0: δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Μη μένεις θεατής.
1: Δώσε δύναμη ζωής.
2: Δεν σταμάτησε το βίντεο. Σταμάτησε να γράφει ο συγγραφέας. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή γίνεται αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη επεμβαίνει χωρίς όρια. Και τα πνευματικά δικαιώματα απειλούνται. Οι δημιουργοί χρειάζονται κίνητρο για να συνεχίσουν. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Αισθάνεσαι ότι εσύ ή ένας δικός σου άνθρωπος έχει χάσει τον έλεγχο όταν χάνεις μεγάλα ποσά, δανείζεσαι συνεχώς χρήματα, κλίνεσαι στον εαυτό σου, χάνεις την αίσθηση του χρόνου, δεν μπορείς να σταματήσεις. Όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο, οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος σου. Ζήτα βοήθεια. Δεν είσαι μόνος. Δεν είσαι ο μόνος. Πάρε πίσω τη ζωή σου. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, γεμάτο ιδιαίτερες συνθήκες, με θεαματικά αθλήματα που ξεχωρίζουν, με ιστιοπλοεία και το GC32, ένα πρωτάθλημα που έχει κλέψει τις καρδιές όλων, αφού φυσικά τα καταμαράν με φόιλ αποτελούν πλέον όχι το μέλλον αλλά το σημαντικό παρόν της ιστιοπλοείας, έχοντας δείξει αρκετές θεαματικές συνθήκες. Θα βρεθούμε στην περιοδία του GC32 με τα υπτάμενα αυτά σκάφη στο Βιλασίμιους, στο νοτιοανατολικότερο άκρο της Σαρδινίας, να δίνουν άλλη μια σημαντική παράσταση. Με τον αγώνα GC32 στο Βιλασίμιους Cup να πραγματοποιείται έξω από την Μαρίνα Βιλασίμιους, κοντά στην προστατευόμενη θαλάσσια περιοχή του Κάπο Καρμποναρά. Σε ένα όμορφο ιδιαίτερο μέρος, πολύ πολύ υποδέχεται με χαρά το GC Racing Tour για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, λέει ο Giancarlo Dessi, δήμαρχος της πόλης. Είναι ένα γεγονός που έχει γίνει βασικό στη ρεγκάτα της Μεσογείου. Ο Christian Schreier, ο οποίος υποστηρίζει στενάρα τον χώρο μας, ο Ματέο Φελίνιο τονίζει ότι είναι για την περιοχή ένα σημαντικό γεγονός αυτό. Το Βιλασίμιους και τα περιχώρα του είναι παγκοσμίως γνωστά. Η περιοχή είναι στο νοτιότερο άκρο της Σαρδινίας, εγγυάται ιδανικές συνθήκες ανέμου για τους συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα πάρθηκαν εντατικές συζητήσεις και αποφάσεις με πολλές ομάδες να αποφασίζουν να επικεντρωθεί στο GC32 Racing Tour. Σε αυτή την περιοδία όπου βρίσκονται 10 ομάδες για το 2019, με πρώτο γεγονός το Βιλασίμιους Cup, η σύνθεση είναι πιο δυνατή από το περσινό παγκόσμιο πρωτάθλημα. Η κατηγορία GC32 συγκεντρώθηκε, αντί για δύο κυκλώματα φέτος έχουμε μόνο ένα, επομένως προφανώς περισσότερα σκάφη, συγκέντρωση πολλών καλών ιστιοπλών που έχω έρθει. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος με αυτό το επίπεδο ανταγωνισμού που έχουμε και τον αριθμό των σκαφών που έχουμε στην γραμμή κίνησης. Είναι μια υπέροχη και συναρπαστική σεζόν για την περιοδία GC32 αυτής της κατηγορίας. Το GC32 Racing Tour υποδέχεται την ομάδα Ligny από την Extreme Sailing διαδικασία. Η ομάδα Oman Air υποστηρίζεται από την EFG Bank Monaco, ενώ έχουμε και την προσθήκη της ομάδας Red Bull, δίνοντας έτσι μια διαφορετική συνθήκη στην διαδικασία. Η ομάδα Ligny του Ernesto Bertarelli, που είναι γνωστός δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Αμερικής και πάλι ποτέ νικητής κορυφαίας διοργάνωσης ιστιοπλοείας της Ευρώπης. Το ρεκόρ της ελβετικής ομάδας στο Extreme Sailing ήταν απαράμιλο, το οποίο κέρδισε 4 φορές συμπεριλαμβανομένης της περσινής σεζόν, ενώ τερμάτισε 2 φορές στην δεύτερη θέση. Φέτος το GC32 έχει πολύ ενδιαφέρον, λέει ο Ernesto Bertarelli. Η σειρά Extreme Sailing δεν υπάρχει πλέον και όλα τα σκάφη έχουν ανασυνταχθεί στην περιοδία. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα σεζόν, ανταγωνιστική. Το επίπεδο των αγώνων σε ακραίες σειρές ιστιοπλοείας ήταν πολύ υψηλό. Οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι που κερδίσαμε εκείνη τη σεζόν. Εδώ υπάρχουν περισσότερα σκάφη, μερικά από αυτά τα γνωρίζουμε από την σειρά Extreme, αλλά τα συναντήσαμε πέρυσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Εγκάρτα, οπότε γνωρίζουμε ότι αυτό το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και θα είναι δύσκολη η απόδοση, αλλά ανυπομονούμε για άλλη μια ακόμη νίκη. Ουσιαστικά η διαδρομή είναι μεγαλύτερη στο GC32 Tour από τη σειρά Extreme Sailing, αλλά είναι μια μορφή που ξέρουμε καλά. Είναι ολυμπιακή φόρμα που αγωνιστήκαμε στη λίμνη της Γενέβης στο D35, οπότε πιστεύουμε ότι η ομάδα θα προσαρμοστεί εύκολα σε αυτή τη φόρμα αν υπομονούμε για τους αγώνες. Η Oman Air στρατολόγησε ένα από τα πιο πετυχημένα τιμόνια στο GC32 όλων των εποχών, τον πρώτο Match Racing World Champion και ιστιοπλό της Volvo Ocean Race, Adam Minoprio, που εντάσσεται στην περιοδία μαζί με νέα πληρώματα με τον Βρετανό Project Manager, τον Peter Greenhalgh και τον Kiwi Stuart Donson. Δύο νέα μέλη του πληρώματος. Προερχόμενος από την ιστοπλοεία SAP στην Oman Air, λέει ο Άνταμ Μινόπριο, είχαμε ανταγωνισμό πέρυσι, τώρα έχω μπει στην ομάδα. Είναι μεγάλη εμπειρία αυτό το σκάφος. Έχουμε τον Peter Greenhalgh που ήταν σε αυτά τα σκάφη αφού τα έβαλαν στο νερό στην πίστα αγώνων καταμάραν. Εδώ και καιρό έχουμε τους Stuart Donson και Adam Pinot που πλέον στο GC32 για λίγα χρόνια και τον Nasser που ταξιδεύει με την Oman Air εδώ και 8 χρόνια. Οπότε είναι πολύ έμπειρο το πλήρωμα το οποίο διασφαλίζει ότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε όλοι μαζί και να φτιάξουμε μια καλή ομάδα πανηγυρίζοντας το τέλος της ημέρας. Η τακτική μας αυτή τη εβδομάδα είναι να διατηρήσουμε καθαρό το τοπίο. Δεν θέλουμε να μας πιάσουν, να παλέψουμε με άλλες ομάδες. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι πλέουμε γρήγορα, καθαρά και πηγαίνουμε στο σωστό δρόμο. Η ομάδα της Red Bull ανοίγει νέο κεφάλαιο, η Αυστριακή Ομάδα Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος, καθώς μια ενοποίηση κυκλωμάτων θα γεμίσει το πεδίο των elite διεκδικητών. Ένα δοκιμασμένο πλήρωμα με το δύο φορές χρυσό Ολυμπιονίκη κυβερνήτη Ρωμάν Χαγκάρα αλλά και τον Hans Peter Steinacher να είναι στο σκάφος ως τιμονιέρης. Ο Ρωμάν Χαγκάρα, μεγαλώνουμε τα Multihulls και το κύριο σκάφος μας ήταν ο Ολυμπιακός Tornado στο παρελθόν. Έτσι ήταν ένα ωραίο καταμάραν αυτές τις μέρες, ένα γρήγορο σκάφος. Μας αρέσει να πλέουμε με τέτοια σκάφη. Είχαμε μια αποτυχία για την νέα γενιά στο Κύπρο Αμερικής, αλλά οι άλλες τάξεις τα foiling πήγαν αρκετά καλά και ψάχνουν πολύ αυτό το foiling σκάφος. Μόλις η σειρά Extreme άλλαξε σε GC32, ήταν πραγματικά συναρπαστικό για εμάς. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση να πλεύσουμε με αυτά τα σκάφη. Χρειάζεται πραγματικά καλή φυσική κατάσταση και παιδιά στο σκάφος είναι πολύ σημαντικό. Είναι μεγάλη πρόκληση. Το πραγματικό σκάφος, το μέρος του μπορεί να πάρει μια ταχύτητα που να ανέβει ακόμα και στους 40 κόμβους, είναι πολύ γρήγορα στο νερό. Μεγαλώσαμε με γρήγορα σκάφη, αλλά τώρα αυτό είναι διπλά γρήγορο και είναι και πολύ διαδεσκεδαστικό, πολύ περισσότερο συναρπαστικό στους αγώνες. Είχαμε μεγάλη εμπειρία στο Tornado, προπονηθήκαμε πολύ, άλλαξε όμως η διαδικασία με τα foil. Είναι εντελώς διαφορετικά να πλέεις, έτσι λέει ο Steinacher. Η εμπειρία του καταμάρα χρειάζεται, αλλά συνολικά το Tornado δεν βοηθάει και πολύ. Είναι διαφορετικό το παιχνίδι με το foil. Δεν πρόκειται για μια εύκολη σεζόν για τον Frank Kamas και την ομάδα του Noroto. Μεταξύ των πρωταγωνιστών θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τον τίτλο που πήραν στο Racing Tour. Είμαστε εδώ λοιπόν στο Villa Simius για την πρώτη διοργάνωση της σεζόν. Είναι μια νέα σεζόν, λέει ο Frank Kamas, γιατί όλος αυτός ο στόλος της σειράς Extreme Sailing είναι μαζί μας τώρα και είναι πολύ καλό γιατί υπάρχουν πολύ καλά πληρώματα και καλά σκάφη σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι η ίδια μορφή, αλλά σίγουρα είναι γρήγορη, στόλος υψηλού επίπεδου. Θα είναι σίγουρα δύσκολο να κερδίζω όλη την ώρα. Μ' άρεσε να είμαι σε αυτό τον στόλο με το πλήρωμά μου και να το απολαύσουμε όλοι μαζί, να πλεύσουμε με το καλό.
1: I think because the level of the fleet is good to be steady on the race. I think we can.
0: Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε σε καλή κατάσταση, να μην κάνουμε το μεγάλο λάθος. Όσα πιο λίγα λάθη κάνεις, τόσο το καλύτερο. Είναι ένα καλό μέρος εδώ να βρεθούμε, μια καλή θέση. Να πάρουμε τα ρίσκα μας και να προστατεύσουμε την θέση που είχαμε από πέρυσι. Ένα άλλο φαβορί είναι η ομάδα Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ainslie. 4 φορές Ολυμπιακός πρωταθλητής, κέρδισε το κύπελλο Αμερικής με την Oracle Team στο San Francisco το 2013. Οδήγησε επίσης το βρετανικό καταμαράν AC50 στις Βερμούδες το 2017. Ωστόσο, την τελευταία του σεζόν βρέθηκε στο GC32. Παρά το γεγονός ότι έχασαν τον πρώτο αγώνα, την πρώτη διοργάνωση, αυτοί τερμάτισαν στη δεύτερη θέση συνολικά. Οπότε ο Ben Ainslie με την ομάδα του οδηγεί στη νίκη για τον τελικό αγώνα. Το GC32 Cup είναι πραγματικά φανταστικό γεγονός, λέει ο Ben Ainslie. Αγωνιζόμαστε με σκάφη foil υψηλής απόδοσης. Χτίζουμε την ομάδα μας, την ανάπτυξη, τη στρατηγική, τη σκέψη. Σε κάθε πτυχή της ομάδας βοηθάει πραγματικά από την ανταγωνιστική μας άποψη. Έτσι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ και αναπτυσσόμαστε. Την Ineos Cup εργαζόμαστε για το κύπελο Αμερικής του 2021. Είναι αρκετά μια ενδιαφέρουσα περίοδος για όλες τις ομάδες του κύπελο Αμερικής όσον αφορά να πλησιάσουν εκτοξεύοντας το πρώτο σκάφος σε αγώνα 75 ποδιών για το κύπελο, και κάθε ομάδα επιτρέπεται να κατασκευάσει δύο σκάφη, αν θέλουν να είναι τόσο ενδιαφέρον να δουν τα πρώτα σκάφη να βγαίνουν στο νερό. Μοιάζει ο σχεδιασμός και εξελίσσεται συνεχώς με ό,τι είχαμε δει σε προηγούμενα αναφορικά με τη διαδικασία. Είναι συναπαστικό ως προετοιμασία για το 2021. Οι κανόνες επιτρέπουν στις ομάδες να γευματίσουν στην διαδικασία του σκάφους, οπότε θα πρέπει να είμαστε στο νερό όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Έχουμε ένα διάλειμμα, πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Όπως είπα, θα πρέπει να δούμε το σχήμα της γάστρας, είναι ένα σχέδιο γάστρας, οπότε είναι όλα ανοιχτά, είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί αυτό το διαφορετικό σχέδιο και αν θα έχει υψηλή απόδοση σε αυτή την κλίμακα. Δύο καινούργιες ομάδες θα ενταχθούν στη σειρά. Αυτές είναι το ελβετικό Asteri Sailing Team που έχει ενταχθεί με τον πρώην ιστιοπλό καταμαράν αλφα κλάσης τον Christian Zurer και με τη βοήθεια του πρώην κυβερνήτη της ομάδας ιστιοπλοείας Armin Storm, του διασημού ιστιοπλού Olympic Star Flavio Marazzi. Ο ίδιος μας λέει ότι μπήκε στο GC32 γιατί ήταν 20 χρόνια ναύτης, έκανε μια φορά τον γύρο του κόσμου, λέει ο Christian Zurer, με το παλιό σκάφος, το 430, του άρεσε πολύ και τώρα τρέχει με την ομάδα του, του άρεσε η περιοδία, οπότε αποφάσισε πέρυσι να επιστρέψει στην ιστιοπλοεία. Είναι ξεκάθαρο αυτό και ήθελε να πάει σε μια πίστα καινούρια με μια νέα ομάδα, οπότε αυτή είναι η ευκαιρία ο ιστιοπλοός πολλαπλών σκαφών με μια ομάδα στο GC32. Να το δούμε με τον Black Star. Επίσης, νέα ομάδα στο GC32 είναι η China One Ningbo. Επικεφαλής της ομάδας είναι ο Phil Robertson από την Ζηλανδία, ο οποίος έχει άψογη γενεαλογία στην κατηγορία Catamaran M32. Ωστόσο, είναι η πρώτη έξοδος με ένα GC32 για την ομάδα που εκπροσωπεί την Κίνα στα Catamaran με foil στο Sail GP. Το πλήρωμα περιλαμβάνει επίσης τον έμπειρο Ed Powys και τρία κινέζικα μέλη του πληρώματος, τον Liu Black Hugh, τον Chen Horak Xin Zhao και τον Liu Leo Ming. Είμαστε η China One Ningbo, μια νέα ομάδα στην κατηγορία GC32, λέει ο Φίλε Ρόμπερτσον. Εκπροσωπούμε την Κίνα. Πρώτη φορά ομάδα από την Κίνα συμμετέχει σε αυτή τη σειρά αγώνων, οπότε είναι ωραίο. Προερχόμαστε από το M32 World, όταν ήταν μικρά τα καταμαράν και σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να ανέβω σε ένα μεγαλύτερο σκάφος με foil. Έχουμε εδώ τρία παιδιά από την Κίνα που πήραν αρκετή εμπειρία, βγαίνουν σε έναν αγώνα Volvo Ocean Race. Είναι και αυτοί οι νικητές, είναι καλοί ιστιοπλόοι, αλλά καινούργοι στο foiling. Οπότε απαιτείται σκληρή δουλειά. Είναι υπέροχα παιδιά. Πήραμε τον Λέο Μίγκ που ήταν με το πλήρωμά του στην ομάδα αγώνων Dongfeng. Πήραμε τον Χιου Λιου που ήταν μέρος αγωνιστικής ομάδας. Επίσης τον Τζιντζάο Ζεν που ήταν μέλος της αγωνιστικής ομάδας. Άρα τρία πολύ καλά παιδιά. Προφανώς είναι πολύ δύσκολο το σκάφος. Καταρχάς η επικοινωνία είναι αρκετά δύσκολη. Μόνο να βρω τις λεπτομέρειες στην επικοινωνία. Συνήθως αυτή η συνομιλία που είναι σε εξέλιξη, όλοι έχουν την κατανόηση και την σκέψη για το επόμενο βήμα στην αγωνιστική διαδρομή, αλλά δεν συμβαίνει με Κινέζους και Άγγλους. Είναι αρκετά δύσκολο ως πτυχή του αγώνα. Υποθέτω όμως ότι η επικοινωνία πρέπει να είναι συγκεκριμένη και σχεδόν διδακτική, και υποθέτω ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε σχετικά, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε κινέζικα. Έτσι κάνουμε ένα βήμα προς την εκμάθηση αγγλικών, έτσι ώστε να επικοινωνούν στα αγγλικά, και κάπως έτσι θα γίνει. Είναι ένας φανταστικός στόλος εδώ μέσα, με αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται. Το επίπεδο είναι αρκετά μεγάλο, οι προσδοκίες για εμάς όμως πάντα είναι αρκετά χαμηλές. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε εδώ με ένα στόχο να αναπτύξουμε την επαγγελματική ιστιοπλοεία των Κινέζων. Οπότε είναι καινούριο για μένα, υποθέτω από άποψη απόδοσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα πίσω, αλλά είναι διαφορετικός ο στόχος, και σε μακροπρόθεσμο στόχο μπορείς να πεις ότι θα εστιάσουμε σε μικρά βήματα για να δημιουργήσουμε τα θεμέλια σωστά και να φτάσουν τα παιδιά στο κορυφαίο επίπεδο. Οπότε ναι, μπορούμε να είμαστε κοντά στην κορυφή σε κάποια σημεία και θα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία, ελπίζω, να είμαστε σε πολλούς αγώνες εδώ. Έτσι, νέα πρόσωπα είναι έτοιμα για μια συναρπαστική αγωνιστική περιοδία στο GC32, καθώς περιλαμβάνουν την δράση στην εκδήλωση έναρξης του GC32 Villasimius Cup. Χωρίς να υπάρχουν προγνωστικά, θα είναι μια μεγάλη μέρα. Είμαστε έτοιμοι για να πάλεψουμε κάθε μέρα. Είναι κάποια από τα μηνύματα των ιστιοπλών. Οι ιστιοπλοί αντιμετωπίσαν ασταθείς και ελάφρους ανέμους στην ημέρα έναρξης του Villasimius. Οπότε μόνο ένας αγώνας ολοκληρώθηκε. Το είναι ο Ρέμπελ με κυβερνήτη των 4 φορές Ολυμπιονίκη Μπεν Άινσλι. Κέρδισε τον πρώτο αγώνα, ωστόσο το έπαθλο για την πιο βελτιωμένη ομάδα πήγε στην Κοντιγκό του Φεντερικό Φεριόλι, την ομάδα Ρόχο Racing. Η ομάδα μπορεί να τερματίσει στον πίνακα των κορυφαίων, αλλά τώρα είναι ήδη τέταρτη. Σήμερα ήταν μια δύσκολη ημέρα, ναι, μου λέει ο Λούκας Γκονζάλες Σμιθ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε να ανέβουμε. Ο αέρας άρχισε να αλλάζει, να πέφτει. Είναι πολύ δύσκολο όταν πλεύσαμε στον τελευταίο άνεμο και το σκάφος πήγαινε λίγο πιο γρήγορα με τη ρήπη. Είμαι πραγματικά χαρούμενος για την πρώτη ημέρα. Οι επόμενες τρεις ημέρες της ρεγκάτας ήταν γεμάτες δράση, καθώς οι ομάδες ολοκλήρωσαν μια πλήρη ιστιοπλοϊκή διαδικασία 5 αγώνων σε μια ημέρα. Οι συνθήκες έβλεπαν ελαφρούς και μέτριους ανέμους, ξεκινώντας από ηλιοφάνεια που τελείωνε σε ασταμάτητες βροχοπτώσεις. Στο τέλος της δεύτερης ημέρας, οι περσινοί πρωταθλητές Νορότο με κυβερνήτη των Φρανκ Αμάς πέτυχαν δύο νίκες που ήταν αρκετές για να τους δώσουν το προβάδισμα στα σημεία απέναντι στην ομάδα Oman Air. Ωστόσο, η Νορότο δεν μπόρεσε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό την επόμενη ημέρα και η ομάδα Oman Air αύξησε το προβάδισμά της. Η Αλίκνη ήταν η μόνη ομάδα που κατάφερε να ταιριάξει με την ομάδα Oman Air και τη συνέπειά της την τρίτη ημέρα. Αυτό ήταν υπέροχο αποτέλεσμα για εμάς. Χάσαμε ένα βαθμό από την ομάδα Oman Air, για τον οποίο θα είμαστε εκεί αύριο, την τελευταία ημέρα του αγώνα. Είμαστε στη δεύτερη θέση απόψε, οπότε είναι πολύ καλό να είμαστε η κορυφή και το πλήρωμα που έκαναν πολύ καλή δουλειά σήμερα. Νομίζω ότι κάναμε τρεις δεύτερες θέσεις, μία τέταρτη και μία νίκη, οπότε μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα. Οι άλλοι όμως τα πήγαν πολύ καλά. Είχαμε μια μεγάλη μάχη με την Oman Air και τον Άνταμ σήμερα, λέει ο Άρνολντ Ψαροφάγκης. Η Αλίγνη πίεσε σκληρά στην αρχή της τελευταίας ημέρας, ωστόσο η ομάδα Oman Air με κυβερνήτη τον Άνταμ Μινόπριο συνέχισε να επιδεικνύει τη μεγάλη συνέπεια που είχαν δείξει τις προηγούμενες ημέρες και μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμά τους, να διεκδικήσουν το 2019 GC32 Vlasimius Cup. Η Αλίκνη τερμάτισε στην δεύτερη θέση με την Ineos Rebel στην τρίτη. Ταυτόχρονα η ομάδα Ζουλού του Eric Marie κέρδισε το Owens Drivers Trophy μετά από μια μεγάλη μάχη με την ομάδα Argo. Στην ομάδα Oman Air είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να είμαστε συνεπείς σε αυτή την πρώτη διοργάνωση. Είμαστε ημιτελής νέα ομάδα και μαζευτήκαμε εδώ για να παλέψουμε ενάντια σε μερικές άλλες ομάδες που ήταν μαζί για πολλά χρόνια και έπλεαν. Είναι καλό που δεν ανταγωνιζόμαστε μόνο αυτούς, αλλά πρέπει να τους νικήσουμε. Έχουμε προκλητικά ημιτελή δουλειά με τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Πέρυσι ήμασταν δεύτεροι. Φέτος έχουμε μια νέα ομάδα, είναι η δεύτερη εκδήλωσή μας, συνεχώς βελτιωνόμαστε, οπότε ελπίζουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στην κορυφή του κόσμου και να παλέψουμε για την νίκη. Ήταν μια καλή ρεγκάτα εδώ στο Βιλασίμιους, μερικοί καλοί αγώνες με διαφορετική γκάμα συνθήκων, λέει ο Μπεν Άνσλι. Τις τελευταίες δύο ημέρες είχαμε αρκετά μεγάλη βροχή, μερικές πολύ καλές ημέρες με δυνατό αεράκι και κάποιοι υπέροχοι αγώνες, ιδιαίτερα σήμερα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι για την απόδοσή μας. Νιώσαμε ότι μάθαμε πολλά μπροστά σε κορυφαίες ομάδες και αυτό είναι το καλό. Δείξαμε τις δεξιότητές μας, οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Συγχαρητήρια στην ομάδα Oman Air. Είχαν μια φανταστική ρεγκάτα και η Αλίγνη επίσης. Καλό είναι που βρίσκονται αυτά τα παιδιά εκεί έξω. Ο επόμενος αγώνας είναι στο Portsmouth για το America's Cup. Ετοιμαζόμαστε να λανσάρουμε το μεγάλο AC75. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος γι' αυτό. Και φυσικά θα συνεχίσουμε στο GC32 Tour στην επόμενη ρεγκάτα στην Πορτογαλία για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Είναι υπέροχο να συνεχίζουμε με κάποιους αξιοπρεπείς αγώνες. Αυτή είναι και η κατάταξη Oman Air πρώτη. Με τον Μινόπριο, η ομάδα Αλίγνη στη δεύτερη θέση, είναι ως την τρίτη και από εκεί πέρα νωρό το Red Bull, ενώ η ομάδα Αλίγνη ήταν αυτή που υπερίσχυσε στις ομάδες των ιδιοκτητών οδηγών, με δεύτερη την ομάδα Ζουλού και τρίτη την ομάδα Argo. Με τις απονομές λοιπόν ολοκληρώθηκε και αυτή η διαδικασία των αγώνων. Τον πρώτο σταθμό για το 2019 στο GC Racing Tour. Οι ομάδες θα συναντηθούν ξανά στη συνέχεια της περιοδίας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Μια συνεχόμενη διαδικασία αγώνων με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλες μάχες και η αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 που ήδη έχει ξεκινήσει εμφατικά και θα έχει μια ανάλογη συνέχεια με εντυπωσιακές εικόνες και απρόσμενες εξελίξεις από τα Maran με foil που αποτελούν ήδη το παρόν και φυσικά το μέλλον της ιστιοπλοείας. Να είστε καλά.

0: chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντονι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
1: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Κυριακή στις 9 το βράδυ στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Αυτή την συναρπαστική σειρά με γεγονότα από όλο τον κόσμο που σας μεταφέρει στιγμιότυπα μοναδικά, την πιο καυτή δράση από τα πιο μοναδικά αθλητικά γεγονότα στον κόσμο. Σε αυτό το επεισόδιο θα σας φέρουμε κοντά στη δράση των Motorsport. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με εντυπωσιακές στιγμές από μεγάλες διοργανώσεις. Ευκαιρία να ξεκινήσουμε λοιπόν τις μηχανές μας και να κουμπώσουμε τις ζώνες ασφαλείας για να περάσουμε στην δράση. Μια δράση που είναι ασταμάτητη στο Pure Action. Σε προηγούμενα επεισόδια είδαμε τι έγινε στο Rally Breslau, ένα από τους πιο διεθνείς αγώνες στην Ευρώπη, με πλειώματα κορυφαία να δοκιμάζονται εκτός δρόμου. Μετακομίσαμε νότια στο Μαρόκο για την περιοδία Ράλι και αντιμετωπίσαμε ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες, περιορισμένες ανέσεις σε αυτή την εκδήλωση που δεν είναι για ανθρώπους που δεν μπορούν τα δύσκολα, και βρεθήκαμε στη χρυσή ακτή της Αυστραλίας για τους αγώνες Ποσειδών και το καινούριο extreme άθλημα του νερού, το Hydro Flight, που δοκιμάζει την πιο πρόσφατη τεχνολογία προσωπικών σκαφών. Είδαμε παράλληλα έναν ιδιαίτερο αγώνα drone στην Κίνα με ταχύτητα 100 χιλιόμετρων σε λιγότερο από 2 δευτερόλεπτα. Αυτή τη φορά προετοιμαζόμαστε για μια συναρπαστική ιστορική σεζόν με το Rally Mouridze Costa Brava και τη σειρά Porsche, αλλά και το Moto Classic που σύντομα θα πραγματοποιηθούν σε ένα υπέροχο ισπανικό θέατρο. Θα έχουμε το ηλεκτρικό μέλλον του αγώνα kart και θα παραμείνουμε στον τομέα της καινοτομίας, αλλά θα κινηθούμε σε εντελώς διαφορετικό έδαφος, στο Μαρόκο, που καλωσορίζει την πράσινη τεχνολογία αγώνων προσωπικής διαφορετικότητας, πρωτοποριακής κίνησης με τα e-bike μοτοποδήλατα. Τέλος, θα γίνουμε μάρτυρες για την έναρξη της σειράς Cheering στην Αλγερία, με καθιερωμένα αγωνιστικά γεγονότα της ερήμου που φιλοξενεί αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, SSV και τετράτροχα, που μπορούν να επιλέξουν κατηγορίες που ταιριάζουν στο επίπεδό τους για έναν δίκαιο ανταγωνισμό. Ξεκινήμα λοιπόν στην σημερινή μας περιπέτεια με όμορφες εικόνες και στιγμές από την Ισπανία, βουτώντας στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ανακτώντας μυθικά στοιχεία από τα οχήματα που σηματοδοτούν μια εποχή του παρελθόντος. Σε αυτά τα ιστορικά εδώ κλασικά αυτοκίνητα,

ιστορικά αυτοκίνητα, ιδιαίτερως αναγνωρισμένα άλλα. Είναι ο πρώτος γύρος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Αθλητικού Ιστορικού Πρωταθλήματος Ράλι και επίσης μετράει για το Ισπανικό και το Καταλανικό Πρωτάθλημα. Επομένως σίγουρα δεν είναι κάτι που πρέπει να χάσεις. Αυτά τα ιστορικά αυτοκίνητα βγαίνουν από τα μουσεία ή από τα γκαράζ για να δώσουν έναν αγώνα. Ο καλύτερος τρόπος για να απολαύσεις ένα κλασικό αυτοκίνητο σε μια τέτοια θρυλική πίστα, μια Porsche, Motoclassic, προσελκύει τους οδηγούς που θέλουν να διαγωνιστούν σε μια καθιερωμένη διοργάνωση κανονικής πίστας με τα μοναδικά κλασικά αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Σε μια απίστευτη ιδιαίτερη συνθήκη που ξεκινά μνήμες του παρελθόντος, με 15 χρόνια ανταγωνισμού στην Καταλωνία, η κλασική σειρά αποτελεί μια ραγδαία εκδήλωση και σας δίνει την ευκαιρία και στους θεατές αλλά και στους μετέχοντες να δουν και να θυμηθούν την κοψότητα των θρυλικών κλασικών σπορ αυτοκινήτων εκείνων των εποχών. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι αγώνες γίνονται και σε μια πίστα του Grand Prix. Πάμε όμως από το παρελθόν στο μέλλον της μηχανικής και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Κατασκευαστές πρέπει να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση με τα αυτοκίνητα να κινούνται προς ένα πράσινο μέλλον. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι αγώνες θα γίνουν λιγότερο συναρπαστικοί. Είναι ένα ερώτημα. Τα κάρτ είναι ο καλύτερος τρόπος για τους φιλόδοξους νέους οδηγούς να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να μοιηθούν στον κόσμο των υψηλών οκτανίων, φτάνοντας πλευρικές δυνάμεις G άνω των 2G και με αναλογία ισχύως προς το βάρος 0,4 ύπους ανά κιλό. Τα κάρτ δοκιμάζουν την αντοχή του πιλότου στα όρια του και απαιτούν εξαιρετική φυσική κατάσταση για να τρέξουν στις εξαθλητικές αγωνιστικές δράσεις. Οι κατασκευαστές κατάφεραν να δημιουργήσουν εξαιρετικά αποτελέσματα για τους οδηγούς και κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια μοναδική εμπειρία για αδρεναλίνη. Είναι η Φόρμουλα 1 σε μικρό μέγεθος. Το Blue Shark Race είναι μια επιτυχημένη startup εταιρεία ενοικίασης ηλεκτρικών αυτοκινήτων CART που ξεκίνησε μόλις πριν από λίγα χρόνια και κατασκεύασε και δοκίμασε δεκάδες πρωτότυπα υψηλών αποδόσεων και επιδόσεων με τα τρέχοντα μοντέλα να φαίνονται μοναδικά διαφορετικά από τα πρωτότυπα. Έτσι το πρώτο πρωτάθλημα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στον κόσμο είναι εδώ και ήρθε η ώρα να φορτίσετε τις μπαταρίες σας και να νιώσετε τη συναρπαστική εμπειρία αγώνων με τα ηλεκτρικά CART Electric Power 100. Ώρα για δράση λοιπόν, ώρα για ταχύτητες. Είναι ευκολότερος τρόπος αυτός για να βιώσετε τις υψηλές επιδόσεις ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου παράγοντας μια έκρηξη αδρεναλίνης. Τα ηλεκτρικά σπορ CART BSR2 μπορούν να φτάσουν 100 χιλιόμετρα την ώρα σε λιγότερο από 3,5 δευτερόλεπτα και με τελική ταχύτητα 180 χιλιόμετρα την ώρα οι φίλες πιλότοι μπορούν να αγωνιστούν έως 25 λεπτά μέχρι την επόμενη φόρτιση. Σε αγωνιστικές συνθήκες κάτι που μπορεί να είναι περισσότερο από ότι τα λάστιχα θα μπορούσαν να αντέξουν σε άλλες συνθήκες. Οι αγώνες Blue Shark που σχεδιάζονται για το μέλλον θα δημιουργήσουν την πρώτη διεθνή σειρά αγώνων ηλεκτρικών αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων και όλα τα σημάδια δείχνουν ότι είμαστε πολύ κοντά στο να το πετύχουν. Από την πρόοδο στους ηλεκτρικούς αγώνες παραμένουμε στον τομέα του πράσινου και ταξιδεύουμε στο Μαρόκο για μια μοναδική περιπέτεια. Σε αυτό το ερημικό τοπίο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε e-bike ποδήλατα, δηλαδή ποδήλατα που έχουν και κάποια μπαταρία για μηχανοκίνηση. Οι επαγγελματίες καθώς και οι εραστέχνες αναβάτες καλούνται να περιηγηθούν και να διασχίσουν την έννοια.

Δήμο με τα ηλεκτρικά τους ποδήλατα. Το ολοκαινούριο πρωτοποριακό σε διοργάνωση e-bike Desert Challenge είναι εδώ. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να περάσουν από το εμβληματικό Dunes River Oasis και τους λαβυρίνθους στα βαθιά χαντάκια. Σε ένα τρομερό τοπίο, ερημικό, δύσκολο, η πρόκληση της ερήμου e-bike ήταν εγγυημένη ότι θα ήταν γρήγορη και διασκεδαστική. Τα ποδήλατα είναι βελτιστοποιημένα για τις συνθήκες, είναι μια αλλαγή παιχνιδιών για το μέλλον του αθλήματος. Αυτή είναι η πρώτη πρόκληση του e-bike, λέει ο Rainer Auderith. Είχαμε την ιδέα πριν από χρόνια, ήμασταν εδώ με μοτοσυκλέτες και είπαμε ότι εντάξει, πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορο, αλλά να διασκεδάσουμε, ιδιαίτερα σε αυτό το τομέα που βλέπετε τώρα όλοι. Είναι πολύ χαρούμενοι, είναι μια πολύ καλή ιδέα και το μέλλον μας για το τι θέλουμε να κάνουμε φέτος. Είμαστε μια μικρή ομάδα, συλλέγουμε κάποια εμπειρία, του χρόνου θέλουμε να μεγαλώσει, ίσως σε 3-4 χρόνια να έχουμε περίπου 400 οδηγούς και να έχουμε την εικόνα ενός Dakar για τα e-bikes. Πραγματικά κάτι το διαφορετικό σε ένα δύσκολο τοπίο. Το e-bike είναι ένα ποδήλατο με ενσωματωμένο ηλεκτρικό μοτέρ για πρόσθετη πρόωση. Χρησιμοποιούν επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και είναι ελαφρύτερα ποδήλατα που μπορούν να ταξιδέψουν για αρκετά χιλιόμετρα την ώρα, ποικίλης ισχύος βέβαια, και για περισσότερο από 45 χιλιόμετρα την ώρα να αναπτύξουν ταχύτητα. Το ηλεκτρικό drive δίνει επιπλέον ταχύτητα που απαιτείται για την οδήγηση σε ένα ποδήλατο έρημο. Είναι λίγο πολύ ένα ποδήλατο βουνού, λέει ο Peter Smith, που είναι προσαρμοσμένο με κινητήρα και μπαταρία που σας επιτρέπει να δώσετε λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανεβείτε στα βουνά. Και αυτός είναι, θα έλεγα, ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσει νεότερους αλλά και ηλικιωμένους, επειδή έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά να κάνεις κάποιες ωραίες βόλτες κάτω ή απλά να ανακαλύψεις ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike είναι από τα μερικά πράγματα που οι άνθρωποι μισούσαν στο παρελθόν, αλλά τώρα έχει γίνει περισσότερο αποδεκτό και είναι εξαιρετικός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρετε ανθρώπους πίσω στη φύση. Του λόγου του αλήθειας αποδεικνύει το γεγονός ότι η πρώτη πρόκληση e-bike προσέλκυσε διεθνείς συμμετέχοντες με τους νεότερους μόλις 15 ετών και με τις γυναίκες να αποτελούν το 40% των διαγωνιζόμενων. Δείχνει ότι το ηλεκτρικό ποδήλατο ταιριάζει σε κάθε τύπο σωματικής ηλικίας και φύλου, επιτρέποντας σε όλους να περάσουν από την έρημο του Μαρόκο κατά τη διάρκεια των 4 ημερών του αγώνα, αντιμετωπίζοντας ακραία εδάφη και καιρικές συνθήκες. Είναι το e-bike πραγματικά για όλους. Είμαι 15 ετών, λέει ο Ρόμπερτ Άνταμς. Νομίζω ότι για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι καλό που φέρνει όλο τον κόσμο. Μπορείτε να δείτε κάποιον νέο, παρότι και κάποιον μεγάλο να βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία με την ίδια ταχύτητα, η ίδια δυσκολία που είναι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουν να οδηγήσουν μαζί. Οπότε την πρώτη στιγμή θα πω γεια σου, πρέπει να συμμετάσχουμε, λέει η Σάντα Ουμπράνιακ, με το ποδήλατο, με τεχνική, με πλοήγηση, επισκευή ποδήλατου και σκέφτηκα ότι πού μπορώ να τα κάνουν όλα αυτά και φτάσαμε εδώ. Είδα πολύ γυναικείο πληθυσμό, κάτι που είναι καλό. Μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες χρειάζονται και χειρίζονται πολύ έξυπνα αυτές τις δραστηριότητες. Είναι φοβερές στο τέλος, έχουν ταχύτητα, είναι σε φόρμα. Μπορούμε να τα αλλάξουμε, να επισκευάσουμε. Πραγματικά είναι πολύ καλό για τις γυναίκες που είναι πρόσδεκτες εδώ. Οι αναβάτες χρησιμοποιούν την ηλεκτρική ταχύτητα και τα φαρδιά ελαστικά για να σπρώξουν τα ποδήλατά τους στις 4 απαιτητικές ημέρες της εκδήλωσης. Κάθε μέρα είχε 2 στάδια με αναβάτες να περνούν μέσα από την άμμο, τις ερήμου, οάσεις, ποταμό και λαβύριθμους από βαθιά χαντάκια νότια στο Μαρόκο.
Η εμπειρία δεν είναι απαραίτητη για να βρει την καλύτερη διαδρομή και να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια, είτε πηδώντας από πάνω τους, είτε κουβαλώντας τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Οι αναβάτες πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα της εξαιρετικά απαιτητικής γραμμής ή της ελαφρώς ευκολότερης διαδρομής. Είμαι η Χάικε Σμιντ από τη Γερμανία και είμαστε εδώ στην Ερτσιάρα, στη μέση του Μαρόκο, κοντά στην έρημο στο νότιο άκρο και σταματήσαμε εδώ τώρα στην πρώτη μας ημερήσια διαδρομή, στο πρώτο μέρος που βρήκαμε σαν οάση για να περάσουμε 4 μέρες εδώ. Οι επόμενες μέρες θα μας βρει να είμαστε στο νότο

Αρκετά όμορφες εικόνες, περίεργα αγωνίσματα και αθλήματα στην συνέχεια του Pure Action, σε μια σειρά που σας φέρνει όλη την αδρεναλίνη από τα παρασκήνια, από τα πιο μοναδικά μηχανοκίνητα αθλήματα στον κόσμο. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για αγώνες ράλι ή κάτι διαφορετικό στα κύματα ή τις μοτοσυκλέτες που σαρώνουν την έρημο, όλα μπορείτε να τα βρείτε εδώ σε μια καθαρή δράση. Η πρόκληση της ερήμου είναι σχετική με την περιπέτεια και την προσωπικότητα. Ακόμα και στους αγώνες e-bikes συνδυάζουν τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας, της σωματικής και ψυχικής αντοχής, την πιθανότητα μηχανικών βλαβών, αλλά και τον απόλυτο ενθουσιασμό των αγώνων με την έντονη σκληρότητα του περιβάλλοντος, για να έχεις μια θεματική σκηνή για ανταγωνισμό και πολλές μοναδικές ιστορίες για να πεις. Μια περιπέτεια να εξερευνήσεις, πότε δεν σταματάς στην πρόκληση της ερήμου e-bike. Ο Gunner Cast μας λέει το τοπίο είναι πραγματικά εξωτικό για εμάς. Όπως ξέρετε, στην κεντρική Ευρώπη δεν έχουμε τέτοια τοπία, δεν έχουμε ομόλοφους, δεν έχουμε ούτε φοίνικες, οπότε είναι εκπληκτικό να βλέπεις τη διαφορά ανάμεσα στην πράσινη όαση και στο καφέ και την γκρίζα έρημο που ακολουθεί. Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο ενδιαφέρον για μένα, κυρίως οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ. Πραγματικά προσπάθησα να σταματήσω κάποια στιγμή, να αποθανατήσω έτσι τα τοπία, μπορούσα να περάσω, να χαιρετήσω χωρικούς, να έχω μια σύντομη κουβέντα μαζί τους και να συνεχίσω. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πώς λειτουργούν στην καθημερινότητά τους, τι κάνουν στους κήπους τους, στα χωριά τους. Η φιλοξενία της πρόκλησης της ερήμου με e-bike είναι μοναδική. Μετά τα δύσκολα στάδια, οι αναβάτες είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν και να απολαύσουν την τοπική φιλοξενία σε παραδοσιακά ξενοδοχεία σε όλη την έρημο. Το όνομά μου είναι Λατς και μου αρέσει πολύ να συμμετάσχω εδώ στην πρόκληση της ερήμου. Επίσης, αυτό που πραγματικά απολαμβάνω είναι η ευγένεια των ανθρώπων. Γι' αυτό είναι εκπληκτικό άνθρωποι που τους βρίσκουμε γύρω μας. Όλοι οι κατοικοί εδώ είναι έτσι. Οι άνθρωποι από το Μαρόκο είναι πολύ ωραίοι. Γι' αυτό όλοι βρισκόμαστε στον ίδιο τομέα, συμμετέχοντες. Μας χαμογελούν και απολαμβάνουμε στην πραγματικότητα. Αυτό μου φτιάχνει τη μέρα, είναι σημαντικό, διασκεδάζω πραγματικά και το απολαμβάνω. Πίσω στους αγώνες και στην πίστα, ο 15χρονος Robert Adams πήρε το προβάδισμα από την πρώτη μέρα. Η μόνη του ήττα ήταν στο τελευταίο στάδιο, αλλά αυτό δεν άλλαξε τη συνολική κατάταξη. Ο Βρετανός αναβάτης κέρδισε την διοργάνωση μισή ώρα μπροστά από τον Γερμανό Lars von Steinitz και με αυτή την επίδοση ήταν ο πιο γρήγορος από τους νικητές στις δύο ανοιχτές κατηγορίες. Αυτό είναι στην πραγματικότητα ο πρώτος μου αγώνας ορεινής ποδηλασίας που έχω κάνει ποτέ, οπότε αισθάνομαι πολύ ωραία που κερδίζω. Ο πατέρας μου με βοήθησε πολύ να με διδάξει πριν από τον αγώνα πώς θα χρησιμοποιήσω την πλοήγηση και νομίζω ότι είναι αυτό ένα σημαντικό μέρος ολόκληρου του αγώνα. Ο Άνδρο Τζακάρ από την Γαλλία κέρδισε στην κατηγορία με ποδήλατο 45 και Μπένετιτ κέρδισε στην ανοιχτή κατηγορία των ποδηλάτων, παρόλο που χρειάστηκε να διανύσει τα τελευταία 10 χιλιόμετρα μόνο με μυϊκή δύναμη λόγω βλάβης του κινητήρα. Ήταν πολύ ωραία, αισθάνθηκα καλά και ήταν μια ωραία εμπειρία. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το πρώτο e-bike desert challenge. Οι θέατες είχαν την ευκαιρία να ζήσουν μερικές στιγμές και οι συμμετεχόντες φυσικά είχαν μια υπέροχη εμπειρία για να λένε σε όλους από όσα βίωσαν στην έρημο του Μαρόκο. Το e-bike desert challenge θα επιστρέψει την επόμενη φορά με τη δεύτερη έκδοση και πρόκειται να είναι επική. Γι' αυτό προετοιμαστείτε εσείς και τα ηλεκτροκίνητα ποδήλατά σας για την επόμενη εκδήλωση. Adams λοιπόν νικητής, Stevenage στη δεύτερη θέση, ο George Adams ο πατέρας του ακολούθησε, Moritz και Cast στην πεντάδα στην πρώτη κατηγορία, στην Bike 45 ο Jaggart και στην Bike Open ο Baum.
Φεύγουμε από το Μαρόκο για να επισκεφθούμε την Αλγερία, στη δυτική ακτή του μεγάλου ERG Oriental που λαμβάνει χώρα το ράλι Τσούρεγκ. Αυτό το μοναδικό γεγονός, το Rally Raid, συνδυάζει προκλήσεις εκτός δρόμου αντοχής, ταχύτητας και υπέροχα τοπία με 250 συμμετέχοντες από 26 διαφορετικές χώρες, χωρισμένοι σε διαφορετικές κατηγορίες, για να ζήσουν πλήρως τη μεγάλη περιπέτεια. Είναι η πρώτη φορά, λέει ο Outern Wraith, που κυκλοφορούν εδώ στην νότια της χώρας. Θα έχουμε 520 χιλιόμετρα με δίνες. Είναι ένας πραγματικά δύσκολος αγώνας. Έχουμε δύο κύριες κατηγορίες για επαγγελματίες που θα οδηγήσουν μια δύσκολη πίστα και για ειδικούς που θα οδηγήσουν μια όχι τόσο δύσκολη πίστα. Και πρόσθετες κατηγορίες για όσους έχουν ένα αυτοκίνητο ή φορτηγά, αλλά και μοτοσυκλέτες που θα έχουμε δίπλα-δίπλα. Έχουμε πάνω από 150 οχήματα στον διαγωνισμό, 250 οδηγούς που είναι εδώ για τον αγώνα, και αν κοιτάξετε αύριο στην εκκίνηση θα δείτε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό τόσο πολλοί άνθρωποι να πάνε στην έρημο, και είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα είναι ασφαλείς και θα επιστρέψουν στον τερματισμό. Νομίζω ότι θα περάσουμε πραγματικά υπέροχα εδώ στην Νότια Αλγερία. Τώρα ξεκινά στην έρημο, στην πόλη Τάζιτ, ακριβώς δίπλα στο μεγάλο ERG Oriental, με τις πίστες να οδηγούν στο Beni Abbas, σε δύο πίστες στα βουνά Τζάμπελ Μέσνερ, και οι αμόλοφοι στη συνέχεια να αποκαλύπτουν ένα μαγευτικό τοπίο με τον αγώνα να τελειώνει ξανά στο Τάζιτ. Δεν έχω πάει ποτέ στην Αλγερία πριν. Με ενδιαφέρει πολύ να έρθω εδώ να κοιτάξω. Φαίνονται αρκετά ψηλότεροι εδώ οι άνθρωποι, λέει ο Chris Barwick. Βρίσκεται σε μια έτσι δύσκολη διαδικασία με ένα τσέβι, αλλά πραγματικά εδώ είναι κάτι το διαφορετικό. Για να δούμε πώς οι συμμετέχοντες βρίσκουν το δρόμο τους στην έρημο. Αυτός είναι ο Thorsten Kaiser, 6 φορές νικητής στο Touareg. Η πλοήγηση στην έρημο είναι διαφορετική από τις άλλους αγώνες. Έχουμε διαφορετικά πράγματα, έχουμε GPS, έχουμε roadbook. Όλοι στο ράλι ξέρουν ότι δεν μπορείς να εμπιστευθείς στις άλλες πίστες, επομένως θα πρέπει να παραμείνεις στην δική σου πλοήγηση. Πραγματικά ένα σχεδιασμό εδώ για να μπορείς να πλοηγηθείς. Έχεις σημεία GPS, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρέπει να ακολουθείς πρώτα το κομμάτι, και μερικές φορές είναι πιθανό το GPS να σου δείξει λάθος κατεύθυνση, οπότε πρέπει να συνδυάσεις το ένα σημείο με το roadbook έτσι ώστε να σε μεταφέρει στην σωστή κατεύθυνση. Χρειάζεται κάποια σημεία που είναι εύκολο να ακολουθήσεις, επομένως ένα συνδυασμός από όλα αυτά θα σε κάνει να βρεις τον δρόμο σου. Οι προετοιμασίες πάνε καλά, σε εξέλιξη βρίσκονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Αλλά θα καταφέρουν οι πιλότοι και ο εξοπλισμός να αντέξουν τις εξαντλητικές συνθήκες της ερήμου. Σε ένα από τα επόμενα επεισόδια θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε όλη τη δράση και τις καλύτερες στιγμές του Rally Touareg, και βέβαια να μάθουμε το τι θα γίνει σε αυτή την απίστευτη νέα περιπέτεια στην έρημο. Και σήμερα ζήσαμε αρκετές στιγμές με αυτοκίνητα από την ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού, στο Rally Moritz Costa Brava και την σειρά Porsche Classic. Και συνέχεια ανακαλύψαμε το μέλλον των αγώνων μέσα από την καινοτομία αγώνων με τα kart, με ηλεκτροκίνηση. Είχαμε και αρκετά ακόμη γεγονότα, αγωνιστήκαμε στους αμόλοφους της ερήμους του Μαρόκο και συνέχεια στην Αλγερία, σε μερικούς από τους πιο απαιτητικούς διαγωνισμούς του κόσμου όπως το e-bike Desert Challenge αλλά και το Rally Touareg.
πλούσια δράση θα επιστρέψουμε με μοναδικά αθλητικά γεγονότα από όλο τον κόσμο και στο επόμενο επεισόδιο, για να σας ανταμείψουμε με πλούσιο θέαμα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.

Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα ακόμη επεισόδιο γεμάτο δράση σε extreme καταστάσεις, σε θεαματικά αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στο ύψος. Φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε σε διαφορετικά εκπληκτικά μέρη, να συναντήσουμε χαρακτήρες που εμπλέκονται σε επικά σπορ και να δούμε την προσπάθειά τους κάτω από αντίξωες συνθήκες αρκετές φορές. Όμως το πείσμα και η δυνατότητα για μάχη και για διάκριση είναι αυτό που ξεχωρίζει, και γι' αυτό άλλωστε όλοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε διαφορετικά σκάφη, κλάσεις, προορισμούς, συνθήκες αναφορικά με την ιστιοπλοεία, extreme, διάφορες καταστάσεις, διάφορα σκάφη, kite boarding, windsurfing, ήδη όλα αυτά έχουν μπει για τα καλά στην ζωή μας. Πριν από κάποιες εβδομάδες είχαμε το yacht sailing στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Κάτι εκπληκτικό για το ναυτικό κόσμο, εντυπωσιακά πανιά, σκαριά που πλέουν με περηφάνεια. Βρεθήκαμε και στην Ασία με νέους ιστιοπλούς στα Optimist που συμμετείχαν στο πρωτάθλημα Ασίας και στο πρωτάθλημα Οκεανίας. Ακολουθούμε την δράση στο Far East, στο 28ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, και εξερευνούμε την άλλη πλευρά της ιστιοπλοείας με τα καταμαράν, ένας αγώνας που διεξήχθη στην Ελλάδα σε κρυστάλλινα νερά και πολύ όμορφα τοπία που μάγεψαν τους συμμετέχοντες. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να δούμε ό,τι καλύτερο συμβαίνει στο kiteboarding σε Ευρώπη και Ασία. Θα βρεθούμε στο Big Tan στην Κίνα για το δεύτερο στάδιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Kite Foil και Twin Trip. Και βέβαια θα δούμε τι συμβαίνει στην Σαρδινία στο Kiteboard Grand Slam. Πρώτο βρεθούμε στο Kite Foil World Series και στην Puerto Beach της Σαρδινίας. Ακολουθώντας την παγκόσμια σειρά του Kite Falling, θα ταξιδέψουμε σε Κύπρο και Ελλάδα για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και την Aegean Regatta, δύο κορυφαία event που προσελκύουν αρκετό κόσμο και μεγάλα σκάφη. Αμμώδεις παραλίες, ιδανικές συνθήκες στο Big Dan στην Κίνα για το kiteboarding και το παγκόσμιο πρωτάθλημα Kite Foil, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη με τη συμμετοχή αρκετών αθλητών από όλο τον κόσμο. Η εταιρεία μας έχει σποσοράρει αρκετά event, λέει ο Χουάνγκ Τίνμινγκ. Εδώ και 20 χρόνια ήμασταν στο ποδόσφαιρο, στο πόλο, στο βόλι, στο πινκ πονγκ, στο σνούκερ, στο box. Έχουμε εξερευνήσει το kitesurfing τα τελευταία χρόνια. Γνωρίζω πως είναι να είσαι kiteboarder, οπότε προωθούμε με την εταιρεία αυτό το άθλημα σε όλο τον κόσμο, έχοντας εδώ δύο φέτος στάσεις για το Kite Foil, ένα άθλημα το οποίο όλο ένα και περισσότερο αναπτύσσεται και βρίσκει την υποστήριξη. Οι κορυφαίοι kiteboarders είναι έτοιμοι για να προσπαθήσουν και για το τρόπαιο που είναι και χρηματικό, 40.000 δολάρια. Ένας τυφώνας όμως στην Κίνα άλλαξε τις συνθήκες και η πρόκληση ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Αυτή είναι η Κριστίν Όεν. Οι συνθήκες στο Big Tan ήταν αρκετά ενδιαφέρουσες. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν 2 ή 3 μέρες που πραγματικά οι άνεμοι ήταν αρκετά ισχυροί, ξεπερνώντας ενδεχομένως και το αναμενόμενο. Με αυτούς τους ισχυρούς ανέμους δεν μπορούσαν να γίνουν αγώνες την πρώτη μέρα και τις επόμενες ημέρες άλλαξε κάπως το κλίμα. Περίμεναν να ηρεμήσουν οι ισχυροί άνεμοι και τα κύματα, έτσι ώστε να πέσουν στην θάλασσα για να δώσουν την δική τους μάχη οι αθλητές, όπως και έγινε. Υπάρχουν κάποια μεγάλα κύματα, λέει η Έλενα Καλίνα, διαφορετικές συνθήκες, είναι σημαντικό να κοντρολάρεις την σανίδα σου και τον χαταετό για να μην έχεις πρόβλημα. Νομίζω ότι, λέει ο Κόνορ Μπέινμπριτς, από τους νικητές της προηγούμενης αναμέτρησης, ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτω από κάποιες γωνίες και συνθήκες να τα πάμε καλά. Μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε βέβαια και πρέπει να προσέχουμε. Ο Maximilian Mader, μόλις 11 ετών, ήταν ο νικητής ο Ολλανδός στον προηγούμενο αγώνα. Έχουμε τον Maxim Nocher, τον Axel Mazzella, παιδιά που έχουν ανέβει αγωνιστικά και έχουν δείξει τα προσόντα τους. Με τον Maximilian Mader, να τονίζω ότι ξεκίνησε μόλις 6 ετών και έκανε kiting από την ηλικία των 5, οπότε είναι από μικρός συνηθισμένος σε τέτοιες καταστάσεις και πηγαίνει πολύ καλά, αφού είναι ο πιο γρήγορος από όλους σε αυτή την περίοδο. Είναι εκπληκτικό το πόσο έχει καταφέρει να βρεθεί σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την θέση σε τόσο μικρή ηλικία και πραγματικά αξιοζήλευτο. 10 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής ο Maxim Nocher. Περιμένει κάτι καλό για αυτόν φέτος. Οι άνεμοι στους 25 κόμβους, μεγάλη μάχη με τα κύματα. Ήταν δεύτερος σε μια μεγάλη μάχη ανάμεσα σε Mazzella και Νταραμεκούτ. Τελικά ο Αξέλ κατάφερε να προηγηθεί και να διεκδικήσει το δεύτερο πόντιουμ. Maxim Nocher και αυτός τα πήγε αρκετά καλά στο event που ξεκίνησε, άνοιξε την αυλαία για το Kitefall World Series στην Κίνα. Ήταν αρκετά καλή εβδομάδα για μένα, λέει ο Maxim Nocher, και έτρεξα πολύ όμορφα, κέρδισα αρκετές κούρσες, είμαι πολύ χαρούμενος. Η τελική ημέρα είναι ένα πρόβλημα με τον χαταετό, αλλά είναι όλα εντάξει. Και νομίζω ότι του άρεσε και ο καιρός. Η Έλενα Καλίνινα ήταν αυτή που έκανε την καλύτερη επίδοση κάτω από σκληρές συνθήκες και πήρε τον τίτλο στις γυναίκες. Και η ίδια βέβαια τονίζει ότι ήταν μια εβδομάδα διαφορετική, αλλά είναι τελικά φυσικά χαρούμενη που έζησε αυτή την εμπειρία και έκανε έναν αρκετούς, όχι έναν, καλούς αγώνες για να φτάσει στην νίκη. Στο παράλληλ του Kite Foil, μια άλλη διαδικασία στο Big Tan και αναφορικά με το Twin Tip Racing για το πρωτάθλημα της Κίνας, είχαμε κάποιους από τους καλύτερους Κινέζους kiteboarders να λαμβάνουν μέρος. Η Οι Κινέζοι αναβάτες είναι απλά εκπληκτικοί, λέει ο Μάρτιν Ντόλεγκ. Και βέβαια και ο ίδιος στοχεύει να δει κάποια από τα tips τους, εάν μπορεί να τους διακρίνει για να πάει ακόμα καλύτερα. Η προετοιμασία είναι αυτό που ξεχωρίζει σε τέτοιες συνθήκες. Στο top podium ο Ζανκ Χαοράν ήταν ο κορυφαίος από τους άντρες. Και η Τσίγκλε Τσέν από τις γυναίκες, αυτή που διακρίθηκε. Βέβαια είχε πρόβλημα με τον αστραγαλό της, είχε προηγηθεί μια ξεκούραση για 2 μήνες, όμως κατάφερε να δώσει τον καλύτερο εαυτό της και να φτάσει σε αυτή την επικράτηση. Και φυσικά οι απονομές ολοκλήρωσαν αυτό το πρώτο σκέλος του event. Μένοντας στο kiteboarding, πάμε στην Μεντιτεράνεα, στην Σαρδινία, για το kiteboard Grand Slam στο Κάλιαρι και στο τοπικό yacht club του Κάλιαρι. Αρκετά φημισμένο και γνωστό σε όλους τους ιστιοπλώους, είμαστε χαρούμενοι που προμοτάρουμε την Σαρδινία, ένα όμορφο νησί στην μέση της θάλασσας εδώ στην Μεσόγειο. Τα σπορ, η θάλασσα, ο καλύτερος τρόπος για να προμοτάρουμε την κοινότητά μας. Όμορφος ήλιος, όμορφος καιρός, παρότι είμαστε τον Οκτώβριο. Το καλύτερο κανάλι για τα σπορ, έτσι ώστε να δείξεις σε όλους την ποιότητα ζωής. Στη ρεγάτα, στο kite foil, συμμετοχή των όσων αγωνίστηκαν και στο Wifang και στο Big Tan για το τέλος της σεζόν. Νικητής είχε να πάρει 100 πόντους, ο δεύτερος 99, οπότε είναι μικρή η διαφορά. Και μια μεγάλη μάχη που εκ των προτέρων ήταν δεδομένη. Καλώς ήρθατε στο Κάλιαρι, στο Πουέτο Μπιτς, ένα από τα πιο γνωστά μέρη, μια πολύ γνωστή παραλία στην Σαρδινία για να κάνεις προπόνηση για kiteboarding. Βρισκόμαστε εδώ στο τέλος της εβδομάδας και στο τέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Kite Foiling. 59 αθλητές από 17 διαφορετικές χώρες έλαβαν μέρος σε 4 κούρσες, σε αυτούς τους αγώνες, σε ένα όμορφο τοπίο με μια όμορφη ιδιαίτερα φημισμένη παραλία για την αφετηρία τους και φυσικά τους κυματισμούς να είναι αυτοί που διαφέρουν και δίνουν την όδηση με τον άνεμο στα kite foil. Είμαστε στη δεύτερη ημέρα του Kite Foil Gold Club στο Puerto Beach. Είχαμε μια μέρα ξεκούρασης, δεν είχαμε κάποιον άνεμο γι' αυτό το λόγο, οπότε διασκεδάζουμε, περνάμε όμορφα με ωραίες συνθήκες στην Σαρδινία, λέει ο De Ramecourt. Ο Νίκο Παρλιέρ πήρε την πρωτοπορία με τον Maxim Nocher να ακολουθεί και τους δύο τους να δίνουν την τελική μάχη τίτλου. Νίκο Παρλιέρ, είμαι χαρούμενος για την κατάστασή μου, κατάφερα να τερματίσω δεύτερος πίσω από τον Maxim Nocher. Είμαι σούπερ ευχαριστημένος που κέρδισα το tour αυτό το χρόνο, λέει ο Maxim Nocher. Πρωταθλητής, είναι ο 10ος παγκόσμιος τίτλος μου. Ξεκίνησα στην Κίνα. Είχαμε καλές συνθήκες εκεί. Κατάφερα να κερδίσω. Κέρδισα την πρώτη φορά. Έτσι λοιπόν κατάφερα να διαχειριστώ με ισχυρούς ανέμους στην συνέχεια την νίκη μου και να καταφέρω να επικρατήσω μέχρι τέλους. Νόχερ λοιπόν, παγκόσμιος πρωταθλητής, η O'Brien παγκόσμια πρωταθλητρία στις γυναίκες. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στην Κύπρο, ένα ιστορικό νησί που φιλοξένησε το European Championship ORC στην Λέμεσο. 50 ομάδες βρέθηκαν εκεί στο ναυτικό κλαμπ της Αμοχώστου.
1: Our city is indeed very glad.
0: Ο Νίκος Νικολαίδης λέει ότι πολλοί μας είναι πολύ ευχαριστημένοι που φιλοξενεί αυτό το event, ένα πρωτάθλημα στην Αμόχωστο και στο ναυτικό κλαμπ που έχει οργανωθεί τα τελευταία χρόνια και έχει φέρει στην Λέμεσο μια νέα διαφορετική προσέγγιση τέτοιων διεθνών γεγονότων, τέτοιων διοργανώσεων. Αθλητές από διαφορετικές χώρες πήγαν στην Κύπρο για να ολοκληρώσουν ένα αγώνα με αρκετή διασκέδαση. Πολλές ομάδες από το Ισραήλ είχαν επιτυχία αυτόν τον χρόνο και είχαν την ευκαιρία να δίνουν από κοντά μια διαφορετική κουλτούρα. Αγαπάμε την Κύπρο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη, λέει ο Ιζή Σούση, ο οποίος τονίζει ότι πραγματικά πλέουμε σε όλο τον κόσμο, αφήνουμε το Ισραήλ γι' αυτό. Η Κύπρος είναι ο πρώτος μας προορισμός, είναι εξαιρετική, λατρεύουμε τον καιρό, λατρεύουμε το νερό και την φιλοξενία. Νέες ομάδες και ερασιτεχνικές έλαβαν μέρος σε αυτή τη διαδικασία και είχαν την ευκαιρία να πλεύσουν στα νερά της Μεσογείου στην Κύπρο, να ζήσουν την μοναδική αυτή εμπειρία. Για μας είναι μια πολύ όμορφη εμπειρία να ολοκληρώσουμε εδώ αυτό τον αγώνα με μεγάλα σκάφη, με μεγάλες ομάδες. Θέλουμε να βελτιώσουμε τους εαυτούς μας και να φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα. Θερμοκρασία 29 βαθμούς Κελσίου, αρκετά καλές συνθήκες για 5 αγωνιστικές ημέρες. Αρκετά μεγάλες μάχες στα όμορφα νερά της Κύπρου, στην Λέμεσο, με μεγάλα σκάφη, γρήγορα σκάφη, να δίνουν μάχη σε ξεχωριστές κλάσεις βέβαια, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ORC, σε διαφορετικές κλάσεις και ρεγκάτες η αγωνιστική δράση. Σε ένα όμορφο πρωτάθλημα με αρκετά μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρουσες παρουσίες. Και το τέλος της ημέρας βρήκε νικητές την Technical Lore στην πρώτη κατηγορία, την Καταρίνα στην δεύτερη και την Άρια στην τρίτη. Φυσικά νιώθουμε καλά, λέει ο Σαράσκιν, αφού κερδίσαμε. Νιώθουμε πολύ καλά, είμαστε αρκετά χαρούμενοι. Ήταν πολύ καλός ο διαγωνισμός. Πιστεύουμε ότι ήταν η προετοιμασία μας αρκετά καλή και η απόδοσή μας. Κερδίσαμε 6 θέσεις και 2 στην συνέχεια, δεν κάναμε λάθη και αυτό είναι το ζητούμενο. Ακολούθησαν οι εορτασμοί φυσικά και οι απονομές των νικητών για ένα ακόμα σημαντικό event. Μένοντας στην περιοχή, είχαμε την ρεγκάτα του Αιγαίου στην Ελλάδα, μια offshore διαδικασία αγώνων ιστιοπλοείας γύρω από τα Δωδεκάνησα. 18 χρόνια κατασκευής τα σκάφη που συμμετείχαν έδωσαν την δυνατότητα σε κορυφαίους ιστιοπλώους να βρεθούν και να επισκεφθούν την Σκύρο, την Χίο, τη Σάμο, εκπληκτικά νησιά. Και μεγάλος ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν και φέτος στο Αιγαίο για έναν διαχρονικό αγώνα πολύ σημαντικό που διεξάγεται στην χώρα μας, στην 18η έκδοση της Ρεγκάτας του Αιγαίου.
2: 18 χρόνια Αιτζία Ρεγκάτα, 18 συνεχείς συμμετοχές από μένα προσωπικά.
0: Όπως λέει ο Θανάσης Παξεβάνης.
2: Έχω συμμετάσχει με 3 διαφορετικά σκάφη, πάντα σε κυβερνήσεις αυτόν τον αγώνα. Ένας αγώνας ο οποίος έχει καθιερωθεί, ένας αγώνας που μπήκε στις καρδιές των ιστιοπλών, ένας αγώνας που εκφράζει σε μεγάλο βαθμό αυτό που θέλει ένας ιστιοπλός, δηλαδή να γνωρίσει μέρη, να περιηγηθεί, να γνωρίσει θάλασσες, να δυσκολευτεί, να έρθει σε επαφή με καινούριο κόσμο, να κάνει παρέες, να κάνει φιλίες και να γυρίζει γεμάτος από αυτή τη δράση, την εβδομαδιαία δράση.
0: Και διαφορετικά σκάφη βέβαια, όπως λέει ο Λέναρντ Κόνιγκτον, αυτό το σκάφος που βλέπετε ονομάζεται Ρίλιαντ Ρόουτζ. Είναι ένα 12 μέτρων σκάφος, ζυγίζει 11 τόνους, απαράμιλη η ομορφιά του, απίστευτη κατασκευή, σαν ένα βέλος μέσα στο νερό θαυμάζει την ομορφιά του και βέβαια την λειτουργικότητά του. Ένα πολύ δυνατό σκάφος που έχει να ανταποκριθεί και σε δύσκολες συνθήκες στις οποίες βρέθηκε για τις 2 ημέρες των αγώνων. Απίστευτοι προορισμοί φυσικά στην χώρα μας, εκπληκτικοί προορισμοί και όμορφος καιρός για ιστιοπλοεία. Η Ελλάδα προδιαθέτει τους ιστιοπλοούς για κάτι τέτοιο και η φιλοξενία φυσικά είναι αυτό που διακρίνει τους Έλληνες και προσελκύει όλο ένα και περισσότερο τους ιστιοπλούς και τα πληρώματα σε όποια γεγονότα διοργανώνονται στην χώρα μας. Η Ρεγκάτα του Αιγαίου που έδωσε την δυνατότητα στους ιστιοπλούς να επισκεφθούν τα νησιά.
3: Σκοπός μας φυσικά είναι όλοι οι ιστιοπλόοι που επισκέπτονται το νησί μας με την αφορμή του αγώνα αυτού να το δουν το νησί μας, να το αγαπήσουν, να επαναλάβουν τις επισκέψεις τους με τα σκάφη τους είτε χωρίς τα σκάφη τους ως επισκέπτες πλέον και να εξερευνήσουν ένα πανέμορφο νησί.
0: Μετά από μια εβδομάδα αρκετά δύσκολη, η ανατέλουσα Αφροδίτη είναι αυτή που κέρδισε στην πρώτη κατηγορία και το σκάφος Dragon στην κατηγορία Class.
4: Μόλις τερματίσαμε το τελευταίο πράτη σε Ζία Ρεγκάτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι όλο το πλήρωμα. Μία ομάδα που τρέχουμε σαν ομάδα περίπου τρία χρόνια, όλοι μαζί αυτό το team. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, ευτυχισμένοι κυριολεκτικά.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η Ρεγκάτα του Αιγαίου για την 18η εκδοσή της. Ένα εντυπωσιακό γεγονός που λαμβάνει η χώρα κάθε χρόνο στην χώρα μας και προσελκύει δεκάδες πληρώματα και εκατοντάδες ιστιοπλώους. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με πλούσια δράση, με το υδατινό στοιχείο να είναι αυτό που σε αυτό το επεισόδιο διακρίθηκε, είτε με την ιστιοπλοεία είτε με το kite falling, όμορφες εικόνες, εντυπωσιακές στιγμές και την προσμονή για να συναντηθούμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: στη δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
3: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα, άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
2: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
3: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα τηλεοπτικό περιοδικό γεμάτο δράση, γεγονότα, εντυπωσιακά αθλήματα που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, όμορφες στιγμές που μπορούν να μας μεταφέρουν σε έναν άλλο κόσμο και διαφορετικές εκδηλώσεις, εντυπωσιακές εικόνες και φυσικά αρκετούς από τους συμμετέχοντες να δείχνουν τα προσόντα και τις ικανότητές τους. Το 2018 ταξιδέψαμε στο Μαρόκο, στην Ντάχλα, για την Αφρικανο-Ευρωπαϊκή Ολυμπιακή πρόκριση στους αγώνες νέων του Buenos Aires και μετά απευθείας στο Χάιναν της Κίνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων. Βρεθήκαμε στο Twin Tip, στο Hang Loose, στην παραλία της Ιταλίας, με τον Florian Gaber να υπερασπίζεται τον τίτλο του για τρίτη φορά. Στο Kite World Series, στο Wefang και Ping Tan της Κίνας, όπου οι πιο γρήγοροι foilers ήταν αυτοί που έκαναν νέα ρεκόρ στο Kite Foil, και ολοκληρώσαμε το ταξίδι μας στο Κάλιαρι της Ιταλίας με πρωταθλητή της σειράς, τον Μαξίμ Νόχερ. Καταπληκτικά συναισθήματα και εμπειρίες που φέρνει το Kite Masters, και είναι ώρα να συνεχίσουμε το φετινό show. Για κάποιους από τους kiteboarders δεν είναι απλά ένα χόμπι, αλλά μια παράσταση, και για κάποιους άλλους είναι μια ελευθερία, αλλά και πολλά άλλα για τη ζωή. Η Ντανιέλα είναι μια παθιασμένη kiteboarder. Ντανιέλα Αμορός ταξιδεύει σε πολλές εμβληματικές παραλίες, κάνοντας το άθλημα που αγαπά και ζώντας απίστευτες στιγμές μέσα στην φύση, έχοντας την ευκαιρία να βρεθεί εκεί όπου πότε δεν ονειρευόταν. Ταξιδεύει παντού, καταγράφει τις στιγμές της και δίνει το μήνυμα της ελευθερίας και της ζωής ενός kiteboarder. Είναι ένας τρόπος ζωής το kiteboarding, ένας τρόπος να ελευθερώσει το μυαλό και το σώμα, να απολαύσει την κάθε στιγμή της ημέρας. Πετώντας πάνω από το νερό, η αίσθηση είναι μοναδική, η ώρα περνάει πολύ γρήγορα, η ημέρα τελειώνει με ένα χαμόγελο στα χείλη. 2019 είναι μια αξιοσημείωτη χρονιά για το kiteboarding από τότε που έγινε Ολυμπιακό άθλημα και περιλαμβάνεται στο Ολυμπιακό πρόγραμμα του Παρισιού για το 2024. Το άθλημα προχωρά σε μια νέα εποχή και είναι η κατάλληλη στιγμή να γνωρίσουμε πολύ καλύτερα το kiteboarding, αφού θα έχουμε την ευκαιρία να το συναντάμε πολύ περισσότερο στις δράσεις από εδώ και πέρα, φυσικά με την συμμετοχή νέων αθλητών και άλλων που ήδη έχουν τις παραστάσεις από προηγούμενες μεγάλες διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Και το πρωτάθλημα του Kite Foil είναι αυτό που έχει φέρει μια διαφορετική λογική στο αγώνισμα και δίνει την ευκαιρία στους kiteboarders να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τα όποια προσόντα. Μια ιστορική κλάση. Το 1990 είναι η στιγμή που το kiteboard έκανε την εμφάνισή του και από τότε διαγράφει την ιστορία του. Πολλοί άνθρωποι έχουν σκεφτεί ότι το kiteboarding προέρχονταν από το windsurfing. Δεν είναι εξέλιξη του windsurfing. Έχει αναπτυχθεί ανεξάρτητα και μάλλον καλύτερα περιγράφει ως αδελφάκι του windsurfing. Είναι ένα μείγμα surfing, πτήσεις, ιστιοπλοείας, wakeboarding και είδους θαλάσσιου σπορ, κάτι εντελώς νέο. Εμείς τότε βρήκαμε το σπίτι μας στην ιστιοπλοεία και αυτό πλησιάζει περισσότερο αυτό που κάνουν στο νερό. Mm-hmm.
Αυτό είναι το kiteboarding, το οποίο ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 90. Ανεξάρτητα στη Γαλλία και στη Χαβάη, όταν οι στεοσανίδες έπαιρναν τις σανίδες τους σεφ και τις αντικατεστούσαν με χαρταετό. Στην αρχή πήγαινε μόνο προς τα κάτω, ήταν αρκετά ανεξέλεκτο, σε ορισμένα σημεία ήταν επίσης αρκετά επικίνδυνο. Λίγο μετά την αρχικοποίηση πραγματοποιήθηκε το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Το επίκεντρο του κόσμου τότε ήταν να πηδήξει από το νερό για να δημιουργήσει τα καλύτερα κόλπα. Μετά από 20 χρόνια και πλέον εξέλιξης, το kiteboarding είναι έτοιμο για το Παρίσι το 2024, αφού περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα ως ιστιοπλοϊκό γεγονός. Πραγματικοί ιδρυτές της κατηγορίας kiteboarding ήταν πραγματικοί ιστιοπλοοί μεγάλης ταχύτητας και οι πρωτοδρομείς έβλεπαν ότι πήγαινε η οργάνωση στην ιστιοπλοοία στις ρεγκάτες στο σανίδας και ήθελαν να κάνουν αγώνες γύρω από τις σημαδούρες, όπως τα αδέλφια και οι αδελφοί τους που είχαν ανάγκη να πάρουν έτσι ένα πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Παγκόσμιο Ρεκόρ Ταχύτητας Ιστιοπλοοίας και μια όθηση για να ασχοληθούν με το kiteboarding. Η πρώτη όθηση για να οργανωθεί το kiteboarding ως άθλημα έγινε περίπου το 2005-2006, όταν οι kiteboarders άρχισαν να πηγαίνουν όλο και πιο γρήγορα και μάλιστα άρχισαν να αμφισβητούν πλήρως το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτητας ιστιοπλοείας. Επίσης, εκείνη την εποχή το kiteboarding άρχισε να αναπτύσσεται στο Σαν Φραντζίσκο στις ΗΠΑ και σε ένα μεγάλο μέρος της Γαλλίας. Υπήρχε απέτηση να οργανωθούν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, όπως η ιστιοσανίδα και η ιστιοπλοεία, και έτσι το kiteboarding άρχισε να βρίσκει τον δρόμο του. Το ΙΚΑ έγινε δεχτό το 2008 ως κατηγορία kiteboarding στην παγκόσμια ιστιοπλοεία. Στην αρχή ήταν μόνο ένα μάθημα που όλοι έκαναν πάντα με έναν αντίστοιχο εξοπλισμό, αλλά από τότε έχουν εξειδικευτεί σε αυτό. Ο εξοπλισμός αλλάζει όλα τα χρόνια. Χρησιμοποιείται για waves και freestyle παρόμοιος με αυτόν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ο αγωνιστικός εξοπλισμός σήμερα είναι όλος υδρολυτικός.

μια σανίδα προσωπικού, ήταν να πετάνε γύρω μου χωρίς σχεδόν άνεμο και κοιταχτήκαμε και σκεφτόμασταν ότι αυτό δεν μπορούσε να είναι κάτι που θα μπορούσαμε να φέρουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έχοντας φτάσει τώρα σε ένα σημείο που είναι άκρος εντυπωσιακό, το kiteboarding θα κάνει την εμφάνιση του Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024. Τώρα η πρόκληση είναι να συνεργαστεί με την World Sailing σε βασική μορφή για λεπτομέρειες αναφορικά με το 2024, διοργάνωση στη μεικτή σκηταλοδρομία, οπότε αγωνίζονται άντρες και γυναίκες μαζί για ένα μετάλλιο. Θέλει πολλή δουλειά από άποψη κανόνων και μορφής. Όλο ένα και περισσότεροι μπαίνουν στο αγώνισμα. Μάλιστα η τάξη αυξάνεται σε πάνω από 60 μέλη σε όλο τον κόσμο και φυσικά όλοι κάνουν αγώνες στις χώρες τους. Υπάρχει ένας διαγωνισμός που διεξάγεται κάθε Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Από ψυχαγωγικό άθλημα, το kiteboarding είναι πλέον μέρος των Ολυμπιακών Αγώνων, μια μεγάλη εξέλιξη για μια νεογεννήτη τάξη σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σαφώς αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη των πραγμάτων και οι λάτρεις του αθλήματος έχουν να χαίρονται για τον τρόπο που βλέπουν το άθλημά τους να βελτιώνεται και να αναπτύσσεται. Το μέλλον αναμένεται να είναι υπέροχο, οπότε μένει να το δούμε. Σίγουρα είναι εντυπωσιακές οι εικόνες και η προσπάθεια των αναβατών να πάνε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά να κάνουν και αντίστοιχα κόλπα στην άμα. Κάτι που μπορεί να διαφοροποιήσει την κατάσταση υπέρ τους. Ήρθε η ώρα όμως τώρα να ξεκινήσουμε την περιπέτεια για το 2019 και να βρεθούμε στην Ιταλία και στην εμβληματική λίμνη Γκάρντα για το Pascucci Formula 2019. Εδώ λοιπόν είμαστε στην λίμνη Γκάρντα στην Ιταλία για το παγκόσμιο πρωτάθλημα kite fouling, το Kite World Championship. Το Cabion Univella θα φιλοξενήσει την εκδήλωση κάτω από το εκπληκτικό αλπικό τοπίο. Σας καλωσορίζουμε όλους στην Regatta. Εδώ η Univella φιλοξενεί ένα ακόμη όμορφο συγκρότημα, αθλητικό κέντρο αφιερωμένο στα θαλάσσια σπορ, συγκεκριμένα στην ιστιοπλοεία. Η Univella Sailing ξεκίνησε το 2012, ιδρύθηκε στη συγκεκριμένη τοποθεσία και δημιούργησε τέλειες συνθήκες για αθλητές και ερασιτέχνες να μάθουν την ιστιοπλοεία και να εξασκηθούν στον επαγγελματικό τρόπο ζωής της ιστιοπλοείας. Το 2012 λοιπόν έχει ξεκινήσει όλο αυτό το επίτευγμα για να γίνει συνέχεια Ολυμπιακό Κέντρο για την Ιταλική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και άλλες ιστιοπλοϊκές ομοσπονδίες που αποφάσισαν να ενταχθούν σε αυτό το μέρος και άρχισαν να προπονούνται εδώ ενεργά. Εδώ λοιπόν φιλοξενήσαμε πολλούς παγκόσμιους πρωταθλητές και πρωταθλήματα, μεγάλους αγώνες και πολλούς ιστιοπλοούς. Επίσης είναι η πρώτη φορά που το 2019 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Pascucci φιλοξενεί 38 με 40 χώρες, περισσότερους από 85 άντρες και 40 γυναίκες, οπότε είναι ένα απόλυτο ρεκόρ για αυτού του είδους την εκδήλωση. Άπαντες έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Το φετινό πρωτάθλημα είναι ιδιαίτερο, καθώς είναι το πρώτο γεγονός από τότε που το Kite Formula έγινε Ολυμπιακό άθλημα για το Παρίσι το 2024. Είναι φανταστικό όλο το χειμώνα εδώ, μπαίνουν πολλά κορίτσια.

Βοήθεια στον αθλητισμό και προπονείται σκληρά κάθε μέρα. Κάνει τεράστια διαφορά γιατί έχει γίνει πολύ πιο γρήγορη και ανταγωνιστική όλη η διαδικασία. Αυτό είναι πολύ θετικό, αλλά φιλτράρεται επίσης το άθλημα του kitesurfing. Από τώρα, από την αρχή μέχρι τώρα μεγαλώνουν τα παιδιά και έχουν επιλογές να γίνουν μέλος και να εκπαιδευτούν τοπικά προκειμένου να γίνουν δρομείς. Έτσι είναι πολύ ενθαρρυντικό για kitesurfers σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι είναι συναρπαστικό. Υπάρχουν περισσότερα κορίτσια γύρω μου στο μάθημα, επίσης αγόρια. Υπάρχουν περισσότεροι αναβάτες από χώρες και νομίζω ότι είναι συναρπαστικό για να γίνει ένα καλό άθλημα που πρόκειται να μεγαλώσει. Οπότε το να μπει στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι πραγματικά συναρπαστικό να βλέπεις την ανάπτυξη, λέει η Ντανιέλα.

Αυτού του είδους οι αγώνες υψηλού επίπεδου δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν πουθενά αλλού εκτός από μια ιστιοπλοϊκή Μέκα όπως η Λίμνη Γκάρδα, καθώς προσφέρει ιδανικές συνθήκες για τα φόιλ που έχουν φιλοξενήσει αρκετές διοργανώσεις ιστιοπλοϊκής υψηλού επίπεδου. Η Λίμνη Γκάρδα είναι ξεχωριστή όταν έχει γλυκό νερό, βουνά, γύρω, ανταγωνιστές, είναι τέλος κάτι νέο, προέρχονται από τις ακτές της Γερμανίας και έχουν πολλές λίμνες, οπότε μπορείς να βρεις συνθήκες ανέμου για το φόιλ, είναι καταπληκτικό όταν είσαι εδώ και έχεις ένα μικρό σημείο, οπότε ακόμα και όταν υπάρχουν πολλά εστιοπλοϊκά σκάφη, εκπαίδευση για την εβδομάδα Lago di Garda, με όλες τις διαφορετικές κατηγορίες φόιλ για την προώθηση του αθλήματος υπάρχουν καταπληκτικές συνθήκες με τον πρωινό άνεμο και τον απογευματινό και εγώ σκεφτείτε ότι πολλές ομάδες και διαφορετικούς τύπους σκαφών χρησιμοποιούν την ανάπτυξη για εκπαίδευση εδώ. Σε αυτή τη μεγάλη μετάβαση του αθλήματος οι αθλητές χρειάζονται περισσότερη στήριξη, γιατί ο Ολυμπιακός δρόμος είναι δύσκολος. Επίσης, οι προπονητές με σκάφη κάνουν τον ντεμπούτο τους, παρέχοντας στους αθλητές ουσιαστική υποστήριξη για την εκστρατεία τους. Στόχος είναι να βελτιωθούν βέβαια μέσω της ατομικής προπόνησης. Με τους Ολυμπιακούς αγώνες στο μέλλον, κάθε έθνος προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα και τώρα παίρνεις προπονητές, έχεις σκάφη στο νερό, έχεις επικοινωνία με τους προπονητές, παίρνεις κάτι να πεις, να μιλήσεις για τακτική, μπορείς ακόμη να δοκιμάσεις τον άνεμο με κάποιο συνεργάτη της ομάδας, οπότε είναι πλεονεκτήματα πλέον και όχι μειονεκτήματα για τους αθλητές όλα αυτά. Όλα στην προετοιμασία είναι μια εκδήλωση επαγγελματική που προσπαθούν να πάρουν το μέγιστο από αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μια καλή ομάδα και ένα καλό υπόβαθρο για την επιτυχία. Υπάρχει προφανώς μια μεγάλη εισρωή εθνικών ομάδων, λέει ο Τζόνι Ράτσκοφ, που εμφανίζονται σε περισσότερες οργανώσεις, με κυρίως τους Γάλλους. Οι Πολωνοί έχουν ένα καλό σχέδιο και είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν χώρες που φτάνουν και βρίσκονται προς αυτή την κατεύθυνση. Με τις ομάδες εργαζόμαστε εδώ και λίγους μήνες, οπότε η έμφασή μας αυτή τη στιγμή είναι να βρούμε κορίτσια που να μπορούν να κάνουν κομπλίμεντα στα αγόρια μας. Το να έχεις εθνικές ομάδες είναι πολύ καλό, λέει η Αριάννα Ιμπερτ. Είναι πολύ καλό για όλα τα ραντάρ, αφού μπορείς να προοδεύσεις μόνος σου, χρειάζεσαι κάποιο προπονητή, να πιέσεις περισσότερο, να πάρεις ένα καλύτερο επίπεδο. Αυτή είναι η φιλοσοφία για να προπονείσαι και να έχεις μια ομαδική συνεργασία. Ταξιδεύουμε στην Λίμνη Γκάρδα για το Καμπιόνε Γιουνιβέλα και την εξέλιξη του αθλήματος. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πασκούση Φόρμουλα Κάιτ συνέβη πραγματικά κάτι ξεχωριστό για την κατηγορία Κάιτ Φόρμουλα. Το νέο σχήμα των Ολυμπιακών Αγώνων επρόκειτο να δοκιμαστεί για πρώτη φορά και ο ενθουσιασμός ήταν εμφάνιση. Για πρώτη φορά λοιπόν άντρες και γυναίκες αγωνίζονται μαζί για ένα μετάλλιο. Το θέμα είναι και η πρόκληση πώς να εμπλέξεις μαζί άντρες και γυναίκες σε μια διοργάνωση, ενώ παράλληλα είναι διασκεδαστικό για τους αθλητές και προσβάσιμο για το κοινό. Η απόφαση έχει ληφθεί ότι ίσως η καλύτερη ιδέα είναι να το τρέξεις. Για το σημερινό αγώνα έχουμε 22 ομάδες που έχουν χωριστεί σε δύο κατηγορίες και δύο ομίλους, άρα θα έχουμε 11 ομάδες που αγωνίζονται ταυτόχρονα. Η πιο εύκολη σύγκριση είναι ένας κανονικός αγώνας προς τον άνεμο με δύο γύρους, με έναν αθλητή ανά ομάδα που ξεκινάμε σε κοινή εκκίνηση, να πλέει αντίθετα μετά το πρώτο γύρο που ο πρώτος αθλητής, ανάλογα με τον αριθμό του αγώνα, θα έχει περάσει είτε είναι άντρας είτε γυναίκα την γραμμή του τερματισμού. Μόλις τελειώσει το πρώτο μέλος της ομάδας, επιτρέπεται στο δεύτερο μέλος της ομάδας να ξεκινήσει και να κάνει το γύρο του, και μόλις τελειώσει το δεύτερο μέλος της ομάδας, εννοώ με τη σειρά του, να έχει ολοκληρώσει έτσι την τελική θέση. Σε μια σκυταλοδρομία ουσιαστικά, άτυπη, μεταξύ των αθλητών της ίδιας ομάδας. Και έτσι θα καθοριστεί η σειρά
και το τελικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι θα είναι διασκεδαστικό. Είναι πραγματικά κάτι νέο. Πρέπει να το έχουμε κατά νου ότι δεν μπορεί να αγωνίζεσαι για τον εαυτό σου, αγωνίζεσαι για την ομάδα. Θα πρέπει να προβλέψεις, για παράδειγμα, που είναι ο συμπαίκτης σου, που πρέπει να ξεκινήσεις. Νομίζω ότι θα κάνει καλό και θα είναι ενδιαφέρον, λέει η Έλενα Καλίνινα. Όλο και πιο γρηγορικά οι πόρτες συγκεντρώθηκαν για να διαγωνιστούν σε αυτή τη νέα μορφή. 22 εθνικές ομάδες άνδρων και γυναικών πολέμησαν για ένα μετάλλιο. Ο αγώνας αφορούσε δυνατές μάχες, ακρίβεια, ομαδική εργασία, που ήταν το κλειδί της επιτυχίας, αλλά και της υπεροχής. Μετά από 15 ετικές πτήσεις, η ομάδα της Αμερικής βγήκε στην κορυφή για τον τίτλο, με ένα βαθμό διαφορά μόλις από την Γαλλία και την ομάδα της Ρωσίας να είναι στην τρίτη θέση. Σήμερα ήταν ο πρώτος συνολικός ομαδικός αγώνας και πράγματι ήταν φοβερό, λέει ο Εβάν Χέφερμαν, που βγήκε νικήτρια την Αμερική. Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω πως πάει μπροστά. Σίγουρα βάζει μια καλή βαθμολογία για τη ΣΥΠΑ, αλλά είναι σίγουρο ότι έχεις μια από τις κορυφαίες γυναικείες ομάδες. Οπότε σου δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Είμαι ενθουσιασμένος που φεύγω με μια νίκη. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία με αυτή την μορφή, λέει ο Κόνορ Μπέιμπριτζ, να δοκιμάσουμε κάτι εντελώς συναρπαστικό που αλλάζει την τάξη των πραγμάτων και πώς πρέπει να σκεφτούμε ομαδική δουλειά για πρώτη φορά. Κάτι που πρέπει να σκεφτούμε σε αυτό το άθλημα και μας οθεί μπροστά και πρέπει να εστιάσουμε όλο και περισσότερο. Ήρθε η ώρα λοιπόν να μάθουμε ποιος είναι ο νέος πρωταθλητής στο Formula Kite. Μετά από σκληρή δουλειά, σφιχτές κινήσεις, κοντινούς αγώνες, ο αγώνας ξεκίνησε υπό ιδανικές καιρικές συνθήκες. Χρωμάτιστη χαρταετή, πολύχρωμη, διαμόρφωσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. Το υπέροχο ξεκίνημα για τον Νίκο Παρλιέρ, που κυριάρχησε στο στόλο σκοράροντας 4 φορές στην ανακτήρια μέρα του πρωταθλήματος, ενώ η Ντανιέλ Μωρόζ είχε ακριβώς την ίδια απόδοση στον στόλο των γυναικών. Τις επόμενες μέρες σχεδόν τέλειες συνθήκες για τα φόιλ, με το αεράκι που χτύπησε το απόγευμα 6 έως 12 ταχύτητα και έδωσαν το καλύτερο εαυτό τους ο Νίκο Παλιέρ με την Ντανιέλα Μωρόζ, περασπίζοντας έτσι το υπέροχο ξεκίνημά τους από την πρώτη μέρα. Η μετάβαση στην τελική μέρα του πρωταθλήματος ήταν μεγάλη, αλλά οι θεολόδεις άνεμοι εμπόδισαν τους αγώνες. Έτσι ο Νίκο Παρλιέρ εξαργύρωσε την συνέπειά του τις προηγούμενες ημέρες και κατέκτησε τον τρίτο παγκόσμιο τίτλο, με τον Όλιβερ Μπριτζ να είναι δεύτερος και τον συμπατριώτη του Κόνορ Μπέιμπριτζ να είναι στην τρίτη θέση. Ο Νίκο Παρλιέρ κατέκτησε τον τρίτο του παγκόσμιο τίτλο, πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τονίζω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα στην πρώτη θέση. Πολύ γρήγορα μερικές φορές. Οι κινήσεις ήταν τρελές αυτές τις μέρες. Ήμασταν ένας στόλος 30 ατόμων για το χρυσό μετάλλιο. Ήταν τρελό να τους βλέπω όλους, το πλήθος να έρχεται και να ξεκινάνε όλοι μαζί. Στο γυναικείο στόλο η Ντανιέλ Μωρόζ υπερασπίστηκε τον τίτλο της, με την Έλενα Καλίνινα να είναι στη δεύτερη θέση και την Μπρέινα Γουάιτχεντ στην τρίτη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που βλέπω όλη αυτή τη δουλειά να αποδίδει. Τα κατάφερα για άλλη μια χρονιά. Νομίζω ότι αυτή είναι μια από τις πιο απαιτητικές ρεγκάτες που έχω πάει ποτέ λόγω τακτικής. Διασκεδαστική πολύ, υπέροχη. Βλέπω πολλά περισσότερα κόριτσια τριγύρω και είμαι ενθουσιασμένη να δω πώς θα είναι η επόμενη χρονιά. Το Καμπιόν Γιουνιβέλα παράδοσε ένα υπέροχο γεγονός. Ήταν όλοι εκεί για να ανταγωνιστούν τους καλύτερους. Οι νικητές απόλαυσαν τα βραβεία και το χειροκρότημα των ανταγωνιστών και συμπαικτών τους. Το πρωτάθλημα μόλις τελείωσε. Κάναμε πολλές ρεγκάτες σχεδόν κάθε μέρα. Απολαύσαμε τη δεύτερη μέρα της μορφής της μεικτής σκυταλοδρομίας. Είχαμε 22 ομάδες που έκαναν μια μεγάλη ρεγκάτα με ένα πολύ συγκεκριμένο σχήμα σκυταλοδρομίας. Ήταν το πρώτο επίσημο test event.
Όλοι οι αναβάτες το απόλαυσαν, οπότε νομίζω ότι είχε μεγάλη επιτυχία όλη η εβδομάδα. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε άλλο ένα επεισόδιο Pure Action με το πρώτο Formula Kite παγκόσμιο πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε για το kiteboarding, ένα νέο ολυμπιακό άθλημα, ένα συναρπαστικό άθλημα για το μέλλον που βρίσκεται μπροστά μας. Η Λίμνη Κάρτα ενέπνευσε τους αθλητές για νέους στόχους και νέα όνειρα για το μέλλον. Μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο με αρκετά ενδιαφέρουσα συνθήκη και πολλά αθλήματα. Να είστε καλά.

0: κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
1: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
0: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
1: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
0: Θα τα λέμε όλα στο Άξιον 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, ένα σοου γεμάτο δράση, ένα τηλεοπτικό περιοδικό με μεγάλα γεγονότα αθλητικά και φυσικά με την αδρεναλίνη να ανεβαίνει στα ύψη. Σε αυτό το επεισόδιο θα έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε στην Σαρδινία για να βρεθούμε στο ράλι της Σαρδινίας αναφορικά με το mountain bike. Θα έχουμε τον πρώτο αγώνα e-bike desert challenge στο Μαρόκο και θα βρεθούμε στο Ομάν για τον μαραθώνιο του Μουσκάτ. Φυσικά θα έχουμε περισσότερη δράση από την Ασία με το event Action Asia. Αρκετή δράση από τον κόσμο και σήμερα στο Pure Action και ξεκίνημα από το ράλι της Σαρδινίας στην Ιταλία. Μετά από 5 χρόνια το ράλι της Σαρδινίας επιστρέφει σε έναν προορισμό γνωστό με μία δράση για 3 ημέρες που πρόκειται να κρατήσει το ενδιαφέρον μας αμύωτο. Και αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, όπως λέει ο Μάρκο Μέλης, όχι μόνο για την Αρζάνα αλλά και για όλη την Σαρδινία, ένα όχημα της περιοχής για την ανάδειξή της, προβάλλοντας την ομορφιά της περιοχής μέσω του αθλητισμού, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί θεμελιώδες. Νταβίντε Ούρας, δεν έχω ξαναπάει εδώ, δεν έχω τρέξει ποτέ στην Αρζάνα, είναι η πρώτη φορά δική μου και ήθελα να κάνω ένα τέτοιο ράλι, το ράλι της Σαρδινίας που φιλοξενείται τον επόμενο χρόνο, οπότε δεν θα το χάσω, αξίζει να είμαι εδώ. Το ράλι της Σαρδινίας, το οποίο περιλάμβανε 3 στάδια με συνολική κάλυψη 265 χιλιόμετρων, με υψομετρικές αλλά και δύσκολες διαδρομές, ήταν σίγουρα μια διαδικασία που έφερε τους διαγωνιζόμενους στα όρια τους. Έχει σχεδιαστεί για να είναι συγχρόνως μια διαδικασία αγώνα που να απευθύνεται τόσο στους επαγγελματίες όσο και στους ερασιτέχνες ποδηλάτες, κάτι που προσελκύει αρκετό κόσμο με τις δυσκολίες του, αυτές που έχει κάθε αγώνας ορεινής ποδηλασίας. Όπως κάθε άλλος αγώνας, λέει ο Μαρτίν Καμίλε, μπορείς να οδηγήσεις εδώ όπως θέλεις, να απολαύσεις πραγματικά το στοπείο, να σταματήσεις. Έχεις έναν αγώνα μπροστά σου 40 χιλιόμετρα, έτσι οδηγείς πραγματικά και αφήνεις τον ρυθμό σου. Μπορείς να το απολαύσεις το τοπίο και να βρεθείς σε ένα τέτοιο περιβάλλον που μου αρέσει πολύ. Νομίζω ότι είναι υπέροχο, προσθέτει. Δεν έχετε πολλά μέρη για να βάλετε το ποδήλατο στην πίεση, να το βάλετε στην πλάτη. Περίπου το 90% των καταστάσεων μπορούν να διαδραματιστούν εδώ, όχι μόνο για ποδηλασία αλλά και για περπάτημα προσφέρεται αυτή η πίστα, οπότε μπορείς να το κάνεις και νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό για όλους. Τα 3 στάδια απαιτούν από τους αθλητές άψογη προετοιμασία. Στο πρώτο στάδιο 51,5 χιλιόμετρα με 46 χιλιόμετρα δύσκολης διαδρομής, 1670 μέτρα ορειβασίας, Τη δεύτερη μέρα ο διαγωνισμός δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, γιατί οι καιρικές συνθήκες ήταν αρκετά δύσκολες για την πίστα, για τα 111 χιλιόμετρα που έπρεπε να διενεθούν. Έτσι πήγαν σε μια νέα διαδρομή από το 40 μέχρι το 47 χιλιόμετρο, με 1750 μέτρα εκτός δρόμου και 20,9 χιλιόμετρα να ακολουθούν, παίρνοντας από το χωριό Γκάιρο Βέγγε. Πολύ όμορφες εικόνες και παραστάσεις. Και έτσι αυτό το δεύτερο στάδιο είχε μια ωραία διαδρομή, πολύ ομαλή, όπως λέει ο Φρανκο Τουολού. Ο καιρός ήταν καλός, κατάφερε να μείνω με σταθερή θερμοκρασία, δεν κρύωσα στο μεγάλο υψόμετρο. Είναι διασκεδαστικό, ποικίλο, ένα ενδιαφέρον στάδιο.
1: Con una temperatura molto costante, non ho sofferto il freddo per nessun motivo. Il percorso molto scorrevole, divertente.
0: Και μετά το τρίτο στάδιο ήρθε η τελευταία ημέρα. Παίρνοντας από την Νουράγκε Σέρμπιση, μια σπηλιά ουσιαστικά, που βρέθηκε τον 18ο αιώνα.

Ισμαήλ Βεντούρα, νικητής μετά από τα τρία stages. Για μένα αυτές οι τρεις ημέρες αγώνων ήταν πολύ καλές, ένιωθα καλά κάθε μέρα, είμαι κοντά στην εποχή, έχω μια κούρσα κάθε μέρα που απολαμβάνω αυτά τα μονοπάτια. Προσπαθούσα να αποφύγω τυχόν λάθη όσον αφορά τα μηχανικά μέρη ή τυχόν προβλήματα όπως ένα σκασμένο ελαστικό ή κάτι τέτοιο, στο τέλος όμως όλα πήγαν καλά. Και από την Σαρδινία θα παραμείνουμε σε αγώνες ποδηλασίας στα βουνά, αλλά στο Μαρόκο, σε ένα νέο event που αφορά το e-bike desert challenge. Γρήγορο, και ιδιαίτερο, αφού πρόκειται για ένα ποδήλατο που έχει μηχανική κίνηση.

Εντυπωσιακές εικόνες, άγρια ομορφιά. Το πρώτο e-bike Desert Challenge. Είχαμε αυτή την ιδέα πριν από περίπου 2 χρόνια. Ήμουν εδώ με τα μηχανάκια, βρήκαμε αυτό το πολύ ωραίο μονοπάτι για μηχανάκια και είπαμε πως πρέπει να πάμε εδώ με κάποιο είδος οχήματος που δεν είναι τόσο γρήγορα, αλλά διασκεδάζουμε ιδιαίτερα σε αυτή την περιοχή και βλέπετε τώρα τους ανθρώπους που είναι πραγματικά χαρούμενοι με αυτή την πολύ καλή ιδέα για το μέλλον μας. Τι πραγματικά θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον φέτος, ένα μικρό πλήρωμα και εμείς να συλλέξουμε κάποια εμπειρία. Το χρόνο θα αναπτυχθούμε, ίσως τα επόμενα 4-5 χρόνια να έχουμε 300-400 οδηγούς με την εικόνα ενός Dakar για e-bikes. Τα e-bike δίνουν μια ηλεκτρική έξτρα δυναμική. Μπορείς να ταξιδέψεις με 32 χιλιόμετρα την ώρα. Με την ταχύτητα να ανεβαίνει στα 45 χιλιόμετρα την ώρα. Τα e-bikes είναι λίγο πολύ σαν το ποδήλατο βουνού, το οποίο προσαρμόζεται με κινητήρα και μπαταρία, μας λέει ο Peter Schmidt, και επιτρέπει να δώσει λίγη επιπλέον ενέργεια για να ανέβει στα βουνά. Και αυτό θα έλεγα είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος να συγκεντρώσεις νεότερους και μεγαλύτερους, γιατί έχεις την ενέργεια από την μπαταρία για να φτάσεις στην κορυφή και μετά έχεις κάποια ωραία δικαιώματα κάτω για να ανακαλύψεις κάποιες ωραίες περιοχές. Οπότε συνολικά θα έλεγα ότι το e-bike από κάποιους ανθρώπους στο παρελθόν ήταν μισητό, αλλά τώρα είναι πιο αποδεκτό και ένας λαμπρός τρόπος για να απολαύσεις τη φύση και να φέρεις πίσω στην φύση τους ανθρώπους. Το πρώτο e-bike Desert Challenge με νέους συμμετέχοντες, ακόμα και 15χρονους, και το 40% να είναι γυναίκες, δείχνει σε όλους ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εξέλιξη. Σε ένα γεγονός 4 ημερών στην έρημο του Μαρόκο δείχνει ότι το e-bike είναι για όλους. Είμαι ο Ρόμπερτ και είμαι 15 χρονών. Νομίζω ότι το e-bike είναι καλό για όλους και φέρνει τους άνθρωπους μαζί, και νέους και παλιούς. Ειδικά τα e-bike έχουν ίδια ταχύτητα, ίδια δυσκολία και μέσα γενικά οδηγούν με τον ίδιο τρόπο. Έτσι από την πρώτη στιγμή ήθελα να συμμετάσχω σε αυτό το event, λέει Σάντρα Ουμπρανιάκ. Σκέφτηκα διακοπές, e-bike, τεχνική, επισκευή ποδηλάτου και είπα, δεν ξέρω, αλλά είχα όλα αυτά που ήθελα να κάνω. Και μετά είδα πολλές γυναίκες να έχουν καλή αίσθηση και τώρα μπορούμε να δούμε ότι οι γυναίκες που χειρίζονται πολύ έξυπνα το δρόμο, ότι υπάρχει πολύ ταχύτητα, είσαι σε φόρμα και μπορούμε να επισκευάσουμε πράγματα ακριβώς όπως κάνουν οι υπόλοιποι, κάτι που είναι καλό πράγμα, έτσι οι γυναίκες είναι πολύ ευπρόσδεκτες εδώ.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
2: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο?
1: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
2: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
1: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action. Ένα επεισόδιο γεμάτο δράση, σας μεταφέρει τις καλύτερες εκδηλώσεις από όλο τον κόσμο και παρουσιάζει συναρπαστικά αθλήματα γεμάτα αδρεναλίνη. Ολυμπιακοί ήρωες, νικητές του κυπέλλου Αμερικής, πρωταθλητές στο Volvo Ocean Race, μερικοί από τους ιστιοπλώους, οι περισσότεροι παγκόσμιοι πρωταθλητές συγκεντρώθηκαν στο Λάγος, στο Αργκάρβε της Πορτογαλίας για το πρωτάθλημα GC32, το παγκόσμιο πρωτάθλημα καταμαράν φόιλ. Έλαβε χώρο με την υποστήριξη της πόλης του Λάγος στην Μαρίνα ντε Λάγκος της Σοπρομάρ, δεύτερη διοργάνωση για το 2019. Η δεύτερη φορά εδώ στο Λάγος της Πορτογαλίας, λέει ο Κρίστιαν Σρέρερ, και δεύτερη φορά για το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην κατηγορία. Έχουμε 10 σκάφη, 10 πολύ καλές ομάδες. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή την εκδήλωση. Το GC32 Racing Tour προσελκύει όχι μόνο elite, επαγγελματίες ναυτικούς, αλλά και παθιασμένους ιδιοκτήτες οδηγούς. Συναντιόνται σε πολλούς από τους κορυφαίους προορισμούς της ιστιοπλοείας της Ευρώπης. Για όλους και φυσικά τα θεαματικά γεγονότα και οι αγώνες που κόβουν την ανάσα δεν θα ήταν δυνατόν να έρθουν χωρίς σκληρή δουλειά που καταβάλλεται από την ομάδα διαχείρισης της περιοδίας. Από την πλευρά της κατηγορίας και την αγωνιστική περιοδία GC32 είμαστε μια πολύ μικρή ομάδα που διαχειρίζεται την ξενάγηση, επομένως συνεργαζόμαστε πολύ στενά με το multitasking, κάνοντας πολλά πράγματα. Είμαι χαρούμενος με την ομάδα που έχουμε, είναι σαν μικρή οικογένεια και είμαστε με τις ομάδες που προσπαθούμε να έχουμε πολύ οικία σχέση μεταξύ τους, μια πολύ καλή σχέση, να παρέχουμε δυνατούς και καλούς αγώνες, τους καλύτερους χώρους με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τα GC32. Οπότε είναι μια μεγάλη ομαδική προσπάθεια μέσα από την ομάδα μας και άλλες ομάδες. Αυτό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Αυτό είναι το έργο για την επιτυχία και το στήσιμο της εκδήλωσης. Το Racing of Lagos λαμβάνει χώρα στον Ατλαντικό ωκεανό, αλλά τα νερά εδώ προστατεύονται από το ακροτήριο του Αγίου Βικεντίου στο νοτιοδυτικότερο άκρο της Ευρώπης, που απέχει μόλις 10 χιλιόμετρα. Με θαλάσσινο αεράκι, συνθήκες και επίπεδα νερά, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του GC32 προσφέρουν μια τέλεια μάχη για τα foil καταμαράν. Έχει οριστεί ένα από τα καλύτερα γεγονότα για το 2019. Είναι ένα ιδιαίτερο γεγονός για εμάς και την πόλη. Είναι πολύ ξεχωριστό για τη Μαρίνα, γιατί συμπληρώνουμε 25 χρόνια από την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, είναι ένα γεγονός που μπορούμε να συνδέσουμε με τον εορτασμό, μια πολύ σημαντική ημερομηνία για εμάς. Το Λάγος είναι η πόλη των ανακαλύψεων, γιατί το 15ο αιώνα ήταν οι Πορτογάλοι θαλασσοπόροι που ξεκίνησαν την ανακάλυψη των κόσμων. Το πρώτο καράβι που απέπλεψε από την πόλη, υπάρχει πολλή ιστορία, σχετίζονται με τον ωκεανό και τη θάλασσα. Το Λάγος είναι μια πολύ σημαντική πόλη του Αλγκάβρε. Περιοχή του Αλγκάβρε είναι πολύ σημαντική πόλη για την Πορτογαλία. Έτσι, το Λάγος είναι τουριστικό αξιοθέατο, αλλά εμείς επίσης είμαστε πολύ μεγάλη κοινότητα που ζει ήδη εδώ. Φέτος ήταν πολύ πιο εύκολο από το προηγούμενο έτος. Φέτος μάθαμε, έχουμε την εμπειρία από το προηγούμενο έτος, μάθαμε τι έπρεπε να βελτιώσουμε, τι πήγε λάθος και τι μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα. Οπότε εδώ και 5 μέρες θα έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα και είμαστε ευτυχισμένοι, όχι μόνο για την δυνατότητα νίκης, αλλά και για τις συνθήκες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. 10 ομάδες ήταν έτοιμες να αγωνιστούν σε αυτό το δεύτερο επίσημο παγκόσμιο πρωτάθλημα GC32, επιστρέφοντας για υπερασπιστή τον τίτλο η ελβετική ομάδα Tilt, με κυβερνήτη τον ιστιοπλό στο Olympic 49 Sebastian Schneider. Καθώς κερδίσαμε πέρυσι, είναι εύκολο να αποκαλούν φαβορί την ομάδα μας, αλλά έχουμε πολύ διαφορετική προσέγγιση. Έχουμε 10 μέρες προπόνηση μόνο και γνωρίζουμε όλες τις άλλες ομάδες που έχουν επιπλέον χρόνο. Έτσι νιώθουμε περισσότερο σαν να αμφισβητούμε την όλη διαδικασία, βγαίνοντας προς τα έξω χωρίς να έχουμε τίποτα να αποδείξουμε. Απλά να διασκεδάσουμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό, να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ξέρουμε
ότι αν πλέψουμε καλά έχουμε πιθανότητες νίκης και πάλι. Μαζί με τον Σνάιντερ επιστρέφει στην ομάδα GC32 η Team Emirates με τον ζήλανδο κυβερνήτη πολλαπλό παγκόσμιο πρωταθλητή στα κατάμαραν στην Αλφα Κλάση Glenn Asby. Η GC32 καταμαράν είναι πραγματικά φανταστικό σκάφος. Είναι χειροκίνητος η λειτουργία του, με το σχοινί να λειτουργεί. Δεν υπάρχουν ηλεκτρονικά υδραυλικά γιότ. Είναι αρκετά δύσκολο να πλεύσει ως ομάδα 5 ατόμων πληρώματος. Πρέπει να είναι πολύ καλά χορογραφημένα μαζί ως ομάδα για να τα βγάλουν πέρα και να είναι πιστά σε καλή θέση. Είναι ένα φανταστικό σκάφος για εστιοπλοεία και ο χώρος εδώ στο λάγος είναι τέλειος για οποιοδήποτε σκάφος με φόιλ. Στην πραγματικότητα, οποιοδήποτε άλλο σκάφος, οι συνθήκες είναι άριστες με επίπεδο νερό και ένα υπέροχο αεράκι. Είναι σίγουρο φτιαγμένο για μερικές συναρπαστικές στιγμές κίνησης αγώνων και μερικές από τις κούρσες που όλοι θα ήθελαν να κάνουν. Είναι πολύ διασκεδαστικό και υπέροχο. Αυτό το καλοκαίρι είναι απασχολημένο για τον Σνάιντερ, καθώς στοχεύει να προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες του επόμενου καλοκαιριού και να έχει δίπλα του τον Λούσιεν Κουγιέν με την κατηγορία 49 για την Ελβετία, που ήδη έχει εξασφαλίσει θέση σε αυτή την κατηγορία της ιστιοπλοείας στο Τόκιο. Ο λόγος που δεν κάνουμε το GC32 προφανώς είναι επειδή κάνουμε εκστρατεία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο σε ένα χρόνο από τώρα, οπότε το πρόγραμμα είναι πολύ φορτωμένο. Είναι περισσότερες από 200 μέρες ιστιοπλοείας στην κατηγορία 49. Αυτή τη στιγμή έχουμε προκριθεί σαν χώρα στο Τόκιο, οπότε πρέπει να προκριθούμε και ως ομάδα και να κατευθυνόμαστε κατευθείαν στην Ιαπωνία για το αγώνισμα και το test event, έτσι ώστε να προπονηθούμε στα Ολυμπιακά ύδατα. Είναι πολύ διαφορετικά σκάφη, αλλά οι αγώνες είναι παρόμοιοι, γρήγοροι αγώνες σκαφών, οπότε πρέπει να περιορίσουμε τους ελιγμούς και να πλέψουμε το σκάφος πολύ καλά. Εάν είστε γρήγοροι, ο αγώνας είναι τακτική κατά πολύ, είναι πιο εύκολος, προφανώς η προσέγγιση είναι παρόμοια, η ομάδα είναι λίγο μεγαλύτερη, αλλά αυτό κάνει κάθε άτομο να έχει λιγότερες δουλειές και το κάνει επειδή έχει πολλούς άνθρωπους μέσα στο σκάφος. Νομίζω ότι η ομάδα είναι η δύναμή μας. Πλέουμε μαζί 10 χρόνια, ο ένας μαζί με τον άλλον, πρώτα στα 420, μετά στα Laser, στο 49. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι, γνωριζόμαστε πολύ καλά και νομίζω ότι αποτελεί μια καλή δύναμη για εμάς η σύγκριση με άλλες ομάδες. Ελπίζουμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το γεγονός προς όφελός μας. Ο νέος κυβερνήτης της ομάδας Oman Air, ο Αντάμ Μινόπριο, ήταν ένα από τα φαβορί για την εκθρόνηση των πρωταθλητών Ελβετίας. Πέρυσι ο Μινόπριο οδήγησε την SAP Extreme Sailing Team στο GC32 Gold της Riva del Grande. Έχοντας οδηγήσει σε μεγάλο μέρος τη ρεγκάτα, τερμάτισαν δεύτερη, αλλά με νίκη στο GC32 Villasimius Cup του περασμένου μήνα, ο Μινόπριο έχει μεγάλες ελπίδες για την Πορτογαλία. Είμαστε εδώ στο Λάγκος, σίγουρα θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε. Είμαστε λίγο αναστατωμένοι προσωπικά για την ήττα στο προσινό πρωτάθλημα. Σίγουρα έχω ένα σκορ που πρέπει να καταστήσω. Κέρδισαμε στην πρώτη οργάνωση τη σεζόν πριν από μερικές εβδομάδες, έτσι αισθάνομαι πολύ καλά με την ομάδα. Σίγουρα βρήκαμε την πρώτη διοργάνωση της χρονιάς και μπορούμε να βελτιώσουμε πολλά. Ας ελπίσουμε ότι έχουμε κάνει βελτιώσεις σε σχέση με άλλες ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε το παιχνίδι μας και να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Πάμε να γνωρίσουμε όμως έναν άλλον καπετάνιο από τους πιο έμπειρους και επιτυχημένους τιμονιέριδες στο GC32. Ο λόγος για τον Άνταμ Μινόπριο, τον νέο Ζηλανδό της ομάδας Oman Air. Θυμάμαι που προσπαθούσα να μάθω να πλέω. Το Optimist, είδα μερικά αδέλφια που ήξερα να πλέουν, έτσι πήραν από αυτά και προσπάθησα να τους προλάβω και αφού τους πρόλαβα, κατάφερα να τους νικήσω κιόλας. Η καλύτερη ιστιοπλοϊκή στιγμή στην καριέρα μου πιθανώς ήταν το 2008, πολύ καιρό πριν, κερδίζοντας το Match Racing Tour και λίγο μετά κερδίζοντας το Extreme Sailing Series. Στη μελλοντική ιστοπλοεία θα υπάρχουν πολλές περισσότερες αποτυχίες, καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν με foil λέμβους, καθώς οι γενιές θα γίνουν καλύτεροι σε αυτό.
καλύτερα να το καταφέρεις με πιο ακραία σκάφη να σχεδιάσουν οι σχεδιαστές και να γίνουν πιο γρήγορα. Έτσι νομίζω ότι οι μεγαλύτεροι ιστιοπλοεί θα εξαφανιστούν πολύ γρήγορα και σίγουρα θα πάρουν την θέση τους σε 5-10 χρόνια νέα σκάφη με νέους ιστιοπλοούς. Ανάμεσα στους πολλούς σπουδαίους ναυτικούς που έχουν ενταχθεί στην περιοδία GC32 είναι ο Σεμπαστιάν Κολ. Πρόκειται για μια διαδικασία με τον Σεμπάστιαν να δείχνει άλλωστε την εμπειρία του. Ήταν στην ομάδα NG το 2015, στη συνέχεια στην Pierre Cassagri στο Yacht Club του Μονακό και πέρυσι έγινε μέλος του Simon Del Pozzo. Τώρα το βρίσκουμε σαν πλήρωμα του Jason Carroll στην ομάδα Argo. Πριν από 3 χρόνια είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω μέσω του Laurent αυτό το σκάφος. Νομίζω ότι ήταν στην Αυστρία. Θεωρήσαμε ότι η αρχική ιδέα ήταν καλή. Η κατασκευή της διαδικασίας αυτών των σκαφών ήταν που προδιέθετε για κάτι πιο γρήγορο, με το sailing σε αυτό το foil να δείχνει ότι αποτελεί κάτι το διαφορετικό. Τσικίζει αρκετά, όμως είναι ένα μικρό σκάφος με μεγάλη ταχύτητα. Βρήκα πολύ καλό το concept, ήταν 5-6 χρόνια πριν, γι' αυτό μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Η διαχείριση των πανιών πάντα αφορά καλούς χώρους, όπως το Lake Garda ή εδώ στο Λάγκος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ή στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Είχαμε υπέροχους χώρους τα τελευταία 5 χρόνια. Πραγματικά με ενδιέφερε να προσπαθήσω να προσελκύσω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Νομίζω ότι αυτό είναι το μέλλον, δεν υπάρχει αμφιβολία. Και μου αρέσει να προσπαθώ να φέρω περισσότερους ανθρώπους στο foiling. Αυτό είναι πραγματικά το μέλλον της ιστιοπλοείας και θέλω να βοηθήσω. Να δείξεις το foiling δεν είναι δύσκολο και επικίνδυνο όταν έχεις καλούς ανθρώπους γύρω σου. Μπορείς εύκολα να διασκεδάσεις. Είναι ο νέος τρόπος ιστιοπλοείας. Προς αυτή την κατεύθυνση στράφηκε για να μπορέσει να προσελκύσει νέο κόσμο, να του δείξει τα κόλπα του foiling και να τους κάνει έτσι να το αγαπήσουν. Και προφανώς τα έχει καταφέρει, γιατί είναι ο νέος τρόπος, είναι το μέλλον της ιστιοπλοείας. Οπότε οφείλουν όλοι να το ακολουθήσουν για να μπορέσει να ανέβει και ο ανταγωνισμός. Δεν υπάρχει άλλη κατηγορία στον κόσμο όπως το GC32 που μπορεί να παρέχει αυτό το πακέτο. Το Zulu του Eric Maris είναι ένα άλλο σκάφος γεμάτο εμπειρία και δεξιότητες. Ανάμεσα στο πλήρωμα είναι ο Νίκολας Χέιτς από την Κορσική και ένας επαγγελματίας φοιτητής που έχει εργαστεί με ιδιοκτήτες καθ' όλη τη διάρκεια στην καριέρα του. Έχουμε τον Eric που είναι ιδιοκτήτης, οδηγεί πολύ καλά. Νομίζω ότι είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ένα υψηλό επίπεδο με μια επαγγελματική ομάδα. Γι' αυτό είναι πραγματικά συναρπαστικό να είσαι μέλος της ομάδας. Σίγουρα μερικές φορές έχουμε κάποιο πρόβλημα να ασχοληθούμε με τα άλλα σκάφη, αλλά προσπαθούμε να το καταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία, το ξεκινάμε για την νίκη, ότι θα το κάνουμε. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παραμείνουμε σε υψηλό επίπεδο και να κερδίσουμε. Μερικές φορές πηγαίνει καλά, μερικές φορές πηγαίνει λάθος. Το επίπεδο είναι αρκετά ψηλό, οπότε δεν μπορείς εκ των προτέρων να προκαταβάλεις το όποιο αποτέλεσμα. Το σκάφος GC32 προσφέρει μερικές θεαματικές εικόνες αγώνων καθώς πετά πάνω από το νερό πάνω στο foil. Η τεχνολογία ήρθε στο κοινό όταν άρχισαν να κάνουν υποψήφοι του κυπέλου Αμερικής το 2013 χρήση των σανίδων με σχήμα foil και να χτυπούν ταχύτητες άνω των 40 κόμβων. Ο Ben Isley είναι εντυπωσιακός, τελευταία νίκη για την ομάδα Oracle USA. Ήταν αυτή που διέκρινε τις προσπάθειες του. Ας μάθουμε όμως πώς λειτουργεί το foiling και πώς καταλήγουμε σε αυτές τις υπέροχες εικόνες στο νερό.

Αυτός είναι ο Steve Morrison. Εδώ μπορείτε να δείτε δίπλα μου το υδροτεριγάτο κύριο φύλλο στο σκάφος, το hydrofoil δηλαδή. Είναι βασικά σαν φτερό αεροπλάνο, κολλημένο σε μια βάρκα, πηγαίνει κάτω από το νερό, καθώς το σκάφος πηγαίνει πιο γρήγορα, αρχίζει να σηκώνει το σκάφος έξω από το νερό. Είναι καταπληκτική τεχνολογία, δεν είναι και νέα τεχνολογία, αλλά στην ιστιοπλοεία τα σκάφη είναι πραγματικά μια ζωντανή διαδικασία που εξελίσσεται. Από το 2013, όταν εφαρμόστηκε για πρώτη φορά από την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, που κατάφερε να σηκώσουν ένα καταμαράν 72 ποδιών έξω από το νερό. Τώρα έχουμε αυτά τα GC32, ένα στόλος 10 σκαφών, με τα σκάφη να βγουν από το νερό. Ξαφνικά ένα σκάφος 32 ποδιών το βλέπεις να ύπταται. Με μήκος 50 εκατοστά, ένα φτερό σαν αεροπλάνο σηκώνει το καταμαράν πάνω από το νερό. Ανάλογα με την κίνηση που γίνεται από τα σχετικά σχοινιά. Αυτό είναι το κομμάτι που βρίσκεται τώρα στο πάνω μέρος, για να μπορέσουμε να δούμε πώς λειτουργεί. Όταν το τραβάς προς τα κάτω, μπορείς να το τραβήξεις όλο προς τα κάτω, αλλά τώρα βρίσκεται εκτός νερού, οπότε δεν είναι εφικτό να το δούμε κατά αυτόν τον τρόπο. Όταν το φόιλ κατεβαίνει, τότε με την ταχύτητα του ανέμου θα πρέπει να δούμε να ανεβαίνει συνάμα το σκάφος πάνω από το νερό, κινείται μπρος πίσω, έτσι ώστε να μπορέσεις να καθοδηγήσεις, να στρίψεις ουσιαστικά το σκάφος δεξιά αριστερά. Ανάλογα με το πώς τραβάς το σχοινί και από τη μία και από την άλλη πλευρά, στα τέσσερα φόιλ που υπάρχουν ακολουθείται και η διαδικασία. Στο πίσω μέρος του σκάφους έχουμε δύο φόιλ, τα συστήματα καθοδήγησης. Ουσιαστικά με τα σχοινιά κατά αυτόν τον τρόπο αλλάζει την γωνία. Αλλάζοντας την γωνία δίνεις και αντίστοιχη όθηση. Αποφασίζεις πόσο ψηλά θα πετάξεις, δεξιά, αριστερά, ανάλογα την κατεύθυνση του ανέμου. Αυτός είναι ο τρόπος που χρησιμοποιείται το φόιλ, έτσι ώστε να δώσει όθηση και να ανεβάσει στα ύψη το σκάφος, δίνοντάς του απίστευτες ταχύτητες. Κάποιος πρέπει να κάνει το πεντάλ, κάποιος άλλος να κάνει το τιμόνι. Η επικοινωνία βέβαια, η καλή τεχνική και ο συγχρονισμός είναι αυτός που διακρίνει τα πληρώματα και μπορεί να φέρει την επιτυχία σε κάθε περίπτωση. Πάντα βέβαια με τις συνθήκες που επικρατούν. Ας επιστρέψουμε όμως στη δράση για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα GC32 και να μάθουμε ποιο από τις 10 συμμετοχές θα διακριθεί, ποιο από τα 10 πληρώματα, ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κερδίσει στο Λάγκος. Είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε. Είναι κάποιοι από τους συμμετέχοντες υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού. Ψάχνουμε να βρεθούμε στο προσκήνιο. Υπήρχαν κάποιες υπέροχες ηθικές πλεύσεις την πρώτη μέρα του πρωταθλήματος, την πρώτη μέρα του αγώνα, με ανέμους έως 10 κόμβους που ανέβηκαν στους 15 και επίπεδα νερά ηλιοφάνεια στο Αλίγνη που κέρδισε 3 από τους 5 αγώνες. Ωστόσο, ο περσινός πρωταθλητής Άνταμ Μινόπριο έδειξε μεγαλύτερη συνέπεια στο τέλος της ημέρας να ισοβαθμεί με την ομάδα Αλίγνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Στην πραγματικότητα, οι 4 κορυφαίες ομάδες ήταν όλες σε ένα κοινό σημείο. Ο Μάνερ που κράτησε το προβάδισμα στο γενικό σύνολο με την Αλίγνη και πίσω της την Ineos Rebels UK με κυβερνήτη τον Ben Ashley, αλλά και την Ορότο με κυβερνήτη τον Frank Camas, πέρσινοι νικητές του GC32 Lagos Cup.
Εν τω μεταξύ η Argo κέρδισε τον τίτλο των οδηγών ιδιοκτητών, αφήνοντας την ομάδα Ζουλού του Έρικ Μάρι στη δεύτερη θέση. Η ομάδα μας είναι πολύ χαρούμενη. Είχαμε σήμερα μια δύσκολη ημέρα στους δύο πρώτους αγώνες. Δεν βγήκαμε από την γραμμή τόσο γρήγορα όσο θέλαμε. Ωστόσο, νομίζω ότι τακτικά μας δόθηκε ευκαιρία να προλάβουμε κάποια σκάφη. Ξεκινήσαμε σε καλή θέση στην αρχική γραμμή και φτάσαμε στην κορυφή του στόλου. Γενικά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την απόδοσή μας μέχρι στιγμής. Η Αλίγνη ήταν ασταμάτητη για τη δεύτερη και τρίτη ημέρα και προηγήθηκε με 16 βαθμούς πλεονέκτημα. Η ελβετική ομάδα ήταν το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου τίτλου GC32 του 2019. Η νέος Rebels UK ανέβηκε στη δεύτερη θέση, ενώ η ομάδα Oman Air έπεσε στην τρίτη. Αν και με ίσους βαθμούς, η βρετανική ομάδα, ενώ η Team Tilt ακολούθησε στην τετάρτη. Είχαμε μια πολύ δύσκολη ημέρα, λέει ο Μπεν Άσλι. Υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες εξιέ, όμως υπάρχει τρόπος για να βρούμε και να βάλουμε τα πράγματα σωστά στο σκάφος. Είχαμε μερικούς καλούς αγώνες, αλλά αυτό δεν ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε. Έχοντας πει ότι βρισκόμαστε στην κορυφή σαν στόλος, ήταν φανταστικοί αγώνες και πραγματικά σκληρό για τους υπόλοιπους και για τις άλλες ομάδες. Ανυπομονούμε να επιστρέψουμε εκεί έξω και να κάνουμε ό,τι καλύτερο στον αγώνα αύριο. Σήμερα είχαμε μια τρομερή ημέρα, ξεκινήσαμε πολλά υποσχόμενα, αλλά είναι αρκετά δύσκολα εκεί έξω. Έμοιαζε μια ωραία αριστερή πίστα που κατέληξε να είναι δεξιά τροχιά χειρός. Ένιωθα ότι αν βρισκόταν ο άνεμος θα ήταν αντίθετος. Η αρχή ήταν απογοητευτική απώλεια βαθμών από την Αλίγνη σήμερα. Υπάρχουν 5 αγώνες αύριο, ελπίζω η Αλίγνη να μας δώσει μερικούς βαθμούς πίσω. Οι υπερασπιστές παγκόσμιοι πρωταθλητές Team Tilt έδωσαν τα πάντα στην προσπάθειά τους για να πλησιάσουν την Αλίγνη. Ξεκινώντας την τέταρτη θέση, αγώνα με αγώνα, ανέβηκαν στον πίνακα της κατάταξης, αλλά ξεμένοντας από τις κούρσες, δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο από τη δεύτερη θέση. Η Αλίγνη ήταν επικεφαλής του πρωταθλήματος από την πρώτη μέρα και αίτητη, η ομάδα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλητρία το 2019. Τελείωσαν 17 πόντους μπροστά από την Team Tilt, με τους νέους Rebels UK να ολοκληρώνουν το βάθρο. Εν τω μεταξύ, η Argo κέρδισε το Owners Drivers Trophy. Έτσι, για μια ολόκληρη εβδομάδα για εμάς εδώ, μόλις κερδίσαμε το δεύτερο παγκόσμιο πρωτάθλημα και η ομάδα κάνει καλή δουλειά γιατί ήμασταν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, λέει ο Άρνοντ Ψαροφάγκης. Όλη την εβδομάδα από την αρχή. Χθες μπορούσαμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα με το σκάφος. Σήμερα είχαμε την ημέρα με τη δεύτερη θέση και την νίκη που μας έδωσε το τρόπαιο. Ο Ελβετός κυβερνήτης των νικητών της ομάδας Αλίγνη. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι αντιπρωταθλητής φέτος. Δεύτερη ουσιαστικά στην κατάταξη ο Σεμπάστιαν Σνάιντερ. Με την ομάδα Team Tilt πέρασαμε δύσκολα, ξεκινήσαμε αλλά στη συνέχεια ανεβήκαμε στην κατάταξη για να τερματίσουμε δεύτερη. Ένα φανταστικό αποτέλεσμα για την ομάδα μας, μπροστά κάποιες ομάδες του κυπέλλου Αμερικής και μερικούς από τους καλύτερους ιστιοπλούς πίσω μας είδαμε, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα και το πνεύμα. Ας ρίξουμε μια ματιά στην τελική κατάταξη για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Άρνοντ Ψαροφάγκης με Αλίγνη στην πρώτη θέση. Σνάιντερ με Team Tilt στη δεύτερη. Μπεν Άσλι με Ineos στην τρίτη. Η τελική πράξη του παγκόσμιου πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στη Μαρίνα ντε Λάγκος, όπου η ελβετική ομάδα σήκωσε το πολυπόθητο τρόπαιο πανηγυρίζοντας The Ondos. Ήταν ένα φοβερό τετραήμερο και μέσα σε 5 μέρες όλη την εβδομάδα εδώ μέσα στο Λάγκος είχαμε τις συνθήκες για τις οποίες είναι γνωστό αυτό το μέρος τον Ιούνιο και με τις περισσότερες φορές να φυσάει δυνατός άνεμος. Είχαμε την υπεράκτη αύρα και επίπεδο νερό. Ο αγώνας ήταν υπέροχος. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο αγώνας στο Λάγκος της Πορτογαλίας για το GC32 για τα καταμαράν με φόιλ. Φυσικά αναμένεται η διαδικασία να συνεχιστεί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το Copa del Rey Mafre στην Πάλμα της Μαγιόρκα. Να είστε καλά!

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος

0: 24.
1: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
2: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Pure Action, το τηλεοπτικό πρόγραμμα που σας ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, ακολουθώντας την πιο καυτή δράση σε μερικούς από τους πιο μοναδικούς διαγωνισμούς στην Ιφιλιό. Οι υψηλές δεξιότητες, το πάθος για την τεχνολογία, η ανυπομονησία για την καινοτομία και η αγάπη, η αγνή αγάπη για την αδρεναλίνη συνδυάζονται στα καλύτερά τους. Λοιπόν, ξεκινήστε τους κινητήρες σας, σφίξτε τις ζώνες ασφαλείας και ετοιμαστείτε να νιώσετε την δύναμη G σε μια σοβαρή, πλούσια δράση για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Σε προηγούμενο επεισόδιο ταξιδέψαμε στην αρχαία ελληνική Μητρόπολη, την Αθήνα, ιδανική τοποθεσία για εκδηλώσεις για κλασικό μηχανοκίνητο αθλητισμό. Το Classic Acropoli Rally Legends ήταν μέρος του ιστορικού αυτοκινήτου από το 1999, αναβιώνοντας τα πρότυπα και την ατμόσφαιρα των παλιότερων ράλι σε έναν απαιτητικό πολυήμερο διαγωνισμό στις προκλητικές διαδρομές της Ελλάδας. Φέτος το κλασικό Rally Acropolis Legends γιορτάζει την 20η επέτειό του με αυτοκίνητα από τις δεκαετίες του 1970, του 80, του 90 αλλά και σχετικά νεότερα των τελευταίων ετών. Εντυπωσιακά τα πλάνα που φέρνουν αναμνήσεις και βέβαια όμορφες στιγμές του παρελθόντος. Μετά από αυτό ανακαλύψαμε νέες ευκαιρίες για ανταγωνισμό, το X-Bow Battle που είναι το μοναδικό κύπελο της KTM και θεωρείται ως το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με μια σειρά επιτυχημένων αγώνων One Make. Μάθαμε περισσότερα για αυτά τα σούπερ αυτοκίνητα. Από το 2008 KTM X-Bow Battle έχει συγκεντρώσει ιδιοκτήτες σε πίστες αγώνων ανταγωνιζόμενους τον καθένα αλλά οδηγώντας τα πιο θεαματικά και ταχύτερα σούπερ καρ, σούπερ αυτοκίνητα στον κόσμο. Είναι ίσως το πιο πετυχημένο και μεγαλύτερο One Make Cup Racing στην Ευρώπη. Τέλος, βουτήξαμε στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού ανακαλύπτοντας μυθικά στοιχεία των πιο κλασικών οχημάτων, μερικά από τα πιο σπάνια και μοναδικά αυτοκίνητα της χρυσής εποχής του μηχανοκίνητου αθλητισμού, που μπορείτε να βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου. Και επισκεφτήκαμε αυτό το μοναδικό μέρος για να ανακαλύψουμε τι κάνει τα κλασικά αυτοκίνητα να είναι τόσο αγαπημένα. Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου διαθέτει μία από τις καλύτερες συλλόγες αυτοκινήτων αντίκες και κάθε χρόνο προσελκύει περισσότερους από 50.000 επισκέπτες που έρχονται από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν αυτά τα μοναδικά εκθέματα της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας, με μερικά να βρίσκονται μόνο σε αντίστοιχες διεθνείς

βιβλιοθήκες. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακολουθήσουμε τα μεγαλύτερα μηχανοκίνητα αθλήματα προκλήσεις για νέους οδηγούς, μια μεγάλη περιπέτεια ανάμεσα σε δύο υπήρους, το Rally Raid 4L Trophy. Είναι ένα ράλι προσανατολισμού, ένα χαρούμενο καραβάνι άνω των 1200 θα τολμήσουν να βρεθούν στους αμόλοφους της Σαχάρας. Θα έλεγα ότι αυτό που κάνει το 4L τόσο σημαντικό είναι ιδιαίτερα το crossing σε τρεις διαφορετικές χώρες, οδηγώντας πάνω από 6.000 χιλιόμετρα με παλιό αυτοκίνητο, το 4L, με νέους ηλικίας μεταξύ 18 και 28 ετών, όλοι στο ίδιο πνεύμα. Το 4L είναι πάνω απ' όλα πνεύμα. Πρέπει να έχεις διάθεση και να μπορείς να ονειρευτείς. Το 4L Trophy για μαθητές και νέους μεταξύ 18 και 28 ετών είναι ένα από τα μεγαλύτερα ράλι αθλητισμού και αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Στο τιμόνι και δύο να βρίσκονται μέσα σε αυτό το ωραίο 4L οι αμφισβητείες περιφέρονται στις πίστες του Μαρόκο αναζητώντας μια μοναδική εμπειρία. Για πολλούς το 4L Trophy είναι μια αποκαλυπτική εμπειρία στην άλλη άκρη του κόσμου, με τους ανταγωνιστές να γνωρίζουν ο ένας τον άλλον πιο βαθιά και μερικές φορές να ανακαλύπτουν περισσότερα και για τους εαυτούς τους. Το συνέστημα είναι απλά εκπληκτικό, οδηγώντας όλη τη διαδρομή και βλέποντας εκατοντάδες απλά τρελούς. Είναι σαν μια παρέλαση του Renault 4L, ο καθένας με τις δικές του σημαίες και άνθρωποι που έχουν μείνει πίνακες και γράφουν μηνύματα ένα στον άλλον. Ήταν πολύ ωραίο και νομίζω ότι αυτό το γεγονός που το κάνει πραγματικά μοναδικό είναι ότι όλοι προσπαθούν να βοηθήσουν ένα στον άλλον, ένας καλός ανταγωνισμός, ώστε όλοι να θέλουν το καλύτερο για την συνολική εμπειρία. Στο ράλι μπορούν να συμμετέχουν νέοι όλων των εθνικοτήτων με τα αυτοκίνητα Renault 4L. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει η διοργάνωση περισσότερους από 2.000 ανθρώπους που διασχίζουν την Ισπανία για να ανακαλύψουν το Μαρόκο από την Ταγκέρι στον Άτλαντα, από την Μερζούκα ως την Αουραζαζάτε και από την Τίκα ως το Μαρακές. Για να σας πούμε λίγα περισσότερα για τη διαδρομή, αφήσαμε το Biarritz με ένα 1.500 αυτοκίνητα στην γραμμή εκκίνησης, φεύγουμε όλοι μαζί, περνάμε τα σύνορα στο Σαν Μπενεντέντο στην Ισπανία, μετά εμείς διασχίσαμε την Ισπανία από τα εδάφη, περάσαμε στη Σαλαμάγκα, στο Μπιλμπάο, φτάσαμε στο Αλγεσίρας που είναι κοντά στη θάλασσα, δίπλα στο Γιβραλτάρ. Έπειτα πήραμε το φεριμπότ που μας έφερε στην Ταγκέρι, το πέρασμα ήταν μισή ώρα πάνω κάτω, οπότε μετά πήγαμε απευθείαν στο Μπουλαγιούλ μέσα στον Άτλαντα. Μετά πήγαμε στην έρημο Μερζούγκα, περνώντας λίγα χωριά, και αφού πέρασαμε τρεις μέρες στην έρημο, μπήκαμε στην γραμμή του τερματισμού στο Μαρακές. Το 4L είχε μεγάλη επιτυχία όταν έκανε την είσοδό του στην αγορά των αυτοκινήτων το 1961. Έγινε το αγαπημένο της κοινωνίας, της μεσαίας τάξης, και ήταν το πρώτο προσιοκίνητο οικογενειακό αυτοκίνητο που παρήγαγε η Renault. Είναι σίγουρα μοναδικό αυτοκίνητο, είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει βλέποντας το σήμερα, και αυτό που κάνει πραγματικά ξεχωριστό αυτό το αυτοκίνητο για μένα είναι το γεγονός ότι εγώ και πολλοί φίλοι μου δουλέψαμε μερικούς μήνες για να το αγοράσουμε και να το ετοιμάσουμε για το ράλι, και προφανώς δεν θα ξεχάσω ποτέ τα χιλιόμετρα που θα κάνουμε. Αυτή η διοργάνωση είναι ένας αγώνας προσανατολισμού τύπου Paris-Dakar που μπορεί να ολοκληρωθεί με φίλους. Το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι σε θέση να υιοθετήσεις μια πηξίδα, να μάθεις να αποκρυπτογραφείς ένα roadbook και να περιηγήσεις την έρημο για να φτάσεις στο τέλος του στόχου κάθε απόγευμα. Αυτό που κάνει αυτό το ράλι τόσο μοναδικό είναι η ανθρωπιστική διάσταση. Τα 4L Trophy αφορούν επίσης την αλληλεγγύη μεταξύ των συμμετεχόντων και του ντόπιου πληθυσμού. Το μοίρασμα έχει νόημα στον αγωνιστικό χώρο.
το αίσθημα αλληλεγγύης στο Forel Trophy. Ήταν ίσως το καλύτερο μέρος του, βλέποντας ανθρώπους που έχουν κολλήσει στη μέση του δρόμου τη νύχτα. Είναι σπάνιο να βλέπεις 5 ή 6 αυτοκίνητα να σταματούν για να τους βοηθήσουν, οπότε ήταν καταπληκτικό. Στόχος της εκδήλωσης είναι να βοηθήσει τοπικά σχολεία και πάνω από 3.000 παιδιά στο Μαρόκο, με κάθε ομάδα να στοχεύει στην παράδοση διαφόρων σχολικών εξοπλισμών. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 30 τόνοι σχολικών ειδών μετάφερονται στο Μαρόκο. Ήταν επίσης πολύ σημαντικό ότι όλοι κάναμε σχολικές και αθλητικές προμήθειες για τα παιδιά και πρέπει να τα γνωρίσουμε και να ταξιδέψουμε μαζί τους για λίγες ώρες. Ήταν πραγματικά μια καταπληκτική εμπειρία. Το αρχικό στάδιο περιλάμβανε την παράδοση δωρεών υλικού καθώς και οικονομικών δωρεών. Κάθε χρόνο υπάρχουν χιλιάδες κομμάτια εξοπλισμού που μεταφέρονται στα γεμάτα σεκτούκια του 4L, αλλά και δωρεές από την εκδήλωση που βοηθούν στην κατασκευή νέων δημοτικών σχολείων, ημερησιών κέντρων και αίθουσων διδασκαλίας. Αυτή η προσέγγιση αλληλεγγύης προσέλκυσε την 11 Charity Racing, μια ομάδα που εντάχθηκε στην φετινή έκδοση με 2 αυτοκίνητα. Η 11 Campaign είναι μια διεθνής μη κερδοσκοπική οργάνωση. Γιορτάζουν τη διαφορετικότητα και προωθούν την ισότητα μέσω του αθλητισμού. Ήταν πρώτη φορά που συμμετείχε και έκανε μια τέτοια δραστηριότητα μέσω του αθλητισμού, μας λέει ο Κυριάκος Κυριακόπουλος. Ήταν πραγματικά διασκεδαστικό. Είχαμε 2 αυτοκίνητα, ένα από την Ελβετία και ένα από την Αγγλία, με οδηγούς από την Ελλάδα, με διαφορετική ομάδα. Και στη συνέχεια, λίγους μήνες πριν φύγουμε στο ράλι, μαζεύαμε αντικείμενα από την κοινότητά μας και έτσι είχαμε σχολικά είδη, αθλητικά είδη και στην πραγματικότητα κάποιοι συνεργάτες, όπως το Youth Foundation for Children, δώρησε αρκετά ποδοσφαιρικά εφόδια, όπως μπάλες και ρούχα. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά στο Μαρόκο θα το απολαύσουν. Αυτή ήταν η έναρξη του 11 Campaign Charity Racing και στο μέλλον θα έχουμε περισσότερα σε είδη περιπέτειας σαν κι αυτό. Στην έκδοση του 2020 περισσότερα από 1.160 πληρώματα και 2.130 συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν για να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να κάνουν ό,τι μπορούν για να διανύσουν συνολικά 6.000 χιλιόμετρα, διασκεδάζοντας παράλληλα πάρα πολύ. Αυτό ήταν στην πραγματικότητα ένα από τα γεγονότα που το έκαναν πιο προσιτό για εμάς, το γεγονός ότι είναι μια συγκέντρωση που νοιάζεται για τους ανθρώπους και την κοινότητα, και έτσι δεν το σκεφτήκαμε και πολύ. Η στιγμή που μας πρότεινε να συμμετάσχουμε, συζητήσαμε με τους υπόλοιπους 11 της ομάδας εκστρατείας και είπαμε ναι, ας το κάνουμε. Και μετά ξεκινήσαμε να ψάχνουμε για αυτοκίνητο για να μπορέσουμε έτσι να το κάνουμε. 8 μέρες μετά την αναχώρηση από το Biarritz, το αρχικό χωριό της 23ης έκδοσης του Forel Trophy, είδε 2.130 νέους που ενώθηκαν στην πλατεία Bab El Ghid στο Μαρακές μετά από ένα ταξίδι σχεδόν για 3.500 χιλιόμετρα στο τελευταίο στάδιο αυτού του μαραθωνίου. Οικογένεια, φίλοι, χορηγοί και καλεσμένοι του 4L Trophy ήταν εκεί για να τους συγχαρούν και να δώσουν ένα θερμό χειροκρότημα στους δρομείς γύρω από την γραμμή του τερματισμού. Ένα από τα πιο θρυλικά ράλι θα αναδείξει ξανά τις δεξιότητες των νέων στον δρόμο το 2021. Από τις 18 στις 28 Φεβρουαρίου το Forel Trophy θα φέρει ξανά κοντά τους ανθρώπους από διαφορετικά υπόβαθρα με διαφορετικές προσωπικότητες, καθιστώντας το προσιτό και δημιουργώντας μια αίσθηση αυτή της ενότητας. Σίγουρα θα συνιστούσα το Forel Trophy, είναι απίστευτο και μοναδική εμπειρία. Αν πρέπει να δώσω κάποια συμβουλή σε κάποιον πρόθυμο για να συμμετάσχει, θα έλεγα απλώς πρέπει να είσαι διασκεδαστικός, χρειάζεσαι ομαδικό πνεύμα, πρέπει να είσαι χρήσιμος και ανοιχτός στο να συναντάς ανθρώπους.
Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει μια πτυχή εργασίας που πρέπει να λάβετε υπόψη πριν φύγετε, ένας τουλάχιστον χρόνος προετοιμασίας όπου πρέπει να εργαστείς, να οργανωθείς, να βρεις χορηγούς που μπορούν να βοηθήσουν οικονομικά, να επιδιορθώσεις το αυτοκίνητο, να έχεις κάποιες γνώσεις μηχανικής και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς που μας βοήθησαν τόσο πολύ. Σίγουρα θα πρότεινα σε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό. Είναι μια απίστευτη εμπειρία και σίγουρα το σημείο προετοιμασίας μέχρι το τέλος. Ένα απίστευτο ταξίδι για έναν ιδιαίτερο, για έναν σημαντικό σκοπό.

0: αμέσως μετά. Άξιον Σαββατοκύριακο. Με τους Δημήτρη Καμπουράκη και Ντόνα Δρούτσα.
1: It's what makes travel what it is. An endless learning curve.

0: chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Πού θα πας σήμερα?
1: Προχώρεστε.
0: Όχι, καλέ. Αυστηρός.
1: Μα ήρθε. Παιδιά. Ήρθε με κοντομάνικο. Χειμώνα καιρό δηλαδή.
0: Γι' αυτό ήταν βρέχει.
1: Τι βλέπω και κρυώνω. Καλημέρα σας.
0: Μποντζόρνο. Εντάξει, έχουμε καλή θερμοκρασία εδώ. Βράζει το αίμα μας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Βράζει το αίμα τους. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Beautiful day λένε οι.
1: Beautiful day.
0: Η YouTube τώρα πόσο beautiful θα δείξει με αυτά που γίνονται και στην επικαιρότητα. Εντάξει, ταλαιπωρούνται ακόμα στην Κρήτη. Εδώ πάντως λίγο καλύτερο ο καιρός.
1: Λίγο καλύτερα. Εδώ έχουμε ληστείες, σκοτωμούς.
0: Πυροβολισμού. Καλά τα τροχαία, πραγματικά τώρα. Με νεκρούς.
1: Τραγωδία, τραγωδία.
0: Άρα δεν είναι πολύ beautiful day.
1: Πρωί-πρωί που ξεκινάγα και τα άκουγα στο ράδιο, έτσι μια τελευταία. Λέω, έχουμε θέματα.
0: Θα έχουμε να ασχολούμαστε.
1: Μα ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή για όνομα του Θεού πρωί-πρωί, ας πούμε.
0: Πάντως μυαλό σου
1: πυροβολιώνται στον δρόμο. Πάνε μεθυσμένα και πέφτουν στα γκρεμνά και σκοτώνονται. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σας, καλημέρα σας. Για πάμε. Κυριακή.
0: Κυριακή φτάσαμε, πάει το Σαββατοκύριακο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, γιατί μπορεί οι τηλεθεατές μας, γιατί κάποιοι χθες μας στέλναν και φωτογραφίες, θέλω να σου πω, και από την Κρήτη. Γιατί κάναν ρεπορτάζ κανονικό.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Δημήτρης Καμπουράκης Facebook, Ντόνα Δρούτσα στο Facebook επίσης, Ντόντρου στο Instagram και Ντό, κάτω Παύλα Ντρού. Στο TikTok περιμένουμε βίντεο, φωτογραφίες, σχόλια, παρατηρήσεις, καταγγελίες, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό Κυριακής, που ποιος γιορτάζει?
1: Ο Άγιος, η Αγία Δομνίνη.
0: Ναι, δύσκολο.
1: Η Αγία Βερίνη.
0: Ναι.
1: Ο Άγιος Ιερόθεος, ο Αριοπαγίτης. Όχι ο κανονικός, ο Αριοπαγίτης.
0: Εχθές ήταν ο άλλος.
1: Και τούτος δεν είναι ο καλύτερος από όλους. Ο Άγιος Αδάφκτος και ο Άγιος Καλλισθένης. Τον Αδάφκτο δεν τον γνωρίζω.
0: Ούτε εγώ. Σε κάθε περίπτωση χρόνια πολλά στη Βέρα, είναι... στον Ιερόθεο και στον Καλλισθένη. Και χρόνια πολλά και στους έχουν και γενέθλια. Δεν γύρισε σε λίγα.
1: Η Βέρα, ο Ιερόθεος και ο Καλλισθένης γιορτάζουν.
0: Ναι, έχεις καμία Βέρα?
1: Όχι.
0: Ούτε γιατί η Βέρα, εντάξει, είναι όνομα.
1: Καμιά φορά δεν υπάρχει. Ναι,
0: ναι, ναι, αλλά δύσκολο. Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, μια που δεν την έχουμε.
1: Κατοικία τώρα.
0: Την γιορτάζουμε όμως, την θυμάμαι.
1: Για να θυμόμαστε τι είναι η κατοικία.
0: Και Παγκόσμια ημέρα των ζώων σήμερα. Μάλιστα. Τα ζωάκια λοιπόν, τα αγαπάμε, τα προσέχουμε.
1: Ναι, δεν τα σκοτώνουμε, δεν τα δηλητηριάζουμε. Δεν τα κακοποιούμε, τα φροντίζουμε.
0: Τα φροντίζουμε και τα αγαπάμε. Γιατί και αυτά μόνο αγάπη μας δίνουν.
1: Μάλιστα. Και όταν λέμε ταΐζουμε τα γατιά, δηλαδή έχουμε αδέσποτα στη γειτονιά, πας και τους βάζεις λίγη ξηρά τροφή. Δεν παίρνεις τα αποφάγια από το τσικάλι και από το ταψί και τα διάρκεια στην άκρη του ξεπεζοδρομίου, γιατί αυτό δεν ταΐζει ζώα. Μαζεύεις κατσαρίδα και κουκκέ.
0: Ναι, δεν τα πετάς και από το παράθυρο, γιατί έχω δει και αυτό.
1: Ναι, επίσης.
0: Τρως κάτι, μπαμ, πέτα το. Όχι. Υπάρχουν ωραία πιατάκια, τα βάζουν όπως στους περισσότερους δήμους, τουλάχιστον αυτό γίνεται, με το νεράκι τους, το φαγάκι τους και πάνε όλοι και τα ταΐζουν.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Λοιπόν, να δούμε και τι έχει γίνει και σαν σήμερα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 27 ετών, η θρυλική Αμερικανίδα τραγουδίστρια της ροκ και των blues. Ναι.
1: Ήταν ίδια χρονιά που φύγανε, δύο-τρεις φύγανε με 26-27 χρονών. Έφυγε η Τσόπλιν, έφυγε ο Μόρισον, έφυγε ο Χέντριξ, όλοι 28 χρονών και όλοι από ναρκωτικά.
0: Από ναρκωτικά.
1: Χρυσή γενιά της ροκ. Για ακούστε
0: το. Για να δούμε λίγο.
1: Μυθική.

0: Αυτό... τραγούδι.
1: Ναι, ρε, έχει βγάλει μυθικά τραγούδια. Ήταν στο γούστο. Αλλά τους, αυτή τη γενιά την έφαγε η ηρωίνη. Η ηρωίνη και τα LSD και αυτά τα ψυχεδελικά.
2: Κοίτα, και αντίστοιχα στις νεότερες γενιές, όπως είχαμε εμείς μάλλον την Amy Winehouse,
1: ναι,
2: που
1: ναι,
2: πραγματικά φωνάρες, καλλιτεχνάρες, ναι, και δυστυχώς οι καταχρήσεις τούστρων.
1: Λοιπόν,
2: πάμε και στα του καιρού, να δούμε. Καταρχάς, μικραίνει κι άλλο η μέρα.
1: Εντάξει, μικραίνει.
2: Εντάξει, θα το συνηθίσουμε κάποια στιγμή.
1: Πού θα πάει. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να μικραίνει.
2: Είδες, πάει προς τις 7 η δύση του ήλιου.
1: 7 και 23.
2: Ναι.
1: Σχεδόν 7,5 ώρα δηλαδή ανατέλει ο ήλιος. Και στις 7 και 4 το βράδυ, ας πούμε, δει.
2: Ακόμα νύχτα.
1: Όπου να θα γυρίσουμε. Θα είναι 6 και 4. Μετά, ας πω εγώ.
2: Πω, ειδικά αυτό το 5,5 εκεί προς 6 παρατέταρτο το
1: απόγευμα. Ναι, αλλά είναι Χριστούγεννα. Πια και τα Χριστούγεννα έχουν πλάκα, ας πούμε. Έχει φωτάκια πολλά, έχει ντριντρίνια, έχει...
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι από αυτά είναι σαν να είναι μέρα που τα στολίζουν τα μπαλκόνια. Τώρα φέτος δεν ξέρω.
1: Γιατί?
2: Με την ενεργειακή κρίση.
1: Άσε με μόνο.
2: Μπορώ να βάλω τα ηλιακά. Εγώ αυτά έχω στο μπαλκόνι μου. Και είναι όλη την ώρα.
1: Αυτά που φωτίζουν με τον ήλιο.
2: Ναι, στο μπαλκόνι δεν ανάβω ποτέ το φως. Έχω πάρει διάφορα λαμπάκια, διάφορα σχέδια προβολής. Πέφτει ο ήλιος και ανάβουν μόνα τους.
1: Εντάξει, αλλά κοίταξε τώρα να σου πω. Μέσα δεν μπορεί να το κάνει αυτό στο
2: μέσα,
1: στο
2: όχι,
1: δέντρο,
2: είναι...
1: το ξενιάτικο και στο
2: όχι, όχι, μιλάμε για τους εξωτερικούς χώρους.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τις θερμοκρασίες μας. 23 βαθμούς σήμερα στην Αθήνα. Στην Θεσσαλονίκη καλά κράτη. 25 βαθμοί, 24 στη Δράμα, 23 στα Ιωάννινα, 20 στο Ρέθυμνο.
1: Στην Κρήτη τώρα εκεί έχουν υγρασία.
2: Υγρασία φουλ.
1: Έχουν υγρασία.
2: Μην πεις για το μαλλί.
1: Λοιπόν. Τι πάθαν το νησί, έπαθε ζημίες μεγάλες. Μεγάλες ζημίες, μεγάλες.
2: Και το θέμα είναι ότι από εβδομάδα θα δούμε και το μέγεθος της καταστροφής.
1: Όλο και
2: να προχωρήσουν τα φαινόμενα. Πτολεμαϊδα.
1: Δύο. Πω. Και 27 στην Άρτα.
2: Στην Άρτα. Καλοκαιράκι.
1: Ναι, δεν είναι, κοντά είναι.
2: Αλλά... Ναι, αλλά βλέπεις τη διαφορά.
1: Ναι, μεγάλη διαφορά. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα της επικαιρότητας.
1: Ναι.
2: Αυτά τα ωραία που μας έλεγες. Θα ανοίξει η καρδιά μας σήμερα, μου φαίνεται, με τις ειδήσεις. Λοιπόν. Τι να ξεκινήσουμε, φυσικά με την Κρήτη.
1: Βλέπω εδώ πέρα τζουφουχου timeline.
2: Timeline.
1: Λοιπόν.
2: Είχαμε κάποιο ρεπορτάζ από τη μαμά σου.
1: Όχι, ναι, καλά, δυτική Κρήτη δεν έγινε και τόσο τρομερή καταστροφή. Στα ορεινά, ρε παιδί μου, χτύπησε και κατέβηκε προς τα κάτω. Κυρίως χτυπήθηκε ο Μυλοπόταμος, η Ιερά Πέτρα.
2: Η Ιερά
1: Πέτρα εκεί, τα φέρμα είναι λίγο πιο έξω από την Ιερά Πέτρα, μια κομμόπολη, ας πούμε, λίγο παραέξω. Εκεί κατεβήκαν τα βουνά, είχαν γίνει και φωτιές.
2: Αυτό μου το επεσήμαναν και οι τηλεθεατές.
1: Υπήρχαν και φωτιές τα προηγούμενα χρόνια στα βουνά. Είναι που είναι ξεροβούνια.
2: Δεν έχουν... Και το καλοκαίρι πάλι που είχε πυρκαγιές.
1: Είναι που είναι ξεροβούνια, δεν είναι βουνά, δηλαδή με ψηλά δέντρα, που ξέρεις το ψηλό δέντρο κρατάει το χώμα και τα λοιπά. Είναι που είναι μόνο με πουρνάρι και τέτοια. Τους πήρε και τους 20, δυστυχώς.
2: Και δεν είναι μόνο 100.
1: Τα φέρμα, από ό,τι φαίνεται, έχουν κατέβει τόνοι λάσπη σε βαθμό που δεν μπορούν οι άνθρωποι να βγουν από τα σπίτια τους.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις είχαμε και την επέμβαση της πυροσβεστικής. Μείνανε και χωρίς νερό και τα ζωνιά και τα κράνα και τα λιβάδια και διάφορες περιοχές, γιατί είχαμε και προβλήματα και στο δίκτυο ύδρευσης και σήμερα θα συνεχιστούν.
1: Μα άκου να σου πω κάτι, άμα γίνονται τις πλημμύρες και να έχεις νερό, δεν πίνεις από εκεί.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν ξέρεις τώρα, μπορεί να έχει μπει νερό μέσα στο
2: δέντρο. Δίκτυο.
1: Θέλει δηλαδή...
2: Πάντως και το μεσημέρι
1: και
2: θα έχουμε βροχές.
1: Και το Λασίθι, ναι. Το οροπέδιο έχει τεράστια καταστροφή. Όλη η παραγωγή πατάτας και κυπευτικών έχει καταστραφεί. Όλοι. Είναι μια λίμνη το οροπέδιο, μου λέγανε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν... Σάπια όλα, δεν υπάρχει.
2: Αυτά πάντως πρέπει να τα δούμε.
1: Αρχίσει τώρα ο πόλεμος των αποζημιώσεων. Με αποζημίωσε, με αποζημίωσε, αποζημίωσα. Λίγα μου έδωσε, πολλά σου έδωσα, καλά σου
2: έδωσα. Ναι, αλλά και αυτά δεν θα πρέπει να δοθούν στους ανθρώπους. Επίσης, μεταξύ άλλων, στην Κρήτη είχαμε και ένα σεισμό νωρίτερα. 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. 7 χιλιόμετρα, διαβάζω εδώ, στην ανατολικά της Βυσταγής Ρεθύμνου.
1: Όλα. Άμα σε βαρέσει, σε βαράνε όλα.
2: Είναι όλα μαζί.
1: Τώρα, να κατάλαβες. Σεισμός, λοιμός, καταποντισμός, πλημμύρα. Τα πάντα. Όλα. All together.
2: Λοιπόν, στα υπόλοιπα φυσικά είναι τα θέματα της ακρίβειας. Τα είδαμε και χθες και με τα στοιχεία της Eurostat και την ενέργεια που ουσιαστικά αυτός είναι ο μοχλός που ανεβάζει τις τιμές. Θα δούμε, γιατί το θέμα είναι τι φτάνει στον καταναλωτή, αυτό που λέμε. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Τι φτάνει στην τσέπη του.
1: Υπάρχει ζωή και με πληθωρισμό, να ξέρετε. Έχουμε ξαναζήσει τα νιάτα μας εμείς. Δεν τον βλέπουν να καταπολεμείται εύκολα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε παγκοσμίως, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα ένα παραπάνω.
2: Το θέμα είναι να καλμάρει λίγο, να εξαφανιστεί, να αλλάξει εντελώς η κατάσταση πατώντας ένα κουμπί. Προφανώς δεν γίνεται, να είμαστε ρεαλιστές. Το θέμα είναι να περιοριστούν όσο γίνονται όλες αυτές οι ανατιμήσεις που θα δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα
1: καλά,
2: και τι μέτρα θα πάρθουν.
1: Θα βγάλουμε ένα χειμώνα μαύρο. Μαύρο.
2: Ναι, αλλά σε αυτό και εδώ πρέπει να κάνει και
1: πάει σε εκλογές και θα έχει μια ακρίβεια εκεί πάνω, στην πλάτη. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, επίσης είχαμε και τα μηνύματα για τα κλειπτά του Παρθενώνα και από τον Πρωθυπουργό εχθές.
1: Ναι, στην... δεν δεχόμαστε...
2: Το δανεισμό.
1: Δανεισμό.
2: Πρέπει να επιστραφούν.
1: Τώρα εγώ αυτό να σου πω την αλήθεια, το καταλαβαίνω. Δίκιο έχει δηλαδή, όσοι λένε ότι όχι, δεν είναι δυνατόν τα δικά μας πράγματα. Αλλά προκειμένου να έρθουν, θα ήταν και μια λύση να δεχτούμε ότι μας τα δανείσανε και έρχονται πάντα εδώ δανεικά. Θα ήταν μια λύση να τα έχουμε εδώ. Δεν ξέρω, εντάξει. Εγώ θα τα προτιμούσα στο Μουσείο της Ακρόπολης.
2: Και με δανεισμό, με αυτόν τον τρόπο.
1: Και άμα είναι μόνιμα εδώ, μωρέ, τι σχέση έχει τώρα, τι λένε τα χαρτιά.
2: Τι τα θεωρείς, δηλαδή,
1: είναι,
2: κάτι...
1: Είναι λίγο ηθικό θέμα.
2: Ναι,
1: είναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά απ' την άλλη, έτσι που πάει, αυτά δεν θα δω ποτέ. Θα τα κρατήσουν πάντα οι Εγγλέζοι.
2: Εντάξει, ανοίγει και η κουβέντα και για τα υπόλοιπα, όχι μόνο αφορά εμάς, άλλες χώρες και άλλα μνημεία. Και τι θα γίνει, θα δανείζει ένα τον άλλον.
1: Ναι, εντάξει, αλλά. Κοίταξε, η Ελλάδα έχει ένα θέμα. Έχει ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τους άλλους. Λέει ότι θέλει να επανενώσει ένα μνημείο.
2: Ναι.
1: Δεν λέει, όπως τα λέει ο Αιγύπτιος, γύρνα μου τρεις μούμιες που μου τις έχεις κλέψει και τις έχω στο Λούβρο ή στο Βρετανικό. Διότι δεν είναι μόνο το αυτό. Είναι και το, και το, όλα τα ευρωπαϊκά μουσεία έχουν μαζέψει ότι υπήρχε.
2: Προφανώς.
1: Το γεγονός της απεικιοκρατίας. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα να λέμε ότι είναι σαν να έχουμε την Τζοκόντα, ας πούμε. Την έχουμε κόψει δύο κομμάτια και ο μισός πίνακας είναι εδώ και ο άλλος μισός εκεί. Του κερατά σου λέει να ενωθεί. Έτσι αναδεικνύεται το μνημείο.
2: Ναι.
1: Αυτό λέμε. Λέμε για την επανένωση. Αλλά οι Αγγλέζοι δεν ξέρω, δεν τα δίνουν. Κοροϊδά είναι. Σου λέει, άσε με εδώ, είναι θησαυροφυλάκιο. Εδώ μαζεύονται από όλο τον κόσμο και τα βλέπουν. Τέλος πάντων, μπας φέτος.
2: Θα το δούμε, γιατί μία πάνε καλά οι συνομιλίες.
1: Δεν υπάρχει, έχουν καταρρεύσει.
2: Το Ναυάγιο ή ο Μπέγκραφ και ο Guardian για την επανένωση χθες.
1: Λοιπόν. Εντάξει, χθες είχαμε αυτή την ανταλλαγή που έγινε με τους Βούλγαρους.
2: Mm.
1: Αντέδρασε και ο Σαμαράς. Τώρα για όνομα του Θεού πια έχει αυτός. Για όνομα του. Όλα, ό,τι και να γίνει, δεν του κάνει τίποτα. Τέλος πάντων.
2: Τίποτα. Ούτε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δεν τον πιάσανε. Τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας δεν τον πιάσανε.
1: Λοιπόν,
2: και στο τελευταίο θέμα, φυσικά όλες οι εξελίξεις από την υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, τα συζητούσαμε και χθες. Αντιφατικές οι καταθέσεις και αυτά που υποστήριξαν οι γιατροί.
1: Τώρα αυτοί έχουν χωρίσει ή μας δουλεύουν.
2: Μάλλον μας δουλεύουν, ξέρω εγώ.
1: Τα τι μας νοιάζει να χωρίσουν ή να δεν χωρίσουν.
2: Το θέμα είναι το προσωπικό.
1: Μάλλον έχουν σταθεί.
2: Το θέμα είναι η υπερασπιστική γραμμή. Αν...
1: Ναι. Μπορεί για πάνω διαζύγιο τυπικά ή αυτό. Ποιος ξέρει.
2: Θα δείξει.
1: Λοιπόν, πάμε στο Σπύρο.
2: Πάντως εξελίξεις. Για πάμε και στο Σπύρο Αλεξανδρή.
1: Έλα, Σπύρο. Σπύρο. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλή Κυριακή.
2: Καληνύχτα. Μα νύχτα είναι έξω.
1: Όλο και βουβανάκια βλέπω, ετοιμάσαι. Σε λίγο θα σε δούμε με κουγούλα. Και
2: με καρασκούφο.
1: Γουνίτσα.
3: Σήμερα έχει λιγότερο κρύο νομίζω από χθες. Καλύτερα είναι σήμερα.
2: Ναι, γιατί χθες φοράγε και που καμισάκι και ζακετούλα και μπουφάν. Οπότε τώρα
1: τη βλέπεις του τι δω, δεν έχεις μόνη τον μπροστά, τη βλέπεις που είναι με το κοντομάνικο.
3: Θυμάται θυμάται.
1: Ναι,
3: χαλαρό είναι το από μέσα, δεν κρατάει καθόλου.
1: Δηλαδή,
2: τι να κάνω, είναι ο κορίτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ήδη έχω αρχίσει και ζεσταίνομαι.
1: Ναι, ζεσταίνομαι. Φούντωσε.
2: Λοιπόν,
1: για πάμε, ρε Σπύρο, τι είχαμε το βράδυ.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τις Αχαρνές, όπου είχαμε τα ξημερώματα ένα σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς. Στις 2:50 άνοιξε η καρτέλα στην αστυνομία για αυτό το περιστατικό. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και μετέβη άμεσα στο σημείο, όπου εντοπίστηκε ένα εγκαταλειμμένο όχημα, το οποίο έχει εμπλοκή στο περιστατικό. Βρέθηκαν τέσσερις κάλικες και τρεις οπές από σφαίρες στο όχημα. Η μία στο Μπαμπρίζ και οι δύο στο πίσω μέρος, στην πίσω πόρτα του αυτοκινήτου. Τραυματίστηκε από αυτό το περιστατικό μια ανταλλαγή πυροβολισμών, όπως φαίνεται με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 26χρονος Ρωμά, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Έχει μπει στο χειρουργείο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, και το θετικό είναι ότι φαίνεται να έχει διαφύγει τον κίνδυνο. Ναι. Νεότερα θα έχουμε τις επόμενες ώρες και για την κατάσταση της υγείας του 26χρονου, όσο και για το τι προκάλεσε όλο αυτό το ματηρό περιστατικό. Στο Μενίδη, στην οδό Βαρδουσίων, εντοπίστηκε το αυτοκίνητο. Και φυσικά θα γίνει και συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από τις αρχές, εφόσον υπάρχει, για την εξυγμίαση αυτής της υπόθεσης.
1: Οι Αλβανοί θα είναι.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά, δηλαδή. Δυστυχώς.
1: Τι γίνεται εκεί μέσα τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Ναι, είναι λίγο η περιοχή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δεν είναι. Εντάξει τώρα. Συμμορίες. Πολύ μαφία κάνουν εκεί. Μα αυτό σκεφτόμουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, σκεφτόμουν τώρα που το άκουγα και έλεγα. Το έχουν τον πιστόλι εύκολο πια.
2: Ναι,
1: βγάζει τον πιστόλι, πυροβολιώνται μέσα στον δρόμο, α πούμε. Δηλαδή, παλιά, ξέρω εγώ, πήγαινε στον δρόμο, τσακωνόσουν και έκανε με αυτό εκεί πέρα, τσακωνόσουν με τον οδηγό. Πού πα, ρε, τι είναι αυτό. Τώρα δεν το ξέρει. Πα σου έκανε κάποια πιστόλι, α πούμε.
2: Το είδε, πα μέχρι το Ίκα τον Εύκα και δεν ξέρει τι θα σου ξημερώσει. Είναι πλέον.
1: Φάγαμε.
2: Για να πάμε λίγο και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, γιατί αυτό λέγαμε νωρίτερα, Σπύρο, αντιφατικές τώρα και οι καταθέσεις. Τώρα οι αρχές ήδη έκαναν και δεύτερη έρευνα στο σπίτι του τραγουδιστή και έχουμε και αυτές τις αναζητήσεις που έχουν έρθει τώρα στο φως της δημοσιότητας και άλλα στοιχεία που έκαναν οι γιατροί τις μοιραίες ώρες, γιατί έψαχναν για αντίδοτο στην προποφόλη, την ημιδρίαση και διάφορα τέτοια.
3: Σοκάρουν τα όσα αποκαλύπτονται από την άρση τηλεφωνικού απορρίτου σχετικά με τις αναζητήσεις που έκαναν τα άτομα που βρίσκονται στο ιατρείο την κρίσιμη ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης χαροπάλευε, βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου. Συγκεκριμένα, οι αναζητήσεις αυτές αναδεικνύουν την ανικανότητά τους να διαχειριστούν ένα τέτοιο κρίσιμο περιστατικό. Οι αναζητήσεις ήταν για αντίδοτο στην προποφόλη που είναι ένα αναισθητικό το οποίο σύμφωνα με τους αναισθησιολόγους δεν έχει αντίδοτο. Όποιος κάνει τη χρήση αυτού του αναισθητικού θα έπρεπε να το γνωρίζει ότι δεν υπάρχει αντίδοτο για να μπορεί να κάνει και την χρήση της. Όπως επίσης ένα άλλο γκουγκλάρισμα που έγινε, μια αναζήτηση στο Google ήταν μυδρίαση, τι κάνω. Έψαχναν δηλαδή να δουν τι μπορούν να κάνουν για να επαναφέρουν έναν ασθενή που είχε φτάσει σε αυτήν την κατάσταση. Που ένας γιατρός φυσικά και μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο περιστατικό. Ακριβώς ψάχνανε εκείνη την ώρα σαν να ήταν ένας οποιοσδήποτε, ένας περαστικός στον δρόμο, τι θα κάνουν με τον ασθενή για να τον επαναφέρουν. Τώρα, όσον αφορά τις καταθέσεις που έχουν δώσει ο 58χρονος γιατρός και οι 56χρονοι, υπάρχουν αρκετές αντιφάσεις αναφορικά με εκείνα τα κρίσιμα λεπτά. Χαρακτηριστικό είναι ότι η 56χρονη έχει ισχυριστεί ότι η ίδια ξεκίνησε την κάρπα και ότι είχε τέτοιες γνώσεις. Ωστόσο, τόσο η κατάθεση του γιατρού όσο και οι μαρτυρίες των άλλων παρευρισκόμενων λένε ότι δεν είδαν την γιατρό να κάνει κάρπα στον Γιώργο Μαζωνάκη όταν μπήκαν μέσα στον χώρο του ιατρείου και ότι η κάρπα ξεκίνησε από τον 58χρονο γιατρό. Όσον αφορά τώρα τον απενιδωτή, ισχυρίζονται ότι λειτουργούσε ο απενιδωτής, αλλά δεν έκαναν χρήση του, γιατί ο καρδιακός ρυθμός ήταν μη απενιδώσιμος. Ωστόσο, από τις καταθέσεις των αυτόπτων μαρτύρων από το ΕΚΑΒ, ο απενιδωτής που υπήρχε στο ιατρείο δεν ήταν λειτουργικός. Όσον αφορά τώρα τα υπόλοιπα που έχει ισχυριστεί η 56χρονη γιατρός, έχει πέσει αντιφάσεις. Ισχυρίζεται ότι δεν έκανε χορήγηση της μέθης, άλλα προκύπτουν από τα στοιχεία, ενώ φέρεται να αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη, να επομίζεται πλήρως τον ρόλο της ως γιατρός του Γιώργου Μαζωνάκη και αυτή που είχε την ευθύνη για την παρακολούθηση της όλης διαδικασίας, με τον 58χρονο γιατρό να αποποιείται των ευθυνών και να λέει ότι παρότι αγαπά την γυναίκα του, δεν συμμετείχε σε κανένα στάδιο αυτής της διαδικασίας.
2: Πάντως τρομακτικά τα όσα βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και το θέμα είναι ότι αυτά που έπρεπε να γίνουν αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα λεπτά δεν έγιναν. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι για την εξέλιξη των ερευνών.
1: Πήγε τέλος πάντων. Ναι.
2: Να πάμε και στις υπόλοιπες όμως ειδήσεις.
1: Τώρα αυτοί χωρίζονται. Δεν μας κόφτει κιόλας. Τι μας νοιάζει εμάς τώρα, αν χωρίσανε, αν δεν χωρίσανε, αν τα έχουν σπάσει, αν δεν τα έχουν σπάσει, αν έχουν συμφωνήσει. Έχουν και παιδιά, δεν έχουν αυτοί.
2: Μία κόρη, η οποία και αυτή κάπως εμπλέκεται μέσα στην
1: κόρη. Την είχαν βάλει υπεύθυνη για εσένα από τα ιατρία.
2: Και αυτή λέει, κάλεσε και εκείνη το ΕΚΑΒ, δηλαδή. Από πού να το πιάσουμε αυτή την ιστορία, θα τα δούμε όμως και στην συνέχεια. Τώρα, Σπύρο, για πάτες έχουμε ακούσει, να παριστάνουν τους αστυνομικούς έχουμε ακούσει, αλλά να σε απαγάγουν και να σε πηγαίνουν από την Τρίπολη στην Αττική, αυτό δεν
1: πάλι
2: το είχαμε ακούσει.
1: Για πες μας.
3: Είναι μια τηλεφωνική απάτη η οποία εξελίχθηκε σε απαγωγή. Αρχικά, οι απατεώνες κάλεσαν στο κινητό της γυναίκας, με το γνωστό κόλπο προσπάθησαν να την εξαπατήσουν, ότι δήθεν ένα συγγενικό πρόσωπο, ο γιος της εν προκειμένου, είχε πέσει θύμα τροχαίου και ότι έπρεπε να τους δώσει χρήματα για την νοσηλεία στο συγκεκριμένο τροχαίο. Δεν πίστηκε από αυτούς τους ισχυρισμούς η γυναίκα, η οποία είναι από την Αθήνα και έχει εξοχικό στην Τρίπολη. Δεν πίστηκε λοιπόν και δεν τους έδωσε παραπάνω στοιχεία. Έκλεισε το τηλέφωνο. Οι απατεώνες ωστόσο στη συνέχεια επανήλθαν και προσποιήθηκαν τους αστυνομικούς. Με αυτήν την πρόφαση.
1: Τηλεφωνικά.
3: Ότι θα τη στείλουν περιπολικό τηλεφωνικά. Ναι. Μισθωμένο όχημα στο σπίτι, ναι, της, είπαν, ναι, ότι θα τη στείλουν για να την φέρουν στην Αθήνα και για να δώσει κατάθεση.
1: Αυτό,
3: η γυναίκα πίστηκε τότε με αυτήν την πρόφαση. Μπήκε σε αυτό το όχημα. Θεώρησε ότι πήγαινε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Δεν πήγε σε κάποιο αστυνομικό τμήμα. Την έφεραν μέχρι την Αθήνα. Η γυναίκα κατάφερε να επικοινωνήσει με τον γιο της. Οι απατεώνες την άφησαν σε ένα σημείο, τη ζήτησαν να τους δώσει χρήματα να τα αφήσει δίπλα σε έναν κάδο. Η γυναίκα πονηρεύτηκε σε αυτήν την φάση και ειδοποίησε τον γιο της, ο οποίος στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία. Αναμένεται να δώσει λεπτομερή κατάθεση για το τι συνέβη στην διάρκεια του ταξιδιού από την Τρίπολη μέχρι την Αθήνα η γυναίκα και ενδεχομένως να δώσει χρήσιμα στοιχεία για τον εντοπισμό των δραστών, οι οποίοι φέρονται να έχουν βρει διάφορους τρόπους για να εξαπατούν τα θύματα.
1: Το κάνουν συστηματικά αυτό.
3: Και το να προσποιούνται τους
1: αστυνομικούς. Σε παίρνουν τηλέφωνο και αμέσως μετά το κλείνεις. Εσύ λες, άσε το διάλα, απατεώνες από εδώ κτλ. Σε τρία λεπτά ξαναπαίρνουν οι δίκοι και λένε, είμαστε από την αστυνομία, σας πήραν τηλέφωνο κάτι απατεώνες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, εδώ πέρα έχουμε, σας στέλνουμε να μας βρει, να διαλευκάνουμε κτλ.
2: Εκεί μιλάς για θράσος, εδώ πέρα είναι επικίνδυνοι. Να έρθουν και σπίτι απ' έξω και να πάρουν τη γυναίκα.
1: Από το σπίτι απ' έξω πάνε και τα παίρνουν τα χρυσαφικά που βγάζεις.
2: Ναι, απ' έξω είναι. Πήραν την ίδια τη γυναίκα.
1: Απ' έξω. Τώρα αυτό πρώτη φορά τα ακούω.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Επίσης να ξέρετε ότι παίρνουν τηλέφωνο και λέει. Συγγνώμη. Την επιστολή που στείλαμε την πήρατε. Λέει, ποια επιστολή. Και αυτή που σας λέει ότι χρωστάτε και ότι θα σας κόψουμε το ρεύμα.
2: Α, ναι, που χρησιμοποιούν το δεδομένο.
1: Ναι, αυτό. Λοιπόν. Άμα τους πεις ναι την πήρα, σου λέει στο διάλογο, ρε, και στο κλείδι. Αφού δεν έχουν στείλει. Κατάλαβε. Δεν παίζονται, δεν παίζονται.
2: Ναι, δεν υπάρχει. Και ειδικά όταν χρησιμοποιούν και την τεχνολογία. Τώρα να πάμε σε μια σπήρα, μια συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες στην Αττική. Πάνω από 300.000 ηλία.
3: Πάνω από 350.000 ευρώ συγκεκριμένα το κέρδος αυτής της πήρας που έκλεβε μοτοσυκλέτες και αυτοκίνητα σε όλη την Αττική. Είχαν βρει τον τρόπο να παραβιάζουν τις δικλείδες της ασφαλείας των οχημάτων. Έχουν γίνει 8 συλλήψεις από τις αρχές ανδρών ηλικιών από 18 έως 60 ετών. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, ανάμεσά τους εξαρτήματα και πινακίδες κυκλοφορίας αλλά και συσκευές γεωεντοπισμού, ενώ συνολικά φέρονται να έχουν εμπλακεί και να έχουν εξιχνιαστεί 23 κλοπές σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, Ήλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο. Να πούμε ότι παρέκαμπταν τους αντικλεπτικούς μηχανισμούς με διάφορους τρόπους και συγκεκριμένα χρησιμοποιούσαν την μέθοδο πατάκι, δηλαδή μετά την κλοπή τα μέλη της πείρας δεν μετέφεραν αμέσως τα οχήματα στους τελικούς προορισμούς, αλλά τα στάθμευαν προσωρινά σε τυχαίους δημόσιους δρόμους της Αττικής. Με αυτόν τον τρόπο βεβαιώνονταν ότι το όχημα δεν είχε ενεργό σύστημα γεωεντοπισμού που θα μπορούσε να οδηγήσει την αστυνομία στα ίχνη τους. Πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε σε όλο το λεκανοπέδιο τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο.
1: Κοίταξε, αυτό είναι μάστιγα, έτσι.
2: Πάντως, εγώ καταλαβαίνω από όλο αυτό ότι έχουμε πολλά φωτεινά μυαλά σε αυτή τη χώρα που ασχολούνται με την τεχνολογία.
1: Εμένα μου έχουν κλέψει δύο φορές αυτοκίνητο.
2: τα γνωστά αυτά. Εμένα. Ή... Γιατί ξέρεις, ήταν κάποια τα οποία είναι μονίμως στόχος.
1: Όχι, δύο αυτοκίνητα. Μια φορά πήραν το δικό μου και μια φορά πήραν τη κόρη μου. Λοιπόν, εγώ, αυτό που μου πήραν εμένα. Τους είδα μετά στην κάμερα. Βγήκα το πρωί και έλειπε. Ναι. Τους είδα στην κάμερα. Πήγανε, ανοίξανε μελωστό. Ξεκουκούλα του, ούτε κουκούλα φοράγαν τίποτα. Δεν τους ένοιαζε. Τίποτα. Μελωστό την πόρτα του συνοδηγού. Ναι. Μπήκανε μέσα. Φαινότανε μέσα στη νύχτα φως αυτό το μπλε, αυτό που έχει το λάπτοπ. Ναι. Και σε δύο λεπτά, δεν ήταν δύο, δυόμιση λεπτά, είδα τα μάξι και πήρε μπροστά. Αν μπήκανε μέσα, ανοίξαν το λάπτοπ, κάτι συνδέσανε, κάτι κάνανε και σε 1,5 λεπτό πήρε μπροστά τα μάξι, κάνανε όπιστα και φύγανε.
2: Ορίστε, αυτό σου λέω. Έχουμε πραγματικά.
1: Πάπαλα.
2: Πολλά αξία
1: πάπαλα.
2: Σε αυτά.
1: Λοιπόν, και το βρήκαν τρακάρισμένο. Το τρακάρανε φεύγοντας και γι' αυτό το βρήκα. Μου το βρήκαν στην Γλυφάδα.
2: Πάλι καλά. Το θέμα είναι.
1: Το βρήκαν τρακάρισμένο. Το βρήκε η αστυνομία. Το δεύτερο αμάξι το πήρανε από το Χαλάνδρη και το βρήκε η αστυνομία. Που το, επειδή είχε GPS απάνω, είχε αυτό το πραγματάκι, το αφήσανε πού, στο Γαϊδάρι.
2: Ναι.
1: Σε ένα δρομάκο.
2: Που...
1: όπου σηκώνει το παιδί, τότε. Αυτή το αμάξι δεν είναι εδώ που το έχω και είναι στο Γαϊδάρι. Πήγαν και το πήρανε.
2: Ναι.
1: Το πήγε και το πήρε το αμάξι. Αλλά το πήγανε από το Χαλάνδρι και το παρκάρανε σε ένα δρομίσκο στο Γαϊδάρι. Αν τώρα στους 2-3 μέρες. Τα μάξι συνέχιζαν εκεί, θα το παίρνανε για το διαλύον και το πάπαλο.
2: Καλά, ναι, προφανώς. Γιατί μπορεί να είχαν το κρυσφύγετό του κάπου.
1: Μιλάμε για αυτό. Αυτούς που μου πήραν εμένα το πρώτο, τους πιάσανε κάποια στιγμή. Και πήγα στο δικαστήριο μάρτυρας. Μαζί ήμουν με καμιά τριανταριά.
2: Ναι.
1: Κακόμοιρους που τους είχαν κλέψει τα μάξια. Εγώ το είχα βρει τουλάχιστον. Τρακαρισμένο μάλλον το βρήκα. Οι άλλοι το είχαν χάσει το αυτοκίνητο.
2: Τι να πούνε και άλλοι που τα γδίνουν εντελώς.
1: Ναι, τελείω, ναι, λοιπόν.
2: Σπύρο.
1: Ήταν μια συμμορία καμιά δεκαπενταριά φάτσες. Δηλαδή, έτσι που τους έλεπα στο κατηγορούμενο απάνω, έλεγες και να μου το έπαιρνε, δεν κατέβαινα να του πω τίποτα.
2: Όχι, καλέ.
1: Ήτανε κάτι τύπη, ας πούμε, που, κάτι θηρία, κάτι αυτό, κάτι φαλακρή, κάτι ντούκια, κάτι... Λες,
2: δεν παίζει με αυτούς.
1: Και δεν είχαν κανένα θέμα. Εντάξει,
2: γι' αυτό δεν φοράγανε και κουκούλα, όπως είπες. Σπύρο, να θα σε βρούμε και στη συνέχεια, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Πάμε να δούμε και εφημερίδες.
1: Να δούμε τις εφημερίδες.
2: Βεβαίως.
1: Να δούμε τις εφημερίδες. Άμα είχαμε και κάνα στυλό. Κύριε συνάδελφε, για πέραστε εδώ.
2: Για ελάτε να δούμε. Εδώ, να φέρουμε και την παγέτα στον
1: ναι.
2: Μαέστρο.
1: Δώσε εδώ. Μερσή. Τον άσπρο θες το μαύρο.
2: Εγώ πάντα φέρνω.
1: Τα έχεις. Εντάξει.
2: Λοιπόν, εγώ πάντως είμαι έτοιμη.
1: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την καθημερινή της Κυριακής. Η ελληνική λίστα του Ρούμπιο. Το παρασκήνιο και τα μηνύματα της επίσκεψης. Με ποιες αμυντικές συμφωνίες στις αποσκευές του φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Και να γίνει το μουσείο κτήμα της γειτονιάς του. Ο Ντέιβιντ Τσίπερφιλντ εδώ στην καθημερινή.
1: Το Βήμα. 20 μέρες κρίνουν το Σινά. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα μετά 4 αναβολές. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Αιγύπτου εκδίδει απόφαση εάν δεν υπάρξει συμβιβασμός. Λοιπόν, από το μύθος σύγχρονη πόλη είναι το ένα πολύ σοβαρό συνέδριο που κάνει το Βήμα. Αυτά.
2: Πάμε και στο πρώτο θέμα. Τι ζητούν οι Αμερικανοί, τι θέλουμε εμείς. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, αλλά όχι και στην Άγκυρα, τα F-35 και τα άλλα νέα όπλα, οι δύσκολοι χειρισμοί με το καλώδιο και τα ενεργειακά. Εδώ το βασικό θέμα της εφημερίδας.
1: Σε κρίσιμη φάση τα ελληνοτουρκικά, λέει ο Ελεύθερος Τύπος, το crash test με το καλώδιο και τα μηνύματα του Ρούμπιο. Με ποιο τρόπο θα γίνουν ερευνητικές εργασίες, η κλιμάκωση σε αυτές κτλ. Η μάχη νότου-βορρά για δημοσιονομική ευελιξία. Στην Αθήνα υπήρχαν 6.000 καταφύγια το 40. Ναι, υπήρχαν. Υπήρχε νόμος, δεν χτιζόταν σπίτι, μεταξύ. Δεν χτιζόταν σπίτι χωρίς καταφύγιο.
2: Τώρα όμως.
1: Όχι, μετά το 50 σταματήσαμε.
2: Το θέμα είναι τώρα χτίζονται με πάρκινγκ. Αυτό είναι εποχή. Λοιπόν, το εφημερίδα ντοκουμέντο, βλαστοκύτταρα στην Ελλάδα, μάρωμα Epstein. Μπόριο ελπίδας από τη Νέα Υόρκη ως το Κολονάκι. Βλαστοκύτταρα δια πάσα νόσων με το αζημίωτο από Αλμπάνιδες, εξηγούν ειδικοί, και το δίκτυο των επαφών μέχρι την Έλιτουρ του Πατούλη και το μεγάλο σκάνδαλο της Team Health.
1: Λοιπόν, αποκάλυψη στα σκουπίδια. Πέταξε δύο διεθνείς συμβάσεις για τα 1.300 κλεμμένα κοιμήλια. Λοιπόν. Νέο εθνικό έγκλημα Μητσοτάκη. Έγκλημα και εγώ. Οι τρεις πρέσβεις της συμφοράς από τον Μπάιατ στο Τζούν και στην Κιλφόιλ, πατίνια, σπιτάκια, business και απειλές. Έτσι. Απίστευτο, χάθηκε η ανέραση για την αθώωση του Γιάννου Παπαντονίου.
2: Real News. Όλοι στην πρίζα για το καλώδιο. Η Άγκυρα επιμένει στις αντιρρήσεις της, ενώ η Αθήνα και η Λευκοσία λένε ότι θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Και η ατζέντα του Ρούμπιο στην Αθήνα.
1: Η κόντρα. Καμπανάκι και από διεθνή οίκο για τα δάνεια των ολιγαρχών. Σήμα κινδύνου για την κεφαλαιακή επάρκεια των συστημικών τραπεζών και των χρημάτων του λαού σε περίπτωση Κρήτης. Α, τώρα έχουμε έκθεση στάτων ρεπού για τις υπερδανεισμένες, υπεραδειοδοτημένες εταιρείες. Ναι.
2: Η εφημερίδα The Voice. Κοκκινίζουν 1 στα 5 δάνεια μικρομεσαίων. Πληθωρισμός εκτός ελέγχου 5,1%.
1: Λοιπόν, και οι αυγοί, λομπίστες και εταιρείες ασκούν την εξωτερική πολιτική επί Μητσοτάκη. Οι απειλές στην Κιλφόη και η συνωμοσία σιωπή με τον Παπασταύρο. Λοιπόν. Να, εδώ πέρα έχει του Στυλιανίδη τη χθεσινή αυτή εδώ πέρα. Αναγκαία παράλληλη προετοιμασία προπαγραμματικών συγκλήσεων. Δεν εννοούσε ο Στυλιανίδης να πάνε με το ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
2: Όχι.
1: Λοιπόν, τις αθλητικές μετά.
2: Τις αθλητικές μετά.
1: Λοιπόν.
2: Για πάμε να βρούμε και τη Μαρία όμως.
1: Ρέχα, έλα.
2: Αθλητική η Μαρία σήμερα. Ναι, αθλητική Κυριακή.
1: Τη βλέπω.
4: Καλή ξέρεις τι
2: τρέχει.
1: Αλλά βλέπεις το μανικάκι μέχρι εδώ.
4: Κρύο έχει.
2: Όλο με μαλώνει σήμερα. Όλο με μαλώνει.
4: Ναι, αλλά τι ωραία που είναι.
1: Ωραιότατη. Είναι. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πολύ ωραία. Να σε χαίρετε όσο έχει. Αλλά το μανικάκι είναι καλοκαιρινό. Κρυώνω. Εγώ, μεγάλος άνθρωπος, όταν βλέπει και τον άλλο να είναι.
4: Και μικρός.
1: Εγώ, για μένα λέω.
4: Όλοι, κρυώνουμε.
1: Ναι, βλέπω έτσι.
2: Θα έρθω με ζιβάγκο θα έρθω το άλλο Σαββατοκύριακο. Μέχρι εδώ, εδώ.
4: Πουλόβερ.
2: Και πουλόβερ. Λοιπόν. Τι μας φέρνεις, Μαρία.
1: Βλέπεις εδώ.
2: Κοίτα, αν κρίνω από το πουκάμισο. Έχεις πέσει έτσι.
1: Τι έχω πέσει που δεν έχουν κουμπώνει
2: Νομίζω τα παξιμάδια έχουν κάνει δουλίτσα. Έχει μαζέψει λίγο εδώ.
1: Ναι, αλλά.
2: Όχι, δεν πειράζει, να είσαι λίγο πιο χαλαρό.
1: Είναι στενό το που κάνω.
4: Δεν φαίνεται κάτι.
1: Όχι. Έτσι, μπράβο.
2: Δεν φαίνεται.
4: Δεν έχει σημασία τι νιώθω, τι φαίνεται.
1: Πάμε.
4: Λοιπόν, δεν φέρνω ευχαριστώ.
2: Καταλάβαμε από τα δικά σου τα ρούχα, στα μαύρα.
4: Είμαι στα μαύρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τη νέα Πέραμο στην Καβάλα. Στο δρόμο προς Αμόλοφους, όπου μία μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με σφοδρότητα με ένα ηλεκτρικό πατίνι. Ο 34χρονος που οδηγούσε τη μοτοσυκλέτα έχασε τη ζωή του.
1: Σκοτώθηκε.
4: Ναι, ενώ ο 36χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό πατίνι τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Καβάλας για να του δοθούν οι απαραίτητες ιατρικές βοήθειες.
2: Σε αυτά τα πατίνια γίνονται έλεγχοι.
1: Απαγορεύεται το πατίνι.
2: Σε στις λεωφόρους πρέπει με συγκεκριμένη ταχύτητα.
1: Σε καμιά στροφή έτρεγαν.
4: Ναι, τα αίτια που έχουν γίνει.
2: Εγώ γενικά το λέω. Γιατί
4: είναι...
2: έλεγχοι στα αυτοκίνητα, στις μηχανές γίνονται. Στα πατίνια έχουν πέσει, ας πούμε, κάποια πρόστιμα.
1: Δεν ξέρω. Δίνουνε, νομίζω ότι η Τουρκία έχει δώσει ότι κάνουν έλεγχο. Αλλά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Δεν του νοιάζει. Και έχει όλο το πατίνι, το βλέπει. Δεν βλέπει πώς θα βλέπουμε στους δρόμους.
4: Βέβαια, στην προκειμένη δεν τραυματίστηκε αυτός που είχε το πατίνι. Σκοτώθηκε αυτός με τη μοτοσυκλέτα.
2: Ναι, άμα εξετράπηκε τη πορεία, δεν ξέρουμε τώρα ποιος φταίει, αλλά εγώ γενικά ρωτάω. Γιατί τα βλέπουμε τα πατίνια.
4: Είναι ακόμη αδιευκρίνιστα, ναι. Θα συνεχίσουμε με ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα. Με θύμα έναν 16χρονο στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στο Δήμο Χερσονήσου, όπου ο 16χρονος οδηγούσε μία μοτοσυκλέτα, η οποία παρεκτράπη της πορείας και έπεσε πάνω σε μία κολόνα και ο 16χρονος έχασε ακαριέα τη ζωή του, καθώς όταν έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο σημείο, διαπιστώθηκε αμέσως ότι είχε χάσει τη ζωή του, ο θάνατός
1: του. Μηχανή και τράγαρε στην κολόνα.
4: Ανήλικος, έτσι.
1: Και έμενε στον τόπο.
2: Και στην Κρήτη. Το πατάτε λίγο τον γκάζι παραπάνω. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι μόνο η Κρήτη, αλλά.
4: Ναι, και σύμφωνα με πληροφορίες δεν φορούσε κράνος.
1: Έχει. Έχει εδώ, ξέρω εγώ, δασκάλους, καθηγητές που είναι σε κάτι ηλίκια και κάτι γυμνάσια. Όπου όλα τα παιδιά έχουν παπάκι. Όλα.
2: Να.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και δίπλωμα δεν έχει κανένα.
2: Προφανώς.
1: Η προσπάθεια λοιπόν των καθηγητών. Δεν είναι να τους πούνε μην τα παίρνετε, διότι δεν έχει υπάρχει νόημα.
4: Μην τρέχετε τουλάχιστον.
1: Πού είναι το κράνος σου.
2: να οδηγείς με ασφάλεια.
1: Τουλάχιστον αφού δεν ακούς. Πού είναι το κράνος. Το καταλαβαίνεις, να είσαι καθηγητής και αντί να ασχολείσαι να του κάνεις μάθημα, να τα κυνηγάς και να του λες δείξαμε το κράνος, δείξαμε το κράνος.
2: Να σου πω κάτι,
1: διότι
2: και αυτό
1: ξέρεις ότι οι γονείς τους τα αφήνουν και πάνε με παπά
2: αλλά
1: και στο σχολείο 15
2: χρόνια παιδιά. Είναι μάθημα ζωής κανονικά. Θα πρέπει να, σε αυτό το εξάρρο πώς έχουν τα παιδιά.
4: Έχουν οι γονείς αυτή
2: να κάτσουν να ασχοληθούν και να.
4: Ακόμη μεγαλύτερη, γιατί πολλοί τα παίρνουν χωρίς να ενημερώσουν.
2: Και έχουν και η πολιτεία, αλλά και στο σχολείο.
1: Έχεις ιδέα να έχει 15 χρονών παιδί τώρα να έχουν όλα μηχανάκι. Ένα να μην έχει το δουλεύουν. Δηλαδή είναι μια να πάει
2: εδώ το είδαμε και με τα πατίνια τι έγινε. Άντε να του πει του παιδιού, όχι, δεν στο παίρνω. Και να είναι στην εφηβεία.
1: Για πάμε.
4: Συνεχίζουμε με άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα πάλι στο Ηράκλειο Κρήτη, συγκεκριμένα στην περιοχή Αγίου Βλάση, στο Δήμο Ηρακλείου, όπου ένας 32χρονος οδηγούσε ένα γιοταχή αυτοκίνητο, ο οποίος έχασε τον έλεγχο και αυτό εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Διερευνώνται τα αίτια. Στο σημείο έφτασε αμέσως ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου μετέφερε τον 32χρονο στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε εκεί πέρα ο θάνατός του.
1: Όλο εκτρέπονται της πορείας τους.
4: Ναι.
1: Άμα πηγαίνεις μόνος και εκτραπεί της πορείας, σημαίνει ότι τρέχεις, δεν ελέγχεις, έχεις πει κάτι.
4: Ναι, αυτό έγινε γύρω στις 11 το βράδυ.
1: Να τρακάρεις, εντάξει, θα πεις ότι.
2: Μπορεί να κάνεις έναν επικίνδυνο ελιγμό όταν δεν πρέπει, γιατί πόσες φορές έχουμε δει να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα και εκεί και στην Κρήτη. Για να κάνει την προσπέραση.
1: Στο αγνάστη,
2: ναι, δηλαδή εκεί κάνει το σταυρό σου.
4: Παντού κολονάκια διαχωρίζουν τους δρόμους.
1: Τα κολονάκια έχουν σώσει, που έχουν πει τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν σώσει ζωές. Να ξέρεις, διότι διαφορετικά χωρίς τα κολονάκια οι προσπεράσεις ήταν
4: μόνιμο
1: φαινόμενο και μία σωστό είναι μια με τοπική. Με το κολονάκι τουλάχιστον κάτι έγινε.
2: Κάτι ευχάριστο έχουμε, Μαρία.
4: Όχι, θα συνεχίσουμε με δυσάρεστα. Θα πάμε.
1: Κάνουν νεκρός.
4: Όχι ακριβώς. Θα πάμε στην Πεντέλη, όπου δύο άνδρες οδηγούσαν ένα αυτοκίνητο, έχασε τον έλεγχο το αυτοκίνητο και έπεσαν σε απόκρημνο σημείο.
1: Στον κρεμό.
4: Ναι.
1: Κατάλαβες τώρα. Ναι.
4: Ο ένας κατάφερε να βγει από το αυτοκίνητο, ο άλλος παρέμεινε εγκλωβισμένος. Αυτός που κατάφερε να βγει κάλεσε αμέσως στο 112. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, συγκεκριμένα 9 πυροσβέστες, 3 οχήματα και εθελοντές και απεγκλώβησαν τον άλλον που ήταν μέσα στο όχημα. Και οι δύο παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τους δοθούν οι απαραίτητες.
1: Άμα πιέζει μοναχός και πες τον κρεμό.
2: Καλά, δεν σου φταίει κανείς.
1: Προφανώς δεν του φταίει κανείς, αλλά σημαίνει ή τα έχει κοπανίσει, ή το μάγκα κάνεις και κάνεις ράλι.
2: Ναι, ή γενικά το μυαλό σου δεν το έχει στο κεφάλι σου και έπεσε.
4: Αυτό έγινε κοντά στο νοσοκομείο Παίδων της Πεντέλης, τα μεσάνυχτα.
1: Α, μεσάνυχτα. Ναι. Άλλο έχουμε δραματία νεκρό.
4: Έχουμε μία διευθύντρια, μία 50χρονη διευθύντρια, η οποία υπέστη ανακοπή από κεραυνό που έπεσε στο σχολείο. Η γυναίκα κατέληξε, έχασε τελικά τη ζωή
1: της. Πού έγινε αυτό?
4: Στην Ηλιούπολη.
1: Τη χτύπησε κεραυνός.
4: Χτύπησε κεραυνός στο σχολείο και έπαθε ανακοπή, ναι.
2: Δεν είχε άλλη κέραυνο.
1: Όχι, μπορεί στο να έπαθε ανακοπή από το θόρυβο και από τον μπάμερ.
4: Και από τον κρότο.
1: Κεραυνός. Από τον κρότο.
2: Από τον κρότο. Okay.
1: Για την κακομοίρα.
4: Ο Δήμος Ηλιούπολης αποχαιρέτησε με πάρα πολύ ωραία λόγια τη διευθύντρια, λέγοντας ότι καλό ταξίδι, προσφορά, η δύναμη και η αγάπη σου για το σχολείο θα μείνουν για πάντα ζωντανές. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την 3η 6 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί στον Ιερέο Ναό Κημητηρίου Ηλιούπολης.
2: Τι γκάιμε τη γυναίκα.
1: Τι μαύρη.
2: Συλληπιτήρια στο οσικείο. Δεν θέλει και πολύ. Άμα είναι πέσει κάπου κοντά.
1: Θα έχει και μπορεί να έχει και θέμα.
2: Ναι, άμα έχει και κάποιο θέμα.

0: Σεισμό, τι άλλο να πάθουν πια οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή να είσαι εγκλωβισμένο και να τρέχουν οι
2: λάσπες. Βροχές, όλα τα πάθη.
1: Όχι.
3: Λοιπόν, μάλιστα, ωραία.
0: Τι ωραία.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε.
1: Έχει κι άλλο.
2: Έχω άλλο ένα.
0: Ευχαριστώ.
2: Ναι, θα μπορούσαμε.
0: Επιτέλους.
2: Ναι. Λοιπόν, σήμερα είναι το Greece Race for the Cure 2026. Είναι ουσιαστικά ένας μαραθώνιος για τον καρκίνο του μαστού. Σήμερα γίνεται, είναι ο μαραθώνιος, περιλαμβάνει 5 χιλιόμετρα τρέξιμο και 2 χιλιόμετρα περπάτημα. Θα γίνει στο κέντρο της Αθήνας και θα υπάρξουν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα 6 με 1 το μεσημέρι θα υπάρξουν περιορισμοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στην οδό Ευελπίδων και 7.30 το πρωί με 1 το μεσημέρι θα είναι στη λεωφόρο Πατησίων, στις 3 Σεπτεμβρίου, στη λεωφόρο Ακαδημίας και Πανεπιστημίου. Οι αρχές προτείνουν όσοι θέλουν να κατεβούν στο κέντρο να το ξανασκεφτούν και θα υπάρχει αποκλεισμός, γιατί θα υπάρχει αποκλεισμός κυκλοφορίας.
0: Εντάξει, καλό σκοπό.
2: Είναι για καλό σκοπό.
0: Αλλά και πάλι αυτά. Να σου πω κάτι. Πρέπει να το οργανώνουμε λίγο καλύτερα, η αλήθεια είναι. Να μην ταλαιπωρούνται και οι άλλοι.
1: Τώρα για αυτή η Αθήνα που είναι, έχει γίνει μαραθώνο.
0: Γιατί και την Κυριακή λε Κυριακή. Αλλά είναι οι άνθρωποι που μένουν. Άλλο μπορεί να πάνε, κάνει τη μετακόμιση του. Κάποιο μπορεί να έχει θέματα υγεία. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα δρόμο διαφυγή.
1: 6 και 42, διάλειμμα πρώτο. Περιμένω να δω τι τραγούδι θα βάλετε μετά.
0: Οχ, οχ, οχ.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Στρατηγική. Ο Ορίωνας επιστρέφει και σκεπάζει το Αιγαίο. Έτοιμο και το δεύτερο P3V Orion. Μπεργαμίνη αλλά ελληνικά. Οι προκλήσεις και τα διλήμματα. Leopard 2A4. Το τριπλό στοίχημα της αναβάθμισης. Mi-346A και TAF-6A NTA. Η κυνηγή των UAV στο Αιγαίο. David Sling. Η εμβέλεια και το ραντάρ ELM-2084. Κύπρος-Ισραήλ. Η συνεργασία που αλλάζει τα δεδομένα στην εθνική φρουρά. Μαζί ένα τόμος με σταυρόλεξα. Σουντόκου, παιχνίδια για τον ελεύθερο χρόνο και συνταγές και προτάσεις για κάθε περίσταση και ανάγκη. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.

0: ΚΑΒ, δεύτερη σεζόν, με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τι δώσουμε πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Για συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
5: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Ε, όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: κίνηση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση.

0: Και εμείς όπου και να πάμε εδώ επιστρέφουμε. Action 24. Τι όχι.
1: Να, όχι, μια βέβαια. Oh. Εδώ, λοιπόν. Να σας στείλω, να βρω ένα τραγούδι, να σας στείλω, να το βάλω...
0: Επιτέλους, ναι. Θέλουμε και τις δικές σου μουσικές επιλογές.
1: Ναι, αλλά μετά δεν μου λέτε να γυρίσετε ή να νομίζετε ότι είδατε άλλο σταθμό.
0: Όχι, όχι. Θα είναι το δικό σου playlist.
1: Νίκο, ας στείλω. Εντάξει.
0: Θα σου δώσουμε τα credits τώρα.
1: Οκ. Λοιπόν, θα σου στείλω τώρα για παίξουμε στο επόμενο.
0: Τώρα, ατάκα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είμαστε και διαδραστική εκπομπή, κάνουμε και τη συνεννόηση στον αέρα. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο. Επειδή μου έχεις δει στην αστυνομία σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, σκύλους να βοηθούν, να πηγαίνουν εκεί στην περιπολία. Τώρα έχουν έναν ιδιαίτερο βοηθό.
1: Για να το δούμε.
0: Για να το δούμε.
2: Ο αρχιφύλακας Κοράκης

0: Ο κύριος Κοράκης, λοιπόν, είχε βγει για περιπολία.
1: Τι πήγε και έκατσε πάνω στους αστυνομικούς και...
0: Ναι, και πήγαινε μαζί τους.
1: Αυτό το βίντεο.
0: Μήπως είναι... Όχι, η ελληνική αστυνομία.
1: Μου.
0: Όχι, όχι, η ελληνική αστυνομία το έδωσε.
1: Αλήθεια. Και πάει στις περιπολίες, πάει κάτι στη μηχανή, κάτι στα χέρια των αστυνομικών.
0: Ναι, και πάει μαζί.
1: Μια χαρά.
0: Κοίταξε, στο εξωτερικό τα εκπαιδεύουν κάποια αυτά τα αρπακτικά, κυρίως αεροδρόμια, για να βοηθάνε στον εντοπισμό drones. Αλλά τώρα το είδαμε και στους ελληνικούς δρόμους, γιατί όχι.
1: Ναι. Οκ, okay, ωραίο. Λοιπόν, έστειλα.
0: Oh.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα το ακούσουμε, Παναγιώτη, θα ακούσουμε.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Όχι,
1: όταν
0: όχι.
1: Ξεκινήσουμε στο επόμενο.
0: Κοίταξε, είμαστε... λοιπόν. Δεχόμαστε και παραγγελιές που λένε.
1: Δεχόμαστε και παραγγελιές.
0: Λοιπόν,
1: πού πάμε τώρα.
0: Να πάμε στα αστυνομικά μας, να καλημερίσουμε τον κύριο Τσούκαλη, τον κύριο Γιώργο Τσούκαλη, να τον δούμε κιόλας. Και την κυρία Νάσολου, την κυρία Νάσολου, ποινικολόγος. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα και στο φίλκα τον Γιώργο Τσούκαλη.
1: Γεια σας, γεια σας, κυρία Νάσολου. Γιώργο, μου τι κάνεις, πώς είσαι.
3: Παλεύουμε, παλεύουμε, Δημήτρη. Ζούμε με την αδρεναλίνη. Με όσα χρόνια γνωριζόμαστε, δεν μπορώ χωρίς την αδρεναλίνη.
1: Με αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, μια χαρά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, για πάμε να δούμε.
0: Να ξεκινήσουμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί όλο
1: πέρα,
0: έρχονται
1: πέρα.
0: Διάφορες πληροφορίες στο φως και από την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Διαφορετικές οι καταθέσεις των γιατρών, άλλα λένε οι νοσηλεύτριες.
1: Τελικά εκεί πέρα, από ό,τι κατάλαβα εγώ, δεν ήταν μόνο αυτός με τη γιατρίνα. Εκεί δεν μπαίνω, έβγαινε κόσμος να πω.
0: Νοσηλεύτες
1: μπαίνανε,
0: προσωπικό.
1: Γιατροί μπαίνανε, AI ψάχνανε.
0: Απλά
1: δηλαδή,
0: το θέμα είναι αυτό που λες και εσύ, ότι κάνανε αναζητήσεις στο ίντερνετ όταν υποτίθεται είναι γιατροί και πρέπει να έχουν την ψυχραιμία να αντιμετωπίζουν τα περιστατικά όπως και τον εξοπλισμό, κύριε Τσούκαλη.
1: Τι καταλάβεις από αυτό δηλαδή.
3: Οι νοσηλεύτριες, καταρχάς θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι οι νοσηλεύτριες φαίνεται πως έχουν αποφασίσει να πούν την αλήθεια. Γιατί. Γιατί όταν έφυγε ο άτυχος Μαζονάκης και μπήκε στο ΕΚΑΒ,
1: ναι.
3: Η γιατρός επέστρεψε και είχε κατά νου να καθαρίσει το χώρο που πριν λίγο είχε χάσει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης και παράλληλα να καθοδηγήσει τις νοσηλεύτριες τι θα πούν για να μπορέσουν να έχουν μια ευθυγράμμιση στο χώρο άφηξης και να μπορέσει ενδεχομένως να πείσει ότι δεν άρχισε ή δεν έγινε η πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
3: Δεν συνόδευσε τον γιατρό, τον ασθενή της στο νοσοκομείο, αλλά είχε την πρόνοια να κάνει όλα αυτά. Έχω πει από τις πρώτες μέρες ότι δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν έχουμε και νέες διώξεις. Νομίζω ότι τα γεγονότα με δικαιώνουν, παρότι θα προτιμούσα να μην δικαιωθώ. Και βλέπουμε ότι οι νοσηλεύτριες... στις πρώτες τους καταθέσεις, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον και από ό,τι αφουγκραζόμαστε από το ρεπορτάζ, δεν είχαν πει όλη την αλήθεια.
0: Μα
1: τους
0: βλέπουμε...
1: είπε να έχουν κοινή γραμμή.
0: Ναι.
3: Ακριβώς.
1: Λες και είναι ηλίθια η αστυνομική και δεν καταλάβουν τώρα με νεκρό άνθρωπο.
3: Μα μην ξεχνάμε ότι η αστυνομία έχει πάρα πολλά εργαλεία στα χέρια τους. Και ποια είναι αυτά τα εργαλεία που έχει στα χέρια τους. Έτσι για την οικονομία του χρόνου θα σας πω ότι τα πιο σημαντικά είναι... η μνήμη από το τηλέφωνο της πλασμαφαίρεσης, που να ανοίξω μια παρένθεση και να πω, το μηχάνημα αυτό, όπως έχουν πει και οι ειδικοί που γνωρίζουν, δεν είναι και το καταλληλότερο για πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
3: Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει πολύ μικρής εμβέλειας και μάλιστα και πολύ φθηνό για να κάνει την συγκεκριμένη πράξη, η οποία ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε να γίνεται σε ένα ιατρείο, θα έπρεπε να γίνεται σε ένα νοσοκομείο, να υπάρχει υποστήριξη από προσωπικό, να υπάρχει ΜΕΘ κτλ. Δεύτερο εργαλείο της αστυνομίας είναι η άρση του απορρίτου. Και εδώ στην άρση του απορρίτου, οι άρσεις του απορρίτου που έχουν γίνει θα ακολουθήσουν και άλλες. Κρατήστε το αυτό.
1: Ναι.
3: Γιατί η μία άρση του απορρίτου μας αναδεικνύει στοιχεία τα οποία μας παραπέμπουν και σε άλλους. Να δούμε με ποιους άλλους επικοινώνησε η γιατρός και μεταξύ τους όλοι εκεί οι οποίοι φαίνονται να είναι εμπλεκόμενοι.
1: Ρε παιδί μου, ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Άκου εδώ τώρα. Εγώ πριν μια εβδομάδα έκανα μια μικροεπέμβαση για ένα απόστημα στο ούλο, στο δόντι. Από... τίποτα, δηλαδή, τρίχες.
3: Μηδέν.
1: Λοιπόν, και όμως είχαν αναισθησιολόγο.
3: Βεβαίως,
1: και μου βάλε πεταλούδα Λέω, τι μου βάζει τώρα για το δόντι, αν βάζει πενταλούδα. Μου λέει το πρωτόκολλο, κύριε. Αν σου συμβεί κάτι,
3: ναι, έτσι, έτσι,
1: πρέπει ακριβώς στο δευτερόλεπτο να σου χορηγήσω και να σε. Δηλαδή για δόντι. Όχι τώρα να του πάρει το αίμα τα λουνού, να πούμε.
0: Καλέ, εδώ κάνανε αναζητήσει στο ίντερνετ. Δηλαδή αυτό μα ξεπερνάει, κύριε.
3: Δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Κανένα πρωτόκολλο. Επίσης, η ανακριτική επιστήμη, θα μας τα πει και η κυρία Νάσορλου, που γνωρίζει πολύ καλύτερα την επιστήμη αυτή, έχει πλέον το λόγο. Γιατί όσες φορές και αν ερωτηθείς όταν λες την αλήθεια, θα λες πάντα τα ίδια πράγματα. Άντε να σου ξεφύγει το χρώμα από το σακάκι του Δημήτρη, άντε να σου ξεφύγει λίγο η ώρα, 5-10 λεπτά. Όταν όμως λες διαφορετικά πράγματα κάθε φορά, ο ανακριτικός υπάλληλος θα μπορεί να συλλέγει στοιχεία ώστε να στριμώξει τον άνθρωπο τον οποίο ανακρίνει.
1: Ναι.
0: Μα δεν είναι μόνο, είναι και ο χρόνος, όπως είπατε και εσείς, τα λεπτά, το πώς περιγράφηκαν στις καταθέσεις. Ήταν, ας πούμε, και για το κάρπα που κάνανε, ποιος το έκανε, πότε εμφανίστηκε ο γιατρός, ο σύζυγος της κυρίας Γάκα.
3: Γενικώς, σε όλα αντιφάσεις. Πρέπει... Και εδώ βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή από το ρεπορτάζ ότι το ζευγάρι κατά κάποιον τρόπο έχει έρθει σε μία ρήξη. Επιτρέψτε μου να κρατήσω πολλές επιφυλάξεις εάν πραγματικά είναι σε ρήξη ή αν είναι μια τακτική αυτή. Yeah. Μου θυμίζει λίγο την περίπτωση της κυρίας Καϊλή που είχε χωρίσει με τον Τζόρτζι τον Ιταλό, αλλά απεδείχθη τελικά ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι τα πράγματα.
0: Τι λέτε εσείς, κυρία Νάσο?
2: Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτή η αλλαγή τακτικής βέβαια δεν είναι το πλοίο βυθίζεται και πηδάμε όλοι όποιο σωθεί. Εδώ δείχνει ότι είναι ξεκάθαρα, δεν έχουν γίνει ανακοινώσεις από το νέο συνήγορο υπεράσπισης που άλλαξε πάρα πολύ γρήγορα, είδαμε μέσα σε 2 μέρες. Από την αρχή προσπάθησα να υπάρχει μια διαφορετική τακτική με επίκεντρο τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Από ό,τι είδαμε, για να μην μπορέσει να βγει. Είδα ότι δεν μπορεί να βγει. Είναι βαρύτατες οι κατηγορίες και εγώ νομίζω ότι θα προσθεθούν και άλλες κατηγορίες. Δηλαδή η έρευνα είναι στην αρχή. Πρέπει να δούμε τώρα τι εχέγγυα είχαν και λειτουργούσαν, αν διαψάξαν απάτες. Το βασικό αδίκημα φυσικά είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που ορθώς για μένα, γιατί το όλο σκηνικό είχε το δόλο ακριβώς στον εγκέφαλο των ανθρώπων.
1: Παίζανε με τη ζωή των ανθρώπων. Παίζανε με τη ζωή των ανθρώπων χωρίς.
2: Και αν αληθεύουν, γιατί καταλαβαίνετε, όταν δεν έχουμε πρόσβαση σε μια δικογραφία, τα μαθαίνουμε από εσάς όλα κτλ. Αν αληθεύει η ποσότητα του αίματος που έχασε ο καημένος, ο φίλκατος, αγαπημένος μας τραγουδιστής, τότε μιλάμε ότι τον άνθρωπο αυτό το κατακρεούργησαν.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είχε ένα θάνατο τραγικό και μαρτυρικό, χωρίς βοήθεια. Ορθώς ασκήθηκε η έκθεση, αλλά όπως περνάει ο καιρός, τότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ ίσως δούμε και καμιά οργάνωση που ψάρευε τους ανθρώπους. Γιατί για μένα είναι εντυπωσιακό η σωρία των πελατών, το πλήθος των πελατών που πήγαινε σε αυτό το ιατρικό, το ιατρείο, δεν θα το πω και ιατρείο ιδιαίτερα, από στόμα σε στόμα, άρα σίγουρα υπήρχαν οι άνθρωποι που ψάρευαν. Σίγουρα κάποιοι άνθρωποι προσπαθούσαν να οδηγήσουν εκεί πέρα, γιατί είδαμε και το αντίτιμο ότι ήταν τεράστιο. Αυτά όλα φαντάζομαι και από την άρση των απορρίτων και από αυτούς που θα μιλήσουν.
0: Μα ήδη έγινε και δεύτερη έρευνα και στο σπίτι του τραγουδιστή. Έχουν κατασχεθεί όλα τα ψηφιακά μέσα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δεν τα γνωρίζουμε εμείς και από την άρση του
2: απορρίτου. Έχει κάνει ένα τεράστιο και ολέθριο λάθος εμένα και εκεί είναι το ζητούμενο ανάμεσα στην έκθεση και στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Λέει ότι όταν τον είδα ήταν αποπροσανατολισμένος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο στον οποίο οφείλεις να προσφέρεις βοήθεια. Όχι να τον εφεμάξεις. Εκείνη την ώρα έχεις αποδεχθεί ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να πάει μια νίκη στο βλάβι ή μπορεί ακόμα να οδηγηθεί στο θάνατο.
1: Όταν πρωτοπήγε, δηλαδή, ήταν σε ζαλισμένο, σε κάπω.
2: Δεν το ρώτησα, κιόλας. Δεν το ρώτησα τι έκανε. Αλλά ήταν αποπροσανατολισμένος. Ναι. Είναι το πρώτο που είδαμε στην κατάθεσή της, που έδωσε στην αστυνομία.
0: Κάτα, τα είχαμε πει.
1: Τώρα θα την πω τη βαριά την κουβέντα την κακή.
0: Ναι.
1: Οι τύποι είχαν αίσθηση και ατιμωρησίας και αυτό, διότι εκεί συχνάζανε, δεν μπορεί να φανταστείς ποιοι και πόσοι.
0: Ναι.
1: Μη σου πω ότι μέσα από μια βουλή 300 ανθρώπων, οι 20-30 μπαινοβγαίνανε εκεί. Μη σου πω ότι μπαίνανε πρώην υπουργοί, είναι υπουργοί εξωτερικών, υπουργοί αυτά. Όλους οι πελάτες. Μιλάμε για τρέλα δηλαδή.
0: Επιφάνεια, έτσι.
1: Άστο να πάει στο διάλογο τώρα. Όλοι το ξέρανε. Όλοι το ξέρανε και όλοι σα θέλουν τον άλλο.
0: Στο στόμα ήταν, γιατί συγγνώμη, είναι ιατρείο στο Κολωνάκι και δεν γνωρίζαν οι υπόλοιποι με τόσα άλλα ιατρία και γραφεία τι ακριβώς γίνεται εκεί.
1: Όλοι το ίδιο κάνουν.
0: Αυτό σου λέω. Και, έγινε, και έχει πάρει την έκταση επειδή είναι γνωστός τραγουδιστής. Φαντάζεσαι να ήταν κάποιος ο οποίος κάτι... ήταν...
1: Έλα Γιώργο.
3: Να ρωτήσω κάτι, να κάνω μια ρητορική ερώτηση. Ο άνθρωπος, ακούσαμε από το ρεπορτάζ ότι ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήθελε να κάνει την πλασμαφαίρεση.
1: Ναι.
3: Ο άνθρωπος που ενδεχομένως φέρεται να τον έπεισε...
1: Ναι.
3: Έχει κάποια ευθύνη, να ρωτήσω την κυρία Νάσογλου.
2: Βέβαια έχει ευθύνη. Βέβαια έχει ευθύνη. Αν λοιπόν δούμε ότι με φορτικότητα, γιατί προφανέστατα δεν ήταν ειδικευμένο το κέντρο και δεν χρειαζόταν να κάνει την πλασμαφαίρεση. Προφανέστατα. Άρα οδήγησε και βοήθησε σε μια παράνομη πράξη. Θα πάει ως συνεργός.
1: Οι νοσηλεύτριες, Αθούλα, οι νοσηλεύτριες.
2: Οι νοσηλεύτριες πρέπει να δούμε λίγο τώρα τι ακριβώς κάνανε.
1: Πήγαν και πιάσαν μια δουλειά οι κοπελιές εκεί τώρα, ναι. Αλλά όμως ήταν μέσα σε μια...
2: Ναι, αλλά γνωρίζανε το παράνομο. Δηλαδή δεν είμαστε εμείς που θα το ψάξουμε και πάλι εγώ έχω ευθύνη. Δεν είναι ένας απλός πολίτης που δεν ξέρει και πάει να καθαρίσει για παράδειγμα. Εδώ οφείλουν να γνωρίζουν. Έχουν γνώση το ποιος μπορεί να κάνει κάτι.
1: Ναι.
2: Όπως έχουν γνώση και οι συνεργάτες του ζωγραφείου, όπως έχουν γνώση και όλοι που είναι στο αντικείμενο. Άρα εδώ. Εδώ κατά τη διάρκεια της πράξης, πριν ή μετά την πράξη, αν ήταν και παρούσα στην πράξη, πάλι έχουμε συνέργεια.
1: Λοιπόν, για κάντε μια στάση. Για κάντε μια στάση, παιδιά, μισό λεπτό να αλλάξουμε θέμα. Γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή έναν άνθρωπο που τυχερός, μέσα στην ατυχία του είναι πολύ τυχερός. Yeah.
0: Είναι, ήταν
1: στην
0: κίνηση.
1: Ιερά Πέτρα πάμε, Γιώργο. Στην Ιερά Πέτρα πάμε που τη χτύπησε η κακοκαιριά. Τη λιάνισε.
0: Είναι και ακόμα οι ώρες δύσκολες.
1: Είναι ο Μανώλης ο Λαθουράκης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο άνθρωπος που του πέσε ο βράχος στο αυτοκίνητο.
0: Το οποίο ήταν
1: εν κινήσει. Δεν ξέρω αν είδατε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Λαθουράκη.
0: Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
1: Μανώλη μου, τυχερός ήσουνα.
4: Τυχεροί είμαστε πραγματικά τον τελευταίο καιρό, γιατί πραγματικά βρέχει. Ναι. Πρώτον αυτό.
1: Για πες μας τι έγινε.
4: Για περίοδο τρία χρόνια που ήταν πολύ δύσκολα.
1: Ναι.
4: Τώρα βρέχει.
1: Ναι, μα είπαμε να βρέξει, όχι να κάνει τον κατακλυσμό του.
4: Ναι, ναι. Τι μέρες το παράγανε.
1: Για πέμε.
4: Είναι μια απίστευτη εμπειρία. Που εύχομαι σε κανένα να μην το τύχει, να μην το τύχει.
1: Ναι.
4: Μου την έπεσε, όπως το γράφω στο σχόλιο στο Facebook, μου την έπεσε ένας βράχος.
1: Είναι φοβερό όμως, άμα το δεις έτσι.
4: Ναι, ναι. Εν
0: τω μεταξύ, εκείνη την ώρα δεν έβρεχε η κύριε Λαθουράκη, όπως όσο βλέπω από τη φωτογραφία.
4: Δεν έβρεχε εκείνη την ώρα.
1: Για περιγράψε μας, ναι.
4: Το καλό είναι ότι άκουσα τις φωνές των ανθρώπων που είδαν το βράχο να ξεκολλάει από ψηλά.
1: Ναι.
4: Και με τις φωνές, θα λίγο και πάω στα φρένο. Αυτό το ελάχιστο, το ένα κλάδο του δεδρολίου που πάω στο φρένο, μέσωσε. Αλλιώς θα είχε πλακώσει ο βράχος.
1: Αυτό αν είτε σε ένα δευτερόλεπτο μια μετά δεν είχε καταπλακώσει μέσα.
4: Ναι, θα με έχει πλακώσει, ναι.
1: Δεν μου λες και σου χτύπησε τα μάξι ή φορολάβεις και φρένάρες.
4: Το αμάξι, όπως το βλέπετε στην φωτογραφία, ο βράχος έχει κάτσει πάνω στην πλευρά του συνοδηγού κάπου μπροστά.
0: Α, δεν συγκρουστήκατε αφού του έπεσε. Έπεφτε και πηγαίνατε εσείς δηλαδή.
1: Έπεσα πάνω του.
0: Πάνω του, ναι.
4: Ναι.
1: Σε ποιο δρόμο είναι αυτό, Μανώλη, σε ποιο δρόμο είναι.
4: Είναι στη στροφή της Κακιάς Σκάλας.
1: Ναι.
4: Όπως εγώ μεταφέρω για πάμε στο Κουτσουνάρι.
1: Α, πάμε στο προς Κουτσουνάρι. Δηλαδή, αν δεν σου κορνάρανε, αν δεν σου φωνάζανε οι άνθρωποι από πίσω...
0: Θα είχαμε τραγωδία.
4: Οι γείτονες από ψηλά που έβλεπα το βράχο να κατρακυλάει. Ναι.
1: Μπράβο, ρε.
0: Άμα είσαι τυχερός.
1: Λοιπόν.
4: Και θα ήθελα, επειδή είμαι τυχερός εγώ, γιατί δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι πριν μερικά χρόνια δεν ήταν όπως η κοπέλα από τη Σλοβενία. Ναι. Αν θυμάστε στην Αγία Φωτιά από την Πλάκωσε, εκεί που κοιμότανε.
1: Ναι, ναι.
4: Το θυμάστε.
1: Βέβαια.
4: Όπως και επίσης το 2003 που χάσα μια κοπέλα την Πελαγία την Κιδωνάκη που την παρέστηρε το νερό. Και την πήρε από τα φέρμα και την βρήκαμε το νερό της 80 χιλιόμετρα μακριά.
1: Από το νερό, 80,
4: Ήταν μεγάλες ποσότητες νερού που πέφτανε αυτές τις μέρες. Πρέπει να προσέχουμε, να ακούμε τους ειδικούς, τους μετεωρολόγους, τους αστυνομικούς την ώρα που μας προβλήνουν. Μην πας εκεί, γιατί κάτι ξέρουν. Ήταν απίστευτες ποσότητες νερού που έπεσαν. Και ένας άπλος άνθρωπος δεν μπορεί να τη διαχειριστεί εύκολα.
1: Δεν μου λες κάτι, έριξε πολύ νερό κάτω, ε.
4: Ναι, ναι, έριξε πραγματικά. Και το κακό είναι το ότι την προηγούμενη χρονιά το πρόβλημα υπήρξε στα καμέλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά που κάνει και το καλοκαίρι, λέτε.
4: Που δεν υπήρξε, ναι, δεν υπήρξε το δέντρο, το πέφκο, η ελιά, η χαρουπιά να κρατήσει το νερό.
1: Βέβαια, ναι, τίποτα. Ναι. Είχε καεί, είχε αυτό, είδε ξεροβούνι. Λοιπόν, Μανώλη, να είσαι καλά. Πάντα,
0: πάντα
1: έτσι,
0: τυχερός, να είσαι. Τυχερός.
1: Και ας φτιάχνεις λαμαρίνα, εσύ να μην πάθεις πράγμα. Ούλα τα άλλα είναι φτιάχνες.
4: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Είδες, Γιώργο μου, αν έχει τύχει, διάβαινε και ριζικό περπάτη.
3: Δυστυχώς, εγώ έχω προσωπική εμπειρία, Δημήτρη, διότι πριν από 2-3 χρόνια, την ώρα που πήγα να πάρω τα εγγόνια μου από το σπίτι του γιού μου,
1: ναι.
3: Έβαλε τις φωνές ο γιος μου, διότι άκουσε ένα πεύκο να τρίζει και έπεσε το πεύκο στην κυριολεξία στο καπό του αυτοκινήτου. Εάν έκανα όπισθεν. Εάν δεν είχα κάνει όπισθεν, αυτή τη στιγμή δεν θα μιλούσαμε.
0: Είναι αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου.
1: Ναι, ρε,
3: είναι αυτά τα κλάσματα του δευτερολέπτου ακριβώς. Δηλαδή, οι φωνές του γιού μου φύγε και ευτυχώς και δεν υπήρχε και αυτοκίνητο πίσω.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
3: Και κατάφερα να κάνω.
1: Από τον αέρα τώρα, ε.
3: Από τον αέρα, ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά από βροχόπτωση μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Θέλει λοιπόν, πολύ προσοχή. Να σας ευχαριστήσουμε και τους δύο.
1: Αυτή η υπόθεση Μαζονάκη, εγώ πιστεύω ότι θα τη συζητούμε εξάμηνο ακόμα και βάλε.
3: Αυτή η υπόθεση, Δημήτρη, θα μου επιτρέψεις να σου πω, δεν έχει φτάσει ακόμη ούτε στο πρώτο δεκάλεπτο. Όχι στο ημίχρονο.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπατε για νέες διώξεις πάντως.
1: Ναι, για νέες διώξεις και η Ανθούλα
2: το είναι. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό είναι σίγουρο. Είναι φανερό. Δεν ξεκίνησαν από την μια μέρα στην άλλη. Δεν στήσανε ένα ιατρείο το οποίο έγινε γνωστό γιατί γίνανε θαύματα στο ιατρείο. Κάποιοι παίζανε το ρόλο του παπαγάλου. Είναι φανερό αυτό το πράγμα. Το οποίο δεν το κάνανε βέβαια έτσι.
1: Το κάνουν όμως, άκουσε εδώ. Τουλάχιστον ο κακόμοιρος ο Μαζονάκης με το θάνατό του, αυτό το πράγμα δηλαδή, με τη δολοφονία του στην πραγματικότητα. Κάτι προσέφερε. Δηλαδή κάτι γίνεται τώρα εκεί. Διότι εγώ τώρα που ακούω μαρτυρίες. Αυτός του είχαν κάνει την προηγούμενη μέρα, του είχαν
0: ζωέντερο
1: υδροθεραπεία.
0: Ήταν ήδη επιβαρημένος ο οργανισμός.
1: Τι κάνουν στην υδροθεραπεία.
3: Και αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, δεν θα είχε γίνει.
0: Μα αυτό είπαμε, αν δεν ήταν τόσο γνωστός, να ήταν κάποιος άλλος που δεν είναι τόσο διάσημος.
1: Άμα σας περιγράψουν τι είναι αυτό το πράγμα και πού το κάνουν, σε κάτι διαμερισματάκι εδώ και εκεί, και σου ρίχνουν 60 λίτρα νερό στο έντερο. 60
0: μιλάμε
1: λίτρα
0: για ιατρικές πράξεις. Η ιατρική πράξη στο νοσοκομείο και για συγκεκριμένους λόγους. Δεν είναι.
1: Τώρα. Και πηγαίναν όλοι εκεί πέρα και.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ και τους δύο. Καλημέρα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Για να πάμε στη Μαρία.
1: Στη Μαρία θα πάμε ή στον καιρό.
0: Α, στον καιρό, στον καιρό πάμε. Μετά θα πάμε στη Μαρία.
1: Περάστε κύριε συνάδελφε.
0: Για ελάτε να μας πείτε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θα είναι καλημέρα.
5: Θα είναι σταδιακά καλύτερη η μέρα, η σημερινή. Έχουμε αυτή τη στιγμή, συνεχίζονται οι βροχές στην Κρήτη. Περισσότερο στο νομό Λασιθίου που έχουμε και καταιγίδες αυτή την ώρα. Βρέχει όμως πάλι ξανά και γύρω από τα Λευκάωρη, εκεί που έχουν πέσει
1: στα
5: Σαμαριά. Ναι, και στη Σαμαριά έχουν πέσει 800, σχεδόν 800 τον νερό αναστρέμα από την Τετάρτη που ξεκίνησε η κακοκαιρία. Μιλάμε για μια διπλάσια ποσότητα από ό,τι πέφτει σε όλο τον χρόνο στην Αθήνα.
0: Τόσο αυτές είναι οι εικόνες από το Λασίθι.
5: Από το οροπέδιο Λασιθίου.
0: Ακριβώς,
5: από το οροπέδιο Λασιθίου που έχει γίνει σαν λίμνη το οροπέδιο.
1: Εδώ τώρα είναι ο δρόμος. Ετσίλασε.
0: Δρόμος.
5: Και εκεί έχουν πέσει και στο
1: Λασίθι. Να το μάθεις αυτή τη φράση. Ετσίλασε ο δρόμος.
5: Ετσίλασε.
1: Ετσίλασε.
5: Λοιπόν.
1: Φρούλησε.
5: Πολλά τα προβλήματα χθες από την κακοκαιρία, από τη χθεσινή κακοκαιρία, ενώ που επιδεινώθηκε ξανά ουσιαστικά ο καιρός και κάτω ληστήσει και πάρα πολλές. Και στη ζωνιά υπήρχαν ξανά προβλήματα περιχυλής χυμάρων. Και είναι λογικό γιατί οι ποσότητες πλέον που έχουν πέσει είναι τεράστιες, είναι πολύ μεγάλες.
1: Είναι οι ποσότητες πολλές και έχει.
5: Ακριβώς. Είναι πολύ κορισμένο
0: το έδαφος.
1: Όλα τα εδάφη στην Κρήτη είναι επικλίνη.
5: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ορεινό και ημιορεινό.
5: Σωστό.
1: Το τοπίο. Σημαίνει ότι ο δρόμος πάει στρελόφο πάνω και κατεβαίνει το νερό.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα ακόμα είδες και που δεν βρέχει, πόσο επικίνδυνο είναι και για βράχους και για καταστροφικούς και όλα.
1: Έχει,
5: ναι, είναι πολύ το έδαφος σταθερό πλέον. Δηλαδή δεν αντέχει.
1: Το σπίτι του τώρα, κοίτα το σπίτι του.
5: Ναι, ναι.
0: Φαντάσουμε τι ορμή. Και να το βλέπεις εδώ και το. Ο χήμαρος, δεν κάνουν ποτάμι αυτό.
5: Λοιπόν, να πούμε ότι από το μεσημέρι και μετά σταδιακά θα αρχίσουν να εξασθενούν αρκετά τα φαινόμενα πλέον στην Κρήτη. Παρόλο που θα συνεχιστούν με ποιότητα
1: διάταση.
5: Ναι, επιτέλους, γιατί είναι πολλές ημέρες από την Τετάρτη ουσιαστικά, 5 μέρες στην πραγματικότητα, που βρέχει ασταμάτητα στο νησί. Και από αύριο θα εξασθενήσουν τελείως, θα σταματήσουν τελείως τα φαινόμενα στην Κρήτη. Πάμε να δούμε αναλυτικά τον καιρό. Να δούμε ότι ουσιαστικά σήμερα περιμένουμε καλό καιρό σχεδόν σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, μόνο στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε μπόρες και μονωμένες καταιγίδες, με τα πιο έντονα φαινόμενα, όπως είπαμε, στην Κρήτη μέχρι το μεσημέρι και κυρίως στο νομό Λασιθίου. Εκεί περιμένουμε τα περισσότερα φαινόμενα σήμερα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα είναι ηλιόλουστος.
1: Δεν βρέχει ποτέ, το ρήμαξε.
5: Το ρήμαξε, ναι, γιατί στην Ιερά Πέτρα υπήρξε πρόβλημα μεγάλο με κατολιστήσεις. Και η Σιτία τώρα βρέχει αρκετά. Έχω δει κάποια πλημμυρικά φαινόμενα, όχι πάντως κάτι τρομερό, αυτή την ώρα τώρα το πρωί. Και στη Ρόδο και στην Κάρπαθο θα βρέξει σήμερα και θα έχει κάποιες καταιγίδες, κάποιες μπόρες σε καταιγίδες. Όλη την υπόλοιπη χώρα, όπως βλέπετε, πάρα πολύ καλός ο καιρός. Οι βορειάδες σήμερα λίγο εξασθενούν σε σχέση με χθες. Και γι' αυτό και δεν υπάρχει απαγορευτικό. Στα 4 με 6 στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο και στο Μυρτό Πέλαγος θα φτάνουν τα 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο πολύ πιο ήρεμοι, άνεμοι, στα 3 με 5 μποφόρ. Εκεί και οι βορειάδες. Θερμοκρασία δεν αλλάζει ιδιαίτερα. Στους 20 με 23 στην ανατολική και νότια χώρα, βλέπετε στην Κρήτη από τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και στα ανατολικά υπηρετικά. Δυτική και βόρεια όμως πιο υψηλή, 24 με 27.
1: Στην Κρήτη
0: παρά στη Θεσσαλονίκη.
5: Ναι, ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και στο Ηράκλειο πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, εδώ στην Αντική, καλός ο καιρός, με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις. 22 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία.
1: Θα βρέξει στα νότια.
5: Υπάρχει ένα λαθάκι, δεν θα βρέξει στα νότια. Είναι λάθος τα γραφικά δηλαδή. Θα είναι καλός ο καιρός, πολύ καλός ο καιρός. Μόνος γύρω από τα ορεινά θα έχει περισσότερες νεφώσεις σήμερα, χωρίς να βρέξει όμως. 25 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και 3 με 4 μποφόρ μεταβλητή άνεμη στο θερμαϊκό. Βλέπετε όμως κρύο σχετικά το πρωί τώρα, 12 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, Αλεξανδρούπολη. Και εκεί πολύ καλός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια, 23 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Στη Λίμνη έως 21 βαθμούς το μεσημέρι. Στην Κέρκυρα έως 26 βαθμούς πιο υψηλή θερμοκρασία. Στην Τρίπολη 9 βαθμούς τώρα το πρωί, 19 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι. Και στο Ηράκλειο της Κρήτης με τις μπόρες ξανά και σήμερα 21 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία το μεσημέρι. Και εδώ στην Αντική 22 βαθμούς στα Μέγαρα η μέγιστη θερμοκρασία, 23 βαθμούς στον Πειραιά, 20 στην Κηφισιά με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις, 24 βαθμούς στην Γλυφάδα. Και στο Λαύριο 22 βαθμούς.
0: Άρα μπαλκόνια και αυτοκίνητο πλένουμε ή περιμένουμε αυτή τη βδομάδα.
5: Πλένουμε. Ουσιαστικά βελτιώνει το καιρός και από αύριο θα ανέβει κιόλας σιγά-σιγά η θερμοκρασία. Πλέον θα ξεχάσουμε το πολύ. Δηλαδή τώρα αυτές τις θερμοκρασίες είναι ανασυνήθιστες για την εποχή. Θα είναι κοντά στα φυσιολογικά, θα ανέβει 25-26 βαθμούς αυτή την εβδομάδα. Με μάλλον μια διατεραχή την Παρασκευή. Δηλαδή βροχές πάλι και κάποιες καταιγίδες στη δυτική και βόρεια χώρα όμως κυρίως. Όχι τώρα στην Κρήτη. Δηλαδή δεν είναι στο επίκεντρο η Κρήτη. Δυτική και βόρεια χώρα θα
1: μπουν. Μαζί ναι, το νερό.
5: Θα είναι με νοτιάδες πλέον, δεν θα είναι με βορειάδες.
0: Ναι. Άρα γι' αυτό έβαλα το κοντομάνικο.
5: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η εβδομάδα.
0: Ήθελα να δείξω ότι αλλάζει
5: το κοντομάνικο θα αντιπροσωπεύει περισσότερο την κατάσταση. Την κατάσταση. Δηλαδή θα ανέβει η θερμοκρασία, θα έχει και αρκετό ήλιο μέχρι την Πέμπτη.
1: Δεν θα σου βάλει κοντομάνικο το Δεκέμβρη.
5: Όλο τον χρόνο. Και εγώ είναι η αλήθεια, αλλά.
1: Σανδάλι.
5: Και σανδάλι, ναι.
0: Να, εδώ.
1: Και σανδάλι.
5: Ναι, ισχύει.
1: Δεκέμβρη, μοίρα με αυριακή με
5: δεν καταλαβαίνω. Ναι. Δεν τη νοιάζει. Ναι.
0: Τι, να μην δείξουμε εδώ τον νύχι, τζάμπα το φτιάξαμε.
5: Γι' αυτό. Πάντως αυτή η εβδομάδα θα είναι πολύ καλύτερη.
0: Πάλι,
5: πολύ
0: πάλι καλά, εντάξει. Ωραία. Μουλιάσαμε η αλήθεια.
1: Λοιπόν, αυτό ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πάμε ξανά και στην Μαρία. Χαμογελαστή σε βλέπω, με καλές ειδήσεις έρχεσαι.
6: Έρχομαι με ιδιαίτερες.
0: Περίεργες,
6: ναι. Θα πάμε εκτός Ελλάδας.
0: Α,
6: θα
0: ωραία,
6: πάμε στο New Jersey, συγκεκριμένα στο Surf City, στο Long Beach Island, όπου ένας καρχαρίας βρέθηκε να κολυμπάει σε κεντρικό δρόμο κατοικημένο της περιοχής.
1: Πλημμύρα, μετά... είχε πλημμυρίσει τώρα.
6: Ναι, μετά από ισχυρή κακοκαιρία, ακριβώς αυτό, μετά
1: έχασε
6: από ένα εξωτροπικό κυκλώνα, υπερχείλησαν τα νερά και βγήκε λόγω της πλημμύρας ένας καρχαρίας.
0: Μόνο αυτό είναι δεν ένα έχουμε είδος... δει εδώ πέρα, άμα το δούμε και αυτό.
6: Είναι ένα είδος σκυλόψαρο και όπως είπαν οι κάτοικοι δεν ήταν κάτι επικίνδυνο, δεν ήταν κάποια...
0: Βγήκε την βολτούλα του.
6: Ναι, δεν ήταν κάποιο επικίνδυνο αρπακτικό, καθώς δεν βγήκε ψάχνοντας τροφή. Βγήκε επειδή τον παρέσυραν τα νερά.
0: Εντάξει, μόνο ότι βλέπεις όμως το πτερίγιο...
6: Ναι, το συγκεκριμένο είδος είναι περίπου 1,2 μέτρα σε μήκος.
1: Εσύ είναι ένα μέτρο τώρα.
0: Ναι, μικρούλης είναι αυτός.
6: Ναι. Λόγω της πλημμύρας, να πούμε κιόλας ότι 200.000 σπίτια μείναν χωρίς ρεύμα και 550 ακυρώσεις γίνανε σε πτήσεις. Και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του.
1: Αμερική τώρα, αυτό είναι τεράστιο.
6: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Πάμε παρακάτω.
6: Πάμε στην επόμενη, πάμε στο Τέξας τώρα, όπου ένας 37χρονος, αυτό το γεγονός έχει κάνει, προκαλέσει εντυπώσεις και στους αστυνομικούς της περιοχής, ναι. Καθώς ένας 37χρονος πήγε να κάνει ανάληψη ενός ποσού από ένα ATM, μιας τράπεζας, και βρήκε μαζί με τη 42χρονη γυναίκα του πάνω στο ATM δύο σακούλες, δύο τσάντες με πάρα πολλά χρήματα, συγκεκριμένα 128.514 δολάρια.
1: Στο ATM.
6: Στο ATM πάνω. Ο ίδιος ο άνδρας δεν θέλει να δημοσιοποιηθεί το όνομά του, ούτε θέλει κάποια ανταμοιβή. Ωστόσο, προσπάθησε να βρει αρχικά τον ιδιοκτήτη των χρημάτων. Αφού δεν τα κατάφερε, παρέδωσε ολόκληρο το ποσό, χωρίς να λείπει δολάριο, στην αστυνομία. Ναι. Μετά από έρευνα, βρέθηκε ότι τα χρήματα ήταν της ίδιας της τράπεζας που πήγαινε στο ATM και ένας από την εταιρεία Brink συγκεκριμένα, ο οποίος ήταν τεχνικός. Είχε πάει να φτιάξει το ATM και τα ξέχασε τα λεφτά πάνω.
0: Εσύ τι θα έκανες, θα τα έπαιρνες ή θα τα πήγαινες στην αστυνομία?
1: Θα τα δόριζα στο γυροκομείο της περιοχής μου, στο Ανουσάκιο. Πώς με βρίσκεις?
6: Πολύ ιδανική απάντηση.
0: Ωραία κίνηση.
1: Ας τα βρω εγώ και ξιά μου, που λέμε στην Κρήτη.
0: Ας
1: τα βρω εγώ και ξιά μου, άσε με εμένα. Ξέρω εγώ τι θα τα κάνω.
6: Γιατί θα μπορούσε, και επίσης στη μία τσάντα υπήρχαν τα λεφτά.
1: Αν βρεις ένα πορτοφόλι να έχει 100-200 ευρώ μέσα, λες και πιανού κακό μου έπεσε και θα του λείψουν. Άμα βρεις μια σακούλα με 128.000 ευρώ.
6: Η μία σακούλα. Η μία σακούλα, η άλλη είχε και 19 επιταγές.
1: Και άμα βρεις λοιπόν δύο σακούλες, μία με 140 τόσες χιλιάδες και άλλη με 29 επιταγές, δεν θα του λείψουν.
0: Ναι.
1: Η ηθική.
0: Εγώ λέω αν μπαίνει στον πειρασμό.
1: Στον πειρασμό μπαίνει. Αλλά μετά λες θα με πιάσουν, θα με κάνουν, θα με δείξουν. Τέλος πάντων πρέπει να είμαι
6: έντιμη. Θα πλέξει χειρότερο.
0: Κάνε το καλό και ρίξε στο γυαλό.
1: Είμαι έντιμη. Λοιπόν. Άλλο που μετά μου τζόνισε, τα πήρε η τράπεζα και του ευχαριστώ. Μπράβο, εγώ ήμουν να ζεγάρω.
0: Ναι, τώρα με την τράπεζα λοιπόν, δεν ήταν. Δεν ζήτησε ούτε ανταμοιβή. Συγγνώμη, δεν του δώσανε κάτι, α πούμε, ότι μπράβο για την κίνηση.
6: Δεν ήθελε ανταμοιβή.
1: Δεν ήθελε ανταμοιβή. Είχε λεφτά γι' αυτό.
0: Δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε ανταμοιβή. Είχε λεφτά.
6: Δεν ήθελε. Δεν ήθελε ούτε να δημοσιοποιήσει ούτε ανταμοιβή.
1: Α, τα βρω εγώ και ξέρω εγώ τι τα κάνω.
0: Απλά να με θυμηθεί.
1: Αυτά. Ωραία.
0: Πάμε σε διαφημίσει.
1: Ευχαριστούμε.
0: Διαφημίσεις, διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις, ναι.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή. It's a cops. I'll go this way. Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away. You have the right to remain silent. The Rookies.
2: Will you say that again, please?
1: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
3: Attends, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
2: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
5: We found the Yeti!
6: That's not right.
2: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
7: How would you like it?
8: Well, I love it.
9: Basta!
2: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
10: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
11: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
10: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
12: Capitalism can inform how we have sex.
10: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
13: It becomes more capitalistic.
10: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
2: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
14: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
15: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
16: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
17: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
18: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
19: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
20: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
21: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
22: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: αγαλίαση η ψυχούλα μας.
1: Τι είναι?
0: Αγαλίαση η ψυχούλα μας, το μέσα
1: μας. Ο Καρέρας τραγουδάει Σταύρο Ξαρχάκο, κυρία μου. Τα τρένα που φύγανε. Κατάλαβες?
0: Είχα πάει Σταύρο Ξαρχάκο τώρα στο Λυκαβητό που ήταν. Δεν ήσουνα μέσα στη βροχή.
1: Τι?
0: Είχε συναυλία ο Σταύρος Ξαρχάκος στο Λυκαβωτό μέσα στη βροχή.
1: Τώρα θα μου ρίξουν, στο επόμενο θα μου ρίξουν κάτι γκντούπα.
0: Ετοιμάσου για γαρύφαλα μετά.
1: Ναι, θα διαλέγω εγώ τη μουσική από εδώ εκεί στερα.
0: Τελείωσε.
1: Τελείωσε. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Λοιπόν,
0: η αλήθεια είναι ότι το επέλεξε, γιατί
1: εγώ,
0: με αυτά που θα πούμε,
1: ναι,
0: θα ανέβει η πίεση,
1: έβγε,
0: τουλάχιστον τώρα.
1: Έβγε. Ευχαριστούμε, Γιώργο μου. Ο κύριος Ασμάτογλου και ο κύριος Μιχάλης Θεοδωρίδης, ο ενεργειακός επιχειρητής, και ο κύριος Ασμάτογλου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πατηρίουχων. Αλλά λίγο, ρε παιδί μου, να.
0: Έχουμε και άλλους και άλλους και τους άλλους να χαιρετήσουμε.
1: Ποιότητα, που έλεγε κι ένας παλιός. Α,
0: εσύ πάει να ηρεμήσει το μέσα μας, γιατί με αυτά που θα συζητήσουμε δεν ξέρω τώρα τι ταραχή θα πάθουμε, κύριε Λεκουρίτη. Και καλημέρα και στον κύριο Κορκίδη.
3: Καλή σας ημέρα, να είστε καλά, καλή Κυριακή.
4: Dream Team έχεις
1: πάλι. Dream Team έχω πάλι. Dream Team, αλλά η κρίση δεν.
4: Δεν λέει η ρημάδα να σταματήσει.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον κύριο Ασμάτογλου, γιατί όλα ξεκινάνε από τα καύσιμα, από την ενέργεια, να δούμε πού βρισκόμαστε.
2: Από το πεντάλεπτο του πετρελαίου,
0: Ναι.
2: Πράγματι, εντάξει, υποχώρησε κατά 5 λεπτά, δηλαδή το 2021, μια μέση πανελλαδική, γίνεται 2.16-2.15, βέβαια οι προβλέψεις για τη βδομάδα που μας έρχεται είναι ίσως πτωτικές, θα το δούμε αύριο το πρωί πώς θα ανοίξουν οι αγορές, γιατί δεν είναι τίποτα απόλυτο.
0: Όταν λέμε πτωτικές, τι εννοούμε?
2: Στο πετρέλαιο. Στο πετρέλαιο.
1: Ναι.
2: 2 λεπτά, 1,5 λεπτό κάθε μέρα, αν συνεχιστεί αυτό έτσι, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα ανοίξει αύριο. Αυτό θα μπορούμε να το ξέρουμε από αύριο το πρωί. Και βέβαια οι προβλέψεις για τις βενζίνες είναι αυξητικές. Που σημαίνει ότι αυτό το που βγάζουμε, αν θέλετε, αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό είναι ότι είναι άσχετο οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου με το διυλισμένο.
4: Ναι,
2: και το λέω γιατί αυτή τη βδομάδα οι προβλέψεις, όπως σας είπα, είναι πτωτικές για το πετρέλαιο, αυξητικές για τις βενζίνες. Κάτι το οποίο δεν είναι ανάλογο. Που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε. Άρα λοιπόν, αν υπάρξει αυτή η πτωτική τάση στο πετρέλαιο, θα είναι κάτι θετικό. Γιατί, να σας πω την αλήθεια, το 2.15 με το 2.20 μια μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο είναι μια συγκράτηση, αν θέλετε, και όχι ανακούφιση σωστή, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει και αποτέλεσμα στα καταναλωτικά αγαθά.
1: Είναι όταν πάνε στο 2.20, λες να πάει και ο 2.30 μετά. Το θέμα είναι να αρχίσει να φεύγει προς τα κάτω. Αλλά εδώ, έτσι που πάει η κατάσταση, μπορεί αύριο το πρωί ο Ζελένσκι να βαρέσει ένα δηληστήριο του Πούτιν, ή ο Πούτιν ένα δηληστήριο του Ζελένσκι.
2: Μα γι' αυτό λέω, δεν ξέρεις τι μπορεί να περιμένεις αύριο. Έτσι ακριβώς. Δεν μπορεί να ξέρεις τι θα περιμένεις από αύριο το πρωί. Αλλάζουν τα πράγματα. Το έχουμε δει και τις περασμένες εβδομάδες. Περιμένουμε τη Δευτέρα, βλέπεις αυξάνεται η διεθνή τιμή, μπορεί να μην αυξηθεί ή να μην αυξηθεί η διεθνή τιμή του αργού και να το διλυσμένο. Ναι.
4: Δυστυχώς τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα στο φυσικό αέριο. Γιατί πρέπει να πούμε το εξής: καλά, το πετρέλαιο τα είπαμε. Οι οικονομίες πλέον δεν είναι πετρελοκίνητες πια. Η Ευρώπη και η Δύση γενικότερα είναι αεριοκίνητες. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει υπερδιπλασιαστεί. Ήταν 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και τώρα κινείται γύρω στα 73-75, έφτασε και 80. Αυτό δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται για δύο λόγους και μόνο. Δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα στο φυσικό αέριο. Οι αποθήκες.
1: Όπως έχουν συμβεζήσει.
4: Ναι,
2: δεν υπάρχει. Αυτά έχουν εξαντληθεί. Μην το ψάχνεις.
4: Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή οι δεξαμενές αποθήκευσης φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους είναι στα χαμηλότερα 15 ετία, στα χαμηλότερα επίπεδα. Άρα εδώ θα έχουμε μια μεγάλη δυσκολία το χειμώνα που θα αυξηθεί η ζήτηση λόγω της θέρμανσης των κτηρίων αλλά και της ηλεκτροπαραγωγής. Διότι η μέρα είναι μικρότερη, άρα τα φωτοβολταϊκά δεν θα λειτουργούν τόσο. Οπότε θα μπαίνουν σε λειτουργία οι θερμικές μονάδες που καίνε το πανάκριβο LNG. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, είναι είδος πολυτελείας το LNG, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα εκεί είναι τα προβλήματα κυρίως και λιγότερο στο πετρέλαιο ή στην βενζίνη. Και φυσικά στο πετρέλαιο θέρμανσης, που πραγματικά θα στενάξουμε αυτό το χειμώνα, εάν δηλαδή η τιμή που λένε ότι θα είναι γύρω στα 1,75-1,70.
1: Εκεί θα είναι.
4: Να σας πω κάτι. Οι πελάτες μου που έχω μιλήσει σαν ενεργειακός επιθεωρητής, 8 στους 10 δεν θα γεμίσουν τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο στις πολυκατοικίες.
0: Δεν θα χρησιμοποιήσουν.
4: Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή από το 1,10 να πάει στο 1,70, δεν υπάρχει περίπτωση να γεμίσει κανείς δεξαμενές. Εκεί θα υπάρχει πρόβλημα. Που σημαίνει μείωση στα κρατικά έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μείωση από το ΦΠΑ και μείωση στους τζίρους στους επιχειρηματίες οι οποίοι εμπορεύονται το πετρέλαιο θέρμανση. Άρα πρέπει να ξαναδεί η κυβέρνηση ξανά το κομμάτι μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και ΦΠΑ, διότι θα χάσει έσοδα από την υψηλή τιμή.
0: Μιας που μπήκαμε στα δικά σας τα χωράφια, να πάμε λίγο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, να δούμε και μία κάρτα, γιατί και εκεί οι λογαριασμοί έχουν ανέβει. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα, τα βλέπετε κι εσείς, κύριε Χριστοδουλίδη.
4: Από τα 133 πήγε στα 157, δηλαδή μία αύξηση περίπου 18% μέσα σε ένα μήνα. Αυτό ξέρετε για ποιο λόγο. Διότι είναι πολύ ψηλή η τιμή του φυσικού αερίου και όταν συμμετέχει το 40% στο ηλεκτροπαραγωγικό
1: ρεύμα,
4: δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, και αν έχετε και άλλη κάρτα, να δείτε τώρα στα πράσινα τιμολόγια. Ναι. Λοιπόν, εδώ, στο πράσινο τιμολόγιο, από 19,78 λεπτά, αυτή τη στιγμή είναι στα 21,87, μία αύξηση 11%.
1: Το πράσινο είναι σταθερό.
4: Όχι, είναι το ειδικό τιμολόγιο. Λοιπόν,
0: στα πράσινα βέβαια ήταν οι περισσότεροι καταναλωτές.
4: 3,1 εκατομμύρια, ακόμα επιμένουν στα πράσινα τιμολόγια.
1: Μα δεν ξέρουν να πάρουν ένα τηλέφωνο. Είναι.
4: Ναι. Τώρα κύριε Καπουράκη, τι δεν
1: ξέρει. Το λέω σε φίλους.
4: Το πράσινο τιμολόγιο, το πράσινο τιμολόγιο αυτή τη στιγμή κινείται με μια τιμή 22 περίπου λεπτά. Υπάρχουν πάροχοι που στο πράσινο τιμολόγιο, προσέξτε, να το ακούσουν οι φίλοι τηλεθεατές, ναι, σου λένε μια τιμή μέχρι 100 κιλοβατόρες που είναι 15, 16, 17 λεπτά και από τις 100 και πάνω 30, όχι 22, 30 λεπτά. Άρα λοιπόν θα τους έρθει ένας λογαριασμός στο κεφάλι, διότι τους λένε οι εκπρόσωποι των εταιριών, ξέρετε κάτι, σε αυτό το πράσινο τιμολόγιο έχουμε 16,5-17 λεπτά, εν πάση περιπτώσει μια τιμή.
1: Εντάξει.
4: Λοιπόν, ναι, ναι. Και ποιος κάνει 100 κιλοβατόρες, ούτε ο φοιτητής, ούτε ο εργένης δεν καταναλώνει. Θέλει προσοχή, δεν είναι έτσι μόνο.
1: Μα ένα τηλεφώνημα είναι. Ναι. Παίρνεις τηλέφωνο τον πάροχο ή του λες να πας σταθερό.
4: Η λύση αυτή τη στιγμή, ναι, χωρίς να θέλω να κάνω, ναι, διαφήμιση, ναι, εντάξει, γιατί δεν σπονσοράρω, ναι, καμία εταιρεία, ναι, ο μεγάλος πάροχος παρέχει ένα φτηνό μπλε με 11,5 λεπτά και 3,5 ευρώ το πάγιο. Ας κλειδώσει ο κόσμος για 12 μήνες αυτό το τιμολόγιο, διότι είναι το φθηνότερο, το πιο ελκυστικό από όλους τους τύπους τιμολογίων. Για να έχει το κεφάλι του ίσχο. Διότι δεν πιστεύω ότι από τις επόμενες.
0: Όχι, δεν είναι, γιατί σίγουρα μετράει το πόσο μεγάλο είναι το σπίτι, την κατανάλωση γίνεται.
4: Για οποιαδήποτε. Ακόμα και ο εργένης και το τυπικό νοικοκυριό και ο επιχειρηματίας και οποιοδήποτε, αυτό το τιμολόγιο με τα 11,5 λεπτά είναι δώρο. Είναι δώρο.
1: Ρώτησα εγώ πάροχο πάντως. Ναι. Δηλαδή στέλεχος πάροχο και μου λέει, άκου να σου πω, ναι, αλλά αυτό μου λέει τώρα. Δουλεύει ο μεγάλος πάροχος, δουλεύει κάτω από το κόστος.
4: Ναι, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν ο μεγάλος πάροχος. Εμένα τι με ενδιαφέρει. Εγώ, σαν καταναλωτής, θα πάω να κλειδώσω το 11,5 και γεια σας. Γιατί να σας πω κάτι, τους επόμενους μήνες δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε αποκλιμάκωση στα πράσινα τιμολόγια.
1: Παιδάκι μου, ξέρεις τι κάνουν. Φοβούνται να πάρουν ένα τηλέφωνο.
4: Γιατί φοβούνται,
1: γιατί δεν ξέρουν, σου λένε δεν τα ξέρω αυτά, τι να πω, πού να ρωτήσω. Άστο. Άστο και σου έχω 350 στο κεφάλι.
4: Λοιπόν, ο κύριος Στάσης της ΔΕΗ, επειδή το είπατε, έκανε δώρο στον κύριο Πρωθυπουργό εν ώψη της ΔΕΘ αυτό το τιμολόγιο. Να πάει με ένα φτηνό τιμολόγιο. Αυτό ας το εκμεταλλευτεί ο κόσμος και να πάει να κλειδώσει. Δεν θα βρει τιμές φτηνότερο από 11,5 λεπτά τους επόμενους μήνες. Ναι. Οι τιμές θα είναι σε αυξητική πορεία. Το λέω συμβουλευτικά.
1: Ξέρω, ο άνθρωπο που πήρε τηλέφωνο και λέει θέλω το σταθερό, να με πάει σταθερό. Okay, έχουμε στο τόσο. Του λέει. Τώρα πόσο πληρώνω, που είχε μπλε νομίζω αυτός. Ναι. Λέει να δω. Του λέει το Σεπτέμβριο το πληρώσετε 28.
2: Λοιπόν.
1: 28. Και του το κλείσε με 11,5. Δηλαδή.
2: Στο εντρίτο. Στο εντρίτο.
4: Το τυπικό νοικοκυριό πέρσι με πράσινο τιμολόγιο τον Οκτώβριο πλήρωνε 120 ευρώ για 500 κιλοβατόρες. Τώρα θα πληρώσει 170 ευρώ με το καλημέρα. Μέσα, αν βάλεις και το πετρέλαιο θέρμανσης και βάλεις και τη βενζίνη για να κινηθείς στο λεκανοπέδιο Αθηνών, χάνεται τους επόμενους 5 μήνες ένας ολόκληρος μισθός από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.
2: Γι' αυτό και βλέπουμε τον κόσμο και έχει μαζευτεί, αν δεις τα Σαββατοκύριακα, δεν γίνεται τίποτα.
0: Να σας ρωτήσω,
2: τίποτα.
0: Γιατί ακούσαμε και τον Μισιό να κάνουμε διάφορα, κλείνουμε φώτα και τα λοιπά. Θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία.
2: Και την προηγούμενη φορά στην εκπομπή μας εδώ το είπαμε.
4: Ναι. Ναι. Καταρχήν ο κύριος Γιώργκεσεν, ο οποίος ζει σε άλλο πλανήτη, ναι, και δεν ζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ξέρω ποια Ευρώπη στηρίζει, είπε ότι επειδή τα πράγματα είναι δύσκολο, προτείνει ένα άτυπο ενεργειακό lockdown. Δηλαδή, τι μας λέει ο κύριος Γιώργκεσεν, επειδή δεν είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το υψηλό ενεργειακό κόστος, μην παίρνεις το αυτοκίνητό σου, κλείσε τα φώτα. Και δηλαδή τώρα αστιώτες. Θα μας γυρίσουν στο μεσαίωνα, επειδή δεν μπορούν τρία πράγματα να κάνουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν όλη αυτή την ενεργειακή καταιγίδα.
0: Να πάμε και στους υπόλοιπους, γιατί δεν είναι μόνο τα νοικοκυριά, είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες στενάζουν.
4: Εκεί τις έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Εάν δείτε μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, μικρά εστιατόρια κτλ, οι οποίοι καταναλώνουν και φυσικό αέριο και ρεύμα, ξεκινάνε σιγά σιγά να βάζουν λουκέτο ένας μετά τον άλλον. Σε αυτούς δεν έχω ακούσει μία πρόβλεψη τι θα γίνει.
0: Για να δούμε και την επόμενη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει για τις 120 δόσεις, για να τα συζητήσουμε και με τον κύριο Κορκίδη. Βλέπουμε λοιπόν αποκλεισμός όσων έχουν ενεργή ρύθμιση. Όσοι έχουν ήδη ενταχθεί και την εξυπηρετούν κανονικά μένουν εκτός των 120 δόσεων.
1: Ναι.
0: Μόνο για μη ρυθμισμένα χρέη. Δικαίωμα ένταξης έχουν αποκλειστικά όσα χρέη δεν βρίσκονται σε καθεστώς ως τις 30/9/2026. Και τώρα, όσον αφορά το χρονικό όριο των οφειλών, η ρύθμιση καλύπτει μόνο οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες ως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Ναι. Και εκτός είναι τα χρέη μέσα στο 2025 ή το 2026.
1: Για να πάμε στον Κροκίδη.
0: Λοιπόν, βλέπουμε εδώ και το επιτόκιο, ναι, 5,84 και χωρίς διαγραφή του αρχικού κεφαλαίου, κύριε Κορκίδη.
3: Ναι. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε αν αυτή η ρύθμιση των 120 δόσεων θα μπορέσει να κερδίσει το στοίχημα της αποπληρωμής του ιδιωτικού χρέους. Κατά την άποψή μου, καμία ρύθμιση δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και ιδιαίτερα όταν υπάρχουν δικλείδες και εμπόδια στο να ενταχθούν περισσότεροι οφειλέτες σε αυτή τη ρύθμιση. Θα σας πω ότι από τα 420 δις του ιδιωτικού χρέους έχουμε 250 δις ληξιπρόθεσμα. Το 60% δηλαδή είναι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Και με τα παραδείγματα του παρελθόντος, δηλαδή αν δούμε τη ρύθμιση των 120 δόσεων του 2019, θα σας πω ότι αρχικά εντάχθηκαν 400.000 οφειλέτες για να ρυθμίσουν περίπου 5 δις. Σήμερα έχουν μείνει 84.000 για να ρυθμίσουν 1 δις. Δηλαδή, βλέπετε ότι πάρα πολλές ρυθμίσεις δυστυχώς στην πορεία εγκαταλείπονται.
1: Ναι, το έχουμε κάνει λίγο ταμπού, ναι, αυτό. Μπαίνουνε, λίγο αυτό. Πω 120 θα λύσει το θέμα. Θα λύσει το θέμα. Δεν θα το λύσει, ναι, ούτε αυτοί. Όταν στις 72 είδαμε δόσεις, Βασίλη μου. 72, ναι, δεν ήταν 120, αλλά ήταν 72. Δεν ήταν 24.
3: 6 χρόνια,
1: λοιπόν,
3: δεν ήταν λίγα.
1: 6 χρόνια. Όταν στις 72 δόσεις, λοιπόν, πήγε και εντάχθηκε. Από 1,5 εκατομμύριο που χρωστάνε 30.000 να κάνουν ρύθμιση, όχι.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Συγγνώμη, ο άλλος δεν πήγε καθόλου.
3: Και εντάχθηκαν 12.000 τελικά για να ρυθμίσουν περίπου 60 εκατομμύρια. Και βλέπουμε ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι μπαίνει κάποιος σε κάποια ρύθμιση για να μπορέσει να πάρει φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, ναι, και μετά από 2-3 μήνες την, ναι, εγκαταλείπει.
1: Τα έλεγα και χθες και με κακιώσανε.
3: Άρα δεν είναι λύσεις αυτές. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να βρεθούν τέτοιες βιώσιμες ρυθμίσεις με σταθερές εισπράξεις για να μπορέσουμε, οι οποίες όμως θα αντέχουν στην καθημερινότητα της πραγματικής οικονομίας. Δηλαδή τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να αυξηθεί η περίμετρος.
1: Ποια δηλαδή?
3: Δηλαδή τα κριτήρια για να ενταχθείς. Είδατε ότι πρέπει να, αρχικά έπρεπε να ήσουν να ρυθμίσεις οφειλές μέχρι 31/12/23. Τώρα έγινε μέχρι το 24. Δεν πρέπει να είσαι σε προηγούμενες ρυθμίσεις. Νομίζω ότι θα πρέπει όλα αυτά να μαζευτούν σε μία ρύθμιση. Ξέρω ότι υπάρχει το θέμα του προϋπολογισμού, ότι προϋπολογίζουν κάποια χρήματα που θα εισπράξουν από τα ληξιπρόθεσμα και αυτό χαλάει λιγάκι την ισορροπία, αλλά πιστεύω ότι όσοι περισσότεροι ενταχθούν, τόσα περισσότερα θα είναι τα δημόσια έσοδα. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος σε μία ρύθμιση.
1: Δεν είναι χρήματα. Υπάρχει από τη στιγμή που ζητάνε χαμηλότερο επιτόκιο στις 120 δόσεις από το 24. Όχι, όλοι οι 24 θα φύγουν να πάνε σε 120. Πώς δεν υπάρχει κόστος.
3: 5,84 είναι το επιτόκιο και στις 24 δόσεις και στις 120.
1: Αυτό ναι, αλλά εδώ ζητάνε και σου λέει στις 120 κάνε το μικρότερο. Ναι, άμα το κάνει μικρότερο θα φύγω κατευθείαν κι εγώ. Αν έχω 24.
2: 3% όπως είναι στον εξοδικαστικό συμβασμό.
1: Εντάξει, θα είναι 3% σε όλα.
3: Στα επίπεδα του εξοδικαστικού, πολύ σωστά λέει ο Γιώργος. Και επίσης σε βάζει σε δίλημα αν θα πρέπει να πας εξοδικαστικό ή στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Θα πρέπει να είναι κάτι ελκυστικό, κάτι χωρίς εμπόδια, χωρίς κριτήρια, να διευρύνουν τα κριτήρια, να ανοίξει περίμετρος. Όταν έχουμε 4,2 εκατομμύρια οφειλέτες στη χώρα μας, σε ΑΔΕ, σε ΕΦΚΑ, σε σέρβισες και σε τράπεζες, λοιπόν, ναι, πρέπει να κάνουμε κάτι γενναίο για να μπορέσουμε να τους διευκολύνουμε. Και θα επαναλάβω για άλλη μια φορά. Οι πολλοί χρωστάνε τα λίγα και οι λίγοι τα πολλά.
1: Λοιπόν, ναι, αλλά είναι και άλλοι που πληρώνουν κανονικά. Και δεν είναι όλοι οι εφόροι. Διότι όταν λέω εγώ, παιδιά, εγώ γιατί πληρώνω την εφορία μου, μου λένε εσύ βγάζεις, έχεις, πληρώνεις. Εγώ δεν έχω, δεν πληρώνω. Δεν είναι όσοι είναι συνεπείς, δεν είναι όλοι πλούσιοι.
3: Όχι, βέβαια.
1: Είναι ορισμένοι που υπάρχουν άνθρωποι που είναι.
0: Ζορίζονται για τυπική υποχρέωση.
1: Δεν να το πω τώρα. Είναι οργανωμένοι.
3: Είναι και ενσυνείδητοι. Αυτό το οποίο ζητάμε όλοι είναι ότι βεβαίως θα πρέπει να βοηθήσουμε τους ευάλωτους, γιατί τουλάχιστον στην αγορά θα δημιουργηθεί ένα ντόμινο. Δηλαδή στο τέλος, εάν και ο συνεπής δεν εισπράττει από αυτόν ο οποίος έχει οφειλές, θα γίνει και αυτός οφειλέτης.
0: Λοιπόν, και μιας που είπατε και για.
3: Όσο αφήνουμε τα χρέη να διωγγώνονται, είτε λόγω επιτοκίου, προσαυξήσεων κτλ., τόσο πιο δύσκολη θα είναι η λύση. Λοιπόν, και θα δημιουργούνται νέα χρέη.
0: Και μιας που είπατε για την αγορά, όλη αυτή είναι η μεγάλη εικόνα που περιγράφουμε. Όλα αυτά βέβαια μετακυλίονται στην τσέπη του καταναλωτή. Πάμε να δούμε και την επόμενη κάρτα μας για να τα σχολιάσουμε και με τον κύριο Λεχουρίτη. Θα την έχουμε στην συνέχεια. Κύριε Λεχουρίτη, τώρα είδαμε και τα στοιχεία της Eurostat. Πάνω από 5% ο πληθωρισμός. Ωστόσο, είδαμε ότι στα τρόφιμα υπάρχει μια σταθεροποίηση.
5: Τα πράγματα που υπάρχουν είναι στη λογική και στη σφαίρα του παραλόγου.
1: Ναι.
5: Αν με το θέμα των καυσίμων, θα δούμε ότι μπαταρία, εμείς τι κάνουμε, εμείς αυξάνουμε τις τιμές των καυσίμων. Ενώ αν κάνουμε συγκριτικά το τι τιμές είχαμε πριν 10 χρόνια Brent και πόσο ήταν οι τιμές των καυσίμων, σήμερα θα δούμε ότι αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά. Υπάρχει εσχροκέρδεια, βεβαίως υπάρχει εσχροκέρδεια. Εχθές ήρθα από το εξωτερικό και διαπίστωσα στις Βρυξέλλες τιμή βενζίνης 2,01. Δηλαδή, ενώ οι μισθοί εκεί είναι πολλαπλάσιοι, δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε λιγότερους μισθούς και μεγαλύτερο κόστος αγοράς. Τι άλλο βλέπουμε? Μιλάμε για το θέμα που είπε ο κύριος Κορκίδης. Οι 120 δόσεις να γίνουν 240 δόσεις, τίποτα δεν θα αποτέλεσμα θα φέρουν εάν δεν διαγραφούν μέρος των τόκων. Οι τόκοι είναι υπερβολικά υψηλοί. Εφόσον οι τόκοι λοιπόν είναι υπερβολικά υψηλοί, πώς εσείς περιμένετε ότι ο κόσμος θα πληρώσει το χρέος? Δεν πρόκειται να το πληρώσει. Το είπε ο κύριος Ασμάτοβλου, ότι κάποιοι ή ο κύριος Κορκίδης θα πληρώσουν 2-3 δόσεις, να πάρουν μια βεβαίωση και μετά ξανά μανά από την αρχή.
1: Κύριε Λεχουρίτη, δύο λεπτά τώρα, μισό λεπτό. Να πω και τον αντίλογο.
5: Κύριε Καμπουράκη.
1: Να πω και τον αντίλογο. Εάν εγώ ξέρω ότι μου έρχεται η εφορία σήμερα.

0: έχει ένα δάνειο, ναι, και σου λέει, αφού θα μου κάνει ρύθμιση ή τέλος πάντων θα μου κάνει έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό ή θα με εντάξει σε κάποιο νόμο, γιατί να πάω να πληρώσω τις υποχρεώσεις του δανείου. Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να εξετάσεις αν αυτή η επιχείρηση είχε κάποιο πρόβλημα. Οι δουλειές και επιχειρήσεις κλείνουν, βλέπουμε πολλά καταστήματα.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που πράγματι έχουν ατυχίες. Ή δεν πάει καλά η δουλειά ή τους... Ναι, ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα βάλεις σε ένα, όχι τσουβάλι, να τα δεις πώς ακριβώς πρέπει να τα φτιάξεις για να μην υπάρχουν προβλήματα. Τώρα για το θέμα της ακρίβειας.
2: Ναι.
0: 5,1 πληθωρισμός. Ξέρετε πόσο εκτινάχθηκε. Άσχετα τι θα γίνει με το θέμα τρόφιμα, αν είναι στο σταθερά ή δεν είναι. 5,1 από 3,8 είναι τεράστια αύξηση, είναι 1,3%.
1: Ναι, είναι.
2: Ναι, είναι.
0: Λοιπόν, άρα όταν έχουμε αυτήν την αύξηση και η αγορά στενάζει, δεν μπορεί κάποιος να τα βγάλει πέρα. Σκληρά τυριά, φέτα, έχουν πάει στο Θεό, όπως και τα κρέατα. Θα μου πείτε, ωραία, κάθε μέρα τρως φέτα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που κάθε μέρα τρώνε φέτα.
3: Εγώ τρώω κάθε μέρα.
1: Παιδιά, η φέτα δεν είναι τυρί, είναι συνταγματικό μας δικαίωμα. Το έχουμε πει αυτό.
3: Εγώ όλα τα φαγητά με φέτα.
0: Όπως είναι η φασολάδα για τον Έλληνα, έτσι είναι και η φέτα.
2: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Άρα λοιπόν, ένα προϊόν το οποίο με βάση τις προβλέψεις των κτηνοτρόφων και των τυροκομικών μονάδων θα ξεπεράσει τα 17 ευρώ. Ήδη τα σκληρά τυριά ξεπέρασαν το φράγμα των 20 ευρώ. Αν λοιπόν έχουμε γραβιέρες, κεφαλογραβιέρες και πεκορίνο και όλα αυτά τα προϊόντα σε τιμές απαγορευτικές, ποιος θα αγοράσει τυρί? Αν η φέτα λοιπόν ξεφύγει, και πρόβλημα θα έχει στην κατανάλωση και πρόβλημα θα έρθει μετά λόγω της ακρίβειας των τυροκομικών προϊόντων.
1: Οκ, okay, παρακάτω. Ναι. Και ναι. Τι ακριβώς δεν ξεφεύγει?
2: Και εκεί τι κάνουμε?
0: Εδώ λοιπόν τι έρχεται πάλι? Θα μου πεις πάλι το κράτος, πάλι η πολιτεία,
1: πάλι εκείνο, πάλι. Να βάλει φέτα πας.
0: Λοιπόν, να βάλει φέτα πας δεν πρόκειται να βάλει. Να βάλει όμως επιδότηση πας στους παραγωγούς για να μην πληρώνουμε πανάκριβα το κρέας, μπορεί να το κάνει, κύριε Καμπουράκη.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή πρέπει να ενισχύσεις τον πρωτογενή τομέα έτσι ώστε να μην πληρώνει ο καταναλωτής την όποια ακρίβεια. Γιατί στο τέλος και τη φέτα θα χάσουμε και το γάλα θα χάσουμε και τα κρέατα θα χάσουμε και θα πάμε στην κυριολεξία κατά διαόλου.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ όλους σας. Να είστε καλά.
4: Καλημέρα, καλή Κυριακή, να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
5: να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Έχετε εδώ, σας φέρνουμε εδώ για καλό και μας να βρεις την καρδιά και φεύγετε.
2: Ναι, δηλαδή,
3: και Κυριακή.
1: Ναι.
3: Και Κυριακή, εσείς που μας βρούμε. Αυτό είναι.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε
3: πολύ.
1: Καλημέρα. Πού πάμε?
2: Κρήτη πάμε.
1: Κρήτη.
2: Για πάμε στον Μάνο Τριγώνη να δούμε.
1: Για πάμε στον Μάνο.
2: Δεν βρέχει από ό,τι βλέπω, Μάνο. Καλημέρα.
1: Η ευγιά κάνει που λέμε στην Κρήτη.
2: Σαν να ανοίγει λίγο καιρό. Ναι.
6: Καλημέρα, Δημήτρη και Ντόνα. Δραματικές ήταν οι ώρες χθες το βράδυ στην περιοχή του Πυλοποτάμου και της Ιεράπετρας, αλλά και των Ανογείων και του Οροπεδίου Λασιθίου, καθώς ήταν ισχυρές οι βροχοπτώσεις που έμπληξαν για τρίτη ημέρα τις περιοχές αυτές. Σοβαρά είναι τα προβλήματα που άφησε πίσω της η κακοκαιρία τις τελευταίες ημέρες, και μάλιστα αυτή η κακοκαιρία χαρακτηρίζεται από τους τοπικούς φορείς ως μια κακοκαιρία τύπου Ντάνιελ. Ζητούν μάλιστα και άμεσα να γίνουν οι αποζημιώσεις.
1: Το ίδιο πράγμα ήταν, μάλλον να έχεις δίκιο.
6: Καταστροφών αυτών.
1: Το ίδιο. Τύπου Ντάνιελ ήταν. Ναι. Απλώς, τέτοια.
2: Δεν τη βαφτίσαμε.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά ήταν τρομακτικό χτύπημα δηλαδή.
2: Ναι, ήταν σφοδρή η κακοκαιρία, μεγάλος όγκος νερού. Και
1: μην νομίζω ότι έγινε στη Θεσσαλία που πλημμύρισαν τα χωριά, έγινε στο Οροπέδιο απάνω, Μια λίμνη είναι το οροπέδιο.
6: Οροπέδιο στους ορεινούς όγκους του Μυλοποτάμου. Ζωνιανά, κράνα και λιβάδια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Γέφυρες υποχώρησαν. Απομακρύνθηκαν δεκάδες κάτοικοι από τα σπίτια τους. Ενώ και 2.500 περίπου κάτοικοι των τριών αυτών περιοχών έχουν μείνει χωρίς νερό, καθώς έχει καταστραφεί και το δίκτυο ίδρευσης στις περιοχές αυτές. Να πούμε ότι στο οροπέδιο Λασιθίου περίπου το 80% της καλλιέργειας της πατάτας έχει καταστραφεί από τα νερά που έχουν πλημμυρίσει τον κάμπο.

0: Ενώ στην Ιεράπετρα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν και 4 Ελβετοί τουρίστες στην περιοχή Φέρμα, καθώς υπήρχαν κατολισθήσεις στον επαρχιακό δρόμο Φέρμα προς Ιτία. Χρειάστηκε η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Υπάρχει πορτοκαλί συναγερμός σήμερα, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Περιμένουμε την κορύφωση για άλλη μία ημέρα των καιρικών φαινομένων, ενώ από το απόγευμα αναμένεται να υπάρξει μία ύφεση σύμφωνα με τις προβλέψεις. Ωστόσο, είναι τεράστιες οι καταστροφές, ενώ και στο φαράγγι της Αμαριάς να πούμε ότι από χθες παραμένουν εγκλωβισμένοι 8 υπάλληλοι του Παραγγιού, καθώς δεν μπόρεσαν την Παρασκευή να απομακρυνθούν κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων και χρειάστηκε να παραμείνουν στο φαράγγι ασφαλής, ωστόσο, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της
1: Περιφέρειας. Που στη Σαμαριά έχουν εγκλωβιστεί μέσα, μέσα στο χωριό στη Σαμαριά ή
0: στη Σαμαριά, στη Σαμαριά.
1: Στο κεφαλή, στο ξυλόσκαλο.
0: Στο φαράγγι, στο δρυμό.
1: Στο δρυμό μέσα, κατάλαβα. Εντάξει, αυτοί είναι υπάλληλοι, ξέρουν. Απλώς δεν μπορούν να... θα έχει κλείσει το μονοπάτι από τις πέτρες και τα κόμματα και δεν μπορούν να φύγουν. Ξέρουν αυτοί, δεν κινδυνεύουν. Οι άνθρωποι είναι ντόπιοι και γνωρίζουν. Δεν είναι.
2: Ναι, αλλά αν είναι οι συνθήκες οι καιρικές δύσκολες και να
1: γνωρίζεις. Δεν είναι. Μπορεί απλώς τώρα προσοχή, το φαράκι είναι δύσβατο. Και άμα. Γιατί ένα μονοπάτι είναι. Ναι. Άμα κλείσει το μονοπάτι, πώς περνάς. Αλλά ξέρουν αυτοί.
2: Πάει η πυροσβεστική να.
1: Του άσχετου να φοβάσαι. Αυτοί οι σχετικοί γνωρίζουν. Εντάξει. Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι από το βράδυ και ύστερα θα ησυχάσει το πράγμα, Μανώ.
0: Αυτό προβλέπουν και οι μετεωρολόγοι ότι θα υπάρχει ύφεση.
1: Τώρα από αύριο ξέρει τώρα.
2: Από αύριο αυτοψίες παντού.
1: Από αύριο τώρα ξέρει ποια είναι η μάχη τώρα. Αρχίζει τώρα και το ρεπορτάζ. Οι αποζημιώσεις.
2: Βέβαια.
1: Πώς αποζημιωθούμε.
2: Όλες αυτές οι καταστροφές.
1: Θα πάμε να καταγραφούν πόσα θα πάρουμε, πόσα θα δώσουν. Δεν μας φτάνουνε, σα φτάνουνε. Να δούμε, μας κοροϊδεύουν. Όλα αυτά αύριο. Από αύριο το ρεπορτάζ αυτό είναι.
2: Να περάσει και αυτό το κύμα είναι το θέμα.
0: Βέβαια να πούμε και η κάθοδος.
1: Ναι.
0: Αναμένεται και η κάθοδος του Υφυπουργού Πολιτικής Κρίσης και Κλιματικής Αλλαγής του κ. Κώστα Κατσαφάδου στην Κρήτη, προκειμένου να έχει μια ευρεία συνάντηση στην περιφέρεια Κρήτης με τους τοπικούς φορείς, με θέμα βέβαια τις αποζημιώσεις των πληγέντων στις περιοχές αυτές που προείπαμε.
1: Λοιπόν,
2: Μάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τουλάχιστον να περάσουν και αυτές οι ώρες χωρίς προβλήματα. Λοιπόν, πάμε.
1: Η Λεβεντογένα δυστυχώς χτυπήθηκε. Αλλά όπλοι και τραγούδιστοι και ανεπομείνει Κρήτη, πάλι θα τους ζηλέψουν οι οχθροί του Ψιλωρίτη.
2: Όπα,
1: όπα. Πώς το είπα αυτό,
2: Στο playlist δεν μας βάζει και κανένα κριτικό.
1: Δεν μπορεί, δεν τα καταλαβαίνετε.
2: Για να
1: καλά
2: τα καταλάβω, πώς θα τα μάθουμε.
1: Σας βάζω πιο light για να τα...
2: Εντάξει, καλώς θα πάμε σταδιακά. Για πάμε ξανά στη Μαρία.
3: Γεια σας και πάλι.
2: Βέβαια, δεν είμαστε οι μόνοι που μας πλήττουν βροχές δυνατές και τα καιρικά φαινόμενα. Όχι. Και στην Ισπανία.
3: Συγκεκριμένα στην περιοχή Μαδριγκέρα, λόγω των πολύ δυνατών βροχών, προκαλέστηκαν μεγάλες πλημμύρες.
1: Προκλήθηκαν,
3: μεγάλες πλημμύρες, με αποτέλεσμα μια γυναίκα 102 χρονών να χάσει τη ζωή
1: της. 102 χρόνια σώθηκε, έζησε για να τη φάνε τα νερά.
3: Ναι, βρέθηκε μέσα στο σπίτι της, τη βρήκανε, όπου το νερό είχε ξεπεράσει το 1 μέτρο και εκεί πέρα έχασε τη ζωή της. Ναι, δυστυχώς.
1: Αν ήμπορη θα ήταν και 1 μέτρο δεν είναι, αλλά ήταν ξάπλα.
3: Πέρα από το γεγονός ότι η γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Ισπανία, στην πόλη Μαδριγκέρα. Υπήρξαν και περίπου 90 απεγκλωβισμοί. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια. Ορμητικά νερά παρέσυραν, όπως βλέπουμε, αυτοκίνητα και άλλα αντικείμενα, κάδους.
1: Τα πάντα.
2: Και όχι μόνο αυτοκίνητα.
3: Ναι, έπεσαν τεράστιες ποσότητες βροχής, περίπου 140 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.
1: Μάλιστα.
3: Πάρα αυτό. Πολύ.
1: Περνάνε περισσότερο. 500.
2: Στην Κρήτη φτάσαμε τα 500.
1: 800,
2: όσο πέφτει στην Αθήνα, μέσα σε ένα χρόνο έπεσε στην Κρήτη.
3: Οι πανικές αρχές προειδοποιούν ότι η κακοκαιρία θα διαρκέσει μέχρι και σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, εξέφρασε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια της γυναίκας και δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
1: Παρακολουθεί στενά την κατάσταση.
2: Παρακολουθεί στενά όμως και τις διαδηλώσεις.
1: Όταν ακούω ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση. Νιώθω πολύ ασφάλεια.
3: Ναι, το είπα.
1: Όχι για την Ισπανική, για όλες τις κυβερνήσεις.
2: Γενικά, ναι.
3: τις διαδηλώσεις τώρα, όπως ανέφερες, σε περίπου 50 πόλεις της Ισπανίας έγιναν διαδηλώσεις με πάνω από 500.000 διαδηλωτές. Οι περισσότερες έγιναν ειρηνικά, ωστόσο στη Βαλένθια εντοπίστηκαν και συγκρούσεις με την αστυνομία, των διαδηλωτών με την αστυνομία. Βγήκαν στους δρόμους οι διαδηλωτές με πλακάτ και πανό για να διαμαρτυρηθούν για τη στεγαστική κρίση. Τα αιτήματά τους ήταν για την άμεση ρύθμιση της αγοράς των ενοικίων. Έγιναν εκκλήσεις ακόμη και για γενική απεργία.
1: Ισπανία.
3: Ναι, στην Ισπανία, ναι, ναι, σε πάνω από 50 πόλεις.
2: Τα μια αιτήματα και εξώσεις είναι που έγιναν, ναι, και εξεσηκώθηκαν.
3: Ναι. Τα αιτήματα προκύπτουν λόγω του ότι τα ενοίκια είναι πάρα πολύ ακριβά. Αδυνατούν να τα πληρώσουν και φοβούνται ότι θα μείνουν χωρίς κατοικία. Oh. Ωστόσο, οι κινητοποιήσεις έγιναν μία μέρα.
2: Αυτό είναι ζωντανή εικόνα από τη Μαδρίτη. Έχουν το σκηνώσει κανονικά εδώ,
3: ναι,
2: οι διαδηλωτές.
3: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς εδώ βλέπουμε πλάνα. Πώς,
1: τώρα, αυτή τη στιγμή είναι
2: τώρα, ζωντανά. Τώρα, ναι, που μιλάμε.
1: Μάλιστα.
3: Είναι live από τη Μαδρίτη.
1: Μου θυμίζει λίγο αγανακτισμένο στην
2: περιοχή. Ναι, λίγο στην πλατεία.
1: Από την Ισπανία ξεκίνησε το αγανακτισμένο και ήρθε εδώ.
2: Ναι, με το... Τα θυμάμαι. Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε.
3: Συνεχίζουμε με τη Γαλλία, όπου γίνονται εκεί πέρα άλλου είδους διαδηλώσεις, με μαθητές να είναι οι πρωταγωνιστές, καθώς το κράτος δεν χρηματοδοτεί αρκετά τον τομέα της εκπαίδευσης και το παραμελεί. Δηλαδή, υπάρχει υποχρηματοδότηση και παραμέληση. Εκατοντάδες γυμνάσια βρίσκονται σε κατάληψη και δεκάδες νέοι έχουν συλληφθεί. Σχολικά κτίρια, τα αιτήματα είναι καθώς, γιατί τα σχολικά κτίρια βρίσκονται σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, οροφές διαλύονται, πλημμυρίζονται. Δεν υπάρχουν αρκετοί καθηγητές και υπάρχουν...
1: Για τη Ζιμπάμπουε μιλάμε τώρα.
3: Για τη Γαλλία.
1: Για τη Γαλλία. Μάλιστα.
3: Και οι τάξεις είναι υπεράριθμες, 35 άτομα και πάνω.
1: Σώπα, ρε, γίνονται και στη Γαλλία αυτά, ε.
3: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι είναι λογικά τα αιτήματα των μαθητών, αλλά καταδίκασε τα επεισόδια γιατί τα χαρακτηρίζει ως αστική βία. Ναι. Οι μαθητές από την πλευρά τους λένε ότι οι αστυνομικοί ασκούν τη βία, την υπερβολική βία, με δακρυγόνα και όχι μόνο. Υπήρξε ο σοβαρός τραυματισμός ενός 14χρονου μετά από ξυλοδαρμό που υπέστη από αστυνομικό. Και πολλοί μαθητές ακόμη τραυματίστηκαν και σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας πάνω από 65 καθηγητές.
1: Nice.
3: Εκπαιδευτικοί. Nice. Βλέπουμε εδώ πέρα και πλάνα μαθητική από τις διαδηλώσεις.
1: Όπως ήταν, ναι, η παλιά η καταλήψη δικαιώματος.
2: Τα έχουμε ζήσει και εμείς.
1: Ναι, τα έχουμε ζήσει, αλλά τα ίδια είναι. Ναι, ναι. Μεγάλες τάξεις, τα σχολεία είναι σε κακή κατάσταση. Λεφτά για την παιδεία και όχι για τον ΝΑΤΟ.
2: Ναι.
1: Τα έχουμε ζήσει.
2: Να
1: είναι
2: τρίγωνη και όχι τετράγωνη τυρόπιτα.
1: Όχι.
2: Γιατί υπήρχαν και αυτά παλιά, δεν θυμάσαι, και κλείναν τα σχολεία και τα λύκεια.
1: Ναι. Ναι.
2: Λοιπόν, μάλιστα.
3: Δυστυχώς.
1: Αυτά.
3: Και θα πάμε σε ένα πιο ανάλαφρο θέμα.
1: Όπου
3: την πρεμιέρα του είχε ο σκηνοθέτης ο Ρόμεν Γαβράς για την ταινία του Η Θυσία, Sacrifice, όπως λέγεται στα αγγλικά. Έγινε εχθές, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στη στέγη Ιδρύματος Ωνάση. Εκεί πέρα, στο πλάι του στεκόταν η Έμιλι Ραταϊκόφσκι, σύντροφός του, και ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Ακριβώς. Βλέπουμε πάρα πολλά πλάνα. Να, εδώ πέρα βλέπουμε και τη σχετική φωτογραφία του σκηνοθέτη με τη σύντροφό του. Στην πρεμιέρα εννοείται ήταν και ο πρωταγωνιστής της ταινίας ο Γάλλος ηθοποιός Βενσάν Κασέλ και πάρα πολλοί Έλληνες ηθοποιοί και γνωστά πρόσωπα της ελληνικής
2: της Μόνικα Μπελούτσι.
1: Τι θέμα έχει η ταινία, ξέρουμε.
3: Δεν την έχω δει την ταινία.
1: Λοιπόν, οκ, θα τη δούμε.
2: Ωραία.
3: Κάτι πιο ανάλαφρο. Κλείσαμε λίγο... με κάτι πιο χαλαρό.
1: Lifestyle, λιγάκι.
3: Ναι.
2: Είναι εδώ η Έμιλι.
1: Αυτός είναι ο σκηνοθέτης.
3: Αυτός είναι ο σκηνοθέτης, ναι, και τα γυαλιά.
1: Ναι,
3: και συγκεκριμένα σε πλάνα.
1: Του Γαβρά, ε.
3: Ναι. Συγκεκριμένα σε πλάνα και όλα στην αρχή δεν φορούσε τα γυαλιά. Είχε αγκαλιά τη σύντροφό του, βγάζει τα χέρια, βάζει τα γυαλιά του και συνεχίζει να ποζάρει στους φωτογραφικούς φακούς. Ναι.
2: Χαζικρίστος μου φαίνεται.
3: Και του τσιγάρου αυτή.
1: Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
6: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
5: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
6: Mm. You're gonna feel it change, right?
5: Yeah.
6: It's beautiful. There you go.
5: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
7: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι, χωρίς υπερβολές, χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις, να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού, να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Action 24.

0: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
1: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
2: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Μα επίτηδε είναι αυτό.
1: Πιστεύει ότι θα πάθουν πολιτισμικό σοκ.
0: Ναι, ναι, θα πάθουν βέρτιγκο. Μια αυτό, μια αυτό, μια 90's. Έτσι είναι. Όλα πατρίδα μα και αυτά και τα άλλα.
1: Πρέπει να πιάνουμε όλα τα αγούστα.
0: Ναι, ναι. Όλα.
2: Σκέψου όμως τι ωραίο να σκεφτείς μια μέρα του 1990, εκείνες της δεκαετίας του 1990, τι έκανες ενώ και την Καρμπή τραγουδούσε αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Τι έκανες.
0: Δεν θυμάμαι.
3: Για καλό το λες αυτό.
2: Ναι, κατάλαβες. Να επιστρέψει το
0: χαρτί
2: της νιώτης.
0: Τι να έκανα.
3: Τι θα έκανα.
0: Κάτι θα έκανα.
3: Θα γίνει. Θα γίνει.
0: Ναι.
1: Μάλλον δεν είναι η ώρα για αυτά.
2: Ναι.
3: Πάντως εγώ βλέπω συστηματική υπονόμηση. Με τα 90's. Καμπουράκι.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάτα μέτρος. Επειδή μας τρολάρουν υπογείως.
2: Είναι της μόδας. Έχει γίνει ολόκληρο στα κοινωνικά δίκτυα. Έχει γίνει ολόκληρο...
1: Καλά, είπαμε, θα αναλάβει εδώ με ζωή επιμέλεια.
2: Ναι, ναι.
3: Ο ίδιος.
2: Είναι της μόδας.
1: Ο ίδιος πλέον θα έχει την υπογραφή του.
2: Και τι θα βάζεις, κριτικά από... Κριτικά σε κάθε
0: διάλειμμα. Θα βάζω τα δικά μου.
2: Ξεκινάμε με τον Παντέρ Μικρίτη και καταλήγουμε στο...
0: Όχι, δεν είναι το Παντέρ Μικρίτη σκέτη. Είναι Μαδάρες Μουχανιώτικες,
2: ναι, αυτό, ξεκινάμε
0: κορφή
2: το...
0: του Ψιλορίτη και Λασιθιώτικα βουνά, γεια σου Παντέρ Μικρίτη. Τώρα είναι πνιγμένο όλα αυτά, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία.
2: Τέλος πάντων.
3: Θα αναστηθούμε.
0: Θα αναστηθούμε, δεν φοβόμαστε, δεν φοβόμαστε πράγμα. Λοιπόν, πάμε. Τι έγινε τώρα, έχουμε γιορτές, πανηγύρια, έχουμε εκδρομή στη Βόρεια Ελλάδα, τι έχουμε. Είχαμε χθες τον Ευρυπίδη εδώ.
3: Από λέχη, ναι.
0: Ο οποίος είπε μερικά ενδιαφέροντα πραγματάκια, ας πούμε, Ευρυπίδη.
3: Τι βρήκες πιο ενδιαφέρον από αυτά που είπε.
0: Αυτή την... Καταρχήν έκανε κριτική, είπε αμένα, αλλά την έκανε ότι πολλούς υπουργούς από την Αθήνα έχετε και από την επαρχία μας έχετε ξεχασμένους.
2: Ναι.
0: Δεύτερον, είχε ένα ενδιαφέρον το εξής, αυτό που είπε, να κοιτάμε μπροστά και χαμηλά, είπε. Του λέω, δηλαδή, τώρα κοιτάνε μπροστά και ψηλά και μου κάνει...
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Στο είπε καθαρά.
0: Το είπε καθαρά.
3: Ήταν ψηλά και μπροστά.
0: Έτσι.
3: Εντάξει, αυτή η κουβέντα υπάρχει. Υπάρχει. Αλλά νομίζω.
0: Γίνεται μάχη στη Βόρεια Ελλάδα πάντως.
3: Ναι. Επάνω στη Βόρεια Ελλάδα γίνεται μάχη κανονικά. Γιατί? Γιατί υπάρχει ένα κοινό το οποίο είναι δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
3: Αλλά έχει και πασοκικές καταβολές, ας το πούμε έτσι.
0: Αυτό κι αν είναι βέρτικο πια.
3: Ναι, είναι βέρτικο.
2: Πώς, δηλαδή και δεξιά και πασοκικές καταβολές.
3: Γιατί σου κάνει εντύπωση, υπάρχουν αρκετές.
0: Παπαδρέου γέμιζε την προβλήτα στη Θεσσαλονίκη.
3: Όταν ανέβαινε ο Παπαδρέου πάνω, γινόταν κόλαση.
2: Υπάρχει όμως και ένα κοινό Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Νομίζω ότι ο Εύρος έβγαζε 60% Νέα Δημοκρατία.
3: Α, τον Εύρο. Μιλάμε τώρα για πιο.
2: Α, εσύ πήσε στη Μακεδονία.
3: Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία.
2: Αν τα προβλήματα ξεκινούν από τη Θεσσαλονίκη και καταλήγουν στα Λάβαρα.
0: Δεν είναι. Δεν σου πω ότι ξεκινούν από το Όρος και πάνε.
2: Ναι, εκεί εντάξει.
3: Συμπέσανε και οι τρεις, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη χθες.
2: Σωστά.
0: Τι είναι τρεις.
3: Και ο Μητσοτάκης είχε πάει και ο Ανδρουλάκης πήγε και ο Τσίπρας.
1: Θα παρακολουθήσει και αγώνα, κύριο Ανδρουλάκης. Δεν ξέρουμε ποιο θα κάθεται δίπλα σήμερα.
2: Την εθνική, την εθνική θα δει στην Τούμπα.
3: Ποιο θα έχει δίπλα, έχει καμία πληροφορία.
1: Δεν ξέρω, απλά επειδή συζητήθηκε η παρουσία του στο ΆΚΑ την εβδομάδα που μας πέρασε, δεν ξέρω τώρα αν θα ξανασυζητηθεί.
0: Δεν απάντησε πάντως ο Ανδρουλάκης αυτό. Είπε, παιδιά, με συγχωρείτε, πήγα και σε μια θέση. Ποιο μου βάλανε δίπλα, που ήταν ο Σκηνάς.
3: Και τι έγινε που ήταν ο Σκηνάς δίπλα, ρε παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ναι, τώρα, μην τρελαθούμε.
3: Και στη μέση ήταν ο Κολοκυθάς, ο συνάδελφο.
0: Ναι, ο Γιάννης.
3: Εντάξει, εγώ γέλασα. Με την ατάκα του ψαρά στο Τσίπρα.
0: Ναι.
3: Πήγε εκεί πέρα, ας πούμε, για να το αυτόσει, ας πούμε, να στηρίξει, να βοηθήσει κλπ. Και ναι, γίνανε ψαρά, δεν ξέρεις. Αλωνίζουν τα τουρκικά, τα ψαροκάικα και αυτά. Από τότε που είπες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Και γίνανε τρέχει, άσε την προπαγάνδα. Ποια είναι η προπαγάνδα, δεν έχουν στα αυτιά μας ακόμα οι δηλώσεις εκείνες που είχε πει, μα έχει σύνορα η Ελλάδα.
0: Η θάλασσα.
3: Η θάλασσα. Συγγνώμη.
2: Η θάλασσα.
0: Ανήκει... Έκτοτε το έχει αρνηθεί 500 φορές, ναι, ότι το είπε, ενώ το έχει πει.
3: Α, το έχει πει. Μα το, λέει, το έχουμε ακούσει όλοι.
2: Και τα ψάρια του επίσης.
3: Καλή, ναι. Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν σύνθημα παλιό.
3: Ήταν παλιό.
2: Είχε υποθεί όμως και αυτό, ναι, σαν.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να τοποθετηθεί και ο κύριος Τσίπρας που πατάει και που βρίσκεται, για να ξέρουν και οι υπόλοιποι βουλευτές τι θα κάνουν.
3: Αυτό είναι λίγο δύσκολο και εκεί υπάρχει ένα βέρτιγκο μέχρι να κάτσει. Να αποφασίσει που θα κινηθεί, έχει,
1: ναι,
3: ακόμα.
1: Και το ΣΥΡΙΖΑ πάλι που σου λέει: όσοι φύγατε, ήδη γίνονται επικοινωνίες, φέρτε πίσω την έδρα.
2: Ναι, και θα το έχουμε αυτό.
3: Δεν ξέρω πώς...
2: Μέχρι να κλείσει και να ξεκαθαρίσει όλο αυτό τι γίνεται. Και...
3: Πώς δεν θα πάρουν πίσω, δεν ξέρω, αλλά ναι. Τέλος πάντων.
2: Αλλά οι κινήσεις του κ. Τσίπρα νομίζω είναι ενδεικτικές για το τι θέλει να κάνει, από πού θέλει να αντλήσει ενδεχομένως ψήφους. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι δεν ξύπνησε μια ωραία πρωία και είπε: Α, δεν έχω τι να κάνω αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν πάω μια βόλτα. Στο Άγιο Όρος. Δεν πάω μια βόλτα
0: όχι,
2: να δω
0: το βαθμό.
2: Ναι, δεν είναι. Ήτανε, έγινε επί τούτου. Έγινε για να γίνει. Θεωρήθηκε, μετρήθηκε ότι ενδεχομένως...
3: Του έκανε καλό.
2: Για τον... Αυτή είναι στη δική μας την κουβέντα. Σκέψου όμως ότι κάποια στιγμή βρεθήκανε και είπαν ότι πρέπει να πας στο Άγιο Όρος, γιατί το καλό που θα σου κάνει θα είναι μεγαλύτερο από, το, από την κριτική από που ενδεχομένως θα δεχθείς.
3: Οι χριστιανοί, ας πούμε, που συνήθως είναι και πιο συντηρητικοί, βλέποντάς τον, ας πούμε, να πηγαίνει στο Άγιο Όρος, αλλάζουν γνώμη γι' αυτόν. Αντιθέτως, οι δικοί του, οι πιο, που είναι πιο κοντά του, το ήταν επικριτικά.
1: Οι παλιοί.
2: Οι παλιοί.
3: Όχι μόνο οι παλιοί. Καλά, εντάξει, ο Πολάκης είχε και μεγάλο θέμα.
0: Με τους καινούργιους που βλέπω εγώ και μας έρχονται εδώ πέρα, μια χαρά άνθρωποι είναι, απολύτικοι είναι. Ούτε ξέρουν τι είναι.
3: Και εκκλησία δεν πάνε.
0: Δεν ξέρω αν πάνε εκκλησία, δεν πάνε, αλλά τους βλέπω.
2: Όχι. Αν τους ρωτήσεις ενδεχομένως, να έχουν διαφορετική άποψη από το είμαι άθεος. Δηλαδή να μην, να μην ακούσεις ένα «εγώ είμαι άθεος», όπως είχε ακουστεί.
3: Σύμφωνοι, αλλά
2: πλέον.
3: Ο Τσίπρας το έχει δηλώσει και δεν το έχει πάρει πίσω.
2: Ξεκάθαρα.
3: Αυτό,
2: και, αυτό. Και αυτό.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι και οι τρεις επίθεση... έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους πάνω στη Βόρεια Ελλάδα για διαφορετικούς λόγους. Η Νέα Δημοκρατία επιχείρηση συσπήρωσης και σε αυτό το πλαίσιο κινούνται και τα γενέθλια που θα έχουμε με την εκδήλωση.
3: Τα γενέθλια είναι εδώ, έτσι. Και θα γίνουν στις παλιές εγκαταστάσεις του ΟΣΥ, Πειραιώς και Ερμού. Έχουν τώρα ετοιμάσει διάφορα high-tech.
1: Με απουσίες. Με απουσίες.
3: Απουσίες είναι δεδομένες. Δεν
1: και
3: θα
1: δεν
3: πάει.
1: Ξέρω και πού εστάλει και προσκλητήριο.
3: Δεν, έχει, δεν έχει προσκλητήριο. Έχουν εκκληθεί όλα τα μέλη.
1: Ότι ο κύριος Κυρανάκης είχε την πρόθεση να πάει ο ίδιος, αλλά απουσίαζε.
3: Απουσία, εντάξει, ναι. Δεν θα πάει. Ούτε ο Μαϊμαράκης.
1: Ναι, δεν είχε πάει και στο παρελθόν.
3: Ναι, ούτε ο Μαϊμαράκης, από ό,τι ξέρω, θα πάει. Καλά,
0: ο Βαγγέλης τι έχει πάει, για δεν πάει.
3: Μπορεί να έχει κανένα.
0: Θεωρεί ότι έχει αλλάξει, και αυτός θεωρεί ότι έχει αλλάξει φυσιογνωμία.
3: Δεν θυμάσαι ότι είχε γίνει και ιστορία, αν θα ξανά είναι στο ψηφοδέλτιο της Βουλής και αν θα είναι επικεφαλής κτλ. Έχει βαρύνει.
0: Με συγχωρείτε, δεν λέω για τον Βαγγέλη τώρα, αλλά και κάποια στιγμή, παιδιά, κάποιοι παλιοί πρέπει να φεύγουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή. Από όλες, είσαι 30 χρόνια, 35, 40, πόσα θα...
3: Βλέπεις καμία προθυμία.
2: Ναι,
0: Εδώ ο Νικήτας Καγκλαμάς θέλει να είναι πάλι.
2: Ναι.
3: Και μπορεί να είναι στο επικρατείας, μπορεί.
0: Ναι,
2: τα γενέθλια δεν είναι ενδεχομένα. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου και με αυτό που λέτε γενικά, ότι κάποια στιγμή πρέπει να αλλάζουν οι γενναίες. Βλέπουμε μια αλλαγή γενναίων στην Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, είδαμε μια κυβέρνηση της γενιάς των 40. Θυμάστε, όταν είχαμε πρωτοδεί την κυβέρνηση, το είχαμε συζητήσει πόσο γίνονται οι αλλαγές. Παρ' όλα αυτά, τα γενέθλια είναι κάτι διαφορετικό. Ενδεχομένως, θα έπρεπε να συγκεντρώσει όλη την
1: επιχείρηση της
2: ΠΥΡ. Θα συζητηθεί τον
1: άλλο. Αυτό που λέει τον κύριο Σαμαρά, βιντεάκια θα παίζουν κανονικά με τους πρωθυπουργούς.
2: Οι απουσίες θα συζητηθούν.
3: Τώρα, δηλαδή άμα δεν θέλει να πάει ο άλλος, δεν πάει με το ζόρι.
2: Καλά, εννοείται πως δεν πάει με το ζόρι. Κανείς δεν πας με το ζόρι. Αλλά μπαμπή μου, την επόμενη μέρα θα συζητάμε ποιος δεν πήγε. Αυτό θα συζητάμε.
0: Αυτό,
2: αυτό είναι το δεδομένο.
3: Θα συζητάμε κάτι που ξέρουμε ότι από τώρα τι θα γίνει.
2: Με την απόφαση του να μην πάει, γνωρίζω ότι την επόμενη μέρα θα συζητηθεί το ότι δεν πήγε.
0: Πάντως,
2: λέμε ένα παράδειγμα.
0: Να ξέρουμε ένα πράγμα. Ούτε το γεγονός, αν είναι ένθεος ή άθεος ο Τσίπρας. Ούτε αν πάει ο Καραμαλής ή αν δεν πάει στα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα κρίνουν το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό το κρίνει το πετρέλαιο, το πετρέλαιο θέρμανσης, το πετρέλαιο, το αέριο, το σούπερ μάρκετ, αυτά.
3: Αυτά είναι.
1: Αλλά προφανώς, αυτά ενδιαφέρουν και το
0: πρόβλημα. Και άμα γίνει έτσι και γίνει καμιά κρίση.
3: Στα εθνικά θέματα.
0: Στα εθνικά θέματα
2: όμως,
0: που θα είναι πιο.
2: Όμως, Δημήτρη, η προσπάθεια με την Εκκλησία, η προσπάθεια προσέγγισης με την Εκκλησία δίνει ένα σήμα ενδεχομένως στη μέση ελληνική οικογένεια ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σου μιλήσει για την ακρίβεια στη συνέχεια και να τον ακούσεις ενδεχομένως πιο, να τον νιώθεις πιο δικό σου.
3: Επειδή πάει στην Εκκλησία.
2: Βέβαια. Σαφέστατα.
3: Εντάξει,
2: γιατί τώρα. Όχι.
3: Δηλαδή όσοι πάνε
2: έχουμε
3: στην Εκκλησία.
2: Έχουμε ξεχάσει από άμβονος
3: γιατί, κοίταξε να δεις,
2: τα όσα έχουν
3: υπάρχουν
2: συμβεί.
3: Και άλλοι από την άλλη μεριά που το παίζουν πολύ θρησκευόμενοι. Μισό λεπτό. Έχουν καλές σχέσεις με την Εκκλησία Και τι κάνουνε.
2: Θέλεις...
3: Κοιτάνε τα ψηφαλάκια της εκκλησίας, τα οποία είναι πολλά. Αλλά από την άλλη δεν ξέρω πόσο ένθεοι είναι.
2: Όχι, έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ στο λέω το επικοινωνιακό για τα ψηφαλάκια της εκκλησίας όπως τα περιέγραψες. Γιατί τώρα θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Πάμε στα άλλα θέματα.
0: Η μακεδονική ταυτότητα της Φοντρελάιεν, τι είναι.
1: Τι ήταν αυτό.
3: Τώρα αυτή ήταν μια ανιστόλητη, πραγματικά ανιστόλητη δήλωση, την οποία εγώ δεν κατάλαβα γιατί τελικά την έκανε. Της απάντησε ο Μαρτινάκης,
1: ναι,
3: όταν της είπε ότι ο δρόμος της Βόρειας Μακεδονίας, το Σκοπίον, περνάει μέσα από την Ελλάδα, στη Φοντελάιν απαντούσε.
1: Προφανώς.
3: Στο Σαμαρά απάντησε το άλλο. Ότι μην ζητάς λογαριασμό από μένα, πήγαινε στον Τσίπρα, ο οποίος έκανε αυτή τη συμφωνία, η οποία απεδείχθη ότι τελικά εκτός από κακή ήταν και διάτρητη. 220 φορές την έχουν παραβιάσει μέχρι τώρα, ναι, οι Σκοπιανοί. Και νομίζω εντάξει, ο κυβέρνηση σε αυτό απάντησε λογικά. Το είχε πει ο Μητσοτάκης τότε που υπήρχε εκείνη η κυβέρνηση Κουλερού που πέρασε τη συμφωνία για τα Σκόπια. Ναι, ναι. Τι θυμάστε, έτσι. Ναι, ναι. Είπε ότι άπαξ και κυρωθεί από τη Βουλή αυτή η συμφωνία, δεν μπορεί μονομερώς να αλλάξει.
0: Κριτική των άλλων για να το καταργήσει, και ας είπες και ας μην είπες.
2: Όχι, δεν καταργείται.
3: Μα
2: έχει δίκιο σε αυτό.
0: Παραβιάζει τη συμφωνία. Παραβιάζει τη συνθήκη που έχει υπογράψει η χώρα.
2: Εμείς έχουμε καταγγείλει.
3: Το διεθνές δίκαιο δεν μπορείς.
2: Έχουμε καταγγείλει αυτές τις παραβιάσεις που είπε. Όντως είναι 220 κάτι παραβιάσεις. Τις έχουμε καταγγείλει αναφορικά όμως με την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Δηλαδή αυτό που είπε ο κ. Μαρίν. Των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης. Εγώ συγκέντρωσα πόσες φορές έχει μιλήσει η κυρία Φόντερ Λάιεν με τους όρους αυτούς. Μακεδονική γλώσσα, μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική κουλτούρα. Δηλαδή δεν ήταν κάτι που το είδαμε χθες, ήδη από το 2018. Το 2022, μέσα στη Βουλή των Σκοπίων, μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την ευρωπαϊκή πρόταση που δέχεται και σέβεται το δικαίωμα των Σκοπιανών στον αυτοπροσδιορισμό, ναι, ότι η γλώσσα τους είναι μακεδονική. Το 2022, το 2023, ξανά το 2023. Ο Σαρ Μισελ επίσης το 2022.
3: Παρατηρήσεις είναι κάτι. Ότι όλες αυτές οι παραβιάσεις και αναφορές είναι στα δύο επίμαχα σημεία της συμφωνίας.
2: Σε αυτό.
3: Η γλώσσα και το...
2: να πούμε
3: η εθνότητα, τα οποία έχουν δημιουργήσει τα προβλήματα. Αντίδραση... τα οποία είχαν υποθεί από την αρχή. Ότι είναι η αχίλιος πτέρνα όλη αυτή τη
2: συγκεκριμένη συμφωνία. Η μόνη αντίδραση, ναι, για τη γλώσσα υπήρχε από τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία ήταν αυτή η οποία.
3: Έχουν θέματα.
2: Είπε το... Βέβαια, γιατί έχουν τεράστιο θέμα
3: έχουν
2: οι Βουλγαροί.
3: Θέματα.
2: Είπε τότε ότι εμείς αντιδρούμε και δεν δεχόμαστε στην ευρωπαϊκή προοπτική τη Βόρεια Μακεδονία.
1: Μας και του καλεσμένου μα, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, καθηγητή διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής, και την κυρία Ινώα Φεντούλη, επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας Ελία ΜΕΠ. Καλή σας ημέρα και στους δύο.
3: Και παλιά μας συνάδελφοι.
4: Καλημέρα σε όλους.
2: Καλημέρα.
4: Γεια σου, Ινώ μου.
0: Μια φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος.
3: Έτσι
0: πάει, λοιπόν, για την Ινώ. Λοιπόν,
1: να ξεκινήσουμε με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο.
0: Ναι, μωρέ.
1: Καθότι είναι επίσκεψη μήνυμα για τον κάθετο διάδρομο, κύριε Ευθυμιόπουλε. Και όχι, ναι, μόνο με βαριές αποσκευές έρχεται ο κύριος Ρούμπιο.
4: Εντάξει, έρχεται για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδος-ΗΠΑ. Νομίζω ότι είναι ένας καλός ιονός. Για τον απλό λόγο ότι πρέπει να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε ισχυρά συμφέροντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εμπορικά, ενεργειακά, στρατιωτικά, αμυντικά. Αλλά πρέπει η Ελλάδα να παίξει μπάλα. Η Ελλάδα πρέπει να αποφασίσει ότι θέλει να προτάξει τα συμφέροντα της Ελλάδος πέραν από το παραδοσιακό μέρος και την περιφέρεια την οποία έχουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται έναν σύμμαχο σαν την Ελλάδα στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Το έχω ξαναπεί στο παρελθόν ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να παίξει διαμεσολαβητικό ρόλο σε πάρα πολλά ζητήματα, αρχής γενόμενης Ρωσία, Ουκρανία, Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής, αλλά πρέπει επίσης να αναπτύξουμε και ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπορικό ισοζύγιο τεχνογνωσίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας προς την Ελλάδα σε όλους τους τομείς οι οποίοι μπορούν να ενισχύσουν την ελληνική οικονομία και κυρίως την ελληνική κοινωνία.
0: Κυρία Φεντούλη.
5: Καλημέρα στην ωραία ομίγυρη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Και καλή αρχή εύχομαι. Κοιτάξτε, αυτή η επίσκεψη έχει μεγάλη, κατά τη γνώμη μου, μεγάλη σημασία στην χρονική στιγμή που γίνεται.
0: Ναι.
5: Διότι πιστεύω ότι πέραν της ουσίας των συζητήσεων, οι οποίες πιστεύω θα είναι σημαντικές, mm-hmm. με την επίσκεψή του ο Ρούμπι, ο οποίος νομίζω ότι είναι ένας πολύ απεισχολημένος άνθρωπος, ειδικά αυτή την περίοδο, νομίζω θέλει να σηματοδοτήσει μια εξισορρόπηση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας.
3: Δεν πάει στην Τουρκία όμως. Δεν πάει στην Τουρκία.
5: Μα αυτό εννοώ ακριβώς. Ότι επειδή εμείς στην δημόσια συζήτηση τη δική μας έχουμε την τάση να υπερβάλλουμε όσον αφορά την Τουρκία και το ρόλο της στην περιοχή, βασιζόμενοι κυρίως στο τι λέει η Τουρκία για το ρόλο της και όχι στο τι λέμε εμείς. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ρούμπιο, ο οποίος έχει δώσει στο παρελθόν ως γερουσιαστής πάρα πολλά δείγματα ελέγχου της τουρκικής συμπεριφοράς και της τουρκικής εσωτερικής κατάστασης γενικώς. Ο Ρούμπιο ήταν πίσω από την νομοθεσία που επέβαλε τις κυρώσεις, να μην ξεχνάμε, ως γερουσιαστής της Φλόριδα. Νομίζω λοιπόν ότι έχει μία ειδική σημασία το ότι έρχεται εδώ. Εξισορροπείται, επαναλαμβάνω, η εικόνα ότι υπάρχει μεν μία προσωπική καλή σχέση μεταξύ προέδρων των δύο χωρών, αλλά η διοίκηση αμερικανική στο επίπεδο του Υπουργείου Εξωτερικών εκτιμά το ρόλο, τη σημασία της χώρας μας σε μία περιοχή που είναι ασταθής.
2: Και είναι πρώτη φορά που συμμετέχει Υπουργός Εξωτερικών στο διάλογο.
0: Δεν μπορεί. Τώρα έχουν μπει και τα ενεργειακά στιγμές.
2: Είναι και τα ενεργειακά.
0: Είναι
2: και τα ενεργειακά, σαφέστατα.
5: Δεν είναι η πρώτη φορά να σας διορθώσω. Ήταν ο κύριος Πομπέο.
2: Α, σωστά, έχετε δίκιο. Σωστά, σωστά.
5: Της πρώτης θητείας Τραμπ. Στη συνέχεια γίνεται ένα-ένα, μία-μία.
2: Μία-μία.
5: Πάντως, στην Ελλάδα, μία στις ΗΠΑ.
3: Υπάρχει αίσθηση, ότι νομίζω ότι και μετά από αυτή την επίσκεψη Ρούμπιο, ο οποίος θα μείνει 36 ώρες εδώ στην Ελλάδα και θα έχει πολλές επαφές με διάφορους.
1: Ναι, γιατί είναι και τα αμυντικά.
3: Θα κλειδώσει το θέμα του κάθετου διαδρόμου οριστικός, οριζοντίος, διαγωνίος και καθέτος. Έχω την εντύπωση ότι και άλλες συμφωνίες θα υπογραφούν, αλλά αυτό θα τελειώσει.
5: Αυτό, ακούστε, δεν έχω πληροφόρηση επ' αυτού. Δεν θα το απέκλεια, αλλά θα τελειώσει ως προς εμάς. Ο κάθετος διάδρομος δεν αφορά εμάς. Αφορά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Δηλαδή, ο κάθετος διάδρομος
3: πρέπει
5: να περάσει από αυτές τις χώρες.
3: Και την Κεντρική Ευρώπη.
2: Και την Ευρώπη.
5: Ναι, αλλά πού θα πάει. Έτσι, λοιπόν, η διαδρομή του έχει σημασία και θυμάμαι, αν δεν απατώμε, ότι οι δύο αυτές χώρες είχαν κάποιες αντιρρήσεις. Δεν θα μπω στη συζήτηση περί ανατροπής της κυβέρνησης στη Βουλγαρία για αυτό το λόγο. Δεν νομίζω ότι
3: στη Ρουμανία.
5: Έχουμε...
3: Στη Ρουμανία.
5: Στη Ρουμανία, συγγνώμη. Ναι. Στη Βουλγαρία, ούτως ή άλλως, ξέρετε, η αστάθεια η κυβερνητική έχει γίνει κανόνας.
0: Ναι.
5: Και στη Βουλγαρία...
0: 7 εκλογές σε 2 χρόνια, 3. Ναι.
5: Και στη Βουλγαρία ξέρετε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ρωσική επιρροή. Όλη αυτή η υπόθεση γίνεται για να πωλείται το αμερικανικό LNG στις ευρωπαϊκές χώρες. Επομένως, αυτό είναι το διακύβευμα, θα έλεγα. Πιθανότατα να έχετε δίκιο σε αυτή την πληροφόρηση, την οποία σας λέω εγώ δεν διαθέτω, αλλά εγώ μένω και στα διμερή. Δηλαδή, όπως είπε ο αγαπητός μου φίλος ο Μάριος Ευθυμιόπουλος, η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλη ατζέντα και μπορούν να την αναπτύξουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Επομένως, να δώσουμε έμφαση σε αυτό.
0: Ναι, αλλά θα μπει και το θέμα του καλωδίου τώρα, θα το πούνε. Του πούνε δηλαδή, εμείς θα περάσουμε το καλώδιο, θα το περάσουμε. Αν αντιδράσει η Τουρκία έτσι, να ξέρετε ότι θα αντιδράσουμε έτσι. Δηλαδή, θα γίνει και αυτή η κουβέντα.
2: Σαφώς. Δεδομένως
5: είναι αυτό που περιγράφει.
0: Τι θα του πούνε όμως.
2: Αν όχι τώρα, πότε.
0: Τι θα του πούνε.
5: Όπως είδατε στις εφημερίδες τις κυριακάτικες, κυρίως στην Καθημερινή, όπου ο καλός συνάδελφος ο Βασίλης Νέδος έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ.
1: Έχει βρεθεί η φόρμουλα.
5: Το καλό, έχει βρεθεί μία φόρμουλα, η οποία είναι καλή. Και για τις δύο πλευρές.
1: Ναι, η Γαλλία να ενημερώσει την Τουρκία, αλλά η Τουρκία να το θεωρήσει ως ότι τη ζητάμε την άδεια.
5: Κατά μία έννοια. Δεν πρόκειται για άδεια.
3: Αυτά δεν γίνονται ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να θεωρήσεις το ίδιο πράγμα ο ένας το θεωρεί ενημέρωση και άλλος άδεια. Εντάξει, τώρα, αν θα κάνει στραβά μάτια ή όχι, είναι μια άλλη ιστορία.
2: Μάλλον,
3: το θέμα είναι ότι τυπικά,
2: για την εσωτερική,
3: τυπικά είναι
2: η λυμένη
3: απόφαση ότι δεν πρόκειται ούτε η Ελλάδα ούτε η Γαλλία να ζητήσουν άδεια από την Τουρκία. Δεν θα ζητήσει κανείς άδεια.
0: Το βασικό να περάσει το καλώδιο.
3: Αυτό είναι. Αυτό είναι.
1: Λέτε, κύριε Ευθυμιόπουλε.
4: Πρέπει να γίνει διασύνδεση του GSI. Ναι, είναι τελειωμένη η απόφαση, η λυμένη απόφαση. Είναι εθνικό το ζήτημα. Είναι ευρωπαϊκό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία με τη διασύνδεσή της βάσει του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Άρα λοιπόν, τι συζητάμε, άμα θα πάρει άδεια, άμα θα πει, αν θα κάνει. Εντάξει, οκ, και ας πει. Και μετά, η ουσία του πράγματος είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι περνάνε μέσα από εθνικό, θαλάσσιο χώρο. Άρα, μέσα στο θαλάσσιο χώρο της Ελλάδας, η Ελλάδα πρέπει να κάνει τη δικιά της ναύτεξ, πρέπει να μπει στη διαδικασία υλοποίησης του έργου και να τελειώνει η υπόθεση, γιατί έχει κοστίσει πολύ περισσότερο από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος. Γενικότερα, τα τεχνικά ζητήματα γίνονται όλο και πιο ακριβά, δεδομένης της αλλαγής της οικονομίας κάθε χρόνο. Μιλάμε τώρα ότι χτυπάμε μια δεκαετία, δωδεκαετία αυτή τη συζήτηση πλέον. Λοιπόν, πρέπει να μπούμε σε μία πράξη η οποία να έχει χρόνο υλοποίησης και πλέον να υλοποιηθεί. Η γαλλική εταιρεία μπήκε σε αυτό το project γιατί παίρνει high risk projects γενικότερα. Άρα λοιπόν να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να πρέπει να πάψουμε να ασχολούμαστε με την Τουρκία. Είναι αυτό που είπε η Νό πριν, ότι ασχολούμαστε πάρα πολύ με την Τουρκία. Πρέπει να ασχοληθούμε περισσότερο με τα δικά μας. Ναι. Ακριβώς γιατί είμαστε σταθεροποιητικός παράγοντας, ακριβώς γιατί μπορούμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας, ακριβώς γιατί μπορούμε περισσότερο. Όμως, έχετε το νου σας ότι η δικιά μου η άποψη, και το είχα πει και παλαιότερα, η δικιά μου η άποψη είναι καλός ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, θέλω και τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επισκεφτεί την Ελλάδα. Είναι θέμα κύρους. Είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα υλοποίησης άλλων project σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, το οποίο έχει και τον κάθετο άξονα και πολλούς άλλους άξονες. Μην ξεχνάτε επίσης και τα υπόγεια καλώδια του ίντερνετ που έρχονται από την περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας προς την Ευρώπη, που συμπεριλαμβάνει την Ελλάδα επίσης.
3: Ναι. Για να δούμε λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε τώρα πώς θα πάει.
2: Ως γεγονός, αν μη τι άλλο.
3: Είναι σημαντικό ούτως ή άλλως, γιατί θα ξεκαθαρίσουν αρκετά πράγματα. Τώρα, σε σχέση με κάτι που έλεγε και η Νό προηγουμένως, ξέρουμε ότι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον στα Βαλκάνια και η Κροατία και η Σερβία.
0: Για το φιγκάστο διάδρομο. Ναι.
3: Και υπάρχουν και άλλες χώρες βορειότερα.
0: Εντάξει, απλώς οι Τούρκοι έχουν μια άλλη εταιρεία και την προωθούν προσπαθώντας να το καταργήσουν.
3: Αυτό είπαμε για χθες. Πάνε να κάνουμε bypass. Και έγινε όλο αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή το δημοσίευμα του Financial Times εναντίον τελικά την Guilfoyle, αυτή ήταν εναντίον, έτσι. Και εμέσως εναντίον και του κάθε του διαδρόμου. Ήταν από αμερικανικά συμφέροντα συγκεκριμένων εταιριών οι οποίε θέλαν να κάνουν το bypass και να πάνε μέσω Αλβανίας, Αλβανίας να κάνουν ένα διάδρομο τέτοιο. Αυτά φαίνεται ότι λήξανε. Δηλαδή η υποστήριξη της αμερικανικής διοίκησης και του Ρούμπιου και του Αντιπροέδρου ήταν τόσο έντονες στην Guilfoyle που νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Συγγνώμη, η Guilfoyle δεν είναι κολλητή του
2: Τραμπ. Και επιλογή του σαφέστατα.
0: Και αυτό είναι. Άμα είναι κολλητή, τώρα τι παίζουμε εδώ πάνω τα κολλητήλικια, δεν μπορεί, δηλαδή δεν κατάλαβα. Δικό μας άνθρωπος είναι, δηλαδή, θέλω να πω.
4: Αν μου επιτρέπετε.
2: Και η ευρωπαϊκή διάσταση του θέματος για την απόφαση αλλαγής του μείγματος έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Ναι.
2: Όχι μόνο η διμερή συμφωνία.
0: Έλα Μαρία, μια τελευταία.
1: Ναι,
4: οι κάθετοι άξονες γενικότερα στα Βαλκάνια παίζανε πολλά χρόνια. Ναι. Πολλά χρόνια πριν. Υπήρχε και προσπάθεια Βουλγαρίας-Σερβίας τότε. Υπήρχε η προσπάθεια της Σερβίας να κάνει bypass. Είχε έρθει τότε και η Αλβανία, προσπάθησε να κάνει την αλλαγή της πολιτικής της. Μην ξεχνάτε ότι η Αλβανία έχει υπογράψει κάθετο άξονα για το LNG εντός Αλβανίας. Υπάρχουν εμπορικά συμφέροντα για να μπορούν να παίξει η Ελλάδα γενικότερα ως διαμετακομιστικός κόμβος. Όμως από ένα σημείο και πέρα έχετε το νου σας ότι οι Βαλκάνιες χώρες γενικότερα, επειδή θα επιδιώξουν να έχουν κέρδος από αυτή την κατάσταση, δεν θα πάψουν από το να έχουν αντιμαχίες μεταξύ τους στο ποιος και πού πάει. Δηλαδή η Ρουμανία αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα τέτοιο project. Μην ξεχνάτε και το ευρωπαϊκό project που έκανε ο Απόστολος ο Τζικώστας τώρα, της διασύνδεσης με τρένα και αυτοκινητοδρόμους σε ένα παράλληλο κάθετο άξονα ενεργειακό. Όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους με τον τρόπο με τον οποίο ουσιαστικά η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο. Όμως πρέπει να είμαστε πολύ πιο στρατηγικοί στο μακροχρόνιο το οποίο έρχεται. Η Ελλάδα οφείλει να
0: μακροχρόνιο τώρα, εμείς κάθε ο μέγιστος χρόνος σχεδιασμού είναι 4 χρόνια.
5: Ναι, απλώς
0: και έχουμε χάσει και ένα χρόνο μέχρι να το σχεδιάσουμε, είναι 3. Κατάλαβες, γίνεται και πρόεδρος εκλογές, είναι 2. Συνήθως λέμε.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, τα ξαναπούμε.
2: Καλή εβδομάδα, συνάδελφοι.
3: Τι περιμένουμε εμείς από τη... Θα πάρουν και οι Αμερικανοί πράγματα, έτσι. Θα ενισχυθεί η παρουσία τους σε ορισμένα σημεία στην Ελλάδα στρατιωτικά.
0: Ανταριά. Ναι. Τρώνε σουβλάκια.
2: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Δεν είναι φαντάζομαι, τρώνε σουβλάκια.
2: Αυγά, κρέατα.
0: Τα πάντα. Όλα. Λοιπόν, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Διαλύματα. Διαλύματα, πάμε.

0: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
1: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
0: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
1: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Άξιον 24.
2: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
3: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
4: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
2: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Testing, testing.
7: Are you guys ready?
8: Σαββατοκύριακο στο Άξιον 24.
9: Attends, on part sur une histoire là?
10: Oui.
9: Ah, pas intéressant, m'en fous trop long.
8: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
11: We found the Yeti!
12: That's not right.
8: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
13: How would you like it?
14: Well, I love it.
15: Basta!
8: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Άξιον 24.
2: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
16: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: όλο και βελτιώνεται το πράγμα.
1: Πάντως πονάει η κοπέλα.
0: Πονάει αυτή, ολόκληρη πονάω κι εγώ.
1: Πονάνε τα αυτιά σου.
0: Πονάνε, πονάω γενικώς.
2: Ιουλία,
0: μια ώρα Bob Dylan πρέπει να ακούσω για να συνέλθω από κάτι τέτοια.
1: Okay. Ναι, αλλά το Γιώργος είναι φαν από ό,τι κατάλαβα της Ιουλίας.
2: Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Τα ξέρω.
1: Χτίζει, επενδύει.
0: Ναι, επενδύει.
2: Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε.
1: Όχι, όχι, πρέπει να πάμε να δούμε ένα βίντεο. Έλα, λίγο TikTok, για να το ελαφρύνουμε λιγάκι.
0: Για να δούμε.
1: Για να δούμε τι έχουμε.
0: Περιμένει το πράσινο φανάρι να περάσει. Και σου λέει θα με σκοτώσουν οι μηχανάκηδες.
1: Συγγνώμη, το καρότσι που το πάει, αι.
0: Αυτό σου πέρα μάρκετ, δεν είναι.
1: Δεν δε επιτρέπεται να το πάρεις μαζί.
0: Έχω δει. Να, άναψε πράσινο, περνάει.
1: Κοκ και στο καρότσι.
2: Νομοταγής πολίτης.
0: Τελείως. Ωραίος.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: για πάμε και στα δικά σου βίντεο.
2: Λοιπόν, αντίστροφα μετράμε για το μάτς Εθνικής Ελλάδος σήμερα με την Γερμανία στις 10 παρτέρτο κοντρα στα Πάντσερ.
0: Αυτό το που φάγαμε στο τέλος να το είχαμε γλιτώσει θα ήταν. Mm.
2: Όταν αμήνεσαι συνεχώς, συνήθως το δέχεις το γκολ, yeah. Δεν ήταν εύκολο, θα συνέβαινε. Η Εθνική Ελλάδα, η οποία θα παραταχθεί χωρίς τον Τζόλι, υπάρχει ένα δίλημα για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θέλει δύο παίκτες, διεκδικούν δύο παίκτες τρεις θέσεις. Μιλάμε για τον Κουρμπέλη, τον Ζαφίρη και τον Ανδρούτσο. Κατά τη γνώμη μου, λογικά ο Κουρμπέλης με τον Ζαφίρη θα πάρουν θέση στο βασικό σχήμα. Και το άλλο δίλημα είναι στην κορυφή της επίθεσης, θα είναι ο Παυλίδης. Το θέμα είναι ποιος θα τον πλαισιώσει. Ένας εκ των Τετέι, Ιωαννίδης ή Κοστούλας. Μένει να δούμε ποιος θα είναι. Για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς, η οποία θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρώτη διάδα στον όμιλο, που σημαίνει ότι θα βρεθεί στα προημιτελικά του Nations League και θα έχει καλύτερη κλήρωση στα προκριματικά του Euro. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η οποία είναι γεμάτη αυτοπεποίθηση. Θυμόμαστε να υπενθυμίζουμε ότι είχε κερδίσει τη Γερμανία στο Augsburg.
1: Και εμείς έχουμε πίστη ότι θα τα πάει πολύ καλά σήμερα.
2: Ναι, και γενικά όλη η Ελλάδα ανυπομονεί για αυτό το μάτς.
0: Θα έχουν ανέβει η Γερμανία, δεν θα είναι το ίδιο που είδαμε την προηγούμενη φορά.
2: Σίγουρα, γιατί είναι πια πονηρεμένοι. Ναι. Γνωρίζουν ότι η ομάδα μας είναι πολύ καλή. Έχουν βέβαια πάρα πολλές απουσίες. Κίμιχ, Γκνάμπρι, Χάβερτς, Μουσιάλα και Σλότεμπεργκ. Και μένει να δούμε αν η ομάδα του Γιούργεν Κλοπ θα καταφέρει να κερδίσει την Ελλάδα.
0: 10 παρατέταρτο.
2: 10 παρατέταρτο. Μόνο μία νίκη είχε η Ελλάδα πέρα στη Γερμανία, αυτή πριν από λίγες ημέρες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε όλη την ιστορία μας.
2: Σε όλη την ιστορία.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια, ναι.
1: Ναι, ναι, το ξέρω.
2: Λοιπόν, είχαμε χθες αγωνιστική δράση όμως στη League A του Nations League. Μπορούμε να δούμε τα γκολ στο μάτς της Κροατίας με την Αγγλία. Η Κροατία διασύρθηκε, ταπεινώθηκε από την Αγγλία. Γνώρισε την πιο βαριά ήττα στην ιστορία της με 7-0.
0: 7 γκολ. Όχι, ρε εσύ.
2: Με τον Χάρη
0: Κέιν. Ο Μόντριτς, ρε, το να τα.
2: Παίζει ο Μόντριτς ακόμα, αλλά τι να κάνει γι' αυτό ο Γερόλικος 41. Χάρη Κέιν άνοιξε το σκορ. Ο Μπουκάγια Σάκα έκανε τη σέντρα. Ο Ντάνι Γκόρντον κοντρόλαρε την μπάλα ελεύθερο στην περιοχή. Ο Μπέλχαμ έκανε το 2-0 προκενή εστία σχεδόν. Οι Άγγλοι δεν είχαν καμία διάθεση να αφήσουν το πόδι από το γκάζι. Με τον Εκουάνσα να κάνει το γύρισμα με κεφαλιά ψαράκι, ο Άντωνι Γκόρντον θα κάνει το 3-0. Είχε και συνέχεια όμως το πάρτι των Άγγλων. Με τον Τζουντ Μπέλχαμ να μοιράζει την πρώτη του ασίστ στην αναμέτρηση. Ένα γκολ καρμπών με το δεύτερο τέρμα. Μπουκάγιο Σάκα έκανε το 4-0. Στην επανάληψη δεν άλλαξε κάτι. Η Αγγλία το χαβάτι, έκανε το 5-0 με τον Έλιοτ Άντερσον για μία ακόμη φορά, ένα ακόμη γύρισμα. Η άμυνα των Κροατών κοιτούσε με τα μάτια. Ο Χάρι Κέιν θα πετύχει το γκολ νούμερο 89 στην καριέρα του με το εθνόσημο. Χάρι Κέιν από σκόρερ γίνεται δημιουργός το 68 λεπτό με τον Σάκα να κάνει το 6-0. Το 7-0 από ασίστ του Μπέλχαμ, ο Μόργαν Ρότζερς με υπέροχο κοντρόλ με το τακουνάκι περνάει τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Η Αγγλία μετά από τρεις αγώνες έχει 6 βαθμούς. Πρώτη στη βαθμολογία είναι η Ισπανία, η οποία έχει 9 βαθμούς, η οποία κέρδισε την Τσεχία με 3-1 με τον Λαμίν Γιαμάλ, το παιδί θαύμα του Ισπανικού ποδοσφαίρου, να κάνει το 1-0. Άπιαστο γκολ, πραγματικά ένα τελείωμα παγκόσμιας κλάσης. Οι Ισπανοί, οι οποίοι πέτυχαν το 2-0 με τον Ρόντρι, τον φυσικό του ηγέτη, τον κάτοχο της χρυσής μπάλας του 2024, να πετυχαίνει το 2-0 ο MVP του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Τσέχοι μπήκανε στο παιχνίδι ξανά στο 61 λεπτό. Είχε χαλαρώσει η Ισπανία στο δεύτερο ημίχρονο με τον Σλάμα να κάνει το 2-1. Μάλιστα πέτυχαν και το 2-2, αλλά τον γκολ ακυρώθηκε. Ένα τραγικό λάθος του Ράγιο, ο οποίος προσπάθησε να μπλοκάρει την μπάλα. Σώθηκε όμως από το φάουλ πάνω στο Λενορμάντ, διαιτητής φωτιάς. Ο Έλληνας διαιτητής έδωσε την παράβαση σωστά. Και στο 81 λεπτό πέτυχε το 3-1 η Ισπανία με τον Φωτιά να δίνει σωστά το πλεονέκτημα. Ο Μουνιώθ πάτησε περιοχή. Η μπάλα στρώθηκε στον Μικέλ Μερίνο, ο οποίος έκανε το τελικό 3-1. Η Ισπανία μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 9 βαθμούς. αίτητη 41 μάτς σερί από το 2024 έχει να χάσει.
0: Ισπανία.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπενθυμίζει τη γενιά του 2010 που είχα πάρει τότε Euro, παγκόσμιο και ξανά Euro. Λοιπόν, να πάμε και στον Λιονέλ Μέση, ο οποίος έγινε σειρά κινούμενων σχεδίων. Η Disney Plus αναμένεται να προβάλλει αυτή τη σειρά από τον Αύγουστο από το 2027. Ο Λιονέλ Μέση, λοιπόν, ο οποίος ζει σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, 12 χρονών αγόρι, μεταφέρεται σε ένα χώρο, σε ένα σύμπαν με γίγαντες και προσπαθεί να βρεθεί ξανά σπίτι του, πώς προσπαθώντας να νικήσει τους γίγαντες σε αγώνες ποδοσφαίρου. Η συγκεκριμένη σειρά είναι μια παραγωγή της Disney Plus. Ο Μέση βοήθησε στην παραγωγή μαζί με τον πατέρα του, ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή πια, ο Χόρχε Μέση. Και αναμένεται με συγκλονιστικό ενδιαφέρον για τους μικρούς φίλους του ποδοσφαίρου να ανακαλύψουν το τι περί τίνος πρόκειται.
1: Πουλάει ο Μέση.
0: Πουλάει, μόνο πουλάει.
2: Να θυμίσουμε ότι ο Μέση, Πέμπτη, δύο ώρα τα ξημερώματα, Ελλάδας, θα δώσει το τελευταίο του αγώνα με το εθνόσημο. Τα είπαμε και χθες.
1: Έχει ήδη κάτσει και περιμένει.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα έχει και τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, μάλιστα, το σχεδόν παιχνίδι. Φανταστείτε πόσο ενδιαφέρον έχει έτσι, για ένα φιλικό.
1: Βέβαια.
0: Άρα αυτά περιμένουμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: 10 παρατέταρτο είναι σήμερα.
2: 10 παρατέταρτο. Ναι.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν.
1: Για να δούμε και τις αθλητικές εφημερίδες.
2: Πάμε στο φως των σπορ. Φυσικά αναφέρεται στην εθνική μας Ελλάδα. Κλειδί η πίεση. Συγκρατημένα αισιόδοξος ο Γιωβάνοβιτς για την αποψινή αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League. Θρυλικά κορίτσια. Το ευρωπαϊκό Super Cup στο Πόλο βάφτηκε ερυθρόλευκο για τέταρτη φορά αφού ο Ολυμπιακός συνέδρισε την Καταλούνια με το απίστευτο 18-4 στο κατάμεστο κολυμβητήριο του Πειραιά. Πάμε στην live sport. Έτσι μεταμορφώθηκε η προβληματική ανασταλτική λειτουργία του Παναθηναϊκού που πλέον έχει άμυνα φρούριο. Η Εθνική έτοιμη να κερδίσει ξανά τη Γερμανία στις 10 παρατέταρτο και να αποδείξει ότι αλλάζει επίπεδο. Πάμε στην Sport Day. Πάμε ξανά για αίτητη Ελλαδάρα έτοιμη στην καυτή Τούμπα να τεινάξει ξανά τα λαβωμένα πάντσερ που ζητούν εκδίκηση στις 10 παρατέταρτο το παιχνίδι. Πόλο γυναικών. Θεές, υπερπροταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός και από πάνω αποθέωση του Μάριος από τον Σάντος, έτοιμος να τα σπάσει. Και η αθλητική ώρα των σπορ, ΑΕΚ σημαίνει επίθεση. Η ΑΕΚ είναι πρώτη δύναμη στα γκολ στο πρωτάθλημα, έχοντας ήδη 13 τέρματα σε 5 μάτς, αποδεικνύοντας τη φιλοσοφία και τη διαχρονική νεοτροπία της. Και ξεκίνημα με περίπατο στο μπάσκετ, η ΑΕΚ καθάρισε για πλάκα το Μαρούσι με 91-70.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σνάιφε. Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Σαμπατακάκη, τον Παναγιώτη, διευθυντή υδάτινων πόρων του ΙΓΜΕ, για να μας πει για την Κρήτη, αν καταλάβουμε τι έγινε εκεί πέρα. Για να τον δούμε.
1: Για να τον δούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
3: Δεν σας βλέπω, αλλά σας ακούω.
0: Εμείς βλέπουμε μια φωτογραφία σας, δεν ξέρω τώρα, δες.
3: Είναι αρκετή. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να πετύχουμε τη ζωή.
1: Δεν πειράζει.
0: Για πείτε μας λοιπόν.
1: Γιατί έχει βουλιάξει η γείτονισή στις λάσπες, τα φερτά υλικά. Είδαμε όλες αυτές τις καταστροφές, τις τεράστιες.
3: Ναι, ναι, κοιτάξτε, και σε προηγούμενη πριν δύο μέρες, πάλι από το σταθμό σας είχαμε αναφερθεί στο θέμα. Η Κρήτη έχει ένα επιβαρημένο παρελθόν γύρω από την υπόθεση των πλημμυρικών φαινομένων. Δεν είναι πρώτη φορά. Πιο πρόσφατες, έτσι να φρεσκάρουμε λίγο και τη μνήμη. Αρκετών ήταν και το 2019 στις Πλατανιές και το 2006 πάλι στα Χανιά με δύο νεκρούς. Αυτή τη φορά ήταν καθολική.
0: Τότε που είχε πάρει τα γιοφύρια δεν είχε αφήσει τίποτα.
1: Ναι.
3: Κοιτάξτε, και ήταν καθολική από τα δυτικά μέχρι τα ανατολικά με επίκεντρο βέβαια στις περιοχές του Ηρακλείου, του Ψιλορίτη, Μυλοποτάμου που τροφοδοτεί ο Ψιλορίτης με τη σειρά του, τη Λεκάνη Μυλοποτάμου. Ναι. Οι βροχοπτώσεις στην Κρήτη το γνωρίζετε, το γνωρίζουμε όλοι, λόγω γεωμορφολογικού αναγλύφου είναι πάρα πολύ έντονες σε αρκετές περιπτώσεις και το ύψος ιετού κατακριβλισμάτων δηλαδή είναι μοναδικό θα λέγαμε. Είναι και το μοναδικό νησί στον κόσμο που παρουσιάζει

0: Αν ιδρύει περιοχή γενικώς έτσι.
1: Όχι, όχι, όχι. Έχει την, το δίκτυ, το όρος δίκτυ, το οποίο και αυτό φτάνει τα 2.000 μέτρα περίπου.
0: Ναι.
1: Τα οροπέδια, τα λασιφιώτικα, βρίσκονται σε υψόμετρο 815 με 830 μέτρα. Πρόκειται για μια πολύ εύκολη περιοχή, μοναδική σε ανεμόμυλους, σε ανεμογεννήτριες.
0: Ναι, εκεί στην Νεάπολη βέβαια. Ναι.
1: Εκεί όμως δεν έχουμε αστικά προβλήματα, έχουμε όμως προβλήματα με τη γεωργική γη. Για τα λασιφιώτικα οροπέδια περιβάλλονται, είναι μια κλειστή λεκάνη. Δεν υπάρχει διέξοδος.
0: Ναι.
1: Επομένως, οτιδήποτε βρέξει από τα πρανή των ορεινών όγκων καταλήγει μέσα στην πεδιάδα, ώσπου βέβαια να απορροφηθεί. Εκτός από μια καταβόθρα που έχουμε στο βόρειο δυτικό κομμάτι, το χώνο, όπου ό,τι αποχετευτεί από εκεί.
0: Να σας πω, έριξε το 800 τόνους που βλέπουμε τόσο έριξε. Εντάξει.
1: Κοιτάξτε, να τα πάρουμε λίγο, να τα απλοποιήσουμε λίγο, γιατί δεν θα μιλήσουμε με αυτόν τον όρο 800 τόνοι. Το ύψος του, το οποίο αφριστικά αυτές τις 3-4 μέρες, οπωσδήποτε ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκε και 400 χιλιοστά. Όμως, άλλο η ένταση και άλλο το ύψος συνολικά σε ένα χρονικό διάστημα. Η ένταση μετρίεται ανά ώρα. Το ύψος μετρίεται ανά ώρα. Οπωσδήποτε πρόκειται για μια κατηγορία ισχυρών μοροκοπτώσεων. Όμως το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την Κρήτη ήταν ότι υπήρχε διάρκεια. Όπως να μεταφερθούμε χρονικά λίγο σε μια άλλη περιοχή, όπως είδαμε με την περιοχή της Θεσσαλίας, με την υπόθεση του
0: καθηγητή
1: Ντάνιελ. Ακριβώς εκεί είχαμε πάρα πολλές μέρες βροχοπτώσεις που έδωσαν και εκεί αυτό το άσχημο αποτέλεσμα. Όμως δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει στην Κρήτη.
0: Ναι, αλλά τώρα ξέρετε κάτι. Το νερό αυτό δεν έχει ονόπτωση. Δηλαδή αυτό το νερό δεν συγκρατείται.
1: Οπωσδήποτε δεν συγκρατείται.
0: Δηλαδή μπορεί σε ένα μήνα να πούμε ότι υπάρχει
2: πάλι σαν ξηρασία.
1: Δεν είναι οι βροχοπτώσεις που θέλουμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε και να τις παραγγείλουμε.
0: Όχι, εντάξει. Παρά τα αυτά, εμένα αυτό το 800 τόνοι που δεν το χρησιμοποιείτε εσείς, μου κάνει εντύπωση γιατί το ποσοτικοποιώ. Δηλαδή το στούντιο εδώ είναι ένα στρέμμα.
1: Ναι, είναι.
0: Για, άμα φανταστώ 800 τόνους νερό να πέσουν εδώ μέσα που είμαστε, θα πνίγουμε όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: προσέξτε, δεν ήταν καθολικό αυτό σε όλη την Κρήτη. Ήταν στις ψηλές, στα ψηλά σημεία, ψιλορίτη, λευκών ωραίων και δίκτυ.
0: Ναι.
1: Όμως
0: ναι.
1: Ένα κομμάτι από αυτό, οι έντονες βροχοπτώσεις έχουν το αρνητικό ότι δεν επιτρέπουν την κατήσδυση των νερών, ένα μέρος δηλαδή να τροφοδοτήσει και τα υπόγεια νερά. Αντίθετα, δημιουργούν διάβρωση και τις καταστροφές τις οποίες είδατε και περισσότερο βέβαια τις βλέπουν γιατί ζουν οι κριτικοί.
0: Για να μαζέψουμε νερό πρέπει να χιονίσει.
2: Πρέπει να χιονίσει από
0: κοντολογής.
1: Και να χιονίσει αλλά και να μην βρέχει κατά αυτόν τον τρόπο.
0: Να βρέξει ποντιστική βροχή. Καλημέρα κύριε Σαμπατάκα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, να πάμε και στην πολιτική μας συζήτηση. Να καλημερίσουμε την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, εκπρόσωπος
3: της Δημοκρατίας.
0: Καλημέρα. Να είστε καλά.
2: Τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, τομέα στεγαστικής πολιτικής της Ελλάς. Και τον κύριο Πέτρο Παπά, θα συνδεθούμε μαζί του. Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
0: Γιατρέ,
2: να δούμε και τον κύριο Παπά.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας από τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλώς. Όλοι στη Θεσσαλονίκη ανεβήκατε. Έχετε παγωθεί με τη Θεσσαλονίκη. Βόρειο Ελλάδα, όλοι.
4: Εδώ θα κατέβουμε αφού υποψήφιοι.
0: Εσύ
4: και
0: εντάξει, ρε παιδί.
4: Είναι και ο αγώνας σήμερα.
0: Εντάξει, εσύ είναι και ο αγώνας. Ναι, σωστά, είναι και ο αγώνας. Αλλά γενικώς στη Θεσσαλονίκη είστε όλοι. Και ο Τσίπρας εκεί και ο Μητσοτάκης εκεί. Και ο Ανδρουλάκης, παντού όλοι στη Βόρεια Ελλάδα.
4: Επιτέλους να μπει η Θεσσαλονίκη λίγο στο επίκεντρο των εξελίξεων, γιατί είναι παραμελημένη εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά το δυτικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, το άτιμο. Όλο παραμελημένοι είσαστε εκεί πάνω.
3: Μόνο
4: η πόλη δεν έχει ούτε μετρό, δεν έχει τίποτα. Δεν έχει...
0: Μετρό έχει τώρα. Έχει μια γραμμούλα.
4: Η δυτική Θεσσαλονίκη δεν έχει.
3: Ο κύριος Παπάς δεν βλέπει τίποτα στη Θεσσαλονίκη να γίνεται καλό. Κύριε Παπάς δεν βλέπετε τίποτα.
4: Κυρία Σδούκα, εδώ μεγαλώσατε, ξέρετε ότι η δυτική πόλη είναι μόνιμα...
3: Ούτε μετρό, ούτε flyover, ούτε...
4: Δεν έχει δυτική Θεσσαλονίκη, κυρία Σδούκου, το ξέρετε καλά τώρα, ό,τι και να λέμε. Και δεν θα έχει για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Καλά, μην είσαι καλά, και τόσο απεσόδοξος, ρε παιδί μου.
2: Πραγματικά δηλαδή.
0: Κάτι
4: καλά, και τώρα να ξεκινήσουν οι εργασίες για το μετρό που δεν θα ξεκινήσουν στη Δυτική Θεσσαλονίκη, θέλει μια δεκαετία για να αναπτυχθούν. Δεν υπάρχουν καν πρόδρομοι.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά φτιάξατε μια γραμμή. Μια θα φέρει δύο και δύο θα φέρουν τρεις.
4: Η δυτική πόλη δεν έχει σχολεία, δεν έχει

0: κάνουν σε κήμπο μαθήματα. Η περιβαλλοντική μόλυνση είναι τεράστια. Έχουμε, είναι πολλά τα θέματα στην
1: Ελλάδα. Μαύρη καταστροφή. Μαύρη καταστροφή. Λοιπόν, για πάμε.
2: Εγώ να πω πρώτα απ' όλα, επειδή είναι σημαντική μέρα για τη Νέα Δημοκρατία σήμερα.
1: Πόσο είστε?
2: Τα 52 της κλείνει και δεν τα λες και λίγα. 52 χρόνια ιστορίας.
1: Δε μη σεζόν αυτή είναι η ηλικία αυτή. Ούτε καλή ούτε κακή. Δεν ξέρει κανείς τι είναι.
2: Πολλές γενιές ανθρώπων όμως, πάρα πολλούς αγώνες, πολλές μάχες και θα μου επιτρέψετε.
1: Τι να πούνε ότι εδώ που είναι νήπια. Τελείως. Αυτό είναι, είναι αγέννητα.
3: Νεογέννητα.
2: Εμένα απλά θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω την τιμή να εκπροσωπώ τη Νέα Δημοκρατία, θέλω πέρα φυσικά από τις ιστορικές τις στιγμές και τις μεγάλες αποφάσεις που συνδέονται μαζί της, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στις νεοδημοκράτες και στους νεοδημοκράτες για την πίστη τους, την προσήλωση, τον πατριωτισμό τους, για ό,τι κάνει ο κάθε ανώνυμος νεοδημοκράτης στον αγώνα και στη μάχη για τις αρχές και τις αξίες. Και νομίζω ότι η δική μας υποχρέωση είναι να τους ακούμε, κύριε Καμπουράκη.
1: Να ξέρετε τι.
4: Ευχαριστώ και στον Αντώνη Σαμαρά.
2: Εμείς ευχαριστούμε όλους. Όλους όσοι υπηρέτησαν στη Νέα Δημοκρατία. Τους ανώνυμους και τους επώνυμους.
1: Να ρωτήσω.
3: Όχι, να ξεκινήσουμε λίγο και την κουβέντα μας. Να πάμε λίγο στα θέματα της καθημερινότητας. Γιατί αυτό που ενδιαφέρει όλους τους πολίτες, όποιας κομματικής απόχρωσης κι αν είναι, είναι η τσέπη. Και βλέπουμε τι γίνεται με την ακρίβεια, είδαμε τα στοιχεία της Eurostat, βλέπουμε με τα καύσιμα, με την ενέργεια που είναι και το δικό σας πεδίο και τα ξέρετε και καλύτερα. Επαρκούν αυτά τα μέτρα?
2: Δεν πρόκειται να ακούσετε από εμάς να λένε ότι επαρκούν σε καμία περίπτωση, γιατί είναι αυτή τη στιγμή τόσο έντονη η ενεργειακή κρίση που ζούμε, που επηρεάζει προφανώς διεθνώς αυτή τη στιγμή την κάθε οικονομία, την κάθε χώρα. Από εκεί και πέρα η δική μας ευθύνη είναι να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στους πολίτες με βάση αυτά που μπορούμε, με βάση τις δυνατότητες που έχει η οικονομία μας. Μακάρι δηλαδή να μπορούμε να είμαστε σε θέση να δώσουμε και περισσότερα. Ακούσατε κάποια πρώτα μέτρα, δηλαδή τα 20 λεπτά στο ντίζελ, το πετρέλαιο θέρμανσης που θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου και ό,τι άλλα μέτρα έχουμε πάρει μέχρι τώρα. Όμως αυτό που λέμε είναι ότι κάθε 15ήμερο θα το αξιολογούμε τα δεδομένα.
3: Πάμε και βλέπουμε.
2: Η πραγματικότητα, κύριε Καμπουράκη, το καταλαβαίνετε κι εσείς, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι δυνατότητες που υπάρχουν είναι συγκεκριμένες. Εμείς παίρνουμε και εθνικά μέτρα και προσπαθούμε να συνεννοηθούμε επίσης με τις Βρυξέλλες για να μπορέσουμε να πάρουμε την έγκριση να ξεπεράσουμε και το όριο των δαπανών
1: που
2: έχουμε.
1: Και αυτό σας αμφισβητούν, ρε παιδί μου.
2: Γιατί, κύριε Καμπουράκη, έχουμε κανένα λόγο?
1: Να, ρώτα εδώ.
2: Τι λόγο
1: λένε
2: έχει?
1: Ότι δεν θέλετε να τα δώσετε και τα ρίχνετε στις Βρυξέλλες.
2: Γιατί να μην θέλει η κυβέρνηση να δώσει?
4: Χρειάζεστε άδεια για να πληρώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Χρειάζεστε άδεια, γιατί αυτό ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα.
1: Αυτό λέμε.
4: Χρειαζόμαστε άδεια πράγματι για να κατεβάσουμε κάτω από το κατώτατο όριο τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως έκανε η Σουηδία και την έλαβε την άδεια. Αλλά για να μειώσουμε τον αυξημένο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λυρίτσι, παρακαλώ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τον αυξημένο να τον κατεβάσουμε στα κατώτατα όρια, δεν χρειάζεται καμία άδεια από κανέναν.
2: Παρόλα αυτά. Τον κόσμο τον ενδιαφέρει το μέσο,
4: όχι,
2: ο τρόπος,
4: όχι,
2: το εργαλείο,
4: το τελικό αποτέλεσμα.
2: Το τελικό αποτέλεσμα.
4: Μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα έχουμε πετρέλαιο θέρμανσης 1,4 και πετρέλαιο κίνησης 1,80 με τα μέτρα τα οποία λέτε ότι λαμβάνετε. Εάν έχουμε, αν βάζουμε ένα τέτοιο στόχο, να το συμφωνήσουμε στο τραπέζι, ότι βάζουμε ένα τέτοιο στόχο. Εμείς προτείναμε 4 μέτρα.
2: Εντάξει, εσείς,
4: τα οποία είτε συνδυαστικά είτε το καθένα από μόνο του να το λάβετε, φτάνουμε στο στόχο.
2: Να κλείσω για να πείτε τα δικά σας.
4: Απλά θέτω μια ερώτηση. Εσείς, έχετε κάποιο στόχο σε ποιες τιμές πρέπει να φτάσουν τα καύσιμα για να μπορέσει το ελληνικό νοικοκυριό να πει ότι ναι, μπορώ να αντέξω αυτά τα καύσιμα?
1: Γιατί έχετε στόχο εσείς?
4: Ναι. Έχουμε θέσει ένα στόχο ότι πρέπει να ανοίξει με 1,4.
1: Γιατί
4: το
1: δεν
4: πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Γιατί δεν λέτε
4: το οποίο, γιατί αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η συνθήκη και έχουμε μετρήσει και λέμε από τα 4 μέτρα που έχουμε προτείνει, τα οποία είτε συνδυαστικά είτε αυτοτελώς, αν ληφθεί κάποιο από αυτή από την κυβέρνηση, μπορούμε να φτάσουμε στο 1,40.
1: Το 1,40. Δηλαδή,
4: σκεφτείτε ότι πέρυσι.
1: Εάν πάει το Ορμούζ κλείσει και πάει στα 3 ευρώ. Στο 1,40
4: ακόμα. Όμως, δεν πήγε ακόμα. Αφήστε άμα πάει. Λέμε με τις παρούσες συνθήκες. Κύριε ναι. Καμπουράκη, λοιπόν, μιλάμε με τις παρούσες.
1: Ωραία, λοιπόν, η κυρία Ζούμ να τελειώσει.
2: Κύριε Λίτσι, έχετε την εντύπωση ότι ο κόσμος σας πιστεύει όταν τα λέτε αυτά?
4: Πιστεύει επειδή, εσάς, νομίζετε, όταν του λέτε δεν ότι δεν υπάρχει, λύση στο πρόβλημά του.
2: Ή επειδή δεν κυβερνάτε αυτή τη στιγμή, είστε σε θέση να λέτε απλόχερα και γαλαντόμικα? Ότι,
4: δεν λέμε τίποτα απλόχερα και τίποτα γαλαντόμικα. Είμαστε απολύτως ρεαλιστική η προσέγγισή μας.
2: Εγώ
4: όταν βλέπουμε,
2: χθες
4: να ανακοινώνεται
2: το
4: πληθωρισμό στο 5,1% όταν στην Ευρώπη είναι 3,8%. Αυτός δεν είναι λοιπόν ένας εξωτερικός πληθωρισμός. Δεν είναι ένας εισαγόμενος πληθωρισμός, είναι ένας εσωτερικός.
1: Λοιπόν, ωραία, συνεχίζουμε.
4: Και σε αυτό δεν έχετε απαντήσει. Αυτό το 1,7% περιθώριο που δεν προκύπτει.
2: Ξέρει πολύ καλά ότι αυτά που προτείνει δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν.
4: Και αυτό,
2: κανένα πρόβλημα, εσείς μπορείτε να τα λέτε. Μία υπεύθυνη όμως κυβέρνηση που κυβερνά αυτή τη στιγμή οφείλει να πράξει αυτά που μπορεί να κάνει.
4: Εσείς δεν λέτε ότι
2: και
4: φορολογήσατε τα υπερκέρδη των δηληστηρίων το 2022.
2: Κυρία Σδούκου,
4: εσείς δεν λέτε ότι φορολογήσατε.
1: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί
4: δεν επαναλαμβάνετε αυτή τη φορολογική σήμερα κάτω από τις συντηρητικές
3: συνθήκες?
1: Εάν κόψετε και το ΦΠΑ, κόψετε και το ειδικό φόρο καταναλωτής, το 500 σε κάθε φοιτητή, κάθε μήνα, σε κάθε φοιτητή πανεπιστημίου. Από πού θα το βρείτε το μπορείτε?
4: Κύριε Καμπουράκη.
1: Απαλού.
4: Κύριε Καμπουράκη.
1: Δηλαδή θέλω να πω,
4: με βάση τα στοιχεία. Με βάση τα στοιχεία τα προσωρινά τα οποία υπάρχουν, το πρώτο οχτάμηνο του 2026 έχουμε υπεραπόδοση εσόδων 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 900 πλάς εκατομμύρια έρχονται από το ΦΠΑ, δηλαδή είναι ο ΦΠΑ της ακρίβειας.
1: Okay.
4: Υπεραπόδοση, δηλαδή πάνω από το προβλεπόμενο στόχο.
1: Θα το κόψουμε αυτό, λοιπόν αυτό.
4: Αυτά τα 1,2 δισεκατομμύρια υπεραπόδοσης, δηλαδή έχουμε πιάσει όλους τους στόχους.
1: Θα το κόψουμε το ΦΠΑ.
4: Και αυτά τα 1,2 πρέπει να τα πάρουμε σήμερα να τα χρησιμοποιήσουμε κάτω από αυτή την έκτακτη συνθήκη που βιώνουμε, για να ελευθερώσουμε, να μειώσουμε λίγο το κόστος στα νοικοκυριά. Αυτό λέμε. Μάλιστα. Δεν λέμε κάτι παράλογο. Ναι. Δεν λέμε να κόψουμε κάτι άλλο από την υπεραπόδοση της
3: οικονομίας. Μην συζήτηση.
2: Μα οι αξιολόγηση των υπερκερδών θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα του χρόνου.
4: Κυρία Σδούκου, είτε είναι καλό μέτρο, είτε όχι φορολόγηση. Μα λέτε ότι το 22 φορολογήσατε και πανηγυρίζετε γι' αυτό, αλλά δεν το επαναλαμβάνετε σήμερα. Μας λέτε κάτι ιστορίες, ότι κάνει
3: να μιλήσει και ο κύριος Παπάς για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
0: Ακούστε λίγο, κύριε Λυρίτση, σας παρακαλώ.
3: Ένα λεπτό. Μιλήστε, κύριε Παπά.
0: Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας μόνιμος μηχανισμός, ο οποίος τα υπερκέρδη τα οποία παράγονται από την φορολόγηση, από την υπερφορολόγηση, θα ρίχνονται πίσω και θα μειώνουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το μοντέλο το οποίο εφαρμόζει η Ιταλία αυτή τη στιγμή και δεν γνωρίζουμε γιατί δεν εφαρμόζεται. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα επέλεγε ποτέ επιδοματικές πολιτικές για να ενισχύσει τις τιμές των καυσίμων. Θα χτυπούσαμε την ακρίβεια στη ρίζα της, θα μειώναμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ο οποίος συμπαρασύρει και το ΦΠΑ 24% που μπαίνει καπέλο.
1: Πέτρο μου, μισό λεπτό. Εάν εγώ που έχω ένα μικρό αμαξάκι μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, εγώ θα γλιτώσω 15 ευρώ το μήνα. Εάν μου δώσει επίδομα 50 ευρώ το μήνα, με συμφέρει εμένα τον πολύ φτωχό.
0: Κύριε Καμπουράκη,
1: το καταλαβαίνεις αυτό?
0: Αφήστε λίγο όμως να σκεφτούμε και το εξής. Ότι το να μειωθεί η βενζίνη, το να μειωθεί το πετρέλαιο, μετακυλίεται σε όλο το κόστος των μεταφορών. Μεταφέρεται στα προϊόντα τα οποία πουλούνται στην αγορά. Άρα εγώ δεν έχω μόνο το κόστος των 15 ευρώ που θα γεμίσω βενζίνη, που εγώ πολύ αμφιβάλλω ότι κάποιος κινείται μόνο με 15 ευρώ το μήνα όσοι αποφασίζουν να κινηθούν με το αυτοκίνητο, αλλά όλο
1: το κόστος, τα ταξί,
0: τις μεταφορές των προϊόντων, τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών, όλα αυτά που κινούνται και με βενζίνη, στην οποία η κυβέρνηση έχει κάνει ελάχιστη παρέμβαση αυτή τη στιγμή και δεν έχει μειώσει τις τιμές και είμαστε πανάκριβοι. Είμαστε έκτη ακριβότεροι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στην τιμή της βενζίνης. Όλο αυτό λοιπόν θα το πληρώνουμε εμείς σε προϊόντα, σε κόστος, σε υπηρεσίες, σε μεταφορές. Άρα δεν είναι μόνο τα 15 ευρώ για τον φτωχό άνθρωπο, για τον αυτό που δεν έχει να βάλει. Ένα. Και δύο, θέλω να πω μια κουβέντα λίγο και για τις 120 δόσεις. Που η Νέα Δημοκρατία μας έλεγε ότι μοιράζουμε λεφτά, δεν ξέρουμε από δημοσιονομικά, θα εκτινάξουμε την πάγκα στον αέρα. Είπανε τώρα ότι θα δώσουν 120 δόσεις, αλλά και αυτό που τσουρεμένα. Δεν βάζουν τους συνεπείς δανειολήπτες, αυτοί που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα με τις 48 δόσεις για παράδειγμα τώρα, δεν τους βάζουν στις 120
1: δόσεις. Δηλαδή, μισό λεπτό τώρα. Εάν είχες εσύ το ταμείο, όσους είναι στις 24 δόσεις, θα τους πήγαινες και του εξυπηρετούν, θα τους πήγαινες 48. Στις 120.
0: Μα άμα τα βγάζει, άμα θέλει ο άλλος και τα βγάζει πέρα με το ζόρι και δεν πληρώνει. Επίσης, γιατί δεν βάζει αυτούς που είναι και το 2025 και το 2026. Και γιατί δεν κουρεύει λίγο σημαντικότερα.
1: Ζήτημα, αυτό είναι τεχνικό ζήτημα.
0: Όχι, όχι. Μα εμείς τα έχουμε
1: δηλαδή προθεί, θέλει να κάνει, να κάνει 120, αλλά θέλει μόνο για τους παλιούς και δεν θέλει για τους καινούριους. Για κάποιο λόγο.
0: Ναι, δεν βάζει το 2025
1: γιατί?
0: Και το 2026.
1: Τι του καταλογίζει?
0: Γιατί έχει ιδεοληψίες γενικότερα. Και μια απάντηση στην κυρία Σδούκου. Γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει και δεν παίρνει τα μέτρα που παίρνουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Ένα, γιατί θέλει να παρουσιάζει πλασματικά υπερκέρδη, να παίξει τον καλό μαθητή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως, γιατί υπάρχουν προσωπικές
1: αντέξεις στους τηλεφώνους
0: που θέλουν να κάνουν κάποιες αγορές. Ναι, για, αλλά
1: γιατί
0: το
1: έρχεται κρίση ομολόγων.
0: Το να παίξουμε τον καλό μαθητή με τα υπερκέρδη
2: εις βάρος
0: των Ελλήνων πολιτών. Φτωχοποιεί τους Έλληνες πολίτες. Ένα και δύο κάνουν τα χατήρια των ολιγοπολίων. Τι συζητάμε τώρα? Δεν θέλουν να τα βάλουν με τα ολιγοπόλια. Το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα που λέει μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπολίων. Για τις τράπεζες καταθέσαμε και πρόταση. 8% για τη χρήση και του 2025, τώρα και για το 2026. Θα μπορούσατε να είχατε πάρει 400 εκατομμύρια. Δεν τα παίρνετε, γιατί θέλετε να κάνετε τα χατήρια των τραπεζών. Τώρα τι να λέω.
1: Όταν θα χρειαστεί να γίνει πάλι καινούργια ανακεφαλοποίηση, θα τα πούμε.
2: Δεν μου λέτε, κύριε Παπά, επειδή επικαλείστε το παράδειγμα της Ιταλίας.
0: Μα έχουν υπερχέρι, κύριε Καμπουράκη, δεν χρειάζεται ανακεφαλοποίηση.
2: Επειδή λέτε συνέχεια για την Ιταλία, τότε γιατί έστειλε επιστολή η κυρία Μελώνη στις Βρυξέλλες? Όπως έκανε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όπως έκαναν και άλλες χώρες.
0: Τις επιστολές στην κυρία Φοντερ Λάιεν, κυρία Σδούκου,
2: για να ξεπεράσουμε
0: είναι
2: το όριο
0: για το Θεαθήνε. Είναι για το Θεαθήνε.
2: Κύριε Παπά.
0: Η κυρία Φοντερ Λάιεν τις βάζει σε κάποιο σιρτάρι μάλλον και δεν τις βλέπει ποτέ ξανά. Τζάμπα γράφει τα γαλάζια του γράμματα. Καλά είπε ο πρόεδρος του Πασόκ στον Πρωθυπουργό.
2: Ακούστε, κύριε Καμπουράκη.
0: Με τα γαλάζια σας γράμματα, άκρη δεν έβγαλε η Ελλάδα.
2: Δεν έχει νόημα αυτή η αντιπαράθεση, πιστεύω, γιατί εγώ θέλω εκ
0: μέρους για τον πολίτη που βάζει 2,50 βενζίνη, έχει νόημα.
2: Να ακολουθήσω μια σοβαρότητα στα επιχειρήματα. Αυτή
0: για
2: τη στιγμή,
0: αυτούς που λέτε κακομύριδες,
2: αυτή τη στιγμή,
0: Σδούκου,
2: κύριε Παπά, το ξέρετε καλά κι εσείς, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να στηρίξει την κοινωνία με ό,τι διαθέσιμα χρήματα, με ό,τι διαθέσιμα χρήματα έχει, χωρίς να διακινδυνεύει τα δημοσιονομικά της χώρας, χωρίς να επηρεάζουμε αυτό που είπε ο κύριος Καμπουράκης, μια κρίση στα ομόλογα, στην αξιοπιστία της χώρας μας, το γεγονός ότι σήμερα δανειζόμαστε φθηνότερα.
1: Έτσι έλεγε και ο
0: λόγος κούρδης.
2: Γιατί είναι πολύ εύκολο, επειδή εσείς έχετε τάξει τα πάντα, μα τα πάντα,
0: ούτε καν
2: σαν
0: τα πάντα,
2: να βρίσκεστε εκτός
0: μια πολιτική
2: τόπου, αυτές
0: που,
2: εκτός
0: από αυτές που κάνουν οι υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρία
2: Εγώ, κύριε Παπά,
0: ό,τι κάνει, ό,τι κάνει η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, αυτά λέμε.
1: Εγώ χθες μιλούσα, κύριε Παπά, είχαμε εδώ ένα εκπρόσωπο Έλληνα από τη Γερμανία και έλεγε εδώ πέρα έχει μειωθεί, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εδώ τον έχουν μειώσει. Στην Ελλάδα δεν τον έχουν μειώσει. Μάλιστα. Ωραία, του λέω. Επίδομα θέρμανση πόσο σας δίνουν? Λέω, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Θέλω να πω ότι ο καθένας
0: άλλος
1: δίνει,
0: μάλλον
1: τρόπο δίνει, μάλλον, κατάλαβες τώρα.
0: Ο μέσος μισθός στη Γερμανία είναι 2,5-3
1: τώρα, δηλαδή η κριτική είναι γιατί δεν γίναμε Γερμανία από το 19 μέχρι τώρα.
0: Η κριτική είναι γιατί δεν αντιγράφουμε τα καλύτερα παραδείγματα.
1: Κοίταξε,
0: των
1: εγώ, επειδή,
0: τώρα,
1: επειδή την πληρώσαμε την περασμένη 20ετία πολύ άσχημα, το πρώτο που θέλω εγώ είναι να μην ξαναπληρώσουμε. Λοιπόν, άμα
0: λέει
1: ο καθένας
0: του
1: και πήραζε,
0: το
1: πάρε,
0: δεν
1: δώσε,
0: κάτι
1: μην ξεχρεώνει δάνεια.
0: Το Πασόκ λέει μετρημένα πράγματα.
1: Θα τα βρούμε μπροστά μας.
0: Άλλο μείγμα πολιτικής
1: λέμε. Μπροστά μας θα τα βρούμε πάλι.
2: Καλά. Εμείς δεν λέμε τζάμπα.
0: Εμείς λέμε όχι επιδόματα, μείωση στην πηγή.
2: Εγώ το μόνο που θέλω να πω.
5: Η κριτική πάντως δεν είναι γιατί δεν γίναμε Γερμανία. Η κριτική είναι άλλου τύπου. Είναι γιατί γίναμε Γερμανία και πέρα από τη Γερμανία στην ακρίβεια, στις τιμές και στο κόστος ζωής και γιατί σε επίπεδο αποδοχών, είμαστε και κάτω από τη Βουλγαρία. Και γιατί αυτή η διαφορά...
1: Ναι, ναι, μπορείτε να μου πείτε εσείς τον τρόπο, να υποχρεώσεις, τον τρόπο να υποχρεώσεις το μαγαζάτορα με τρεις υπαλλήλους να διπλασιάσει το μισθό. Διότι ο μισθός στο δημόσιο διπλασιάζεται εύκολα.
5: Εμείς
1: με χρέος. Στο μικρό μεσαίο...
0: Εμείς λέμε να χτυπήσουμε την επιτυχία, όχι να διπλασιάσουμε το μισθό.
5: Η αποτυχία κρίνεται με βάση την αποτελεσματικότητα. Και εδώ τι έχουμε με
2: εδώ,
5: βάση τα στοιχεία.
2: Τι έχουμε, ότι είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη σε βοήθεια που έχουμε παράσχει μέχρι τώρα.
5: Είμαστε προτελευταίοι στην αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Προτελευταίοι και ταυτόχρονα στην ακρίβεια, στις τιμές.
1: Και αυτή είναι ο πρόεδρός σας γι' αυτό.
5: Είμαστε οι πιο ακριβοί.
1: Και αυτή είναι ο πρόεδρός σας. Κυβέρνησε γι' αυτό.
5: Ακούστε να σας πω τώρα.
1: Κυβέρνησε γι' αυτό.
2: Εδώ έχουμε να κάνουμε.
5: Και ταυτόχρονα είχε βενζίνη 1,30 και 1,40 κυρία Σδούκου. Την περίοδο που κυβερνούσε ο Τσίπρας, η βενζίνη είχε 1,30 και 1,40. Και δεν είχε 2,20.
2: Είχε πολλές.
5: Και ταυτόχρονα ήταν μέσα στα μνημόνια. Και όταν μας έβγαλε από τα μνημόνια, είχε ανάπτυξη 2,3%. Και εσείς χωρίς μνημόνια, με ταμείο ανάκαμψης, τρέχει ανάπτυξη το 2,1. Σε αυτά πρέπει να μας πείτε, εν τέλει σε αυτή τη χώρα, που ένα σπιράλ που έπρεπε να έρθει ανάπτυξη, εκτός μνημονίων, τι έχετε κάνει αυτά τα 7 χρόνια, ώστε σήμερα να μιλάμε αμιγώς
2: τίποτα
5: για 2% απολύτως, ανάπτυξη και με πρόβλεψη ότι τα επόμενα 2 χρόνια θα είμαστε και καν το από 2%
2: Τσίπρας,
5: στην ανάπτυξη.
2: Κανένας άλλος.
5: Αφήστε το τι έκανε ο Τσίπρας, έχει κρυθεί ως προς τη διακυβέρνησή του και την περίοδο των μνημονίων. Τα δικά σας σκονάκια είναι ατελείωτα εκεί πέρα. Τα παίρνετε κάθε μέρα από το υπόγειο του Μαξίμου. Αφήστε τα αυτά σε μένα. Αυτό το συνδικαλισμό σε μένα μην το κάνετε. Μην το κάνετε όμως αυτό το συνδικαλισμό.
2: Σας απαντώ πάρα πολύ ήρεμα. Με σεβασμό στον κόσμο που μας ακούει.
5: Και εγώ με μεγάλο σεβασμό σας απευθύνω. Και σας λέω ότι κοροϊδεύετε τον κόσμο.
2: Κοροϊδεύετε τον κόσμο.
5: Ξεκινήσατε με τα καύσιμα. Στην αρχή μας είπατε, βάλατε το ιδεολογικό μπροστά, ότι κοιτάξτε, η μείωση των ειδικών φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι φόρος ο οποίος ευνοεί τους πλούσιους. Και δεν το λαμβάνω, λέει το 2022. Στη συνέχεια φεύγουμε από αυτή τη γραμμή και λέμε, θέλουμε άδεια από την Ευρώπη για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Λες και εμείς δεν ξέρουμε να διαβάζουμε, οι υπόλοιποι δεν ξέρουμε να διαβάζουμε τα ευρωπαϊκά κείμενα. Δεν χρειαζόταν αυτό. Φεύγουμε και από αυτή τη γραμμή. Ποια είναι τελικά η γραμμή σας? Πόσες δικαιολογίες θα βρείτε για να μην μειώσετε, τα καύσιμα? Όσο απαιτείτε για να μπορέσει ένα νοικοκυριό να τα βγάλει πέρα.
1: Δεν είσαι μεγαλύτερα, μωρέ.
5: Δεν ζήτησε, κύριε Καμπουράκη, όχι. Δεν υπάρχει το Μητσοτάκης ή χάος και δεν υπάρχει το Μητσοτάκης ή η καταστροφή της χώρας.
1: Υπάρχει Μητσοτάκης και διαλέξεις.
5: Υπάρχουν
1: Τσίπρας ή Μητσοτάκης.
5: Υπάρχει Τσίπρας ή Μητσοτάκης. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν σχέδια.
1: Ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης.
5: Κατατεθειμένα στον ελληνικό λαό εναλλακτικά. Για το πώς πάμε στην επόμενη μέρα.
1: Να σας πω κάτι. Δεν τζιμπάτε προς τα πάνω, προς τα κάτω πάτε.
5: Τώρα, το προς τα πάνω ή προς τα κάτω,
1: ναι,
5: είναι σχετικό αυτό το
1: πράγμα. Πολύ σχετικό. Αυτό είναι σχετικό.
5: Εμείς θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε το πρόγραμμά μας στον ελληνικό λαό και θέλουμε να αποτελέσουμε και πιστεύουμε ότι στο τέλος θα αποτελέσουμε την εναλλακτική πολιτική δύναμη για να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί
1: τώρα ή
5: η πολιτική αλλαγή και αλλαγή πολιτικής που έχει ανάγκη η χώρα τώρα. Σε αυτήν την κάλπη διεκδικούμε να είμαστε οι νικητές.
2: Πάντως, κύριε Λερίτση, γράμματα φαντάζομαι ξέρετε να διαβάζετε. Ευρωπαϊκά κείμενα ξέρετε να διαβάζετε.
1: Λοιπόν,
5: δεν ξέρει να σηκώσει το τηλέφωνο ο κύριο Μητσοτάκη που να στείλει γράμμα για να μιλήσει με τη Φοντερ Λάιεν. Με τη Φοντερ Λάιεν χρειάζεται γράμμα. Δεν μπορεί να την πάρει τηλέφωνο.
2: Διαβάστε το κεφάλαιο.
5: Να μας πείτε για την οροφή δαπανών όταν έχουμε να κάνουμε με έκτακτα μέτρα και έκτακτες δαπάνες. Τότε να έρθετε να μας απαντήσετε για τα ευρωπαϊκά κείμενα. Μάθετε λοιπόν τα σκονάκια να τα διαβάζετε καλύτερα την επόμενη φορά.
3: Κυρία Ζούκου.
1: Λοιπόν, καλημέρα
3: σας. Καλή σας ημέρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε. Έχουμε τον Υφυπουργό εδώ μετά να μας τα πει τα οικονομικά. Καλημέρα. Διάλειμμα.

0: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία. Να αποτυπώνεις το γεγονός. Με ειλικρίνεια. Χωρίς υπερβολές. Να αφήνεις την εικόνα να μιλάει αντί για εσένα. Να αφήνεις το πρόσωπο να λέει τη δική του ιστορία. Αυτές είναι οι ειδήσεις. Αυτό κάνουμε εμείς. Εδώ, στο Action 24.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
3: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
4: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
5: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
6: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
7: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
8: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
9: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
10: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
11: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
4: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης μα το βγήκε και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα έχουν έναν καλό συνάδελφο που έτυχε να γίνει και βουλευτής και υπουργός.
1: Ξόκυλα. Δημήτρη Ξόκυλα.
0: Ξόκυλα, ας πούμε, και πήγε στην πολιτική ο Δημήτρης ο Μαργόπουλος, αλλά είναι υφυπουργός οικονομικών και η οικονομία τώρα είναι.
2: Ναι, και επειδή ανάψαν τα αίματα
1: είναι
2: πριν.
1: Hot, είναι hot.
2: Πριν πιάσουμε όλα τα καυτά ζητήματα, εγώ θέλω να ρωτήσω λίγο και για την Κρήτη. Επειδή τώρα τελειώνει και η κακοκαιρία, ευτυχώς για τους ανθρώπους, δυστυχώς για όλες αυτές τις τεράστιες καταστροφές που είδαμε. Θα πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι και να κινηθούν και άμεσα οι διαδικασίες, γιατί έχουμε και παραδείγματα του παρελθόντος που είχαμε τις καθυστερήσεις.
1: Αυτό,
2: εκεί τι θα γίνει.
1: Αν και δεν είναι στενή δική μας αρμοδιότητα στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι η κρατική αρρωγή στο πολιτικής, στο πολιτικής προστασίας. Πάντοτε στις πολιτικές που εκπονεί το πολιτικής προστασίας είμαστε δίπλα και προφανώς θα περιμένουμε τις εισηγήσεις του αρμόδιου Υπουργείου. Προφανώς οι οικογένειες πρέπει να στηριχτούν. Μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος ο οποίος έχει δοκιμαστεί πάρα πολλές φορές από φυσικές καταστροφές. Επομένως,
2: σε
1: οποιοδήποτε αίτημα
2: της
1: κρατικής αρρωγής, προφανώς εμείς.
0: Καβάντζα υπάρχουν λεφτά για τέτοια πράγματα.
1: Εφεδρίες πάντα υπάρχουν. Πάντα.
0: Ναι.
1: Με την έννοια όμως πια ότι άκουσα και τους καλούς συναδέλφους πριν στις τοποθετήσεις τους και για τα ενεργειακά όπως και για τις φυσικές καταστροφές. Καλό είναι όμως πάντοτε να διαχειριζόμαστε τις καταστάσεις με μια συνέπεια και με συνετό τρόπο. Γιατί οι εφεδρίες δεν είναι ατέλειωτες. Και επειδή κάποιοι, θα θυμίσω, μιλούσαν για εμπροστοβαρείς ενέργειες ως προς τα ενεργειακά ήδη από το Μάρτιο. Θα θυμίσω ότι κάποιοι μιλούσαν για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα ήδη από το Μάρτιο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η Ελλάδα έμπαινε με τέτοια μέτρα από την Άνοιξη ή το καλοκαίρι, τη στιγμή που βλέπουμε ότι η κρίση αυτή συνεχίζεται. Θα είχαν δημιουργηθεί απίστευτες δημοσιονομικές τρύπες στη χώρα μας και θα πηγαίναμε κατευθείαν για καθεστώς εποπτείας. Εδώ λοιπόν ή πολύ περισσότερο.
0: Καλά τώρα, μην το τρομοκρατούμε το πράγμα.
1: Να το πάμε. Εγώ δεν είναι η άποψή μου.
2: Ναι.
1: Η Ιταλία, επειδή βλέπω, το έλεγα λίγο και στο break, για να μην γίνομαι μονότονος και στους συνομιλητές μου εδώ, τους παρόντες, αλλά να το πω και τους τηλεθεατές. Ακούγαμε πόσα χρόνια. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε με ελληνικά μοντέλα, μιλάμε διαρκώς με ξένα.
0: Ναι.
1: Ακούγαμε από την αντιπολίτευση το ισπανικό μοντέλο στέγασης που είναι τόσο επιτυχημένο. Πολύ επιτυχημένο, ε.
0: Ναι.
1: Οι Ισπανοί γιατί πάνε για εκλογές τώρα. Γιατί πηγαίνουν προς εκλογές, για τη στεγαστική πολιτική της κυβέρνησης Σάντσεφ. Ακούμε τώρα το επιτυχημένο μοντέλο της Ιταλίας. Γιατί δεν λέει κανένας, άκουγα τον κύριο Παπά πριν, γιατί δεν λέει κανένας ότι η Ιταλία αυτή τη στιγμή έχει εκτροχιαστεί δημοσιονομικά και είναι σε καθεστώς εποπτείας, επιτροπίας. Θέλω λοιπόν να πω, καλό είναι να λέμε στους πολίτες.
0: Και άμα ήμασταν σε εποπτεία.
1: Η Ελλάδα που είχε τόσα προβλήματα. Καταρχάς, λίγο για να τα κάνω λίγο λιανά τα οικονομικά. Βλέπουμε μια τεράστια κρίση η οποία έχει αρχίσει και ξεσπά. Το λένε όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες, το λένε και οι ελληνικές πλέον. Η οποία αφορά τα ομόλογα των κρατών. Μπορεί να ακούγεται για τον πολίτη μας πολύ τεχνικό και να λέει: ρε Μαρκόπουλε, πρωί-πρωί Κυριακή, τώρα τι μας λες. Εγώ θα θυμίσω μια λέξη η οποία μας είχε ταλαιπωρήσει την περίοδο του 2012, του 2015. Spreads.
0: Ναι.
1: Ο κίνδυνος. Εδώ λοιπόν, όταν βλέπουμε ότι η Γαλλία έχει κόστος δανεισμού στο 5%, πιο ψηλό από την Ελλάδα, καταλαβαίνουμε σε τι κρίση είναι η Ευρώπη. Η Ελλάδα δηλαδή να αποτελέσει πάλι μέρος του προβλήματος. Αρκετά δεν ταλαιπωρηθήκανε οι Έλληνες τους.
2: Καταλαβαίνουμε ότι μαγική λύση δεν υπάρχει. Το βλέπουμε ότι τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε και εμείς, η Γαλλία, είπατε, η Ιταλία, η οποία πήρε και κάποια άλλα μέτρα. Με το πλαφόν στη βενζίνη, με την κατάργηση των τελών κυκλοφορίας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη χώρα μας.
1: Εμείς πηγαίνουμε σε μία βήμα-βήμα προσέγγιση. Γιατί η κρίση, κανένας δεν μπορεί να πει, είναι καταρχάς πολεμική σύραξη. Είναι μια πολεμική κρίση. Και είναι μια κρίση η οποία αφορά και τα δύο στενά, αν θα δείτε, της Μέσης Ανατολής. Είναι πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση. Αυτό το οποίο κάνουμε εμείς είναι μια βήμα-βήμα προσέγγιση για να μην έχουμε πρόβλημα στα δημόσια οικονομικά μας. Και να το μεταφράσω αυτό, για να μην υπάρξουν κλειδονισμοί στην καθημερινότητα και στην οικονομία του νοικοκυριού του ελληνικού. Και κάνουμε λοιπόν προσεγγίσεις όπως αυτές που ανακοινώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, θα έρθει στις 14 Οκτώβρη για τη θέρμανση ή παρέμβαση και παρακολουθούμε στενά. Συν τη άλλη, το πρόγραμμα το οποίο έχουμε πει και είναι ένα λογικό πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
2: Για το πετρέλαιο θέρμανσης που είπατε.
1: Η παρέμβαση θα ανακοινωθεί στις 14 Οκτωβρίου. Προφανώς ο στόχος είναι να επιτευχθεί μια καλή τιμή. Θα το δούμε πώς θα κλιμακωθεί και η κατάσταση διεθνώς. Μην ξεχνάμε
0: ότι. Το 1970 θα είναι ζόρικο για την οικονομία. Ναι.
1: Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, αντιλαμβανόμαστε τους προβληματισμούς. Πόσο ήταν πέρυσι το βαρέλι, όπως αντίστοιχα, θυμόμαστε.
0: Ένα 10.
1: Όχι,
0: όταν
1: ναι,
0: ξεκίνησε.
1: Το,
0: α, το βαρέλι.
1: Το βαρέλι.
0: Ναι, 65, μα,
1: 65
0: το
1: δολάρια
0: ναι,
1: το βαρέλι.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι 103, 102 ναι, δολάρια το βαρέλι. Επομένως, επειδή κάποιοι βρίσκουν, εφεύρουν, εφευρίσκουν ναι, εύκολες λύσεις. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Είναι ακοστολόγητα. Θα σας πω κάτι. Ναι. Άκουσα με μεγάλο ενδιαφέρον το πλουσιοπάροχο πρόγραμμα και της ΕΛΑΣ, τη ΔΕΘ και του ΠΑΣΟΚ. Ναι. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Είπες, Δημήτρη, πριν και κάτι για το 500 για τους φοιτητές.
0: Ναι, 500 κάθε φοιτητή.
1: Πάρε 13η σύνταξη, πάρε 13ο μισθό στο δημόσιο τομέα. Πολύ ωραία ακούγονται, γιατί εμείς δεν τα θέλουμε. Εγώ μάλιστα από η κυρία Κωνσταντοπούλη τα έλεγε καλύτερα, έλεγε για 14ο.
0: Ναι.
1: Και αν βγήκε κάποιο, μπορεί να πει και 15ο.
2: Ναι.
1: Έλεγαν, το ΠΑΣΟΚ, θα μειώσουμε το φόρο το ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Βέβαια.
1: Έτσι. Θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα κτλ. Ωραία, πες το ότι ήταν στην κυβέρνηση και τα είχαν εξαγγείλει αυτά το Σεπτέμβρη. Τώρα τι θα δίνανε στους πολίτες με την ενέργεια να έχει πάει λόγω της διεθνούς κατάστασης ναι, τόσο ψηλά. Τι θα δίνανε.
0: Μα σου λέει, άμα έχει μειωθεί το ΦΠΑ, θα
1: είναι... Είναι προσεγγίσεις.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα πω επικίνδυνες. Ναι. Είναι προσεγγίσεις του πνιγμένου δημοσκοπικά. Ναι. Όμως, εδώ, επειδή η χώρα έχει υποφέρει, επειδή το μνημόνιο
0: το
1: σηκώσαμε στην πλάτη.
0: Το ξεχάσαμε.
1: Λέμε, πρόσοχη, μην ξαναέχουμε πολιτική νταουλιών ή πολιτική λεφτά υπάρχουν
2: τώρα,
1: με ένα νόμο και ένα άρθρο. Είναι κρίμα από το Θεό.
2: Okay, από τις Βρυξέλλες. Βέβαια, είναι μια έκτακτη κατάσταση. Δεν ξέρω, και στο παρελθόν έχουμε, όπως είπατε, πει και εσείς, περάσει σε έκτακτες καταστάσεις και έχουν πάρθει μέτρα. Οπότε θα μπορούσαμε να δούμε τελικά αυτή τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Εμείς αυτό το οποίο ψάχνουμε είναι δημοσιονομικό χώρο. Επιδιώκουμε να έχουμε χώρο για να δούμε μετά την πολιτική. Ας μην το προσδιορίσουμε. Αυτό το οποίο όμως λέμε και είναι πραγματικά κρίμα, το γεγονός ότι ηρωνεύονται μια εθνική προσπάθεια. Δεν είναι προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας το να βρεθεί ευρωπαϊκός χώρος. Είναι εθνική η προσπάθεια. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολίτες.
0: Ο Λυρίτης έλεγε τι στέλνει γράμματα, ας πάρει ένα τηλέφωνο.
1: Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Καταρχάς.
0: Τώρα το είπε.
1: Καταρχάς, συγγνώμη. Ο κύριος Τσίπρας, καλό είναι για τα ευρωπαϊκά τα τηλέφωνα να τα αφήσει. Γιατί θυμόμαστε αυτά τα με ένα νόμο και ένα άρθρο κτλ. Καλό είναι λίγο συγκράτηση αυτά τα θέματα. Πολύ περισσότερο σε ένα Μητσοτάκη, ο οποίος Μητσοτάκης, σε ό,τι τον αφορά, έχει πετύχει ευρωπαϊκές παρεμβάσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης ήταν παρέμβαση του Μητσοτάκη και επιλογή. Το πρόγραμμα SAFE ήταν πρόταση της Ελλάδας, πάλι και του Μητσοτάκη. Οι παρεμβάσεις για τον COVID, κάποιοι μας λέγανε και τότε δεν θα υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση και υπήρξε. Κάποιοι ηρωνεύονταν τον Μακρόν για τα πετρελαϊκά αποθέματα που ζητούσε από τους G7 και τα πήρε.
0: Ναι.
1: Επομένως, λίγο συστολή, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. Η ηρωνία είναι το καταφύγιο του μέτριου. Όποιος ηρωνεύεται, προσοχή μην το βρει μπροστά του.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν εμείς κάνουμε μια προσπάθεια με όλα τα εργαλεία που έχουμε, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ηγείται μιας προσπάθειας ευρωπαϊκής και έχουμε το εσωτερικό μέτωπο, δηλαδή πραγματικά μου θυμίζει το αντίστροφο αυτών που μας κατηγορούσαν, λανθασμένα βέβαια, αυτά τα βάστα Σόιμπλε. Δηλαδή, τι δεν θέλει το ΠΑΣΟΚ να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση και ηρωνεύεται. Δεν το κατάλαβα.
0: Απλά σου λέει.
1: Δεν το κατάλαβα.
0: Απλά σου λέει και ένα μειωθεί ο ΦΠΑ και ένα μειωθεί ο φορολογικός δικαιωματικός κατανάλωσης και ευρωπαϊκή παρέμβαση και να βγει λεφτά. Θέλουν.
1: Και γυναίκες θα βρούμε στους ανύπαντους. Λίγη σοβαρότητα. Λίγη σοβαρότητα γιατί το τάζω τα πάντα. Λέω τα πάντα. Ό,τι ηχεί ωραίο, το τάζω.
2: Υπάρχουν εναλλακτικές σε περίπτωση που δεν έχουμε το OK από τις Βρυξέλλες και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτή την κίνηση.
1: Έχουμε τις δικές μας γραμμές άμυνας.
2: Γιατί ξέρετε, ο κόσμος τον ενδιαφέρει αυτό που λέμε είναι η τσέπη του. Και βλέπουμε ότι έχουν πάρθει κάποια μέτρα, αλλά ουσιαστικά με την ακρίβεια που θα πάει στο σούπερ μάρκετ.
0: Η βενζίνη το σούπερ μάρκετ. Είναι μεγάλο πρόβλημα.
1: Τα αντιλαμβανόμαστε. Δεν ζούμε σε άλλο πλανήτη.
2: Χάνονται αυτά τα λεφτά.
1: Δεν θα διαφωνήσω ότι τα προβλήματα είναι παρόντα. Δεν θα διαφωνήσω.
0: Με συγχωρείτε, μερικοί από εσάς έχουν δείξει με αυτά που λένε ότι ζουν σε άλλο πλανήτη.
2: Ναι.
0: Κάτι μπαρούφες που πετάγονται τώρα, οι κακομύριδες και οι εμμύριδες και αυτά είναι...
1: Άκου Δημήτρη, επειδή είσαι πολύ, πολύ έμπειρος στον τηλεοπτικό χώρο και χρόνο,
0: ναι,
1: θα σου πω κάτι. Λάθη γίνονται και ας το πω, ούτε είσαι λάνθαστος. Εγώ είμαι ο πρώτος.
0: Ναι.
1: Όταν όμως βγαίνεις στο δημόσιο λόγο να υπερασπιστείς κάτι με αρκετά μεγάλη πυκνότητα, ο Χάρης, ο Θεοχάρης, είναι ένας τέλεχος. Μην μου πεις ότι είναι εξαφανισμένος. Αντιθέτως, ο άνθρωπος δίνει μια μάχη.
0: Ναι.
1: Μπορεί και να κάνεις και ένα λάθος. Και μάλιστα ο Χάρης, αν θα το δεις το βίντεο, το διόρθωσε την ώρα που, μετά που το είπε. Αλλά εγώ θα πω, συμφωνώ ότι πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν πιο προσεκτική στο δημόσιο λόγο μας. Στατιστική δεν αποτελεί ούτε το αν έχει κίνηση η Κηφισίας, ούτε εάν πίνουν πολύ καφέ σε μια καφετέρια. Η επίσημη στατιστική είναι αυτή η οποία μας καθοδηγεί, τη διαβάζουμε, Γι' αυτό ενεργοποιούμαστε, γιατί κάτι μας λέει και η στατιστική. Από την άλλη πλευρά όμως, και αυτός ο ισοπεδωτικός λόγος, ότι η χώρα είναι σε καθεστώς διάλυσης, η χώρα κατρακυλάει, ο Έλληνας πολίτης χωρίς δίκτυα ασφαλείας, με συγχωρείτε. Είμαστε
2: τώρα...
1: η κυβέρνηση που έχει δώσει τώρα ναι. θα πέσει 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ το Νοέμβριο. Για τους συνταξιούχους και για το ενίκιο. Η προσωπική διαφορά που δεν υπήρχε καφενείο και καπί που έμπαινε στην Ελλάδα και να μην στο λένε σαν το νούμερο ένα θέμα για τους, για τους συνταξιούχους, απαλήφεται και σχεδόν σαν να μην έχουν γίνει αυτά.
2: Πάντως,
1: σαν να μην έχουν υπάρξει.
2: Παρακολουθήσατε
1: αυτά
2: και
1: δεν τα κάνει μια ανάλγητη κυβέρνηση. 7 αυξήσεις κατώτα του μισθού, 91 φόροι που μειώθηκαν. Δηλαδή είναι ανάλγητη αυτή η κυβέρνηση και δεν ήταν ανάλγητος ο Τσίπρας που έβαλε 30 φόρους. Που έφερε μνημόνια, άκουγα πριν.
2: Παρακολουθήσατε τον και την συνομιλία που είχαμε και με συναδέλφους σας και είχε 120 δόσεις. Το κάνατε και υπάρχει πάλι γκρίνια.
1: Μα μας λέει, άκουσα τον εκπρόσωπο της Ελλάς να λέει ναι, αλλά με μνημονιακά χρόνια επί Τσίπρα που είχαμε ανάπτυξη τόσο. Ναι, αλλά επί Τσίπρα είχαμε και 660 ευρώ κατώτατο μισθό. Επί Μητσοτάκη πάμε στο τετραψήφιο. Δηλαδή, μην βλέπουμε τη στατιστική όπως μας βολεύει.
0: Για πάμε σε 120,
2: σε 120
0: που ρωτάει τώρα.
2: Ναι.
0: Διότι εδώ υπάρχει μουρμούρα πάλι.
1: Οι 120 δόσεις ήταν ένα μέτρο το οποίο δεν το πήρε το οικονομικό επιτελείο ελαφρά την καρδία. Γιατί είναι μια έκτακτη κατάσταση. Γιατί το πήραμε. Είναι μια έκτακτη κατάσταση. Υπάρχει ένα πρόβλημα ενεργειακό. Από την άλλη πλευρά ήταν μια ρύθμιση την οποία την εξετάσαμε πάρα πολύ προσεκτικά. Γιατί θα πρέπει σε ό,τι αφορά το αποτύπωμα των παρεμβάσεών μας να μην στείλουμε και μερικά λάθος μηνύματα. Εμείς λοιπόν καθίσαμε και σκεφτήκαμε ότι η κρίση αυτή τη στιγμή παραμένει αιμονικά και γι' αυτό το λόγο μετά τη ΔΕΘ ξανασχεδιάσαμε αυτή την πολιτική. Από την άλλη πλευρά μην ξεχνάμε ότι δεν πρέπει να πάνε προς την ασυνέπεια και συνεπείς ως προς τις πληρωμές τους πολίτες.
2: Γιατί... Εδώ σας λένε να χαλαρώσετε, να μπουν και άλλοι. Και με χρέη το 25, το 26.
1: Ακούστε. Ακούω διάφορα τα οποία στον κοινωνικό διάλογο δεν μας τα έθεσαν οι φορείς. Και πιστέψτε με εντολή του Κυριάκου του Πιερακάκη, έχω δει μέσα στο καλοκαίρι 100 τουλάχιστον, μπορεί και παραπάνω, επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς.
0: Τις
1: 120 δόσεις όλοι έλεγαν το επιτόκιο δευτερευόντως. Και πολλοί δεν το έθεσαν καν.
0: Ναι.
1: Και γι' αυτό το οποίο λέω, το λέω με τα λόγου γνώσεως. Εμείς δηλαδή βγάλαμε ένα συμπέρασμα μετά από τις επαφές. Δεν μπορεί λοιπόν οι κοινωνικοί εταίροι, ενώ ξέρουν τη δυσκολία και των 120 δόσεων, σας είπα, δεν ήταν αβασάνιστη η απόφαση, δεν ήταν εύκολη η απόφαση. Την ίδια στιγμή που το κάνουμε να το αντιπολιτεύονται με το καλημέρα. Εδώ ήταν έτοιμά τους. Το επιτοκιακό ζήτημα είτε το έθεταν δευτερευόντως ή τριτευόντως, είτε κάποιοι δεν το έβαλαν καν. Όμως επαναλαμβάνω, αυτά τα μέτρα θέλουν μία προσοχή. Γιατί ο συνεπής, ο οποίος πληρώνει, όταν βλέπει ότι ανοίγει διάδρομος και με τον εξοδικαστικό με πολλές δόσεις και με 3,1% επιτόκιο και με 120 δόσεις μετά τις 72, ο συνεπής μπορεί να καθίσει και να πει μήπως και εγώ να αρχίσω να χρωστάω για να πάρω και άλλες ρυθμίσεις. Θέλουν προσοχή, η χώρα μας έχει υποφέρει από την κατάρρευση εσόδων στις εφορίες και στα ασφαλιστικά ταμεία. Γι' αυτό είμαστε, γι' αυτό είπα ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση να πάρθει, όμως λόγω της ενεργειακής κρίσης...
0: Δεν θέλω να σε επικράνω, Υπουργέ μου, δεν θα ενταχθούν πολύ.
2: Ναι.
0: Όχι εξαιτίας των όρων...
1: Θα το δούμε. Πάντως, εγώ θέλω να είμαι σαφής. Και οι 72 δόσεις, έτσι όπως ξεκίνησαν, η ροή, ξεκίνησε η πλατφόρμα στις 26 Ιουλίου. Δεν ήταν κακή η ροή.
0: Ναι. Ναι.
1: Απλά κάτω από τον καταιγισμό των εξελίξεων είπαμε να δώσουμε και μία παραπάνω ανάσα. Και βάσει των ετοιμάτων και της αγοράς.
0: Ναι.
1: Τώρα, το γεγονός ότι η αγορά, ενώ δεν το έθεσε ως προτεραιότητα το επιτοκιακό, μόλις παίρνει τις 120 δόσεις, το θυμάται,
0: μα δεν τον
1: είναι ένα ερώτημα.
0: Δεν τον νοιάζει τώρα τον κόσμο τι σου είπε ο τάδε εταίρος και ο τάδε γενικός.
1: Μηδενισμός του επιτοκίου ή χάρισμα των χρεών αυτών δεν μπορεί να υπάρξει. Μακάρι να υπήρχε ο τρόπος και μακάρι να άντεχαν τα οικονομικά να τα χαρίζαμε. Αυτά δεν γίνονται όμως.
0: Αν τα χαρίσετε και εγώ δεν ξαναπληρώνω φορό.
1: Γι' αυτό λέω θέλει μεγάλη... Θέλω να είμαι στους πολίτες τίμιος. Ο συνεπής, όταν βλέπει ότι όλα γίνονται διάδρομος για τον ευάλωτο, εγώ λέω, δεν λέω τον ασυνεπή, αυτόν που βρέθηκε σε μια δυσκολία και τον σέβομαι και γι' αυτό το λόγο το κράτος διαρκώς νομοθετεί.
2: Να σας πω τώρα τι...
1: Μπορεί να πάει προς την ασυνέπεια. Θέλει μια διαχείριση, θέλει προσοχή.
2: Έρχεται Eurogroup. Από εκεί τι θα προκύψει?
1: Είναι σαφές ότι οι προτεραιότητές μας είναι γύρω από την ενέργεια. Είναι σαφές το γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει μια σε βάθος συζήτηση για το τι θα γίνει. Και οι εθνικές προσεγγίσεις δείχνουν, και όχι από το δικό μας παράδειγμα, περισσότερο δείχνει από τα παραδείγματα πιο μεγάλων κρατών από εμάς. Και από αυτά μάλιστα που μας κούναγαν το δάχτυλο στα χρόνια των μνημονίων, δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη ευρωπαϊκής προσέγγισης στο πρόβλημα.
0: Η οποία θα κάνει τι?
1: Θα πρέπει να δώσει δημοσιονομικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να υπάρξει.
2: Όπως έγινε μια στα χρόνια του κορονοϊού, ας πούμε.
1: Ο κορονοϊός είχε.
2: Που ήταν
1: και
2: μια ειδική κατάσταση. Ήταν μια.
1: Όμως και εδώ έχει τα δικά της χαρακτηριστικά η κρίση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Όταν βλέπω για παράδειγμα κράτη όπως η Γερμανία, που ενεργειακά είχαν αγκιστρωθεί στο μοντέλο του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τις συνέπειες στην πολιτική σκηνή, την ανάδυση της άκρας δεξιάς του ΑΕΒΔΕ, θα πρέπει και η Ευρώπη, από τη στιγμή που έχουμε μια εκλογική χρονιά για πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θα πρέπει να αντιδράσει πολιτικά. Γιατί μπορεί να συζητάμε οικονομικά το σύνορα, όλα όμως είναι πολιτικά. Αν δεν αντιδράσει η Ευρώπη δίνοντας δημοσιονομικό χώρο, και σας λέω με τα λόγου γνώσεως, ίσως η Ελλάδα δεν αποτελέσει μέρος αυτού του προβλήματος. Έχουμε ακόμα μια Νέα Δημοκρατία, πρώτη κρατεά που εγγυάται την ασφάλεια. Δέστε τι θα γίνει στις υπόλοιπες εθνικές εκλογές.
0: Έχουν εκλογές γύρω-γύρω.
1: Αν δεν το αντιληφθεί η Ευρώπη, θα υπάρξει ζήτημα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Υπουργέ μου. Να είστε καλά.
2: Λοιπόν, πάμε να το.
0: Δημήτρη μου, γεια σου κύριε συνάδελφε.
2: Λοιπόν, να πάμε τώρα πάλι στις Πέτσες. Σήμερα
0: για πάμε στις Πέτσες που βουτάγανε χθες μες στην παγωμένη θάλασσα. Τι ήταν αυτό το πράγμα?
2: Τι έχει το πρόγραμμα σήμερα, φυσάει και όλα πιο δύσκολα.
3: Καλημέρα Ντόνα, καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, πολλής κόσμος. Εσύ πολύ θαραλέα Βιργινία με Κοντομάνικο, οι άλλοι τους βλέπω με φουτεράκια πίσω.
3: Έχει λίγο ήλιο σήμερα, είναι πολύ καλύτερα από χθες. Αλλά εντάξει, οι αθλητές είναι απτόητοι.
2: Τώρα, σήμερα τρέχουμε.
0: Τι κάνουμε, τρέχουμε ή βουτάμε σήμερα?
3: Σήμερα, μόλις έχει ξεκινήσει ο αγώνας πριν λίγο των 25 χιλιόμετρων και τώρα περιμένουμε να ξεκινήσει ο αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Οι συμμετοχές φτάνουν τις 6.000 συνολικά εδώ πέρα στο Spetses Mini Marathon, το οποίο είναι και επαιτειακό, γιατί είναι 15 χρόνια Spetses Mini Marathon. Και ο κόσμος παρά τις αντίξωες συνθήκες ήρθε να αγωνιστεί, χωρίς να υπάρχουν πλοία μάλιστα την Παρασκευή, αλλά βρήκε τον τρόπο, ήρθε μέχρι την Κώστα, ήρθανε με λεωφορείο
0: και τρέξιμο είναι
3: αγωνίζονται.
0: Ευκολότερο από το κολύμπι. Το τρέξιμο, εντάξει.
3: Είναι ευκολότερο. Μάλιστα στα 5 χιλιόμετρα που τώρα θα ξεκινήσουν υπάρχει πάρα πολύ κόσμος ο οποίος περπατάει. Απλά συμμετέχει και είναι αυτό που λέει η Μαρίνα Κουταρέλη, η διοργανώτρια, ότι νίκη είναι η συμμετοχή.
0: 6.000 τώρα κόσμος εκεί. Πού μένουν ρε παιδί μου στο νησί? Ή έρχονται και θα φύγουν? Πώς είναι δηλαδή?
3: Έρχονται κάποιοι, φεύγουν, άλλοι μένουν εδώ πέρα, άλλοι έχουν σπίτια εδώ πέρα, ναι, άλλοι είναι ντόπιοι. Γενικά τους αρέσει να συμμετέχουν σε αυτή
0: ωραία,
3: τη διοργάνωση.
0: Ωραία, ωραία, μπράβο, μπράβο.
3: Η οποία έχει γίνει θεσμός.
2: Τώρα θα ξεκινήσουν.
0: Πότε ξεκινάνε?
3: Τώρα θα ξεκινήσουν, τώρα περιμένουμε την κίνηση.
2: Για να τους δούμε.
3: Θα ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση. Βλέπω εκεί πέρα, είναι και πάρα πολλοί αθλητές, οι οποίοι έχουν πολλές διακρίσεις στα αθλήματά τους.
2: Και
3: τώρα
2: και
3: ετοιμάζεται η κυρία
2: Κουταρέλη
3: να δώσει την εκκίνηση.
0: Να τους δούμε, να τους δούμε.
3: Εννοείται, η ασφάλεια πάντα, πάντα, όπως και χθες στην κολύμβηση, η ασφάλεια ήταν ο πρωταρχικός παράγοντας.
2: Δεν κρατιούνται πάντως, τους βλέπω εκεί η Βιργινία, δεν κρατιούνται να ξεκινήσουν.
3: Ναι, έχουνε και μάλιστα έτσι πρωί-πρωί έχουνε πολύ όρεξη να τρέξουνε.
2: Αυτά βλέπει και ο Δημήτρης εδώ και
0: ναι, και φτερνίζομαι. Τους βλέπω και αυτοί και φτερνίζομαι. Δηλαδή, φοβερό είναι αυτό.
2: Εντάξει, δεν θα σε πάμε εκεί.
3: Του χρόνου νομίζω πρέπει να έρθετε και οι δύο.
0: Οπωσδήποτε.
2: Σίγουρα, ο Δημήτρης πρώτος.
0: Ειδικά στο κολύμπι. Αλλά του χρόνου μπορεί να είναι καλός ο καιρός. Φέτο ήταν λίγο περίεργος.
2: Φθινοπορεινός.
0: Πάντως είναι πολύ ωραία η εκδήλωση, ρε παιδί μου. Είναι ωραίο πράγμα να μαζεύεται τόσο κόσμος.
2: Να
0: αθλείτε, να
2: πηγαίνετε,
0: να χαίρετε.
2: Να γεμίζουν και τα νησιά.
0: Ναι.
3: Γιατί ακούμε τώρα την αντίστροφη μέτρηση.
2: Πήρανε θέσεις.
3: Μόλις ξεκίνησα.
2: Φύγαμε.
0: Έτσι.
3: Εδώ είναι.
2: Με τα ρολόγια τους όλα.
3: Μπράβο. Γίνεται χαμός.
0: Κοίτα εδώ, αν και πιτσιρικάκια, μωράκια, παιδάκια.
2: Δεν ακούς και τις φωνούλες.
3: Τα θα δείτε και στο τέλος και κάποιους να περπατάνε που το κάνουν απλά για εκείνους.
2: Είναι φίλοι του Δημήτρη αυτοί. Πολύ φίλοι του.
0: Άμα είναι και κάτι με αυτοκίνητο στο τέλος.
3: Και δική μου, και εγώ θα περπατούσα.
2: Έχει πέτσεις με καμιά άμαξα θα πήγαινε εκεί. Δεν έχει αυτοκίνητα κιόλας πέτσεις.
0: Δεν έχει αυτοκίνητα, αλλά...
2: Με μηχανάκι, παπάκι.
0: Κοίτα, κόσμος, ε. Πολύς κόσμος, μπράβο.
2: Πολύ ωραίες εικόνες.
3: Πολύς κόσμος, πολύ αθλητές.
0: Πόσο το κάνουν, ρε παιδί, τα 5 χιλιόμετρα πόσο κάνουν, ε.
3: 5 χιλιόμετρα. Υπάρχει, νομίζω ότι ο πρώτος το τελειώνει περίπου στα 12 λεπτά,
2: σοβαρά.
3: Αν θυμάμαι καλά.
0: Ε, τον παγάσα.
2: Καλέ, αυτός το κάνει.
3: Κι όμως, ναι.
2: Φοβερό.
0: Εγώ... Λοιπόν, okay, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, Βιργινία.
2: Να είσαι
0: καλά. Καλημέρα.
2: Ωραία είναι και στις πέτσες.
3: Ευχαριστώ.
0: Πάμε και στο Σταύρο Νιάρχος να δούμε μια άλλη.
2: Άλλος αγώνας εκεί.
0: Να δούμε άλλη κούρσα και άλλη κούρσα.
2: Με σκυλάκια κιόλας.
0: Όπα.
2: Ο Σπύρος Αλεξανδρής μαζί
0: μας. Γεια Σπυραγώ. Τι κάνεις.
4: Είναι ο πιο γλυκός αγώνας δρόμου. Είναι πάρα πολλά τα σκυλάκια που τρέχουν γύρω-γύρω από το κανάλι του Σταύρος Νιάρχος αυτή την ώρα. Είναι μια διαδρομή ενός χιλιόμετρου. Έχουν ξεκινήσει. Σε λίγα λεπτά θα δείτε και τους πρώτους να τερματίζουν. Όλος αυτός ο κόσμος έχουν μαζί το σκυλάκι τους και κάνουν τη βόλτα τους γύρω-γύρω από το Σταύρος Νιάρχος.
2: Είναι το
4: 8ο μάραθον.
0: Οι πρώτοι τρέχουν, οι τελευταίοι περπατάνε απλώς.
4: Εδώ έχουμε τον τερματισμό, αν δεν κάνω λάθος.
2: Όχι, τους βγήκε η γλώσσα.
0: Ωραίος.
4: Έχουμε και τα χειροκροτήματα.
0: Για να δούμε κι άλλα. Κι άλλο αφεντικό με το σκύλο του.
2: Α, το λουκάνικο είναι.
4: Όσο έρχονται, να καλημερίσουμε και την Σοφία Καρατζογιάννη που είναι μαζί μας.
0: Καλημέρα.
4: Είναι η υπεύθυνη αθλητικών και κοινωνικών δράσεων.
5: Καλημέρα.
4: Πολύ όμορφη η δράση.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα το Κέντρο Πολιτισμού. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπέροχη ημέρα και Παγκόσμια ημέρα ζώων. Οπότε την τιμάμε ξεκινώντας με το Πένι Μάρθον για 8η χρονιά. Αυτός ο αγώνας δρόμου είναι αφιερωμένος σε εθελοντές και σε εθελόντριες που έτσι φροντίζουν με μεγάλη αφοσίωση τα ζώα. Είναι 10 χιλιόμετρα και αυτό το 1 χιλιόμετρο τώρα που βλέπουμε, κανείς μπορεί να το τρέξει με το σκυλάκι του. Οπότε η όχθη έχει γεμίσει με σκυλάκια. Και η ημέρα θα συνεχίσει με το Open Agora, μία δράση με την οποία φιλοξενούμε 23 φορείς από την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Ξάνθη, φιλοζωικές ομάδες. Και κανείς έρχοντας εδώ μπορεί να συναντήσει αυτές τις ομάδες, να μάθει για το έργο τους, να υποστηρίξει το έργο τους αγοράζοντας προϊόντα από το πολιτήριό τους. Και ακόμα να συμμετέχει σε πάρα πολλές δράσεις. Από το πώς να παρέχουμε πρώτες βοήθειες ζώα, αν χρειαστεί, αποφυγήσεις βιβλίων, μέχρι και να μάθουμε να κατανοούμε τη γλώσσα των σκύλων.
4: Τα σκυλάκια πάντως το χαίρονται πάρα πολύ. Δείτε αυτό πώς έχετε εδώ πέρα. Κουνάει την ουρά του.
2: Ωραίες όρθιες και κουνιούνται. Οι καλύτεροι τους.
0: Να τρέξουμε λιγάκι, σου λέει, μας έχουν εγκλωβίσει στο διάρκει και δεν μπρακουνίσουμε.
2: Και είναι και πολύ ωραία στο Σταύρος Νιάρχος και ωραία μέρα έχει. Είδες, ο άλλος τραβάει και βιντεάκι, να έχουμε και τα απαραίτητα
0: ντοκουμέντα. Και βίντεο. Ναι.
2: Μικρά, μεγάλα, όλες οι ράτσες.
4: Αυτό που είναι πιο μικρό, του έχει βγει η γλώσσα πάντως. Δυσκολεύεται.
0: Μια χαρά.
2: Πολύ χαριτωμένα όλα.
0: Μπράβο. Πολύ όμορφο.
2: Πολύ ωραίες εικόνες.
0: Ναι. Κοίτα τώρα, οι πρώτοι είναι
4: οι αθλητές, ο ένας μετά τον άλλον.
0: Γιατί πίσω τους βλέπω εγώ πάνε σιγά
4: σιγά. Οι αθλητές, αυτοί που το πάνε τρέχοντας.
0: Ναι.
2: Αυτό
4: οι υπόλοιποι θα συνεχίσουν, είναι αγώνας δρόμου κανονικός,
5: ναι,
4: έτσι.
5: Είναι ένα χιλιόμετρο, θα συνεχίσουν, θα τερματίσουν όλοι. Στο τέλος περιμένουν λιχουδιές.
2: Θα βρουν και μετάλλιο στο τέλος.
4: Είναι απορία γιατί έρχονται τα πιο μικρά μπροστά και όχι τα πιο μεγάλα. Γιατί είναι πολύ μεγάλα σκυλάκια.
5: Ότι είναι πιο γρήγορα.
4: Πιο γρήγορα
2: Σπύρο, θα έχουν και μετάλλιο μετά, όποιος τερματίζει πρώτος, δεύτερος.
5: Έχουν και μετάλλιο, σωστά. Έχουν και μετάλλιο, ναι.
0: Κοίταξε, ο άσπρος είναι λίγο παχουλούλης.
2: Τρώει
0: παραπάνω και προσπαθεί.
2: Ναι, αλλά είδες ο άλλος, ο μαύρος, σιγοντάρει.
0: Βοηθάει, ναι. Ωραίος. Μπράβο, πολύ όμορφο,
2: πολύ
0: παιδιά.
2: Πολύ ωραίες εικόνες.
0: Συγχαρητήρια, υπέροχο είναι.
2: Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και την
0: κυρία Καρατζογιάννη.
2: Πάμε και στον κύριο Παπαπρόδρομο.
0: Ξαναμπούμε μέσα πάλι να δούμε, πάμε πάλι από τα ωραία στα... Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παπαπρόδρομος, πρώην διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Τι κάνετε, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
6: Καλημέρα κύριε Καμπουράκη, κύριε Αδρούτσα. Καλημέρα στους φίλους και φίλες που μας βλέπουν.
0: Λοιπόν,
2: τι γίνεται με αυτές τις απάτες. επιτέλους. Έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη.
6: Και να πούμε, μια που είναι και η πρώτη Κυριακή του μήνα, ναι. Καλό μήνα, γιατί είναι και ο μήνας κυβερνοασφάλειας για όσους δεν το γνωρίζουν.
0: Αλήθεια.
6: Στη χώρα που βρίσκεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας, που επίσης δεν το γνωρίζουμε, και αυτό είναι ένα θέμα.
2: Και μιας που είπατε κυβερνοασφάλεια, κάνετε και ωραία πάσα.
0: Πού στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η χώρα του κυβερνοασφάλειας.
6: Βεβαίως. Στη χώρα μας υπάρχουν, αγαπητέ Δημήτρη, δύο ευρωπαϊκοί οργανισμοί. Ο ένας είναι ο ΣΕΝΤΕΦΟΠ, που αφορά τα θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Πολύ σημαντικός οργανισμός, βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Και ο ΕΝΗΣΑ, ο οποίος ξεκίνησε από το Ηράκλειο της Κρήτης, αλλά καταφέραμε να το φέρουμε στην Αθήνα, που τα συγκεντρώνει τα πάντα. Δηλαδή, στο Ηράκλειο, ενώ μπορούσε να λειτουργήσει, τέλος πάντων, μεταφέρθηκε εδώ. Τουλάχιστον είναι στην Ελλάδα ακόμη.
0: Ναι.
2: Επειδή είπατε τώρα για κυβερνοασφάλεια, θα σας πω σε μια περίπτωση που την ακούσαμε τώρα για έναν hacker, ο οποίος βρίσκεται στο στόχαστρο της Interpol με περισσότερες από 1000 κυβερνοεπιθέσεις, μόλις 18 χρονών.
6: Η συγκεκριμένη περίπτωση που αναφέρεστε και σύμφωνα με την ανακοίνωση την επίσημη της Europol από χθες 30 του μηνός αναφέρεται σε μια ομάδα ουσιαστικά νεαρών, θα λέγαμε. Ο ένας βρίσκεται στην Ισπανία, ο οποίος εντοπίστηκε εκεί από τις εκεί αρχές. Είναι προϊόν συνεργασίας, διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας, πολύ σωστά το είπατε, σε επίπεδο Europol και Eurojust, δηλαδή ευρωπαϊκής δικαιοσύνης αντιλαμβανόμαστε.
2: Όντως αφορούσε. Δηλαδή.
6: Ακριβώς. Και το νεαρό της ηλικίας είναι κάτι το οποίο πρέπει να σταθούμε, που δείχνει τις ικανότητες πλέον που έχουν πολλές φορές τα νέα τα παιδιά, αλλά στην λάθος κατεύθυνση, θα λέγαμε. Αφορούσε επιθέσεις για ransomware, δηλαδή ουσιαστικά τι γινόταν μέσω των επιθέσεων αυτών. Από τις 1000 επιθέσεις, οι 500 τουλάχιστον ήταν επιτυχείς. Εκμεταλλεύονταν κενά που υπήρχαν στα πληροφοριακά συστήματα ή και στις υποδομές του cloud.
0: Και τι ζητούσαν.
6: Κατάφερναν να κλειδώσουν και υπέκλεπταν δεδομένα, αλλά και κλειδώναν δεδομένα και εκβιάζαν. Ότι, γι' αυτό και λέγεται ransomware. Ransomware σημαίνει λυτρισμικό. Δηλαδή, σου κλειδώνω τα αρχεία, σου υποκλέπω τα αρχεία και για να σου τα δώσω πίσω, σου ζητώ χρήματα.
0: Μάλιστα.
6: Τα λίδρα.
0: Δεκαοχτάριδες.
6: Βεβαίως. Και μάλιστα και με την χρήση εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης, που εδώ είναι η κακή πλευρά, η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εντοπίζουν κενά συστημάτων. Αντιλαμβάνεστε ευαλωτότητες και τροτότητες που πάντοτε υπάρχουν και πολλό δε μάλλον σε οργανισμούς που δεν δίνουν προτεραιότητα στην κυβερνοασφάλεια. Αντιλαμβάνεστε. Και να πούμε και ένα περιστατικό που το προηγούμενο μήνα δόθηκε στη δημοσιότητα, αλλά η επίθεση είχε γίνει το Φεβρουάριο για μεγάλη τράπεζα στην Ιταλία, που μάλιστα τα ποσά ήταν αστρονομικά. Μιλάμε για 90 εκατομμύρια ευρώ και κατά μία άλλη εκδοχή 108 εκατομμύρια.
0: Για να ξεκλειδώσουν τα αρχεία τους.
6: Όχι, στην περίπτωση της τράπεζας υπέκλεψαν τα ποσά.
2: Τα πήρανε.
0: Τα βουτήξανε. Όραση.
2: Ακριβώς.
0: Πάντως και εδώ έχει παραγίνει το κακό, έτσι. Ναι. Δηλαδή, σε επίπεδο. Δηλαδή, εμένα στους φίλους μου και τα λοιπά, δυο φορές, τρεις φορές πλάνε τη βδομάδα. Και όλο καινούρια. Σου στείλα μια επιστολή, τη διάβασες. Που λέει ότι θα σου κόψουν το ρεύμα. Χτύψει το παιδί να σου δώσουμε. Ναι. Το παιδί που είναι χτυπημένο αυτή τη στιγμή και μιλάει ένας τύπος που...
2: φωνή AI.
0: Παίρνεις, λες, ας το διάλο, ρε. Το κλείνεις και μετά σε παίρνεις, αλλά τους λέει, από την αστυνομία είμαι, σε πήρανε. Γι' αυτό έλεγα να καταθέσεις. Ναι.
6: Πραγματικά η φαντασία δεν σταματά, πολύ σωστά το περιγράφει. Όλα αυτά που περιγράφει είναι περιστατικά που οι φίλοι που μας βλέπουν τα βιώνουν άμεσα ή έμεσα, αντιλαμβάνεστε, ο καθένας έχει μια σχετική εμπειρία πάνω από αυτά. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να τα αναφέρουμε τα περιστατικά και να τα καταγγέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Να πούμε ότι οι υποθέσεις οι οποίες εξιχνιάζονται και αυτές που είδαμε μόλις προέρχονται από καταγγελίες.
0: Εμένα προσωπικά μου έτυχε και μου είπε να πληρώσω και μου έδωσε ΑΡΕΦ, λογαριασμό. Δεν μπορεί να τον βρούνε μέσα από το ΑΡΕΦ.
6: Βεβαίως, κύριε Καμπουράκη, αλλά αρκεί αυτό το στοιχείο να δοθεί στις αρχές. Και γι' αυτό υπάρχει ειδική πλατφόρμα που μπορούμε άμεσα να το αναφέρουμε. Βοηθάμε πάρα πολύ, γιατί με τη σιωπή μας και την αδράνειά μας αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν βοηθάει την εξυγχρονισμό.
0: Αλλά εγώ πήρα στο τμήμα τηλέφωνο και μου λέει, πώς θα σας πήραν. Λέω, η ηλεκτρονική αυτή, λέει, πώς σου πήρανε. Λέω, δεν μου πήρανε, τους το κλείσα. Α, οκ, μου λέει, ας σας πω τα δικαιώματά σας. Έλατε σε δύο μέρες να κάνετε μία μήνυση, κατά γνώστου, και μετά θα επιληφθούμε. Τώρα, Έτσι.
6: Θα έλεγα ακριβώς για αυτό το λόγο υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με κανέναν αρμόδιο, αντιλαμβάνεστε πώς το εννοώ. Σε κεντρικό επίπεδο να υπάρχει μια διαχείριση και έχουμε ζητήσει και έχουμε πει από την εκπομπή σας ότι και το σύστημα της δικαιοσύνης πρέπει να εξυγχρονιστεί στην κατεύθυνση αυτή, ώστε άμεσα να επιλαμβάνεται ένας εισαγγελέας. Δηλαδή θα πρέπει να ξεπερνούμε γραφειοκρατικά εδώ την ώρα που η τεχνολογία τρέχει.
2: Την ευρηματικότητα αυτή που μας περιγράφεται γίνονται από ένα σημείο και μετά και επικίνδυνοι, όπως στην περίπτωση μιας γυναίκας την οποία την απήγαγαν κιόλας, πέρα ότι την πήραν στο τηλέφωνο. Μετά στη συνέχεια παρίσταναν τους αστυνομικούς, την πήραν μαζί και από την Τρίπολη τη φέραν στην Αττική.
6: Εδώ πλέον μιλάμε, έχουμε να κάνουμε με οργανωμένο έγκλημα ουσιαστικά, κυρία Δουτσά, το οποίο κινείται και στο ψηφιακό και στο φυσικό περιβάλλον, στο υβριδικό περιβάλλον. Δυστυχώς, θα έλεγα, όσο υπάρχουν κενά, αντιλαμβάνεστε τι λέω, από τη μία ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, το πώς θα διαχειριστούμε αυτά τα περιστατικά, πιο καταλαβαίνετε πόσο, σε πόση δύσκολη θέση είναι τα ευάλωτα άτομα.
0: Πιο πολύ ενημέρωση από αυτό δεν μπορεί να υπάρξει. Ναι. Κάθε μέρα η τηλεοράση, τα ράδια, όλο αυτό λένε. Και όμως πάει και πέφτουν στην παγίδα. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το πράγμα. Δυστυχώς. Το ξέρει, δεν υπάρχει. Δεν το έχει ακούσει.
2: Όλοι το ξέρουν, αλλά είναι, δεν ξέρω, σε βρίσκουν
0: απλώς
2: σε ευάλωτη στιγμή.

0: αύριο έχουμε μια πολύ ωραία εκδήλωση εδώ στην περιοχή μας, με τη μεραρχία, τη δεύτερη μεραρχία του στρατού και την Μητρόπολη και τη Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, αλλά και τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσας, ακριβώς για τα θέματα εδώ της τεχνητής νοημοσύνης, για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας, πώς είναι μια πρόκληση σήμερα κοινή για όλους μας. Και είναι πολύ σημαντική και η παρουσία του πολιτισμού και η παρουσία της βιβλιοθήκης στην εκδήλωση αυτή. Ωραία. Γιατί ακριβώς χρειαζόμαστε σήμερα, κύριε Καμπουράκη, την κριτική σκέψη. Γιατί...
1: Καλημέρα σας. Είστε καλά.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
2: Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Το είπαμε και στην αρχή για τα κλειπτά του Παρθενώνα, για τα περί δανεισμού. Είχαμε και το μήνυμα του Πρωθυπουργού και χθες και ο κύριος Στασούλας στη συνέντευξή του τοποθετήθηκε. Η κυρία Ειρήνη Σταματούδη, καθηγήτρια νομικής, είναι μαζί μας.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, στην ουσία αυτό που είπε ο Μητσοτάκης χθες ήταν ότι έχει τελειώσει ο διάλογος έτσι, με τους Εγγλέζους. Αυτό κατάλαβα εγώ και ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν δυνατόν να αποδεχτούμε. Αυτό καταλάβατε ότι συνεχίζεται ή ότι έληξε.
3: Κοιτάξτε, παρακολουθώντας εξελίξεις, δύο πράγματα καθίστανται σαφή. Πρώτον, ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας για τα μάρμαρα έχουν φτάσει σε αδιέξοδο, καθώς η Βρετανία μιλάει δημόσια και ανοιχτά για δανεισμό μέρους μάλιστα των κλειπτών, κατά το πρότυπο της ταπισερή της Μπαγιέ, ενώ η Ελλάδα βέβαια επιμένει για μόνιμη επιστροφή του συνόλου προκειμένου να επανενωθούν στο φυσικό και ιστορικό τους τόπο με άμεση οπτική επαφή με το βράχο της Ακρόπολης. Έτσι, γι' αυτό και οι τόνοι έχουν ανέβει. Έχουν ανέβει, θα έλεγα, και από την ελληνική πλευρά, αλλά και από τη βρετανική, κυρίως λόγω του διεξόδου. Έτσι, η Βρετανία μιλάει για δανεισμό, διότι θέλει να υπογραμμίσει την κυριότητά της, ότι δηλαδή όχι απλώς τα κατέχει, αλλά και τις ανήκουν. Και μάλιστα τις ανήκουν νόμιμα. Ενώ η Ελλάδα επιμένει ότι ο τρόπος με τον οποίο αποκτήθηκαν ήταν παράνομος, ανήθικος, όχι μόνο διότι ο Έλγιν ξεπέρασε την άδεια που του είχε παρασχεθεί, και η οποία ήταν απλώς να κάνει αντίγραφα και να πάρει κάποιες πέτρες που είχαν πέσει στο χώμα, αλλά και γιατί στην προσπάθειά του να τα αποσπάσει κατέστρεψε ανεπανόρθωτα τον ναό. Έτσι.
1: Ναι, τον
3: διέλυσε. Και από εκεί την άποψη, ναι, θα λέγαμε ότι η βρετανική πλευρά είναι και προκλητική. Διότι όταν ζητάς κάτι πίσω, ο οποίος ο άλλος το έχει αφαιρέσει με το ιδεχθή τρόπο με τον οποίο το έχει αφαιρέσει, δεν του λες έλα να στο δανείσω. Σκεφτείτε δηλαδή να μπω εγώ στο σπίτι σας, να σπάσω τον τοίχο για να πάρω το ψηφιδωτό που έχετε και αντί να πω συγγνώμη για αυτό που σας έκανα και να το επιστρέψω, να σας πω αν θέλετε να σας το δανείσω. Διότι ο κανονισμός
1: του σπιτιού... Και ένα κομμάτι του ψηφιδωτού.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη τώρα να σας πω, επειδή η Realpolitik έχει μια αξία σε αυτή τη ζωή, μήπως έτσι απλώς διαιωνίζουμε ένα πράγμα να μην είναι μονίμως εκείνα τα μάρα με τα γλυπτά και εμείς εδώ να μην έχουμε τίποτα. Δηλαδή, είναι και αυτό ένα ερώτημα,
3: κοιτάξτε,
1: έτσι. Τι θα ήταν καλύτερο,
3: κοιτάξτε,
1: να μας τα έχουν δανείσει και να τα έχουμε από το 50 ή να τα πάρουμε, αν τα πάρουμε,
2: αν τα πάρουμε.
1: Το 2000 ας πούμε, 130, αν και εφόσον.
3: Ναι, κοιτάξτε, η Βρετανία, δηλαδή το Βρετανικό Μουσείο συγκεκριμένα, έχει δανείσει δύο αντικείμενα, αλλά όταν λέει ότι τα έχει δανείσει, στην ουσία δεν τα έχει δανείσει. Μιλάμε για διαρκώς ανανεούμενα δάνεια. Δηλαδή το ένα έχει φύγει το 2014 και το άλλο έχει φύγει το 2005 και μέχρι σήμερα δεν έχουν επιστρέψει στο Βρετανικό Μουσείο.
1: Ναι.
3: Όταν όμως έρχεται η συζήτηση στα μάρμαρα του Παρθενώνα, ο Βρετανός Υπουργός Πολιτισμού μίλησε για τριετή δανεισμό και μέρους των μαρμάρων. Δηλαδή εκεί ξαφνικά αλλάζει η ιστορία.
1: Ναι.
3: Δεν έχει νόημα να πάρεις κάτι ως δάνειο, γιατί πρώτα απ' όλα αναγνωρίζεις την κυριότητα της άλλης πλευράς και δεύτερον εμείς μιλάμε για επανένωση. Δηλαδή τι, θα τα ενώσεις και μετά θα τα ξανασπάσεις και θα τους το δώσεις πίσω. Αυτό δεν γίνεται όπως
1: το καταλαβαίνουμε απολύτως. Απλώς αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος, ρε παιδί μου. Αυτοί έχουν στυλώσει τα πόδια τώρα, σου λέει σιγά, δεν τα δώσουν ποτέ. Δηλαδή δεν ξέρω ποια παγκόσμια συγκυρία ή ειδική διμερή συγκυρία θα μπορέσει να φτάσει κάποια στιγμή να τα δώσουν. Ναι,
3: κοιτάξτε,
1: προβληματίζομαι.
3: Το γεγονός
1: όλοι μας
3: ότι,
1: ξέρουμε ότι
3: και πολύ σωστά προβληματίζεστε, διότι αυτή η ιστορία αριθμεί πάρα πολλά χρόνια και θα πρέπει να σας πω πως ακόμα και στο πλαίσιο της UNESCO όλες οι άλλες διεκδικήσεις έχουν επιληθεί πλην αυτής μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Οπότε ίσως ένας τρόπος να είναι αυτό που κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι το κρατάει ψηλά στην ατζέντα. Ναι. Μιλάει σε κάθε σχετική συγκυρία γι' αυτό, οπότε αυτό είναι μια ανοιχτή πληγή μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας. Με την έννοια ότι εμείς θα συνεχίσουμε να τα απαιτούμε διαρκώς και οι συζητήσεις θα κλείσουν μόνο

0: την επίλυση του ζητήματος. Οπότε αυτό είναι και αυτός ένας μοχλός πίεσης. Πρέπει να σκεφτεί η Βρετανία αν θέλει να το βρίσκει μπροστά της κάθε δυο και τρεις.
1: Ναι, για να δούμε. Μακάρι, μακάρι. Εγώ είχα μία ελπίδα να τα δω κατά τη διάρκεια της ζωής μου να έρχονται, αλλά τη χάνω πάλι.
2: Γιατί βρε. Έχεις ακόμα δεν, χρονικό βλέπεις, περιθώριο.
1: Δηλαδή είχα μία, πώς να σου φαντασίωση ας πούμε, να έρθουν κάποια στιγμή και να μαζευτεί ας πούμε ο κόσμος και να κάνει κατά μήκος του δρόμου και να ζήσει τον επαναπατρισμό τους.
2: Ναι.
1: Το είχα. Δεν νομίζω θα το δω εγώ. Μπορεί να το δουν τα παιδιά μου.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Μακάρι.
2: Μακάρι.
1: Λοιπόν, δεν είναι λάθος η γραμμή. Αναρωτιέμαι, λέω, ψάχνω, ας πούμε, πώς θα γίνει. Δεν είναι λάθος.
0: Να πω ότι υπάρχει μια μικρή ελληνική επιτυχία, ότι έχουμε καταφέρει ως Ελλάδα ό,τι έχει μπει στην ατζέντα της UNESCO για επαναπατρισμό εκτός του πλαισίου της σύμβασης της UNESCO του 1970 να παραμένει στην ατζέντα μέχρι να επιληθεί. Οπότε είτε το θέλουν οι Βρετανοί είτε όχι, το ζήτημα θα συζητείτε κάθε δύο χρόνια.
1: Ήθε. Την καλημέρα μας, ευχαριστούμε πολύ.
2: Πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Θα μπει πάντως και αυτό το θέμα ότι θέλουμε ο Δημήτρης Καμπουράκης να προλάβει να το δει.
1: Ναι, ρε, ήθελα.
2: Είναι ένα ισχυρό επιχείρημα.
1: Ήθελα. Ναι.
2: Λοιπόν, χωρίς Φίλιππο Γιακοπάνο.
1: Ήλπιζα, μα δεν ήθελα μόνο, ήλπιζα. Έλεγα, θα βρεθεί ένας τρόπος, αυτό το παλέμε χρόνια, χρόνια από πιτσιρικά.
2: Όταν
1: το πρώτο πει Μελίνα. Έλεγα, μπορεί να το δούμε.
2: Μπορεί να συμβεί.
1: Να πάμε στο Μουσείο
2: της
1: Ακρόασης να τα δούμε. Μακάρι.
2: Λοιπόν, χωρίς Φίλιππο Γιακοπάνο μπορούμε.
1: Δεν μπορούμε
2: σε αυτή την εκπομπή. Πού είσαι, Φίλιππε, πού είσαι.
3: Καλημέρα Αντώνα, καλημέρα Δημήτρη. Λοιπόν, βρισκόμαστε στην Παραμυθιά. Στην Παραμυθιά, στο Λάμποβο. Να πω εδώ, στη Γερμανία να πούμε ότι υπάρχει αυτή την εποχή το Oktoberfest, έτσι. Ναι. Ένα μεγάλο πανηγύρι, ένα μεγάλο
2: για
3: μπαζάρι.
2: Την πύρα.
3: Εδώ στην Ήπειρο, εδώ στην Ήπειρο, στην Παραμυθιά, υπάρχει το Λάμποβο. Υπάρχει ένα μπαζάρι το οποίο η ιστορία του χάνεται στις αρχές του 19ου αιώνα και είναι ένα γεγονός το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη της χειμερινής περίοδου σε όλη την Ήπειρο. Πάνω από 650 εκθέτες υπάρχουν σε αυτήν το εμπορικό φεστιβάλ, να το πω έτσι, και γίνεται μια ολόκληρη γιορτή για τον Δήμο Σουλίου εδώ στην Παραμυθιά.
1: Ναι.
3: Θα ξεκινήσουμε.
2: Για κάνε μας μια βόλτα.
3: Ακόμα σήμερα είναι η έναρξη. Σήμερα είναι η έναρξη. Σήμερα είναι η έναρξη, Ντόνα. Ναι. Σήμερα το βράδυ στις 7.30 έχουν ήδη όμως είναι στις θέσεις τους όλοι οι εκθέτες και έχουμε μαζί μας δύο κυρίες, την Οικοδέσποινα, μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Παραμυθιάς, την κυρία Ρούλα Κολέτσι και την κυρία Στεφανία Τζοάνου, που θα σας πει αυτή την ιδιότητά της. Πρώτα απ' όλα στην Οικοδέσποινα, την κυρία Ρούλα.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Ο Λάμποβος της Παραμυθιάς είναι κάτι περισσότερο από ένα πανηγύρι. Είναι το παλαιότερο και μεγαλύτερο πανηγύρι της Ηπείρους. Ένα διαχρονικό σημείο αναφοράς που μας ενώνει και κρατάει ζωντανή την ιστορία και την παράδοση του τόπου μας. Έχει μεγάλη επισκεψιμότητα και περνάμε γενικά, ελάτε για να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Τι έχει πάνω ρε παιδί.
3: Να μιλήσουμε και... λοιπόν, να μιλήσουμε και με την κυρία Στεφανία Τζουάνου, η οποία είναι... Πρόεδρος.
5: Είμαι πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εμπόρων Βιομηχανικών Ειδών για τα παζάρια και για τις λαϊκές αγορές. Καλημέρα σας, καλημέρα στο πάνελ.
1: Καλημέρα.
5: Και στους τηλεθεατές. Εδώ έχουμε το αρχαιότερο παζάρι στην Παραμυθιά Θεσπρωτείας. Ξεκίνησε, να το πούμε και λίγο έτσι, να το πάμε λίγο θυμοτυπικά και να πάμε λίγο πίσω. Ξεκίνησε από το 1825 ένας πασάς εδώ, παντρεύτηκε μία ντόπια παραμυθιώτισσα, εξού και το τραγούδι που λέει όμορφες παραμυθιώτισσες, και αυτό τη έκανε μία γιορτή, κάτι που λάμπει δηλαδή, στην γιορτή της δώρο. Και έτσι έμεινε αυτό με πολλά φώτα και να λέει κάτι που λάμπει. Έτσι και βγήκε η ονομασία,
1: βγήκε από το κάτι που λάμπει.
5: Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό λοιπόν, ναι, έχει να κάνει με όλο αυτό. Εμείς εδώ...
1: Δηλαδή δύο λεπτά τώρα. Ο Πασάς έκανε στη γυναίκα του δώρο... το παζάρι, τη δημιουργία του παζαριού, της γιορτής.
5: Έκανε δώρο μία γιορτή. Μία γιορτή, ναι.
1: Τσίπης
5: ήταν. Προς τη μύτη.
1: Τσίπης ήταν. Τσίπης ήταν, αλλά τέλος.
5: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αντί να σπάρει τίποτα, θα βάλει πάνω να το πληρώσει. Έκανε, μάζεψε. Τέλος πάντων, ναι. Έφτιαξε όμως ένα ωραίο πράγμα.
5: Ακριβώς,
1: ένα ωραίο έθιμο. Και τι έχουμε εκεί πέρα, τι πουλάτε, ρε παιδιά, τι βρίσκουμε.
5: Εδώ είναι όλα τα εθιμοτυπικά.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, και προϊόντα που βγάζει ο τόπος. Έχουμε και άλλους εκθέτες που έρχονται. Λοιπόν, όπως μέλι, τσάι, όστρια. Παράλληλα, έχουμε και πολλούς εκθέτες. Έχουμε και ένα ντόπιο παραγωγό με βιολογικά προϊόντα, όπως βλέπουμε.
1: Ωραία.
2: Πολύ ωραία.
3: Καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
3: Είναι ο κύριος Δημήτρης Παναγιώτη με βιολογική ρίγανη παραμυθιάς, όσπρια και άλλα πράγματα. Τσάι είναι πάρα πολύ ωραία τα προϊόντα.
1: Ωραία, ρίγανη παραμυθιάς.
3: Λοιπόν. Δημήτρη, να σου πω λίγο. Δημήτρη, θα μου δώσεις ένα λεπτό ακόμα για να σε πάω και σε κάτι πιο εκλεπτισμένο για σένα.
2: Ξέρεις, έτσι το έχω για να σε βάλω.
1: Τι θέλει.
2: Ψισταριά εγώ βλέπω.
1: Ψισταριά το σούλι. Αυτά
2: είναι. Τι γουρνοπούλα.
1: Ψισταριά το σούλι.
3: Δεν είναι γουρνοπούλα, δεν είναι γουρνοπούλα.
1: Σουβλάκια ρε. Μια χαρά.
3: Έχει και ψητά, δεν τα βλέπεις εδώ.
2: Εγώ βλέπω πίσω. Αυτά, εδώ είναι.
1: Να τα κοντοσούλια και τα αυτά
2: είναι. Τώρα με αυτό θέλω να κλείσω.
3: Έχουν μπει στη σούλα.
1: Πρωί ρε.
2: Έτσι.
1: Πολύ πρωί ξεκινάτε συνατός για να πίνετε.
3: Την καλημέρα μου από παραμυθιά. Σας περιμένω.
1: Γεια σου Φίλιππε, να είσαι καλά.
2: Κάτσε βρε, άμα έχει σηκωθεί από τις 3 η ώρα, τώρα τρώω μεσημεριανό.
1: Με ένα δύο πάω να φάω.
2: Κι εγώ, τι θα φας?
1: Ό,τι βρω.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Καλημέρα μας.
2: Επόμενο Σαββατοκύριακο.
1: Καλό υπόλοιπο Κυριακή και τα λέμε το άλλο Σάββατο.

0: εξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το πρωί.
1: Where we going? Where all rookies belong, back in school.
2: Αμέσως μετά, The Rookies.
3: Όπως πραγματικά είναι.
4: Εμείς θα είμαστε παντού.
5: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
6: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
7: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
3: Τα πραγματικά γεγονότα.
8: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
9: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
10: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
8: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσια.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο?
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ?
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν?
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

Spread.

0: Chris?
1: Yep.
2: It's Mrs. Forrest. Strangled.
3: Testing, testing.
4: Are you guys ready?
5: Σαββατοκύριακο στο Action 24.
6: Attends, deux secondes, on part sur une histoire là?
7: Oui.
6: Ah, pas intéressant, on m'en fout trop long.
5: Με αγαπημένες παιδικές ταινίες για μικρούς και μεγάλους.
8: We found the Yeti!
9: That's not right.
5: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
10: How do you like it?
11: We love it. Basta!
5: Σάββατο και Κυριακή στις 11 το πρωί στο Action 24.
12: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
14: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
15: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
16: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
17: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
18: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
19: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
20: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
21: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
22: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm entering the Only in Idaho competition and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
5: You're gonna feel it change, right?
4: Yeah.
5: It becomes beautiful. There you go.
4: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
3: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 9, στο Action 24. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
6: Κάθε μέρα τα γεγονότα είναι πολλά. Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις, να ξέρεις. Η γνώση είναι δύναμη.
7: Αυτό ακριβώς θέλουμε. Να παρουσιάζουμε τα πραγματικά γεγονότα, χωρίς φίλτρα. Άμεσα και με όλα τα δεδομένα, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις τη δική σου άποψη.
6: Εδώ, για εμάς, η καθημερινότητα είναι στο επίκεντρο.
7: Χωρίς να λείπει το χιούμορ, αλλά και χωρίς να λείπει η άποψη. Τα γεγονότα έχουν τον πρώτο λόγο εδώ, στο Action 24.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
8: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την εθνική αυτονομία των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Αυτή ήταν η αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1965, ένα χρόνο μετά τη νίκη του στο άλμα εις ύψος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, ο σοβιετικός αθλητής Βαλερί Μπρούμελ τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα. Μετά από 4 δύσκολα χρόνια και 29 εγχειρήσεις, ο Μπρούμελ επιστρέφει στην ενεργό δράση και στην τελευταία εμφάνιση της καριέρας του υπερβαίνει τα 2 μέτρα και 11 εκατοστά. Ο σπουδαίος σοβιετικός έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου του 2003 σε ηλικία 61 ετών. Μία ημέρα σαν την σημερινή πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τζάνις Τζόπλιν σε ηλικία 27 χρόνων. Πρικισμένη με μία συγκλονιστική φωνή, απέδιδε με την ίδια θέρμη τον δυναμισμό της ροκ και την απελπισία των blues. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1967 και μέσα σε μόλις 3 χρόνια κατάφερε να θεωρείται μέχρι τις μέρες μας μία από τις κορυφαίες φωνές όλων των εποχών. Άφησε πίσω της αξέχαστες ερμηνείες σε τραγούδια όπως τα Summertime, Piece of My Heart και άλλα.

Σαν σήμερα το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα που βάσει της ιδρυτικής του διακήρυξης ασπάζεται τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Στην ηγεσία της, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή διαδέχθηκε ο Γιώργος Ράλης, ενώ στις μέρες μας τον προεδρικό της Θόκο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την προεδρία της, μεταξύ άλλων, έχουν περάσει και οι πρώην πρωθυπουργοί Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Μια ημέρα σαν την σημερινή, η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γάνδη. Με προπονητή τον Θανάση Μαργαρίτη, νικά στο μικρό τελικό της Σουηδία με 3-2.

Σαν σήμερα το 1999, 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίζονται όταν το πούλμαν με το οποίο επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη συγκρούεται με φορτηγό στα Τέμπη και πέφτει σε χαράδρα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ επέστρεφαν στην πόλη τους μετά από τον ισόπαλο με σκορ 1-1 αγώνα του Δικέφαλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Μια ημέρα σαν και αυτή το 2023 φεύγει από τη ζωή ο κατά πολλούς κορυφαίος Έλληνας προπονητής του μπάσκετ, ο Γιάννης Ιωαννίδης, σε ηλικία 78 χρόνων. Ως αθλητής αγωνίστηκε στον Άρη μέχρι το 1978 και στη συνέχεια έγινε προπονητής. Από τους πάγκους του Άρη, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ κατέκτησε 12 πρωταθλήματα και 6 κύπελα, ενώ υπήρξε προπονητής και της εθνικής ομάδας. Στις εκλογές του 2004 εκλέχθηκε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και διετέλεσε υφυπουργός πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26 Φεβρουαρίου του 1945.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ. Κάθε ημέρα είναι διαφορετική. Αυτός είναι ο μαγικός κόσμος των ειδήσεων. Με άποψη, με θέση. Για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Αυτό θέλουμε, αυτό κάνουμε εδώ στο Action 24.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

ごめん、巻き込んじゃったね。こっち。足を出して歩き続けて。そう、怖がらないで。

0: 煙の匂いがする。山小屋でもあるのかしら。
1: どれ、よいしょよいしょよいしょ。

どかしなさい。

プラハウルでもこんなおばあちゃんの心臓は食べないでしょ。今度こそさよなら。あんたは株だけどいい株だ。

Mm-hmm.

0: で王様のいる都だね。
1: 引っ込まないと花がなくなりますよ。もううろうろしないでください。

0: あんたの魔法は一流ね。見直したわ。
1: そうかな、そうかな。
2: あー、まだダメだよ。
0: よいしょ。

0: ソフィー、洗濯物しまったよ。
1: あ、ありがとう。もう戻らなきゃね。不思議ね、こんなに穏やかな気持ちになれたの初めて。

臭い。生き物と鉄の焼ける匂いだ。

0: 後お願いね。
1: うん。
0: またお掃除しなきゃ。

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
11: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
12: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
13: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
14: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
13: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
15: Capitalism can inform how we have sex.
13: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
16: It becomes more capitalistic.
13: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
17: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
0: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
18: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
19: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
20: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
21: Όχι βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης το βγήκε και το είπε.
22: Θα φορολογήσουν την ελληνική παροχή.
23: Και μόνο μέτωπο του Πασόκ είναι η Νέα Δημοκρατία.
24: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
25: Που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
26: Πεντραγόν φουζίν, αρέξινο μάτσο σαμά!
27: Σικκάρι σινάσαιο. Κοκονι ζούτε κοιτάκατταν δεσιό.
26: Πεντραγόν φουζίν, αρέξινο μάτσο σαμά!
28: Πεντραγόν, κοιτάκοτε αρέναντε, ναι. 当たり前でしょ。私のいた帽子屋の名だもん。そうだっけ。こちらでお待ちください。椅子。私んだよ。<笑>

0: ハウル、こっちおいで。
1: ん？奥様はこちらへ。
2: うん。うん。

もうすぐよ、私の生まれた町だわ。なれなれしくしないで、あんたは信用してないからね。

0: 後ろだわ。迎えに来てくれた。
1: 迎えに来てくれてありがとうね。

おはよう、カブ。勇気を出さなくちゃね。

0: よし、上出来だ。しばらくそこにいてね。
1: そっとやってくれ。
0: 始めるよ。

0: 引っ越し終わり。もう降りていいよ。
1: わあ、すごいお師匠様、広いですね。
2: 綺麗な日だね。

0: 僕の秘密の庭さ。
1: 素敵ね。ここもハウルの魔法なの？
0: ちょっぴりね。花を助けるのに。

ごらん、あんなに爆弾をくっつけてる。

0: 心臓をくれればもっとすごいぞ。
1: 心臓があるのかい。

動いてる。ハウルは生きてるの？ハウルの居場所を教えて。

フィー、待ってて、私切っていくから。

歩くよ、日歩くから涙が止まらないの。

生きてる。おいら自由だ。

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα τελειώσουμε αυτό το πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: επιστρέψουμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
2: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπέδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
3: Σήμερα θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, μην ξεχάσεις να πεις στους ανθρώπους ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις κάθε φορά από μόλις 50 ευρώ.
3: Ναι, φίλε μου, θα το έλεγα. Άρα...
5: Γιάννη, πολύ σημαντικό. Πες τους ότι μπορείς να επιλέγεις κάθε πότε βάζεις τα χρήματα.
3: Ναι, επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, εσύ, Γιάννη. Πολύ ωραία τα είπες και σήμερα.
3: Και τι τώρα, βρήκε αγολάμε.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Άξιον 24. Έλατε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τις πληγές τους μετρούν οι κάτοικοι και των τεσσάρων νομών της Κρήτης μετά την επέλαση της πρωτοφανούς κακοκαιρίας. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα έχουν πλημμυρίσει, σημαντικές οι καταστροφές σε κατοικίες και ζωικό κεφάλαιο. Αύριο αρχίζει η επίσημη καταγραφή. Στήριξη από τις Βρυξέλλες αναμένει ο Πρωθυπουργός στο θέμα των τιμών των καυσίμων. Η πρώτη κριτική προς την Ευρώπη από το Μητσοτάκη. Δεν λύνεται με συστάσεις το πρόβλημα, δηλώνει στο κυριακάτικο μήνυμά του. Επόμενος πονοκέφαλος για την κυβέρνηση, οι τιμές στο φυσικό αέριο. Τα 52 κλείνει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αύριο η γιορτή στην Αθήνα. Ακρίβεια, φάλτσα βουλευτών και Σαμαράς, τα προβλήματα του κυβερνώντος κόμματος στην πορεία προς τις κάλπες. Τα κρίσιμα λεπτά πριν φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης περιγράφει στην κατάθεση του ο υπνοθεραπευτής. Η διαλογή του με τη γιατρό, η επιφύλαξη για τη θεραπεία από τον τραγουδιστή, αλλά και τα επίμαχα μηνύματα λίγο πριν φτάσουν οι διασώστες.

0: Τις πληγές της μετράει η Κρήτη μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που σάρωσε το νησί. Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε τις εκτεταμένες καταστροφές, με εκατοντάδες οικογένειες να αγωνιούν για το πώς θα ξανασταθούν στα πόδια τους. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Συνδεόμαστε πρώτα με τον ανταποκριτή μας Μάνο Τριγώνη. Από την πρώτη στιγμή κάνει το ρεπορτάζ, Μάνο. Η κακοκαιρία συνεχίζει να σφυροκοπά το νησί. Εκδόθηκε, μάθαμε, ξανά 112 στην Ιεράπετρα πριν από λίγη ώρα.
1: Ακριβώς συνεχίζονται τα προβλήματα μετά την κακοκαιρία που έπληξε το νησί Τζένι. Στα φέρμα Ιεράπετρας, τα μηχανήματα έργο εξακολουθούν να καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες ώστε να κρατήσουν τους δρόμους ανοιχτούς από τα φερτά υλικά και από τις κατολισθήσεις. 112 όμως είχαμε χθες και στο Μιλοπόταμο, αλλά και στο οροπέδιο Λασιθίου, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν πολύ σοβαρά την περιοχή, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην αγροτική οδοποιία, στις αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και στους οικισμούς, με τα πλημμυρικά φαινόμενα να καταστρέφουν και κομμάτια των δρόμων, ενώ πολύ νερό μπήκε και στα σπίτια των πολιτών. Να πούμε ότι σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζονται τις τελευταίες ώρες και στην περιοχή του Ασκήφου, στην περιοχή των Χανίων, καθώς εκεί στο φαράγγι της Αμαριάς, 8 υπάλληλοι του φαραγγιού παρέμειναν αποκλεισμένοι από την Παρασκευή.
0: Μάνο, βάλε μια άνω τελεία. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά σε λίγο. Να παρακολουθήσουμε πρώτα όλο το ρεπορτάζ. Η κατάσταση στην Κρήτη είναι δραματική για τέταρτο 24ωρο. Περίπου 2.500 κάτοικοι παραμένουν χωρίς νερό στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ στο Λασίθι οι αγρότες είδαν τις καλλιέργειές τους να χάνονται.
2: Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Τρεις ημέρες ακραίων καιρικών φαινομένων άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, δρόμους κομμένους στα δύο, κατολισθήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και ανθρώπους που μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τις περιουσίες τους να βυθίζονται στη λάσπη. Ποτάμια και ρέματα υπερχείλησαν, ενώ στο παραλιακό μέτωπο η στεριά έγινε ένα με τη θάλασσα. Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος βρέθηκαν στο επίκεντρο της Θεομηνίας. Στα Ζωνιανά οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν από τα ορεινά, παρασύροντας λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά μέσα στο χωριό και στα σπίτια. Πάνω από 30 κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, ενώ Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα έμειναν χωρίς υδροδότηση, επηρεάζοντας περίπου 2.500 ανθρώπους. Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Ιεράπετρα. Φέρμα, Αγία Φωτιά, Αχλιά, Κατσουράς και Μακρύς Γυαλός βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αντιμέτωποι με ποτάμια λάσπης και τεράστιους όγκους φερτών υλικών. Οι δρόμοι κόπηκαν στα δύο, αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν, σπίτια και αυλές πλημμύρισαν, ενώ πέτρες αποκολλήθηκαν και μία από αυτές έπεσε επάνω σε διερχόμενο όχημα.
3: Ακόμα σε κανένα να μην το τύχει, να μην το τύχει. Το καλό είναι ότι άκουσα τις φωνές των ανθρώπων που είδαν το βράχο να ξεκολλάει από αυτά τα φρένο. Αυτό μέσωσε. Αλλιώς θα είσαι πλακώσει ο βράχος.
2: Τουλάχιστον 20 άνθρωποι χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από οχήματα που παγιδεύτηκαν στα ορμητικά νερά, ενώ 4 άτομα παρελήφθησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού Ιεράπετρας. Βιβλική καταστροφή και σε αγροτικές εκτάσεις στο Λασίθι. Τα ορμητικά νερά κάλυψαν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ οι αγροτικοί δρόμοι σε πολλά σημεία δεν είναι πλέον προσβάσιμοι. Ενώ στο οδικό δίκτυο σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Σε Χερσόνησο και Μήνου Απεδιάδας καταγράφηκαν ζημιές κυρίως στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο. Πρανές, γεφύρια, τυχεία αντιστήριξης και δίκτυα ίδρυυσης υπέστησαν ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε σημεία της ακτογραμμής όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα. Φέρτα υλικά και αυτοκίνητα στη θάλασσα. Και το καταστροφικό πέρασμα της πρωτοφανούς κακοκαιρίας άφησε πίσω τις ανυπολόγιστες ζημιές και σε άλλες περιοχές του νησιού, ενώ σε πολλά σημεία οι κάτοικοι δεν έχουν νερό και ρεύμα. Η κακοκαιρία για τέταρτο 24ωρο συνεχίζει να σφυροκοπά το νησί, την ώρα που οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να σώσουν τις περιουσίες τους και τον τόπο τους.
0: Είναι μαζί μας στο στούντιο ο μετεωρολόγος μας Δημήτρης Παπαϊωάννου. Και Δημήτρη, ο όγκος του νερού που έχει πέσει στο νησί είναι τεράστιος.
4: Είναι τεράστιος, πραγματικά. Είναι πολύ μεγάλα τα ύψη περιοχής που έχουν σημειωθεί σε πολλές περιοχές Κρήτης, ειδικά γύρω από τους ορεινούς όγκους και γύρω από τα Λευκά Όρη και γύρω από τον Ψιλορίτη. Πάμε να δούμε πρώτα το μεγαλύτερο ύψος περιοχής, το οποίο έχει σημειωθεί στην περιοχή της Αμαριάς, στα Χανιά. Πάνω από 830 τόν νερού αναστρέμα έχουν πέσει από την Τετάρτη απόγευμα μέχρι σήμερα. Είναι ο διπλάσιος όγκος νερού από ό,τι πέφτει όλο τον χρόνο στην Αθήνα. Μιλάμε
0: χθες
4: για τέτοιες
0: λέγαμε ότι είναι όγκος του νερού ακριβώς. Για μία χρονιά, τώρα είναι ο διπλάσιος.
4: Ακριβώς, γιατί προστάθηκαν και πολλά χιλιοστά βροχή, πολλή βροχή από χθες μέχρι σήμερα. Τώρα, μεγάλα ύψη βροχή έχουν σημειωθεί και στα Ανόγια, στο Ρέθυμνο, κοντά στα Ζωνιανά που έχουμε δει και πολλά προβλήματα. 660 τόν νερού αναστρέμα, και αυτό όπως καταλαβαίνω είναι πολύ, πολύ μεγάλο ύψος βροχής. Και σε περιοχές όπως είναι στην Ασκηφού, στην περιοχή Ασκηφού Χανίων, και εκεί έχουμε μεγάλο ύψος βροχής, 485 τόν νερού αναστρέμα, πάνω από τον ετήσιο που δέχεται όλη η Αθήνα, δηλαδή όλο τον χρόνο, και στην περιοχή του Οροπεδίου του Λασιθίου, στην περιοχή Τζερμιάδο Λασιθίου, και εκεί πάνω από 400 τόν νερού αναστρέμα, 431 για την ακρίβεια, πολύ μεγάλα ύψη βροχής, ειδικά γύρω από τα ορεινά της Κρήτης. Τις τελευταίες ημέρες, μια ακραία κακοκαιρία η οποία ακόμα συνεχίζεται.
0: Μένεις μαζί μας, Δημήτρη Παπαϊωάννου, και συνδεόμαστε εμείς ξανά με τον Μάνο Τριγώνη. Η επόμενη μέρα, Μάνο, αποκαλύπτηκε το μέγεθος της καταστροφής. Οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές που είναι ανυπολόγιστες. Αύριο αναμένεται να φτάσουν στο νησί κλιμάκια του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας.
1: Ακριβώς, Τζένι, αύριο το πρωί αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδου, αλλά και στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση των καταστροφών. Να πούμε ότι είναι μεγάλες οι καταστροφές τόσο στο Οροπέδιο όσο και στο Λασίθι, στην περιοχή της Ιεράπετρας, αλλά και στην περιοχή των Χανίων και του Δήμου Μινώα Πεδιάδος. Υπάρχουν πολλά αιτήματα από τους κατοίκους, τουλάχιστον 2.500 κάτοικοι χρειάστηκε να μην πιούν νερό, καθώς υπήρχε έκκληση από τη Δημοτική Αρχή στο Δήμο Μιλοποτάμου να μην το χρησιμοποιούν εξαιτίας μιας βλάβης που είχε προκληθεί στον αγωγό από τις καταστροφές. Ενώ και πολλά σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα στο Ρουκάνι, στο Δήμο Ηρακλείου, αλλά και σε όμορους Δήμους.
0: Και είναι, Μάνο, πολλά τα αιτήματα και των κατοίκων για αποζημιώσεις.
1: Ακριβώς, είναι πολλά τα αιτήματα λοιπόν για αποζημιώσεις, Τζένι, και ζητούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, πάγωμα των δανείων και ελαφρύνσεις φορολογικές, οικονομικές και φοροτεχνικές, Τζένι, καθώς τα πράγματα για αυτούς, όπως λένε, είναι δύσκολα, και αναμένουμε αύριο να δούμε τι θα ανακοινώσουν τα στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.
0: Και όπως είπε ο Πρωθυπουργός, Μάνο, πρώτη προτεραιότητα είναι η ανθρώπινη ζωή και αμέσως μετά η στήριξη όσων επλήγησαν. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα δούμε τώρα τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα στην Κρήτη. Ξανά μαζί μας ο μετεωρολόγος μας, Δημήτρης Παπαϊωάννου. Δημήτρη.
4: Λοιπόν, συνεχίζονται οι βροχές, κυρίως γύρω από τους ορεινούς όγκους Κρήτης, χωρίς σταματημό ουσιαστικά από την Τετάρτη το απόγευμα, και αυτή την ώρα βρέχει αρκετά έντονα, όπως θα δούμε και στους χάρτες μας, σε όλους τους νομούς του Ηρακλείου, και στο Λασίθι, και στο νομό Ηρακλείου, και στο νομό Ρεθύμνου, και στο νομό Χανίων, κυρίως όμως γύρω από τα βουνά. Εκεί εντοπίζονται οι περισσότερες βροχές αυτή την ώρα. Περιμένουμε όμως σιγά σιγά από το απόγευμα να αρχίσουν να εξασθενούν τα φαινόμενα. Θα γίνουν πιο ήπια και θα περιοριστούν αρκετά. Θα είναι σε πιο λίγες περιοχές και θα είναι και με πιο ήπια ένταση. Από αύριο επιτέλους τελειώνει η κακοκαιρία. Πολύ λίγα τα φαινόμενα, μόνο γύρω από τα βουνά. Ασθενή φαινόμενα αύριο περιμένουμε, μόνο γύρω από τα βουνά. Τελειώνει αυτή η κακοκαιρία η οποία έφερε πολλές καταστροφές και πολλές ζημιές λόγω του τεράστιου όγκου, όπως είπαμε και πριν, που έπεσε στην Κρήτη και ειδικά γύρω από τα ορεινά.
0: Και όλα θα φανούν πιο καθαρά από αύριο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Παπαϊωάννου. Τώρα, η ακρίβεια στα καύσιμα εξακολουθεί να ταλανίζει τα νοικοκυριά και να προκαλεί πονοκέφαλο στην κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να διαμηνύει ότι δεν πρέπει να μετατραπεί το ζήτημα σε εθνικό αδιέξοδο. Για πρώτη φορά, ο Πρωθυπουργός άφησε αιχμές για τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι τα προβλήματα δεν λύνονται με συστάσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν μικρή αποκλιμάκωση στο ντίζελ, αλλά νέα άνοδο στην αμόλυβδη, ενώ το επόμενο μεγάλο μέτωπο για το Μαξίμου είναι το φυσικό αέριο.
5: Την ενεργειακή κρίση και τις νέες πιέσεις που προκαλεί στα ελληνικά νοικοκυριά αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει την οικονομία να φτάσει σε αδιέξοδο.
6: Η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του ορμούς προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε παράλληλα ότι η ενεργειακή αναταραχή δεν αποτελεί μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί κοινές αποφάσεις και άμεσες λύσεις, αφήνοντας εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Επιμένω όμως να λέω ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης. Χρειάζονται επιγόντως κοινές, τολμηρές λύσεις.
5: Στην Αγγλία, πάντως, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην Αττική, η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται στα 2 ευρώ και 18 λεπτά.
7: Και βέβαια, οι προβλέψεις για τις βενζίνες είναι αυξητικές. Αυτό που βλέπουμε το τελευταίο καιρό είναι ότι είναι άσχετο οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου με το δηλισμένο. Ναι, και το λέω γιατί αυτή τη βδομάδα οι προβλέψεις, όπως σας είπα, είναι πτωτικές για το πετρέλαιο, αυξητικές για τις βενζίνες. Κάτι το οποίο δεν είναι ανάλογο. Δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε.
5: Ανωδικά κινείται την ίδια ώρα και η τιμή του φυσικού αερίου, που διαμορφώνεται στα 74 ευρώ η μεγαβατόρα, την ώρα που τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
8: Αυτή τη στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει υπερδιπλασιαστεί. Ήταν 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και τώρα κινείται γύρω στα 73-75, έφτασε και 80. Αυτό δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα στο φυσικό αέριο.
5: Την ίδια εικόνα μεταφέρει και το διεθνές ρεπορτάζ του Reuters, καταγράφοντας τις πιέσεις που δέχονται εργαζόμενοι και καταναλωτές από το υψηλό κόστος των καυσίμων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των διανομέων, για τους οποίους το κόστος του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για το εισόδημά τους.
9: Fuel used to just be another expense. Now it decides how long I can work. A few years ago, gas was cheaper.
10: The price certainly won't return to 1.10 euro. Even at 1.70 euro or 1.60 euro, that still means an increase for the consumer of around 50%.
5: Με τις διεθνείς εξελίξεις να διατηρούν την πίεση στις ενεργειακές τιμές, το ζητούμενο πλέον είναι αν οι παρεμβάσεις θα μπορέσουν να περιορίσουν το κόστος για νοικοκυριά και επαγγελματίες.
0: Οι Χουθητές Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τη χθεσινή επίθεση στις εγκαταστάσεις της Σαούδι Αράμκο στο Ριάντ. Ο Σπύρος Μουζακίτης θα μας ενημερώσει.
11: Είχαμε χθες λοιπόν τους πυκνούς μαύρους καπνούς πάνω από τις εγκαταστάσεις της Σαούδι Αράμκο στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Οι Χούθη λοιπόν έχουν αναλάβει την ευθύνη για αυτήν την επίθεση. Ανακοίνωσαν ότι έπληξαν με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς εγκαταστάσεις της Σαουδαραβικής Πετρελαϊκής Εταιρείας. Ωστόσο, η Σαουδική Αραβία αναφέρει ότι αυτοί οι ισχυρισμοί των Χούθη είναι παραπλανητικοί και λέει ότι σκοπός της οργάνωσης είναι να συγκαλύψει τις απώλειες που υπέστη η ομάδα. Να πούμε πως χτες οι ένοπλες δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον των ανταρτών Χούθη στην πρωτεύουσα της Ιεμένης, της Σανάα, που οι αντάρτες την έχουν καταλάβει, και στην επαρχία Σαάντα, προπύργιο των φιλοϊρανικών ανταρτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Επιφυλάξεις μέχρι και την τελευταία στιγμή φέρεται να είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, τόσο για το οικονομικό κόστος όσο και για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ο μάρτυρας κατέθεσε επιπλέον για τα όσα προηγήθηκαν της θεραπείας, την επικοινωνία του με την 56χρονη γιατρό, τη φωτογραφία που του έστειλε με το Μαζωνάκη ενώ βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του, αλλά και το τηλεφώνημα που ακολούθησε όταν πληροφορήθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε μεταφερθεί με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ελπής.
12: Κυκλοθυμικό με ενδιασμούς για το υψηλό κόστος της πλασμαφαίρεσης χαρακτήρισε το Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής που μεσολάβησε στη γνωριμία του τραγουδιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Όπως κατέθεσε στον ανακριτή, ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει να υποβληθεί στη θεραπεία, στη συνέχεια φέρεται να άλλαξε γνώμη.
11: Στο τηλέφωνο της Δευτέρας, ο Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, η γιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμα του Μαζωνάκη ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε «Δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία». Έτσι επιβεβαιώθηκε και ότι ήταν κυκλοθυμικός, όπως μου είχε πει και η κυρία.
12: Μου κακοφάνηκε όταν είδα τον Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά μάτια και το πόδι του πεσμένο, ισχυρίστηκε στον ανακριτή ο Νάσος Κομιανός για την επίμαχη φωτογραφία με τον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
11: Έλαβα και ένα μήνυμα με μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά.
13: Βέβαια μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο.
14: Δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν έχουμε και νέες διώξεις.
12: Μόλις ενημερώθηκε από τη γιατρό ότι ο Μαζονάκης έχει πάθει ανακοπή, ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε μέσω μηνυμάτων με τη γιατρό και τη ρώτησε γιατί τον άφησαν ασυνόδευτο στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
13: Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου. Στη γιατρό έστειλα ένα SMS όπου της ανέφερα ότι τη Δευτέρα ο Μαζονάκης μου είπε ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά έριξαν την πίεση. Μου απάντησε με μήνυμα ότι ναι, συμβαίνει.
12: Ως έναν εγκάρδιο και υγιή άνθρωπο με καθαρό βλέμμα που του φάνηκε ότι υποφέρει συναισθηματικά και ήθελε να αποτοξινωθεί, περιέγραψε στην κατάθεσή του ο 62χρονος τον τραγουδιστή.
13: Ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς ανθρώπου. Μου ανέφερε ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπείες στο ιατρείο της κυρίας. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι μαζί της και με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω. Το έκανα και της είπα ότι ο Μαζονάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί.
15: Κάνει ένα τεράστιο και ολέθριο λάθος εμένα και εκεί είναι το ζητούμενο ανάμεσα στην έκθεση και στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Λέει ότι όταν τον είδα ήταν αποπροσανατολισμένος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δηλαδή βλέπεις έναν άνθρωπο στον οποίο οφείλεις να προσφέρεις βοήθεια.
12: Κρίσιμα σημεία που παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας και γεννούν ερωτήματα για όσα πραγματικά συνέβησαν τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου.
0: Και μέσω της κατάθεσης του υπνοθεραπευτή αναδεικνύονται και άλλες αντιφάσεις της γιατρού. Μαζί μας η Μαρίζα Λιναρδάτου. Να ξεκινήσουμε, Μαρίζα, από το τι συνέβη τελικά από τη στιγμή που ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη ανακοπή και έφτασε το ΕΚΑΒ.
16: Και βλέπουμε, Τζένι, ότι υπάρχει πλήθος αντικρουόμενων ισχυρισμών ανάμεσα στα όσα ισχυρίζεται ο υπνοθεραπευτής και η 56χρονη γιατρός. Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι το γιατί δεν τον συνόδευσαν τον ασθενή στο νοσοκομείο. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι αν και η 56χρονη, κατά τη μακρά απολογία της, ισχυρίστηκε ότι ήταν η πρώτη η οποία και ήθελε να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζονάκη με το ασθενοφόρο, φαίνεται, λοιπόν, να μην υπήρχε διαθέσιμος χώρος και γι' αυτό να μην πήγε μαζί του να τον συνοδεύσει. Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, βλέπουμε ότι ο υπνοθεραπευτής ισχυρίζεται ότι επικοινώνησε μαζί της εκείνα τα κρίσιμα λεπτά και τη ρώτησε γιατί δεν τον συνόδευσε, με εκείνη να απαντά ότι εξετάζει άλλη ασθενή, άλλη πελάτησα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο στο οποίο και εντοπίζεται αντίφαση ανάμεσα στους δύο ισχυρισμούς είναι και η φωτογραφία, η επίμαχη φωτογραφία του τραγουδιστή από τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η 56χρονη γιατρός υποστήριξε στον ανακριτή ότι την έστειλε για ιατρική συμβουλή στον υπνοθεραπευτή, με εκείνον αντίθετα να ισχυρίζεται ότι εκείνος απλά την έλαβε στο κινητό του και από την όψη και μόνο του τραγουδιστή κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
0: Πολλές οι αντιφάσεις, Μαρίζα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, μία σπήρα νεαρών διαρρηκτών φαίνεται να είχε βάλει στο στόχαστρο μονοκατοικίες στο Πορτοράφτη. Οι δράστες, Βασιλεία Μανοπούλου, έχουν καταγραφεί και σε βίντεο και όπως φαίνεται χτυπούσαν κυρίως βραδινές ώρες.
17: Ακριβώς, έχει λοιπόν προκληθεί ανησυχία στην περιοχή, καθώς η σπήρα φαίνεται πως έχει βάλει στο στόχαστρο τις μονοκατοικίες. Το τελευταίο περιστατικό, λοιπόν, συνέβη στην Βουρλέζα, όπου εκεί οι δράστες έγιναν αντιληπτοί. Τώρα, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες και όπως φαίνεται καθαρά σε βίντεο ντοκουμέντο, οι δράστες με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους προσπαθούν ουσιαστικά να πάνε να μπουν μέσα στην μονοκατοικία, μάλιστα κιόλας προσπαθούν να κουνήσουν την κάμερα, να τις αλλάξουν κατεύθυνση, ώστε να μην γίνουν αντιληπτοί. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια, λοιπόν, της επιχείρησής τους, ξεκίνησε να χτυπά ο συναγερμός, έγιναν αντιληπτοί και αμέσως τράπηκαν σε φυγή, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επιβιβάστηκαν σε ένα μαύρο όχημα και έγιναν ουσιαστικά καπνός. Οι αρχές τώρα έχουν την έρευνά τους σε εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να εντοπίσουν τους δράστες και να τους συλλάβουν.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασιλεία. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό και κορυφαία στελέχη της να τιμούν την ιστορική διαδρομή της. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Δένδιας και Κωστής Χατζηδάκης έστειλαν μηνύματα για τις αρχές και τις αξίες του κόμματος, κάνοντας λόγο για την παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Την ίδια ώρα όμως παραμένουν ανοιχτά αρκετά μέτωπα, με την ακρίβεια να αποτελεί ένα από τα βασικά αγκάθια για την κυβέρνηση στην πορεία προς τις κάλπες.
6: Με τον Πυρσό σε πρώτο πλάνο, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα τα 52 γενεθλιά της, με φόντο όμως ένα πολιτικό τοπίο από το οποίο δεν λείπουν τα αγκάθια. Το εορταστικό βίντεο του κυβερνώντος κόμματος που κυκλοφορεί από το πρωί περιλαμβάνει όλους τους αρχηγούς του. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μήνυμά του, ο σημερινός πρωθυπουργός απευθύνεται σε κοινά όλων των πολιτικών χώρων.
13: Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974. Με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου.
6: Μήνυμα συσπήρωσης στέλνει με αφορμή τη σημερινή ημέρα ο Νίκος Δένδιας.
5: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού. Η μεγάλη λαϊκή παράταξη η οποία ταυτίζει το έθνος με τον λαόν, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της.
6: Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία την παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών.
18: Η Νέα Δημοκρατία δεν άντεξε 52 χρόνια απλώς επειδή έχει βαθιές ρίζες. Άντεξε επειδή είχε πάντοτε το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Και αυτό είναι το δικό μας χρέος σήμερα. Να δώσουμε στους Έλληνες όχι ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική.
6: Η πολιτική συγκυρία, ωστόσο, έχει πολλά και ποικίλα προβλήματα για το κυβέρνον κόμμα. Η ακρίβεια πλήττει κέρια την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από την κυβέρνηση και δεν πείθονται ότι πρόκειται αποκλειστικά και μόνον για ένα εισαγόμενο πρόβλημα.
19: Εμείς αυτό το οποίο ψάχνουμε είναι δημοσιονομικό χώρο. Επιδιώκουμε να έχουμε χώρο για να δούμε μετά την πολιτική. Δεν είναι προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας το να βρεθεί ευρωπαϊκός χώρος. Είναι εθνική η προσπάθεια. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολίτες.
6: Έτερο αγκάθι για την κυβέρνηση αποτελούν τα λεγόμενα φάλτσα στελεχών της που πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση και δυσαρεστούν τους πολίτες. Η κυβέρνηση αποκρούει τις κατηγορίες περί αλαζονίας και μιλά για αποσπασματική αναπαραγωγή δηλώσεων.
20: Αν ακούσετε τη συνολική τοποθέτηση των ανθρώπων αυτών, κάθε άλλο παρά έλλειψη κατανόησης της πραγματικότητας. Οι Έλληνες πολίτες, δεν θα μιλήσω για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όλες αυτές οι κρίσεις δεν είναι μόνο ελληνικές, βιώνουν μια πρωτοφανή κατάσταση αλλεπάλληλων κρίσεων. Άρα πρόβλημα προφανώς υπάρχει.
6: Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει να αντιμετωπίσει και τον αυξημένο ανταγωνισμό στον χώρο της κεντροδεξιάς. Με νέο αιχμηρό βίντεο, ο Αντώνης Σαμαράς αμφισβητεί την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας.
21: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
6: Η Νέα Δημοκρατία θα γιορτάσει τα γενέθλιά της το απόγευμα της Δευτέρας και όλα τα βλέμματα θα πέσουν στις παρουσίες αλλά και στις απουσίες.
0: Στο μέτωπο της Ουκρανίας, απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις που πλήττουν διαρκώς πολιτικές υποδομές, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμηνύει ότι το Κίεβο απαντά με μια νέα στοχευμένη στρατηγική. Πλήγματα στα ρωσικά διελιστήρια με σκοπό την παράλυση της οικονομίας του Κρεμλίνου. Την ίδια στιγμή, οι Ρώσοι στρατιώτες, εχμάλωτοι του στρατού της Ουκρανίας, καταγγέλουν ότι αφέθηκαν αβοήθητοι από τη Μόσχα στο ουκρανικό έδαφος.
13: Με τη Μόσχα να επικεντρώνει τα πυρά της σε πολιτικούς στόχους και κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι διαμηνύει ότι το Κίεβο περνά στην αντεπίθεση, στοχεύοντας πλέον ανοιχτά τη ρωσική οικονομία. Οι πυραυλικές επιθέσεις και τα πλήγματα με ντρόουνς της Μόσχας προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε μη στρατιωτικές δομές και αφήνουν εκατομμύρια πολίτες χωρίς βασικές υποδομές.
22: Attacks on key infrastructure in the city. In recent days, strikes by Moscow have hit two key bridges connecting Kiev neighborhoods across the Dnieper River.
13: Ο Ουκρανός πρόεδρος τονίζει ότι το Κίεβο διευρύνει το φάσμα των επιθέσεών του και αλλάζει στρατηγική με σαφή στόχο πλέον να πλήξει τη ρωσική οικονομία.
23: We have to respond in any way with their attacks on our energy. We have to respond on their energy. First of all, oil refiners, etc. What gives money them for this war?
13: Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν στα χέρια τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει δώσει εντολή για επιθέσεις σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα μη στρατιωτικών στόχων.
23: And we know that they allow them attack infrastructure, yes, logistic, and especially to attack in the cities, in the villages, everywhere, roads, schools, hospitals.
13: Ο ίδιος ο Πούτιν έχει παραδεχθεί ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει τη ρωσική οικονομία.
1: Начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель нанести ущерб нашей экономике. Добились цели частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли.
13: Ρώσοι στρατιώτες εχμάλωτοι των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων καταγγέλουν ότι οι διοικητές τους τους εγκατέλειψαν χωρίς τροφή και νερό στο Ουκρανικό μέτωπο.
2: Мы сдались в плен третьему армейскому корпусу. Мы не хотели умирать напрасно.
3: У нас там один умер, блядь, от обезвоживания, ёпта.
2: Нам приходилось пить собственную мочу.
4: Крапиву делали с бульончиком.
13: Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τρίτο σώμα στρατού της Ουκρανίας εμφανίζονται 50 Ρώσοι εχμάλωτοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχαν μείνει χωρίς τρόφιμα, νερό και ιατρική περίθαλψη.
24: Разрешите нам командира третьей штурмовой роты 283-го полка на собственном примере расскажу, что я потерял за полгода более 60 килограмм.
25: Конечно, питание, которое получаем здесь, оно отличается в лучшую сторону того питания, которое было у нас на базе.
13: Στο Κίεβο βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μέρτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
0: Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκεται η Ισπανία. Σπύρο Μουζακίτη, πλημμύρες σάρωσαν το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ έχουν καταγραφεί και εκτεταμένες ζημιές.
13: Είναι λοιπόν καταστροφικές οι πλημμύρες από την κακοκαιρία που έπληξε την νοτιοανατολική Ισπανία και συγκεκριμένα την πόλη Μαδριγκέρας κοντά στο Αλμπαθέτε. Να πούμε πως μία ηλικιωμένη γυναίκα ηλικίας 102 ετών εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, όπου τα νερά είχαν ανέβει σε ύψος μεγαλύτερο του ενός μέτρου. Οι καταρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, καταστήματα και οχήματα. Δρόμοι πλημμύρισαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε δεκάδες απεγκλωβισμούς ανθρώπων.
0: Αποκαλυπτικές εικόνες και στην Ισπανία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο. Το αυξανόμενο κόστος ζωής, οι συνεχείς γεωπολιτικές και ενεργειακές κρίσεις και το στεγαστικό ζήτημα κινητοποιούν χιλιάδες κόσμου σε όλη την Ευρώπη, προκαλώντας σοβαρούς κλειδονισμούς σε άλλοτε ισχυρές κυβερνήσεις. Ένα βήμα πριν από την προκήρυξη προώρων εκλογών βρίσκεται ο Ισπανός Πρωθυπουργός με το στεγαστικό να απειλεί τη θητεία του. Στη Γαλλία ξυπνούν μνήμες από τον Μάη του 68, με την οργή μαθητών να πνίγει το Μακρόν, και ο Γερμανός καγκελάριος παραμένει υπό πίεση από την ακροδεξιά μετά τις εκλογικές αποτυχίες σε κρίσιμα κρατήδια.
13: Κύμα πολιτικής αβεβαιότητας προκαλεί κλειδονισμούς στα θεμέλια της Ευρώπης. Οικονομική και ενεργειακή κρίση, στεγαστικό και εκπαίδευση απειλούν τις μεγάλες δυνάμεις της γυραιάς Ηπείρου, με την ακροδεξιά να γιγαντώνεται και να εποφθαλμιά την εξουσία. Φουντώνουν τα σενάρια πρόωρων εκλογών στην Ισπανία μετά το όχι της Βουλής στα μέτρα που προώθησε ο Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεφ για τη στεγαστική κρίση.
26: Y me gustaría pedirles que cuando lo hagan se olviden por un momento del cálculo político. Del argumentario de su partido. De las presiones que les llegan de arriba. Les pido que se olviden de todo eso y que piensen en la gente.
13: Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεφ απέτυχε να πείσει την αντιπολίτευση.
27: Votos emitidos 350, votos a favor 172, votos en contra 178, ninguna abstención. En consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley.
13: Οι διαδηλωτές δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους.
28: Seguimos luchando, seguimos organizando, porque mientras han estado votando, ha habido familias a las que han seguido desahuciando.
29: Que estoy muy cansada de tener que seguir aquí, porque vamos a tener que seguir aquí hasta que esto se solucione y hasta que haya unas leyes que permitan que podamos irnos a casa, pero a nuestras casas.
13: Σε πεδίο μάχης έχουν μετατραπεί οι δρόμοι της Γαλλίας, καθώς χιλιάδες μαθητές διαδηλώνουν για τις ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος.
30: Pourquoi ils mobilisent? Parce que c'est pour les conditions de travail. C'est-à-dire, parfois on fait du 8h-18h avec une heure de pause. on n'a pas assez de temps pour manger. Et après le lycée, enfin, il y a certaines salles qui sont.
13: Στα επεισόδια της Παρασκευής σε όλη τη χώρα, οι αρχές προχώρησαν σε 1.700 συλλήψεις, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μαθητής έχασε το δεξί του μάτι από πλαστική σφαίρα.
5: On est totalement solidaire. On pense que c'est les enseignants doivent être solidaires, tous les personnels d'éducation et tous les travailleurs, les travailleuses en général.
13: Οι διαδοχικές νίκες της ακροδεξιάς στις κρατηδιακές εκλογές της Γερμανίας έχουν φέρει τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς αντιμέτωπο με την βαθύτερη κρίση της κυβέρνησής του.
23: His approval ratings are the worst for any chancellor of the post-war era. The political situation in Germany is pretty fragile at the moment. Economically, it's stagnating. The electorate is restless.
13: Οι μεταρρυθμίσεις που υπόσχεται ο Μέρτς δεν φαίνεται να πείθουν τους Γερμανούς ψηφοφόρους την ώρα που το AfD εμφανίζεται πρώτο και με διαφορά στις πανεθνικές δημοσκοπήσεις.
0: Με θεαματικό τρόπο έπεσε η αυλαία του επαιτειακού Μίνι Σπέτσες Μάραθον 2026. Η 15η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κορυφαίοι Έλληνες αθλητές αλλά και άτομα όλων των ηλικιών έδωσαν δυναμικό παρόν σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού. Το μεγαλύτερο πολυαθλητικό γεγονός έκλεισε σήμερα με δύο δρομικά αγωνίσματα, διαφημίζοντας ξανά με τον καλύτερο τρόπο τις πέτσες και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του απήχηση. 3, 2, 1.
18: Για 15η χρονιά το Μίνι Σπέτσες Μάραθον ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η τελευταία ημέρα της επαιτειακής διοργάνωσης περιλάμβανε τα δρομικά αγωνίσματα των 5.000 μέτρων και των 25 χιλιόμετρων, με τους δρομείς να κάνουν το γύρο των σπετσών.
7: Αρκετά απαιτητική διαδρομή. Παρόλα αυτά, με τις παρά τις μεγάλες αυξομοιώσεις, νομίζω ότι έκανα μια καλή επίδοση. Νομίζω το γεγονός ότι παρά τις απαγορεύσεις των πλοίων, το γεγονός ότι μαζεύτηκε τόσο πολύ κόσμο, δείχνει ότι η διοργάνωση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.
8: Είναι πολύ ωραία στις πέτσες, είναι γιορτινά. Ήρθαμε να κάνουμε την προπόνησή μας με την οικογένειά μας εδώ και με την κόρη μου. Να με βλέπει να τρέχω για να έχει αυτή ένα κίνητρο στη συνέχεια της ζωής της.
9: Σε μια τόσο ωραία διοργάνωση δεν γίνεται να μην τρέξεις γρήγορα. Προφανώς το απολαύσαμε όλοι δρομείς, νομίζω.
10: Ήταν ένας τέλειος αγώνας, καθώς τρέχαμε μαζί καθ' όλη τη διάρκεια. Και εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, δεν έχω λόγια.
11: Και εγώ συμφωνώ απόλυτα, με βοήθησε πολύ η Τενίσα, όσο αθλητή τόσων χρόνων να την ακολουθούσα.
18: Κορυφαίοι Έλληνες αθλητές έδωσαν δυναμικό παρόν σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού, με τις συμμετοχές του τριημέρου να ξεπερνούν τις 6.000.
12: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη διοργάνωση που με κάλεσε εδώ. Ήταν ένας φανταστικός αγώνας και του χρόνου να έρθετε όλοι είναι καταπληκτικά.
14: Αγαπώ πάρα πολύ αυτόν τον αγώνα και γι' αυτόν τον λόγο επιλέγω να έρχομαι κάθε χρόνο. Είναι ένας αγώνας δύσκολος στο κομμάτι του δεκαριού, γιατί έχει πάρα πολύ ανηφόρα και σήμερα έχει πολύ δύσκολες συνθήκες λόγω του αέρα.
18: Στο Σπέτσες Μίνι Μάραθον για μία ακόμη χρονιά ένωσε τον κόσμο με άτομα όλων των ηλικιών να λαμβάνουν μέρος και τον κυριότερο συμμετέχοντα να τερματίζει τα 25 χιλιόμετρα σε 1 ώρα και 50 λεπτά.
15: Είναι τρόπο ζωής το τρέξιμο για μένα. Πάντα θέλω τα δύσκολα και πάντα θέλω να πάω όπως θέλω.
18: Η διοργάνωση μεταμόρφωσε το νησί σε πυρήνα του αθλητικού τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τουριστικής ταυτότητας των σπετσών.
16: Νίκη είναι συμμετοχή, ο πρωταθλητισμός είναι για λίγους, ο αθλητισμός όμως είναι για όλους.
18: Από το 2011 μέχρι και σήμερα, το Mini Spetses Marathon δεν αποτελεί μόνο ένα πολυαθλητικό γεγονός, αλλά ένα θεσμό με διεθνή απήχηση και μια κοινότητα που κάθε χρόνο μεγαλώνει, διαφημίζοντας την Ελλάδα και προάγοντας το εφ' αγωνίζεστε.
0: Και συνδεόμαστε με τον Σταύρο Κουράκο. Είσαι από τους τυχερούς, Σταύρο, που βρέθηκαν στις Σπέτσες το τριήμερο και απόλαυσαν την εμπειρία αυτή. Δώσε μας το κλίμα.
17: Αυτό είναι πραγματικότητα, γιατί παρά τις αντίξωες συνθήκες και όλα τα απαγορευτικά από όπλου, κατάφερε ο κόσμος και ήρθε εδώ στο νησί των Σπετσών. 6.000 συμμετοχές είχαμε αυτό το τριήμερο. Από την Παρασκευή το βράδυ όπου άρχισε το τελετουργικό, μέχρι τώρα πριν από λίγο που τερμάτισε και ο τελευταίος αθλητής των 25 χιλιόμετρων, κατέκλυσαν, όπως αντιλαμβάνεστε, οι δρομείς το νησί σε μια μαγευτική, πανέμορφη διαδρομή. Το 15ο επαιτειακό Σπέτσες Μίνι Μάραθον έκλεψε την παράσταση με τους αγώνες τους κολυμβητικούς των 3.000 μέτρων και των 1.500 μέτρων, με 700 συμμετοχές πρώτη φορά. Όταν πριν από 15 χρόνια είχε ξεκινήσει το γεγονός, είχε μόλις 30 συμμετοχές. Και αντιλαμβάνεστε την διαφορά του μεγέθους. Και βέβαια, στο σύνολο, αυτοί οι 6.000 συμμετέχοντες έδωσαν το μήνυμα για το εφ' αγωνίζεστε. Πέρασαν πολύ όμορφα. Είδαμε όμορφες στιγμές με παιδιά ηλικίας από τον υπηαγωγείο μέχρι τον γυρεότερο αθλητή να τερματίζει, παιδιά με κινητικά προβλήματα, όλοι ήταν μαζί μια οικογένεια και έδωσαν το μήνυμα ότι νίκη είναι η συμμετοχή και ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου και πάλι εδώ στις Πέτσες.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Κουράκο. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Γιώργο Παπαϊωάννου και η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Στην Ελλάδα γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Γνωρίζουμε όμως και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Με προηγμένο εξοπλισμό, νέες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες, ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό.
1: I decided to go back. I would not take the asylum. My brother tried to, but he did not make it.
2: We did well to decide to go back. I wish I had never been on that boat.
0: Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Καλό σας μεσημέρι. Λίγες ώρες έμειναν για την κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στην Γερμανία του Γιούργεν Κλοπ. Η Γαλανόλευκη υποδέχεται σήμερα το βράδυ τα Πάντσερ με στόχο τη νίκη που θα της εξασφαλίσει μία θέση στα προημιτελικά του Nations League.
5: Με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με ξεκάθαρο στόχο να συνεχίσει τη θετική της πορεία στο Nations League, η Εθνική Ελλάδα θα υποδεχτεί το βράδυ της Κυριακής στη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Η Γαλανόλευκη έχει αφήσει ήδη το στίγμα του στον ντεμπούτο της στη League A του Nations League. Μετά τη νίκη με ανατροπή στη Σερβία και το ιστορικό διπλό στη Γερμανία, ακολούθησε ισοπαλία με την Ολλανδία στην Τούμπα. Ένα παιχνίδι που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα βρισκόταν μπροστά με 2-0 στο ημίχρονο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατήσει το προβάδισμά της μέχρι το τέλος του αγώνα. Η Ελλάδα όμως κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς. Ενώ ακολουθούν Ολλανδία και Γερμανία με 5 και 4 αντίστοιχα. Σημαντική απουσία εν ώψη της αναμέτρησης με τη Mannschaft, αυτή του Χρήστου Τζόλι που αποχώρησε με τραυματισμό στο μάτς με τους Οράνιε, τον οποίο αντικατέστησε ο Δημήτρης Πέλκας.
6: Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Δεν έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον σε αυτά τα 3 παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια.
5: Και η Γερμανία όμως έρχεται στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες. Ο Γιούργεν Κλοπ δεν θα υπολογίσει τις υπηρεσίες του Τζόσουα Κίμιχ, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Νίκος Σλότερμπεκ λόγω τραυματισμού στον Αστράγαλο.
7: Έχουν τώρα ένα πολύ υψηλό αμυντικό τακτικό επίπεδο. Έχουν τώρα πολλοί top παίκτες οι οποίοι μπορούν όλοι να σκοράρουν, παίζουν κυρίως σε μεγάλους συλλόγους και έχουν καταπληκτικές ηλικίες. Είναι νεαροί, 18, 19, 20 χρονών. Οι καλύτερες ηλικίες για να καθιερωθείς είναι μια καλή ομάδα και να μην ξεχάσουμε ότι ο Ότο τους οδήγησε στο Euro.
5: Τα προβλήματα όμως είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα για την Εθνική Γερμανίας, αφού η Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς βρισκόντουσαν εκτός δράσης, ενώ το τελευταίο πλήγμα ακούει στο όνομα Σέρτζ Γκνάμπρι.
4: Στο μπάσκετ τώρα, με νίκη συνδύασε το ανεπίσημο ντεμπούτο του Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η ομάδα του Μαϊάμι επικράτησε τον Ράπτορς με 129-105 στο πρώτο φιλικό της pre-season του NBA. Ο Greek Freak αγωνίστηκε για 14 λεπτά και σκόραρε 9 πόντους, ενώ είχε επίσης 4 rebound, 7 assist και 2 λάθη. Η τεχνική ηγεσία των Heat αναμένεται να διαχειριστεί προσεκτικά το χρόνο συμμετοχής του Αντετοκούμπο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, έτσι ώστε να είναι υγιής για την επίσημη πρεμιέρα της κανονικής περίοδου απέναντι στους Timberwolves την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Πρεμιέρα έκανε η Basket League με την ΑΕΚ να κερδίζει άνετα το Μαρούσι στην άδεια από οργανωμένους οπαδούς σαν Ελαρίνα. Πολύ πιο δύσκολα ανοίξει ο ΠΑΟΚ τη Μύκονο χάρη σε τρίποντο του Τζέντι Όσμαν, ενώ την έκπληξη πραγματοποίησε η Καρδίτσα απέναντι στον Άρη, οδηγώντας το ξέσπασμα του Βασίλη Σπανούλη.
8: Πρεμιέρα με έκπληξη μεγατόνων έκανε η Basket League, καθώς η Καρδίτσα λήγησε με 74-68 τον αποκαρδιωτικό Άρη. Με μια ψυχωμένη εμφάνιση και πρωταγωνιστές τους Φράνσις, Μακρέι και Γκίκα, η ομάδα της Θεσσαλίας πέτυχε μια τεράστια νίκη. Απογοητευτική ήταν η Θεσσαλονική, οι οποίοι μέτρησαν 21 λάθη και σούταραν απελπιστικά με ποσοστό 36% εντός παιδιάς και 22% στα τρίποντα, σε μια εμφάνιση που οδήγησε στο ξέσπασμα του coach Βασίλη Σπανούλη.
9: Δεν είναι η νίκη, είναι ο τρόπος. Είναι μια ομάδα που αντιπροσωπεύει κατά κύριο τρόπο από εμένα.
10: Και είναι ντροπή να έρθει ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάσεις τη ομάδα, ό,τι και να γίνει. Θα φτάσει που είναι να φτάσει. Όποιος μπορεί, θα συνεχίσει. Όποιος δεν μπορεί, καλώς ή κακώς, θα συνεχίσει.
8: Πιο δύσκολα από ό,τι θα περίμενε, κέρδισε ο ΠΑΟΚ τη Μύκονο με 88-85 στο νησί των Κυκλάδων. Λυτρωτής για τον δικέφαλο του Βορρά ήταν ο Τσέντι Όσμαρ, καθώς με τρίποντα από τη γωνία έδωσε προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. Το παιχνίδι είχε δραματικό φινάλε, καθώς οι γηπεδούχοι μείωσαν στον πόντο με τον Ζερμέιν Λόβ, πριν ο Χάτζινς με 2 βολές κάνει το 88-85 στα 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η τελευταία επίθεση πήγε στη Μύκονο, αλλά ο Όσμαρ έβγαλε την άμυνα, με αποτέλεσμα η ομάδα του Τρινκέρι να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα. Ισοπεδωτική ήταν η ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι, το οποίο επικράτησε με 91-70. Για την ομάδα του Σάκοτα, ο Νόλε είχε 14 πόντους, ο Πίκνεϊ 11 με 8 rebound, ενώ ο Τζόσεφ πρόσθεσε 18 πόντους με 6 rebound και 2 block. Η αναμέτρηση συστηματίστηκε από το άδειο πέταλο, καθώς οι αργανωμένοι θέλησαν έτσι να δείξουν την αντίδρασή τους για την παραχώρηση της Σάνελ Αρίνα στον Ολυμπιακό μέχρι να τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ.
4: Επιστρέφουμε στο ποδόσφαιρο και στο Nations League, εκεί που η Αγγλία ταπείνωσε την Κροατία, η οποία ιτήθηκε με 7-0 και γνώρισε την πιο βαριά ήττα στην ιστορία της. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ισπανία κέρδισε με 3-1 την Τσεχία, επεκτείνοντας το μυθικό αίτητο σερί της στα 41 μάτς σε όλες τις οργανώσεις.
5: Οι Άγγλοι ήταν καταιγιστικοί στη Ριέκα, αφού διέσυραν με 7-0 την Κροατία και την υποχρέωσαν στη βαρύτερη ήττα στην ιστορία της. Το πάρτι των τριών λιονταριών άνοιξε ο Κέιν στο 8ο μόλις λεπτό, ενώ στο 21 ο Μπέλιγχαμ έδωσε αέρα 2 τερμάτων με τελείωμα από κοντά μετά την πάσα του Γκόρντον. Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα ανέλαβε ρόλο σκόρερ και κάνει το 3-0 με κεφαλιά στο 31ο λεπτό, με τον Σάκα να παίρνει τη σκυτάλη στο 45 για το 4-0 μετά από ακόμα μια πάσα ακριβίας του Μπέλιγχαμ. Ακολούθησε το δεύτερο γκολ του Κέιν στο 50ο λεπτό μετά από εξαιρετική συνεργασία.
11: Ο Άντερσον φτάνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα. Κέιν 0-5 στο 53.
5: Ενώ ο Σάκα βρήκε και αυτός ξανά δίχτυα στο 68 μετά από το λάθος κρατικής άμυνας.
11: Σάκα 6-0.
5: Το πάρτι των Άγγλων ολοκλήρωσε ο Ρότζερς το 87, διαμορφώνοντας το τελικό 7-0. Η Ισπανία συνεχίζει ακάθεκτη αφού διεύρυνε το αίτητο σερί της στα 41 παιχνίδια μετά την νίκη της με 3-1 επί της Τσεχίας. Η ζωγραφιά του Γιαμάλ στο εκτό λεπτό ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης, με τον εξτρέμ της Μπαρτσελόνα να βρίσκει δίχτυα για τρίτο συνεχόμενο μάτς με το εθνόσημο. Το 2-0 για τους Ισπανούς έκανε ο Ρόντρι, που πλάσερε από κοντινή απόσταση μετά από αδράνεια της άμυνας των Τσέχων. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 69 με διαγώνιωση του Σλάμα, ωστόσο το 85ο λεπτό έμειναν με λιγότερο παίκτη μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κρέιτσι. Ο Μερίνος Φράι έριξε το τρίποντο για τους Ισπανούς στο 89, παίρνοντας το rebound μετά τη χαμένη ευκαιρία του Μουνιώθ για το τελικό 3-1.
4: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το αθλητικό με σημερινό δελτίο του Action 24. Επόμενη ενημέρωση στις 7 παρα 10 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Αθηνά Σούτζου. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
12: Παρακαλώ.
13: Φτάνουμε.
12: Έχουμε ακόμα.
14: Τέλεια. Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.
15: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αν και τα φαινόμενα στην Κρήτη θα συνεχιστούν για λίγο ακόμα, από το απόγευμα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση. Πιο αναλυτικά, στην Κρήτη τις επόμενες ώρες θα σημειωθούν τοπικά ισχυρές ροχές καταιγίδες, που προοδευτικά όμως από τις απογευματινές ώρες θα περιοριστούν. Μπόρες και λίγες καταιγίδες θα σημειωθούν στα Δωδεκάνησα. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει πολύ καλός καιρός με ηλιοφάνεια. Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες με ένταση 5-7 μποφόρ. Στο Ιόνιο και εκεί θα πνέουν βοριάδες που δεν θα ξεπερνούν όμως τα 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στις περισσότερες περιοχές στους 13-17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αναμένει την ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 17 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 5-7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες κυρίως 3-4 μποφόρ.

0: τη Δευτέρα, μόνο στην Κρήτη θα επιμείνουν λίγα φαινόμενα που θα εξασθενήσουν τελείως από το μεσημέρι και μετά. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα φτάσει στην ανατολική και νότια χώρα τους 22 με 25 βαθμούς το μεσημέρι, ενώ στην δυτική Ελλάδα ακόμη και στους 26 με 29 βαθμούς Κελσίου. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν λίγο ακόμα και θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 4 με 6 και πρόσχερα μόνο τα 7 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας απόγευμα.
1: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Where are we going? Where all rookies belong, back in school.
3: Αμέσως μετά, The Rookies.
4: Everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
5: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
4: I'm an

0: ειδήσεις όπως πραγματικά είναι.
1: Εμείς θα είμαστε παντού.
2: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
3: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
4: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
5: Τα πραγματικά γεγονότα.
6: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
7: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
8: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
6: Με θέση.
9: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
10: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
11: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
12: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
13: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
14: Παρέα θα είμαστε.
15: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.

0: κάθε δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση. Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
2: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
3: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω και εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
5: Μια ημέρα σαν και αυτή το 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την εθνική αυτονομία των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Αυτή ήταν η αρχή του Πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Σαν σήμερα το 1965, ένα χρόνο μετά τη νίκη του στο άλμα εις ύψος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, ο σοβιετικός αθλητής Βαλερί Μπρούμελ τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα. Μετά από 4 δύσκολα χρόνια και 29 εγχειρήσεις, ο Μπρούμελ επιστρέφει στην ενεργό δράση και στην τελευταία εμφάνιση της καριέρας του υπερβαίνει τα 2 μέτρα και 11 εκατοστά. Ο σπουδαίος σοβιετικός έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου του 2003 σε ηλικία 61 ετών. Μία ημέρα σαν την σημερινή πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τζάνις Τζόπλιν σε ηλικία 27 χρόνων. Πρικισμένη με μία συγκλονιστική φωνή, απέδιδε με την ίδια θέρμη τον δυναμισμό της ροκ και την απελπισία των blues. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1967 και μέσα σε μόλις 3 χρόνια κατάφερε να θεωρείται μέχρι τις μέρες μας μία από τις κορυφαίες φωνές όλων των εποχών. Άφησε πίσω της αξέχαστες ερμηνείες σε τραγούδια όπως τα Summertime, Piece of My Heart και άλλα.

σαν σήμερα το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα που βάσει της ιδρυτικής του διακήρυξης ασπάζεται τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Στην ηγεσία της, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή διαδέχθηκε ο Γιώργος Ράλης, ενώ στις μέρες μας τον προεδρικό της Θόκο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την προεδρία

της, μεταξύ άλλων, έχουν περάσει και οι πρώην πρωθυπουργοί Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Μία ημέρα σαν την σημερινή, η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γάνδη, με προπονητή τον Θανάση Μαργαρίτη νικά στο μικρό τελικό της Σουηδία με 3-2.

Σαν σήμερα το 1999, 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίζονται όταν το πούλμαν με το οποίο επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη συγκρούεται με φορτηγό στα Τέμπη και πέφτει σε χαράδρα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ επέστρεφαν στην πόλη τους μετά από τον ισόπαλο με σκορ 1-1 αγώνα του δικέφαλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Μια ημέρα σαν και αυτή το 2023 φεύγει από τη ζωή ο κατά πολλούς κορυφαίος Έλληνας προπονητής του μπάσκετ, ο Γιάννης Ιωαννίδης, σε ηλικία 78 χρόνων. Ως αθλητής αγωνίστηκε στον Άρη μέχρι το 1978 και στη συνέχεια έγινε προπονητής. Από τους πάγκους του Άρη, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ κατέκτησε 12 πρωταθλήματα και 6 κύπελα, ενώ υπήρξε προπονητής και της εθνικής ομάδας. Στις εκλογές του 2004 εκλέχθηκε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και τέλεσε υφυπουργός πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26 Φεβρουαρίου του 1945.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
8: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
9: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.
10: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
11: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
12: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
13: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
14: Όχι, βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
15: μα το βγήκε και το είπε.
16: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
17: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
18: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
19: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής ποια μεγάλα deal προσπαθεί να κλείσει η Τουρκία με ευρωπαϊκές χώρες. Clippers, οι γκρίζες πολιτικές καμπάνιες στα social media. Όταν ένα νηπιαγωγείο γίνεται κοινωνικό ναρκοπαίδιο. David Chipperfield, έτσι θέλουμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.

0: Odell 7 to control. Officer needs help. And what's his address? 6116 Bendix Street.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, ένα συλλεκτικό βιβλίο που συγκινεί κάθε γενιά σαν να γράφτηκε για αυτήν. Λογική και ευαισθησία. Το θρυλικό μυθιστόρημα της Jane Austen σε μια νέα, εμπλουτισμένη έκδοση, ταυτόχρονα με τη νέα κινηματογραφική μεταφορά του. Λογική και ευαισθησία. Κυκλοφορεί την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
1: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

Βρίσκομαι στην ορεινή Φωκίδα. Πίσω μου βλέπετε την Κιώνα, τα βαρδούσια όρη και μπροστά μου ξεκινάνε οι πλαγιές της Ήτης. Στην αγκαλιά των βουνών της Ρούμελης. Μια περιοχή πανέμορφη, ξεχωριστή, με χωριά φωλιασμένα στις πλαγιές των βουνών, με λίγους κατοίκους, ξεχασμένα στο χρόνο, ωστόσο παραμένουν αυθεντικά. Όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτή την περιοχή, αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν το γεγονός ότι οδηγώντας το δρόμο με τα έλατα από πάνω μου, τη μυρωδιά της φύσης και τη συγκλονιστική θέα των βουνών δίπλα μου, ένιωθα μέρος αυτού του τοπίου. Δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Πρέπει να έρθεις να οδηγείς αυτή την περιοχή για να καταλάβεις τη μαγεία του. Ξεκινάμε!

Μόλις φτάσαμε στον Αθανάσιο Διάκο. Μα τι όμορφο χωριό είναι αυτό, χτισμένο στα 1050 μέτρα υψόμετρο στις βόρειο-ανατολικές πλαγιές από τα Βαρδούσια Όρη. Η απόδειξη, μια από τις κορυφές μπροστά από το χωριό, χιονισμένη με τα σύννεφα να τη γλύφουν. Τα τζάκια καίνε, οι καμινάδες καπνίζουν. Αυθεντικό ελληνικό χωριό.

Από την πρώτη κιόλας βόλτα στο ξακουστό χωριό ένιωσα την υπέροχη ενέργεια του βουνού, ρούφηξα καθαρό αέρα και αναρωτήθηκα για τις ιστορίες των παιδιών που γεννήθηκαν εδώ. Σε αυτή την πλατεία, με τις πετρόφτιστες βρύσες και τα αιωνόβια πλατάνια, συνάντησα ένα από αυτά τα παιδιά, που δεν είναι άλλο από το σημερινό πρόεδρο.

0: Γιώνα, Βαρδούσια και λέω σίγουρα θα το βάλω στη λίστα μου.
1: Κοίτα να δεις, το χωριό έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ ωραίο χωριό, είναι πολύ όμορφο όπως είπες και εσύ και φαντάσου ότι ακόμα δεν έχεις δει τίποτα. Ήρθαμε κατευθείαν και ξεκινάμε από εδώ. Έχει πολλές ομορφιές, έτσι ώστε ο επισκέπτης που θα έρθει το Σαββατοκύριακο να του γεμίσουμε αυτό το διήμερο με ωραία τοπία, με όμορφες εικόνες, έτσι ώστε να επιστρέψει πίσω στη βάση του και να έχει γεμίσει τις μπαταρίες του για το επόμενο μικρό χρονικό διάστημα ώστε να ξανάρθει πάλι. Τώρα βρισκόμαστε σε μία από τις κεντρικές πηγές του Μόρνου, όπου ξεκινάει από εδώ, καταλήγει στη λίμνη του Μόρνου και μετά το νερό φτάνει στην Αθήνα που όλοι οι Αθηναίοι πίνουν το νερό από τα Βαρδούσια όρη.
0: Αθανάσιος Διάκος, το όνομα του χωριού, συνδεδεμένο με τον ήρωα της Επανάστασης.
1: Αθανάσιος Διάκος, πρώην Άνω Μουσουνίτσα. Το 59 μετονομάστηκε σε Αθανάσιος Διάκος προς τιμήν του ήρωα, γιατί η Άνω Μουσουνίτσα είναι η γενέτειρα του Αθανασίου Διάκου. Ο Αθανάσιος Διάκος, Θανάσης Διάκος, όπως υπέγραφε και στις επιστολές του, λεγόταν Θανάσης Μασαβέτας. Διάκος έγινε μετά όταν πήγε στο μοναστήρι και μόνασε και μετονομάστηκε μετά σε Αθανάσιος Διάκος.
0: Πώς είναι οι μόνιμοι κάτοικοι σήμερα?
1: Τις καθημερινές είμαστε γύρω στα 10 άτομα. Σαββατοκύριακα, λόγω της επισκεψιμότητας του χωριού και του τουρισμού που δέχεται, αυξάνεται. Αλλά είναι, όπως το είπα, τουριστικό και μόνο το Σαββατοκύριακο. Καθημερινές είναι οι 10 μόνιμοι κάτοικοι που είναι χειμώνα-καλοκαίρι εδώ.
0: Εσύ σαν παιδί μεγάλωσες στο χωριό ή ερχόσουνα και από παιδί Σαββατοκύριακα και αργίες?
1: Εγώ μεγάλωσα στο χωριό. Έβγαλα το δημοτικό εδώ. Ήμασταν παιδιά, υπήρχε ζωή τότε. Δεν ήταν μόνο 10 κάτοικοι που είναι τώρα. Ήμασταν 10-15 παιδιά, το οποίο σημαίνει 20 οικογένειες μόνιμες. Και σιγά σιγά ήρθε και έμεινε ένας μαθητής, όπου μετά έκλεισε το σχολείο και άρχισε σιγά σιγά να πέφτει ο μόνιμος πληθυσμός του χωριού.
0: Σήμερα έχει ξενώνες στο χωριό για να φιλοξενήσει κόσμο?
1: Υπάρχει ένα ξενοδοχείο και 2 ξενώνες στο χωριό, όπου μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της ζήτησης που προκύπτει τα Σαββατοκύριακα. Βέβαια, λόγω της επισκεψιμότητας που είπαμε πριν, είναι λίγα τα δωμάτια για τον Αθανάσιο Διάκο πλέον. Πρέπει να δούμε λιγάκι να τα αυξήσουμε και να έρθουν νέοι στο χωριό να δραστηριοποιηθούν και αυτοί.
0: Παιδικές αναμνήσεις που έχεις από το χωριό?
1: Παιδικές αναμνήσεις είναι οι καλύτερες. Είναι τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Έχω μέσα στο μυαλό μου την εικόνα που ήμασταν τα παιδιά του δημοτικού μέσα στην αίθουσα και κάναμε μάθημα. 6 τάξεις με έναν δάσκαλο. Ήταν ό,τι πιο όμορφο έχω ζήσει και έχω να θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια.
0: Ήρθαν οι επισκέπτες, έμειναν στο ξενώνα, έφαγαν το καλό φαγητό. Τι δεν πρέπει να χάσουν?
1: Δεν πρέπει να χάσουν τα πολύ ωραία μονοπάτια που έχει το χωριό. Θα ήθελα να σου αναφέρω ότι μέσα από το χωριό διέρχεται το ευρωπαϊκό μονοπάτι, το Ε4. Και επίσης υπάρχουν και κάποια μονοπάτια ακόμα που τα έχουμε εμείς σαν κοινότητα συντηρήσει και τα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο να μπορεί ο επισκέπτης να ακολουθήσει ένα μονοπάτι με βάση και το βαθμό δυσκολίας που θέλει, αλλά και με βάση το πόση ώρα θέλει να περπατήσει.
0: Παλιότερα, όταν ήσουν παιδί ή και πιο παλιά, με τι ασχολούνταν οι κάτοικοι εδώ?
1: Το χωριό ήταν καθαρά και μόνο κτηνοτροφικό, όπου τα παλιά τα χρόνια τα ζώα ξεπερνούσαν τις 10.000. Σιγά σιγά όμως τώρα πέσανε, μειώθηκε ο πληθυσμός των προβάτων και των κτηνοτρόφων, γιατί να σας πω την αλήθεια ότι οι νέοι πλέον δεν ακολουθούν αυτό το επάγγελμα.
0: Είχανε και ανταμώματα και πανηγύρια?
1: Πανηγύρια. Στο χωριό υπήρχαν πάρα πολλά πανηγύρια.
0: Και ποιο είναι έτσι το πιο ζεστό πανηγύρι?
1: Το πιο ζεστό πανηγύρι είναι ο πολιούχος του χωριού μας, Μεταμόρφωση Σωτήρος, που γίνεται 6 Αυγούστου με παραδοσιακά όργανα στην πλατεία του χωριού. Και επίσης δεν πρέπει να παραλείψουμε και την εκδήλωση, τη γιορτή μάλλον που κάνουμε για τον ήρωα Αθανάσιο Διάκο, τα Διάκια, το τελευταίο Σαββατοκύριακο εκάστοτε έτους του Ιουλίου. Κάθε τέλος Ιουλίου ουσιαστικά.

Αγνοούσα την ύπαρξη του χωριού. Κάποια στιγμή είχα διαβάσει για τη φύση, για τα βαρδούσια και λέω, Αθανάσιος Διάκος, λέω, πού είναι αυτό. Βλέπω κοντά στη Λαμία,

0: Βρισκόμαστε τώρα στην προτομή του Αθανασίου Διάκου και βλέπουμε αυτό που σου είπα και κάτω στο ποτάμι, το όνομά του, Θανάσης Διάκος Μασαβέτας, όπως υπέγραφε, όπως είπα και πριν, σε όλες τις επιστολές.
1: Υπάρχουν απόγονοι του Αθανάσιου Διάκου σήμερα στο χωριό?
0: Βεβαίως και υπάρχουν. Η οικογένεια Μασαβέτα υπάρχει εδώ στο χωριό, είναι το σπίτι της, το σημείο που γεννήθηκε ο ήρωας. Δεν μένουν μόνιμα βέβαια, αλλά επισκέπτονται πάρα πολύ συχνά το χωριό. Βλέπουμε στην μαρμάρινη πλάκα που υπάρχει εδώ, το τετράστιχο από κάτω που λέει «Μαρμαρωμένη Λεβεντιά, για μια πατρίδα Άγια, πόνα γιοφύρι πέρασες», το γιοφύρι το γνωστό της Σαλαμάνας, ή στην Αθανασία. Είναι ένα τετράστιχο το οποίο νομίζω αντιπροσωπεύει πλήρως αυτόν τον εμβληματικό ήρωα Αθανάσιο Διάκο.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Εδώ από το μνημείο του Αθανάσιου Διάκου θα σας αποχαιρετήσω.
0: Να είστε καλά.
1: Θα συνεχίσω τη βόλτα μου λίγο στο χωριό και μετά το δρόμο μου για τα υπόλοιπα χωριά.
0: Της επιστροφής. Ναι. Χάρηκα πάρα πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε.
1: Να είστε καλά. Να είστε, Κώστα. Ευχαριστούμε.

Έρε χωριουδάκι μου, χωριό Πανουριάς, χτισμένο στα 1080 μέτρα υψόμετρο επί της Γκιώνας, στην ελατόφητη πλευρά του Ξεροβουνίου. Κάθεσαι εδώ στα σκαλάκια, από την κεντρική πλατεία, η Μονή των Αγίων Ταξιαρχών, χαζεύοντας τα πλατάνια και τις καρυδιές του χωριού, φαντάζομαι πώς θα ήταν η ζωή τότε που οι κάτοικοι δεν μετριόντουσαν στα δάχτυλα. Μην ξεχάσεις, αν έρθεις στο χωριό, να κάνεις μια βόλτα τριγύρω από την πλατεία και να σηκώσεις το βλέμμα σου μέχρι την πυραμίδα της Γκιώνας. Α, και να πιεις νερό και από τη βρυσούλα εκεί.

Σήμερα έχει διαμορφωθεί ένα πάρα πολύ όμορφο και ήσυχο περιβάλλον, όπου μπορείς εδώ να έρθεις, να κάτσεις, να απολαύσεις την τριγύρω φύση και να χαλαρώσεις.

Άλλο ένα όμορφο ορεινό χωριό του νομού Φωκίδας είναι το Μαυρολιθάρι. Ένα χωριό με ιδιαίτερο φυσικό κάλος, κτισμένο στις πλαγιές της Ήτης. Έλατα, πλατάνια, βελανιδιές και αγριολούλουδα σκορπούν αρώματα παντού. Τα κρύα τρεχούμενα νερά έρχονται να συμπληρώσουν την όμορφη εικόνα του. Πήγαμε!

Κοιτάξτε, μια τεράστια πλατεία. Οπ. Ναι! Ναι! Με τέλεια ακουστική. Τα σπίτια δεν μοιάζουν εγκατελειμμένα, αλλά το χωριό μοιάζει με φάντασμα.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν θα πρωί.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
3: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
4: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
5: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
6: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
7: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά
6: μα το βγήκε
7: και το είπε.
8: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
9: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
10: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Δημήτρη, ποιο όνειρο συνεχίζει να σε κρατά ανήσυχο?
2: Ότι πεθαίνω.
1: Ανήσυχος, αντισυμπατικός, περιπετειώδης. Ο Δημήτρης Καρμούτσος ξεκίνησε την πορεία του στα εστιατόρια στρώνοντας τραπέζια, χωρίς να φαντάζεται ότι η κουζίνα θα γινόταν προορισμός του. Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε οικονομικά στην Αμερική, μαθήτευσε δίπλα σε θρυλικούς σεφ και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο ανακαλύπτοντας γεύσεις και συνταγές. Η γλυκιά αναρχία της κουζίνας τον γοήτευσε επαγγελματικά, καθώς του έδωσε την ελευθερία κινήσεων που αναζητούσε. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, ανέλαβε μεγάλα εστιατόρια, ανέδειξε τις καλύτερες πρώτες ύλες. Το στίγμα του στη μαγειρική απέσπασε αρκετές διακρίσεις, ενώ το ευρύ κοινό τον αγάπησε μέσα από μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές, όπου ξεχώριζε πάντα για την αυθεντικότητά του. Μοιάζει σαν να έχει ζήσει τα πάντα, αλλά συνεχίζει να πειραματίζεται και να δημιουργεί.

0: Καλώς ήρθατε στην εκπομπή EQ. Χαίρομαι πολύ που υποδέχομαι τον Δημήτρη Σκαρμούτσου, έναν σεφ οικονομολόγο, αντισυμβατικό, τολμηρό και πρωτοπόρο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
1: Καλώς σε βρήκα. Όλα αυτά εγώ, ε.
0: Και πολλά άλλα, πιστεύω.
1: Ναι, όταν λες πολλά καλά πράγματα για μένα, επειδή εκφύσεις είμαι ντροπαλός, άλλο εικόνα που δείχνω προς τα έξω, κοκκινίζω, κατάλαβες, νιώθω, αρίζω και νιώθω λίγο κάπως.
0: Έλα, αυτό είναι πολύ τρυφερό και γλυκό.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, είναι άλλο η εξωτερική εμφάνιση ή η πανοπλία που φοράμε κάθε μέρα για να βγούμε στον κόσμο και άλλο το τι νιώθεις μέσα σου και πώς είσαι.
0: Μεγάλη αλήθεια αυτό. Mm. Εν τω μεταξύ, μοιάζεις να τα έχεις ζήσει όλα. Τα έχεις ζήσει όντως όλα.
1: Έχω ζήσει αρκετά, ναι. Έχω ζήσει αρκετά. Κάποια ήθελα να τα ζήσω, κάποια τα έζησα κατά ανάγκη και κάποια τα έχω ζήσει και τα έχω απορρίψει, τα έχω ξεχάσει.
0: Θα ήθελα έτσι να ξετυλίξουμε το νήμα της ζωής σου από την αρχή και να φτάσουμε και στο σήμερα και να πηγαίνουμε μπρος πίσω. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαι έτοιμος. Και τα λέω όλα, να ξέρεις.
0: Αυτό είναι καλό. Mm. Δεν ξέρω αν βιώνεις και στο ίδιο.
1: Κοίτα, πολλές φορές την έχω πληρώσει, άλλες φορές μου έχει βγει σε καλό. Πρέπει να ξέρεις ποιον έχεις απέναντί σου και να ξέρεις αν μπορεί να τα δεχθεί ή να τα ακούσει. Και να ξέρεις αν είναι έτοιμος να ακούσει πάρα πολλά πράγματα.
0: Θυμάσαι έτσι μια στιγμή που μπορείς να μας μοιραστείς, που είπες έντονα την αλήθεια σου και αυτό είχε μία αποδοχή ή είχε πολύ ωραία αποδοχή και αισθάνθηκες γεμάτος?
1: Σίγουρα, όταν πρωτοβγήκα στη τηλεόραση, σε μια εκπομπή μαγειρική που γινόταν τότε για πρώτη φορά τόσο μεγάλη παραγωγή στην Ελλάδα. Και όταν λέμε μεγάλη παραγωγή, σημαίνει ότι το κανάλι είχε βάλει πάρα πολλά χρήματα, οπότε υπήρχε μεγάλο ρίσκο στο να πάει καλά αυτή η εκπομπή. Εγώ, έχοντας άγνοια κινδύνου τότε, γιατί δεν ήξερα τι σημαίνει τηλεόραση, φαντάσου ότι δεν είχα καν τηλεόραση στο σπίτι μου. Λόγω της δουλειάς, γιατί δουλεύω πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γύρναγα σπίτι, έβγαζα βόλτα τα σκυλιά μου, πήγαινα για ύπνο το πρωί πάλι δουλειά. Οπότε ήταν ένα εργαλείο που δεν χρειαζόταν μέσα στο σπίτι. Αποφάσισα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω στις πρώτες συνεντεύξεις τις δικές μου εμπειρίες σε σχέση με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ που είχα περάσει. Και τότε όλοι και το κανάλι μου λέγανε ότι τα καταστραφώ. Όχι μόνο δεν καταστράφηκα, η αποδοχή του κόσμου ήταν τεράστια. Και νομίζω ότι εκεί κέρδισα πάρα πολύ κόσμο, γιατί είδα ότι αυτός ο άνθρωπος λέει αυτό που είναι.
0: Είπες την αλήθεια σου.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, ήταν τότε, υπήρχε πολύ μεγαλύτερος συντηρητισμός ακόμα και τα ενίκο μη ενδύμο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ενώ αν μιλήσουμε όλοι πιο ανοιχτά, μπορούμε όλοι να πάμε χέρι-χέρι πιο μπροστά, γιατί νομίζω ότι πάρα πολύ κόσμος μπορεί να έχει τον δικό του Γολγοθά κρυμμένο στο σπίτι του, στην ψυχή του, στην καρδιά του.
1: Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία έτσι ήταν πάντα. Φαντάσου ότι εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του 70 και του 80, που ήταν δεκαετίες μεγάλα σχολεία, τα λέω εγώ, γιατί στη χώρα ήρθαν πολύ μεγάλες αλλαγές, και πολιτικές και πολιτισμικές και κοινωνικές και οικονομικές. Και το μόνο πράγμα που έμεινε σταθερό είναι να μην μάθει ο κόσμος έξω από τα σπίτια μας τι γίνεται μέσα στην καρδιά μας, στο σπίτι μας, σε σχέση μεταξύ μας. Έχουμε φτάσει 2025 και δυστυχώς αυτό ακόμα υπάρχει. Βέβαια, έχει ανοιχθεί πιο πολύ η κοινωνία. Mm. Όμως το κρατάει ο Έλληνας. Είναι από τα λίγα πράγματα που τα κρατάει.
0: Το φοβόμαστε ακόμα, λες.
1: Ναι, φοβόμαστε τι θα πει ο κόσμος. Το οποίο δεν έχει και πάρα πολύ σημασία, γιατί τα προβλήματά σου τα βιώνεις πάντα μόνος σου.
0: Μεγάλη αλήθεια. Ναι. Πώς ήταν η ζωή σου σαν παιδάκι, πώς τη θυμάσαι την παιδική σου ηλικία?
1: Δύσκολα, γιατί προέρχομαι από μια φτωχή οικογένεια, μια οικογένεια που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Και η μητέρα μου και ο πατέρας μου. Ο πατέρας μου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δούλευε πάρα πολύ. Χωρίς ιδιαίτερη μόρφωση, ένας άνθρωπος εργάτης, ο οποίος πάλευε. Η μητέρα μου δυστυχώς είχε κάποια ψυχολογικά προβλήματα μεγάλα που για την κοινωνία τότε δεν ήταν αποδεκτά. Οπότε δεν μπορούσε να βρει λύση.
0: Δεν είχε τη βοήθεια που χρειάζεται.
1: Δεν είχε, γιατί φοβότανε. Είναι αυτό που λέμε ότι ξέρεις τι, δεν το λέμε, μην το ακούσουνε. Άρα μεγάλωσα εγώ και η αδερφή μου σε ένα σπίτι το οποίο είχε αρκετά προβλήματα, σε μια κοινωνία που ήταν αρκετά κλειστή. Όμως μεγαλώσαμε κατά ένα περίεργο τρόπο με αγάπη, με κάποια αγάπη. Mm. Μάθαμε πάρα πολύ μικροί ότι πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Πράγμα σημαντικό, γιατί με βοήθησε πάρα πολύ μετέπειτα.
0: Δούλευες από τα 14 σου,
1: δούλευα τα 14.
0: Πολύ νωρίς.
1: Ναι, η πρώτη δουλειά που έκανα, και γελάω τώρα, τότε είχαν βγει τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, μέχρι τότε ήταν μικρά μαγαζιά που παίρναμε πράγματα. Όταν άνοιξαν τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, είχαν παιδιά τα οποία βάζανε τα ψώνια μέσα στη σακούλα. Εγώ λοιπόν ήμουν από τους πρώτους που έπιασα δουλειά σε σούπερ μάρκετ στα 14, όπου έβαζα τα ψώνια μέσα στη σακούλα και μου έδινε ο κόσμος λίγα χρήματα. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο το συνέστημα του να ξέρεις ότι θα πας και θα δουλέψεις και θα πάρεις λίγα χρήματα και θα φέρεις στο σπίτι. Και μετά βέβαια έκανα διάφορες δουλειές. Έχω δουλέψει σε οικοδομή, έχω κάνει διάφορες δουλειές.
0: Σοβαρά, ε?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσένα τι σε έκανε να θέλεις να ψάχνεις να ανακαλύψεις ή να ξεφύγεις ή να ξεχωρίσεις? Γιατί διακρίνω σε σένα, ξέρεις, έτσι ένα ενδιαφέρον να αναγνωρίσεις τη ζωή.
1: Ναι, ναι, ναι. Κοίτα, μου φαινόταν, γι' αυτό και έφυγα πάρα πολύ νωρίς και πήγα στην Αμερική. Η Ελλάδα μου φαινόταν πάρα πολύ μικρή. Γενικώς από μικρός είχα το μικρόβιο μέσα μου, το ότι ήθελα πάντα να βλέπω καινούργια πράγματα και διαφορετικά. Γι' αυτό και διάβαζα πολύ. Ενώ έχω πολύ μεγάλη δέπη και δυσλεξία, πάντα από μικρός και ενώ δυσκολευόμουν στο διάβασμα, διάβαζα. Γιατί μέσα από τα βιβλία ανακάλυπτα τον κόσμο. Μπορεί να μην είχα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια, μπορεί να μην είχα δεύτερο παντελόνι. Δεν μ' άφηνε ποτέ ο πατέρας μου χωρίς βιβλίο, επειδή ήξερε ότι μου άρεσε να διαβάζω. Χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι είμαι καλός μαθητής. Διάβαζα μυθιστορήματα, διάβαζα βιβλία φυσικής ιστορίας, διάβαζα γεωπονικά βιβλία, οτιδήποτε βιβλίο έπεφτε στα χέρια μου. Μου άρεσε να το διαβάζω, γιατί έτσι ταξίδευα. Καταλάβες, αυτός ήταν ο τρόπος τότε να ταξιδέψεις. Δεν μπορούσες να φύγεις. Δεν ήταν εύκολο να φύγεις από τη χώρα.
0: Και να ανοίξεις τους ορίζοντες του μυαλού σου.
1: Ακριβώς. Όλα αυτά λοιπόν τα ερεθίσματα και τα διαβάσματα με έκαναν να θέλω να δω καινούργια πράγματα. Η χώρα μου φαινόταν πολύ μικρή.
0: Και πήγες στα 18 στην Αμερική,
1: πιο
0: σε ένα σπουδαίο.
1: Πιο νωρίς πήγα. Ναι, ναι, πήγα γύρω στα 10. Με το που τελείωσα στα 16, αρχές του 17 πήγα στην Αμερική. Τελείωσα την τελευταία τάξη εκεί.
0: Πήγες και σχολείο, άρα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Αμερική.
1: Η μητέρα μου ήταν μετανάστρια στην Αμερική, οπότε είχα την υπηκότητα. Είχα οικογένεια εκεί, που βέβαια δεν την ήξερα πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά με αγκάλιασαν, στην αρχή με βοήθησαν. Και έφυγα από την τότε κοινωνία, τη μικρή κοινωνία της Ελλάδος και πήγα μόνος μου στην Αμερική. Μεγάλο σοκ.
0: Ποια είναι η εικόνα και το συνέστημα στο αεροδρόμιο στην Ελλάδα και ποια είναι η εικόνα και το συνέστημα όταν βγαίνεις από το αεροδρόμιο στην Αμερική?
1: Χαρά και χαρά. Ο περισσότερος κόσμος θα περίμενε να ακούσει λύπη που φεύγω και χαρά που φτάνω. Εμένα ήταν χαρά που φεύγω και χαρά όταν έφτασα και είδα ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα περίμενα, όπως τα είχα στο μυαλό μου.
0: Πώς τα περίμενες?
1: Περίμενα μια κοινωνία πιο ελεύθερη, πιο αλλαγμένη από αυτή που είχα βιώσει και ζήσει εγώ. Περίμενα ανθρώπους οι οποίοι δεν θα με κρίνουν για το ποιος είμαι, τι κάνω, που είμαι. Ήθελα να κάνω blending, που για μένα στην Ελλάδα ήταν δύσκολο να κάνω blending, γιατί το μυαλό μου ήταν λίγο διαφορετικά από τους υπόλοιπους.
0: Ήθελες άρα να ανήκεις?
1: Βέβαια. Ποιος δεν θέλει να ανήκει? Όλοι θέλουμε να ανήκουμε κάπου. Είτε σε μικρότερα είτε σε μεγαλύτερα group. Είμαστε κοινωνικά όντα, όσο και να λέμε πολλές φορές ότι
0: ξεστεί,
1: είμαι αντικειμενικός. Κανείς δεν είναι αντικειμενικός. Όλοι κάπου θέλουν να ανήκουν, βέβαια. Εννοείται, αλλά ήθελα να ανήκω σε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανοιχτόμυαλοι. Οι οποίοι θέλουν να ζήσουν τα ίδια πράγματα με μένα. Βέβαια, στην πορεία αυτό με οδήγησε και σε κάποιους λάθους δρόμους, που ευτυχώς παραστράτησα, αλλά βρήκα το δρόμο μου, γιατί θα μπορούσε να μην τον είχα βρει. Όμως όλο αυτό είναι μέρος του process, μέρος της διαδρομής, έτσι θεωρώ εγώ.
0: Αγκαλιάζεις λοιπόν τις εμπειρίες σου, τόσο τις θετικές όσο και τις αρνητικές. Αυτό καταλαβαίνω. Και προσπαθείς να βγάλεις νόημα από αυτές το αφήγημα της ζωής σου.
1: Ναι, γιατί αυτή είναι η ζωή. Δεν είναι η ζωή, δεν είναι μόνο καλά ή δεν είναι μόνο κακά. Είναι καλά και κακά. Πρέπει να μπλέξεις τα καλά και τα κακά για να δεις που πάει η πορεία.
0: Και λοιπόν αποφάσισες και σπούδασες ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, στο UCLA, οικονομικά.
1: Ναι, με υποτροφία κιόλας. Γιατί είχα φωτογραφική, λόγω της ΔΕΠΣ, είχα φωτογραφική μνήμη, οπότε ό,τι διάβαζα το αποθήκευα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν διάβαζα πάρα πολύ. που ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα, άρα ήμουν θεωρητικά καλός μαθητής. Χωρίς να μπορώ να γράψω όμως, απλά μπορούσα να αφηγηθώ και να απομνημονεύσω.
0: Και επίσης θα είχες και την εξυπνάδα να μπορείς να λύνεις οτιδήποτε μαθηματικό, γιατί αν ξέρεις τον τρόπο δεν χρειάζεται να μάθεις τόσο θεωρία, αλλά είναι πιο πρακτικό.
1: Ναι, βέβαια τα οικονομικά που άρεσαν σε μένα ήταν η θεωρία των οικονομικών.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, γι' αυτό και σπούδασα risk management, που είναι ένα κομμάτι, ένα πολύ κέραιο κομμάτι του τραπεζικού τομέα. Mm. Τελείωσα γρήγορα το πανεπιστήμιο, γιατί στην Αμερική σου δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μπορεί να πάρεις όσα μαθήματα θες και να το τελειώσεις όσο γρήγορα θες εσύ. Δούλευα παράλληλα, από τη δεύτερη μέρα που πήγα στην Αμερική δούλευα. Μία και δύο και τρεις δουλειές, γιατί δεν είχα χρήμα, δεν είχα άλλο τρόπο. Εγώ πρέπει να σου πω ότι δεν μαγείρευα ό,τι μου άρεσε το φαγητό. Εγώ δεν έγινα μάγειρας επειδή αγαπούσα το φαγητό. Δεν έτρωγα κιόλας. Δεν με ενδιέφερε το φαγητό.
0: Ούτε το φαγητό, ούτε η μαγειρική.
1: Όχι, όχι, καθόλου. Τίποτα. Απλά στην Αμερική πιο εύκολη δουλειά να κάνεις είναι μέσα σε εστιατόρια. Ξεκίνησα σαλατζέρις, σκούπιζα λίγο τραπέζια, μάζευα βρώμικα πιάτα, έγινα λίγο σερβιτόρος, πήγα να δείρω έναν άνθρωπο σε ένα πελάτη. Με πήρε το αφεντικό μου, με έβαλε στην κουζίνα και γνώρισα αυτή τη γλυκιά αναρχία. Και την αλληλεγγύη που είχαν τα μέλη της κουζίνας. Και αυτό ήταν που μου άρεσε.
0: Συγγνώμη, το γεγονός ότι τσακώθηκες με πελάτη και τον έδιρες, είναι αυτό που
1: τον έφερε. Δεν τον έδιρα, πήγα να το δείρω.
0: Πήγες.
1: Του άξιζε, αλλά δεν το έκανα. Ναι, αυτή ήταν η αφορμή.
0: Και πήγες έτσι μέσα στην κουζίνα και γνώρισε έναν άλλον κόσμο.
1: Ναι, αυτή
0: ήταν. Τι αγάπησες εκεί?
1: Αγάπησα την αναρχία, την ένταση που μου άρεσε πάρα πολύ και αγάπησα το πόσο κοντά ήταν αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους που δουλεύανε στην κουζίνα. Γιατί για να βγει αυτό το πράγμα, να βγει αυτό το φαγητό, χρειάζεται να είσαι τρελός πρώτον, να είσαι πειθαρχημένος δεύτερον, δε στην αντίθεση τώρα.
0: Ναι, διότι.
1: Και επίσης να είναι όλοι δεμένοι.
0: Και?
1: Να είναι όλοι δεμένοι μεταξύ τους. Χωρίς να μιλάμε, να σε κοιτάω και να ξέρω τι θες να μου πεις. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι αυτό? Αυτό το πράγμα γίνεται με στις κουζίνες. Δηλαδή σηκώνω τα μάτια μου και ξέρεις ότι θέλω το κρεμμύδι.
0: Αυτό είναι ωραίο για όλες τις σχέσεις.
1: Ναι. Απλά στις κουζίνες γίνεται αυτόματα. Στις σχέσεις γίνεται περίπλοκα και πολλές φορές δεν το πετυχαίνεις. Στις κουζίνες το πετυχαίνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν έχεις χρόνο να μιλήσεις, να ζητήσεις και να πεις σε παρακαλώ μπορείς να μου δώσεις το κρεμμύδι που το θέλω κόμενο έτσι. Κατάλαβες.
0: Μίλησες λοιπόν για πειθαρχία και για τρέλα. Η πειθαρχία είναι αυτονόητο ότι αν δεν είναι δεν θα βγει ένα πιάτο σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Η τρέλα με ποια έννοια την ορίζεις?
1: Την ώρα της έντασης, όταν έρχονται όλοι μαζί να φάνε και είναι μεγάλο το μαγαζί και έχεις να βγάλεις όλο αυτό τον όγκο, πρέπει να έχεις τρέλα μέσα σου. Αλλιώς δεν πρόκειται να το βγάλεις.
0: Να το αντέξεις.
1: Δεν πρόκειται, ναι. Κατάλαβες. Δεν πρόκειται να μείνεις σε αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος θα φτάσει τον εαυτό του μέσα σε 2 ώρες από το 0 στο 100 και μετά πρέπει από το 100 να ξαναπέσει στο 0 για να συνεχίσει να ζει τη ζωή του. Και να ακούς όλα αυτά τα τρελά πράγματα που σου λένε.
0: Ήταν και κάποιες φορές ακραίες οι συνθήκες και ίσως υπήρχε συμπεριφορές που θεωρούμε σήμερα μη επιτρεπτές.
1: Στις κουζίνες,
0: ναι.
1: Τότε εννοείται. Μιλάμε για το... Εγώ ξεκίνησα το 88 νομίζω να δουλεύω σε κουζίνες. Ήμασταν πολύ λίγοι. Οι άνθρωποι που ήταν μέσα στις κουζίνες ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πέσει σε αυτό το επάγγελμα γιατί δεν είχαν κάτι άλλο να κάνουν στη ζωή τους.
0: Άρα δεν ήταν προορισμός.
1: Όχι. Ποτέ δεν ήταν τότε η κουζίνα προορισμός. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει της μόδας και έχει γίνει προορισμός. Και επίσης οι άνθρωποι που ήταν τότε στις κουζίνες ήταν πάρα πολύ αμόρφωτοι. Ειδικά εκεί που δούλευα εγώ στην Καλιφόρνια, οι περισσότεροι ήμασταν μετανάστες. Οι περισσότεροι από το Μεξικό, αρκετοί παράνομοι, οι οποίοι είχαν περπατήσει μέρες ολόκληρες μέσα από την έρημο για να φτάσουν στην Αμερική.
0: Εσύ όμως είχες πανεπιστημιακή μόρφωση.
1: Δεν είχε να κάνει. Γινόμουν ένα με όλους τους υπόλοιπους.
0: Και συνεργάστηκες με έναν από τους πιο αναγνωρισμένους σεφ και ίσως εστιατόρες, τον Τόμας Κέλλερ.
1: Ναι, το δικτάτορα Τόμας Κέλλερ.
0: Δικτάτορα, που έχει 7 αστέρια Μισελέν, δηλαδή έχει 2 εστιατόρια με 3 αστέρια και ένα με 1 αστέρι, που είναι νομίζω μοναδικό στην Αμερική που το κατέχει αυτό.
1: Ναι.
0: Και ήταν δικτάτορας, δηλαδή τι ήτανε, πώς συμπεριφερόταν?
1: Τους πρώτους 6 μήνες δεν μου μίλησε καν. Εγώ πήγα να κάνω εκεί την πρακτική μου. Τελείωσα μια πάρα πολύ καλή σχολή μαγειρική στην Άπα Βάλη, που είναι πάνω κοντά στο Σαν Φρανσίσκο. Και το, τότε το εστιατόριό του, το French Laundry, ήταν στην Απαβάλη. Εγώ πήγα τους πρώτους 6 μήνες να κάνω την πρακτική μου χωρίς να πληρώνομαι. Οπότε είχε, η αρχή του ήταν στους πρακτικάριους, δεν μιλάω ποτέ εγώ.
0: Από άποψη κιόλας.
1: Από άποψη, ναι, ναι, ναι. Άφηνε πάντα ένα χαρτί, ήμασταν 22 άτομα, είχαμε ο καθένας το δικό του μικρό πάγκο. Υπήρχε πάντα κάθε πρωί που πηγαίναμε για δουλειά ένα χαρτί με το τι πρέπει να κάνουμε και σχεδιαγράμματα με το πόσα χιλιοστά πρέπει να κόψουμε τα καρότα, πώς πρέπει να κοπεί το κρεμμύδι, γιατί στην αρχή δεν μας άφηνε να πιάσουμε ούτε κρέας ούτε ψάρι. Και μετά από 6 μήνες οι περισσότεροι φεύγανε και κράταγε πάρα πολύ λίγους αν κράταγε. Εγώ ήμουν από τους τυχερούς που με κάλεσε στο σπίτι του και με να φάμε μαζί μετά από 6 μήνες. Και με κράτησε και έμεινα εκεί σχεδόν 3 χρόνια.
0: Σε έβαλε και στο προσωπικό του χώρο, αφού σου κάλεσε σπίτι
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, μα πάντα έτσι το έκανε. Πάντα έτσι το έκανε. Θεωρώ ότι με βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι ήμουν από μεσογειακή χώρα. Δεν θεωρώ ότι με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν πολύ καλός μάγειρας, γιατί όταν κάνεις πρακτική, μπορείς να δείξεις κάποια πράγματα, αλλά δεν σου δίνει δυνατότητα να δείξεις πάρα πολλά.
0: Άρα δεν μπορείς να δείξεις το ταλέντο σου
1: ακριβώς.
0: Ακόμα.
1: Θεωρώ ότι ειδικά σε κουζίνες με μισελέν, είσαι πολύ αναλώσιμος. Θεωρώ ότι βοήθησε πάρα πολύ το γεγονός ότι δεν ήμουν Αμερικανός, ότι ήμουν από μια μεσογειακή χώρα και ότι ήμουν από μια χώρα με τεράστια παράδοση. Και έβλεπε ότι αγαπούσα πάρα πολύ την πρώτη ύλη όπως την αγαπούσε και εκείνος.
0: Άρα αυτό ξεχώρισε σε ένα.
1: Νομίζω αυτό, ναι, γιατί καθημερινά βγαίναμε και ψωνίζαμε. Βγαίναμε στην αγορά της Νάπα και ψωνίζαμε. Πηγαίναμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Είναι αυτό που βλέπεις να έρχονται 27 μάγειρες να κατεβαίνουν τον δρόμο, να πηγαίνουν να ψωνίζουν, να κουβαλάνε τα πράγματα. Αυτό κάναμε κάθε μέρα. Και νομίζω ότι αυτό είδε σε μένα και έκατσα 3 χρόνια. Δεν άντεξα παραπάνω. Ήτανε πολύ αντίξωες οι συνθήκες.
0: Είχε ζωή πέρα από την κουζίνα,
1: όχι,
0: την
1: καμία, εποχή. Καμία. Ήμασταν, κοίτανε, τότε ήταν ένα εστιατόριο με 3 αστέρια μισελέν, το πρώτο, το French Laundry, στην Αμερική. Ήμασταν κλεισμένοι, κάναμε 60 κουβέρ την ημέρα και ερχόσουν να φας χωρίς να ξέρεις τι θα πας. Δεν υπήρχε μενού, κάθε μέρα έκανε διαφορετικά πράγματα που έπρεπε να βγάλουμε και ήμασταν κλεισμένοι για 2 χρόνια. Δεν μπορούσε να βρεις τραπέζι. Άρα ήταν αυτό το πράγμα, η ζωή σου ήταν αυτό το πράγμα. Είτε ήθελες είτε όχι. Και νομίζω ότι δεν ήθελα να δω και άλλα πράγματα.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, εσύ έμεινες πιστός στο στόχο σου και αποφάσισες μέσα από αυτό να γίνεις μάγειρας, σεφ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήτανε, όχι σεφ, μάγειρας. Δεν υπήρχε τότε όρο σεφ. Με είχε τραβήξει. Με τράβηξε αυτός ο χώρος. Δεν πιστεύω, σου ξαναλέω, ότι είμαστε καλλιτέχνες, όπως λέει πάρα πολλοί κόσμος. Πιστεύω ότι είμαστε τεχνίτες. Εμένα αυτό μου άρεσε. Μου άρεσε να είμαι τεχνίτης του φαγητού. Δεν θεώρησα ποτέ τον εαυτό μου καλλιτέχνη. Δεν δημιουργείς στη μαγειρική. Έχουν γίνει τα πάντα. Αντιγράφεις και βάζεις τις δικές σου πινελιές. Ό,τι είναι να γίνει. Το φαγητό είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μας. Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι.
0: Με το φαγητό συνδεόμαστε οικογενειακά. Με το φαγητό θέλουμε να ξεσκάσουμε και να διασκεδάσουμε. Με το φαγητό θέλουμε να κάνουμε δουλειές. Με το φαγητό γίνεται τόσα πολλά πια πράγματα πια. Παίρνουμε συναισθήματα.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό. Κάνουμε καλό ή κακό στον εαυτό μας, ανάλογα τη διατροφή μας.
0: Φροντίζουμε ή όχι τον δίπλα μας επίσης.
1: Άρα, ό,τι είναι να γίνει στον χώρο της μαγειρικής έχει γίνει. Το ότι θα πάρουμε μια συνταγή από κάπου και θα βάλουμε κάτι δικό μας και θα την αλλάξουμε λίγο, αυτό δεν σε κάνει καλλιτέχνη.
0: Κάποιοι ίσως όμως θα σκεφτούν ότι είσαι ταπεινός που είναι ωραίο. Κάποιοι άλλοι συνάλλοι θα πούνε γιατί όχι, κάνουμε τέχνη, είναι ναι. Κάτι σπουδαίο.
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ μαζί τους, ας νομίζουν ότι θέλουν. Εγώ πάντα λέω τη δική μου άποψη. Αν κάποιος θεωρεί τον εαυτό του καλλιτέχνη, καλά κάνει και το θεωρεί καλλιτέχνη. Πρέπει να ξέρουμε όμως τι γίνεται. Ακόμα και αυτός ο άνθρωπος κάπου έχει δει κάποια πράγματα και τα έχει πάρει. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Επίσης, πρόσεξε, αν μπορούσαμε να κατοχυρώσουμε συνταγές στη μαγειρική, δεν θα είχε γίνει τίποτε καινούριο για πάρα πολλά χρόνια. Γιατί ξέρεις ότι στη μαγειρική δεν μπορώ να κατοχυρώσω συνταγή. Η συνταγή που κάνω εγώ σήμερα μπορεί να τη δω αύριο σε 15 διαφορετικά μαγαζιά. Και δεν μπορώ να πάω να τους πω ρε μάγκες, αυτό είναι δικό μου. Θα μου πούνε τι δικό σου. Από πού είναι δικό σου. Καταλαβαίνεις.
0: Άρα τι πιστεύεις ότι κάνει ένα εστιατόριο πολύ επιτυχημένο
1: πλέον. Έτσι όπως έχει γίνει η διαφήμιση. Πρέπει να έχεις, πρέπει να έχεις καλή πρώτη ύλη, καλό μάγειρα, πολύ καλό μέτρ, πολύ καλό σεφ, ένα όμορφο μαγαζί. Αλλά η διαφήμιση είναι πάρα πολύ σημαντική. Όλα γίνονται πλέον μέσα από τα social media. Πας να φας φαγητό και ξέρεις ποιος είναι ο μάγειρας, την ερωτική του ζωή, πόσα παιδιά έχει, αν έχει σκύλους ή γάτες, πώς μαγειρεύει, γιατί έχει ανεβάσει βιντεάκια, τι κάνει όταν δεν μαγειρεύει, πόσες ώρες κοιμάται, ξέρεις τα πάντα. Ξέρεις τα μενού. Τα έχει δει. Έχει χαθεί ο ρομαντισμός στο φαγητό. Πας να φας ένα εστιατόριο και ξέρεις τι να περιμένεις. Παλιότερα ερχόσουνα και δεν ήξερες.
0: Το ανακάλυπτες. Ήταν ένα ταξίδι αυτό.
1: Ναι, πόσο φοβερό ήταν αυτό. Γι' αυτό και ο κόσμος παλιότερα ταξίδευε για να φάει, που πλέον δεν το κάνει. Πλέον πάει στοχευμένα. Ποια είναι τα 10 καλύτερα εστιατόρια της Αθήνας ή τα 10 καλύτερα εστιατόρια του Λονδίνου. Θα πάμε να φάμε εκεί.
0: Θέλεις να μοιραστείς έτσι μια δικιά σου εμπειρία που ανακάλυψες κάτι που ήταν σπουδαίο και δεν το περίμενες?
1: Κοίτα, εγώ όταν λοιπόν αποφάσισα ότι πρέπει να γίνω μάγειρας, επειδή δεν είχαμε τότε τα ερεθίσματα άλλης κουζίνας, ήταν όλα μέσα από τα βιβλία, αποφάσισα ότι πρέπει ό,τι χρήματα βγάζω να ταξιδεύω. Για να δω άλλες κουζίνες και να πάω να δουλέψω σε άλλα εστιατόρια. Πήγα 3 μήνες στην Ιαπωνία και δούλεψα σε ένα μαγαζί με σούσι που ο ιδιοκτήτης δεν μίλαγε αγγλικά.
0: Ούτε ο γιος του.
1: Με νοήματα. Ούτε ο γιος του, ούτε η γυναίκα του. Ήταν φοβερή εμπειρία για μένα. Δηλαδή με παίρνανε κάθε μέρα με νοήματα, μου χτυπάγανε την πόρτα, με ξυπνάγανε, μου είχαν το τσάι μου, πηγαίναμε στην αγορά, στο Τόκιο, στην ψαραγορά, που είναι φοβερή. Γυρνάγαμε πίσω στο εστιατόριο, μου έκανε σχεδιαγράμματα για το τι θέλει να κάνω. Τώρα οτιδήποτε θες, λες κουζίνα του Περού. Πατάς κουζίνα του Περού,
0: ναι.
1: Βλέπεις τα καλύτερα πιάτα, βλέπεις τα υλικά, βλέπεις βίντεο, βλέπεις εστιατόρια, βλέπεις τα πάντα όλα. Εμείς έπρεπε να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε. Όλα μου τα ταξίδια στο Μεξικό, γιατί όλοι μου, οι περισσότεροι μέσες κουζίνες τότε εκεί που δουλεύω ήταν από το Μεξικό.
0: Σε ακούω και είναι εντυπωσιακό πως ακολούθησε το ταξίδι της ζωής και παράλληλα της κουζίνας. Τα είχε συνδυάσει αυτά, αυτή να καταλάβεις τον κόσμο.
1: Αυτή ήταν η ζωή μου και ακόμα αυτή είναι η ζωή μου. Αυτή είναι η κουζίνα. Η κουζίνα είναι η γυναίκα σου, τα παιδιά σου. Αν έχεις γυναίκα και παιδιά, έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Η πρώτη σου γυναίκα και παιδιά είναι η κουζίνα. Είναι τα παιδιά σου που δουλεύεις μέσα στην κουζίνα μαζί και είναι η κουζίνα που είναι η γυναίκα σου.
0: Σου απορροφά λοιπόν τόσο πολύ χρόνο η ζωή μέσα στην κουζίνα που είπες ότι η οικογένεια έρχεται μετά.
1: Πάντα.
0: Αυτό δεν τους κοστίζει, δεν στο λένε σαν παράπονο?
1: Εννοείται, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Σε μένα κόστησε 3 διαζύγια. Ένα παιδί το μεγάλο μου, τον Δημήτρη που τον αγαπώ πάρα πολύ, που είναι 24 και δεν τον έζησα. Τον ζούσα μπορεί μία μέρα τη βδομάδα ή μία μέρα κάθε 2 εβδομάδες. Άπειρους τσακωμούς, μεγάλη ψυχολογική φθορά, πρώτα στους άλλους και μετά σε σένα, γιατί εσύ είχες πάρει την απόφαση, εγώ είμαι εδώ, είμαι στην κουζίνα, βρεξιονίσει. Πάρα πολλά τραπέζια, event, πάρτι στα σπίτια που δεν πήγες, παιδικά πάρτι του παιδιού σου, αποφοιτήσεις που δεν πήγες γιατί έπρεπε να τάσεις κόσμο. Αλλά αυτή ήταν η επιλογή δική μου. Το λάθος το δικό μου είναι ότι προσπαθούσα να κάνω τους ανθρώπους που ήταν κοντά μου να πιστέψουν ότι αυτό είναι το σωστό.
0: Είναι η μόνη σωστή επιλογή.
1: Μπράβο,
0: ναι. Ενώ θεωρούσαν κάτι άλλο σωστό.
1: Βέβαια. Και το λογικό είναι ότι τα άλλα ήταν σωστά. Δηλαδή, όταν αποφασίζεις να κάνεις σχέση με κάποιον και να κάνεις ένα παιδί, πρέπει να είσαι εκεί. Δεν μπορείς να είσαι στην κουζίνα. Αλλιώς μην το κάνεις, ρε φίλε. Μου πήρε πάρα πολλά χρόνια μέσα στις κουζίνες να το βιώσω και να το συνειδητοποιήσω αυτό. Αν με ρωτήσεις όμως αν θα άλλαζα κάτι, θα σου λέγα όχι.
0: Είναι ειλικρινές αυτό που λες.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο στη ζωή μου.
0: Βρήκες τώρα διαφορετική ισορροπία σε αυτό ή περισσότερη κατανόηση συνάντησες, τι από τα δύο?
1: Όχι, κοίτα, κάποια στιγμή η φυσική πορεία του μάγειρα είναι να περάσει απέναντι, να γίνει ιδιοκτήτης. Όταν το έκανα λοιπόν αυτό εγώ, είδα τα πράγματα τελείως διαφορετικά. Οπότε εκεί κατάφερα και βρήκα περισσότερο χρόνο για μένα πρώτα και για την οικογένειά μου και για το δεύτερο μου παιδί, τον Αλέξανδρο. Οπότε άλλαξαν λίγο τα πράγματα. Μόνο έτσι. Αν αποφάσιζα ότι ξέρεις κάτι, θα συνέχιζα να παραμένω στις κουζίνες.
0: Δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ.
1: Ναι, δεν μπορούσε να έχει συμβεί ποτέ.
0: Πώς είσαι σαν μπαμπάς?
1: Πολύ συντηρητικός, ρε φίλε. Και αυτό με πληγώνει, γιατί εγώ ήμουν πάντα ελεύθερο μυαλό. Δηλαδή ήμουνα αναρχικός, πανκ, ξυρισμένα μαλλιά, σκουλαρίκια, αλκοόλ, ναρκωτικά, μη μου μιλάτε, δεν υπάρχω, κάνω ό,τι θέλω κτλ. Και τώρα είμαι, έλα που είσαι, γιατί δεν έχεις έρθει, γιατί δεν με πήρες τηλέφωνο, τι, 2 μέρες δεν με έχεις πάρει τηλέφωνο, τι, δεν πέρασε το μάθημα στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν το πέρασε το μάθημα στο πανεπιστήμιο. Ή ο μικρός, γιατί δεν διάβασε, γιατί δεν έφερε το βιβλίο σου από το σχολείο, γιατί δεν έφαγες τα φρούτα, γύρισε η τσάντα σου με τα φρούτα μέσα, γιατί δεν τα έφαγες, κατάλαβες. Και λέω, εντάξει, έλεος. Αλλά το αποδέχομαι. Και καταλαβαίνω και τους γονείς που μεγάλωσαν εμένα, κατάλαβες, που τους έβγαζα τότε το λάδι, τι τραβάγανε.
0: Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά κοντά σας εδώ με τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
0: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
3: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
4: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
5: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
3: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η αποδοχή, τι ρόλο παίζει η αποδοχή του κόσμου εν τέλει, όταν φτιάξεις με αυτές τις θυσίες αυτό το πιάτο και βγεις στον κόσμο, ο οποίος έχει έρθει για να το δοκιμάσει, γευτεί. Και μετά μπορεί να πει ότι αυτό ήταν πραγματικά εξαιρετικό ή να πει ότι δεν μου άρεσε.
1: Ναι. Παλιότερα, κοίτα, πιστεύω ότι οι περισσότεροι μάγειρες παλιότερα δεν το κάνανε για τα χρήματα, το κάνανε για αυτό το βλέμμα. Όταν έβλεπες και έτρωγε ο άλλος που έβγαινε κρυφά-κρυφά από την πόρτα της κουζίνας και έβλεπες τους πελάτες και έβλεπες την εφορία στο πρόσωπό τους ή την απέχθεια. Γιατί πάρα πολλές φορές ήταν και απέχθεια. Ξέρεις, η γεύση είναι πάρα πολύ υποκειμενική. Το ότι εσένα δεν σε αρέσει κάτι δεν σημαίνει ότι αυτό που τρως δεν είναι καλό.
0: Ναι, γιατί μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει η ατζούγια, δανείζομαι.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Ή σε κάποιον μπορεί να αρέσει το πιπέρι, το πολύ αλάτι, η ζάχαρη ή οποιοδήποτε υλικό. Αυτό λοιπόν το βλέμμα του ανθρώπου όταν έτρωγε κάτι και χαμογέλαγε και έλεγε στον άλλον πω, το διάβαζε στα χείλια τους, πω αυτό που τρώω είναι πάρα πολύ ωραίο, αυτό το boost που σου έδινε δεν μου το έχει δώσει το καλύτερο ναρκωτικό στον κόσμο που έχω πάρει και πίστεψέ με, έχω δοκιμάσει πολλά. Καταλάβες, οπότε πιστεύω ότι πάρα πολλές φορές, παλιότερα τουλάχιστον οι μάγειρες, το κάνανε γι' αυτό και όχι για τα χρήματα.
0: Σήμερα πιστεύεις ότι έχει αλλάξει?
1: Ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει βέβαια. Έχει αλλάξει. Όλα γίνονται για τα χρήματα. Κατάλαβες. Και το βλέπω και από τους νέους μάγειρες. Η βασική ερώτηση είναι πόσα θα πάρω. Παλιότερα δεν λέγαμε ποτέ πόσα θα πάρω. Ούτε ρωτάγαμε πόσες ώρες θα δουλέψω. Θέλετε να με πάρετε γιατί πιστεύω ότι μπορώ να μάθω πάρα πολλά πράγματα από εσάς. Αυτό λέγαμε. Και αυτό γράφαμε.
0: Άρα πιστεύαν στο ταξίδι, ενώ τώρα θέλουν να πάνε κατευθείαν στον προορισμό.
1: Εννοείται. Και βέβαια φταίμε και εμείς πάρα πολύ μέσα από την τηλεόραση και όλες τις μαγειρικές τηλεόρασεις. Γιατί έχουμε δείξει ότι το φαγητό και η μαγειρική είναι κάτι πολύ ωραίο, κάτι πολύ εύκολο. Έχουμε φτιάξει έναν τέλειο μαγειρικό κόσμο, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση το τηλεοπτικό προϊόν, που μπλέκονται τόσοι πολλοί άνθρωποι, που έχουν πέσει τόσα πολλά χρήματα σε μια εκπομπή και πρέπει αυτή η εκπομπή να πετύχει πάση θυσία.
0: Άρα ποιο είναι το λάθος μήνυμα που περνάει ίσως το μαγικό κουτί αυτό της τηλεόρασης?
1: Έχει βοηθήσει πάρα πολύ το μαγικό κουτί της τηλεόρασης να ανοίξει το μυαλό του τηλεθεατή και κατά συνέπεια του ανθρώπου που γεύεται το φαγητό σου. Έχει δώσει όμως τη λάθος εικόνα σε πάρα πολλά νέα παιδιά ότι μέσα από τη μαγειρική μπορείς να βγάλεις ένα σκασμό λεφτά και μπορείς να έχεις την ελευθερία να κάνεις ό,τι θες. Είναι λάθος και τα δύο.
0: Ναι, γιατί όπως λες, στην αρχή εσύ τους πρώτους μήνες έκοβες καροτάκια και πρέπει να τα κόψεις στο σωστό σχήμα. Δεν σου επιτρέπανε να φτιάξεις, να δημιουργήσεις πιάτο.
1: Τίποτα, έκοβα καροτάκια 3 χιλιοστά και αν δεν τα 3 χιλιοστά τα πέταγε.
0: Τελικά, εσύ γιατί μαγειρεύεις?
1: Γιατί αυτό είναι το μόνο που ξέρω να κάνω. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Το κάνω πάρα πολλά χρόνια. Μου αρέσει, δεν το αγαπώ. Αύριο, αν μου έλεγες μετά από 34 χρόνια, όχι, 30, πόσα χρόνια μαγειρεύω, νομίζω 33-34 χρόνια που μαγειρεύω επαγγελματικά, αύριο, αν μου έλεγες, Χριστή, μην ξαναμαγειρέψεις, δεν με νοιάζει.
0: Σοβαρά?
1: Βέβαια. Έχω μαγειρέψει τόσο πολύ. Θα έκανα πράγματα γύρω από το φαγητό, δεν με ενδιαφέρει, δεν θα με ενδιαφέρει και να μου λέει κάποιος ότι ξέρεις κάτι, μην ξαναπιάσει τη γάνη. Το έχω ζήσει, το έχω κάνει. Είμαι οκ. Είμαι γεμάτος, ρε παιδί μου.
0: Έχεις ολοκληρωθεί?
1: Ναι, έχω ολοκληρωθεί. Μου αρέσει ο χώρος του τροφίμου, μου αρέσει η πρώτη ύλη. Δηλαδή, αν αύριο μου έλεγε, ξέρεις κάτι, γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην πρώτη ύλη, αν κάποιος μου έλεγε, ξέρεις κάτι, πάρε αυτά τα 20 στρέμματα, καλλιέργησέ τα και σου δίνουμε και το τι χρειάζεσαι να έχεις για να είσαι αγρότης, όχι οικονομικά, την υπομονή και τη γνώση. Γιατί ξέρεις ότι ο αγρότης δεν πρόκειται ποτέ να βγάλει πολλά λεφτά. Θα το έκανα. Γιατί μου αρέσει η πρώτη ύλη το τρόφιμο, γιατί πιστεύω ότι η πρώτη ύλη είναι το α και το ω. Εμένα, καλό μάγειρα με έκανε η πρώτη ύλη.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, τη μαγειρική λες ότι δεν την αγαπάς, ότι σου αρέσει.
1: Ποτέ δεν την αγάπαγα. Ποτέ δεν την αγάπαγα, δεν το έκανα για την αγάπη. Ξέρεις, ακούω τα νέα παιδιά που λένε αγαπάω το φαγητό και αυτό θέλω να γίνω μάγειρας. Χαίρομαι για αυτούς. Εγώ δεν το έκανα για αυτό, εγώ το έκανα κατά ανάγκη και κόλλησα. Μου ανοίχτηκε ένας άλλος κόσμος, μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα τότε και να μην δίνω και λογαριασμό σε κανέναν. Μας είχαν ανάγκη τότε οι ιδιοκτήτες και τα εστιατόρια, οπότε ήμασταν και λίγο κολόπεδα, συγγνώμη που το λέω, μπορεί να το κόψεις, και μπορούσαμε να το κάνουμε, οπότε όλο αυτό ήταν πολύ ωραίο. Και κόλλησα σε αυτόν τον κόσμο.
0: Άρα τι σε κάνει να το συνεχίζεις σήμερα, αφού θα μπορούσες να επιλέξεις οποιονδήποτε δρόμο εσύ θέλεις πια?
1: Η μαγειρική περνάει μέσα σου. Το επάγγελμα του μάγειρα ή των εστιατορίων περνάει μέσα στο αίμα. Είναι το DNA σου, είναι το αίμα σου. Άμα μπεις, δεν μπορεί να βγεις, δύσκολα βγαίνεις.
0: Θέλω να σε ρωτήσω και για κάτι άλλο που μπήκες, που πολύ δύσκολα βγαίνεις, που το έχεις αναφέρει κιόλας, είναι τα ναρκωτικά. Γιατί πιστεύεις ότι μπήκες, ήθελες να ξεφύγεις από κάτι, ήθελες να δοκιμάσεις κάτι?
1: Ήθελα... Ξεκίνησα αρκετά νωρίς. Νομίζω ξεκίνησα στα 14. Και από τα 16-17 ξεκίνησα τα βαριά. Γιατί στα 14 ήταν αυτό που λέμε recreational. Ήταν η κοινωνία τότε, ήταν το ανατρεπτικό, ήταν το διαφορετικό, ήταν το απαγορευμένο. Οπότε εμένα αυτό με έλκυε. Χωρίς βέβαια να βλέπω τότε τις συνέπειες, γιατί οι συνέπειες είναι φοβερές. Δεν πιστεύεις πώς σε διαλύουν αυτά τα πράγματα.
0: Ποιες ήταν οι χειρότερες συνέπειες?
1: Ότι έχασα την πίστη στον εαυτό μου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Την αυτοπεποίθησή μου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να διαλύεις μόνος σου τον εαυτό σου. Να γκρεμίζεις μόνος σου τον εαυτό σου. Οτιδήποτε χτίζεις, να τον γκρεμίζεις μόνος σου. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Να συχαίνεσαι τον εαυτό σου. Υπάρχει χειρότερο πράγμα από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν πιστεύει στον εαυτό του, δεν έχει αυτοπεποίθηση? Από έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι είναι σκουπίδι? Εγώ θεωρούσα για πάρα πολλά χρόνια ότι είμαι σκουπίδι. Και ίσως ήμουνα. Και ίσως ήμουνα. Μα δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Όταν λοιπόν το συμπτώ...
0: Διάλυση.
1: Ναι. Ξέρεις τι είναι να διαλύσει τον εαυτό σου. Καθημερινά. Να ξυπνάς το πρωί και να λες, φίλε, έχω τη δύναμη, δεν θα το κάνω σήμερα. Και μέσα σε 2 ώρες να διαλύεσαι. Και να πηγαίνεις και να παίρνεις οτιδήποτε βρεις για να το
0: κάνεις. Σε αδειάζεις μόνιμα εκείνη, ναι, αυτή βέβαια. Είναι η διαδικασία.
1: Βέβαια.
0: Και ενώ έφτασες πολύ κοντά στο θάνατο και μάλιστα 3 φορές από ό,τι διάβασα.
1: Ναι, 3 φορές.
0: Τελικά πώς το πήρες απόφαση να πεις θα βγω από αυτό τον κυκαιώνα, από αυτό?
1: Ξέρεις τι, πολλοί κόσμος με ρωτάει και κόσμος ο οποίος το ζει. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν μπορεί να σε βοηθήσει κανείς. Αν ψάχνεις να βρεις βοήθεια σε άλλους ανθρώπους ή στην οικογένειά σου ή στους φίλους σου, δεν πρόκειται να βοηθηθείς αν δεν βοηθήσεις εσύ τον εαυτό σου.
0: Άρα οι άλλοι μπορούν να σε στηρίξουν, αλλά εσύ πρέπει να το πάρεις πρώτα απόφαση για σένα για να
1: δεν
0: το κάνεις.
1: Δεν πρέπει να σε στηρίξουν, καθόλου. Ούτε οι άλλοι.
0: Γιατί?
1: Γιατί όσο έχεις αυτή τη στήριξη, δεν το κάνεις.
0: Αυτό εννοείς.
1: Δεν κάνεις το τελευταίο βήμα. Που το τελευταίο βήμα είναι το πιο σημαντικό.
0: Ποιο ήταν λοιπόν αυτό που έκανε κλικ μέσα σου?
1: Έχασα τα πάντα. Έχασα οικογένειες, φίλους, έχασα σπίτια, έχασα χρήματα, έχασα τα πάντα. Τα πάντα. Δεν υπήρχε τίποτα για μένα. Ήταν όλοι μακριά από μένα, δεν με πίστευε κανείς, δεν ήθελε κανείς να είναι δίπλα μου και έχασα τον εαυτό μου. Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου, δεν αναγνώριζα τι άνθρωπος είμαι.
0: Δεν σε αγαπούσες?
1: Καθόλου. Έπιασα λοιπόν πάτο. Και έπιασα πάτο, γιατί πολλές φορές θεωρούμε, ξέρεις, ότι έχουμε πιάσει πάτο. Αλλά αυτός ο πάτος έχει κι άλλο πάτο. Εγώ λοιπόν έπιασα πάτο. Και το, βέβαια το μεγάλο κομμάτι είναι ότι με πιάσανε με ναρκωτικά. Και ευτυχώς έπεσα σε έναν εξαιρετικό δικαστή, ο οποίος με δίκασε στην Αμερική και αναγνώρισε τη δεύτερη ευκαιρία, γιατί ίσως αν ήμουν σε άλλη χώρα να μην είχα δεύτερη ευκαιρία, και μου είπε ότι ξέρεις τι, έχεις 2 δρόμους. Ή θα πας φυλακή και θα πληρώσεις για το αδίκημα που έκανες, ή θα μπεις σε αποτοξίνωση. Είχα προσπαθήσει να κάνω αποτοξίνωση μόνος μου άλλες 2 φορές. Είχα πηδήξει τον τοίχο και είχα φύγει τη δεύτερη μέρα. Δεν άνοιξα καν πόρτα, πήδηξα τον τοίχο και έφυγα και συνέχισα να κάνω ό,τι έκανα. Εκεί δεν μπορούσα να το κάνω αυτό.
0: Άρα υπήρχαν 2 επιλογές.
1: Ναι.
0: Το να πληρώσεις σήμαινε φυλάκιση.
1: Ακριβώς. Ποινή αντίστοιχη με το τι με είχαν πιάσει ή να πάω να κάνω αποτοξίνωση. Στα μάτια λοιπόν αυτού του δικαστή αναγνώρισα το ότι μου δίνει μια δεύτερη ευκαιρία.
0: Ευτυχώς.
1: Που εγώ τότε την έψαχνα, αλλά δεν την έβρισκα από άλλους ανθρώπους, γιατί τους είχα καταστρέψει όλους γύρω μου. Και βέβαια στο ζόρι μου, στο να μπει φυλακή, είπα ότι ξέρεις κάτι, θα κάνω αποτοξίνωση. Όταν μπήκα όμως στη συγκεκριμένη αποτοξίνωση, ήθελα να το κάνω, ήμουν έτοιμος. Ήξερα ότι δεν έχω πολλές ευκαιρίες ακόμα.
0: Ήσουν εκεί πέρα μέσα 24 ώρες, 24 ώρες.
1: Ήμουν κλεισμένος επί 2 χρόνια. Οι πρώτες μέρες, οι πρώτες 15-20 μέρες είναι οι δύσκολες. Για τα συγκεκριμένα ναρκωτικά που έκανα εγώ, δηλαδή ο σωματικός πόνος διαρκεί γύρω στις 15 μέρες, ο οποίος πίστεψε με δεν αντέχεται. Παρ' όλα αυτά, σε 15 μέρες περνάει, βέβαια το ψυχολογικό, ακόμα μετά από τόσα χρόνια, με κυνηγάει.
0: Πώς εκφράζεται
1: το ψυχολογικό? Είναι αυτή η επιθυμία, αυτό το σαράκι που έχεις μέσα σου που δεν φεύγει. Που μήπως να μια φορά να κάνω και τι έγινε και τα λοιπά. Αυτό νομίζω δεν το χάνεις ποτέ. Βέβαια ευτυχώς ξέρεις πάντα έρχεται το καλό κομμάτι που λέει αδερφέ, κάτω στα αυγά σου μια χαρά.
0: Και μετά γύρισες Ελλάδα στα 30-31 σου.
1: Γύρισα Ελλάδα και γύρισα όχι στην Ελλάδα, γύρισα, που είχαν έρθει πολλά χρόνια, είχαν έρθει 15 χρόνια, δεν την ήθελα καν. Γύρισα στα Χανιά.
0: Όταν γεννήθηκε το παιδάκι στο πρώτο.
1: Όταν γεννήθηκε ο Δημήτρης. Ναι, φοβερή εμπειρία. Φοβερή εμπειρία, καταπληκτική εμπειρία. Γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους,

0: ελληνική, ιταλική, ό,τι
1: ήθελε. Συναντιόντουσαν όλες τις κουζίνες.
0: Ακριβώς. Εδώ όμως, όταν γύρισα, ήταν η τοπική κουζίνα. Γνώρισα πάλι την αγάπη για τη γη, γιατί οι Κρητικοί, και όχι μόνο όλοι οι Έλληνες, αγαπούν τη γη, αγαπούν την παραγωγή. Μην ξεχνάς, άσε που τα τελευταία χρόνια την έχουμε ψιλοπαρατήσει για διάφορους λόγους, ήμασταν πάντα αγρότες. Γι' αυτό και πάντα είχαμε καλό φαγητό, είχαμε καλή πρώτη ύλη. Γνώρισα λοιπόν πάλι, γύρισα στα Χανιά, γνώρισα καταπληκτικούς ανθρώπους. Οι Χανιώτες, γενικώς οι Κρητικοί είναι καταπληκτικοί άνθρωποι. Εγώ, επειδή δεν ήμουνα κιόλας από τα Χανιά, μ' αγαπούσαν όλοι, γιατί μεταξύ τους έχουν τις ψιλοκόντρες. Αν δεν είσαι όμως και πας και ζήσεις εκεί, σε αγαπάν όλοι. Οπότε εμένα μ' αγαπούσαν όλοι.
1: Τι ξεχωρίζεις εκείνους, τι ξεχώρισες τότε?
0: Εντάξει, ο πολύς ο κόσμος λέει τη φιλοξενία και τα λοιπά. Εγώ δεν πιστεύω αυτό. Εγώ πιστεύω στη συντροφικότητα. Είναι σύντροφοι, ρε παιδί μου. Είναι... Κατάλαβες. Είναι άνθρωποι που θες να έχεις δίπλα σου, γιατί θα είναι πάντα εκεί. Οτιδήποτε και να γίνει, καλό και κακό, θα είναι εκεί να σε βοηθήσουν.
1: Και πότε ήρθες Αθήνα?
0: Το 2005. Δηλαδή έμεινα από το 1 μέχρι το 5, έμεινα στα Χανιά. Και το 2005, με αφορμή ένα εστιατόριο που άνοιξε ο Σταύρος Θοδωράκης, το Αλάτσι, και γιατί έπρεπε να κάνω το επόμενο βήμα, ανέβηκα στην Αθήνα.
1: Πώς ήταν η συνεργασία με τον Σταύρο Θοδωράκη?
0: Καταπληκτική. Ένας άνθρωπος ο οποίος με άφηνε, πίστεψε σε μένα. Με άφηνε να κάνω, και πιστεύω ότι μαγειρικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί μου έδινε μεγάλη ελευθερία στην κουζίνα. Δεν ήταν ποτέ άνθρωπος ο οποίος θα έκανε κριτική κτλ. Θα μου έλεγε τη γνώμη του, αλλά πάντα μου έλεγε παρόλα αυτά κάνω ό,τι θες. Θα μου έλεγε ότι αυτό, δηλαδή, όταν βγάλαμε τα κόλυβα, ας πούμε, που ήμουν ο πρώτος που έκανα τα κόλυβα σε γλυκό σε εστιατόριο στο Αλάτσι, επειδή τα είχα φάει από μια κυρία και τα λοιπά σε ένα χωριό, σε μια εκδρομή που είχα πάει και μου άρεσαν πάρα πολύ, και γυρνά στο Σταύρο και του λέω θα βγάλω τα κόλυβα σε γλυκό και θα τα βγάλω, του λέω, και στο σακουλάκι. Δηλαδή είχα πάει και στο πρώτο νεκροταφείο που ήταν δίπλα από το Αλάτσι και είχα πάρει και τα σακουλάκια. Και του λέω θα τα βγάλω και σακουλάκι, γιατί θα είναι hardcore, θα είναι κάτι νιέτς και τα λοιπά.
1: Ήξερες ότι θα προκαλέσει αυτό?
0: Εννοείται, και το ήθελα. Μου λέει οκ, βγάλτα, αλλά στο σακουλάκι, κατάλαβες. Και όντως έγιναν hit, όχι αμέσως, έγιναν hit. Δηλαδή ακόμα ο κόσμος που ερχόταν στο Αλάτσι θυμάται τα κόλυβα. Κατάλαβες. Άρα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με άφηνε. Πίστεψε σε μένα, είδε τις δυνατότητές μου, είδε βέβαια ότι ήμουν και σκύλι μαύρο, ήμουν πάντα εκεί. Δηλαδή το Αλάτσι ήταν από τα αγαπημένα μου εστιατόρια. Αγαπούσε και εκείνος πάρα πολύ την Κρήτη, γιατί ήμασταν κριτικό εστιατόριο. Και την πρώτη ύλη που ερχόταν από κάτω, φέρναμε τα πάντα από κάτω, που δεν το έκαναν πολλά εστιατόρια.
1: Σημαντικό ότι το προσέχατε. Εν τω μεταξύ, η δουλειά σου έχει αποσπάσει και πάρα πολλά βραβεία. Από χρυσούς σκούφους.
0: Ναι, εντάξει, έχω πάρει, ναι, έχω πάρει χρυσούς σκούφους. Έχω αυτή τη στιγμή ένα εστιατόριο που έχει δύο αστέρια Μισελέν, το Δέλτα κτλ. Δεν λένε κάτι τα βραβεία. Μη γέλιασε. Βλέπω πάρα πολλά νέα παιδιά που. Τα βραβεία. Δεν λένε κάτι. Δεν αλλάζουν τη ζωή σου. Δηλαδή...
1: Δεν είναι όμως μια επιβράβευση και μια ικανοποίηση ότι αυτός ο κόπος και αυτή η προσπάθεια αναγνωρίζονται?
0: Από ποιους? Τι είναι τα βραβεία όμως? Ξέρεις ποια είναι η αναγνώριση? Η αναγνώριση είναι ο άνθρωπος που έρχεται και τρώει στο μαγαζί, είτε είναι πλούσιος, είτε είναι φτωχός, είτε είναι γευσιγνώστες, είτε δεν είναι. Τα βραβεία τα δίνουν οι τύπου γευσιγνώστες. Καταλαβαίνεις. Ξέρεις ποιο είναι το κοινό μου εμένα όμως? Ο κόσμος. Ο κόσμος ο οποίος μπορεί να μαζέψει 10, 20, 30 ευρώ ένα μήνα για να έρθει να φάει στο Σκαρμούτσο ή στο Λαζάρου που είναι κολλητός μου φίλος ο Λευτεράκος και τον αγαπώ, ή στο Μπέσκε ή στον Ποτρίνη. Αυτό είναι το κοινό μας.
1: Τι θέλεις να νιώθει ο κόσμος όταν έρχεται?
0: Θέλω να περνάει καλά. Δηλαδή θέλω να φεύγει και να είναι ωραία όλη η εμπειρία. Όχι μόνο το φαγητό, γιατί ξέρεις. Ένα εστιατόριο ή το catering που ασχολούμαι εγώ τώρα δεν είναι μόνο το φαγητό. Είναι όλη η εμπειρία. Από το πώς θα σε χαιρετήσει ο άλλος με το που μπει στο μαγαζί, πώς θα σου φερθεί, πού θα κάτσεις, πώς θα είναι το σέρβις, πώς θα είναι το φαγητό.
1: Όλη η εμπειρία μετράει.
0: Μπράβο. Επειδή τα πράγματα έχουν δυσκολέψει αρκετά πλέον και ξέρεις, τα εστιατόρια πλέον δεν περνάνε και πάρα πολύ καλά. Ενώ υπήρχαν χρόνια που περνάγαμε πάρα πολύ καλά, μετά επί κρίσης δεν περνάγαμε, μετά κρίσης περνάγαμε, τώρα δεν περνάμε πάρα πολύ καλά. Έχουμε αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα. Όταν ο κόσμος έρχεται να φάει σε σένα, σημαίνει ότι σε τιμά. Άρα πρέπει να τον τιμήσεις κι εσύ. Κατάλαβες. Δεν μπορώ αυτά τα μέρη που πας και σου φέρονται, είτε αποστηρωμένα, είτε σε θεωρούν ότι είναι καλύτεροι από σένα και σου φέρονται.

0: Ρε, λες και είσαι παρακατιανός. Λες και δεν ανήκεις εκεί. Το έχω ζήσει κι αυτό.
1: Εδώ ή έξω?
0: Εδώ. Το έχω ζήσει. Πριν γίνω γνωστός, που πήγαινα σε μέρη και πολλές φορές δεν με βάζανε μέσα λόγω του παρουσιαστικού μου και όταν βγήκα στην τηλεόραση άνοιγαν όλες οι πόρτες. Κατάλαβες, το έχω
1: σε
0: ζήσει.
1: Σε χάλασε αυτό, φαντάζομαι.
0: Καλά, τρελά. Και ξέρεις, ήταν και παράγοντας να μην ξαναπάω.

0: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
1: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
2: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
3: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
4: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
3: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
5: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
6: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
7: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
6: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Και εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις συντροφικές σχέσεις. Τι είναι το πιο σημαντικό?
1: Μου βάζει τα δύσκολα.
0: Είναι η πιο δύσκολη σχέση και είναι και η σχέση, η συντροφική σχέση που πολύ συχνά μας ξυπνά και τραύματα, να ξέρεις.
1: Δεν πρέπει να μιλάς τώρα για συντροφικές σχέσεις με μένα, γιατί ίσως είμαι ο χειρότερος. Δεν θα πούμε για τον καιρό. Να πούμε για το μουσί, ναι. Ναι.
0: Σε στεναχωρεί?
1: Πάρα πολύ. Βέβαια. Εννοείται πάρα πολύ. Ποιος μιλάς τώρα για έναν άνθρωπο που έχει χωρίσει τρεις φορές. Μιλάς για έναν άνθρωπο που το μεγάλο του παιδί δεν το έχει μεγαλώσει, γιατί... Δεν ξέρω γιατί. Κατάλαβες. Όχι γιατί δεν ήθελα ή γιατί δεν μπορούσα, γιατί δεν πέτυχε αυτή η σχέση κτλ. Κατάλαβες. Εννοείται και με στεναχωρεί. Γι' αυτό και λέω ευθέως ότι, παιδιά, δεν είμαι ο άνθρωπος να μιλήσω για σχέσεις. Αν θέλετε να μιλήσω για τις σχέσεις μου με την κουζίνα, ναι. Πολύ ευχαρίστως. Και είναι λάθος μου.
0: Πιστεύεις όμως ακόμα σε αυτή την αγάπη που μπορεί να δημιουργηθεί σε μια συντροφική σχέση για να το παλεύεις να την κάνεις καλύτερη?
1: Στα 55 μου δύσκολα.
0: Δύσκολα, ε.
1: Δύσκολα. Ναι, πάρα πολύ δύσκολα. Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει πλέον κάτι καινούριο που μπορεί να αποσπάσει τη δική μου προσοχή και να αφοσιωθώ σε αυτό το σύντροφο. Δηλαδή είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, τα παιδιά μου. Το focus μου είναι τα παιδιά μου. Μετά είναι η δουλειά μου. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Είναι δύσκολο. Και στο λέω και μιλάω ειλικρινά. Μπορεί
0: το
1: βέβαια...
0: Βλέπω.
1: Ναι, μπορεί βέβαια αύριο, ξέρεις.
0: Να αλλάξει κάτι.
1: Να αλλάξει κάτι. Ποτέ δεν ξέρεις. Θεωρώ ότι δύσκολα θα αλλάξει.
0: Τι είναι τώρα κάτι που ονειρεύεσαι?
1: Τι θα ήθελα? Θα ήθελα να έχουμε λίγο ηρεμία. Γενικώς, όχι εγώ στη δική μου ζωή. Θα ήθελα να έχουμε λίγο ηρεμία. Υπάρχει πάρα πολύ ένταση.
0: Ισχύει.
1: Υπάρχει ένταση η οποία κάποιες φορές είναι δικαιολογημένη και υπάρχει ένταση που δημιουργείται. Δηλαδή, έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα ότι πρέπει πάντα να είμαστε σε εγρήγορση γιατί έρχεται κάτι κακό ή το κακό παραμονεύει. Το έχω βαρεθεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν νιώθουμε αρκετή ασφάλεια για να υπάρχει όλο το άλλο.
1: Ναι, ή το δημιουργούν αυτό να μην νιώθουμε πάρα πολύ ασφάλεια. Λίγο το έχω βαρεθεί αυτό, ξέρεις, λίγο με έχει κουράσει. Θέλω να υπάρξει λίγο ηρεμία για να μπορέσουν τα πράγματα να προχωρήσουν μπροστά, να συνεχίσει ο κόσμος ζωής, χωρίς να υπάρχει αυτός ο μόνιμος φόβος, χωρίς να ξέρεις, βρέχει, άμα θα γίνουν καταστροφές. Εντάξει, όλα είναι στο πρόγραμμα, αλλά πρέπει να υπάρχει λίγο ηρεμία. Μου λείπει αυτό το πράγμα. Μου λείπει πάρα πολύ.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που
1: τελειώσαμε.
0: Ναι, θέλεις κι άλλο?
1: Όχι, εντάξει.
0: Ή νόμιζες ότι θα τελειώσουμε ποτέ?
1: Νόμιζα ότι θα τελειώσουμε ποτέ.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, πραγματικά. Ήταν μεγάλη μου χαρά που ήσουν εδώ κοντά μας.
1: Κι εγώ να σε ευχαριστώ γιατί είσαι τόσο ανοιχτή να ακούσεις και να μην κρίνεις. Και να μην φιλτράρεις, πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά εσάς που ήσασταν εδώ κοντά μας. Ευχόμαστε να περάσετε πολύ όμορφα. Να ευχαριστήσουμε επίσης τον υπέροχο χώρο που βρισκόμαστε, που είναι το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Και απόψε είμαστε εδώ για να σας κάνουμε την καρδιά περιβόλη του ουρανού.
1: Αμέσως μετά, Αστερόσκονη.
2: Όπως πραγματικά είναι.
3: Εμείς θα είμαστε παντού.
4: Τα γεγονότα δεν σταματούν ποτέ.
5: Για όλα τα θέματα. Την οικονομία, την κοινωνία, την πολιτική.
6: Τα γεγονότα, ναι. Αυτά έχουν την πρώτη θέση.
2: Τα πραγματικά γεγονότα.
7: Είναι κρίσιμο να γνωρίζεις. Να ξέρεις.
8: Ο τηλεθεατής να διαμορφώνει άποψη.
9: Μαζί με τους πρωταγωνιστές.
7: Με θέση.
10: Θα αποκαλύπτουμε το παρασκήνιο.
11: Χωρίς μάχες εντυπώσεων.
12: Εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις.
13: Εικόνα, ναι. Αυτή είναι η ουσία.
14: Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια.
15: Παρέα θα είμαστε.
16: Όλα θα τα λέμε εδώ. Στο Άξιον 24.
1: Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. The Rookies.
1: Will you say that again, please?
0: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Τότε όλη η Ελλάδα έγραφε για τον Νότι Σφακιανάκη.
2: Ειδικά το αγάπητο δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
1: Ναι, ναι, ναι. Το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
3: Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη.
4: Αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους οι αρτιόμια, πρώτης η ανέση σου να μην με παιδεύει, να έχω το χώρο μου και εγώ σε αυτά τα ζωσόμια.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην Αστερόσκονη, που χάρη εντυπωσιασμού θα σας το πει το στιχάκι σας. Με τους ευαίνινους κροσούς της μυθικής της Κόμης έκθαβε η μνήμη η Φαίνη αργά μια νερευόδη νύχτα. Λυκόφως και άνθη η μηθανή στο άνδυρο και μοναξιά με τα ορφικά της δάχτυλα στους διάφωτους κροτάφους. Αν μέσα στη φιλίδωνη ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα όπου η μαγεία εξατμίζεται μιας ατέλειωτης πόζας, μια δέσμη έδρεπε κανείς απτάσπιλα όνειρά τους, θα ευωδίαζε από το θάνατο συνουσιασμένων κρίνων. Μαζί μας ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης, όπου θα ευωδίαζε από το θάνατο συνουσιασμένων κρίνων. Το στούντιο σήμερα.
1: Καλώς σας βρήκαμε.
2: Εντυπωσιακό.
1: Μου κάνει εντύπωση πώς θα θυμάσαι.
0: Θέλω να πω ότι αυτή η εκπομπή θα πρέπει να ήταν η πρώτη της Αστερόσκονης ever. Δηλαδή, όταν ξεκινήσαμε τις εκπομπές, θα πρέπει να είχαμε κάνει αυτή την εκπομπή πρώτη. Για προσωπικούς λόγους δικούς μου, μιας και με ανακαλύψατε, θα το πω έτσι, ως άλλοι Χριστόφοροι Κολόμβοι, την Αμερική, στη Γούβα, στο Παγκράτη. Είχα το θράσος να μπω μπροστά σου που ερχόσουν με τη μηχανή με την κοπέλα σου και να σε σταματήσω δίκηνα αστυνομικού, τροχαίου και να σου ζητήσω να πάρεις ένα στιχάκι μου να το κάνεις τραγούδι. Το θυμάσαι?
2: Μου παράδωσες ένα ολόκληρο φάκελο.
0: Φάκελο.
2: Τον οποίο τον είχα μέχρι πριν από κάποια χρόνια, δυστυχώς χάθηκε σε μια τελευταία μετακόμιση.
0: Δεν ξέρεις τι αξία θα αποκτήσει αυτός ο φάκελος, ναι, τώρα που χάθηκε ειδικά.
2: Δυστυχώς. Όμως προλάβαμε και φτιάξαμε πράγματα από εκείνο το φάκελο, έτσι δεν είναι?
0: Προλάβαμε. Εμένα βασικά είχατε την ευγενή καλοσύνη να με αντιμετωπίσετε ως ίσο άνθρωπο καλλιτεχνικά εκείνη την εποχή, ενώ ήσασταν φτασμένο συγκρότημα με πολύ μεγάλη δημιουργική ικανότητα εκείνη την εποχή και με συνεργασίες που άγγιζαν από Μητροπάνο και Χαρούλα Αλεξίου μέχρι Κέντι Γκρέι, Νότι Σφακιανάκη, Αντώνη Ρέμο, δηλαδή κάνατε τα πάντα εκείνη την εποχή.
1: Ναι, αλλά σημασία έχει και ο λόγος σου, ο τρόπος σου, οι εικόνες σου, όλα αυτά που βγαίνει μέσα από το στίχο.
0: Εγώ είδα στα μάτια σου εκείνη την ώρα ότι εντάξει, τώρα όλοι γράφουμε. Μπράβο, μεγάλε. Τώρα τι τρέλα μπορεί να κουβαλάς εσύ, τι έχεις πιει μεσημεριάτικα και τέτοια. Αλλά πήγες και το πήρες το στιχάκι.
2: Η διαφορά, Νικόλα μου, είναι ότι το αγάπητη δύσκολο πράγμα, που ήταν και το πρώτο στιχάκι που πλησίασα από το φάκελο εκείνον, έβγαλε αμέσως τη μουσική του. Έβγαλε αμέσως μουσική. Το μετανιώνω επίσης έβγαλε αμέσως μουσική. Δεν συμβαίνει πάντα με τους στίχους. Δηλαδή κάποιοι θέλουν έναν ιδιαίτερο κόπο και μια δεύτερη ματιά και μια τρίτη ματιά. Και πολλές φορές όσες ματιές και να τους ρίξεις δεν στο βγάζουν αυτό το πράγμα. Οι δικοί σου στίχοι, ειδικά τα δύο αυτά τραγούδια, τα βγάλανε αμέσως στη μουσική.
0: Δηλαδή μπήκατε σε μια διαδικασία, κάτι το οποίο ήταν Σκόρπιο, να το ενώσετε και να το κάνετε αυτό που διάλεξε ενώτηση ανάμεσα από χίλια τραγούδια εκείνη την εποχή. Γιατί νομίζω ότι πήγαινε όλος ο κόσμος τραγούδια.
2: Και βάλε, τότε όλη η Ελλάδα έγραφε για τον Νότι Σφακιανάκη.
1: Ειδικά το αγάπητο δύσκολο πράγμα ήταν περίπου 1,5 χρόνο ψάχνοντας το ρεφρέν.
2: Ναι. Το ρεφρενάκι το ψάχναμε 1,5 χρόνο. Ναι.
1: Αλλά το ανακαλύψαμε σε κάποιο άλλο σου γραπτό.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι ήταν σκόρπια όλα αυτά. Αυτά μπήκαν στη διαδικασία και ενοποιήθηκαν από τη δική σας άποψη εκείνη την ώρα για έναν καλλιτέχνη τον οποίο μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχατε εκπροσωπήσει τέτοιο είδος. Δηλαδή δεν είχατε μπει στο λαϊκό, αν εξαιρέσει την Κέντι Γκρέι και το μεγάλο σου ξέρει, μια γυναίκα μόνο ξέρει. Δεν είχατε μπει σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή του στείλει να γράψουμε σε εμπορικού αέρα πατέρα, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Και ο Νότι Σφακιανάκης πουλάγε τότε δίσκους και δίσκους.
1: Ποτέ δεν συνέβαινε αυτό. Συνήθως και με τις συνεργασίες και με τον Μητροπάνο, τον Δημήτρη και με τον Αλεξίου, ήταν πράγματα που τα τραγούδια μας οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή γεννιόταν μια μουσική και από εκεί και έπρεπε να γεννιόταν μια εικόνα, συζητάγαμε, μας οδηγούσαν τα τραγούδια.
0: Από την αρχή θα συνεργαστώ με τον καλλιτέχνη και άντε να βρούμε ένα τραγούδι. Ήταν πήγε το τραγούδι.
1: Το αντικείμενο το τραγούδι που θα μας οδηγήσει στο να ερμηνευτεί.
2: Αν δεν κάνω λάθος, εκείνη την περίοδο ουσιαστικά τα δύο αυτά τραγούδια ήταν μέρος ενός γενικότερου demo δικού μας, που περιείχε και άλλα τραγούδια που γίνανε βέβαια μετά, και τα οποία ακούγοντάς τα, ο παραγωγός τότε του Νότι Σφακιανάκη, ο Ηλίας ο Μπενέτος, επέλεξε να προτείνει
0: στον Νότι.
2: Στον Νότι.
0: Πολύ σωστά. Να το πάρουμε από την αρχή, να γυρίσουμε τις σελίδες 38 χρόνια πίσω και εκεί στο Πέραμα, στο Πειραιά, είσαστε και δύο από το Πέραμα, έτσι.
2: Ναι.
0: Γνωριστήκατε και συντελέσατε ένα διπλό γκρουπ, ένα γκρουπ δύο ατόμων, το οποίο από τότε μέχρι σήμερα πορεύεται. Με ένα χρονικό διάστημα από το 2004 στο 2015, ξέρω εγώ, μιας απουσίας, ξέρω εγώ, ενός κενού, θα μπορούσε να πει κανείς, ναι, αέρος. Κατά τα άλλα, μέχρι σήμερα είστε, ναι, μαζί.
1: Στις πτήσεις, ναι, πάντα υπάρχει ένα κενό αέρος κάπου.
0: Ναι. Και αχώριστη κιόλας και σαν φίλοι, όχι μόνο σαν συνεργάτες, έτσι.
2: Νομίζω ότι εκεί είναι η χημεία των εκείνος και εκείνος. Είναι η σχέση πάνω απ' όλα.
1: Και το κοινό βίωμα του τόπου που μεγαλώνεις. Εμείς μεγαλώσαμε σε χωματόδρομους, σε κυριακάτικα τραπεζώματα, σε κοινά σχολεία, σε κοινά πάρτι, σε κοινές εκδηλώσεις, σε κοινούς φίλους.
2: Σε κοινούς φίλους, σωστά.
1: Ναι.
0: Εκείνη την εποχή του 1988, εκτός ότι ήταν μια εποχή κοσμογονίας όσον αφορά τα συγκροτήματα και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, έτσι εμφανίστηκε αρκετός κόσμος, υπήρξε ο αρχικός δίσκος το 1991, με συγχωρείς, τρία χρόνια μετά με τη μήνωση Μάη, αν ανακαλώ σωστά τη μνήμη μου, σωστά, ο οποίος έβγαλε και τα χειμωνιάτικα τα μπαρ. Και το «Δε θυμάσαι», νομίζω, σαν δύο πρώτα τραγούδια, ναι, τα οποία έπαιξαν και στο ραδιόφωνο Άρδιν.
2: Ναι, τα δύο σίγκλα αυτά βγήκανε.
0: Ήταν και η εποχή με το «Losing My Religion», τον R.E.M. Ήταν και η εποχή των Nirvana.
2: Με το «Come As You Are».
0: Τα οποία ήταν μελωδικά κοντά, δηλαδή είχαν αυτή την αίσθηση. Αυτό θυμίζαν τουλάχιστον και φυσικά πήρε τον κόσμο μαζί του, τον νεολογιστικό κόσμο, ένα νεο-ροκ θέμα για εκείνη την εποχή. Νομίζω οι Κατσιμιχαίοι πριν είχαν παρουσιάσει τα ζεστά τους ποτά και είχαν κάνει
1: το
0: μεγάλο βήμα προς τα συγκροτήματα, και μιλάω για ζευγάρια συγκροτήματα, ναι, τώρα σε εκείνη την εποχή, και μετά
2: είχαν αρχίσει οι Pix Lux, τον πρώτο τους δίσκο.
0: Τότε δεν ήταν το με στέλνεις, νομίζω, ναι, ναι, 88, ναι, ναι, 89.
2: Εκεί ήταν, ναι.
0: Και φυσικά κι εσείς, από την άποψη ότι χωρίς τα μέσα που υπάρχουν σήμερα στην ελληνική δισκογραφία, χωρίς τα social media, χωρίς τις προωθητικές κινήσεις, χωρίς διαφημιστικές εταιρείες, χωρίς οτιδήποτε όλο αυτό, καταφέρατε και κάνατε γνωστά τραγούδια εκείνη την εποχή. Τραγούδια low profile, θα έλεγα εγώ. Δηλαδή, τα χειμωνιάτικα τα μπάρ ήταν ένα τραγούδι έξω από το ρυθμό του, που έδειχνε ότι υπάρχει μελαγχολία, υπάρχει.
1: Υπάρχει κάτι που έρχεται που δεν το βλέπαν όλοι. Ναι, ήταν. Ήταν παράξενα χρόνια το 90. Ήταν φαινομενικά μια απίστευτη χαρά, αλλά νομίζω ότι οι άνθρωποι που βλέπανε τα σημεία των καιρών καταλάβαιναν τι έρχεται. Το ότι γίνανε γνωστά τότε παίζει ρόλο και το ότι το ραδιόφωνο ήταν γεμάτο με παραγωγούς που αγαπάγαν το τραγούδι. Ήταν μεγάλη ευτυχία το να, ναι, συναντάς και στις συνεντεύξεις σου παραγωγούς που αγαπάνε το τραγούδι και να σου λένε, κοίτα να δεις, ακούνε το «Είναι πολύ ωραίο τα χειμωνιάτικα μπαρ και το «Δε θυμάσαι», αλλά εμάς μας άρεσε το «Και τι να πω», ας πούμε. Ακούγανε όλο το δίσκο και ο καθένας
2: είχε το δικό του αγαπημένο.
1: Μπράβο, που αυτό προωθούσε.
0: Αυτό βοήθησε και τη δουλειά τους όμως, γιατί όταν προωθείς τραγούδια που αρέσουν και σε σένα τον ίδιο, σημαίνει ότι αναβαθμίζεις και το ραδιόφωνο και την ποιότητα του ρεπερτορίου.
2: Το πρώτο hit που κάναμε από το δίσκο, που έγινε στη Θεσσαλονίκη, στις Σέρες, δεν ήταν ούτε το «Δε θυμάσαι», ούτε τα χειμωνιάτικα μπαρ. Ήταν το «Και τι να πω».
1: Ναι, τότε στις Σέρες
2: αγαπήθηκε αυτό το τραγούδι.

0: Είπαμε για το ραδιόφωνο ότι υπήρχαν ραδιοφωνική παραγωγή που ήταν και μορφές και αγαπούσαν τη δουλειά τους. Αντίστοιχα και στη δισκογραφία υπήρχαν δισκογραφική παραγωγή που ήταν και μορφές και αγαπούσαν τη δουλειά τους. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Αντίστοιχα, δηλαδή, βάζουμε σε ένα καζάνι πολλά πράγματα να τα πάμε παρεΐτσα. Ξέρω εγώ, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός, ενώ αντίστοιχα εκείνη την εποχή ο κάθε καλλιτέχνης είχε τον παραγωγό του, είχε τον άνθρωπο ο οποίος ήξερε τι θα του προτείνει.
1: Γι' αυτό είναι και πιο δύσκολο για τα νέα παιδιά η πορεία. Εντάξει, σίγουρα το διαδίκτυο έχει μια υπερπληροφόρηση. Από εκεί και πέρα είναι δύσκολο να ξεχωρίσουν πράγματα. Δεν μπορεί να τα παρακολουθήσεις κιόλα. Έχουμε μεγάλη ανάγκη για καινούργια πράγματα και διαφορετικές πληροφορίες.
0: Αυτή η γενιά σίγουρα θα γεννήσει θαύματα. Αυτή η γενιά που γράφει τώρα, που έγραφε πριν 10 χρόνια, έχει γεννήσει τα δικά της θαύματα. Αλλά αυτή η γενιά τώρα που είναι μέσα σε μια οικονομική κρίση, ζει σε ένα COVID, ζει όλη την τρέλα της Ουκρανίας, όλη την τρέλα του Ιράν, όλο αυτό το θέμα θα γεννήσει πράγματα. Και μην ξεχνάμε τα πόσα ψυχολογικά έχει μαζέψει ο σύγχρονος άνθρωπος σε σχέση με τα λιγότερα ψυχολογικά που είχαμε στο παρελθόν, δεν ξέραμε να τα αναγνωρίσουμε.
1: Ναι.
0: Τις κρίσεις πανικού, το οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά το τραγούδι, επειδή είναι μια έκφραση του σήμερα, αλλιώς θα ήταν ποίηση, αλλιώς θα ήταν δημοτικό τραγούδι, αλλιώς θα ήταν οτιδήποτε άλλο. Θα τα ενσωματώσει αυτά τα χαρακτηριστικά, πιστεύω, και θα τα δώσει εκφραστικά σε μορφή τέτοια που να αποδεχτεί η επόμενη γενιά. Έτσι νομίζω, αλλά και οι προηγούμενες γενιές.
1: Δηλαδή, έτσι γίνεται.
0: Μόλις βλέπεις κάτι πολύ καλό σήμερα, το αναγνωρίζεις αμέσως. Βλέπεις τη Μαρίνα Σάτι, ξέρω εγώ, να κάνει το θα σπάσω κούμπες διασκευή.
1: Ναι.
0: Και προσκυνάς με τη μία.
1: Ναι, σωστά.
0: Καπάκι,
1: σωστά.
0: Εξειδικεύεται τόσο πολύ η Μαρίνα Σάτι που δεν μπορείς να την ακούσεις. Δηλαδή, πρέπει να είσαι αυτή άλλου επίπεδου, ναι, να μπεις στη διαδικασία να αποδεχτείς την επόμενη κίνηση. Δεν υπάρχει έτσι μια διαδρομή, ένα χαλί στρωμένο, ένα κάτι το οποίο να πηγαίνει ομαλά, λέω εγώ.
1: Κοίτα, ίσως γιατί το τραγούδι εξυπηρετεί ότι τραγουδάει την εποχή του.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι ένα. Το τραγούδι, ο ρόλος του. Και η εποχή έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Έχει την ακινησία ως την υπερκινητικότητα. Έτσι, έχει όλο την παλέτα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε στο σήμερα της ελληνικής μουσικής και του ελληνικού τραγουδίου που ορίζουμε ελληνικό τραγούδι, διότι γράφεται με ελληνικό στίχο. Σε πρώτη φάση, ό,τι άλλο και να λέει, ναι, δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή, ξέρω εγώ και η Μόνικα έγραψε με αγγλικό στίχο όμως, αλλά δεν θεωρείται ελληνικό τραγούδι. Αν και προέρχεται από Ελληνίδα, λέω εγώ τα δικά μου. Σήμερα υπάρχει μια βιομηχανοποίηση, θα έλεγα, του εμπορικού τραγουδιού και μια αντίστοιχη σχετική προώθηση μέσω του ραδιοφώνου όπως υπήρχε και στο παρελθόν, με τη διαφορά του playlist, με τη διαφορά του κολλήματος σε ορισμένους καλλιτέχνες και σε ορισμένα τραγούδια. Σε βαθμό που να χάνονται τραγούδια από δίσκους που είναι κορυφαία και να βγαίνουν μετά από χρόνια. Σε βαθμό που να μην χρειάζεται πια ένας καλλιτέχνης να βγάλει ένα ολοκληρωμένο LP. Να βγάζει ένα τραγούδι ανά 2-3 μήνες,
1: ναι,
0: και αυτό δεν εξυπηρετεί την ελληνική δισκογραφία όσον αφορά την ποιότητα του τραγουδιού. Υπάρχει κάτι άλλο που βλέπετε ως πρόβλημα?
2: Το τραγούδι μετράει πάντα. Το τι θα πεις.
1: Ναι, παίζει ρόλο.
2: Το τι έχεις να πεις.
1: Ο λόγος είναι η αρχή. Πάντα ο λόγος είναι η αρχή. Από εκεί και πέρα είναι και ο ήχος έρχεται μετά. Το πώς είναι εντυμένο ο λόγος.
0: Θα σου πω εγώ ότι η Κατρίνα Λιούλιου με το σπίτι που νοικιάστηκε, με το λογαριασμό που ήρθε και τον ετοίμασε και για την επόμενη, επικοινώνησε στιχουργικά με το κοινωνικό πρόβλημα μιας νεαρής γυναίκας από τα 16-17 έως τα 56-57, ξέρω εγώ. Εντάξει, δηλαδή, γιατί και σπίτι έχει αλλάξει, συνενοικίαση και τα λοιπά, και ο τρόπος έκφρασης ήταν συγκεκριμένος. Αλλά σήμερα το θεματολογικό τραγούδι δεν περιέχει όπως είχε στο παρελθόν και το ζήτημα των ναρκωτικών και το ζήτημα του αλκοολισμού και το ζήτημα, ξέρω εγώ, της αποξένωσης. Δηλαδή, ό,τι τραγούδισε ο Τουρνάς, ό,τι τραγούδισαν οι Κατσιμιχαίοι, πάλι τη κοινωνική ένταξη ανθρώπων που έχουν βγει για λίγο εκτός κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει για τα σοβαρά ζητήματα, τα πολύ σοβαρά. Έχει,
1: ναι,
0: μόνο χαρακτηριστικά ό,τι έχει να κάνει με το χρήμα και καθόλου χιούμορ μέσα, που παλιά είχαμε και χιουμοριστικό τραγούδι.
1: Το φρενάρι, ξέρεις τι, σε αυτό που μιλήσαμε πριν, ότι τώρα τι λες, παλιά γινόταν ένα άλμπου που πάει να πει είχε 12-16 τραγούδια. Τώρα τι γίνεται, γίνεται ένα σίγγλι που πρέπει το σίγγλι να βρει τον τρόπο, επειδή θα είναι το επόμενο τρίμηνο, θα πρέπει να έχει έναν τρόπο να επικοινωνήσει άμεσα. Επομένως, ζητήματα που είναι πιο στενάχωρα, πιο σκοτεινά, δεν προχωράνε.
0: Ναι.
1: Συνήθως όλα αυτά τα τραγούδια που αγαπήσαμε και αγάπησε και ο κόσμος
0: ήταν σε άλμπουμ.
1: Ήταν σε άλμπουμ και ήταν το πέμπτο στη δεύτερη πλευρά, κάπου χωμένο, κάπου να το παρατηρήσει αυτός που θέλει να ακούσει. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Τώρα είναι το σίγγλ.
0: Το σίγγλ, ακριβώς.

0: Τσακωνόμουν με τον Μιχάλη Χατζιάννη γιατί σε ένα τραγούδι που γράψαμε το καλοκαίρι μου, έλεγα εγώ, πες μου σε όλα ναι, και θα είναι η βραδιά κομπλέ. Και μου λέει, τι κομπλέ μου λέει. Του λέω, παρά έξω, άμα ρωτήσει, του λέω, ακούσε. Τι κάνει, κομπλέ. Είσαι κομπλέ. Δηλαδή, τι δεν καταλαβαίνουμε, ποιο είναι το περίεργο. Ή ξέρω εγώ στο αγάπη το δύσκολο πράγμα, τη ακούω καρδιά μου, δεν είμαι κουφό. Τι έχω ακούσει για αυτό το στίχο,
1: για
0: δηλαδή.
1: Λέξη, ναι, ας πούμε, κι όμως.
0: Ναι, αλλά τι να πεις, ακούω καρδιά μου, δεν είμαι τι.
1: Ναι.
2: Δεν είμαι αδιάφορος.
0: Ναι. Και γιατί φοβόμαστε να βάλουμε μέσα ζητήματα που μπορεί να αφορούν κοινωνική ομάδα. Για ποιο λόγο είμαστε συμπλεγματικοί, γιατί απευθυνόμαστε σε ένα κοινό που θέλει να χαργητιστεί μόνο και να διασκεδάσει. Ειδικά σε τραγούδια στην αγορά.
2: Είναι πώς αντιλαμβανόμαστε την ελληνική κοινωνία ο καθένας. Πώς την αντιλαμβάνεται και τι θέση αισθάνεται ότι μπορεί κάποιος να έχει σε αυτή την κοινωνία. Είναι πολλά πράγματα.
0: Τι ρόλο να παίξει.
2: Ναι.
0: Γιατί θεατρίνη είμαστε όλοι ουσιαστικά στο μεγάλο θεατράκι της ελληνικής κοινωνίας και τι ρόλο θα παίξει ο καθένας. Όλοι οι πρωταγωνιστές θέλουμε, αλλά λέμε τώρα ότι ουσιαστικά έχουμε μπλέξει ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι έχουμε κάνει και τα παιδιά εντελώς απόλυτα στις απόψεις τους. Δηλαδή, τρομάζω σήμερα. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου. Αυτό μου φέρνει τρόμο το να βλέπω έναν 18χρονο να μου λέει: όχι, γυναίκα πρέπει να είναι, αυτό είναι δική μου. Δική σου. Δεν έχει μπαμπά, δεν έχει αδερφό, δεν έχει. Έχει δικαίωμα να σηκώσει το χέρι. Έχει δικαίωμα να κάνει τι δική σου, δηλαδή με ποια συμφωνία και με τι. Δηλαδή, απόλυτες απόψεις που δεν θα περίμενες να ισχύουν.
2: Ναι. Ναι, αυτή η θετικότητα, λες, έτσι.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Η οποία δημιουργεί και το πρόβλημα, την οποία την αντιγράφουν από κάτι μέσα στο σπίτι. Και από τη συμπεριφορά του πατέρα, τις περισσότερες φορές.
1: Κάποιος του δίνει το δικαίωμα να σκέφτεται έτσι και να.
2: Είναι και το θέμα παιδείας.
1: Ναι.
2: Που δυσκολευόμαστε σε κάποια πράγματα.
0: Αυτό το άρρωστο της παιδείας είναι ευθύνη της πολιτείας, είναι ευθύνη των ίδιων ημών, είναι. Τι είναι ευθύνη.
2: Η παιδεία μας ξεκινάει από το πόσο σεβόμαστε τον εαυτό μας και τους δίπλα μας, πώς αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο.
0: Πόσο αληθινά μαθαίνουμε την ιστορία μας. Χωρίς προγονολατρίες μόνο, λέω εγώ. Και από την άλλη, πόσο πίσω είμαστε σαν παιδεία εδώ στην Ελλάδα σε σχέση και με την Τουρκία και την Πορτογαλία και την Εστονία. Δηλαδή, που έχουν βάλει στη Δευτέρα Δημοτικού χειρισμό ντρόν και έχουν βάλει μαθήματα.
2: Πώς μπορείς να αντιλαμβάνεσαι την καλοσύνη σαν αρετή, να επικοινωνείς με τους ανθρώπους βάσει αυτού του πράγματος, να μην υπάρχει ο εγωισμός, να είναι σε ένα άλλο πλάνο, να είναι ο δημιουργικός εγωισμός. Ας το πάρουμε έτσι.
0: Η καλοσύνη δεν υπάρχει, νομίζω, σαν έννοια φιλολογίου αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θεωρείται βλακεία, κοροϊδία, ξέρω εγώ.
1: Αδυναμία.
0: Αδυναμία, κυρίως αδυναμία.
2: Έτσι λοιπόν που αναπέμπει ότι χάσαμε τη ρίζα μας.
0: Το νέο τραγούδι σήμερα έχει μέσα και τον Ακύλα και είναι μια εποχή που ξεχωρίζει. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι μέσα και το κοινωνικό κομμάτι. Δηλαδή από το τίποτα στο κάτι. Παντελίδης αντίστοιχα. Χρήστος Κυριαζής αντίστοιχα, Βουσώτης Βολάνης αντίστοιχα. Δεν εννοώ, εννοώ την επιτυχία και το πώς διαλέγει ο κόσμος να ακούσει σε σχέση και με την κοινωνική καταγωγή. Γιατί περισσότερα από αυτά τα παλικαράκια σήμερα τα βλέπω στο σούπερ μάρκετ και αγοράζουν ένα πακέτο μακαρόνια ή δύο για μία αυτό χωρίς τη σάλτσα, χωρίς τις, είναι υπολογισμένα τα φράγκα και ο κόσμος περνάει δύσκολα σε περίπτωση που δεν το έχουμε καταλάβει και βλέπουμε μόνο 500.000 αυτοκίνητα να φεύγουν το Πάσχα.
1: Ναι. Όχι, περνάει δύσκολα όμως.
0: Και αν το κοιτάξουμε, αυτό που επιλέγει σήμερα είναι να πει: ναι, αναγνωρίζω το πρόβλημα που έχω και περιμένω μια λύση από το ρεφρέν σου. Φέρτο. Ή πες μου κάτι άλλο. Να μπορέσω να καταλάβω και να επιμορφωθώ, ψυχαγωγηθώ ταυτόχρονα, ερωτευτώ ταυτόχρονα. Το τραγούδι ζητάει πολλά ο Έλληνας. Ότι ζητάει και
2: δεν ζητάει, δηλαδή, πάρα πολλά.
0: Δεν ζητάει.
2: Σημασία έχει να ζητάει πρώτα από τον εαυτό του κάποιος, γιατί ούτε το τραγούδι μπορεί να το σώσει, πιστεύω, αν ο ίδιος δεν έχει δημιουργήσει μια ροπή για να κάνει καλύτερο και τη ζωή του και αυτό που ζει, την ιστορία του και όλα αυτά. Συνήθως ο Έλληνας περιμένει από κάποιον άλλον να του πει μια ιδέα, να σωθεί ή να πιαστεί. Καλύτερα πιστεύω είναι ότι να ξεκινάμε από τον εαυτό μας, να δίνουμε πρώτη μια λύση σε αυτό που μας συμβαίνει, μια προοπτική, να επικοινωνούμε αυτές τις λύσεις, να είμαστε πιο κοινωνικοί, πιο ανοιχτοί με τους άλλους, να ανταλλάσσουμε ιδέες και ίσως έτσι αλλάξει το ότι περιμένουμε από κάποιον να μας πει κάτι και να φανταστούμε
0: και να
2: κάτι.
0: Ακολουθήσουμε.
2: Ακριβώς.
0: Και
1: Πάντως σε τέτοιες εποχές, ξέρεις, βλέπεις ότι υπάρχει πάντα ένα πισωγύρισμα του Έλληνα προς παλιά, ωραία, πετυχημένα πρότυπα, αθάνατα τραγούδια, ξέρω εγώ. Δηλαδή υπάρχει μια παρακαταθήκη στην οποία συνεχώς παραπέμπεται για να πάρει ίσως...
2: Ναι, είναι η διψασμένη, ξέρεις, η διψασμένη ρίζα.
1: Ναι, η διψασμένη ρίζα. Και παρηγοριά ή ξέρω εγώ λίγο
0: πουράδιο. Και το συμπλήρωμα των κενών.
2: Χρειάζονται να γίνουν πολλά βήματα.
0: Θα ρωτούσε ένας μέσος τηλεθεατής, θα ρωτούσε πόσα λεφτά έβγαλε το τραγούδι. Είναι η κλασική περίπτωση να υπολογίσει στο μυαλό του αν έκανε σωστά, ναι, που ο ίδιος επέλεξε ένα άλλο επάγγελμα ή όχι, ξέρω εγώ. Κάθε φορά κρίνουμε εξιδίων τα λότρια, δηλαδή μπαίνουμε στη διαδικασία κάθε φορά κάτι να ρωτήσουμε που έχει σχέση με τα λεφτά. Πια δεν υπάρχει άλλη αρετή στη μέση, είναι τι φράγκα έχεις μαζέψει. Και αν επικαλεστείς ότι υπάρχουν και άλλες αρετές, είσαι πιο ψεύτης ακόμα,
1: ναι,
0: γιατί τις επικαλείσαι για λόγους φράγκων. Τα λεφτά τι ρόλο παίξανε στη ζωή σας?
1: Θα τολμήσω να πω ότι
2: δεν τα σκεφτήκαμε ποτέ τα λεφτά για να δείξει μια τέτοια διαδικασία.
1: Ποτέ.
0: Ναι. Τώρα...
1: Τώρα, επειδή λείπουν κατά κάποιο τρόπο σε κάποιες φάσεις, ας πούμε, είμαστε απλά λίγο πιο προσεκτικοί στις επιλογές μας. Δηλαδή, στον τρόπο που θα συνεχίσεις να δουλέψεις, λίγο πιο προσεκτικός.
0: Μια έκδηλη συγκίνηση σε κάθε κοινό σας βλέπω, δηλαδή οπουδήποτε και να είναι αυτό, ανά την Ελλάδα, αλλά και πάλι λαμβάνετε, φαντάζομαι, υπόψη σας ότι μερικοί άνθρωποι έχουν συνδυάσει τα βιώματά τους με αυτό το τραγούδι, με τα χειμωνιάτικα τα μπαρ, με τις παρεστήσεις. Δηλαδή, εμένα θα μου θυμίζει μια ζωή, ξέρω εγώ, ότι βγήκα εκείνη την εποχή, ξέρω εγώ, από τη φυλακή και άκουσα αυτό και αυτά που ζήσαμε μαζί. Και να βάλω, δηλαδή, ο καθένας βάζει ένα κομμάτι της ζωής του και το ταυτίζει σε σχέση με το τραγούδι σας.
1: Νικόλα, έχουμε την τύχη να ζούμε τέτοιες στιγμές ακόμα και τώρα. Για μας είναι θείο δώρο αυτό. Δηλαδή, όταν είναι το λαϊβάκι, έχει τελειώσει και είμαστε στη σκηνή, ας πούμε, για να υποκληθούμε μαζί με την μπάντα και να πούμε την τελευταία καληνύχτα και οι άλλοι από κάτω είναι όρθιοι και θέλουν κι άλλο κι άλλο κι άλλο και μετά μας φύγουν τα χέρια και με σας μεγάλωσα, άλλος λέει με σας παντρεύτηκα, παίξε μου το πάθος γιατί με αυτό, παίξε μου τα λόγια κομμάτια γιατί αυτό μου θυμίζει αυτό. Τα ζούμε και είναι για μας είναι...
2: Εντάξει, να σου πω, τα τραγούδια είναι χρονομηχανές. Δηλαδή όταν είσαι 16 χρονών και έχεις ακούσει ένα τραγούδι, πρώτα απ' όλα θυμάσαι τι μύριζες, τι γεύση είχες, θυμάσαι...
0: Τι φαΐ σου θέλει η μάνα σου.
2: Ναι, τι χρώμα ήταν το φως όταν το άκουσες. Αυτό έτσι δεν είναι ο άνθρωπος και επομένως όταν αυτό το τραγούδι που άκουσες στα 16 σου φτάσει να το ακούσεις στα 50 σου, θα γίνεις 16. Δεν θα είσαι 50. 16 θα είσαι. Γιατί όλες σου οι αισθήσεις είναι γαντζωμένες σε αυτό το τραγούδι και είσαι μέσα σε μια χρονομηχανή που μεταφέρεσαι. Σε ξανακάνει όπως το άκουσες το τραγούδι για πρώτη φορά, επιστρέφεις.
0: Πάντως ο Φρόιντ έστειλε κανένα δύο συναδέλφους του για να φτάσει μέχρι την ψυχανάλυση. Τους ψηλό έστειλε, δηλαδή. Αλλά πέτυχε.
2: Αυτό συμβαίνουν.
0: Σημασία έχει το αποτέλεσμα στην όλη ιστορία. Και εσείς, ως έναν βαθμό, φροηδικά τον έχετε πιάσει τον ελληνικό λαό. Και φαντάζομαι και σήμερα. Εγώ θα σας έπαιρνα προσωπικά σε μια δισκογραφική εταιρεία, άμα είχα, και θα έλεγα εδώ, ο Κώστας και ο Νίκος και ο Κώστας, φέρτε τραγούδια και πείτε μας, παιδιά, ποια κάνετε για ποιον. Δηλαδή, ναι, γιατί έχεις αυτό το ξεκάθαρο το βλέμμα, το καλλιτεχνικό του στείλω ότι αυτό ναι, γι' αυτό και γι' αυτόν τον λόγο και μπαίνει εκεί και σε αυτή τη διαδικασία.
2: Σημασία πάντως έχει να... Τα καινούργια παιδιά που μπαίνουν μέσα ή τα καινούργια ερεθίσματα με τα τραγούδια, δεν έχουμε εμείς το ότι ξέρουμε απολύτως το τι και πώς. Αλλά το ότι να είσαι ανοιχτός στο να επεξεργαστείς μαζί με έναν άλλον, με μια καινούργια ιδέα που θα τη βάλεις στο τραπέζι, θα το συζητήσεις, θα δεις τι ονειρεύεται ο άλλος. Πόσο κοντά είναι στα όνειρα τα δικά σου ή πώς μπορεί να σε τραβήξει να σε πάει σε ένα άλλο μέρος, να σε ταξιδέψει. Αυτό είναι τελικά. Πού σε ταξιδεύει κάτι.
0: Από έμπνευση η εποχή... Πώς είναι για σας, δηλαδή μπήκατε στη διαδικασία, ξέρω ότι έχετε μια καινούρια δουλειά που βγάλατε, αλλά διάβασα μέσα και τα σχόλια τα προσωπικά σας για τη δουλειά σας, δηλαδή τύπου από συνεντεύξεις. Πιστεύετε ότι υπάρχει έδαφος, όχι στήρο, όχι άγωνο, γόνιμο, για αυτού του είδους τα τραγούδια?
1: Όσο καιρό εισπράττουμε την αγάπη και την αναγνώριση για όλη μας την ιστορία, πάντα θεωρούμε ότι υπάρχει και χώρος να παίξουμε και κάποια καινούργια.
2: Το τελευταίο που κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα, το «Τρένο κάποτε θα έρθει», έχει να κάνει φυσικά με τα Τέμπη, το αναφέρουμε κιόλας, και με μια άνοιξη που όλο δυσκολεύεται να έρθει σε αυτόν τον τόπο, λες και κάποιοι τη φρενάρουν. Έχει να κάνει λοιπόν με την αγωνία τη δικιά μας, το πώς μέσα από ένα τραγούδι θα μπορέσεις σε μια δεύτερη ανάγνωση να αναγνωρίσεις τι είναι αυτός ο κόσμος που φανταζόμαστε και ας το φανταστούμε μαζί μήπως κάτι γίνει.
0: Έχουμε ανάγκη από υλικό για όνειρα πολύ αυτή την εποχή. Έχουμε ανάγκη και από την αστερόσκονη που λέει η διεκουμπή. Οτιδήποτε είναι μη συμβατό, μη συμβατικό μάλλον, το έχουμε ανάγκη γιατί έχει χαθεί η παραμυθία. Η καλώς εννοούμενη παραμυθία. Δηλαδή να μπει στη διαδικασία να παραμυθιαστείς με την ψυχή σου για να πιστέψεις σε κάτι, για να εμπνευστείς, για να σε κινήσει.
1: Τι θα ήμασταν δίχως όνειρα, τι θα ήμασταν. Δίχως μια αίσθηση προοπτικής, τι θα ήμασταν, δεν θα ήμασταν τίποτα.
0: Και οι καινούργιοι παραμυθάδες νομίζω ότι είναι οι δημιουργοί του ελληνικού τραγουδίου. Δηλαδή από την άποψη ότι σε βάζουν σε ένα τρυπάκι διαφορετικό από
1: όντως,
0: αυτό που ζεις.
1: Όντως, όντως.
0: Και χρειάζεται, το ξαναλέω, περισσότερο θεματικό τραγούδι. Τραγούδι δηλαδή από την πίπα της ειρήνης που έλεγε ο Μιχάλης Μιλής. Έχω να ακούσω ένα θεματικό τραγούδι on target, ξέρω εγώ, που είναι... Τι μπορεί να μπαίνει στην διαδικασία και λες, ναι, αυτό με πιάνει, ξέρω εγώ, με κολλάει. Κατά τα άλλα, υπάρχει μια νέα ελληνική γλώσσα. Η οποία νέα ελληνική γλώσσα έχει μέσα ατάκες, έχει μέσα πράγματα τα οποία εγώ μπορεί να μην καταλαβαίνω σήμερα. Ατάκες που λένε τα παιδιά. Που είσαι, ξέρω εγώ, τα τρέντι και τα τέτοια ήταν μια δεκαετία πίσω. Σήμερα έχουν μια άλλη γλώσσα.
1: Ναι.
0: Οπότε να τους μιλήσεις μάγκικα. Δεν μπορείς εκτός και να αντιγράψεις, να μπεις στη διαδικασία να μιμηθείς. Αν σας γύριζα πίσω στον χρόνο, θα κάνατε κάποια διορθωτική κίνηση σε σχέση με τη ζωή σας ή σε σχέση με την καριέρα σας?
2: Εμείς κάναμε αυτό που αγαπούσαμε.
1: Ναι, κάναμε αυτό που αγαπούσαμε. Δηλαδή, εμείς είχαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, το θυμάμαι εκείνη την εποχή, είχαμε το μια γυναίκα να παίζει στα ραδιόφωνα από το πρωί μέχρι το βράδυ για 3 περίπου χρόνια. Τόσο κράτησε και η παράσταση της και της Γκρέι μαζί με τη, τα,
2: Πολύ πάνω,
1: με την Πολύ πάνω και τη Μέρι Λίντα στο Διογέννη. Λοιπόν, γινόταν ο κακός χαμός και εμείς θέλαμε να είμαστε στην αρχιτεκτονική, να παίζουμε ροκ και να πηγαίνουμε κάθε Σάββατο έξω στην επαρχία σε άλλα ροκάδικα και να παίζουμε ροκ. Εντάξει.
2: Κοίτα, εμείς αγαπούσαμε πάντα τον δρόμο. Δηλαδή, η ψυχή μας ήταν εκεί στο ταξίδι. Όταν μπαίναμε στο μπούγκερ, έτσι λίγο ήταν το βανάκι, είχε και ένα όνομα για να ξέρουμε ότι είναι φίλος. Ήταν το ζητούμενό μας να φύγουμε από Αθήνα, να ταξιδέψουμε Ελλάδα, να πάμε μια μέρα πριν, να καθίσουμε άλλη μια μέρα μετά, να πάμε μια βόλτα στα ποτάμια της περιοχής και να επιστρέψουμε.
0: Λείπει ο έρωτας σήμερα από τις νέες γενιές. Αυτός ο έρωτας που λέμε είναι πιο fast food έρωτας, είναι πιο βλέπω από reality στην τηλεόραση που σμίγουν ζευγάρια, ξέρω εγώ, μέχρι οτιδήποτε βλέπω. Έρωτας είναι αν θα πάμε στο κρεβάτι, δεν είναι όλο το υπόλοιπο, δεν είναι σε θέλω μέχρι τα νύχια, μέχρι τα γόνατα, δεν είναι βουτάω στο κρεμό για σένα ή βουτάω στο κρεμό μαζί με σένα.
1: Έχουν απλοποιηθεί λίγο τα πράγματα, παρακολουθώντας τους πιτσιρικάδες ας πούμε της εποχής τώρα. Δεν είναι σαν και εμάς, ξέρω εγώ, που αγαπήσαμε, πονέσαμε, ήπιαμε, καπνίσαμε, λιώσαμε από έρωτα κτλ. Είναι πιο...
2: Εντάξει, τώρα...
1: Ποιος τα γρήγορα, ναι.
2: Δεν μπορείς να φέρεις έναν έρωτα στα μέτρα σου και να τον κάνεις κουστούμάκι σου. Ο έρωτας...
0: Σου προκύπτει.
2: Είναι αυτό που νιώθει ο καθένας, όπως το εκφράζει τα καινούργια παιδιά, όπως τον δημιουργούν. Να το φέρουμε στα μέτρα μας δεν γίνεται.
1: Δεν λέω ότι ο δικός μας τρόπος ήταν ο ενδεδειγμένος, έτσι προς Θεού δεν εννοώ αυτό. Απλά λέω ότι έχουν αλλάξει οι εποχές και ο τρόπος που αντιμετωπίζεται. Ακόμα και ο έρωτας.
0: Υπάρχει η υψηλή σκέψη, ο Κωστής μας είναι πιο διανοούμενος, το καταλαβαίνεις από σένα, έτσι. Ναι, είχε ασχοληθεί με άλλα νοήματα και με άλλα πράγματα ανά τους καιρούς και τις εποχές. Εσύ είσαι πιο εκτελεστικό όργανο, είσαι πιο killer, singer killer, ξέρω εγώ, θα μπορούσε να μπει στη διαδικασία. Εσύ απευθύνεις απευθείας το συναίσθημα. Δηλαδή μετουσιώνεις και την έμπνευσή του και το όλο θέμα και μπαίνεις στη διαδικασία να το μεταδώσεις.
1: Ήμουν και είμαι και ο τραγουδιστής του σχήματος.
0: Και μια ψυχή σαν άνθρωπος εντελώς αλλιώτικη. Από το σήμερα αλλά και γενικότερα και από την εποχή σου ακόμα. Δηλαδή δεν το διαστέλνω με τον Κώστα, αλλά είσαι ρε παιδί μου δύναμη ήρεμη, είσαι υπερευαίσθητος. Είσαι, θα ασχοληθείς και με το πρόβλημα του άσχετου παρακάτω, ξέρω εγώ, γιατί το θεωρείς ως ένα σημείο καθήκον σου. Να μπει στη διαδικασία, ότι αφού.
1: Δεν έχει άδικο αυτό που λες.
2: Αυτά τα θέματα με την ψυχή δεν παλεύονται εύκολα.
1: Δεν παλεύονται, ναι, όντε.
2: Πώς να αλλάξει τη βασική ουσία.
1: Ναι, και αυτή η διαφορά όμως είναι που κάνει και έτσι γοητευτική τη σχέση.
0: Βέβαια.
1: Αλλιώς βαριέσαι. Δηλαδή, όλα πηγαίνουν, ξέρεις, μια χαρά και συμφωνούμε στα πάντα. Θέλει λίγο κόντρα.
0: Με το σύμπαν. Τα έχεις βάλει. Για μία-δύο περιπτώσεις.
1: Τα έβαλα μια φορά με το σύμπαν, τα έβαλα μια φορά, αλλά μετά κατάλαβα ότι το σύμπαν με αυτό το μήνυμα που μου έστειλε, μου έσωσε τη ζωή.
2: Χαστουκάκι για το σύμπαν, ε.
0: Και μηδέν απρωτοτέλους μακάρισαν,
1: ναι,
0: και όχι κακάρισαν. Δηλαδή μπαίνει στη διαδικασία να περίμενε το έργο, είχε
1: μπορεί να ήταν λίγο βαρύ αυτό που μου έκανε το σύμπαν, αλλά τελικά κατάλαβα ότι μου έσωσε τη ζωή. Πολύ απλά όπως το λέω, μου έσωσε τη ζωή.
0: Κανένας χωρίς πόνο δεν είναι σε αυτή τη δουλειά και ο πόνος όταν μετουσιώνεται, όχι σε χαρά, αλλά σε ουσία, βοηθάει και τους άλλους, γιατί... Λέει και πάλι αγαπημένος ποιητής, λέει το ποτήρι της ευτυχίας σιγά σιγά, γουλίτσα γουλίτσα, μην τρελαθείς, μην ξεφύγεις, μην μετήσεις, αλλά της δυστυχίας μονορούφι. Μονορούφι και προχώρα παρακάτω, σφινάκι και πήγαινε, γιατί αλλιώς δεν γίνεται σε αυτή την εποχή και ούτε μπορείς να το κάνεις αντίστροφα της ευτυχίας. Γκλάνγκ και άιντε όσα έρθουν και όσα πάνε και της δυστυχίας σιγά σιγά σιγά σιγά. Δεν είναι εδώ. Αυτό και πάμε. Και νομίζω εκεί είναι η βασική διάκριση των ανθρώπων. Για το καλό και για το κακό. Το ότι μπαίνεις στη διαδικασία μέσα από όλα τα στραβά να δεις καλό εσύ. Ενώ ο άλλος μέσα από όλα τα καλά να δει κακό.
2: Νομίζω ότι είναι το υλικό του ανθρώπου. Δηλαδή
1: ναι.
2: Πρέπει να το ψάχνεις αυτό. Πάντα υπάρχει αυτό. Η καλή μεριά του ανθρώπου. Το φωτεινό μέρος της υπόθεσης.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
2: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
3: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
4: Τι είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
5: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
6: Όχι βέβαιως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε τελείωσε. Και το είπε.
7: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
8: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
9: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
10: Κάθε Σαββατοκύριακο μαζί. Ενημέρωση, ναι. Πιο χαλαρά όμως, ε.
11: Γιατί είπε κανείς ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις το Σαββατοκύριακο.
10: Με το χιουμοράκι μας, αλλά και τα σοβαρά μας τα θέματα.
11: Παρέα θα είμαστε. Πρωινή παρέα. Αυτό θέλουμε, αυτό θα είμαστε.
10: Θα τα λέμε όλα στο Action 24.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
12: Απόψε μαζί μας είναι ο Αντώνης Παναγιώτης Καλίνης, είναι ο γιος του Νίκου Καλίνη, ο οποίος μου φέρε ένα απίστευτο κείμενο που λέγεται «Νευρική όπισθεν». Θα εξηγήσω αμέσως μετά, αφού έρθει στο στούντιο. Απλά θα τον προλογίσω με λόγια του Μάνου Ελευθερίου. Σαν παιδί της μουσικής, της νύχτας φίδι, γιορτάζουνε μαζί του οι οχές, γιατί το μίσος το έχει δαχτυλίδι. Τους φίλους του για να πατάει σαν είδη, στην όρεξή τους σβήνουν οι βροχές, ταΐζει και το δράκο της ψυχής του για παιχνίδι. Αντώνη μου, καλώς ήρθες στην Αστερόσκονη. Είμαστε έτοιμοι για τη θεωρία της νευρικής όπισθεν.
13: Έτοιμοι.
12: Έτοιμοι.
13: Λοιπόν, όπως ξέρετε, η ιστορία της νευρικής όπισθεν για μένα πρώτο ξεκίνησε όταν είδα για πρώτη φορά ένα κακόνι και τρόμαξα και προσπάθησα να μην συνεχιστεί και προσπάθησα να ξυπνάω και να σκέφτομαι κάτι καλύτερο, κάτι ευχάριστο. Κάτι που θα με λυτρώσει από την αγωνία ενός εφιάλτη.
12: Αυτός είναι ο στόχος της νευρικής όπισθεν. Πάμε τώρα να δούμε πώς εμπνεύστηκε στην νευρική όπισθεν. Τι έγινε εκείνη την ημέρα με τον Νίκο, τον μπαμπά σου, στο δρόμο που σας έκλεισε ένα φορτηγό και έκανε τι.
13: Και όπως το βλέπει ο πατέρας μου κατεβαίνει και συνειδητοποιεί ότι δεν θα φύγουμε ποτέ από εκεί. Μπαίνει στο αμάτσι χωρίς να μου πει τίποτα και κάνει αυτό το Λοιπόν, ήταν μια γρήγορη όπισθεν και νευρική. Το αμάτσι μας μου φάνηκε ότι ούριάτσε και μετά, όπως ξέρετε, βρήκαμε τον ελεύθερο δρόμο και συνεχίσαμε χωρίς άλλα εμπόδια. Και εγώ έχω παρορμιάσει στο μυαλό μου την όπισθεν εκείνη με το άνοιγμα του δρόμου του δικού σας και ανθρώπων που με αγαπούν και με ηρεμούν.
12: Αυτό να εξηγήσουμε πιο πολύ, δηλαδή ότι σε αυτή την περίπτωση που ήρθε εκείνο το φορτηγό και εκείνο το λεωφορείο από πίσω, η νευρική όπισθεν του μπαμπά ήταν η διέξοδος στο αδιέξοδο. Ήταν δηλαδή όταν κάθε φορά σκέφτεσαι κάτι άσχημο, βλέπεις ένα κακό όνειρο, βάζεις μια νευρική όπισθεν και φεύγεις πίσω προς τη χαρά. Το προτείνουμε αυτό στον κόσμο να το κάνει κάθε φορά που βρίσκεται στο πρόβλημα. Ότι κάθε φορά που αντιμετωπίζει μπροστά του ένα βουνό από προβλήματα, να βάζει μια νευρική όπισθεν.
13: Χρειάζεται να πάμε, ακόμη και αν χρειαστεί να σπάσουμε το αυτοκίνητο για να ξαναρχίσουμε το δρόμο μας από την αρχή με τους αγαπημένους μας.
12: Μπράβο ρε Αντώνη. Αυτό νομίζω είναι η πεπτουσία αυτών που είπαμε, ότι κάθε φορά πρέπει να γυρίσουμε πίσω στους αγαπημένους την ώρα του προβλήματος, κάνοντας μια νευρική όπισθεν στη ζωή μας, όχι στο αυτοκίνητό μας. Να ρωτήσω, ποιο είναι το αγαπημένο τραγούδι σου?
13: Το αγαπημένο μου τραγούδι είναι του κόσμου οι ομορφιές.
12: Το έχουμε αυτό?
8: Αμέ.
12: Μπορούμε να το ακούσουμε, να πάρουμε κιθάρα και πένα, να μπούμε στη διαδικασία να τραγουδήσουμε λίγο? Είχες κάτι να φροστήσεις?
8: Καταρχήν πρέπει να χαρίσουμε την νευρική όπισθεν, το κείμενό της.
12: Το παίρνω αυτό, ε.
8: Εντάξει.
12: Το παίρνω σαν υπέρτατο δώρο.
8: Θέλεις να τραγουδήσουμε του κόσμου τις ομορφιές?
9: Να σε ακούσουμε.
8: Και αφορά τα παιδιά με αμαξίδια και γενικότερα τους ανθρώπους με αμαξίδια που δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αυτή την πόλη. Πάμε.

κόσμος πως έχει ομορφιές. Συχνά μου λες χτυπώντας με στον νόμο, μα εγώ παλεύω με γκρεμούς και αντιφοριές. Δύσκολα πλέον κυκλοφορώ έτσι στον δρόμο, στον ίδιο δρόμο που εσύ παρκάρεις όπου βρεις. Είμαι κι εγώ που προσπαθώ.

και αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους ίσα και όμοια, φρόντιζε αν έχει σου να δει με παιδεύει. Να έχω το χώρο μου κι εγώ στα πεζοδρόμια. Αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους ίσα και όμοια, φρόντισε η άνεση σου να μην με παιδεύει. Να έχω το χώρο μου κι εγώ στα πεζοδρόμια.

0: Και έρχεται το καλό τώρα.
1: Και βαρέθηκα να απορρίς γιατί τόση αδικία. Γιατί να μην έχουμε όλοι την ίδια ευκαιρία. Αν ήμουν πρωθυπουργός, θα τα είχα όλα αλλάξει. Αμάξια και αμαξιούδια, θα μπαίνα σε μια τάξη. Θα μας τάνω μια τάξη.
0: Αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους ίσα κι ομοιά, ρώτησε η άνεση σου να μην με παιδεύει, να έχω το χώρο μου κι εγώ στα πεζοδρόμια. Αφού λοιπόν η ανθρωπιά σου περισσεύει και θες να γίνουν όλα για όλους ίσα κι ομοιά, ρώτησε η άνεση σου να μην με παιδεύει,
1: να έχω το χώρο μου κι εγώ στα πεζοδρόμια. Δώσ' μου το χώρο που μου ανήκει, αν μπορείς. Δώσ' μου το χώρο που μου ανήκει, το μπορείς.

0: Λοιπόν, τι να πούμε, μάστρα μου.
1: Δώσε τις παραστήσεις που μίλησε
2: πριν.
1: Πριν
2: τις παραστήσεις, να πούμε τα δύο ψέματα.
0: Κάτσε να πούμε τις παραστήσεις πρώτα και μετά τα δύο ψέματα. Και μετά θα ανοίξουμε και ουίσκι, αν υπάρχει εδώ πέρα, να συνεχίσουμε και στο λαϊκό μας, εντάξει. Πολύ ωραία.

στοίχημα που έχει πια χαθεί. Από όλα μου τα πάθη, εγώ διαλέγω.

εμπρός. Δεν πάει εμπρός. Κι εγώ κι εσύ δεν μου στέλνεις πια γράμμα. Δεν θες να με ξέρεις.

Θα παίξουμε τα χρώματα. Και το αφιερώνω σε δύο φίλους. Στον φίλο μου τον Λευτέρη και στο φίλο μου τον Χρήστο το Βουσέκη από το σχολείο. Φίλο μου τον Λευτέρη.

0: Γεια σου, Αντώνη.
1: Ήταν τέλειο, ήταν πέρα από αυτό που μπορούσα να φανταστώ. Πέρα από μένα, πέρα από σένα, πέρα από το θαμπό μας βλέμμα, πέρα από τη θαμπή γραμμή της γης, εκεί στη ρίζα του παντός, άκου το κύμα της ορμής, αυτό που υπέροχο, ανεξήγητο και ανεξέλεγκτο μας έπλασε και μας εξουσιάζει. Άνοιξε με έντρομο θαυμασμό τις πύλες του αύριο και μετέτρεψε όπως έκανε σήμερα την Οδύνη σε έκσταση και την Κραυγή σε προσευχή, Αντώναρε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ. Ήταν μεγάλη μας τιμή και ευχαριστώ επίσης τον Πατήρ αυτού του θαύματος και φυσικά τον συνέτερο στη μουσική και στη ζωή, Κώστα Λογοθετήδη. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε και εμείς.
1: Καληνύχτα σας.
0: Καληνύχτα.
1: Να είστε καλά.

0: αμέσως μετά «Χωρίς χάρτη» με τον Δημήτρη Καρβέλη.
1: Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ενέργεια και καύσιμα πιέζουν τα νοικοκυριά. Νέες παρεμβάσεις για την ενέργεια προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός για να μην μεταφερθεί το κόστος της κρίσης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μήνυμα προς την Ευρώπη για λήψη μέτρων. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοιείς. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το επαιτειακό βίντεο τεχνητής νοημοσύνης της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια του κόμματος, οι εχμές του Αντώνη Σαμαρά. Αύριο το πάρτι γενεθλίων. Σε κλίο κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, χωρίς νερό περίπου 2.500 κάτοικοι σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Πάνω από 420 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα Χανιά. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Ιωνία. 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί επειδή δεν δούλευε το POS. Στο νοσοκομείο η 54χρονη οδηγός. Σοκάρουν οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους.

Φτάσαμε στην Κύθνο. Το καράβι έφυγε και μας άφησε εδώ στο Μέριχα, το βασικό λιμάνι του νησιού. Αυτό τον παραθαλάσσιο οικισμό με τα εστιοφόρα και τους ψαράδες. Απέχουμε 25 ναυτικά μίλια από το Λαύριο και βρισκόμαστε στις Δυτικές Κυκλάδες, ανάμεσα στη Σέριφο και στη Τζιά. Μια μισή ώρα ταξίδι, γι' αυτό το λόγο ενδείκνυται για τέλειες εξορμήσεις κοντά στο Λεκανοπέδιο. Ένα μικρό νησί που περιμένει να το ανακαλύψουμε. Φύγαμε! Ένας από τους ανεξερεύνητους παραδείσους του Αιγαίου. Δαντελωτές ακρογιαλιές, πάνω από 130 ξοκλήσια, κοντά στο κύμα, γεγονός που κάνει πολλά ζευγαράκια κάθε χρόνο να έρχονται εδώ για να παντρευτούν. 5 βασικοί οικισμοί στο νησί, Μεσαριά και Χώρα, το χωριό Ιδριοπίδα και 3 παραθαλάσσιοι, τα Λουτρά, ο Μέριχας και η Παναγιά η Κανάλα.

φτάνεις στην πλατεία, παρκάρεις και μετά για να μπεις μέσα στο χωριό, από εδώ αυτό το μικρό σοκάκι. Σε καλωσορίζει αυτό το όμορφο μικρό ποιματάκι. Η Ιδρυοπίδα είναι μικρή και έχει καρδιά μεγάλη. Σας περιμένει όλους με ανοιχτή αγκάλι.

0: σαν να σου μιλάει το χωριό. Η Ιδρυοπύρα είναι όμορφη. Έχει πολλά σοκάκια. Έχει αξιοθέατα και γραφικά κλεισάκια.
1: Γεια σας. Τι κάνετε?
2: Καλά, εσύ?
1: Πώς και δοκιμάζεις τέτοια ώρα?
2: Α, δεν είμαι του ύπνου.
1: Όχι, ε?
2: Όχι, ήρθε για πόρτα.
1: Μπράβο. Τώρα πού είμαστε εδώ πέρα, πώς λέγεται η γειτονιά?
2: Καταφύγη.
1: Καταφύγη, ε?
2: Το σπίτι. Όχι, πάρε καταφύγη, κάτι είναι πιάτσα.
1: Έχετε και θεατράκι εδώ?
2: Ναι, με, έχουμε.
1: Και πώς πάω εκεί?
2: Έπρεπε να κατέβεις όρτα σκαλιά και να τα ρίξεις δεξιά. Όρτα σκαλιά κατέβεις.
1: Έχεις παίξει το θεατράκι?
2: Όχι.
1: Τραγουδάς?
2: Τραγουδάς παράμερο μέρος, όχι τσετικό.
0: Στη Ιδρυοπύρα, το όμορφο χωριό της Κύθνου με τις κεραμοσκεπές, συνάντησα αρκετούς ντόπιους. Η Άννα όμως μου τραγούδησε.
2: Ψηλά τύχτη, ψηλά τύχτη στη φωλιά και θα σούλει. Και θα σου λυγεί ο κλόνος.

0: Ακριβώς.
1: Υπέροχη. Πάω να σε φιλήσω. Μπράβο. Πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Πολύ καλή.
0: Δεν είσαι μεγάλη, έγινε πολύ.
1: Πόσο είσαι?
0: Πόσο, 82.
1: Να τα κατουστήσεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να βγαίνει έτσι φωνή, διαμάντινη.
0: Είχα φωνή που ήμουν αφορώ μέχρι τη σέφα που δεν ήταν εκεί.
1: Γεια σας.
0: Καλό παιδιά, σε καλό. Καλά να περάσει.

Σε αυτό το μέρος υπήρχε παλιά ένα μαρμαράκι που η νεολαία ψώμωνε, φλέρταρε, νύχτα με φεγγαράκι. Τι θα λέγατε να μάθουμε έναν τόπο μέσα από τα μάτια των παιδιών. Νιώτη, ζωντάνια, ορμή, όλα αυτά ξεχύνονται στο προάβλιο, μόλις το κουδούνι χτυπά.

0: Πρώτο γύρισμα, έτσι. Μπράβο. Λοιπόν, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Είσαι από εδώ.
1: Ναι.
0: Από την Τριοπίδα, από τη χώρα.
1: Από την Κανάλα.
0: Α, από πιο μακριά. Τι τάξη είσαι.
1: Πέμπτη δημοτικού.
0: Πω, που εμένα πέμπτη δεν μου άρεσε καθόλου.
1: Ωραία είναι. Η ιστορία είναι λίγο χάλια, γιατί είναι μεγάλα τα κεφάλαια.
0: Τα μαθηματικά.
1: Αρέσουν.
0: Αλήθεια.
1: Και είμαι και πολύ καλή.
0: Φω. Εγώ προτιμούσα την έκτη, γιατί μετά θα φεύγω από το δημοτικό.
1: Δεν έχω πάει ακόμα και δεν ξέρω πώς είναι. Mm. Μπορεί το χρόνο να μου αρέσει.
0: Τι τάξη πας.
2: Πέμπτη δημοτικού.
0: Και εσύ πέμπτη. Και ποιο είναι το καλύτερο μάθημα.
2: Μαθηματικά.
0: Είναι καλός ή λέει ψέματα.
3: Καλός είναι.
0: Καλός είναι. Και παίζεις μπαλίτσα κάθε μέρα εδώ.
2: Κάθε μέρα.
0: Διάλειμμα ή μάθημα.
2: Διάλειμμα.
0: Από τη Δριοπίδα ή από τη χώρα.
2: Δριοπίδα.
0: Έλα πες τώρα, ποιο από τα δύο χωριά είναι πιο όμορφο.
2: Δριοπίδα.
0: Έχετε κόντρα με τους χωριανούς.
2: Ναι.
0: Στην μπάλα ποιος κερδίζει.
2: Εμείς.
1: Χώρα.
0: Εσύ σου ψηλός της παρέας είδα. Πώς σου λένε.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος. Εσύ από πού είσαι.
2: Από την Κύθνο.
0: Ναι, από ποιο χωριό.
2: Τόσο... Τη Δριοπίδα.
0: Πόσα χωριά έχει η Κύθνος, ρε Γιώργο.
2: Τέσσερα.
0: Ποια είναι. Τώρα ήρθες στο νησί, δεν τα ξέρω.
2: Λουτρά, Μέριχας, Δριοπίδα, χώρα. Αυτό.
1: Κανάλα.
2: Κανάλα, ναι.
0: Κανάλα.
1: Άντε.
0: Πόσα γκολ έχεις βάλει στο περισσότερο σε άγωνα.
2: Ένα.
1: Τρία γκολ έχεις.
2: Α, ναι, τρία γκολ έχω
1: βάλει. Έχουμε παιδιά που έχουν βάλει πεντάρες.
0: Οι φίλοι σου ξέρουν περισσότερα πόσα γκολ έχεις βάλει παρά εσύ.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Κάτι μου λέει ότι σου αρέσει περισσότερο το διάλειμμα εσένα.
2: Το σχόλασμα.
0: Το σχόλασμα.

0: Εδώ πού είμαστε?
1: Στην Τριοπίδα.
0: Καλά, μισό σχολείο.
1: Ναι, είναι διατρικό.
0: Πόση τάξη είναι εδώ?
1: Η Τετάρτη, Πέμπτη και Έκτη.
0: Και άλλες?
1: Είναι στη χώρα.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι?
1: Βόλεϊ και λίγο μπάσκετ. Και έχουμε και πινκ-πονγκ.
0: Α, και πινκ-πονγκ.
2: Και τέννις, ναι, και τέννις. Χάρμπολ.
0: Δεν έχετε αφήσει κανένα παιχνίδι, όλα τα κάνετε εδώ. Ωραία η Κύθνος.
2: Ναι.
0: Πού μου προτείνεις να πάω?
2: Στη χώρα.
0: Είσαι από τη χώρα?
2: Ναι.
0: Και πού, να περπατήσεις στο χωριό?
2: Ναι, είναι η πιάτσα. Έχουμε και ένα αρχαιολογικό μουσείο στη χώρα. Με τα αρχαία πράγματα της Κύθνος.
0: Α, φίλους έχεις εκεί?
2: Ναι.
0: Περισσότερους φίλους έχεις στη χώρα ή εδώ?
2: Στη χώρα.
0: Ποια εποχή είναι καλύτερη στην Κύθνο?
2: Το καλοκαίρι.
0: Γιατί?
2: Επειδή έχει κόσμο, είναι όλα τα μαγαζιά ανοιχτά και είναι πολύ όμορφο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι είναι πιο όμορφο το καλοκαίρι?
2: Ναι.
0: Γιατί δεν έχετε το χειμώνα και σας αρέσει το καλοκαίρι?
2: Πρώτον, το χειμώνα είναι ανοιχτά τα σχολεία.
0: Τα βασικά.
2: Κάνει κρύο και δεν έρχονται πολλοί φίλοι μας πρώτον το καλοκαίρι και είμαστε μόνοι μας.
0: Τόσα παιδιά είστε εδώ, τι μόνοι σας? Οπότε καλοκαίρι, ε?
2: Ναι.
0: Σε ποια παραλία κάνεις τα μπανάκια σου?
2: Πιο συνήθως πάμε στα Μουτρά, σε μια παραλία που λέγεται Σκινάρι.
0: Πατητές κάνετε? Βουτιές.
2: Από τα βράχια όχι, γιατί πιο πολλές φορές έχει αχυλούς και έχει από κάτω πιο πολλές πέτρες.
0: Δεν πας να κάνεις καμιά κουλουτούμπα δηλαδή? Εγώ έπεφτα. Βουτούσα, έχω σπάσει το κεφάλι μου 3 φορές. Έχω ένα εδώ σημάδι, βλέπεις? Βράχος, ένας εδώ. Ναι, και έχω και ένα εδώ, γιατί πήγα να κάνω κουλουτούμπα και κοπάνισα ένα στο βράχο.
3: Έξω!
0: Ήταν δίκιος ο αγώνας?
2: Ναι.
0: Πώς με βλέπεις, μαραθώνιο αντέχω? Θες να μου πάρεις την εκπομπή?
2: Όχι τη δικιά σας.
0: Έκλεψες?
2: Όχι! Εσύ έκλεψες.
0: Εσύ γιατί κρύφτηκες μπασκέτα?
2: Για να με δείτε.
0: Με ταλαιπώρησες?
2: Το ξέρω.
0: Σε πιάσα όμως?
2: Όχι.
0: Τον έπιασα?
2: Όχι. Όχι. Πάρ' το.
0: Τελικά είμαι γρήγορος?
2: Όχι.
0: Γιατί με κοροϊδέψατε?
2: Έτσι.
0: Μου αξίζει αυτό?
2: Ναι.
0: Ιδρωσές?
2: Όχι.
0: Εγώ πολύ. Εγώ γιατί έτρεχα στον βλάκα?
2: Δεν ξέρω.
0: Πώς σε λένε?
4: Γιάννη.
0: Γεια σου ρε Γιάννη. Εγώ ταξιδεύω πάρα πολύ. Εσύ έχεις ταξιδέψει, έχεις φύγει από το νησί?
4: Ναι.
0: Πού έχεις πάει?
4: Στην Ιταλία.
0: Α, πού στην Ιταλία?
4: Στη Ρώμη, στη Φλωρντία και στη Βενετία.
0: Έλα ρε εσύ. Σαν την Κύθνο όμως πουθενά, ε?
4: Mm.
0: Εσύ είσαι λιγότερη ντροπαλιά από τον Γιάννη. Mm. Και φοράς και ωραίο καπελάκι, κάτσε το δανειστό. Οπ. Κάτσε το βάλεις γιατί με χτυπάει, σήμερα έχει πολύ ήλιο.
4: Mm.
0: Πρώτη στο ποδόσφαιρο σειρά. Δυνατή. Μαρκάριζες αυτά, σουτ, μου ρίξα σουτ, μου φύγανε τα χέρια.
5: Το καλοκαίρι που έχουμε πολλούς φίλους και παίζουμε.
0: Ναι, πέρα από το καλοκαίρι, πια το χειμώνα, δεν σας αρέσει τίποτα σε αυτό το μέρος?
5: Ωραία είναι και το χειμώνα.
0: Πες μας αυτά τα ωραία.
5: Πρώτα, όταν κάνει λίγο κρύο, καθόμαστε σπίτι με μια κουβέρτα.
0: Τζάκι ανάβετε?
5: Εμείς δεν έχουμε τζάκι σπίτι.
0: Τα καλοριφέρ. Σε στέλνει όμως γι' αυτό. Να είναι καλά, ο γονιός. Εντάξει. Πετρέλαιο να μπαίνει και. Μπράβο. Και ο Λεύτες να δουλεύει. Τι θέση παίζεις?
5: Άμυνα και λίγο και επίθεση.
0: Είσαι και καλή επιθετικός. Τι σε κάνει χαρούμενη?
5: Όταν παίζω κινητό.
0: Όχι, τώρα κινητό. Κινητό, άμα παίζεις, να μπαίνεις να βλέπεις την εκπομπή μας.
5: Ναι, αυτό θα το κάνω.
0: Μπράβο. Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
5: Άξιον 24.
0: Το κανάλι λέγεται, έτσι, η εκπομπή μας?
5: Η εκπομπή... δεν γνωρίζω.
0: Πες το.
6: Χωρίς χάρτη.
0: Πώς λέγεται η εκπομπή μας?
5: Χωρίς χάρτη.
0: Εσύ έχεις ταξιδέψει χωρίς χάρτη? Έχεις ταξιδέψει,
5: ναι,
0: χωρίς χάρτη?
5: Ναι.
0: Πού?
5: Στη Ρούμα, στην Ελάτια και Αθήνα.
0: Και δεν χάθηκες?
5: Όχι.
0: Πώς βρήκες τον δρόμο σου?
5: Με τη γιαγιά μου, γιατί αυτή τα εξελίξει και το αμάξι.
0: Να σου πω, γιαγιά σου μπορεί να έρθει να την πάρουμε μαζί σε κανένα γύρισμα.
5: Ναι.
0: Καλή μαγείρισα.
5: Ναι, η καλύτερη.

απάντησε. Τι λένε πατριώτη, η

Επειδή το ταξίδι μας στις Κυκλάδες δεν τελειώνει εδώ, μπες στο κανάλι του Action 24 στο YouTube για να δεις αυτό και όλα τα επόμενα που έρχονται.

Θερμιώτες και θερμιώτισσες, σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη ολοκληρώθηκε. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Αυτός είναι ο μεσαιωνικός οικισμός της Άνω Σύρου. Τα χρόνια της πειρατείας, όπως καταλαβαίνετε, πολλοί Συριανοί έβρισκαν καταφύγιο εδώ. Γι' αυτό και είναι δομημένος έτσι ο οικισμός, με στενά δρομάκια, μικρά σπίτια, λαϊκά σπίτια, αλλά τόσο όμορφα, τόσο ζεστά, πολύχρωμα, με τις βουκαμβίλες να έρχονται έτσι να αγκαλιάσουν τις γειτονιές. Μια πάρα πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, αλλά μη σας ξεγελά το γεγονός που με βλέπετε εμένα ρομαντικά να κυκλοφορώ. Εδώ, παιδιά, το καλοκαίρι γίνεται αδιαχώρητο. Χιλιάδες κόσμος έρχεται στην Άνω Σύρο, εννοείται για να περπατήσει στα σοκάκια, να απολαύσει τις τοπικές συνταγές ένα από τα ταβερνάκια του, να απολαύσει τον καφέ του. Και εννοείται αυτό που προσφέρει η Άνω Σύρο σε αντίθεση με την Ερμόπολη, είναι το γεγονός ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγει μπροστά στο ξέφωτο και να απολαύσει αυτή την υπέροχη πανοραμική θέα τη Ερμόπολη στο λιμάνι και με τις εκκλησίες έτσι να ξεπροβάλλουν. Και δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι η Άνω Σύρος είναι η γενέτειρα του Μάρκου Βαμβακάρη. Εδώ σχεδόν πριν έναν αιώνα ακουγόντουσαν από τα σοκάκια πενιές, όχι μόνο από τον Μάρκο, αλλά και από άλλους ρεμπέτες της εποχής. Το διπορικό μας στην Άνω Σύρο συνεχίζεται.

Μπαίνοντας στην Καθολική Μητρόπολη του Σεντ Τζόρτζι, μια τρίκλητη βασιλική του 13ου αιώνα, σε υποδέχονται αγάλματα Αγίων από Ιταλούς του 18ου αιώνα και μια σειρά από μαρμάρινους σκίωνες. Αν συνεχίσεις λίγο ακόμα και κοιτάξεις ψηλά, θα δεις το αρχαιότερο εκκλησιαστικό όργανο που λειτουργεί σήμερα στη χώρα μας.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου.
0: Τα ποτίζεις βλέπω, τα
1: τι
0: λουλουδάκια.
1: Καλά είστε. Καλά παιδί μου, τι να κάνω, τα ποτίζω, να μην τα ποτίσω και τα λουλουδάκια να δροσιστούνε.
0: Ωραία γειτονιά έχετε εδώ.
1: Ωραία είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μέσα στα χρώματα.
1: Τώρα έχουμε ησυχία.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε ησυχία. Το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός. Αλλά το χειμώνα είμαστε τρεις και ο κούκος. Έτσι λέγεται. δεν έχει κόσμο το χειμώνα. Δεν έχει. Πού και πού κάνει έναν αντί στον δρόμο, κανένα ξένο. Οι απανοσυριανοί είναι λίγοι.
0: Το όνομά σου?
1: Τέτα.
0: Τέτα, εγώ είμαι ο Δημήτρης. Χάρη κατά
1: τα μου. Αγάπη μου, να σε καλά.
0: Παντρεύτηκες από προξενιό ή από έρωτα?
1: Ω, μεγάλος έρωτας.
0: Έρωτας, κεραυνοβολός.
1: Από 19 χρόνια τον έχω. Από 19 χρόνο και είμαι 76, πάω στα 77.
0: Καλός γάμος.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Και χαρές και τα πάντα.
1: Δόξα τω Θεώ. Πήρα καλό άντρα. Έχω καλό άντρα. Και τραγούδια και καντάδες και.
0: Α, είχαμε και καντάδες.
1: Βέβαια.
0: Ο δικός σου έκανε καμία καντάδα, ή.
1: Με την καντάδα με έριξε.
0: Α, μπράβο. Πες τα κόλπα. Πες τα κόλπα.
1: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω.
0: Με παρέρθει μόνο του.
1: Παρές, παρές. Ναι. Πήγανε και πίνανε.
0: Ναι.
1: Και μετά κάνανε κατά τις κορίτσια τους.
0: Ωραία πράγματα.
1: Ωραία, δεν λες τίποτα.
0: Έβγαινες μπαλκονάκι.
1: Όχι, φοβούμουν να τη μάνα από τον πατέρα μου, όχι, δεν πρέπει.
0: Άκουγες όμως.
1: Ναι, ξυπνούσα εγώ. Ξυπνούσα.
0: Και εδώ μετά ήρθε και στη ζήτηση από τον πατέρα σου.
1: Ήρθε, τι να κάνει.
0: Τι να κάνει.
1: Τι να κάνει. Ήρθε.
0: Ωραία, κυρία Τέτα, ευχαριστούμε.
1: Να συνεχίζω... σε καλά, αγοράκι μου.
0: Συνεχίζω τη βολτούλα μου στην ωραία νοσηνόρα.
1: Να πα τη βολτούλα να δει και τα στενά είναι ωραία και οι καμαρούλες, οι καμάρες είναι ωραίες. Και τα σκαλάκια είναι ωραία. Όλα ωραία είναι.
0: Άντε, γεια σας.
1: Άντε, γεια, γεια. Στο καλό, παιδί μου, να πάτε. Στο καλό, στο καλό.

0: Παιδιά, τι κάνετε εδώ?
1: Πιανούς εσύ.
0: Της Δίνας.
2: Καλώς τον, ναι.
0: Καλώς σας βρήκα. Εδώ στα Σοκάκια. Πρόβα.
2: Εντάξει.
3: Προβάρουμε.
2: Κάπως έτσι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο. Τι ετοιμάζετε τώρα?
2: Μάρκο θα λέγαμε. Γενικά, ναι, ναι, Μάρκο.
0: Οκ. Ναι. Okay. Και ποια ομάδα είστε?
2: Ενχορδές και Οργάνης. Σχολή.
0: Αγαπημένο κομμάτι?
3: Η Σύρα.
0: Η Σύρα. Να μας την παίξετε?
3: Αμέ.
0: Άντε, πάμε ρε παιδιά. Αμέ.

0: Πώς έχει επηρεάσει η μουσική του Μάρκου το νησί?
1: Μάλλον το νησί επηρεάσει τη μουσική του Μάρκου. Δηλαδή, επειδή μεγάλωσε εδώ πέρα, σε αυτά τα σοκάκια μέσα και στην Ερμούπολη κάτω, όπως ήταν φτιαγμένη τότε, πήρε επιδόση από διάφορες λόγια μουσικής. Δηλαδή, όταν πάμε να κατεβούμε κάτω στην πόλη, μέσα στην αγορά υπήρχαν μαγαζιά με πρόσφυγες που παίζαν σαντούρια και βιολιά. Εδώ στην Ανοσίδα παίζαν τσαμπούνες. Στο θέατρο παίζανε όπερες από την Ιταλία και από τη Γαλλία.
0: Οπότε όλα αυτά τα ακούσματα
1: τα έμπλεξε.
0: Εδώ ήταν το καφενείο.
1: Ναι, ταβέρνα ήταν. Ταβέρνα, ιστορική επισήρου. Τώρα είναι κλειστή. Γύρω στο 1955-50 εκεί πέρα ήρθε ο Μάρκος και έπαιξε εδώ πέρα μερικές φορές. Κανένα δίμηνο.
0: Τι είσαι να θυμάσαι τον Μάρκο, τον έζησε καθόλου?
1: Όχι, εγώ γεννήθηκα το 73, αυτός πέθανε το 72.
0: Okay.
1: Όχι, αλλά μας έχει αφήσει παρακαταθήκη, είναι σαν να τον έχουμε ζήσει λίγο, ας πούμε.
0: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του Μάρκου για το νησί, για τη Σύρο?
1: Εντάξει, Φραγκοσυριανή είναι το πιο γνωστό κομμάτι που έχει γράψει και περιγράφει, νομίζω ότι έγινε και μέσα εδώ. Δηλαδή, έπαιζε ένα βράδυ, σήκωσε τα μάτια, είδε μια κοπέλα όμορφη, τα ξανακατέβασε και όταν γύρισε στον Πειραιά, πια στη Φραγκοσυριανή. Αυτή η ιστορία ξέρουμε.
0: Ποιο το όραμά σου για τη σχολή? Αρχικά από ό,τι ξεκίνησε, ότι ιδρύθηκε.
1: Αυτό έγινε το 2017. Μετά από προτροπή του Σταύρου του Ξαρχάγου, του μαέστρου, γιατί είχε περάσει εδώ από τη Σύρο, είδε μερικά παιδιά που παίζανε και αποφάσισε ότι. Κατάλαβε δηλαδή μάλλον ότι ο Μάρκος έχει κάνει μια σπορά όπως το είπε εδώ πέρα και ότι πρέπει να γίνει κάτι που να το μεταφέρει αυτό το πράγμα. Βοήθησε πάρα πολλοί κόσμος για να γίνει αυτή η σχολή, γιατί η σχολή στεγάζεται κάτω από την αιγίδα ενός μη κερδοσκοπικού σωματείου που λέγεται Χορδές και Οργάνες και έχει τη μεγάλη του Μάρκου σχολή μέσα. Τώρα οι στόχοι ποιοι είναι? Οι στόχοι είναι να όσο περισσότερα παιδιά μπορούν να τη γλιτώσουν από την καθημερινότητα αυτή που ζούμε τώρα, να γίνει αυτό. Όταν έρθει σε επαφή με τον Βαβακάρη, ξεκινά και έρχεσαι σε επαφή με όλο τον πολιτισμό τη νεότερη Ελλάδα. Γιατί ο Βαβακάρη επηρέασε όλε τι μεταγενέτερε τέχνε μετά. Ο Μάρκο περιέγραψε κοινωνικέ ηθίκε, περιέγραψε τον έρωτα. Όταν δούμε, α πούμε, πώ αντιμετωπίζει τι γυναίκε ο Μάρκο μέσα από τα τραγούδια του, είναι ένα καλό παράδειγμα να το κάνουμε και εμεί σήμερα. Όταν δούμε πώ περιγράφει την αδικία και τι ηθίκε τη εποχή, μάθημα θα πάρουμε να το μελετήσουμε.
0: Άριστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.

Αυτό είναι το καθολικό παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου. Κτισμένο, παιδιά, κυριολεκτικά μέσα στη σπηλιά, πάνω από τη θάλασσα. Με βάση τη λαϊκή παράδοση, ένας ψαράς από τον Γαλισσά κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του εδώ από ένα μεγάλο χταπόδι, οπότε έκανε ένα τάμα στον Άγιο Στέφανο για να σωθεί και γι' αυτό το λόγο έκτισε αργότερα το εξοκλήσι και του έδωσε το όνομά του.

γιορτάζει δύο φορές, στις 19 Αυγούστου και στις 24 Δεκεμβρίου. Ο κόσμος έρχεται εδώ για το πανηγύρι και όπως καταλαβαίνετε θα είναι σίγουρα μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί είσαι πραγματικά μέσα στο βράχο αγναντεύοντας το μπλε του Αιγαίου.

0: ώρες ξεκινήσαμε από την Αζόλυμνο. Ο Ραφαήλ και ο Αντώνης, πρόεδρος και αντιπρόεδρος του Αλιευτικού Συλλόγου Βάρης, προσφέρθηκαν να μας πάνε στο απέντη νησάκι για να δούμε τον μεγαλύτερο και ψηλότερο φάρο της Ελλάδας.
1: Μπορεί να έχουμε καιρό.
0: Σοβαρά.
1: Έτσι είναι.
0: Οκ, κάτσε ετοιμαστώ. Έτοιμος. Σαν το γρι-γρι είμαστε δεμένοι, εγώ κι εσύ για πάντα ερωτευμένοι. Σαν το γρι-γρι το ένα πίσω απ' τ' άλλο,

Αυτός είναι ο υψηλότερος και ο παλαιότερος φάρος της Ελλάδας. Βρισκόμαστε στην νησίδα Διδύμη, 1,5 μίλη έξω από το λιμάνι της Ερμούπολης. Ένας φάρος σύμβολο, αφού λίγο πολύ έχει ζήσει την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Έχει ύψος 29,5 μέτρα και χτίστηκε το 1834 υπό την βασιλεία του Όθωνα από την γαλλική εταιρεία Φάρων. Χρειάστηκε να ανακατασκευαστεί το 1948, καθώς ένα τμήμα του είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται για ένα καταπληκτικό κτίσμα, το οποίο δυστυχώς σήμερα καταραίει. Ωστόσο, γίνεται προσπάθεια από ομάδες της Ήρω για να μπορέσουν να τον σώσουν. Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι δεν δικαιολογεί απόλυτα την κατασκευή του, καθώς δεν βρίσκεται σε ακροτήρι. Πιθανόν τότε οι άνθρωποι της Ήρου ήθελαν με αυτόν τον τρόπο να δείξουν το πόσο σημαντικό ήταν το λιμάνι τους. Και μεταξύ μας τα κατάφεραν. Ένας λαϊκός θρύλος μάλιστα λέει ότι το φως του έφτανε μέχρι τη Σμύρνη.

0: Περίμενε.
1: Θα
0: μπάρουμε.
1: Μπήκα. Πάμε πίσω. Πίσω.
2: Παιδες, ευχαριστώ καταρχάς για τη βόλτα.
3: Σου άρεσε?
4: Ναι, ωραία ήταν. Μ' άρεσε αυτή η αγρίλα, το πουρνάρι, ο βράχος.
3: Αυτό είναι το ευχάριστο.
2: Ψαρότοπος.
5: Ψαρότοπος. Καλός ψαρότοπος. Με ποικιλία ψαριών.
2: Έχει ψάρι ακόμα σήμερα?
5: Έχουμε αφήσει κάποια.
2: Αντώνη, δουλεμένα τα χέρια σου. Ναυτικός.
0: Οικοδόμος.
2: Πω, ακόμα πιο σκληρό. Και ψαράς όμως.
3: Και ψαράς. Ερασιτέχνης.
2: Τι ψάρια έχουμε στη Σύρο?
3: Τα πάντα. Από συναγρίδες, φαγκριά, στήρες, ροφούς, βλάχους. Από όλα τα είδη ψάριων.
2: Τι κερδίζεις από το ψάρεμα?
3: Πρώτα απ' όλα ψυχική ηρεμία. Όταν πάρεις τη βάρκα σου και βγεις ανοιχτά στο πέλαγος, ηρεμείς. Ξεφεύγεις από τη ρουτίνα της καθημερινότητας.
2: Τι κερδίζεις από τη θάλασσα?
5: Το ίδιο. Αδειάζει ο εγκέφαλος και ξεκινάς πάλι από την αρχή. Κάνει restart.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Χωρίς χάρτη στο Action 24.
2: Φύγαμε.

Μια φούντωση, μια φλόγα, εμένα μου την άφησε πάντως η Σύρος. Ελπίζω και σε εσάς να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε!

0: αμέσως μετά. Καλύτερα αργά. Με την Αθηναΐδα Νέκα.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κ. Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
0: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
9: Μια ημέρα σαν και αυτή το 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την εθνική αυτονομία των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Αυτή ήταν η αρχή του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Σαν σήμερα το 1965, ένα χρόνο μετά τη νίκη του στο άλμα εις ύψος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, ο σοβιετικός αθλητής Βαλερί Μπρούμελ τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα. Μετά από 4 δύσκολα χρόνια και 29 εγχειρήσεις, ο Μπρούμελ επιστρέφει στην ενεργό δράση και στην τελευταία εμφάνιση της καριέρας του υπερβαίνει τα 2 μέτρα και 11 εκατοστά. Ο σπουδαίος σοβιετικός έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου του 2003 σε ηλικία 61 ετών. Μία ημέρα σαν την σημερινή πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τζάνις Τζόπλιν σε ηλικία 27 χρόνων. Πρικισμένη με μία συγκλονιστική φωνή, απέδιδε με την ίδια θέρμη τον δυναμισμό της ροκ και την απελπισία των blues. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1967 και μέσα σε μόλις 3 χρόνια κατάφερε να θεωρείται μέχρι τις μέρες μας μία από τις κορυφαίες φωνές όλων των εποχών. Άφησε πίσω της αξέχαστες ερμηνείες σε τραγούδια όπως τα Summertime, Piece of My Heart και άλλα.

Σαν σήμερα το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα που βάσει της ιδρυτικής του διακήρυξης ασπάζεται τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Στην ηγεσία της, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή διαδέχθηκε ο Γιώργος Ράλης, ενώ στις μέρες μας τον προεδρικό της Θόκο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την προεδρία της, μεταξύ άλλων, έχουν περάσει και οι πρώην πρωθυπουργοί Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Μια ημέρα σαν την σημερινή, η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γάνδη. Με προπονητή τον Θανάση Μαργαρίτη, νικά στο μικρό τελικό της Σουηδία με 3-2.

Σαν σήμερα το 1999, 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίζονται όταν το πούλμαν με το οποίο επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη συγκρούεται με φορτηγό στα Τέμπη και πέφτει σε χαράδρα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ επέστρεφαν στην πόλη τους μετά από τον ισόπαλο με σκορ 1-1 αγώνα του Δικέφαλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Μια ημέρα σαν και αυτή το 2023 φεύγει από τη ζωή ο κατά πολλούς κορυφαίος Έλληνας προπονητής του μπάσκετ, ο Γιάννης Ιωαννίδης, σε ηλικία 78 χρόνων. Ως αθλητής αγωνίστηκε στον Άρη μέχρι το 1978 και στη συνέχεια έγινε προπονητής. Από τους πάγκους του Άρη, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ κατέκτησε 12 πρωταθλήματα και 6 κύπελα, ενώ υπήρξε προπονητής και της εθνικής ομάδας. Στις εκλογές του 2004 εκλέχθηκε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και διετέλεσε υφυπουργός πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26 Φεβρουαρίου του 1945.

για προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός για να μην μεταφερθεί το κόστος της κρίσης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μήνυμα προς την Ευρώπη για λήψη μέτρων. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοίοι. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το επαιτειακό βίντεο τεχνητής νοημοσύνης της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια του κόμματος. Οι εχμές του Αντώνη Σαμαρά. Αύριο το πάρτι γενεθλίων. Σε κλίο κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, χωρίς νερό περίπου 2.500 κάτοικοι σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Πάνω από 420 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα Χανιά. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Ιωνία. 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί επειδή δεν δούλευε το POS. Στο νοσοκομείο η 54χρονη οδηγός. Σοκάρουν οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.

0: Έχουμε happening εδώ. Είναι από τα πιο ωραία λουλούδια που έχω λάβει εδώ και πολλά χρόνια και μυρίζει φανταστικά. Και πρέπει να σας πω καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε εδώ ένα πραγματικό gentleman, ο οποίος δίνει και πάρα πολύ καλές συνεντεύξεις, γιατί έχει ζήσει πολύ ενδιαφέρουσα ζωή και όχι μόνο ενδιαφέρουσα ζωή, συνεχίζει και κάνει πράγματα που έχουν τεράστιο ενδιαφέρον. Δημήτρης Παπάζογλου είναι εδώ.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φανταστικό το άνθος, ευχαριστώ πολύ.
1: Νομίζω ότι καταρχήν με κολακεύει το γεγονός ότι με ξαναφωνάξατε στην ίδια εκπομπή για δεύτερη φορά. Αυτό μου δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Μία και απέκ, και έξω με.
0: Γιατί
1: δεν ξέρω, αυτό με κολακεύει. Και επίσης το εκτίμησα πολύ και θεωρώ ότι έπρεπε να προσφέρω ένα μικρό τριαντάφυλλο στην οικοδέσποινα που είναι τόσο συμπαθής και ευγενής. Και λοιπόν, από πού θα αρχίσουμε, από
0: πού θα αρχίσουμε, λοιπόν. Ένας βασικός λόγος που καλούμε εδώ τους ανθρώπους είναι όταν υπάρχουν εξελίξεις στη ζωή τους στην καλλιτεχνική και νομίζω ότι εδώ έχουμε θέμα.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε πολλά δρόμενα.
1: Κοίταξε, ούτε το λότο κέρδισε, ούτε τον έρωτα της ζωής μου γνώρισα ακόμα στη ζωή μου.
0: Ναι.
1: Αυτό που πάει καλά και με κάνει να στέκομαι έτσι καλά στα πόδια μου και να είμαι ένας ενεργητικός άνθρωπος και με θετική, αν θέλεις, ενέργεια, είναι ότι ακόμα προσφέρω κάτι στη δουλειά μου, χρησιμοποιώ δηλαδή την ενέργειά μου και το μυαλό μου σε αυτό που αγάπησα από παιδί. Και αυτό είναι με τιμά και ευγνωμονώ το Θεό που ακόμα με ζητάνε.
0: Ναι.
1: Έχω μεγάλη ζήτηση που λέγεται το τραγούδι.
0: Οπότε να πούμε ότι οι τελευταίες δουλειές, να πούμε για το Άλσος τώρα.
1: Ναι, το Άλσος. Να πω την ιστορία για το Άλσος.

0: Εγώ στο Άλσος δεν έχω δουλέψει ποτέ.
1: Πώς και έτσι?
0: Έχω δουλέψει στην επιχείρηση στο Δελφινάριο με τον άλλον αδελφό, αλλά τώρα που είναι η επιχείρηση Μαρασούλη Κοταρίδη, δεν έτυχε ποτέ να δουλέψω. Και με φώναξε ο Μιχάλης ο Ρέπας για να κάνουμε αυτή την πάρα πολύ ωραία παράσταση που λέγεται «Το αγοριού απέναντι». Και καταρχήν και με τον Θανάση γνωρίζουμε και με τον Μιχάλη γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχω χορογραφήσει δουλειές τους με σκηνοθέτη το Σταμάτη Φασουλή, αλλά σκηνοθέτες και συγγραφείς οι ίδιοι είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και με κολάκεψε. Ξέρεις, λες, κοίταξε να δεις, μετά από τόσα χρόνια με φωνάζουν. Και επίσης αυτό που θα πω έχει μεγάλη σημασία, ότι ο Μιχάλης είδε το χειμώνα την παράσταση που χορογράφησα την Κόμισσα της Φάμπρικας. Και εκεί είδε το Σταμάτη Φασουλή και εκεί είδε τη δουλειά μου και του άρεσε ότι πώς ασχολούμαι. Και θα ξαναδείς ότι το λέω αυτό με την έννοια ότι κάθε φορά δίνουμε εξετάσεις.
1: Βέβαια.
0: Είναι σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Κάθε φορά βάζεις, περνάς από οντισιόν, ας το πούμε. Και επειδή με κολάκευσε αυτό που είπε, και δεν σου κρύβω ότι λέω, το να με παίρνουν να με φωνάζουν σε μια δουλειά τους μετά από τόσα χρόνια. Και έτσι πήγα στο Άλσος και έχουμε ανεβάσει ένα πάρα πολύ όμορφο έργο. Με ποια έννοια είναι όμορφο? Είναι αθηναϊκό, καλοκαιρινό θέατρο και έργο. Παλιά όταν ήμουν μικρός, οι ταινίες ήταν ασπρόμαυρες.
1: Βέβαια.
0: Και όταν αρχίσαν οι πρώτες έγχρωμες ταινίες, γράφαν από κάτω «έγχρωμον».
1: Γιατί ήταν κάτι
0: μεγάλο. Ναι, ήταν γεγονός. Αυτή λοιπόν η παράσταση, ναι, αυτή η παράσταση λοιπόν έχει αυτή την, στον ψυχισμό μου, στην ψυχολογία μου, έχει αυτό το «έγχρωμον». Και πραγματικά έτσι είναι. Δεν το λέω να το δικαιολογήσω, απλώς αυτή την αίσθηση μου δίνει μιας έγχρωμης ελληνικής ταινίας σε μια Ελλάδα που χάσαμε και την αναζητούμε.
1: Δεν έχει μείνει κάτι από αυτή την Ελλάδα?
0: Μόνο στις ταινίες.
1: Μόνο στις ταινίες.
0: Στη ζωή δεν νομίζω καθόλου.
1: Ναι.
0: Και επίσης, ή τουλάχιστον σε κάποια μέρη εκτός μιας μεγάλης πόλης όπως είναι η Αθήνα, που οι άνθρωποι μπορεί να έχουν άλλους ψυχισμούς και άλλες καθαρότητες.
1: Δεν έχει όμως βελτιωθεί και η ζωή μας σε πολλούς τομείς?
0: Όταν λες βελτιωθεί...
1: Λοιπόν, θα πω κάτι που λέγαμε πριν αρχίσει η εκπομπή. Ότι ήρθε τώρα ο δικός μας ο floor manager, ο οποίος έχει τα piercing στα σκουλαρίκια και όλα αυτά. Και μου λέτε, μα τα νέα παιδιά τώρα έχουν ένα σωρό σκουλαρίκια και εμείς παλιά βάζαμε ένα και γινόταν χαμός. Να ένας τομέας που ίσως έχουμε βελτιωθεί, ότι οι άνθρωποι δεν ασχολούνται τόσο πολύ με το να κράξουν, να πούνε γιατί φοράει αυτό σκουλαρίκι, γιατί η άλλη φοράει, ξέρω εγώ, κοντή φούστα. Εκεί δεν έχουμε σημειώσει μια πρόοδο?
0: Εγώ νομίζω είναι μόδα και όχι ουσιαστική αλλαγή της κοινωνίας. Διότι με τον ίδιο τρόπο κουτσομπολεύουμε κάτι το διαφορετικό όταν περάσει στο μάτι μας. Και άλλο, τώρα πια βεβαίως τα αγόρια, καταλαβαίνεις πώς το εννοώ, τα αγόρια, εκείνα τα χρόνια η αρενοπότητα, η αρσενικότητα, είχε άλλο μέγεθος. Τώρα λοιπόν αυτό το μέγεθος χαμήλωσε, οπότε η αρσενικότητα και το αρενοπό είναι να βλέπεις το τεκνό με τον κότσο.
1: Σωστά, ναι.
0: Ξεφώνησα έναν πρώτη και του είπα, εγώ ένα σκουλαρίκι και έβαζα και με κράζανε και εσύ έχεις τον κότσο την Τζένις Καρέτζη.
1: Ναι.
0: Ναι, σε αυτά τα θέματα εντάξει, αυτό τα σκεπάζει και όλα.
1: Έχει γίνει πιο πλουμιστή η αρενοπότητα.
0: Ναι. Και είναι και η ανωνυμία της μεγάλης πόλης.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Ωραίο δεν είναι αυτό λοιπόν?
0: Ναι, από μια πλευρά είναι άλλη ουσία. Ο σκοπός είναι η κοινωνία να αλλάζει πιο ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι οι κοινωνίες αλλάζουν όταν έχουν καλή οικονομική κατάσταση. Υπάρχει ευμάρεια.
1: Ναι, όταν ευημέρουν.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτό εκεί φαίνεται η αλλαγή της κοινωνίας. και προς το καλό και προς το κακό και στο καλό, ναι, και στο πιο αισιόδοξο, mm-hmm, και στο πιο ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή όταν εγώ ας πούμε ονειρεύομαι να πάω, λέω τώρα, να πάω ένα ταξίδι και δεν μπορώ να το προσφέρω στον εαυτό μου.
1: Λόγω οικονομικής στενότητας.
0: Φυσικά. Και χωρίς να το έχω, να το έχω δημιουργήσει εγώ αυτό, άλλοι παράγοντες μου δημιουργήσανε το να μην μπορώ να πάω σε αυτή την ηλικία, όταν ποτέ στη ζωή μου δεν πήγα διακοπές, να πάω διακοπές τώρα.
1: Διάβασα συνεντεύξεις για να προετοιμαστώ για τη, ναι, σημερινή συνέντευξη και βρήκα κάπου που λέγατε ότι σας ρωτούσαν αν έχετε αποθυμένα και λέγατε ότι όχι, δεν έχω, ίσως έχω το ότι θα ήθελα να είμαι πιο πλούσιος.
0: Ναι.
1: Και λέω, λες να είναι πλούσιος, θα τον ρωτήσω.
0: Όχι, πλούσιος δεν είμαι.
1: Όχι.
0: Είμαι αυτό, είμαι μικρομεσαίος.
1: Mm-hmm.
0: Και γιατί το λέω είμαι ένας μικρομεσαίος, διότι ήμουν ένας σωστός νοικοκύρης,
1: ναι,
0: δεν είχα πάθει, δεν έπαιζα χαρτιά, δεν έπαιρνα ναρκωτικά, δεν έπινα. Είχα μια ζωή πολύ συγκροτημένη και μια ευθύνη ότι πρέπει να συντηρήσω την οικογένειά μου και εμένα.
1: Mm-hmm.
0: Και επίσης δεν ήθελα ποτέ να χτυπήσω την πόρτα, γιατί πάντα φοβάμαι ότι άμα χτυπήσω μια πόρτα για να ζητήσω δανεικά, θα μου την κλείσουν. Γιατί έχω και μία φυσιογνωμία.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί και αυτό παίζει ρόλο στη ζωή μας και πώς
1: πολύ
0: μας, πώς
1: ναι,
0: μας
1: ναι, ναι,
0: βλέπουν οι άλλοι. Φαίνομαι πλούσιος. Μια φορά μου είπε ένας, έλα ρε, μου λέει, πήγα να πάρω μια μοκέτα και ήταν η μοκέτα ακριβή.
1: Ναι.
0: Και του λένε ακριβή, έλα μου λέει, έχεις εσύ ανάγκη, μου λέει τώρα, να πάρεις μια μοκέτα. Έπρεπε να παίξω και το παιχνίδι του επιτυχημένου.
1: Ναι, γιατί ίσως βλέπουν έναν άνθρωπο ο οποίος φοράει ό,τι θέλει, συμπεριφέρεται όπως θέλει. Και αυτό, και αυτό είναι νομίζω το θλιβερό, το έχει συνδέσει ο λαός μας με κάποιον ο οποίος έχει την άνεση να κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι.
1: Το
0: ναι,
1: απελευθερωμένο, το είμαι. Ακόμη και την ευγένεια συγχαίουν πολύ με τον
0: Πούτο. Εγώ θεωρώ ότι είμαι ένας ευγενής άνθρωπος και πολύ προσεκτικός.
1: Πολύ.
0: Όταν έγινε η κρίση, εγώ είχα κάνει ένα λάθος.
1: Ναι.
0: Το εννοώ λάθος. Ερωτεύτηκα ένα αυτοκίνητο το 2006.
1: Mm.
0: Και πήγε το πήρα ένα Ρενό Μεγκάν καμπριολέ.
1: Που ναι,
0: ήθελα όλη μου τη ζωή να έχω ένα καμπριολέ και δεν είχα. Λοιπόν, και μετά από λίγο έρχεται η κρίση. Και βάραγα το κεφάλι μου ότι επέταξα τόσα λεφτά στον δρόμο και μπουρού, μπουρού, μπουρού, μπουρού.
1: Λείψανε αυτά τα λεφτά.
0: Πώς?
1: Λείψανε αυτά τα λεφτά.
0: Όχι, αλλά θα μπορούσα να τα είχα στην άκρη, γιατί μπροστά δεν ξέραμε τι είχαμε.
1: Σωστά.
0: Μόλις έρχεται η κρίση. Αυτό το αυτοκίνητο δεν το άνοιξα ποτέ από το σπίτι μου να φύγω με ανοιχτό το αυτοκίνητο. Ποτέ. Γιατί καθόμουν και σκεφτόμουν, αν κάποιος γείτονας, ο οποίος με βλέπει, γιατί εγώ δεν έχω αλλάξει και γειτονιά,
1: mm,
0: είμαι στην ίδια γειτονιά.
1: Ποια είναι η γειτονιά αυτή?
0: Είμαι στον Γκίζη, είμαι Γκιζιώτης.
1: Πάρα πολύ ωραία, ναι, ναι.
0: Είμαι δηλαδή Λεωφόρο Αλεξάνδρας από μέσα στον πρώτο δρόμο. Λοιπόν, θεωρώ, αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με βλέπουν τόσα χρόνια, που είμαι στα μάτια τους, φαίνομαι ένας επιτυχημένος, πλούσιος, και ό,τι έχει σχέση με την καλλιτεχνία είναι λεφτά. Λοιπόν, και μου πετάξει στο αυτοκίνητο μία γλάστρα και σπάσει το αυτοκίνητο, ήταν τζάμι, τι θα κάνω? Οπότε λοιπόν πρέπει να είμαι προσεκτικός και να σέβομαι. Το έπαιρνα το αυτοκίνητο, πήγαινα παρακάτω και το άνοιγα.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η δική μου αντίληψη σε ορισμένα πράγματα.
1: Μία σεμνότητα περιγράφεται.
0: Ναι, και δεν χρειάζεται να είμαι προκλητικός. Για ποιο λόγο να είμαι προκλητικός? Δεν έχω λόγο να είμαι προκλητικός.
1: Λέγατε προηγουμένως ότι ήμουν νοικοκύρης και αισθανόμουν ότι πρέπει να είμαι εντάξει και στα οικονομικά της οικογένειάς μου. Όταν λέτε οικογένεια, ποιους εννοείτε?
0: Τη μαμά μου.
1: Με τη μαμά.
0: Η μαμά ήταν οικογένεια, ήταν τα πάντα.
1: Mm-hmm.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και πολλές φορές, όταν ήμουν πιο μικρός, έλεγα γιατί η μαμά μου δεν έκανε τίποτα στη ζωή της, δηλαδή να πάρει ένα σπίτι, βρε παιδί μου, να πάρει ένα οικόπεδο,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: τα τύπου τα... Τα οικόπεδα τα πουλάγανε, ξέρεις. Και γκρίνιαζα. Και έλεγα, τι να προλάβω να κάνω, να διορθώσω τη ζωή της μαμάς μου για να φτιάξω τη δική μου. Όταν λοιπόν μεγάλωσα και συνειδητοποίησα ότι αυτή η ευθύνη απέναντι στο γονιό μου με έκανε να γλιτώσω από πάρα πολλές παγίδες που έχει η ζωή για κάθε νέο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Και ιδιαίτερα όταν είσαι και λίγο, είσαι καλλιτέχνης, είσαι χορευτής, είσαι και λίγο μια τυχοδιοκτική, έχεις μια τυχοδιοκτική ψυχολογία.
1: Υπήρχε ένα έδαφος, μια βάση δηλαδή, ένα σπίτι.
0: Ναι,
1: αυτό που λέμε από καλό σπίτι είναι αυτό το παιδί.
0: Αυτό το καλό που πήρα από το δικό μου σπίτι, ότι πήρα πάρα πολύ αγάπη από τη μητέρα μου.
1: Ναι.
0: Πολύ. Και αυτό το, γι' αυτό η μάνα μου δεν έχει φύγει, είναι μέσα μου.
1: Ναι. Ωραίο είναι αυτό.
0: Ναι, είναι μέσα μου. Μυρίζω το δέρμα της, μυρίζω τα πάντα της. Τα
1: πολύ
0: πάντα
1: ωραίο
0: της.
1: Είναι και πολύ συγκινητικό και νομίζω ότι είναι και το όνειρο. Κάθε μαμάς, δύο όνειρα έχει μια μαμά. Να είναι το παιδί της ανεξάρτητο και αυτόνομο και να τη θυμάται με γλυκύτητα.
0: Ναι, καλά τσέβαζα και χέρι. Λέει, καλά δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος, τόσοι υπάρχουν, να τον παντρευτείς.
1: Δεν ήθελε η μαμά να παντρευτεί.
0: Ποτέ, ποτέ, ποτέ,
1: ναι.
0: Ποτέ.
1: Λοιπόν, τώρα όμως εγώ θα γυρίσω στο προσωπικό, γιατί πρέπει να σας πω ότι την τελευταία φορά που ήσασταν εδώ και συζητάγαμε και λέγαμε και για την απιστία, μου έμειναν τα λόγια σας που λέγατε ότι ήμουν άπιστος από έρωτα για να διαχειριστώ το πάθος μου.
0: Ναι.
1: Λέγατε λοιπόν στη μαμά, μαμά δεν παντρεύτηκες, δεν βρήκες έναν άνθρωπο. Με την ίδια λογική θα μπορούσε κάποιος να το πει σε εσάς αυτό. Ότι γιατί να μην έχει ο επιτυχημένος άνθρωπος που είναι και τον ενδιαφέρει το σπίτι, η εστία, η οικογένεια, είναι τέτοιος τύπος. Να μην τον ενδιαφέρει να έχει μια σχέση 800 χρόνια. Όπως πιστεύουμε ότι έτσι είναι το καλύτερο για τη ζωή μας.
0: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάω πάρα πολύ συχνά με τον εαυτό μου.
1: Ναι.
0: Και πολλές φορές με τρομάζει. Την άλλη φορά, άλλες φορές το πετάω πίσω.
1: Ναι, δεν είναι να το σκέφτομαι.
0: Δεν είναι αυτό, να το σκέφτομαι και δεν είναι της ώρας και τέτοια. Έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές ότι έχω μια ανεξαρτησία που ο εραστής μου ή η ερωμένη μου ή η υποχρέωσή μου ή η αγάπη μου ή η σκλαβιά μου είναι αυτό το πάθος που έχω για τη δουλειά μου.
1: Mm-hmm.
0: Είμαι πολύ... Όταν δεν εργάζομαι, με πιάνουν καταθλίψεις, με πιάνουν, όχι με την βαριά έννοια. Ξέρεις, στεναχωριέμαι γιατί και δεν έχω πολύ καιρό μπροστά μου και ποθώ να κάνω αυτό, ποθώ να κάνω τ' άλλο. Είναι ένας ναρκισισμός, τον οποίο τον σκέφτομαι πάρα πολύ σοβαρά, πώς θα τον δαμάσω. Και ευτυχώς, νομίζω, νομίζω ότι δεν είμαι τόσο ματαιόδοξος.
1: Ναι.
0: Είμαι φιλόδοξος, βεβαίως, αλλά προς τη χαρά του ωραίου πράγματος. Και το θέατρο είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα.
1: Είναι, πάντα είναι ωραίο. Ναι.
0: Και νομίζω, για να συμπληρώσω και αυτό για το ναρκισισμό μου, ότι εκτός το ότι αγαπάω εγώ τη σκηνή, μ' αγαπάει και η σκηνή όμως.
1: Ναι.
0: Και αυτό αποδεικνύεται κάθε φορά που κάνω, είτε χορογραφώ, είτε παίζω ή οτιδήποτε. Αυτό λοιπόν μου το προσφέρει την αγάπη. Την αγάπη της σκηνή μου την προσφέρει.
1: Ναι. Λέγατε προηγουμένως ότι πόσο χάρηκα που με πήραν και μου ζήτησαν να συνεργαστώ και να κάνω αυτή την... να ασχοληθώ με αυτή την παράσταση. Βεβαίως δεν έχετε σταματήσει και καθόλου, είναι η αλήθεια. Γιατί τώρα που καθίσαμε μου λέγατε ότι περάσετε ένα χειμώνα και ότι πήγε πάρα πολύ καλά αυτό που κάνατε.
0: Ναι, ήμουν στη Θεσσαλονίκη, στο Κρατικό Θέατρο.
1: Αυτή η νύχτα.
0: Στο έργο αυτό του Θάνου Αλεξανδρίου, το Αυτή η νύχτα μένει, που έγινε και σύριαλ και ταινία κτλ. Και τώρα έγινε μια θεατρική διασκευή που ανέβηκε με σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου, που με σκέφτηκε αυτός για αυτό το ρόλο.
1: Ναι. Γιατί πιστεύετε... Ωραία, το ένα θέμα είναι η ιδιότητα του ηθοποιού. Γιατί σας σκέφτονται, λένε ότι αυτός θα είναι καλός ηθοποιός. Τι καλό...
0: Όχι, δεν με σκέφτονται γιατί είμαι καλός ηθοποιός.
1: Γιατί.
0: Με σκέφτηκαν ο συγκεκριμένος. Με σκέφτηκε αυτός, με είδε μέσα στο ρόλο.
1: Ναι.
0: Αυτόν. Ο οποίος ήταν ένας τραγουδιστής δεκαετία του 80. Ένας άνθρωπος της επαρχίας, ο οποίος ήταν πάρα πολύ προχωρημένο αυτό που έκανε και με φαντασιώθηκε ότι εγώ είμαι πολύ κοντά σε αυτό το πράγμα. Και νομίζω ότι δεν τον έβγαλα στο πρόσωπο.
1: Νομίζω ότι υποτιμάτε τον εαυτό σας, γιατί μπορεί να σας φαντάστηκε, αλλά κανείς δεν παίζει τον εαυτό του, έτσι δεν είναι? Δηλαδή χρειάστηκε να κάνετε, να φτιάξετε ένα ρόλο.
0: Ναι, ναι, όντως, κάθε φορά είναι αυτό. Αυτό Ας το πάω λίγο πιο πίσω.
1: Ναι.
0: Ο Βασίλης ο Μπισμπίκης,
1: ναι,
0: με ήξερε. Και όταν διάβασα ότι θα κάνει τα κόκκινα φανάρια, τον πήρα εγώ ο ίδιος και του είπα: θέλω να παίξω στην παράσταση αυτή. Χωρίς να του πω θέλω αυτό το ρόλο ή τον άλλον, τίποτα. Ήθελα να μπω σε αυτή την παράσταση. Το ένστικτό μου δηλαδή,
1: ναι,
0: με πήγε προς τα εκεί. Και λέω: ή θα πάω μια πόρτα ή θα μου πει εντάξει. Ο Βασίλης μου είπε αμέσως ναι, αμέσως όμως. Και με έβαλε σε ένα ρόλο δύσκολο.
1: Ναι.
0: Πολύ πιο δύσκολο από αυτόν που έπαιξα τώρα. Αυτός είναι πιο κοντά στο ταπεραμέντο μου, να το πω έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Εκεί είχε μια δυσκολία, αλλά ανησυχώ και ψάχνω τους ρόλους. Δεν είναι απλώς μαθαίνω ένα κείμενο και βγαίνω.
1: Άρα αυτό ξέρουν οι σκηνοθέτες που απευθύνονται σε εσάς, ότι αυτός θα το ψάξει το ρόλο, θα είναι καλός.
0: Αυτοί που με έχουν σε δουλέψει, οι άλλοι, ναι, που δεν με έχουν δουλέψει, δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι μπορώ να κάνω.
1: Ωραία.
0: Και μακάρι,
1: ναι,
0: έλεγα στη Μιμή Ντενίση, της λέω, με βλέπεις η Μιμή μου, όλες οι γυναίκες με φωνάζουν να κάνω. Και τι μου είπε, μου λέει, ξέρεις γιατί? Και όχι. Γιατί μου λέει, επειδή αγαπάς τις γυναίκες, τις κάνεις πάρα πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αυτό μου έκανε μια φλασιά. Εγώ βεβαίως θέλω να παίξω στο θέατρο και κάτι άλλο πέρα από την ευκολία μου. Αλλά αυτό πρέπει να το δει κάποιος και να το εμπιστευτεί. Νάτι εδώ πέρα.
1: Φανταστική φωτογραφία.
0: Ναι, είμαστε απόκριες στο Ίδρυμα Μαρία Κάλλα στην Οδό Αμερικής. Χρόνια πολλά πριν.
1: Ναι.
0: Με ωραία φωτογραφία.
1: Αυτοί που λένε ότι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε τον Παπάζογλου γιατί είναι καλός χορογράφος. Χορογράφοι υπάρχουν πάρα πολλοί πια. Γιατί διαλέγουν εσάς?
0: Θα διαφωνήσω.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά με ταλέντο, αυτό, με πολύ καλή μόρφωση, χορευτική και καλλιτεχνική. Ο χορογράφος όμως είναι σαν να είναι ένα συγγραφέα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ότι το βάζω βήματα, mm-hmm, στη μουσική δεν σημαίνει ότι είσαι και χορογράφος.
1: Ναι.
0: Ο χορογράφος είναι να μπορεί να δει όλη τη σύνθεση αυτού του πράγματος, mm-hmm, του έργου που θα συμμετέχει, που θα βάλει την πινελιά του.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά είσαι ένας που κάνεις ένας βηματολόγος.
1: Βηματολόγος.
0: Βηματολόγος, ναι, βάζεις βήματα σε μουσικές. Αυτό είναι άλλο πράγμα και είναι άλλο πράγμα ο χορογράφος. Δηλαδή, οι μεγάλοι χορογράφοι όπως ήταν ο Μπεζάρη, ο Ρολάν Πετί.
1: Καλά, κάνανε και πολύ ιδιαίτερα πράγματα οι συγκεκριμένοι. Πολύ...
0: Τι κάνανε ιδιαίτερα πράγματα. Κάνανε...
1: Μπεζάρη έκανε πολύ μοντέρνα πράγματα.
0: Όχι, ο Μπεζάρη το μόνο που έκανε,
1: ναι,
0: έφερε τον μπαλέτο από την όπερα, το έβαλε στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Αυτό ήταν ο μεγάλος μοντερνισμός του Μπεζάρ.
1: Mm-hmm.
0: Βεβαίως, απελευθερώνοντας από την το κλασικό της όπερας, βαμμένα εντυπωσιακά οι χορευτές, γυμνή, έκανε μια καταπληκτική χορογραφία στο Le Sacre du Printemps,
1: ναι,
0: η ερωτελεστία της Άνοιξης, που έχει μείνει ιστορική, όπως και το μπολερό του Ραβέλ, που,
1: ναι,
0: δεν έχει, κανένας δεν έχει ξεπεράσει,
1: όχι,
0: τον Μπεζάρ.
1: Όχι, ναι.
0: Αυτοί είναι νεοτερισμοί. Εμείς λοιπόν, τώρα για να έρθουμε στο δικό μας, εμείς που υπηρετούμε την παράδοση του ελληνικού μουσικού θεάτρου,
1: mm-hmm,
0: το ελληνικό θέατρο έχει μια παράδοση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που η παράδοση, ο Φλερί έλεγε όχι, όχι, δεν ξεκίνησε από μένα, από το Γρημάνι. Το να χορογραφείς Έλληνες ηθοποιούς,
1: ναι,
0: ελληνικό έργο, είναι μια ειδικότητα.
1: Επιβιώνουν αυτές οι χορογραφίες? Πάντα ήθελα να το ρωτήσω αυτό. Περνάνε με κάποιο τρόπο από τον έναν στον άλλον? Ή πρέπει να δείτε βίντεο να βρείτε την παλιά παράσταση για να χορογραφήσετε?
0: Ναι.
1: Καταγράφονται με κάποιο τρόπο?
0: Μόνο με βίντεο πια.
1: Μόνο με βίντεο.
0: Ναι, ναι, τίποτα άλλο δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος τρόπος να περάσει.
0: Και ιδιαίτερα οι παλαιότεροι ήταν τυχεροί, γιατί υπήρχε ο ελληνικός κινηματογράφος και υπήρχαν χορευτικά που μένανε. Εγώ δεν θα αφήσω τίποτα στον ελληνικό κινηματογράφο, εκτός από δύο ταινίες που έκανα με την Αλίκη και χορογράφησα,
1: ναι,
0: και μία με τον το Λούγκερ,
1: mm-hmm,
0: μια ταινία του Ξανθόπουλου.
1: Η Βουγιουκλάκη, η οποία θυμάμαι, το έχετε πει πολλές φορές, το έχετε πει και σε μένα, που δεν είχε ρυθμό,
0: ναι,
1: αλλά είχε βρει τρόπο, πώς, τι έκανε?
0: αποστήθιζε το ρυθμό.
1: Αποστήθιζε το ρυθμό.
0: Και να σας πω.
1: Ναι.
0: Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη εξυπνάδα και αντίληψη να αποστηθήσεις κάτι που δεν έχεις.
1: Ναι.
0: Σήμερα να το πεις αυτό σε έναν ηθοποιό δεν το καταφέρνει.
1: Εσάς δεν σας εκνεύριζε το ότι μία πολύ μεγάλη στάρ δεν είχε ούτε την αίσθηση του ρυθμού που είναι πάρα πολύ βασική. Νομίζω οι άνθρωποι γεννιόμαστε.
0: Καλή τρελάτηκε, θα με εκνεύριζε Βουγιουκλάκη.
1: Δεν είναι.
0: Όχι. Βέβαια, είχα ένα φόβο και ένα τεράστιο σεβασμό απάνω τη.
1: Προκαλούσε φόβο η Βουγιουκλάκη, ήταν
0: ναι,
1: πάρα
0: την
1: πολύ.
0: Ήξερες, ναι.
1: Προκαλούσε ένα γνωστό.
0: Όχι σαν συμπεριφορά, σαν οντότητα. Προσωπικότητα, βέβαια. Άμα δεν ήξερε. Φοβόσουν κιόλα το περιβάλλον. Εγώ έτρεμα το περιβάλλον της.
1: Ναι.
0: Τι της λέγανε από πίσω για μένα. Αυτό ήταν
1: είχε αυλή η αλήθεια.
0: Πώς δεν είχε. Είναι δυνατόν.
1: Με την καλή έννοια ή με την κακή.
0: Και με τις δύο έννοιες. Την προστατεύανε σε κάτι που μπορεί να ήταν κακό ή της δίνανε επένους για το καλό που ήθελε να κάνει.
1: Μάλιστα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
0: Okay.

0: απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10. Ενέργεια και καύσιμα πιέζουν τα νοικοκυριά. Νέες παρεμβάσεις για την ενέργεια προαναγγέλει ο Πρωθυπουργός για να μην μεταφερθεί το κόστος της κρίσης στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Μήνυμα προς την Ευρώπη για λήψη μέτρων. Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι αλλοιείς. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στον Κυριάκο Μητσοτάκη, το επαιτειακό βίντεο τεχνητής νοημοσύνης της Νέας Δημοκρατίας για τα 52 χρόνια του κόμματος. Οι εχμές του Αντώνη Σαμαρά. Αύριο το πάρτι γενεθλίων. Σε κλίο κακοκαιρίας παραμένει η Κρήτη, χωρίς νερό περίπου 2.500 κάτοικοι σε Ζωνιανά, Λιβάδια και Κράνα. Πάνω από 420 χιλιοστά βροχής έπεσαν στα Χανιά. Αύριο ξεκινούν οι αυτοψίες, αναλυτικό ρεπορτάζ. Απίστευτο περιστατικό στη Νέα Ιωνία. 35χρονος δάγκωσε και έκοψε το αυτί οδηγού ταξί επειδή δεν δούλευε το POS. Στο νοσοκομείο η 54χρονη οδηγός. Σοκάρουν οι περιγραφές των αυτοπτών μαρτύρων. Απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7 παρα 10.
1: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
3: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
4: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
2: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.

0: στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
1: Βάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
2: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
3: Ισχύουν ή δεν ισχύουν?
4: Όχι, βέβαια, γιατί ο κύριος Γεωργιάδης
3: μα το βγήκε
4: και το είπε.
5: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
6: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
7: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Ο Δημήτρης Παπάζογλου είναι εδώ, έχει έναν τρόπο να μας συνεπέρνει με τις διηγήσεις του, αλλά συγχρόνως έχει και την ανασφάλεια, έχει την ανασφάλεια του μικρού παιδιού. Πώς τα πάμε καλά, μου είπατε μόλις δώσαμε break.
10: Ναι, ναι, έχω αυτό.
9: Μα από πού βγαίνει αυτό το πράγμα, τόσα χρόνια εμπειρίας, σε τόσα πλατό.
10: Ίσως αυτό ότι έχω έλλειψη αυτοπεποίθησης.
9: Ακόμα και σήμερα.
10: Και σήμερα. Καταρχήν δεν αισθάνομαι μεγάλος.
9: Καλά, αυτό είναι...
10: Όχι, δεν το λέω για να το πω.
9: Ναι.
10: Δεν αισθάνομαι. Μου λένε ότι πρέπει να κάνω, πώς το λένε, διαθήκη. Και δεν το κάνω. Γιατί λέω, καλά, αυτό το κάνω.
9: Ναι. Δεν το φαντάζεστε.
10: Δεν το φαντάζεστε. Είναι, είναι έξω από το...
9: Ναι, να παραμείνει.
10: Αν έχω σκεφτεί, ας πούμε, ότι άμα γεράσω και δεν μπορώ να πάω σε γυροκομείο...
9: Το καλοβλέπετε αυτό, γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους μιλάω και που δεν είναι και μεγάλοι άνθρωποι.
10: Ναι.
9: Πια το πάω σε γυροκομείο, που έχει και άλλα ονόματα, ξέρω εγώ, πια, δεν είναι η κατάρα που νομίζαμε όταν ήμασταν πιο νέοι, επειδή υπάρχουν ωραιότερα γυροκομεία πια. Όχι για όλους βέβαια, για λίγους εκλεκτούς.
10: Ό,τι πληρώνεις παίρνεις.
9: Ό,τι πληρώνεις παίρνεις, έχω καταλάβει και
10: εγώ. Αλλά όμως επειδή εγώ έβαλε τη μητέρα μου, η μητέρα μου έζησε 15 χρόνια για παραπάνω στη ζωή της, διότι την πήγα σε γυροκομείο.
9: Και τη φρόντιζαν, φαντάζομαι.
10: Και τη φρόντιζαν. Είχε μια οι μεγάλοι άνθρωποι έχουμε ανάγκη από πρόγραμμα. Πώς είναι το μωρό που πρέπει να κοιμηθεί την τάδε ώρα, πρέπει να φάει αυτό. Έτσι είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Η τάξη ζωής, δηλαδή, που είχε η μητέρα μου, την έκανε να ζήσει 15 χρόνια παραπάνω.
9: Ναι.
10: Αν ήταν στο σπίτι θα είχε φύγει.
9: Δεν σας κράτησε κακία που την πήγατε στο γυροκομείο?
10: Όχι ποτέ. Γιατί ποτέ δεν την εγκατέλειψα.
9: Ναι.
10: Κάθε μέρα πήγαινα, ιδιαίτερα όταν την είχα στο γυροκομείο Αθηνών, που είναι κοντά.
9: Ναι.
10: Πήγαινα το πρωί, την έβλεπα, μαμά και αυτά, σαν να πήγαινα στο σπίτι της.
9: Mm-hmm.
10: Ποτέ δεν την εγκατέλειψα. Ναι. Ποτέ, ποτέ.
9: Εσείς αισθάνεστε πάρα πολύ. Είστε πολύ νέος, είστε νέος.
10: Ναι.
9: Αισθάνεστε και,
10: και νεότα.
9: Ηλικία που βάζετε τον εαυτό σας. Η αίσθηση που έχετε για τον εαυτό σας είναι ότι βρίσκεστε σε ποια ηλικία?
10: 40.
9: Εκεί. Έχουμε μείνει εκεί. Λέγατε προηγουμένως για τη διαθήκη σας. Μην την κάνετε αφού αισθάνεστε 40.
10: Αλλά δεν θέλω να μου τα πάρει το κράτος.
9: Ξέρετε που θα τα αφήσετε?
10: Το σκέφτομαι πολλές φορές. Αυτό είναι κάτι που επεξεργάζεται το μυαλό μου.
9: Ναι.
10: Ναι.
9: Και είναι η
10: έχω ένα οικόπεδο που λέει θα το κάνω νεκροταφείο για τους μουσουλμάνους.
9: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό.
10: Ναι.
9: Mm-hmm.
10: Γιατί έχω παιδευτεί από το 97 με αυτό το οικόπεδο, το οικόπεδο τέλος πάντων, που όλοι θα του τζώσουν, θα το κάνουν εντός σχεδίου και άντε τις επόμενες εκλογές και άντε τις επόμενες εκλογές, και φοβάμαι ότι θα το ψηφίσω από τον άλλο κόσμο. Λοιπόν,
9: πού είναι το οικόπεδο σας?
10: Να, σε καλή μεριά.
9: Α, πολύ ωραία.
10: Σε καλή μεριά.
9: Σε ποιο σημείο δεν θα πούμε?
10: Στο Πορτοχέλη.
9: Καταπληκτικά.
10: Ναι.
9: Okay, οπότε εκεί δεν μπορούμε, έχουμε ένα κόλλημα.
10: Ναι, ας το κάνουν διάφτερη πτώση, αφού μένει όλος ο πλούσιος κόσμος και της Ελλάδος και της Ευρώπης. Ας το κάνουν εντός σχεδίου να τελειώνει.
9: Αν το κάνουν εντός σχεδίου, έχετε έτοιμα τα σχέδια εσείς για το σπίτι?
10: Όχι. Είμαι σε μεγάλη ηλικία για να κάνω τέτοια τώρα πια.
9: Άρα δεν σκοπεύετε να χτίσετε?
10: Όχι. Θέλω να φύγει, να το πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος, πιο νέος, να δημιουργήσει. Γιατί
9: ναι.
10: Μου λέγε η Μαρινέλα,
9: ναι,
10: έτσι δεν έχτισε αυτό το οικόπεδο. Μου λέγε, βρε, το να κάνεις εξοικικό πρέπει να έχεις οικογένεια, να πηγαίνεις τα παιδιά. Άμα θα πηγαίνεις μόνος σου, θα παρακαλάς να έρθει κάποιος μαζί σου, δεν θα έρχεται κανείς. Και αν θα έρθει, θα κάνεις και τη δούλα. Μην κάνεις εξοικικό. Τσουκ, μου μπήκε στο μυαλό λοιπόν, πως έχει δίκιο. Γιατί η θεά πάντα είχε δίκιο όταν σου έλεγε κάτι.
9: Είχε πάντα δίκιο, ε.
10: Ναι, ναι, ναι. Μου είχε πει μια πολύ σοφή κουβέντα. όταν σε πιάνει ενθουσιασμός, να τον ακυρώνεις, να τον αφήνεις,
9: ναι,
10: για να φύγει, για να σου έρθει η σωστή απόφαση.
9: Είστε ενθουσιώδης.
10: Ναι. Ναι, είμαι.
9: Ναι.
10: Είμαι. Αυτό... αυτό με κρατάει όμως και σε μια εφηβεία, να το πω.
9: Βέβαια.
10: Έτσι. Και μετά έρχονταν ο Μανίνος και μου έλεγε: «Τι θα το κάνεις, αγάπη μου, έχεις τρελαθεί. Θα πηγαίνεις κάθε χρόνο με αυτά τα λεφτά σε άλλα μέρη. Καλέ, τρελάνθηκες». Και έλεγα: «Μήπως είναι πιο σοφή αυτή από μένα, γιατί». Κανείς όμως δεν μου είπε ότι μπορούσα να είχα μια περιουσία μεγαλύτερη.
9: Ναι.
10: Αλλά με την κρίση θα...
9: Άρα εγκαταλείφθηκε το όνειρο για το εξοχικό, γιατί οι φίλοι.
10: Έπρεπε μάλλον να αγοράσω ένα διαμέρισμα σε μια περιοχή που να μπορεί να πηγαίνει η μαμά μου να την πηγαίνω διακοπές και να πηγαίνω κι εγώ τώρα, ας πούμε, ένα Σαββατοκύριακο, να την κοπανάω, να φεύγω.
9: Ποτέ δεν είναι αργά. Εγώ εύχομαι ό,τι καλύτερο.
10: Μακάρι.
9: Άρα τα κληρονομικά δεν έχουμε φανταστεί απόλυτα. Δεν έχετε φανταστεί πού θα πάνε όλα.
10: Το ψάχνω ακόμα.
9: Ωραία, εντάξει.
10: Okay. Καταρχήν αυτό με απασχολεί περισσότερο,
9: ναι,
10: δεν είναι τα περιουσιακά μου, είναι τα πράγματά μου. Δηλαδή, έχω 2.000 δίσκους. Πού θα πάνε αυτοί?
9: Είναι φοβερή ψυλογή αυτή.
10: Ναι.
9: Και πρέπει να την εκτιμήσει και κάποιος.
10: Βέβαια. Μετά, έκανα τα... δόρισα στο Εθνικό Θέατρο όλα τα θεατρικά βιβλία που είχα. Τα άπαντα.
9: Ναι.
10: Και έκανα ένα λάθος που δεν έβαλα τη σφραγίδα μου μέσα στο βιβλίο.
9: Για να φαίνεται ποιος.
10: Να φαίνεται ένας άνθρωπος. Γιατί εμείς μας ξεχνάνε.
9: Mm-hmm.
10: Άμα διαβάζεις ένα περίοδο, ότι Δημήτρης Παπάζου, χορευτής, χορογράφος. Ποιος είναι, ρε παιδί μου, αυτό? Θα τον αναζητήσεις. Γιατί οι γενιές ξεχνάνε.
9: Σωστά. Με ρωτάνε για τα ρούχα. Είχατε και ρούχα. Και
10: τάχω. Τάχω. Έχω ένα, ναι, διαμέρισμα.
9: Ναι.
10: 20 τετραγωνικά τίνγκα, τα οποία δεν ξέρω τι θα τα κάνω. Και να πω και κάτι.
9: Ναι.
10: Τσιγκουνεύομαι που να τα δώσω. Τσιγκουνεύομαι να τα χαρίσω. Γιατί αυτά τα ρούχα...
9: Ναι, πρέπει να εκτεθούν αυτά κάπου, έτσι να τα βλέπεις.
10: Όχι να εκτεθούν, να τα χαρίσω. Ας πούμε, να τα χαρίσω πού? Στο Εθνικό Θέατρο, λέμε τώρα.
9: Ναι.
10: Κάπου να τα χαρίσω. Αλλά θέλω να τα εκτιμήσουν, επειδή τα... Εγώ είμαι λάτρης των ρούχων.
9: Mm-hmm.
10: Αγαπάω το καλό ρούχο, είμαι από πάνω.
9: Ναι.
10: Γιατί πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ένα κοστούμι τι λειτουργία πρέπει να έχει.
9: Βέβαια.
10: Παλιά, ας πούμε, εγώ φοράγα πάντα πολύ φαρδιά παντελόνια. Διότι ήθελα να χορεύει και το παντελόνι μου. Μία κίνηση η οποία κάνεις,
9: ναι,
10: ακολουθεί το ύφασμα μετά.
9: Mm-hmm.
10: Αλλά είναι μια προέκταση.
9: Ναι.
10: Το ίδιο λοιπόν και με τις γυναίκες, όταν έχουν μια φούστα, πρέπει να...
9: Ναι.
10: Αυτά λοιπόν τα ρούχα τα οποία τα έχω αγαπήσει, πού θα πάνε, πώς?
9: Θα θέλατε να υπάρχει, γιατί μου λέγατε προηγουμένως ότι το θέμα της συντροφικότητας είναι ένα θέμα το οποίο το σκεφτήκατε, το ξανασκεφτήκατε, το μεταθέσατε. Θα θέλατε να είναι σαφές στο μυαλό σας πού θα πάει η κληρονομιά? Γιατί μία από τις λειτουργίες που έχουν τα παιδιά, οι σύντροφοι, είναι ότι ξέρεις που να τα αφήσεις.
10: Καλά, και έχω δει και τα παιδιά που κληρονομούν,
9: ναι,
10: πώς σκοτώνονται μετά μεταξύ τους.
9: Σκοτώνονται, έχουν προβλήματα, τρέχουν,
10: ναι,
9: στα δικαστήρια.
10: Ναι, έχω μεγάλα παραδείγματα από αυτά.
9: Δεν αισθάνεσαι έλλειψη, δηλαδή, ότι θα έπρεπε να έχω έναν απόγονο ή κάποιον ανιψιό?
10: Από τη στιγμή που δεν έχω παιδί.
9: Ναι. Δεν σας λείπει, δεν σας έλλειψε το παιδί πάντως?
10: Όχι ποτέ. Αφού είμαι εγώ παιδί, πώς θα έχω και ένα?
9: Σωστά,
10: άλλο.
9: Δεν μπορεί να υπάρχει. Όχι, και δεύτερο παιδί.
10: Ποτέ. Και δεν θα ήθελα να κάνω αυτά. Γάμους και τέτοια,
9: ναι,
10: δεν τα μπορώ αυτά τα πράγματα.
9: Την επισημοποίηση γενικότερα.
10: Όχι. Το να αγαπάω έναν άνθρωπο και να είμαι μαζί του και να τον πονάω και αυτά, το καταλαβαίνω. Αλλά το να κάνω αυτά, δεν ξέρω, είναι πολύ έξω από μένα.
9: Mm-hmm. Μεγαλύτερος έρωτας υπήρχε?
10: Βεβαίως.
9: Ο κορυφαίος έρωτας?
10: Ναι.
9: Και γιατί σταμάτησε?
10: Και ποιος σου είπε ότι σταμάτησε?
9: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο αν είναι ακόμα ενεργός.
10: Ναι, ναι, αυτός, ναι.
9: Αυτό σημαίνει, τώρα εξηγείται, γιατί δεν αισθάνεσαι καμία μοναξιά. Τόση ώρα το πάω γύρω-γύρω, δεν υπάρχει μοναξιά στη ζωή.
10: Όχι,
9: σας.
10: Και σε μία σχέση μπορεί να υπάρχει μοναξιά.
9: Αν δεν πηγαίνει καλά.
10: Όχι. Όλες, κάθε εποχή μία σχέση,
9: ναι,
10: θέλει και την εξέλιξή της για να πάει λίγο πιο πάνω,
9: mm,
10: ή να πάει πιο κάτω.
9: Ναι.
10: Άρα λοιπόν χρειάζεται ο χρόνος. Φαίνεται η μετάλλαξη του τρόπου που γίνεται μια σχέση.
9: Αν βάζατε ένα τίτλο στη μετάλλαξη τη σημερινή τη σχέση σας, τι θα λέγατε?
10: Αγαπάω.
9: Αγάπη, έτσι.
10: Ναι.
9: Ωραίο είναι αυτό, πάρα πολύ ωραίο.
10: Αγάπη.
9: Λοιπόν, είστε ένας άνθρωπος αγαπησιάρης, πάρα πολύ δραστήριος, που θέλει να έχει συνεχώς ένα project. Απ' την άλλη όμως, ίσως επειδή είστε και μικρό παιδί, θα την πείτε την... Δεν θα πω... Τη χαριτομενιά σας, έτσι, θα το κάνετε το σχόλιο. Δεν θα διαβάσω για ποιον και γιατί, αλλά αν σας ρωτήσουν για ένα καλλιτέχνη, για μια τραγουδίστρια, δεν θα διστάσετε να πείτε ότι μπορεί να ήταν απαιτητικός, ότι μπορεί να ήταν περίεργος. Γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί έχετε...
10: Μου κάνετε την ερώτηση περίεργα, σαν,
9: γιατί
10: να, παίρνετε,
9: έχετε τα...
10: σαν να παίρνετε το μέρος του αλουνού.
9: Γιατί έχετε τα αντανακλαστικά,
10: ναι,
9: της απάντησης και στο σχόλιο γιατί θέλετε να,
10: ναι,
9: να είστε. Είναι η φύση σας?
10: Είναι η φύση μου, βεβαίως. Δεν αγαπάω την υποκρισία,
9: ναι,
10: δεν αγαπάω την αδικία,
9: mm,
10: και γι' αυτό εναντιώνομαι όταν με αδικούνε.
9: Ναι.
10: Γιατί θα μου πεις, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει αδικηθεί στη ζωή.
9: Αλλά το σωστό να λέγεται.
10: Το σωστό να λέγεται. Και δεν αντέχω την υποκρισία που φαίνεται, φωνάζει. Φωνάζει και εμείς να το κοιτάμε και να μην το βλέπουμε. Αυτό δεν το αντέχω.
9: Υπάρχουν πράγματα που παραγράφονται. Δηλαδή να συνεργαστούμε εμείς τώρα, να μην τα πάμε καλά, αλλά δεν πρέπει να περάσει ο χρόνος και να ξεχάσουμε ότι δεν τα πήγαμε καλά.
10: Πάντα μένει κάτι μέσα.
9: Μένει κάτι.
10: Ναι, νομίζω πως... Ναι, αληθινά πάντα μένει κάτι μέσα. Αλλά βεβαίως για λόγους επαγγελματικούς μπορεί να ξανασυμβεί. Αλλά ο Μπρέχτ έλεγε ένα ποίημα,
9: ναι,
10: ότι το κομμένο σκηνή μπορείς να το δέσεις, θα κρατήσει, mm, αλλά ωστόσο θα είναι κομμένο.
9: Έχετε τέτοιες σχέσεις επαγγελματικές που,
10: ναι,
9: δεν τα πήγατε καλά και ξανά...
10: Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
9: Δίσκο...
10: Είμαι ανθρώπους που δεν τους θαύμασα ιδιαίτερα,
9: ναι,
10: αλλά σεβόμουν ότι και συνεργαζόμουν χωρίς να τους θαυμάζω ιδιαίτερα. Εγώ θέλω να θαυμάζω και τον άλλον που,
9: ναι,
10: συνεργάζομαι.
9: Βγαίνει καλύτερη η δουλειά, έτσι?
10: Δεν ξέρω, βγαίνει καλύτερη η συνεργασία, βγαίνει... η χημεία είναι καλύτερη, πιο γρήγορη.
9: Ναι.
10: Ναι.
9: Ενώ αν δεν υπάρχει, είναι...
10: Είναι πολύ professional.
9: Ναι. Συζητούσαμε για τη Μαρινέλα την προηγούμενη φορά που ήσασταν εδώ, δεν είχε φύγει ακόμη. Αισθάνεστε, γιατί είχατε πει ότι, και το είπατε και πρόσφατα, από το να περιμένω το θάνατο καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή...
10: Μεγάλη κουβέντα ήταν αυτή.
9: Αισθανθήκατε που... ότι δικαιώθηκε αυτό που ήθελε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι μέχρι την τελευταία στιγμή που ήταν καλά ήταν στη σκηνή.
10: Αυτό που μπορώ να πω σαν μια εικόνα καριέρας,
9: ναι,
10: έφυγε πρώτη πάνω στον πρώτο χώρο.
9: Mm-hmm.
10: Έφυγε στρατηγός απάνω στη μάχη. Με την απέραντη γοητεία της, με το απέραντο... Θα σας το λέω και να τριχιάζω τώρα. Λοιπόν, στο τραγούδι που είπε το δεύτερο το καλύτερα,
9: ναι,
10: η Μαρινέλα μου θύμισε τη Μαρινέλα τη δεκαετία του 80 που ήμουνα μαζί της στο Zoom.
9: Ήσασταν εκεί στην τελευταία,
10: ναι,
9: συναυλία?
10: Ναι, βεβαίως. Mm. Το έζησα όλο αυτό το πράγμα.
9: Mm.
10: Λοιπόν, ήτανε γεμάτη ταλέντο, ερωτισμό. Και έλεγες, ρε παιδί μου, αυτή η γυναίκα τώρα είναι 86 χρονών.
9: Ναι.
10: Μια ενέργεια, μια... Δεν έχω λόγια να περιγράψω τη Μαρινέλα. Πάντα τα λόγια μου θα είναι θετικά. Όχι γιατί έφυγε από τη ζωή που δεν ήθελα να φύγει.
9: Ναι.
10: Να μου πεις, κανένας άνθρωπος δεν θέλει να φεύγει, ο δικός του άνθρωπος. Θα την ήθελα να είναι 94 χρονών, σαν τη Σέλεϊ Μπάση, και να εμφανίζεται μια φορά στο τόσο στα Ρούμπα.
9: Ναι.
10: Γιατί τη φωνή της θα την είχε οπωσδήποτε.
9: Θα κράταγε κι άλλο αυτή η φωνή.
10: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μια πάρα πολύ μεγάλη τεχνίτρα,
9: mm-hmm,
10: και μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια που ήξερε να διαχειριστεί τη φωνή της.
9: Mm-hmm.
10: τελευταία φορά που την είδα που τραγούδαγε στο Νόξ τις Τετάρτες. Είχε πάθει πάλι ένα ατύχημα με το γόνατό της και τα λοιπά. Και της λέω, με συγχωρείς, μήπως πρέπει να πηγαίνεις στο νοσοκομείο, γιατί μετά το νοσοκομείο και κάθε εγχειρήση είσαι καλύτερη. Πώς γίνεται αυτό? Και δεν είχα... έλεγε ένα τραγούδι το τελευταίο, τη Λιλή τη Σκανδαλιάρα. Αυτό το τραγούδι το είχε πει και το 1983, που να πάλι συνεργάτης της, στο Διογέννη το μικρό. Το 83 ήταν με κατσαρά μαλλιά και βγήκε και το είπε ξυπόλυτη αυτό το τραγούδι στην πίστα.
9: Ναι.
10: Μετά έγινε μόδα και περισσότερες βγαίνανε ξυπόλυτες και τραγουδάγανε. Ήτανε πραγματικά η Λιλή Αλανιάρα.
9: Ρόλος, ε.
10: Ναι, ήτανε. Τώρα λοιπόν, το 24, έβλεπες τη Μαρινέλα σε μεγάλη ηλικία να τραγουδάει αυτό το τραγούδι και να είναι η Λιλή Αλανιάρα που έχει ζήσει τη ζωή αυτή. Είναι απίστευτο το μέγεθός της.
9: Ναι. Αυτό που περιγράφεται υπερβαίνει πολύ την τραγουδίστρια.
10: Βεβαίως. Πάρα η Μαρινέλα πολύ. Δεν ήταν μια τραγουδίστρια.
9: Δεν ήταν τραγουδίστρια.
10: Δεν ήταν μόνο μια τραγουδίστρια. Η Μαρινέλα ήταν γεμάτη καλλιτεχνία.
9: Ναι.
10: Τα νύχια της, ο ρυθμός της, το βλέμμα της, ένα τεράστιο δυνατό βλέμμα.
9: Είναι ισχύει ότι όσο μεγαλύτερες οι δυνατότητες και μεγαλύτερο το ταλέντο, τόσο πιο προσγειωμένοι και προσιτοί οι άνθρωποι.
10: Τώρα που κάνεις την ίδια ερώτηση που μου έκανες και σε μένα, η Μαρινέλα ήταν μια πάρα πολύ έξυπνη γυναίκα.
9: Ναι.
10: Ήξερε το μέγεθός της. Αλλά ήξερε ότι δεν της επιτρέπεται να είναι με μια ταμπέλα που να φωνάζει εγώ είμαι. Ποτέ. Ποτέ. Τη διέκρινε μια, αν θέλεις, σεμνότητα, ταπεινότητα. Ήταν μια γυναίκα του Θεού.
9: Ναι.
10: Ήταν
9: πολύ, ναι.
10: Ήταν θρήσκα.
9: Πολύ.
10: Δεν αγαπούσε το κακό, δεν της άρεσε να βλαστημάνε.
9: Ναι.
10: Το πώς το κατάφερνε αυτό, γιατί αν σκεφτείς ότι 10 χρόνια ήταν δίπλα στον Καζαντζίδη σε μια καρέκλα και της έλεγα, μα πώς κρατούσες αυτό το ταλέντο που έβραζε μέσα σου.
9: Ναι.
10: Και μου είπε, μα εγώ δεν γεννήθηκα τραγουδίστρια, έγινα τραγουδίστρια περνώντας από το Πανεπιστήμιο του Καζαντζίδη.
9: Άρα ήταν στη διαδικασία.
10: Γι' αυτό ακόμα και τώρα ως μεγάλη έβλεπε πράγματα. Το 95 με πήγε στο Las Vegas να δούμε... Και λέω τώρα ότι θα με πάει στο Las Vegas να δω φτερά και πούπουλα. Και με πήγε και είδα το Cirque du Soleil.
9: Ναι.
10: Τότε το Cirque du Soleil...
9: Ήταν στην αρχή του μάλλον ήτανε, πρέπει να ήταν.
10: Ναι. Η πρώτη φορά που ήταν στο Las Vegas.
9: Ναι.
10: Τρελάθηκα.
9: Με τα ακροβατικά, με το κόνσεπτ, με όλα.
10: Όλο το κόνσεπτ. Και λέω, κοίταξε να δεις το μυαλό της, πόσο μπροστά ήτανε, ότι κατάλαβε στοιχεία από το Cirque du Soleil, που δεν είχε καμία σχέση με την τραγουδίστρια.
9: Με αυτό που έκανε η Μαρινέλα.
10: Ναι, αλλά όμως το περιτύλιγμα πάντα την εντυπωσίαζε. Και η Μαρινέλα ήταν πάντα, από την πρώτη πρόβα, ήταν εκεί. Χτιζότανε το πρόγραμμα, η παράσταση, μαζί με εκείνη.
9: Ναι.
10: Ζυμωνότανε.
9: Άρα, από όλες τις στάρ, ποιο στάρ η Μαρινέλα που έχετε γνωρίσει? Γιατί εμείς δεν έχουμε την τύχη αυτές τις προσωπικότητες να τις έχουμε γνωρίσει.
10: Κοίταξε, μετά από τη Μαρινέλα, ότι υπήρχαν και άλλες τραγουδίστρες καλές.
9: Ναι.
10: Αλλά τα άφηνε στη Μαρινέλα εκεί πέρα μόνη της, κενό και μετά.
9: Ναι. Υπήρχε ένα μεγάλο κενό.
10: Ναι, νομίζω ναι. Χωρίς να θέλω να προσβάλλω τα μεγάλα τραγούδια που έχουν πει κάποιες τραγουδίστρες και ότι είναι σπουδαίες. Okay. Αλλά ήταν αυτό, το ότι ήταν, το είχε όλο το πακέτο.
9: Η ερώτηση τώρα είναι πολύ κλασική. Εάν υπάρχει το υλικό αυτή τη στιγμή για νέες πολύ μεγάλες stars που δεν είναι μόνο τραγουδίστριες, είναι προσωπικότητες συμβολισμούς, προσωπικότητες οι οποίες υπερβαίνουν κάθε ρόλο. Μπορούμε να έχουμε μαρινέλα, βουγιουκλάκι, υπάρχει αυτό το...
10: Κοίταξε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι φτιάχνονται μέσα στη συγκυρία της εποχής και των πραγμάτων. Δεν ξέρω, καταρχήν δεν μ' αρέσει να ακούω αυτή τη λέξη «Αχ, η καινούρια μαρινέλα, αχ, η καινούρια βλαχοπούλα, αχ, η καινούρια...» Αυτές τις αηδίες συχαίνουμε ότι τις ακούω.
9: Ναι.
10: Δεν μπορεί να ξαναβγεί καμία δεύτερη μαρινέλα. Η μαρινέλα θα είναι μοναδική στην ιστορία, όπως μοναδική και ήταν και η βλαχοπούλου και η βουγιουκλάκη. Οι εποχές θα βγάλουν άλλα πρόσωπα που αν τα πρόσωπα αυτά επικοινωνούν με μία σκυτάλη, διότι η καλλιτεχνία για μένα είναι μια σκυτάλη. Όλοι παίρνουμε κάτι από τον προηγούμενο και το εξελίσσουμε.
9: Ναι.
10: Όπως και στο χορό κι εγώ, αν δεν υπήρχε ο Φλερί, ο Καστρινός, ο Μεταξόπουλος, ο Ζηλινός, από αυτούς πήρα κι εγώ. Πήρα τη σκυτάλη σιγά σιγά.
9: Αυτή η συνέχεια τώρα πού βρίσκεται?
10: Τώρα είναι όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός.
9: Ναι.
10: Και υπάρχουν και άλλοι χορευτές που θα εξελιχθούν, αλλά πάλι με τη συγκυρία.
9: Χρειάζεται συγκυρία για να αναδείξουν.
10: Νομίζω πως ναι. Και εγώ αν έκανα κάτι στη ζωή μου, το χρωστάω στη συγκυρία, το γεγονός ότι το ελληνικό θέατρο έβγαινε από τη Χούντα και χρειαζόταν κάτι φρέσκο χορευτικά. Άρα λοιπόν το φρέσκο ήταν ο Μεταφούρνης και εγώ.
9: Άρα η πολιτική συγκυρία και το
10: και
9: βάρος...
10: Και η κοινωνική, βεβαίως.
9: Γέννησε την ανάγκη.
10: Βεβαίως.
9: Είναι καλή η εποχή για το χορό, η εποχή που διανύουμε. Χορεύουν ωραία,
10: ναι,
9: γίνονται
10: ωραία
9: καινούργια πράγματα ή ο χορός...
10: Έχουμε πολύ καλούς χορευτές.
9: Ναι.
10: Στο Άλφης, ας πούμε, έχω 20 κοπέλες, 20 άτομα,
9: ναι.
10: 10 κοπέλες... Και 10 αγόρια. Εξαιρετικοί χορευτές, γιατί τα αγόρια είναι πάντα πιο δύσκολα να τα βρεις και να χορεύουν καλά. Οι κοπέλες είναι πολύ πιο εύκολο. Έχω 10 αγόρια που πραγματικά είναι ένας και ένας.
9: Τα διαλέξατε, πέρασαν οντισιόν.
10: Βεβαίως.
9: Οπότε εκεί δεν είναι ποιον ξέρω και αν ξέρω κάποιον και είναι φίλος φίλου μου.
10: Όχι,
9: είναι
10: και αν ξέρω και κάποιον και κάνει, γιατί να μην τον αδικήσω.
9: Ναι.
10: Δεν το κάνω αυτό. Θα μετανιώσω αν πάρω κάποιον ο οποίος μου βγει κάπως μπροστά μου στη διάρκεια.
9: Ναι.
10: Και λέω, α, έπρεπε να πληροφορηθώ, έπρεπε να είχα πάρει πληροφορίες. Εκεί, ας πούμε, αυτόν τον άνθρωπο δεν τον ξαναπάρω δεύτερη
9: φορά. Αυτό έχει να κάνει με τη συνέπεια, φαντάζομαι, όχι με το ταλέντο.
10: Και με τη συμπεριφορά του και όλα αυτά που συμβαίνουν σε μια δουλειά.
9: Εσείς χορεύετε?
10: Κοίταξε να δεις, αυτό που θα ονειρευόμουν να χορέψω, βεβαίως χορεύω.
9: Το ξέρω, ναι.
10: Ότι όταν λέω χορεύω, έχω ένα εκτόπισμα.
9: Ναι. Αυτό είναι άλλο.
10: Δεν είναι εκτόπισμα.
9: Ναι.
10: Δεν είναι άλλο.
9: Ναι.
10: Το εκτόπισμα βγαίνει μέσα από την ψυχολογία, την εμπειρία ζωής και εάν η εμπειρία ζωής σου διοχετεύει μέσα σου συναισθηματικά την ψυχολογία αυτού του πράγματος που χορεύει. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρξα πολύ καλός χορευτής, αλλά υπήρξε ένας πολύ καλός ηθοποιός που χόρευα, που σημαίνει αυτό είχε περάσει μέσα στην ψυχολογία μου και είχε μια αλήθεια.
9: Ναι.
10: Και ακόμα αυτό προσπαθώ. Δηλαδή, θα ήθελα πάρα πολύ να χορέψω ένα ταγκό. Αλλά με μια σπουδαία παρτενέρ.
9: Ναι.
10: Που να με μαγεύει. Δηλαδή, κολακεύομαι φάνταστα που άνθρωποι θυμούνται το 90 που χόρεψα ένα ταγκό με τη Μαρινέλα. Και που πήγα και στην Αμερική και σηκωνόταν όρθιοι και μας χειροκροτάγανε. Αυτό ήταν, αλλά ήταν μαγικό να χορεύεις.
9: Αλλά είναι το εκτόπισμα που κάνει τους άλλους να προσέχουν.
10: Ή προχθές, ας πούμε, σηκώθηκε και έδειξα κάτι σε κάποια παιδιά.
9: Και γυρίσαν τα παιδιά και κοιτούσαν.
10: Ναι, και μου λέγανε, πρε Δημήτρη, πώς το έκανα? Δεν έκανα και τίποτα, δηλαδή τα χέρια μόνο. Τους εξηγούσα ότι ψυχολογικά τι πρέπει να ακολουθήσουν.
9: Ναι.
10: Εγώ μες το είχα αυτό το ψυχολογικό, οπότε έβγαινε αυτό το εκτόπισμα.
9: Ναι. Το σώμα ακούει?
10: Δεν θα κάνω και σπαγκάτ, λένε.
9: Αλλά θέλω να πω, επειδή το συζητούσαμε και πριν το γύρισμα, μου λέγατε ότι το σώμα θυμάται.
10: Θυμάται. Αν ξεκινήσω να κάνω μπαλέτο, ας πούμε, θα είμαι χάλια.
9: Ναι.
10: Αλλά σιγά σιγά το σώμα μου θα ξυπνήσει, θα θυμάται αυτό. Βεβαίως δεν μπορώ να είμαι... Την εποχή μου η τεχνική δεν ήταν τόσο μπροστά όπως είναι τώρα. Δηλαδή τώρα οι χορευτές κάνουν πιλάτες, κάνουν βάρη, κάνουν ανοίγματα. Αν δείτε χορευτές που κάνουν κάτι γυναικεία,
9: ναι, ναι, ναι,
10: τα πόδια τους φτάνουν εδώ πάνω, που εγώ όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν τα πόδια μου να πηγαίνουν ψηλά, δεν υπήρχε η τεχνολογία. Βάρη μας λέγανε, όχι, γιατί τα βάρη βαραίνουν το σώμα και δεν είσαι ελαφρύς στα πηδήματα.
9: Ναι.
10: Να όμως με τον καιρό που όλοι οι χορευτές μπήκανε και άλλες, κάνανε γκράχαμ, κάνανε σύγχρονο, όλο αυτό δημιούργησε μια καινούρια γενιά χορευτών.
9: Ναι. Εγώ να σας ευχηθώ να είστε σε αυτή τη νέα γενιά χορευτών για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Να χορέψετε πολλά ταγκό και να τα απολαύσουμε κι εμείς.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
9: Δεν ξέρω τι άλλο
10: θέλω,
9: να ευχηθώ.
10: Θέλω να σας πω κάτι. Αυτό που θέλω να με ευχηθείτε, επειδή είμαι ένα... Είμαι ένα τζάνκι της σκηνής.
9: Ναι.
10: Και αυτό το συνειδητοποίησα. Αυτό που έλεγε Μαρινέλα, όταν μου είπε ότι από το να περιμένω Δημητράκη μου το θάνατο στο σπίτι μου και αφού αυτό πάει καλά, καλύτερα να πεθάνω στη σκηνή. Επειδή είμαι ένα τζάνκι της σκηνής, θέλω να είμαι στη σκηνή.
9: Εγώ θα σας πω λοιπόν να... Στη σκηνή με μεγάλες δόσεις.
10: Και να κάνω επιτυχία από το έργο του Κραουνάκη, το είπαμε αυτή νυχταμένη, στο θέατρο Ολύμπια.
9: Ναι.
10: Στη πρώην λυρική σκηνή, που θα παιχτεί στο τέλος Σεπτεμβρίου για 3 εβδομάδες.
9: Πάρα πολύ ωραία. Θα έρθω να σας δω.
10: Με χαρά μεγάλη.
9: Ευχαριστώ
10: και
9: πολύ.
10: Εγώ ευχαριστώ.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ. Αυτό ήταν για απόψε το καλύτερα αργά. Να έχετε ένα υπέροχο, υπέροχο βράδυ. Και σιγά που θα.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.
2: I learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
3: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
2: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
3: You're gonna feel it change, right?
2: Yeah.
3: It becomes beautiful. There you go.
2: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
4: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
5: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
6: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
7: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
8: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
9: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
10: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
11: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
12: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
13: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
14: Στην Πειραιώς, με το Equal, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να διεκδικεί ισότιμα τις ευκαιρίες που της αξίζουν.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Σε κλειό ακρίβεια η χώρα, η άνοδος στις τιμές των καυσίμων επιβαρύνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το φυσικό αέριο ανεβάζει το ενεργειακό κόστος, ενώ οι αλλοιείς κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρώμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής. Η Κρήτη μετρά τις πληγές της μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας. Πλημμύρες, κατολιστήσεις και τεράστιες ζημιές σε σπίτια, υποδομές και καλλιέργειες συνθέτουν την εικόνα της επόμενης ημέρας. Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει αύριο στο νησί για αυτοψίες και καταγραφή των καταστροφών. Νέα στοιχεία στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή στον ανακριτή. Η γνωριμία του με τον τραγουδιστή, οι επαφές του με τη γιατρό, οι κρίσιμες επικοινωνίες που είχαν πριν και μετά την πλασμαφαίρεση, αλλά και όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες. Δεκάδες χιλιάδες πολίτες παραμένουν στους δρόμους με την πλάτη στον τοίχο. Ο Πέδρο Σάντσεθ μετά τον μπλόκο από το Ισπανικό Κοινοβούλιο των μέτρων που προώθησε για τη στεγαστική κρίση. Σενάρια για εκλογές.

0: τάσεις για τον περιορισμό της κατανάλωσης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι εκτιμήσεις της αγοράς δείχνουν μικρή αποκλιμάκωση στο ντίζελ, αλλά νέα άνοδο στην αμόλυβδη, ενώ το επόμενο μεγάλο μέτωπο για το Μαξίμου είναι το φυσικό αέριο.
1: Την ενεργειακή κρίση και τις νέες πιέσεις που προκαλεί στα ελληνικά νοικοκυριά αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα αφήσει την οικονομία να φτάσει σε αδιέξοδο.
2: Η παρατεταμένη εμπλοκή γύρω από τα στενά του Ορμούς προκαλεί συνεχώς νέες πιέσεις και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου. Βρισκόμαστε σε μια δύσκολη συγκυρία. Αυτό που προέχει είναι να μην αφήσουμε μια παγκόσμια κρίση να μετατραπεί σε εθνικό αδιέξοδο για τα ελληνικά νοικοκυριά.
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε παράλληλα ότι η ενεργειακή αναταραχή δεν αποτελεί μόνο ελληνικό πρόβλημα, αλλά μια ευρωπαϊκή πρόκληση που απαιτεί κοινές αποφάσεις και άμεσες λύσεις, αφήνοντας αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Επιμένω όμως να λέω ότι αυτή η ενεργειακή αναταραχή είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα και δεν αντιμετωπίζεται μόνο με συμβουλές για περιορισμό της κατανάλωσης, χρειάζονται επιγόντως κοινές τολμηρές λύσεις.
1: Στην Αγγλία πάντως οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Στην Αττική η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2 ευρώ και 16 λεπτά το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται στα 2 ευρώ και 18 λεπτά.
3: Και βέβαια οι προβλέψεις για τις βενζίνες είναι αυξητικές. Αυτό που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό είναι ότι είναι άσχετο οι διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου με το διυλισμένο. Ναι, και το λέω γιατί αυτή τη βδομάδα οι προβλέψεις, όπως σας είπα, είναι πτωτικές για το πετρέλαιο, αυξητικές για τις βενζίνες. Κάτι το οποίο δεν είναι ανάλογο. Δεν ξέρουμε τι μπορούμε να περιμένουμε.
1: Ανωδικά κινείται την ίδια ώρα και η τιμή του φυσικού αερίου που διαμορφώνεται στα 74 ευρώ η μεγαβατόρα, την ώρα που τα αποθέματα στις ευρωπαϊκές αποθήκες παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
4: Αυτή τη στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου από τότε που ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή έχει υπερδιπλασιαστεί. Ήταν 32 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και τώρα κινείται γύρω στα 73-75, έφτασε και 80. Αυτό δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται. Δεν υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα στο φυσικό αέριο.
1: Την ίδια εικόνα μεταφέρει και το διεθνές ρεπορτάζ του Reuters, καταγράφοντας τις πιέσεις που δέχονται εργαζόμενοι και καταναλωτές από το υψηλό κόστος των καυσίμων. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των διανομέων, για τους οποίους το κόστος του πετρελαίου κίνησης και της βενζίνης αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα για το εισόδημά τους.
5: Fuel used to just be another expense. Now it decides how long I can work. A few years ago, gas was cheaper.
6: The price certainly won't return to 1 euro 10. Even at 1 euro 70 or 1 euro 60, that still means an increase for the consumer of around 50%.
1: Με τις διεθνείς εξελίξεις να διατηρούν την πίεση στις ενεργειακές τιμές, το ζητούμενο πλέον είναι αν οι παρεμβάσεις θα μπορέσουν να περιορίσουν το κόστος για νοικοκυριά και επαγγελματίες.
0: Τις κινητοποιήσεις τους κλιμάκωσαν οι αλλοίοι του νομού Θεσσαλονίκης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς δρόμου, διαμαρτυρώμενοι μεταξύ άλλων Ραφαήλ Κάμπερ για το πετρέλαιο.
1: Αθήνα, συνεχίζουν για τέταρτη ημέρα τις κινητοποίησεις τους οι αλλοίοι με τα σκάφη τους στην παλαιά παραλία Θεσσαλονίκης. Σήμερα έφτασαν με πούλμον από Αλεξανδρούπολη Καβάλα αλλοίοι για να διαμαρτυρηθούν μαζί με τους ψαράδες που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, λίγο πριν τη μία το μεσημέρι, οι αλλοίοι έκλεισαν συμβολικά τη λεωφόρο Νίκης. Ο στόχος της διαμαρτυρίας τους είναι η ανάδειξη των προβλημάτων του κλάδου τους, με κυριότερο αίτημα την επιδότηση στο ναυτικό πετρέλαιο, το οποίο έχει αυξηθεί από 0,55 λεπτά το λίτρο στα 1 ευρώ και 42 λεπτά. Όπως αναφέρουν μάλιστα, αν δεν τους δώσει απάντηση η κυβέρνηση, θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις τους επαόριστον.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ραφαήλ. 52 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας, με τον Πρωθυπουργό και κορυφαία στελέχη να τιμούν την ιστορική διαδρομή της. Κυριάκος Μητσοτάκης, Νίκος Δένδιας και Κωστής Χατζηδάκης έστειλαν μηνύματα για τις αρχές και τις αξίες του κόμματος, κάνοντας λόγο για την παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Την ίδια ώρα όμως παραμένουν ανοιχτά αρκετά μέτωπα, με την ακρίβεια να αποτελεί ένα από τα βασικά αγκάθια για την κυβέρνηση στην πορεία προς τις κάλπες.
2: Με τον Πυρσό σε πρώτο πλάνο, η Νέα Δημοκρατία γιορτάζει σήμερα τα 52 γενεθλιά της, με φόντο όμως ένα πολιτικό τοπίο από το οποίο δεν λείπουν τα αγκάθια. Το εορταστικό βίντεο του κυβερνώντος κόμματος που κυκλοφορεί από το πρωί περιλαμβάνει όλους τους αρχηγούς του. Από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή έως τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο μήνυμά του, ο σημερινός πρωθυπουργός απευθύνεται σε κοινά όλων των πολιτικών χώρων.
7: Είμαστε περήφανοι για τις ιδέες, τις αξίες και τη διαδρομή μας που ξεκινούσε σαν σήμερα στις 4 Οκτωβρίου του 1974 με την ιδρυτική της διακήρυξη που υπογράφει.

0: γράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, να μας καλεί να υπηρετούμε το έθνος πέρα και πάνω από τις παλιές παραπλανητικές ταμπέλες της αριστεράς, της δεξιάς και του κέντρου.
1: Μήνυμα συσπήρωσης στέλνει με αφορμή τη σημερινή ημέρα ο Νίκος Δένδιας.
2: Η Νέα Δημοκρατία οφείλει να παραμείνει παράταξη του Πυρσού. Η μεγάλη λαϊκή παράταξη η οποία ταυτίζει το έθνος με τον λαόν, την πατρίδα με τους ανθρώπους της, την πολιτεία με τους πολίτες της.
1: Ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία την παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών.
3: Η Νέα Δημοκρατία δεν άντεξε 52 χρόνια απλώς επειδή έχει βαθιές ρίζες. Άντεξε επειδή είχε πάντοτε το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Και αυτό είναι το δικό μας χρέος σήμερα. Να δώσουμε στους Έλληνες όχι ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική.
1: Η πολιτική συγκυρία, ωστόσο, έχει πολλά και ποικίλα προβλήματα για το κυβέρνον κόμμα. Η ακρίβεια απλή την κέρια την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι πολίτες περιμένουν περισσότερα από την κυβέρνηση και δεν πείθονται ότι πρόκειται αποκλειστικά και μόνον για ένα εισαγόμενο πρόβλημα.
4: Εμείς αυτό το οποίο ψάχνουμε είναι δημοσιονομικό χώρο. Επιδιώκουμε να έχουμε χώρο για να δούμε μετά την πολιτική. Μα, δεν είναι προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας το να βρεθεί ευρωπαϊκός χώρος. Είναι εθνική προσπάθεια. Προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολίτες.
1: Έτερο αγκάθι για την κυβέρνηση αποτελούν τα λεγόμενα φάλτσα στελεχών της που πυροδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση και δυσαρεστούν τους πολίτες. Η κυβέρνηση αποκρούει τις κατηγορίες περί αλαζονίας και μιλά για αποσπασματική αναπαραγωγή δηλώσεων.
5: Αν ακούσετε τη συνολική τοποθέτηση των ανθρώπων αυτών, κάθε άλλο παρά έλλειψη κατανόησης της πραγματικότητας. Οι Έλληνες πολίτες, δεν θα μιλήσω για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί όλες αυτές οι κρίσεις δεν είναι μόνο ελληνικές, βιώνουν μια πρωτοφανή κατάσταση αλλεπάλληλων κρίσεων. Άρα πρόβλημα προφανώς υπάρχει.
1: Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία έχει να αντιμετωπίσει και τον αυξημένο ανταγωνισμό στο χώρο της κεντροδεξιάς. Με νέο αιχμηρό βίντεο, ο Αντώνης Σαμαράς αμφισβητεί την πολιτική φυσιογνωμία της Νέας Δημοκρατίας.
6: Ξέρεις κάτι, αυτούς τους πήρε το ποτάμι. Και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να τον μπαζώσουν.
1: Η Νέα Δημοκρατία θα γιορτάσει τα γενέθλιά της το απόγευμα της Δευτέρας και όλα τα βλέμματα θα πέσουν στις παρουσίες αλλά και στις απουσίες.
7: Μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού και με ξεκάθαρα μηνύματα αναμένει η Αθήνα την τρέχουσα εβδομάδα με την άφιξη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Συνδεόμαστε με τον Στέργιο Γιαμπάκα και τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, Νίκο Νανούρη. Να ξεκινήσω με σένα, Στέργιο, για να δούμε ποια είναι η ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο.
8: Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας έρχεται στην ελληνική πρωτεύουσα με μια βαριά ατζέντα. Άμυνα, περιφερειακή και ενεργειακή ασφάλεια είναι τα θέματα που είναι υψηλότερα στην ατζέντα του έναντι των υπολείπων και στο φόντο υπάρχει και η επιστροφή της Τουρκίας στη στρατηγική των προκλήσεων. Ας δούμε ποια είναι τα βασικότερα θέματα της ατζέντας της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Αρχικά, οι εξελίξεις στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιθυμούν τη διατήρηση της σταθερότητας. Στην εξίσωση μπαίνει το λεγόμενο σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και Αμερική συμφωνούν στην ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης αυτού του σχήματος. Η Αθήνα αναμένει από την επίσκεψη Ρούμπιο την επαναβεβαίωση του στρατηγικού της ρόλου στην Ανατολική Μεσόγειο. Επόμενο θέμα. Οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Από μόνη της η επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στην άλλη όχθη του Αιγαίου. Δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη επίσκεψή του στην Άγκυρα. Η Αθήνα αναμένεται να περιγράψει στην αμερικανική πλευρά τις τελευταίες τουρκικές προκλήσεις και θα επαναλάβει την πάγια ελληνική θέση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Τρίτο βασικό θέμα, η ενέργεια. Εδώ κυρίαρχη θέση κατέχει ο κάθετος διάδρομος, ένα έργο που αναβαθμίζει τον ενεργειακό αλλά και γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας με τη μεταφορά αμερικανικού LNG από τη χώρα μας προς τα Βαλκάνια, την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Θα συζητηθούν επίσης οι γεωτρήσεις των αμερικανικών κολοσσών Exxon Mobil και Chevron για την έρευνα υδρογόνων ανθράκων στο Ιόνιο και νότια της Κρήτης. Βεβαίως στο επίκεντρο θα βρεθεί και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρο-Αθηνά.
7: Νίκο, τώρα είπαμε ότι στην ατζέντα θα βρεθούν τα ελληνοτουρκικά. Τι λένε στην Τουρκία για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και αν περιμένει κάτι η Άγκυρα?
9: Αθήνα είναι στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η επικειμένη επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και στην Τουρκία διαβάζουν ότι στη συγκεκριμένη επίσκεψη η Αθήνα προσπαθεί να εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των επαφών που θα έχει με τον Μάρκο Ρούμπιο προκειμένου οι Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν άμεση εμπλοκή στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θεωρούν εδώ ότι η Ελλάδα μετά τη Γαλλία προσπαθεί να εμπλέξουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες για το συγκεκριμένο έργο για το οποίο η Άγκυρα έχει θέσει τις ενστάσεις της. Την ίδια ώρα θεωρούν ότι με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο. Η Ελλάδα προσπαθεί να έχει μια πιο άμεση επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ. Mm-hmm. Με δεδομένο, λένε εδώ, την καλή σχέση που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο. Θεωρούν επίσης αυτονόητο ότι θα μπουν στην ατζέντα οι ελληνοτουρκικές σχέσεις λόγω και της έντασης που παρατηρήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επίπεδο ρητορικής. Ωστόσο, ένα θέμα το οποίο βλέπουμε πολύ μεγάλη προσοχή στην Άγκυρα είναι και το θέμα των F-35. Αν θα συζητηθεί κάτι για τα F-35, η Ελλάδα είναι ήδη στο πρόγραμμα των F-35. Mm-hmm. Θα παραλάβει τουλάχιστον 20 F-35 τα επόμενα χρόνια, την ίδια ώρα που η Τουρκία ακόμη περιμένει το πράσινο φως από τις ΗΠΑ για την αγορά των μαχητικών πέμπτης γενιάς.
7: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο. Στο κόστος ζωής τώρα και στην ακρίβεια, συνεχίζουν οι αυξήσεις στην τιμή του καφέ, με τους καταναλωτές να περιορίζουν τις εξόδους τους και να αναζητούν οικονομικότερες λύσεις. Όλο ένα και περισσότεροι επιλέγουν πλέον να φτιάχνουν το ρόφημα στο σπίτι, προσπαθώντας έτσι να κρατήσουν την αγαπημένη τους συνήθεια, χωρίς να επιβαρύνουν περισσότερο το πορτοφόλι τους.
10: Μία ακόμα γουλιά καφέ φέρνει μία ακόμα πίκρα στην τσέπη. Ο καφές, η καθημερινή συνήθεια εκατομμυρίων καταναλωτών, γίνεται όλο ένα και πιο ακριβή υπόθεση. Πιέζει τα νοικοκυριά και οδηγεί πολλούς σε περικοπές.
11: Εκεί που έπινα δύο φορές τη βδομάδα έξω, σαν βόλτα, με τα παιδιά μου, με τον άντρα μου και αυτά, τώρα θα βγω ούτε και μία φορά τη βδομάδα.
12: Έχει πάρει μια ανωδική τάση, πιστεύω, στο takeaway κατά κύριο λόγο.
10: Χαρακτηριστικό είναι ότι το 50% των καταναλωτών, δηλαδή ένα στους δύο, δηλώνει πως μειώνει την κατανάλωση καφέ εκτός σπιτιού. Πιο συγκεκριμένα, το 43% υποστηρίζει ότι πηγαίνει στην καφετέρια μία με δύο φορές την εβδομάδα. Οι 9 στους 10 επιλέγουν καφετέριες, ενώ το 44% επιλέγει αλυσίδες που προσφέρουν καφέ στο χέρι.
13: Στο σπίτι, ναι. Πάντα. Φίλτρο και ελληνικό σπίτι.
14: Αντιλαμβάνομαι ότι έχει αυξηθεί η τιμή του καφέ γενικά και ότι είναι πιο ακριβό το κόστος, αλλά ανάλογα το πόσους καφέδες πίνεις καθημερινά, αναλόγως νομίζω θα υποστείς και τα οικονομικά βάρη, την οικονομική επιβάρυνση.
10: Καθώς οι επισκέψεις σε καταστήματα περιορίζονται, αυξάνεται η κατανάλωση στο σπίτι. Ο τζίρος του καφέ στα σούπερ μάρκετ καταγράφει αύξηση 11%.
15: Οι τιμές έχουν ξεφύγει. Οι διεθνείς τιμές εννοώ. Ενώ είχαμε μία εξορθολόγηση των τιμών, το τελευταίο διάστημα βλέπουμε πάλι να τραβάει την ανηφόρα.
10: Παρά τις πιέσεις, ο καφές παραμένει μία από τις ισχυρότερες κατηγορίες της αγοράς. Στο σούπερ μάρκετ βρίσκεται στην τρίτη θέση σε συνολικό τζίρο, πίσω από το τυρί και το γάλα. Σε επίπεδο κατηγοριών, ο ελληνικός καφές παραμένει πρώτος σε πωλήσεις, με αύξηση 35,7%.
16: Φτιάχνω στο σπίτι. Μου βγαίνει πολύ πιο οικονομικό.
17: Όπως λένε οι καταναλωτές, η σημαντική αύξηση στη τιμή του καφέ τους οδηγεί να περιορίζουν τις ποσότητες που αγοράζουν, προκειμένου να εξοικονομήσουν χρήματα.
10: Παρόλο που ο καφές παραμένει σταθερή αξία για τον Έλληνα καταναλωτή, αυτό που αλλάζει είναι ο τρόπος κατανάλωσης, με όλο και περισσότερους να περιορίζουν τις εξόδους και να επιλέγουν να τον απολαμβάνουν στο σπίτι.
7: Να αλλάξουμε θέμα. Δραματική είναι η κατάσταση στην Κρήτη για τέταρτο 24ωρο μετά το σαρωτικό πέρασμα της Θεομηνίας, καθώς περίπου 2.500 κάτοικοι παραμένουν χωρίς νερό στην ευρύτερη περιοχή του Ρεθύμνου. Ενώ στο Λασίθι οι αγρότες είδαν τις καλλιέργειές τους να χάνονται. Ποτάμια και ρέματα υπερχείλησαν, ανυπολόγιστες οι καταστροφές σε πολλούς οικισμούς, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους.
18: Γιατί μας το έκαναν αυτό ο Θεός. Αυτό το πράγμα, εγώ στα χρόνια που είμαι, 90 χρονών, δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα.
19: Με λόγια γεμάτα απόγνωση, μια 90χρονη γυναίκα από τα Ζωνιανά της Κρήτης περιγράφει τις δύσκολες ώρες που έζησε το χωριό, το οποίο βρέθηκε στο επίκεντρο της σφοδρής κακοκαιρίας.
18: Τι να πω, παιδί μου. Ήρθαμε σε απελπισία, ήρθαμε. Θα χαθούμε.
19: Η Κρήτη μετρά τις πληγές της. Τρεις ημέρες ακραίων καιρικών φαινομένων άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, δρόμους κομμένους στα δύο, κατολισθήσεις, κατεστραμμένες υποδομές και ανθρώπους που μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τις περιουσίες τους να βυθίζονται στη λάσπη. Ηράκλειο Ρέθυμνο και Άγιος Νικόλαος βρέθηκαν στο επίκεντρο της Θεομηνίας. Στα Ζωνιανά οι καταστροφές είναι ανυπολόγιστες. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ορμητικούς χυμάρους, καθώς τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν από τα ορεινά, παρασύροντας λάσπη, πέτρες και φερτά υλικά μέσα στο χωριό και στα σπίτια. Πάνω από 30 κάτοικοι χρειάστηκαν να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους, ενώ Ζωνιανά, λιβάδια και κράνα έμειναν χωρίς υδροδότηση, επηρεάζοντας περίπου 2.500 ανθρώπους. Η κακοκαιρία χτύπησε με σφοδρότητα την Ιερά Πέτρα. Φέρμα, Αγία Φωτιά, Αχλιά, Κατσουράς και Μακρύς Γυαλός βρέθηκαν μέσα σε λίγες ώρες αντιμέτωποι με ποταμιά λάσπης και τεράστιους όγκους φερτών υλικών. Οι δρόμοι κόπηκαν στα δύο, αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν, σπίτια και αυλές πλημμύρισαν, ενώ πέτρες αποκολλήθηκαν και μία από αυτές έπεσε επάνω σε διερχόμενο όχημα.
20: Εύχομαι σε κανένα να μην το τύχει, να μην το τύχει. Το καλό είναι ότι άκουσα τις φωνές των ανθρώπων που είδαν το βράχο να ξεκολλάει από τα φρένο. Αυτό τα έσωσε. Αλλιώς θα είμαι πλακτός ο βράχος.
19: Τουλάχιστον 20 άνθρωποι χρειάστηκαν να απεγκλωβιστούν από οχήματα που παγιδεύτηκαν στα αρμητικά νερά, ενώ 4 άτομα παρελήφθησαν από πλατό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Μακρύ Γυαλού Ιερά Πετράς. Βιβλική καταστροφή και σε αγροτικές εκτάσεις στο Λασίθι. Χωράφια και καλλιέργειες βρέθηκαν μέσα σε λίγη ώρα κάτω από τα νερά με τις εικόνες να αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής. Τα ορμητικά νερά κάλυψαν τα πάντα στο πέρασμά τους, ενώ οι αγροτικοί δρόμοι σε πολλά σημεία δεν είναι πλέον προσβάσιμοι. Σε Χερσόνησο και Μήνου Απεδιάδας καταγράφηκαν ζημιές κυρίως στο αγροτικό και δημοτικό οδικό δίκτυο. Πρανές, γεφύρια, τυχεία αντιστήριξης και δίκτυα ίδρυψης υπέστησαν ζημιές, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε σημεία της ακτογραμμής όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα. Και το καταστροφικό πέρασμα της πρωτοφανούς κακοκαιρίας άφησε πίσω του ανυπολόγιστες ζημιές και σε άλλες περιοχές του νησιού. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 101 απεγκλωβισμοί, ενώ σε πολλά σημεία οι κάτοικοι δεν έχουν νερό και ρεύμα. Οι κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να σώσουν τις περιουσίες και τον τόπο τους.
7: Απευθείας στην Κρήτη και στον ανταποκριτή μας Μάνο Τριγώνη. Μάνο, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, είναι σε απόγνωση οι κάτοικοι. Ενώ τώρα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο αναμένεται στις πληγήσεις περιοχές.
21: Ακριβώς, και με επικεφαλής τον Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Χρήστο Δήμα, αύριο το πρωί κλιμάκιο κυβερνητικό αναμένεται να έχει σύσκεψη με τοπικούς φορείς στην περιφέρεια Κρήτης, προκειμένου να γίνει η πρώτη εκτίμηση των καταστροφών, αλλά και οι τρόποι οι οποίοι αναμένεται να αποζημιώσουν τους ανθρώπους, τους παραγωγούς δηλαδή και τους κατοίκους και στους 4 νομούς του νησιού και συγκεκριμένα στις περιοχές που επλήγησαν από την καταστροφική αυτή θεομηνία που έπληξε το νησί. Αύριο λοιπόν στις το πρωί είναι προγραμματισμένη αυτή η σύσκεψη. Μάλιστα, ήδη έχει ενεργοποιηθεί και το πρόγραμμα Κοπέρνικος, το οποίο αναμένεται να χαρτογραφήσει τις περιοχές που έχουν πληγεί από τη θεομηνία. Να πούμε ότι και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, αλλά και στο Λασίθι, είναι ανυπολόγιστες οι ζημιές Αθηνά. Μάλιστα, και στο Ξυλόσκαλο των Χανίων, το νερό που έπεσε ξεπέρασε τα 91 χιλιοστά. Το υψηλότερο σε επίπεδο Κρήτης, ενώ ο Μυλοπότας μετρά ακόμα τις πληγές του στα Ζωνιανά, καθώς γέφυρες, αγροτικοί δρόμοι και ριάκια κόπηκαν σχεδόν στα δύο μετά το καταστροφικό πέρασμα της κακοκαιρίας. Στην Ιερά Πέτρα συνεχίζονται τα προβλήματα στην περιοχή Φέρμα, με τους δρόμους να έχουν αποκοπεί και περιοχές να έχουν αποκλειστεί. Ήχησε ξανά το 112 στην περιοχή του Αμαρίου, στο Ρέθυμνο, ενώ περιμένουμε να δούμε και τι θα δείξουν τα αποτελέσματα από το οροπέδιο του Λασιθίου, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πάνω από το 80% των γεωργικών καλλιεργειών έχουν καταστραφεί από τις ισχυρές νεροποντές που έμπληξαν το τελευταίο χρονικό, τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.
7: Τεράστιες οι καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο και αγροτοδασικές περιοχές. Έχουμε ενημέρωση, Μάνο, για τα σχολεία, αν θα ανοίξουν στις πληγήσεις περιοχές.
21: Περιμένουμε νεότερα, καθώς ήδη οι πληγήσεις περιοχές έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο Μυλοπόταμος συγκεκριμένα Αθηνά, σε αυτές τις περιοχές αναμένεται να μην λειτουργήσουν τα σχολεία, ενώ περιμένουμε να δούμε και τι θα αποφασιστεί στο Δήμο του Μαλεβιζίου, καθώς και εκεί υπάρχουν εκτεταμένες ζημιές από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή του Σάρχου.
7: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω θερμά, Μάνο. Τώρα στο μετεωρολόγο μας, τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Δημήτρη, είδαμε τεράστιο όγκο νερού στην Κρήτη μέσα σε λίγα 24 ώρα. Να δούμε λίγο τις περιοχές που ήταν και το επίκεντρο αυτών.
22: Όγκοι νερού οι οποίοι αντιστοιχούν στα ύψη περιοχής που σημειώνονται
0: σε όλο τον χρόνο στην Αθήνα και παραπάνω από αυτό. Στη Σαμαριά, στα Χανιά, 860 τόνο νερό αναστρέμα. Στην Αθήνα, κανονικά, όλο τον χρόνο πέφτουν περίπου 400 τόνο νερό αναστρέμα. Μιλάμε για διπλάσια ποσότητα βροχής από ό,τι πέφτει σε όλο τον χρόνο στην Αθήνα. Λοιπόν, και στα Ανόγια, στο Ρέθινο, πολύ μεγάλο ύψος βροχής, 680 τόνο νερό αναστρέμα περίπου έχουν πέσει από το απόγευμα της Τετάρτης, μέχρι και σήμερα. Πολύ μεγάλο όγκο νερού. Γενικότερα στα ορεινά, όπως και στο οροπέδιο Ασκήφου, στα Χανιά, 515 τόνοι νερού αναστρέμα έχουν πέσει από την Τετάρτη το απόγευμα μέχρι και τώρα, μέχρι και πριν λίγη ώρα. Και επίσης και στην περιοχή του Λασιθίου, στο οροπέδιο Λασιθίου, που έχουμε πολύ μεγάλες καταστροφές. Μεγάλο το ύψος βροχής, 431 τόνοι νερού αναστρέμα από το απόγευμα της Τετάρτης μέχρι και σήμερα.
7: Μάλιστα, να δούμε τώρα την εικόνα αυτή την ώρα. Εάν έχουν υποχωρήσει τα φαινόμενα ή τέλος πάντων πότε αναμένεται να υποχωρήσουν, γιατί βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι τραγική για τους ανθρώπους.
0: Ναι, λοιπόν, έχουμε καλά νέα. Σιγά σιγά έχουν αρχίσει ήδη να εξασθενούν τα φαινόμενα. Περιορίζονται αυτή την ώρα κυρίως στην περιοχή του Ρεθύμνου και λιγότερο και στο Ηράκλειο. Στα Χανιά, πολύ πολύ λίγα τα φαινόμενα. Στο Λασίθι έχει βελτιωθεί ήδη ο καιρός γενικότερα.
7: Τοπικής φύσεως, αν καταλαβαίνω καλά.
0: Τοπικής φύσεως και αρκετά πιο ήπια από ό,τι ήταν όλες αυτές τις μέρες. Τώρα, τις επόμενες ώρες αναμένεται περαιτέρω εξασθένιση των φαινομένων και αύριο θα είναι ο καιρός πολύ βελτιωμένος σχέση με τις προηγούμενες μέρες. Ελάχιστα φαινόμενα, πολύ καλύτερος ο καιρός. Τελειώνει αυτό το μαρτύριο για την Κρήτη σε μια πολύ πολύ σοβαρή κακοκαιρία, μια από τις χειρότερες κακοκαιρίες της τελευταίας δεκαετίας για την Κρήτη.
7: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Και εμείς να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις που πλήττουν διαρκώς πολιτικές υποδομές. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαμηνύει ότι το Κίεβο απαντά με μια νέα στοχευμένη στρατηγική πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια με σκοπό την παράλυση της οικονομίας του Κρεμλίνου. Την ίδια στιγμή, οι Ρώσοι στρατιώτες, εχμάλωτοι του στρατού της Ουκρανίας, καταγγέλνουν ότι αφέθηκαν αβοήθητοι από τη Μόσχα στο ουκρανικό έδαφος.
2: Με τη Μόσχα να επικεντρώνει τα πυρά της σε πολιτικούς στόχους και κρίσιμες υποδομές της Ουκρανίας, ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι διαμηνύει ότι το Κίεβο περνά στην αντεπίθεση, στοχεύοντας πλέον ανοιχτά τη ρωσική οικονομία. Οι πυραυλικές επιθέσεις και τα πλήγματα με ντρόουνς της Μόσχας προκαλούν εκτεταμένες καταστροφές σε μη στρατιωτικές δομές και αφήνουν εκατομμύρια πολίτες χωρίς βασικές υποδομές.
22: Attacks on key infrastructure in the city. In recent days, strikes by Moscow have hit two key bridges connecting Kiev neighborhoods across the Dnieper River.
2: Ο Ουκρανός πρόεδρος τονίζει ότι το Κίεβο διευρύνει το φάσμα των επιθέσεών του και αλλάζει στρατηγική με σαφή στόχο πλέον να πλήξει τη ρωσική οικονομία.
23: We have to respond in any way with their attacks on our energy. We have to respond on their energy. First of all, oil refineries, etc. What gives money them for this war?
2: Ο Ζελένσκι δηλώνει ότι οι ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν στα χέρια τους έγγραφα που δείχνουν ότι ο Ρώσος πρόεδρος έχει δώσει εντολή για επιθέσεις σε ένα πολύ ευρύτερο φάσμα μη στρατιωτικών στόχων.
23: And we know that they allow them attack infrastructure, yes, logistic, and especially to attack in the cities, in the villages, everywhere, roads, schools, hospitals.
2: Ο ίδιος ο Πούτιν έχει παραδεχθεί ότι οι ουκρανικές επιθέσεις έχουν πλήξει τη ρωσική οικονομία.
24: Начали наносить по НПЗ и прямо объявили цель нанести ущерб нашей экономике. Добились цели частично. Потому что где-то по нашим оценкам это примерно 1% ВВП мы потеряли.
2: Ρώσοι στρατιώτες εχμάλωτοι των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων καταγγέλουν ότι οι διοικητές τους τους εγκατέλειψαν χωρίς τροφή και νερό στο ουκρανικό μέτωπο.
25: Мы сдались в плен третьему армейскому корпусу. Мы не хотели умирать напрасно.
26: У нас там один умер, блядь, обезвоживание, ёпта.
25: Нам приходилось пить собственную мочу.
27: Какие вы делали с бульончиком?
2: Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τρίτο σώμα στρατού της Ουκρανίας εμφανίζονται 50 Ρώσοι εχμάλωτοι οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είχαν μείνει χωρίς τρόφιμα, νερό και ιατρική περίθαλψη.
28: Разрешите замкомандира 3-й штурмовой роты 283-го полка на собственном примере расскажу, что я потерял за полгода более 60 килограмм.
29: Конечно, питание, которое получаем здесь,
1: Оно отличается лучшую сторону того питания, которое было у нас на базе.
2: Στο Κίεβο βρίσκεται ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μέρτς, συνοδευόμενος από επικεφαλής γερμανικών εταιριών της αμυντικής βιομηχανίας, σε μια ένδειξη υποστήριξης προς τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι.
7: Στους δρόμους, χιλιάδες διαδηλωτές στην Ισπανία που διαμαρτύρονται για τη στεγαστική κρίση. Η κοινωνική οργή, Σπύρο Μουζακίτη, έχει πυροδοτήσει και πολιτική κρίση, με το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών να είναι ορατό.
2: Οι διαδηλωτές παραμένουν στην Puerta del Sol στην Μαδρίτη. Βλέπουμε ότι έχουν κατασκηνώσει στην εμβληματική πλατεία, απαιτώντας λύσεις στην στεγαστική κρίση που πλήττει την Ισπανία. Οι διαμαρτυρόμενοι δηλώνουν αποφασισμένοι να εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους τις επόμενες μέρες, καλώντας μάλιστα και σε γενική απεργία. Όλα αυτά συμβαίνουν μετά τον μπλόκο των έκτακτων κυβερνητικών μέτρων για τη στέγαση από το Ισπανικό Κοινοβούλιο. Εξέλιξη που αποτελεί βαρύ πλήγμα για την κυβέρνηση μειοψηφίας του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ. Η καταψήφιση των μεταρρυθμίσεων έχει φέρει τον Σάντσεθ σε εξαιρετικά δεινή θέση, ενώ ήδη υπάρχουν Αθηνά σενάρια για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες. Ισπανικά δημοσιεύματα μάλιστα δεν αποκλείουν την διενέργεια πρόωρων εκλογών εντός του Νοεμβρίου, καθώς ο Ισπανός Πρωθυπουργός ζυγίζει τις επόμενες κινήσεις του απέναντι στο αδιέξοδο στο οποίο έχει βρεθεί.
7: Μάλιστα, υποπίεση ο Πρωθυπουργός και βλέπουμε ανυποχώρητοι οι διαδηλωτές. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Εντός συνόρων, επιφυλάξεις μέχρι και την τελευταία στιγμή φέρεται να είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την κατάθεση του υπνοθεραπευτή, τόσο για το οικονομικό κόστος, όσο και για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Ο μάρτυρας κατέθεσε επιπλέον για τα όσα προηγήθηκαν της θεραπείας, την επικοινωνία του με τη γιατρό και την επίμαχη φωτογραφία με τον Μαζωνάκη στο ιατρικό κρεβάτι. Η κατάθεση του υπνοθεραπευτή πάντως αντικρούει τους ισχυρισμούς της γιατρού.
3: Κυκλοθυμικό με ενδιασμούς για το υψηλό κόστος της πλασμαφαίρεσης χαρακτήρισε το Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπνοθεραπευτής που μεσολάβησε στη γνωριμία του τραγουδιστή με την προφυλακισμένη γιατρό. Όπως κατέθεσε στον ανακριτή, ενώ αρχικά είχε συμφωνήσει να υποβληθεί στη θεραπεία, στη συνέχεια φέρεται να άλλαξε γνώμη.
2: Στο τηλέφωνο της Δευτέρας, ο Μαζωνάκης δέχτηκε χωρίς καμία αντίρρηση τη θεραπεία και το κόστος της. Την Τρίτη, η γιατρός μου είχε προωθήσει ένα μήνυμα του Μαζωνάκη ότι άλλαξε γνώμη και θα πήγαινε μόνο για υδροθεραπεία λόγω του κόστους της πλασμαφαίρεσης. Συγκεκριμένα ανέφερε «Δεν είμαι εδώ για να δίνω 3 και 6 χιλιάρικα, θα έρθω για υδροθεραπεία». Έτσι επιβεβαιώθηκε και ότι ήταν κυκλοθυμικός, όπως μου είχε πει και η κυρία.
3: Μου κακοφάνηκε όταν είδα το Γιώργο Μαζωνάκη με κλειστά μάτια και το πόδι του πεσμένο, ισχυρίστηκε στον ανακριτή ο Νάσος Κομιανός για την επίμαχη φωτογραφία με τον τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης.
2: Έλαβα και ένα μήνυμα με μια φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο.
4: Δεν θα εκπλαγώ καθόλου εάν έχουμε και νέες διώξεις.
3: Μόλις ενημερώθηκε από τη γιατρό ότι ο Μαζωνάκης έχει πάθει ανακοπή, ο υπνοθεραπευτής επικοινώνησε μέσω μηνυμάτων με τη γιατρό και τη ρώτησε γιατί τον άφησαν ασυνόδευτο στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
2: Τη ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτησα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου. Στη γιατρό έστειλα ένα SMS όπου της ανέφερα ότι τη Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είπε ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά έριξαν την πίεση. Μου απάντησε με μήνυμα ότι ναι, συμβαίνει.
3: Ως έναν εγκάρδιο και υγιή άνθρωπο με καθαρό βλέμμα που του φάνηκε ότι υποφέρει συναισθηματικά και ήθελε να αποτοξινωθεί, περιέγραψε στην κατάθεσή του 62χρονος τον τραγουδιστή.
2: Ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς ανθρώπου. Μου ανέφερε ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπείες στο ιατρείο της κυρίας. Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι μαζί της και με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω. Το έκανα και της είπα ότι ο Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί.
5: Κάνει ένα τεράστιο και ολέθριο λάθος εμένα και εκεί είναι το ζητούμενο ανάμεσα στην έκθεση και στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Λέει ότι όταν τον είδα ήταν αποπροσανατολισμένος. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις έναν άνθρωπο στον οποίο οφείλεις να προσφέρεις βοήθεια.
3: Παράλληλα, ο υπνοθεραπευτής και οι γιατρός επιδίδονται σε ένα πινκ-πονγκ αντικρουόμενων ισχυρισμών, τόσο για το γεγονός ότι δεν συνοδεύτηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ασθενοφόρο, όσο και για την επίμαχη φωτογραφία που η γιατρός έστειλε στο κινητό του.
7: Ένα ζωώδες περιστατικό βίας σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Νέα Ιωνία, με μια 54χρονη οδηγό ταξί να καταγγέλει πως επιβάτης τη δάγκωσε στο δεξί αυτή με αποτέλεσμα να τη το κόψει. Αφορμή φέρεται να ήταν το γεγονός ότι δεν λειτουργούσε το μηχάνημα πληρωμής.
19: Κούρσα τρόμου είχε η 54χρονη οδηγός ταξί. Ο πελάτης τη δάγκωσε στο αυτή και την κυνηγούσε ακόμη και έξω από το όχημα γιατί δεν λειτουργούσε το POS.
6: Όλο αυτό εδώ πέρα έσταζε από αίματα. Γι' αυτό εκεί συμπέραν ότι την έχει δαγκώσει με το στόμα και δεν... όλος ο κόσμος φοβόταν για το μαχαίρι. Αλλά μάλλον ήταν με το στόμα γιατί δεν βρήκαν τίποτα.
19: Όλα συνέβησαν όταν η οδηγός ταξί πήρε κούρσα έναν 35χρονο. Όταν έφτασαν στον προορισμό, ο άνδρας ζήτησε να πληρώσει με κάρτα. Όμως το μηχάνημα είχε κολλήσει. Πελάτης και οδηγός λογομάχησαν έντονα, με τον πρώτο να αρχίσει να δαγκώνει με μανία την οδηγό στο πρόσωπο και να τη σκόψει το αυτί.
8: Βγήκε, ήρθε μια γυναίκα με ταξί που οδηγούσε και ότι ο πελάτης που είχε τη συντάγκωσε αυτή και τη χτύπαγε. Και βγήκε έξω η γυναίκα και άρχισε και φώναζε.
19: Η γυναίκα μέσα στα αίματα βγήκε από το όχημα και άρχισε να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια. Ο 35χρονος συνέχισε να την καταδιώκει ακόμα και στο δρόμο, ενώ οι φωνές της ξεσήκωσαν ολόκληρη τη γειτονιά. Οι περιγραφές όσων βρέθηκαν μπροστά στο πρωτοφανές περιστατικό είναι σοκαριστικές.
9: Γεια τον Αλίτη! Τον Αλίτη!
6: Ήταν σε αμόκ τελείως, δηλαδή βγήκε, έτρεξε, πήγε εκεί απέναντι. Ήταν σε, δεν ήξερε τι έκλαιγε, την είχαν πέσει πάνω σε ανθρώπους και την είχαν στον ώμο της. Ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση.
19: Μάλιστα, ένας από τους περαστικούς ακινητοποίησε το δράστη και με τη βοήθεια και άλλων πολιτών τον συγκράτησαν μέχρι να φτάσει η αστυνομία.
11: Με τη βοήθεια των περίκων κλήθηκε άμεσα στο σημείο η αστυνομία αλλά και το ΕΚΑΒ. 54χρονη οδηγός ταξί διακομίστηκε στο νοσοκομείο Ελπής, όπου εκεί οι γιατροί της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες.
12: Απλά το ταξί, το οδηγός ταξί. Είναι εκτεθειμένος, είναι στη φύση του επαγγέλματος, δυστυχώς. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, ειδικά όταν είναι νύχτα σε απομακρυσμένες περιοχές, κατά καιρούς υπάρχουν κρούσματα τέτοιου είδους. Δεν είναι ο κανόνας, υπάρχουν οι πιθανότητες, παίζουμε με την τύχη να μην πέσει μπροστά μας κάποιο τέτοιο περιστατικό.
19: Ο 35χρονος συνελήφθη από τις αρχές, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή.
7: Τραγωδία στην Καβάλα με δύο νεκρούς μετά από σύγκρουση δικύκλου με ηλεκτρικό πατίνι. Βασιλεία Μανοπούλου, τι συνέβη?
13: Και άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο ουσιαστικά με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Καβάλα. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με τη μηχανή, με αποτέλεσμα και οι δύο αναβάτες να εξενδονιστούν αρκετά μέτρα μακριά. Οι δύο διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Καβάλα, εκεί ο 34χρονος οδηγός της μηχανής κατέληξε. Ενώ για τον αναβάτη του πατινιού, οι γιατροί έκαναν ό,τι μπορούσαν, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο δυστυχώς κατέληξε καθώς υπέκυψε στα τραύματά του. Τώρα, ουσιαστικά, το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα της Καβάλας διερευνά τα αίτια του φωνικού τροχαίου.
7: Να σε ευχαριστήσω, Βασιλεία. Στο αστυνομικό δελτίο και στο Μενίδη είχαμε περιστατικό με πυροβολισμούς εναντίον αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο. Τι εξετάζουν οι αρχές, θα μας πει η Μαρίζα Λιναρδάτου.
14: Όλα συνέβησαν Αθηνά στις 3 τα ξημερώματα στο Μενίδη, στην οδό Βαρδουσίων. Όταν λοιπόν άγνωστοι άνοιξαν πυρ, πυροβόλησαν 3 φορές με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 26χρονος σε διερχόμενο όχημα. Τότε λοιπόν έσπασαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών και τα τζάμια του αυτοκινήτου, πέρασαν οι σφαίρες στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Μάλιστα λοιπόν, όταν έφτασε το ΕΚΑΒ, διακομίστηκε ο νεαρός στο νοσοκομείο κάτω, που και υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, όπως μαθαίνουμε. Να σου πω λοιπόν ότι στο σημείο έφτασε και η αστυνομία και απέκλεισε το σημείο, εντοπίστηκαν και 4 κάλικες. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Μάλιστα, συλλέγουν οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, καταθέσεις από το σημείο, καθώς και βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο θα βοηθήσει και στην εξέλιξη αυτής της έρευνας. Αθηνά.
7: Μαρίζα, να σε ευχαριστήσω. Η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπεται σε νέο όπλο στα χέρια των απατεώνων. Κλωνοποιούν φωνές, υποδίωτες συγγενείς ή ακόμη και αστυνομικούς και ζητούν χρήματα από τα θύματα τους, όπως στην πρόσφατη περίπτωση με την απαγωγή 70χρονη στην Τρίπολη. Με ένα σύντομο τηλεφώνημα μπορούν να αποσπάσουν δείγμα φωνής και στη συνέχεια να το επεξεργαστούν ψηφιακά, με την αστυνομία να εφιστά την προσοχή των πολιτών.
3: Επιτίδη με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και υποδιόμενοι τους αστυνομικούς απήγαγαν 70χρονοι στην Τρίπολη και τις απέσπασαν 40.000 ευρώ.
0: Έχουν να κάνουμε με οργανωμένο έγκλημα ουσιαστικά, κυρία Δουτσά, το οποίο κινείται και στο ψηφιακό και στο φυσικό περιβάλλον, στο υβριδικό περιβάλλον.
3: Αυτή δεν είναι η μοναδική περίπτωση που οι απατεώνες επιστρατεύουν το AI και εξαπατούν τους πολίτες, μιμούμενοι ακόμα και τις φωνές συγγενικών τους προσώπων. Αρχικά ο πολίτης δέχεται παραπλανητική τηλεφωνική κλίση, ακόμα και με πρόσχημα ότι πρόκειται για λάθος. Καταγράφουν τη φωνή για να αποσπάσουν δείγμα. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η φωνή περνά από τεχνική επεξεργασία, ανάλογα με το εφάνταστο σενάριο που έχουν σκεφτεί οι επιτηδοί.
10: Η ίδια η φωνή της κόρης μου και η ηλικία της κόρης μου. Πώς γίνεται αυτό? Γι' αυτό εγώ την πάτησα και άρχισα να τρέμω και να στεναχωριέμαι.
3: Μετά το κόλπο είναι απλό. Με την κλωνοποιημένη φωνή επικοινωνούν με οικείο πρόσωπο και με πρόφαση ότι έχει ανάγκη ζητούν να δώσει χρήματα και τη μαλφή.
10: Ότι κάτι έπαθε η κόρη σου και είμαι η κόρη σου και είμαι στο νοσοκομείο κτλ. Την έβρισε και το κλείσε δύο φορές.
3: Οι δράστες χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα, όπως δήθεν τεχνική βλάβη, διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος, οικονομική εκκρεμότητα, επιστροφή χρημάτων ή ανάγκη άμεσου ελέγχου. Σκοπός τους είναι να κλέψουν τις φωνές των υποψήφιων θυμάτων.
15: Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκμεύσει κάποιες πληροφορίες και μέσα από αυτές προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα σύνδεσμο εμπιστοσύνης.
3: Η αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν δέχονται απρόσμενες τηλεφωνικές κλήσεις που ζητούν χρήματα, τη μαλφή ή άμεση μεταφορά αντικειμένων.
0: Θα πρέπει να τα αναφέρουμε τα περιστατικά και να τα καταγγέλουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Υπάρχει πλατφόρμα στο Gov που δεν χρειάζεται να μιλήσουμε με κανέναν αρμόδιο. Αντιλαμβάνεστε πώς το εννοώ.
3: Η ελληνική αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με οδηγίες προς τους πολίτες ότι αν αντιληφθούν ότι πρόκειται για απάτη, να διακόπτουν την επικοινωνία, να μην δίνουν προσωπικά ή και οικονομικά στοιχεία.
15: Οπότε σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να δίνουν τα στοιχεία τους, δεν πρέπει να ανοίγουν σε αυτούς τους ανθρώπους, κλείνουν το τηλέφωνο.
3: Παρότι ο αριθμός των μέχρι στιγμής καταγεγραμμένων περιστατικών είναι περιορισμένος, ωστόσο η ενημέρωση των πολιτών κρίνεται αναγκαία.
7: Το φθινόπωρο έφτασε και μαζί του ξεκινά και ο αντιγρυπικός εμβολιασμός, με τα φαρμακεία να διαθέτουν ήδη τα νέα τριδύναμα εμβόλια. Την ίδια ώρα και παρότι η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά, την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 27 νέα κρούσματα και 5 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου.
16: Κρυολόγημα, γρήπη, COVID-19 και άλλοι αναπνευστικοί ιοί έχουν μπει ήδη έντονα στην καθημερινότητά μας. Με τους ειδικούς να συνιστούν τον άμεσο εμβολιασμό των ευπαθών ομάδων.
17: Βέβαια, κάθε χρόνο το κάνουμε το αντιγρυπικό.
18: Νομίζω πιάνει, κάτι γίνεται. Και θα ρωτήσω τον γιατρό αν θα κάνει το ενισχυμένο.
20: Έρχονται όλοι άνω των 18 ετών κατευθείαν στο φαρμακείο, έχοντας τον άμκα τους. Να τονίσουμε ότι θα πρέπει να είναι υγιείς την περίοδο του που θα εμβολιαστούν. Η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή, παίρνει λίγα λεπτά, είναι ανώδυνο. Και εννοείται είναι και χωρίς καμία χρηματική
21: επιβάρυνση.
16: Μαζί με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες και την επιστροφή σε πιο κλειστούς χώρους, το φθινόπωρο σηματοδοτεί και την περίοδο κατά την οποία αυξάνονται οι λοιμώξεις του αναπνευστικού.
22: Αυτές οι κατηγορίες είναι οι κατηγορίες 60 ετών και άνω, τα παιδάκια από 6 μηνών μέχρι 5 χρονών και όσοι από 5 χρονών μέχρι 60 έχουν κάποια θέματα υγείας, χρόνια ως επιτοπλίστων.
29: Περίπου 300.000 εμβόλια αναμένεται να διατεθούν σταδιακά στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης για την περίοδο 2026-2027, ενώ μέχρι στιγμής έχει παραληφθεί περίπου το 50% των συνολικών ποσοτήτων.
30: Εδώ και 5 χρόνια μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος και ανασφάλιστος με το άμκα του να έρθει να κάνει το εμβόλιο, το αντιγρυπικό δωρεάν, δεν χρειάζεται δηλαδή να πάει στο γιατρό. Είναι κάτι εύκολο, δεν χρειάζεται κάποιο προγραμματισμό ούτε κάποια αναμονή. Έρχεται, δίνει το άμκα του, κάνει το εμβόλιο και φεύγει.
16: Την ίδια ώρα, ο ιός του Δυτικού Νείλου εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία με νέα κρούσματα να καταγράφονται στη χώρα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΗ, καταγράφηκαν 27 νέα κρούσματα, ενώ 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Στις περιοχές υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται Δήμοι της Αττικής και άλλων περιοχών της χώρας, με την επιδημιολογική επιτήρηση να συνεχίζεται, καθώς μολυνσμένα κουνούπια εξακολουθούν να καταγράφονται και μετά το τέλος του καλοκαιριού.
1: Είναι επίφοβα τα περισσότερα.
2: Ναι, πρέπει να προσέχουμε.
16: Παρά τις φθινοπορεινές συνθήκες, οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να συνεχίζουν να λαμβάνουν μέτρα προστασίας από τα κουνούπια.
7: 7 φοιτητές βίαζαν και 50 γνώριζαν αλλά σιώπησαν. Μια δυσόδη υπόθεση καταγγελίας ομαδικού βιασμού στο Ιδιωτικό Πανεπιστήμιο Κορνέλ στη Νέα Υόρκη έρχεται και πάλι στο φως, αναδεικνύοντας τις εγκληματικές πράξεις από τα μέλη αδελφότητας σε βάρος μιας φοιτήτριας. Η αρχική εσωτερική έρευνα χάδι σε βάρος των 7 ήταν ανεπαρκής και πλέον ο φάκελος με τα στοιχεία ανοίγει και πάλι. Την καταγγελία της νεαρής και την έκθεση του ιατροδικαστή που βρίσκεται πλέον στα χέρια της εισαγγελίας της Νέας Υόρκης.
4: Ένας ομαδικός βιασμός που έμεινε για χρόνια καλά κρυμμένος πίσω από τις βαριές πόρτες ενός υψηλού στάτους πανεπιστημίου προκαλεί τριγμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Jane Doe, πρώην φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κορνέλ, καταγγέλει ότι τον Οκτώβριο του 2024 ντοπαρίστηκε με κεταμίνη και υπέστη ομαδικό βιασμό από μέλη ιστορικής αδελφότητας.
5: New York's governor says the woman at the center of the Cornell University rape case was failed at every turn. The case was reopened after the woman filed a civil lawsuit last month, alleging she was drugged and raped by 7 men at a fraternity house in 2024.
4: Παρά τις σοβαρές καταγγελίες, η αρχική ποινική έρευνα μπήκε μυστηριωδώς στο αρχείο χωρίς την άσκηση διώξεων. Το Cornell χειρίστηκε την υπόθεση εσωτερικά μέσω διοικητικών κυρώσεων.
8: We don't have all the answers, but we are committed to investigating and finding the answers. Our community deserves.
4: Η σιωπή έσπασε τον Σεπτέμβριο, όταν το θύμα κατέθεσε αστική αγωγή κατά του Κορνέλ, της αδελφότητας και 7 φοιτητών, κατηγορώντας το Ίδρυμα για συγκάλυψη, αμέλεια και ανεπαρκή προστασία.
23: We as the campus community stand with victims of sexual violence.
4: Σύμφωνα με την καταγγελία της Jane Doe, το μοιραίο βράδυ παραβρέθηκε σε πάρτι όπου μέλη της αδελφότητας της παρήχαν αλκοόλ και την πίεσαν να καταναλώσει κεταμίνη. Στη συνέχεια, την έκλεισαν σε ένα δωμάτιο και τη βίασαν ομαδικά για ώρες.
24: The room strewn with garbage, discarded furniture, and there on the windowsill, a poster of a sorority class and a fentanyl test strip. The video obtained by ABC News was taken after Cornell suspended the frat.
4: Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης προχώρησε στον διορισμό της Γενικής Εισαγγελέως της Πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδικής εισαγγελέως για τη διερεύνηση των σοκαριστικών καταγγελιών.
25: Last night I signed an executive order appointing Attorney General Letitia James as special prosecutor in the sexual assault case at Cornell University.
4: Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ, μέλος της Elite Ivy League, αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο ακαδημαϊκής αριστείας από την ίδρυσή του το 1865 στη Νέα Υόρκη. Είναι διεθνώς ξακουστό για τα μεγάλα ακαδημαϊκά μυαλά του και τις σπουδαίες προσωπικότητες που έχουν φοιτήσει στις αίθουσές του.
26: I am Jane Doe and I think this is a movement that is meant to help bring light to the issues of women who has to deal with like sexual harassment or assault, both like harassment like mentally, physically, emotionally.
4: Το πρωτοφανές αυτό σκάνδαλο αμαυρίζει την εικόνα του ιστορικού πανεπιστημίου και κλειδωνίζει το κύρος του.
7: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Με θεαματικό τρόπο έπεσε η αυλαία του επετειακού Σπέτσες Μίνι Μάραθον 2026. Η 15η διοργάνωση στεύτηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς κορυφαίοι Έλληνες αθλητές αλλά και άτομα άλλων των ηλικιών έδωσαν δυναμικό παρόν σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού. Το μεγαλύτερο πολυαθλητικό γεγονός έκλεισε σήμερα με 2 δρομικά αγωνίσματα, διαφημίζοντας ξανά με τον καλύτερο τρόπο τις Σπέτσες και επιβεβαιώνοντας τη διεθνή του απήχηση.
27: Για 15η χρονιά το Mini Spetses Marathon ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η τελευταία ημέρα της επετειακής διοργάνωσης περιλάμβανε τα δρομικά αγωνίσματα των 5.000 μέτρων και των 25 χιλιόμετρων, με τους δρομείς να κάνουν το γύρο των Σπετσών.
28: Αρκετά απαιτητική διαδρομή.
0: Παρόλα αυτά, με τις παράτσεις μεγάλες αυξομοιώσεις, νομίζω ότι έκανα μια καλή επίδοση. Νομίζω το γεγονός ότι παράτσεις απαγορεύσεις των πλοίων, το γεγονός ότι μαζεύτηκε τόσο πολύ κόσμος, δείχνει ότι η διοργάνωση έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.
6: Είναι πολύ ωραία στις πέτσες, είναι γιορτινά. Ήρθαμε να κάνουμε την προπόνησή μας με την οικογένειά μας εδώ και με την κόρη μου. Να με βλέπει να τρέχω για να έχει και αυτή ένα κίνητρο στη συνέχεια της ζωής της.
27: Το Σπέτσες Μίνι Μάρθον για μία ακόμη χρονιά ένωσε τον κόσμο με άτομα όλων των ηλικιών να λαμβάνουν μέρος και τον γυραιότερο συμμετέχοντα να τερματίζει τα 25 χιλιόμετρα σε 1 ώρα και 50 λεπτά.
9: Είναι τρόπο ζωής το τρέξιμο για μένα. Πάντα θέλω τα δύσκολα.
27: Η διοργάνωση μεταμόρφωσε το νησί σε πυρήνα του αθλητικού τουρισμού, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και της τουριστικής ταυτότητας των Σπετσών.
10: Νίκη είναι συμμετοχή, ο πρωταθλητισμός είναι για λίγους, ο αθλητισμός όμως είναι για όλους.
27: Άνθρωποι της πολιτείας, του καλλιτεχνικού χώρου και όχι μόνο δώσαν δυναμικό παρόν σε αυτή τη γιορτή του αθλητισμού, με τις συμμετοχές του τριημέρου να ξεπερνούν τις 6.000.
11: Πολύ ωραία διαδρομή. Η διαδρομή είναι ο κύκλος του νησιού. Εξαιρετική διοργάνωση. Καιρός να αρχίσουμε όλοι.
12: Κάθε χρόνο, είναι η 10η χρονιά που ερχόμαστε. Περνάμε υπέροχα, μας αρέσει πολύ, διασκεδάζουμε, τρέχουμε.
13: Ασύλληπτος αγώνας, μοναδική διαδρομή, είναι η 4η φορά που την κάνω. Την έχω τρέξει, την έχω ποδηλατήσει, έχω κουτρουβαλήσει σε αυτήν.
27: Το Σπέτσες Μίνι Μάραθον για μία ακόμη χρονιά ένωσε τον κόσμο, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός αποτελεί χώρο συνάντησης, συμμετοχής και συμπερίληψης.
11: Στηρίζουμε αυτόν τον αγώνα τα 15 χρόνια, το Σπέτσες Μίνι Μάραθον, και νομίζω ότι είναι ό,τι πιο όμορφο και σαν δυνατό μήνυμα και σαν άτομο με αναπηρία, αλλά και για όλο τον κόσμο να έχουμε αυτή τη συμμετοχή από μικρά παιδιά μέχρι τους πιο μεγαλύτερους.
27: Από το 2011 μέχρι και σήμερα, το Mini Spetses Marathon δεν αποτελεί μόνο ένα πολυαθλητικό γεγονός, αλλά ένα θεσμό με διεθνή απήχηση και μια κοινότητα που κάθε χρόνο μεγαλώνει, διαφημίζοντας την Ελλάδα και προάγοντας το εφ' αγωνίζεστε.
7: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική σας ενημέρωση με τον Νίκο Μπουζέα και αμέσως μετά η αναλυτική πρόγνωση του καιρού με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου. Από όλους εμάς, δημοσιογράφους και τεχνικούς του Action 24, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να το πρωί.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

0: Καλησπέρα σας. Σε περίπου δύο ώρες θα γίνει η σέντρα στην κρίσιμη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στη Γερμανία του Jürgen Klopp. Η γαλανόλευκη υποδέχεται τα Panzer με στόχο τη νίκη που θα της εξασφαλίσει μία θέση στα προημιτελικά του Nations League.
1: Με την ψυχολογία στα ύψη αλλά και με ξεκάθαρο στόχο να συνεχίσει τη θετική της πορεία στο Nations League, η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη απόψε στις 10 παρατέταρτο. Η γαλανόλευκη έχει αφήσει ήδη το στίγμα της στον τεμπούτο της στη League A του Nations League. Μετά την νίκη με ανατροπή στη Σερβία και το ιστορικό διπλό στη Γερμανία, ακολούθησε η ισοπαλία με την Ολλανδία στην Τούμπα. Η Ελλάδα όμως κατάφερε να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου με 7 βαθμούς, ενώ ακολουθούν Ολλανδία και Γερμανία με 5 και 4 αντίστοιχα. Ο Γιοβάνοβιτς θα κληθεί να βρει αντικαταστάτη για τη θέση του Τζόλι στο αριστερό άκρο της επίθεσης, αφού αποχώρησε με τραυματισμό στο μάτς με τους Οράνια. Τη θέση του στη γαλανόλευκη αποστολή πήρε ο Πέλκας, ενώ διαθέσιμος είναι και ο Μασούρας που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με την Ολλανδία.
2: Νομίζω ότι ο κύριος Κλοπ προσπαθεί να δημιουργήσει μια ομάδα πάνω στα πλαίσια του στυλ που έχει ο ίδιος σαν προπονητής. Προσπαθεί να το, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρει. Δεν έχει ενδιαφέρον αύριο το παιχνίδι από όλες τις απόψεις και από την τακτική άποψη, γιατί είναι μια ομάδα που παίζει διαφορετικά από ό,τι έπαιζε τουλάχιστον σε αυτά τα τρία παιχνίδια από ό,τι έπαιζε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Η Γερμανία όμως έρχεται στη Θεσσαλονίκη με σημαντικές απουσίες. Ο Jürgen Klopp δεν θα υπολογίσει τις υπηρεσίες του Τζόσουα Κίμιχ, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Νίκο Σλότερμπεκ λόγω τραυματισμού στον Αστράγαλο.
3: Έχουν τώρα ένα πολύ υψηλό αμυντικό τακτικό επίπεδο. Έχουν τώρα πολλοί top παίκτες οι οποίοι μπορούν όλοι να σκοράρουν, παίζουν κυρίως σε μεγάλους συλλόγους και έχουν καταπληκτικές ηλικίες. Είναι νεαροί, 18, 19, 20 χρονών. Οι καλύτερες ηλικίες για να καθιερωθεί είναι μια καλή ομάδα και να μην ξεχάσουμε ότι ο Ότο τους οδήγησε στο Euro.
1: Τα προβλήματα όμως είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα για την Εθνική Γερμανίας, αφού η Τζαμάλ Μουσιάλα και Κάι Χάβερτς βρισκόντουσαν εκτός δράσης, ενώ το τελευταίο πλήγμα ακούει στο όνομα Σέρτζ Γκνάμπρι.
0: Στα χθεσινά παιχνίδια του Nations League, η Αγγλία ταπείνωσε την Κροατία με 7-0, με την ομάδα του Λούκα Μόντριτς να γνωρίζει την πιο βαριά ήττα στην ιστορία της. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Ισπανία κέρδισε με 3-1 την Τσεχία, επεκτείνοντας το μυθικό αίτητο σερί της στα 41 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Οι Άγγλοι ήταν καταιγιστικοί στη Ριέκα αφού διέσυραν με 7-0 την Κροατία και την υποχρέωσαν στη βαρύτερη ήττα στην ιστορία της. Το πάρτι των τριών λιονταριών άνοιξε ο Κέιν στο 8ο μόλις λεπτό, ενώ στο 21 ο Μπέλιγχαμ έδωσε αέρα δύο τερμάτων με τελείωμα από κοντά μετά την πάσα του Γκόρντον. Ο εξτρέμ της Μπαρτσελόνα ανέλαβε ρόλο σκόρερ και κάνει το 3-0 με κεφαλιά στο 31ο λεπτό, με τον Σάκα να παίρνει τη σκυτάλη στο 45 για το 4-0 μετά από ακόμα μια πάσα ακριβία του Μπέλιγχαμ. Ακολούθησε το δεύτερο γκολ του Κέιν στο 50ο λεπτό μετά από εξαιρετική συνεργασία.
4: Ο Άντερσον φτάνει στην περιοχή και γυρίζει την μπάλα. Κέιν 0-5 στο 53.
1: Ενώ ο Σάκα βρήκε και αυτός ξανά δίχτυα στο 68 μετά από το λάθος κρατικής άμυνας.
4: Σάκα 6-0.
1: Το πάρτι των Άγγλων ολοκλήρωσε ο Ρότζερς το 87, διαμορφώνοντας το τελικό 7-0. Η Ισπανία συνεχίζει ακάθεκτη αφού διεύρυνε το αίτητο σερί της στα 41 παιχνίδια μετά την νίκη της με 3-1 επί της Τσεχίας. Η ζωγραφιά του Γιαμάλ στο εκτό λεπτό ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ της αναμέτρησης, με τον εξτρέμ της Μπαρτσελόνα να βρίσκει δίχτυα για τρίτο συνεχόμενο μάτς με το εθνόσημο. Το 2-0 για τους Ισπανούς έκανε ο Ρόντρι, που πλάσερε από κοντινή απόσταση μετά από αδράνεια της άμυνας των Τσέχων. Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στο 69 με διαγώνιωση του Σλάμα, ωστόσο στο 85ο λεπτό έμειναν με λιγότερο παίκτη μετά την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα του Κρέιτσι. Ο Μερίνος Φράιξ το τρίποντο για τους Ισπανούς στο 89, παίρνοντας το rebound μετά τη χαμένη ευκαιρία του Μουνιώθ για το τελικό 3-1.
0: Διχασμένη παραμένει η ποδοσφαιρική Πορτογαλία μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της Εθνικής για τα παιχνίδια του Nations League. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ζόρζε Ζεσούς προσπαθεί να κρατήσει την ομάδα του συγκεντρωμένη στους αγώνες, όμως παίκτες και φίλαθλοι καλούνται συνεχώς να σχολιάσουν την απόφαση του 41χρονου Superstar.
1: Στα άκρα έχει φτάσει η κατάσταση στην Εθνική Πορτογαλίας με τη σχέση του Κριστιάνο Ρονάλντο και του προπονητή του Ζορζέ Ζεσούς να περνάει σοβαρή κρίση. Ο 41χρονος Superstar έχει αποχωρήσει από την Εθνική Πορτογαλίας μετά από απόφαση του Ομοσπονδιακού Τεχνικού να μην τον βάλει να αγωνιστεί κόντρα στην Νορβηγία. Μάλιστα, ο Ρονάλντο έκανε γνωστό πως θα αποκαλύψει εν καιρό τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε. Ο Πορτογάλος τεχνικός την ίδια ώρα αναγνωρίζει το τι έχει προσφέρει ο CR7 με το εθνόσημο, ωστόσο ξεκαθαρίζει πως κανείς δεν βρίσκεται πάνω από την ομάδα.
5: Cristo é um símbolo da seleção portuguesa, é um símbolo de Portugal, isso fica bem claro. Depois do jogo,
6: respondendo à pergunta depois do jogo, há muito tempo para se falar sobre isso.
1: Στο πλευρό του Ρονάλντο στάθηκε ο νέος αρχηγός της Πορτογαλίας, Μπρούνο Φερνάντες, ο οποίος έστειλε ηχηρό μήνυμα για τη θέση του Κριστιάνο στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.
7: Em relação ao Cris, eu tive uma conversa com o Cris, falei com ele também e acho que aquilo que eu lhe disse a ele e é o que eu repito aqui, o mais importante é que independentemente daquilo que aconteça, o Cris nunca deixará de ser o maior símbolo do da nossa seleção, o maior símbolo do nosso futebol e provavelmente, de certeza, o maior.
1: Παράλληλα, η κοινή γνώμη στην Πορτογαλία παραμένει διχασμένη. Άλλοι στηρίζουν την απόφαση του Ρονάλντο, άλλοι συμφωνούν με την άποψη του Ζεζούς.
8: Eu acho que é bocado falta de respeito com o jogador que nos meteu no mapa, por assim dizer, né? Deu muitos troféus na seleção. Na minha opinião, se não fosse ele, não tínhamos ganho nem metade do que ganhámos até hoje.
9: Como o Jorge Jesus diz, é uma pessoa que tem outro estatuto, mas tem que se habituar a que só entra quando o selecionador mandar.
1: Πρόκειται για μια προσωρινή ρήξη σχέσεων ή ακόμα και το τέλος του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Εθνική Πορτογαλίας. Ο ίδιος αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά, ενώ όλη η χώρα αναμένει τη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν.
0: Πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός επικράτησε το Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη με 78-68 για την Greek Basket League. Νωρίτερα, σε παράσταση για ένα ρόλο, εξελίχθηκε η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού Άκτορ με τους Πράσινους να διαλύουν τον Βίκο Ιωαννίνων με 103-74. Κορυφαίος για την ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους. Με φορά από την Ευρώπη αλλά και με το μυαλό στραμμένο στη Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός έκανε περίπατο, κυριαρχώντας με 103-74 του νεοφώτιστου Βίκο Ιωαννίνων στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος στο κεκλεισμένο των θυρών ΟΑΚΑ. Οι πράσινοι παρατάχθηκαν με 10 παίκτες, ενώ τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε καθόλου ο Μπράγκου Μπαντιό, ο οποίος σύμφωνα με ενημέρωση της πράσινης ΚΑΕ είναι ιδιαίτερα επιβαρημένος από τους συνεχόμενους αγώνες. Κορυφαίος ήταν ο Ματίας Λεσόρ, έχοντας 19 πόντους με 5 στα 10 δίποντα και 7 στις 9 βολές, ενώ διψήφοι ήταν και οι Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, Σιλβέν Φρανσίσκο, Γκέρσον Γιαμπουσέλ, Ελευτέρης Ματζούκας και Ντίνος Μίτογλου.
10: Even though we have only 10 players in the roster and with Badio with problems, I didn't want to force him to play. Just 9 players, but we play good. They have quality, individual quality, but they play like team, and this is something that's very good. We need to continue in the same way. We really want this chemistry that we have until now and to continue because in front of us a lot of games.
0: Οι πράσινοι ήταν κυρίαρχοι από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μη δίνοντας περιθώρια στη νεοφώτιστη ομάδα για να ελπίζει σε κάποια έκπληξη. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις της GBL, η ΑΕΚ κέρδισε άνετα το Μαρούσι στην άδεια από οργανωμένους οπαδούς σαν Ελαρένα. Πολύ πιο δύσκολα νίκησε ο ΠΑΟΚ την Μύκονο χάρη σε τρίποντο του Τσέντι Όσμαν, ενώ την έκπληξη πραγματοποίησε η Καρδίτσα απέναντι στον Άριο, οδηγώντας το ξέσπασμα του Βασίλη Σπανούλη.
11: Πρεμιέρα με έκπληξη μεγατόνων έκανε η Basket League καθώς η Καρδίτσα λήγησε με 74-68 τον αποκαρδιωτικό Άρη. Με μια ψυχωμένη εμφάνιση και πρωταγωνιστές τους Φράνσις, Μακρέι και Γκίκα, η ομάδα της Θεσσαλίας πέτυχε μια τεράστια νίκη. Απογοητευτική ήταν η Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μέτρησαν 21 λάθη και σούταν αναπολπιστικά με ποσοστό 36% εντός παιδιάς και 22% στα τρίποντα, σε μια εμφάνιση που οδήγησε στο ξέσπασμα του coach Βασίλη Σπανούλη.
12: Δεν είναι η νίκη, είναι ο τρόπος. Είναι ο τρόπος για αυτή. Είναι μια ομάδα που δεν με αντιπροσωπεύει κανένα και είναι τρόπο από εμένα. Και είναι ντροπή να έρθει ο κόσμος να σε χειροκροτήσει, να είναι δίπλα σου και εσύ να παρουσιάσεις έτσι τη ομάδα, ό,τι και να γίνει. Θα φτάσει που είναι να φτάσει. Όποιος μπορεί, θα συνεχίσει. Όποιος δεν μπορεί, καλώς ο κακός δεν θα συνεχίσει.
11: Πιο δύσκολα από ό,τι θα περίμενε, κέρδισε ο ΠΑΟΚ τη Μύκονο με 88-85 στο νησί των Κυκλάδων. Λυτρωτής για τον δικέφαλο του Βορρά ήταν ο Τσέντι Όσμαν, καθώς με τρίποντα από τη γωνία έδωσε προβάδισμα 3 πόντων στην ομάδα του. Το παιχνίδι είχε δραματικό φινάλε, καθώς οι γηπεδούχοι μείωσαν στον πόντο με τον Ζερμέιν Λόβ πριν ο Χάτζινς με 2 βολές κάνει το 88-85 στα 9 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η τελευταία επίθεση πήγε στη Μύκονο, αλλά ο Όσμαν έβγαλε την άμυνα, με αποτέλεσμα η ομάδα του Τρινκέρι να ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στο πρωτάθλημα. Ισοπεδωτική ήταν η ΑΕΚ κόντρα στο Μαρούσι, το οποίο επικράτησε με 91-70. Για την ομάδα του Σάκοτα, ο Νόλε είχε 14 πόντους, ο Πίκνεϊ 11 με 8 rebound, ενώ ο Τζόσεφ πρόσθεσε 18 πόντους με 6 rebound και 2 block. Η αναμέτρηση στιγματίστηκε από το άδειο πέταλο, καθώς οι αργανωμένοι θέλησαν έτσι να δείξουν την αντίδρασή τους για την παραχώρηση της Σαν Ελαρίνα στον Ολυμπιακό μέχρι να τελειώσουν τα έργα στο ΣΕΦ.
0: Με νίκη συνδύασε το ανεπίσημο ντεμπούτο του στους Miami Heat, ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Η ομάδα του Miami επικράτησε τον Raptors με 129-105 στο πρώτο φιλικό της pre-season του NBA. Ο Greek Freak αγωνίστηκε για 14 λεπτά, ενώ σκόραρε 9 πόντους και είχε επίσης 4 rebound, 7 assist και 2 λάθη. Η τεχνική ηγεσία των Heat αναμένεται να διαχειριστεί προσεκτικά τον χρόνο συμμετοχής του Αντετοκούμπο κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, έτσι ώστε να είναι υγιής για την επίσημη πρεμιέρα της κανονικής περίοδου απέναντι στους Timberwolves την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου. Μακριά από τα μεγάλα στάδια και τις επίσημες διοργανώσεις, ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετείχε σε έναν από τους πιο ιδιαίτερους αγώνες στίβου, τον Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο, που πραγματοποιείται στην Παλίνη. Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν περιορίστηκε σε μια συμβολική συμμετοχή, αλλά έκανε άλμα στα 6 μέτρα και 29 εκατοστά, κάνοντας ρεκόρ αγώνα και προκαλώντας τον ενθουσιασμό όσων είχαν την τύχη να τον δουν από κοντά. Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του βετεράνου αθλητή Γιώργου Δεμέναγα, ο οποίος εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια μετατρέπει τον κήπο του σπιτιού του σε ένα μικρό αυτοσχέδιο χώρο αγώνων. Στην Φόρμουλα 1, ο Max Verstappen πανηγύρισε την πρώτη του φετινή νίκη στο Grand Prix του Μπαχρέιν, με τον Kimi Antonelli να τερματίζει δεύτερος και να βάζει γερές βάσεις για να κατακτήσει το πρωτάθλημα στα 20 του χρόνια. Ο Max Verstappen υπερασπίστηκε με επιτυχία την πρώτη pole position της χρονιάς, κερδίζοντας τον Grand Prix του Μπαχρέιν, που διεξήχθη στην πίστα Sepang στη Μαλαισία, πανηγυρίζοντας έτσι την πρώτη του νίκη στη σεζόν και 72η στην καριέρα του. Ένας αγώνας που ξεκίνησε με 93 λεπτά καθυστέρησης λόγω έντονης βροχής και προβλημάτων που προέκυψαν από αυτήν. Ο Verstappen ήταν ο τελευταίος οδηγός που είχε κερδίσει στη Sepang το 2017, προτού η πίστα αφαιρεθεί από το αγωνιστικό ημερολόγιο. Ο Ολλανδός έδωσε μεγάλη όθηση έτσι στη Red Bull παρά το αρχικό πισωγύρισμα, καθώς είχε χάσει την πρωτοπορία πριν από την πρώτη στροφή. Ο κορυφαίος του πρωταθλήματος Kimi Antonelli τερμάτισε δεύτερος με τη Mercedes, ενώ ο Lewis Hamilton της Ferrari κατέλαβε την τρίτη θέση παρά το ρίσκο με τα ελαστικά που είχε ρίξει τον Βρετανό στην 18η θέση στην αρχή του αγώνα.
13: It's a really nice one, you know, after the year that we've had and the progression that we've made. So yeah, I'm incredibly proud of everyone and yeah, it's just super nice to win here.
14: On our side, a lot of work to do, of course. You know, we've been struggling a bit more than usual, but still really, really happy to come away with P2.
15: Obviously, we had the wrong call at the beginning, which was so difficult, and I could see everyone just pulling away, and I could see on the screen.
0: Το επόμενο Grand Prix είναι προγραμματισμένο για το τρίμερο 9 με 11 Οκτωβρίου στη Σιγκαπούρη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Καλό σας βράδυ.
16: Παρακαλώ.
17: Φτάνουμε.
16: Α, έχουμε ακόμα.
18: Τέλειο. Aegean for Families. Αυτό και μόνο φτάνει για να χαίρεται όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα τα παιδιά και τα βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν. Και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις τώρα.

λογικά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει το μεσημέρι τους 22 με 25 στα ανατολικά και νότια και τους 25 με 28 στη δυτική και βόρεια χώρα. Στην Αττική αναμένει την ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου με βοριάδες 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη και εκεί αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους 2 με 3 μποφόρ. Αυτά ήταν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για τον καιρό. Καλό σας βράδυ.

0: Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Αμέσως μετά, Infowar. Ιστορίες από το Gotham City.
2: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Αλλά όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους.
4: Μία ημέρα σαν και αυτή το 1912, μετά την άρνηση της Τουρκίας να υιοθετήσει τη διακοίνωση της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Σερβίας για την εθνική αυτονομία των εθνοτήτων της αυτοκρατορίας, οι τρεις χώρες κηρύσουν τον πόλεμο κατά της πύλης. Αυτή ήταν η αρχή του Πρώτου Βαλκανικού πολέμου. Σαν σήμερα το 1965, ένα χρόνο μετά τη νίκη του στο άλμα εις ύψος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, ο σοβιετικός αθλητής Βαλερί Μπρούμελ τραυματίζεται σε τροχαίο ατύχημα. Μετά από 4 δύσκολα χρόνια και 29 εγχειρήσεις, ο Μπρούμελ επιστρέφει στην ενεργό δράση και στην τελευταία εμφάνιση της καριέρας του υπερβαίνει τα 2 μέτρα και 11 εκατοστά. Ο σπουδαίος σοβιετικός έφυγε από τη ζωή στις 26 Ιανουαρίου του 2003 σε ηλικία 61 ετών. Μία ημέρα σαν την σημερινή πεθαίνει από υπερβολική δόση ναρκωτικών η Αμερικανίδα τραγουδίστρια Τζάνις Τζόπλιν σε ηλικία 27 χρόνων. Πρικισμένη με μία συγκλονιστική φωνή, απέδιδε με την ίδια θέρμη τον δυναμισμό της ροκ και την απελπισία των blues. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ το 1967 και μέσα σε μόλις 3 χρόνια κατάφερε να θεωρείται μέχρι τις μέρες μας μία από τις κορυφαίες φωνές όλων των εποχών. Άφησε πίσω της αξέχαστες ερμηνείες σε τραγούδια όπως τα Summertime, Piece of My Heart και άλλα.

Σαν σήμερα το 1974 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ιδρύει τη Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα που βάσει της ιδρυτικής του διακήρυξης ασπάζεται τον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό. Στην ηγεσία της, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή διαδέχθηκε ο Γιώργος Ράλης, ενώ στις μέρες μας τον προεδρικό της Θόκο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την προεδρία της, μεταξύ άλλων, έχουν περάσει

Περάσει και οι πρώην πρωθυπουργοί Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Μία ημέρα σαν την σημερινή, η Εθνική Ελλάδος Βόλεϊ κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Γάνδη, με προπονητή τον Θανάση Μαργαρίτη νικά στο μικρό τελικό της Σουηδία με 3-2.

Σαν σήμερα το 1999, 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ χάνουν τη ζωή τους και άλλοι 27 τραυματίζονται όταν το πούλμαν με το οποίο επιστρέφουν στην Θεσσαλονίκη συγκρούεται με φορτηγό στα Τέμπη και πέφτει σε χαράδρα. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ επέστρεφαν στην πόλη τους μετά από τον ισόπαλο με σκορ 1-1 αγώνα του Δικέφαλου με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα. Μια ημέρα σαν και αυτή το 2023 φεύγει από τη ζωή ο κατά πολλούς κορυφαίος Έλληνας προπονητής του μπάσκετ, ο Γιάννης Ιωαννίδης, σε ηλικία 78 χρόνων. Ως αθλητής αγωνίστηκε στον Άρη μέχρι το 1978 και στη συνέχεια έγινε προπονητής. Από τους πάγκους του Άρη, του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ κατέκτησε 12 πρωταθλήματα και 6 κύπελα, ενώ υπήρξε προπονητής και της εθνικής ομάδας. Στις εκλογές του 2004 εκλέχθηκε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και τέλεσε υφυπουργός πολιτισμού αρμόδιος για θέματα αθλητισμού. Είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 26 Φεβρουαρίου του 1945.

0: everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. Then I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: It becomes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
3: Η ανάγκη μας για σύνδεση δεν θα αλλάξει ποτέ. Γι' αυτό και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Listen.

Σε κάθε χώρα και σε κάθε κοινωνία υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος για να δεις τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού. Αρκεί να κοιτάξεις τα μνημεία, τα αγάλματα ή απλώς τα ονόματα των δρόμων. Δεν αρκεί όμως να ξέρεις ποιος έστησε αυτά τα μνημεία. Κάθε φορά πρέπει να γνωρίζεις και ποιος θέλει ή ποιος έχει την εξουσία να τα ανατρέψει. Γι' αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για ανθρώπους που ανατρέπουν ή θέλουν να ανατρέψουν αγάλματα από το κέντρο του Μανχάταν μέχρι το άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα.

0: Στο νότιο-ανατολικό Μανχάταν, εκεί όπου κάποτε χτυπούσε η πανκ καρδιά της πόλης πριν γίνει προπύργιο των χίπστερ, υπάρχει ίσως το πιο περίεργο άγαλμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Κυρίες και κύριοι, ο Βλαντίμιρ Ιλίτς Λένιν. Η εικόνα μοιάζει βγαλμένη από την ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θεόδωρου Αγγελόπουλου και έχει αρκετά κοινά σημεία. Ο Μάικλ Ρόσεν είναι ο άνθρωπος που έφερε το άγαλμα του Λένιν από τη Μόσχα στο Μανχάταν. Ύστερα από μήνες προσπαθειών, καταφέραμε να τον εντοπίσουμε στο Ανόη του Βιετνάμ και είχε μια συναρπαστική ιστορία να μας διηγηθεί.
1: The Soviet Union seemed like it was going to be dissolving. It was the era of perestroika. Probably nobody remembers that word anymore.
0: Κάποιοι υποσχέθηκαν ότι θα πουλούσαν στον Ρόσεν έναν πίνακα του Πολ Κλέ και ένα άγαλμα του Λένιν. Αλλά το πρώτο τμήμα της συμφωνίας δεν πήγε και τόσο καλά.
1: And of course the Klee turned out to not be that, and the story was it was stolen, and at least either it was or my money was. The Lenin cost us basically nothing, shipping it over cost. The people who hoisted it to the top, you know, if you build a building in Manhattan, you have to work with unions. And they were more than happy to hoist to the top of this 13-story building for nothing. I think they were amused, and they did it for nothing. There were other people who were not amused. In the 1950s, there was a big Ukrainian exodus to the U.S. out of Ukraine, but they were not happy to see this. On the other hand, I was told that there are a good number of Russian cab drivers who would bring their tourists to see it at the top.
0: Συνήθως τα αγάλματα στείνονται από τους νικητές της ιστορίας και αποτυπώνουν τη δύναμη των κυρίαρχων πολιτικών και οικονομικών ελίτ. Ένα αγάλμα του Λένιν στο Μανχάταν όμως μπορεί να ανατρέψει αυτή τη βεβαιότητα.
1: We were looking to play, amuse. You know, we got this monumental Lenin out of the arch enemy of the United States at that point, you know, the evil Soviet Empire. And we hoisted him to the top of what was then the tallest building in the Lower East Side. And we had him waving to Wall Street. And then, you know, Lenin waving to Wall Street. What could be more fun than that?
0: Το άγαλμα του Λένιν ήταν ίσως το τελευταίο μνημείο που εισήχθη ολοκληρωμένο στις Ηνωμένες Πολιτείες από το εξωτερικό. Και μέχρι σήμερα, κανένας δεν έχει τολμήσει να το πειράξει. Τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά με το πρώτο άγαλμα που εισήλθε στη χώρα. Για την ακρίβεια, το αμερικανικό έθνος ίσως να οφείλει την ύπαρξή του σε ανθρώπους που ανέτρεψαν ένα άγαλμα.
2: In 1776, British colonists declared their independence from the king in what then became the United States. And George Washington had the Declaration of Independence read to his troops in New York City, and they celebrated that night by pulling down an equestrian monument of George III riding a horse. We weren't making any statues then, we just imported a few. And it was made out of lead, and that lead was melted down and made into bullets, which were then used against the king's army for independence. So in the United States, we've started off by using monuments to get to the future we wanted.
3: The colonists. They're now called the United States, sir.
4: Are they? Goodness me. The United States.
0: Όπως μας θύμιζε και ο μακαρίτης Νάιτζελ Χόθορν στην ταινία «Η τρέλα» του Γεωργίου του Τρίτου, τα αισθήματα του Λονδίνου για τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αμοιβαία. Ο ένας μισούσε τον άλλο. Στην Αμερική όμως συνέχισαν να απομακρύνουν ακόμη και αγάλματα που είχαν παραγγείλει οι ίδιοι. Όπως το άγαλμα του Τζορτζ Ουάσιγκτον στην Ουάσιγκτον. Κάποιος είχε σκεφτεί να τον παρουσιάσει γυμνό, τυλιγμένο με ένα σεντόνι. Και δεν πήγε καθόλου καλά.
2: The very first national monument carved by an American was made in the 1830s by a sculptor named Horatio Greenough. It was a sculpture of George Washington. It was made for the U.S. Capitol. And when senators and congressmen decided they didn't really like it, it's a pretty awkward statue. It was first put on the lawn of the Capitol building and then moved into a museum where it is today. So that's a form of iconoclasm from above. Those in authority decided, we don't actually like this monument, we are going to remove it. And it almost doesn't register as destruction. So it's interesting to me to think about why does it make such a difference about who removes something? Why do we think that one is a morally abhorrent act and the other is just fine?
0: Η Erin Thompson είναι ιστορικός τέχνης και συγγραφέας του βιβλίου Smashing Statues για την ιστορία της αποκαθήλωσης αγαλμάτων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει μια μοναδική ικανότητα να εξοργίζει την αμερικανική άκρα δεξιά και δημοσιογράφους όπως ο Τάκερ Κάρλσον.
5: Erin Thompson, for example, is a professor of art crime at New York's John Jay College of Criminal Justice. Professor Thompson is herself an enthusiastic supporter of destroying our shared heritage in this country. Quote, use chain instead of rope and it'll go faster, the professor instructed on Twitter Wednesday night. Then she shared even more tips for effectively destroying our monuments. Nowhere does anyone in authority seem interested in protecting our history and protecting our public spaces from nihilists like Professor Thompson and the mobs she commands.
6: Το ποιος αποφασίζει πότε θα ανεγερθεί ένα μνημείο και κυρίως πότε θα αρχίσουν να πέφτουν τα κεφάλια των αγαλμάτων είναι ένα θέμα που δεν αφήνεται ποτέ στην τύχη. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες το κατάλαβαν μετά τη δολοφονία από την αστυνομία του George Floyd.
7: Please, please, please, I can't breathe. Please, man.
8: Please, look at my head, man.
7: One of my homies
8: got
7: back
8: for
7: me.
8: Relax.
9: All hell breaking loose in Seattle. In Los Angeles, city became a war zone.
0: Ο Βαλέριο Κυριάκη και ο Ισάκ Λίπτζη είναι Ιταλοί κινηματογραφιστές που ζουν στη Νέα Υόρκη. Θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε ως τους κυνηγούς των πεσμένων αγαλμάτων. Ξεκίνησαν με ένα ντοκιμαντέρ για τα μνημεία της Ιταλικής Αποικιοκρατίας στην Αιθιοπία και βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν γεννήθηκε το μεγαλύτερο κίνημα αποκαθήλωσης μνημείων στον 21ο αιώνα. Και το πρώτο άγαλμα που στοχοποιήθηκε ήταν ενός συμπατριώτη τους.
10: When the most recent wave of Black Lives Matter uprising started, that was in late May, early June of 2020, after the murder of George Floyd in Minneapolis, it was striking to see how quickly one of the flashpoints for the protest movement became historical monuments. The first statue that was torn down spontaneously during the protests was actually a statue of Christopher Columbus.
11: At that moment, We were actually working on a film on Christopher Columbus. It was a project that we started working on in 2015, 16. We decided to go back on the project because that project was very relevant again. Columbus is really a controversial figure. By reading his diaries, you can clearly tell that he was not a saint, that a genocide was committed. Christopher Columbus was the first one to bring back slaves from this continent. So you can say that he started, he was a pioneer of the slave trade, an Atlantic slave trade.
12: Η φιγούρα του Χριστόφορου Κολόμβου είχε λάβει χαρακτηριστικά ταμπού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τόσο, ώστε όταν ο γνωστός δημοσιογράφος του Guardian, George Monbiot, τόλμησε να μιλήσει για τα εγκλήματα του μεγάλου εξερευνητή, το Facebook αρχικά κατέβασε το βίντεο.
13: Christopher Columbus, one of the great European heroes, turns up on the island of Hispaniola. He was welcomed by the native people. They embraced them. They treated them with fantastic hospitality. His soldiers snatched babies from the breasts of their mothers and dashed their heads against the rocks. Children were fed alive to his dogs. Women's breasts were cut off. Columbus insisted that everybody bring him a certain amount of gold, and those who failed to do so had their hands cut off.
12: Παρ' όλα αυτά, κάθε χρόνο χιλιάδες Ιταλοί της Νέας Υόρκης παρελάβουν στην Πέμπτη Λεωφόρο για να τιμήσουν έναν άνθρωπο που έθεσε τις βάσεις για τη μεγαλύτερη γενοκτονία στην ιστορία. Και το περίεργο είναι ότι στην ίδια την Ιταλία δεν ασχολείται σχεδόν κανένας.
11: In Italy, where I grew up, we know his story. We studied his story in books, but there are not many monuments to him, and he's not a national hero. He's not somebody that we celebrate with parades in the streets.
10: Columbus was chosen by Italian-American business leaders, often union-busting business leaders. And it was a purposeful choice because he was a unproblematic, palatable symbol.
12: Το άγαλμα του Κολόμβου μας υπενθυμίζει πως οι εθνικοί ήρωες μπορούν να προκύψουν από τη μια στιγμή στην άλλη, αν το αποφασίσει το πολιτικό και κυρίως το οικονομικό κατεστημένο. Και η Αμερική έχει να μας διηγηθεί πολλές ιστορίες από ήρωες που δημιουργήθηκαν κατά παραγγελία πολιτικών και επιχειρηματικών συμφερόντων. Το 1926 ο Μπάστερ Κίτον παρουσιάζει τον Στρατηγό, μία από τις θρυλικότερες κωμωδίες του βοβού κινηματογράφου. Αυτό όμως που ελάχιστοι θέλουν να αναγνωρίσουν ακόμη και σήμερα είναι ότι η ταινία παίρνει σαφή θέση για τον Αμερικανικό εμφύλιο. Υποστηρίζει τους Νότιους. Υποστηρίζει δηλαδή τις δυνάμεις που ήθελαν τη διάλυση των Ηνωμένων Πολιτειών και κυρίως τη διατήρηση της δουλείας.

0: learned everything from my dad and worked as sous chef at a place in Brooklyn. And I moved back last summer to look after the restaurant.
1: I got a business proposal. I'm a pastry chef. I was hoping that I could provide you with desserts.
0: I'm entering the Only in Idaho competition, and you're gonna help me. I enjoy spending work time with him.
1: You're gonna feel it change, right?
0: Yeah.
1: Comes beautiful. There you go.
0: The restaurant is close to my heart, but I want something on my own.
2: Η γλυκιά συνταγή της αγάπης. Απόψε στις 9 στο Action 24.
3: Ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
4: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
5: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
6: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
7: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
8: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
9: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
10: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ, κάτσε μας πει το τσάτ.
11: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
12: Η Ελλάδα είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

0: this way.
1: Go ahead! Pull that trigger, you punk. I'd love to blow you away.
2: You have the right to remain silent.
3: The Rookies.
1: Will you say that again, please?
3: The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή, στις 2 το μεσημέρι, στο Action 24.
4: Ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ.
5: Καμιά φορά ενδιαφέρει το άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
6: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Αυτό που θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου, θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

0: Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
2: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
3: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
4: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
5: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
4: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
6: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
7: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
8: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.
0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
9: Ο πληθυσμός των μαύρων ήταν ο πρωταρχικός και προφανής στόχος της αναβίωσης των αγαλμάτων του εμφυλίου. Κάποιοι όμως είχαν ανοιχτούς λογαριασμούς και με λευκούς εργάτες που εκείνη την εποχή είχαν δημιουργήσει τα πιο ισχυρά εργατικά κινήματα στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών.
10: So I started to think, oh, it is curious that so many Confederate monuments are to an anonymous, unnamed soldier rather than a big general. Why? Usually you have monuments that are honoring important people, not so much the lowly soldier. And so I looked into the history of this type of monument and found that those monuments often went up in situations where there was labor unrest. In the early 20th century, where there were communities of factories or other industrial activities, mining and et cetera, when there was an effort to unionize the labor force, often you'd have, as if miraculously, appearing a Confederate monument. They were meant to remind the workers that their fathers, their grandfathers had obeyed their generals, their leaders, in the same way that the factory owner was saying, you should obey your leaders now.
9: Η δημιουργία λοιπόν αγαλμάτων είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους επιχειρείται να επιτευχθεί η υποταγή του μαύρου αλλά και του λευκού πληθυσμού. Και σε αυτή την προσπάθεια θα κυριαρχήσουν δύο ομάδες, οι λεγόμενες κόρες της συνομοσπονδίας και η γνωστή μας Ku Klux Klan. Στο κέντρο του Ρίτσμοντ, στη Βιρτζίνια, υπάρχει το αρχηγείο της οργάνωσης Κόρες της Συνομοσπονδίας. Ένα κτίριο φάντασμα, το οποίο δεν εμφανίζεται ούτε στους χάρτες του Google Maps. Πήγαμε λοιπόν να το δούμε από κοντά. Οι πόρτες του κτιρίου είναι διαρκώς κλειστές. Στην είσοδο, δίπλα σε μια πινακίδα που γράφει «Ιδιωτική περιουσία», ένας μαύρος φύλακας σου απαγορεύει να πλησιάσεις. Προστατεύει μια οργάνωση, η οποία δημιουργήθηκε για να του θυμίζει ότι οι πρόγονοί του ήταν σκλάβοι. Από την ίδρυσή του το 1894, οι κόρες της Συνομοσπονδίας γεμίζουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με αγάλματα στρατηγών και απλών πολεμιστών του Νότου. Η δράση τους βρίσκεται στο επικέντρο του λεγόμενου Lost Cause. Μια ψευδοεπιστημονική θεωρία, σύμφωνα με την οποία οι σκλάβοι του Αμερικανικού Νότου ζούσαν αρμονικά με τους ιδιοκτήτες τους. Παρά το γεγονός ότι ήταν, λέει, βάρβαροι και είχαν ακόρεστες σεξουαλικές ορμές που τους έκαναν να συμπεριφέρονται σαν ζώα. Μουσική ακριβώς δηλαδή, όπως τους παρουσίαζε στις αρχές του 20ου αιώνα η ταινία «Birth of a Nation», «Η γέννηση ενός έθνους». Ίσως το πιο ρατσιστικό blockbuster στην ιστορία του Hollywood. Μια ταινία την οποία θα στηρίξει σύσσωμο το πολιτικό κατεστημένο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Birth of a Nation παρουσιάζει την Ku Klux Klan σαν την οργάνωση που θα έσωζε την Αμερική από την απειλή των μαύρων. Και μπορεί να μην έσωσε την Αμερική, αλλά σίγουρα έσωσε τις κόρες της συνομοσπονδίας, ενισχύοντας το έργο τους.
10: So the relationship between the Klan and the creation of Confederate monuments has always been close. In the case of Stone Mountain, Klansmen were among the funders, the organizers, even the sculptor became a Klansman. It's no surprise to me that Confederate monuments have continued to attract the type of white supremacist demonstrations as they have in recent years, because they were created to be spaces to encourage exactly that type of thought.
11: This monument will never be desecrated. These heroes will never be defaced. Our nation is witnessing a merciless campaign to wipe out our history, defame our heroes, erase our values, and indoctrinate our children. Angry mobs are trying to tear down statues of our founders, deface our most sacred memorials, and unleash a wave of violent crime in our cities.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έρχεται σαν κεραυνός εν εθρία. Όταν το κίνημα του Black Lives Matter ζητά πλέον την αποκαθήλωση αγαλμάτων που εξυμνούν το καθεστώς της δουλείας, η αμερικανική κοινωνία συνειδητοποιεί πόσο βαθιά έχει ποτιστεί από τα σύμβολα του ρατσισμού. Ο ρατσισμός του Νότου, μάλιστα, παρουσιάζεται σαν μια νέα μορφή αντικομφορμισμού. Μια μάχη απέναντι στην εξουσία της κεντρικής κυβέρνησης, η οποία περνά ανεπαισθήτως και στο Hollywood. Ακόμη και στην ταινία «Θέλμα και Λουίζ», η σημαία της συνομοσπονδίας φιγουράρει στο τισέρ της πρωταγωνίστριας. Προφανώς, οι ελαφρώς παλαιότεροι θα θυμούνται και τον στρατηγό Lee, το αυτοκίνητο στους Dukes του Hazzard με τη σημαία των Νοτίων. Για την ιστορία, να θυμίσουμε ότι μερικές δεκαετίες αργότερα, ο Κούτερ, ο μηχανικός της σειράς, κατά κόσμον Ben Jones, έγινε γερουσιαστής. Και προφανώς, συνέχισε να υπερασπίζεται τη σημαία και τα σύμβολα της συνομοσπονδίας.
1: What freedom of speech? There are 70 million Americans approximately who are descended from those who fought for the Confederacy. They were of their time, and they did what they thought was right in their time, and they sacrificed everything for that.
0: Απέναντι σε όποιον ζητά την κατάργηση των συμβόλων της δουλείας, η απάντηση είναι σχεδόν πάντα η ίδια. Ασχολείστε με ασήμαντες λεπτομέρειες του παρελθόντος στο όνομα της πολιτικής ορθότητας. Είναι όμως έτσι τα πράγματα?
2: When we're talking about racism, first and foremost, yes, we're looking at its symbolic expressions and monuments and so forth, but first and foremost ties with our institutions, like political institutions, like cultural institutions, educational. Ultimately, what the movement does, and this is why it took like a global dimensions, it challenges the established order, which dates back to the times of colonialism, which is directly related to the rise of capitalism.
3: In all of these struggles that we documented, the racial element and the class element, I think, are always deeply intertwined. And of course, all of these statues are of white men. They all are. That's always been the ruling class in this country and the dominant group in this country. Generally, I think in that sense, it was a just broad anti-elite working class uprising.
0: Η επίθεση λοιπόν απέναντι σε ρατσιστικά σύμβολα δεν είναι ποτέ μια απλή υπόθεση. Κρύβει πάντα βαθύτερες συγκρούσεις. Παραμένει όμως το ερώτημα, ποιος είναι σε θέση κάθε φορά να ανατρέψει ένα άγαλμα?
2: So one can talk about two different kinds of like defacements, or like one coming from the bottom and another from above.
4: When we think about iconoclasm, about the destruction of images, probably what pops into your head is an idea of a mob of people tearing down something against the law, against rules.
5: In 2015, you can see what's happening right now. It looks like both sides of the crowd are fighting one another.
2: So you can have like instances of people resisting established ideologies and so forth, using this as a form of protest. And on the other side, one can consider this as a form of like replacing one set of ideas with another, one system of thought with another, one regime with another.
4: But really, images, monuments, buildings, cultural of all sorts gets destroyed very frequently. It's just most of the time it is destroyed by people in power and is replaced by something new.
6: We don't want to loot. That's not what we're out here for. But we do want justice and we want equality.
0: Η ιστορία του Black Lives Matter είναι μία από εκείνες τις περιπτώσεις που ενώ όλοι πίστευαν ότι το πλήθος αποκαθήλωνε τα αγάλματα, συνέβαινε μάλλον το αντίθετο. Ήταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και κυρίως οι πολιτείες που τα απομάκρυναν για πολλούς και διαφορετικούς λόγους.
4: When I was doing my research, I found that it was only around 10% of the monuments that were pulled down during protests by protesters. In the vast majority of cases, it was authorities.
7: The statue was taken down from its pedestal earlier today.
8: A towering crane today, plucking Confederate General Robert E. Lee's statue from its pedestal in downtown Charlottesville.
4: State, city authorities who removed monuments, sometimes because they agreed with demands of protesters, sometimes because they wanted to protect them during protests, like protective custody for statues.
0: Υπάρχουν σίγουρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ένα άγαλμα απομακρύνεται όχι από τους πολίτες, αλλά από πολιτικά ή οικονομικά συμφέροντα. Και ένας από αυτούς είναι ότι κάποιοι φοβούνται τα χειρότερα. Φοβούνται ότι η αμφισβήτηση μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα ριζοσπαστικοποίηση.
2: So there are all these concerns about how we're going to fix our facade. I'm very much afraid that this is what is going on right now. We have another process of neutralization, de-radicalization, and window undressing, if you wish.
0: Προκειμένου λοιπόν να προλάβουν μια περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση, οι αρχές αρχίζουν να αποκαθιλώνουν μαζικά αγάλματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τότε προκύπτει ένα άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρουν τι να τα κάνουν. Στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνιας, εκεί όπου κάποτε χτυπούσε η καρδιά της συνομοσπονδίας, υπάρχει μία μυστική τοποθεσία όπου συγκεντρώθηκαν τα υπολείμματα όλων των αγαλμάτων. Η πολιτεία αρνείται να αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία. Με μια μικρή έρευνα όμως και λίγη τύχη, εντοπίσαμε ίσως το μεγαλύτερο νεκροταφείο αγαλμάτων στον κόσμο. Σε άλλες περιπτώσεις, τα αγάλματα επιστρέφουν σε μουσεία, ακόμη και μετά το βανδαλισμό τους. Όπως το άγαλμα του Jefferson Davis στο μουσείο Valentine του Richmond. Ο Davis, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης σκλάβων, υπουργός πολέμου και πρώτος και τελευταίος πρόεδρος του βραχίδιου κράτους που έστησαν οι Νότοι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου.
4: So of the little over 200 statues that came down after the murder of George Floyd, only two have been definitively destroyed, and they're free to redeploy those statues, or they're being kept in storage somewhere, which I like to joke is America's great strategic racism reserve, just in case we need to redeploy them.
0: Η Έριν Τόμψον πιστεύει πως όταν μια κοινωνία αποφασίζει να απομακρύνει ένα άγαλμα που συμβολίζει το σκοτεινό παρελθόν της, πολλές φορές πρέπει να το ξεφορτώνετε ολοκληρωτικά. Και η ίδια είχε ένα μοναδικό προνόμιο στη ζωή της. Ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που παρακολούθησαν από κοντά την καταστροφή του διασημότερου αγάλματος των Νοτίων, του Αδριάντα, του στρατηγού Λί.
4: One of the longest-running statue controversies in the United States has been a statue of Robert E. Lee that was erected in a downtown square in Charlottesville, Virginia, in 1924. I got to go and witness at an undisclosed location the melting down, the cutting apart of the statue to make it small enough to fit into the melting pot, and then melting.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνον αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Οι ειδήσεις όπως πραγματικά είναι. Χωρίς υπερβολές. Χωρίς υποτίμηση. Θέλουμε να παρουσιάζουμε και να αναλύουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Να δίνουμε την προοπτική, να προβλέπουμε τις εξελίξεις. Στόχος μας είναι να είμαστε παντού. Να καταγράφουμε και να μεταδίδουμε τα γεγονότα. Ενημέρωση με άποψη, με θέση. Οι πραγματικές ειδήσεις είναι εδώ, στο Άξιον 24.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ, να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές, να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την τροπική.
2: Με θέση, γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Action 24.
3: It's what makes travel what it is. An endless learning curve.

0: not a chef anymore. I'd like to flatter myself by saying I'm an essayist. But I'm a storyteller.
1: Ο Άντωνι Μπουρντέν σε άγνωστα μέρη. Κάθε Δευτέρα με Παρασκευή στις 3 τα μεσάνυχτα στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
2: Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μια χώρα που μπορεί να ανατρέπει αγάλματα. Είτε το αποφασίζει η βάση της κοινωνίας, είτε η ελίτ. Σε κάποιες περιπτώσεις, ανατρέπουν και αγάλματα εκεί που δεν τους πέφτει λόγος, όπως το άγαλμα του Σαντάμ Χουσέιν στο Ιράκ. Τι γίνεται όμως αν οι κάτοικοι μιας άλλης χώρας επιχειρήσουν να ανατρέψουν το άγαλμα ενός Αμερικανού Προέδρου?
3: Στη διασταύρωση των λεωφόρων Βασιλέως Κωνσταντίνου και Παύλου Μελά, σε μια από τις ωραιότερες τοποθεσίες των Αθηνών, οι ομογενείς οργανώσεως ΑΧΕΠΑ είχαν την ωραία ανέμπνευση να στήσουν το χάλκινο Ανδριάντα του Προέδρου Χάρι Τρούμαν. Τον Ανδριάντα απεκάλυψαν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, παρουσία πολλών επισήμων και πλήθους κόσμου.
4: Στις 29 Μαΐου του 1963, μία ημέρα μετά την κηδεία του δολοφονημένου από το παρακράτος Γρηγόρη Λαμπράκη, τοποθετείται στην Αθήνα ο Ανδριάντας του Τρούμαν. Λέγεται ότι η τοποθέτηση ήταν παράνομη, καθώς έγινε χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αθηναίων. Το πρόβλημα όμως δεν ήταν νομικό, ήταν πολιτικό.
5: Ο Τρούμαν είναι ένας σταθμός, όχι μόνο στην ελληνική ιστορία, αλλά και στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι εκείνος ο οποίος, να σας πω, εγγενίασε, ας το πούμε έτσι, τον ψυχρό πόλεμο.
6: Scene 2136A. When Britain made up its mind that it was going to get out of Greece and the Near East, something had to be done to prevent that or that part of the world from becoming communist, and we had to step in and do it.
5: Εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος ξανάρχισε έναν πόλεμο πάνω στα ερείπια του προηγούμενου και έκανε πειραματόζω σε αυτόν τον πόλεμο μια ολόκληρη χώρα, την Ελλάδα. Εκεί είναι το ζήτημα και είναι πολιτικό. Η αμερικάνικη πολιτική εκείνον τον καιρό αδίσταχτη σε όλα. Μην ξεχνάμε ότι ένα πειραματικό επίσης όπλο, όχι ατομική βόμβα, ένα πειραματικό όπλο των Ηνωμένων Πολιτειών εκείνον τον καιρό χρησιμοποιήθηκε ενάντια σε δικαίους και αδίκους, ενάντια σε χωριά στη Βόρεια Ελλάδα στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ιδιαίτερα το 1949, μέχρι τότε κυριαρχούσε η βρετανική τεχνολογία που έριχνε ένα υποκατάστατο των βομβών απάνω, δηλαδή βόμβες βενζίνας. Οι Αμερικανοί πιο φέραν αυτές τις βόμβες ναπάλμ και κάψαν τα χωριά της επικράτειας του Δημοκρατικού Στρατού. Είναι ντροπή για μια χώρα να έχει το άγαλμα του Τρούμαν σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσάς της.
7: This is statuette Socrates, the great philosopher. He was called a corrupter of morals. I made up my mind to send the United States fleet into Greek waters, and I knew very well that I would be called the corrupter of the peace.
5: Εάν αυτό το άγαλμα του Τρούμαν είναι πολιτικά ορθό και πρέπει να παραμείνει εκεί, τότε εγώ θα πρότεινα να μπει και δίπλα το άγαλμα του Κιουταχή. Έκανε ό,τι μπορούσε ο άνθρωπος. Του Ιμπραήμ, γιατί όχι και του Μαχμού του Δεύτερου. Αφήστε το Μουσολίνι επίσης, θα πρέπει να βάλουμε και σε αυτό το άγαλμα.
8: Scene
9: 2135A.
6: I don't care what they say about me. They've said everything under the sun. But I've always come to the conclusion that the old saying that nobody throws a stick at an empty fruit tree.

Ήδη από την εποχή της δικτατορίας, πολλές οργανώσεις, κόμματα, αλλά ακόμη και ένοπλες επαναστατικές ομάδες θα επιχειρήσουν να ανατρέψουν ή να ανατινάξουν το άγαλμα του Τρούμαν. Αυτό όμως αποδεικνύεται επτάψυχο και επιστρέφει πάντα στη θέση του. Σε αντίθεση με όσα είδαμε να συμβαίνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ελλάδα, το κράτος και οι πολιτικές ελίτ δεν σκέφτονται ποτέ να το απομακρύνουν. Και δεν είναι το μόνο.

0: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
1: Economics and history and politics all have influenced the evolution of pizza.
0: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
2: Capitalism can inform how we have sex.
0: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
3: It becomes more capitalistic.
0: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
4: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
5: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
6: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
7: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
8: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
9: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
10: Θα φορολογήσουν τη γονική παροχή.
11: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
12: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.

0: ζούμε σε μια περίοδο που έχει χαθεί και το φλερτ. Καμιά φορά ενδιαφέρεται ο άλλος να γνωρίσει τον brand name και όχι αυτόν που έχει πραγματικά απέναντί του.
1: Περισσότερα μοντέλα έχουν κάποιες διατροφικές διαταραχές. Θέλει να δει ο πελάτης τώρα και το βλέπω κι εγώ σε casting μου, σε δουλειές μου. Θέλει να δει πιο πολύ προσωπικότητα από το να δει το τέλειο.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να μα το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σαββατοκύριακο στο Action 24 με αγαπημένες παιδικές ταινίες.
3: Attends deux secondes, on part sur une histoire là?
4: Oui.
3: Ah, pas intéressant, m'en fous, trop long.
2: Για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιατί όλοι χρειαζόμαστε λίγη μαγεία στη ζωή μας.
1: How do you like it?
2: We love it.
3: Πάστα!

Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.

0: Οι ειδήσεις μετά τις ειδήσεις. Θέλουμε να συνεχίζουμε το ρεπορτάζ. Να αναλύουμε τα γεγονότα της ημέρας.
1: Μαζί με τους πρωταγωνιστές. Να εμβαθύνουμε και να δίνουμε την προοπτική.
2: Με θέση. Γιατί όλες οι ειδήσεις μας αφορούν. Και πρέπει να έχουμε όλα τα δεδομένα και όλες τις απόψεις.
0: Τα γεγονότα, ναι, αυτά έχουν την πρώτη θέση. Εδώ, στο Άξιον 24.
3: Στην Ελλάδα υποστηρίζουμε την νόμιμη μετανάστευση.
4: Στην επιχείρησή μας χρειάζονται οι νόμιμοι μετανάστες. Αποτελούν σημαντικό κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας της χώρας.
3: Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, η παράδοση συναντά το σήμερα. Φρέσκο βιολογικό γάλα με την αγνότητα της ελληνικής γης. Γάλα Αρκαδικής Οικολογικής Φάρμας, γιατί η φύση ξέρει.
6: Στην Capital Maritime Finance περνάμε σε μια νέα εποχή. Με ισχυρό επενδυτικό πρόγραμμα επεκτείνουμε τον στόλο μας στα 36 υπερσύγχρονα, ασφαλή, φιλικά προς το περιβάλλον πλοία νέας γενιάς που με κέντρο την Ελλάδα είναι έτοιμα να ταξιδέψουν σε όλα τα μήκη και πλάτη των ωκεανών. Με μακροχρόνιες, πολυετής χρονοναυλώσεις από αξιόπιστους ναυλωτές εξασφαλίζουμε έσοδα με μεγάλη ορατότητα σε βάθος χρόνου. Με έμπειρο και αξιόπιστο προσωπικό, τρεις γενιές ανθρώπων που έχουν μεγαλώσει μαζί μας στις θάλασσες και ξέρουν πολύ καλά ότι στην ναυτιλία ο λόγος μας είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Με δυναμισμό, υπευθυνότητα, συνέπεια, αξιοπιστία και κυρίως με απτά αποτελέσματα. Η ναυτιλία είναι το πάθος μας. Μαζί οραματιζόμαστε, μαζί δημιουργούμε αξία με διάρκεια.
7: The Rookies. The Rookies. Δευτέρα με Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο Action 24. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

0: Cheers.
1: Cheers.
0: To Granny.
1: To Granny.

0: ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.
1: Αλλάζει η σελίδα η Θεσσαλονίκη.
2: Συνεχίστηκαν οι έρευνες για τη διάσωση των αγνοωμένων.
3: Η Αττική δεν είδε σαραντάρι.
4: Φαίνεται πως η Νέα Δημοκρατία κινείται περίπου στο 31%.
5: Και δύσκολη σεζόν αυτή, γιατί θα έχουμε εκλογές.
6: Ενισχύεται το αποτύπωμα της χώρας ενεργειακά, άρα συνολικά η χώρα.
7: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ,
8: κάτσε μας πει το τσάτ.
9: Κάνει μια προεκλογική διαχείριση, μοιράζοντας αποσπασματικά μέτρα.
10: Η Ελλάς είναι ένα καινούριο κόμμα και πρέπει να φτάσει μέχρι τις εκλογές.

Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

Όταν ο Θεός έφτιαξε τη γη, πήρε μερικές πέτρες και τις πέταξε σε ένα σημείο και το ονόμασε Κάλυμνο. Καλώς ήρθατε στο νησί των Σφουγγαράδων και των Αναρχητών. Μείνετε μαζί μας, γιατί ένα ακόμη ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις ξεκίνησε.

Το ταξίδι μας ξεκινά από την Πόθια, την πρωτεύουσα της Καλύμνου, ένας πολύχρωμος νησιώτικος οικισμός χτισμένος αμφιθεατρικά στις παρυφές των δύο αντικριστών λόφων. Η Κάλυμνος ανήκει στα Δωδεκάνησα, είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί. Σήμερα κατοικείται περίπου από 17.000 μόνιμους κατοίκους.

0: χωρίς χάρτη, στην Κάλυμνο! Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Γεια σας!
1: Καλώς σας, καλώς!
0: Περπατώντας στην Πόθια θα συναντήσετε πολύ όμορφα αρχοντικά σπίτια των καπεταναίων και τα μονόχωρα των σφουγγαράδων. Κάθε συνοικία είχε την εκκλησία της. Δύο όμως είναι οι πιο εντυπωσιακές. Αυτή του Χριστού που είναι και η Μητρόπολη του νησιού και ο Άγιος Νικόλαος που στέκει εκεί στο λιμανάκι. Hey,

0: Σε αυτό το μέρος τα αγόρια μεγαλώνουν και δεν μαζεύονται εύκολα. Τα τραβά σαν μαγνήτης η θάλασσα. Όπως γράφει και στο έπος των Σφουγγαράδων της Καλύμνου ο Γιάννης Χιλάς. Επί πολλά χρόνια δάσκαλος, πολύ αγαπημένος ολόκληρο το νησί, αναλαμβάνει να μας ξεναγήσει στο Ναυτικό Μουσείο. Εδώ φυλάσσονται πολύτιμα κομμάτια της ιστορίας του νησιού. Γιάννη, φτάνοντας κάποιος στο λιμάνι της Καλύμνου, βλέπει μπροστά του Ναυτικό Μουσείο. Γιατί πρώτη στάση πρέπει να είναι εδώ?
1: Σίγουρα είναι το σημείο αναφοράς του νησιού. Είναι η ταυτότητά του, η κυβωτός της διαθήκησης φουγκαροσύνης του νησιού.
0: Σαν γνήσιος και γενναιόδωρος μελετητής, αναλαμβάνει να μας γνωρίσει την ψυχή και το πνεύμα των Καλύμνιων Σφουγγαράδων.
1: Πάνω σε αυτό, ενώ στη Σφουγγαλία, στηρίχτηκε η ταυτότητα της Καλύμνου.
0: Άρα Ναυτοσύνη και Καλύμνος πάνε μαζί.
1: Ο περισσότερος πληθυσμός ασχολήθηκε με τη θάλασσα σαν κύριο επάγγελμα. Στην αρχή το σφουγγάρι και αργότερα η ναυτοσύνη, τα καράβια, τα ποντοφόρα πλοία, έγραψαν ιστορία. Οι καπετάνοι τολμηροί και γνώσες της θάλασσας οργάνωναν τα πληρώματά τους. Ακολουθούσε μια διαδικασία τα λεγόμενα ποκινήματα, δηλαδή οι προμήθειες. Έπρεπε να προμηθευτούν τροφές και διάφορα εξοπλιστικά εργαλεία για 6 με 7 μήνες. Θα έμεναν μακριά από την Κάλυμνο και έπρεπε να είναι αυτοδύναμα στην χρήση τους. Έφταναν μέχρι την Καραμανιά από την Ρόδο και κάτω, μέχρι την Συρία, Λίβανο και αργότερα το 1860 περίπου τόλμησαν και κατέβηκαν στα παράλια της Βόρειας Αφρικής.
0: Το πλήρωμα ήταν και δίτες?
1: Είχε ο καθένας την ειδικότητά του. Οι δίτες, αυτός που θα έντυνε το δίτη, αυτός που θα καθοδηγούσε το δίτη ο κουλαουζέρης, ο μοτορίστας στη μηχανή, ο τιμονιέρης στο τιμόνι.
0: Τελικά, Γιάννη, είναι το σφουγγάρι ο Χριστός της Καλύμνου?
1: Βέβαια. Είναι απαράλλαχτο το χρυσό μαλλοδέρνης του βυθού. Σου μαγνητίζει. Όταν κατεβαίνουν κάτω και το βλέπουν, αισθάνονται μια έλξη. Αυτό ήταν

0: το τίμημά της στην Πορτογαλία. Χάθηκαν νιάτα, τσακατεύτηκαν νέοι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτό ήταν το κισμέτ, η μοίρα των νησιών. Ή σφουγγάρι ή το μάρι.
1: Ή σφουγγάρι ή το μάρι.
2: Έτσι είναι η ζωή του σφουγγαρά.
1: Κάθε σπίτι της Καλύμνου και ένας σφουγγαράς. Πρώτος στη Βουτιά από τότε που θυμάται τον εαυτό του ο Παντελής Γεωργαντής.

0: Παντελή.
1: Καλώς τα παιδιά μου.
0: Τι κάνετε?
1: Α, τι να κάνουμε εδώ.
0: Οπ.
1: Στην ησυχία.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς. Καλώς
0: καλά. Καλώς σας βρήκαμε. Πότε ήταν η πρώτη φορά που βούτυξες?
2: Στην ελεύθερη κατάδυση πήγαινα με τον πατέρα μου. Πρέπει να ήμουν τρίτη δημοτικού. Όχι πρέπει, ήμουν τρίτη δημοτικού. Με μια τόση μικρή βαρκούλα. Ο πατέρας μου, ο θείος μου και εγώ. Άρχισα, έβγαλα και το πρώτο σφουγγάρι. Μετά σιγά σιγά από εκεί καταλήψαμε, ας πούμε, την ελεύθερη κατάδυση και μπήκαμε στον Αργυλέ. Μέχρι αυτό δηλαδή που δουλεύω μέχρι και σήμερα.
0: Δεν φοράς μπουκάλα, η μπουκάλα βρίσκεται πάνω στο καΐκι.
2: Η μπουκάλα είναι πάνω στο καΐκι. Εμείς δουλεύουμε άλλη μέθοδο. Εμείς έχουμε τον κινητήρα, τον κύριο κινητήρα του σκάφους. Δίπλα έχουμε το κομπρεσέρ που παράγει αέρα, το στέλνει στην μπουκάλα αυτή και από εδώ με λάστιχα τα ρίχνουμε στο νερό και με το ρυθμιστή, με τα κανονικά, το παίρνουμε εμείς στο βυθό τον αέρα.
0: Και πότε έπαθες την νόσο του Δίτη?
2: Την νόσο του Δίτη την έπαθα το 2000. Δούλευα εδώ στην Πάτμα απέναντι σε ένα νησάκι. Έκανα την κατάδυση καμιά 60-65 μέτρα περίπου. Στην αποσυμπίεση ο άλλος που μου έριξε τη σκανταλόπετρα την έριξε βέβαια, αλλά δεν άφησε και τον μπαλόνι να είναι ελεύθερο από το καΐκι για να κάνω εγώ την αποσυμπίεση. Και εκεί γρήγορη ανάδυση, δεν περιμένει τίποτα άλλο από την νόσο το διτό. Ήξερα ότι είναι χοντρή ιστορία αυτό που έπαθα. Εντάξει, ξέρουμε δηλαδή και από τα σχολεία που έχουμε βγάλει και από πείρα, ας πούμε, από άλλους συναδέλφους που είναι αυτά, λέμε πάμε για τον άλλο κόσμο.
0: Το φοβόσουν, α?
2: Μα όχι, δεν το φοβόμουν. Απλά κάθε δευτερόλεπτο κοίταγα το ρολόι. Κοίταγα το ρολόι, κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι υπέρ, ας πούμε, εμένα. Λέω εντάξει. Αλλά δεν, ήταν ήδη η ζημιά σχεδόν κανωμένη. Μου διάζανε και παραλίανε τα πόδια μου. Πάλι καλά που έφτασα και μέχρι εδώ από τη θέληση μου. Γιατί όταν μου λέγανε γιατροί, όχι μόνο εμένα, σε όλους. Αυτός λέει είναι για τον καναπέ, δεν θα ξανασηκώθει. Εγώ με τον Άννη και εγγύωση γυναίκα μου. Λέω τι έγινε τώρα, θα ζητιανεύω με το γάλα ή θα θέλει παγωτό το μωρό και δεν θα έχει. Ρε εγώ λέει θα πάω στη δουλειά. Αυτός λέει τρελός. Τρελός και τρελός.
0: Νιώθεις ελεύθερος στο βυθό?
2: Ναι, εντάξει. Α, άλλος κόσμος, άλλη ζωή, άλλα πράγματα, δεν... Βλέπεις δηλαδή πράγματα που κάθεσαι εκείνη την ώρα και λες τι να ψαρέψεις. Σκέφτεσαι, ας πούμε, τι έχει κάνει η φύση.
0: Προτιμάς τον κάτω κόσμο ή τον πάνω?
2: Κάτω, κάτω, κάτω. Εννοείται κάτω. Κάτω. Δεν έχω με κανένα άνθρωπο τίποτα. Δεν είναι αυτό. Όλοι για μένα είναι ίδιοι. Δεν έχω θέμα με κανένα άνθρωπο.
0: Κάτω όμως.
2: Απλά κάτω, κάτω. Κάτω εκεί. Αισθάνομαι άλλους άνθρωπους.

Αυτό είναι το κάστρο της Χρυσοχεριάς ή Πέρα Κάστρο, που βρίσκεται ανάμεσα στην Πόθια και τη Χώρα. Χτίστηκε από τους Φράγκους το 15ο αιώνα και πήρε το όνομα εξαιτίας της Παναγίας της Χρυσοχεριάς, που ο ναός της υπήρχε πριν την κατασκευή του κάστρου στο εσωτερικό του. Και είναι γνωστό για τους τρεις ανεμόμυλους που στέκουν στην αρχή. Και αυτό εδώ το μέρος είναι ιδανικό για να έρθετε και να θαυμάσετε την πανοραμική θέα προς όλη την Πόθια, το λιμάνι, τη Χώρα. Εκεί πάνω είναι ο προφήτης Ηλίας, υψηλότερη κορυφή της Καλύμνου, που βρίσκεται στο μέσο του νησιού, στα 760 μέτρα. Και απέναντι ακριβώς το παλιό μεγάλο κάστρο της Χώρας της Καλύμνου, που θα πάμε αργότερα.

Αυτό είναι το Μασούρι και κινούμαστε παραλιακά για να φτάσουμε στον βορειότερο οικισμό του νησιού, τον Εμποριό. Και απέναντι η Τέλενδος. Όλη αυτή η διαδρομή είναι τρομερή γιατί βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από εκεί που σκάει το κύμα.

Απέχουμε 17 χιλιόμετρα από το λιμάνι της Καλύμνου. Μόλις προσπεράσαμε το Αργυνόντα, μια υπέροχη πλάση μπροστά, με καταγάλανα νερά. Λέγεται μάλιστα πως η Κάλυμνος οφείλει το όνομά της στο κάλος των υδάτων της. Οπότε καταλαβαίνετε.

Αυτός είναι ο εμποριός. Απέχουμε 21 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλύμνου. Στην ουσία, διανύσαμε όλο το οδικό δίκτυο για να φτάσουμε μέχρι εδώ και ο δρόμος εδώ σταματά. Είναι ο βορειότερος οικισμός

Το οδικό δίκτυο στην Κάλυμνο είναι πάρα πολύ μικρό. Ένας δρόμος που ξεκινά από την πόλη και φτάνει μέχρι τον εμποριό και ο άλλος που στη μέση ακριβώς στρίβεις δεξιά και πας προς το βαθύ. Στην ουσία τώρα εμείς κόβουμε το νησί στα δύο και κινούμαστε νότιο-ανατολικά.

μια άλλη όψη του νησιού προσφέρει ο Βαθύς. Η καταπράσινη, έφορη κοιλάδα που καλλιεργούνται μανταρινιές, πορτοκαλιές και ελιές καταλήγει εδώ, σε αυτό το πανέμορφο γραφικό λιμανάκι της Ρήνας. Κοιτάξτε τη γαλήνη που επικρατεί. Παντού ηρεμία.

Στους σκοτεινούς βυθούς των θαλασσών φυτρώνει το πείσμα, η πανικαριά και η αγάπη που μετατρέπει το πόνο σε τραγούδι.

Μαντήλι, μουστάκια, φωνή και βιολί. Τα αδέρφια Καλλιδόνι. Γνωστή κι ως Νάτσα Νάτσα.

Οι γονείς μας ήταν φτωχοί και ζήσαμε φτωχά, αλλά πλούσιοι στη ψυχή και στα αισθήματα. Πολύ πλούσιοι.

0: Ξέρεις τι είναι να φεύγει ο άντρας σου να πηγαίνει σε σφουγγάρια και να στον εφέρουν μέσα μία κάσα. Δεν θέλω να ξαναδώ άλλες γυναίκες μαυροφόρες, ούτε γυναίκες, ούτε τα παιδιά τους, οι κόρες. Να είναι πάντα στην υγειά τους. Δεν μπορώ να τις βλέπω τις γυναίκες. Να έρχονται στα λιμάνια και να σου φέρουν τον άντρα σου μέσα να τελάρω.
1: Με αυτές τις εικόνες μεγαλώσατε.
0: Ναι.
1: Και εσύ, Μιχάλη.
2: Από μικρά παιδιά, πικραμένοι, βλέπαμε τους γονείς, τους θείους, τα ξαδέρφια που βγαίνανε στα σφουγγάρια από εδώ στην Πεγκάζη κάτω. Πότε ο ένας με την νόσο των διτών που λέμε, πότε ο ένας χτυπημένος, πότε ο άλλος τελειωμένος. Και γι' αυτό βγαίνουν μερικά τέτοια τραγούδια που... Τέτοια φτώχεια έχουμε περάσει και τέτοια κατάσταση. Πώς να μην βγάλεις μέσα από τη φτώχεια, να μην βγάλεις τραγούδια του πόνου.
1: Η μουσική πώς έθρεψε την ψυχή σας?
2: Αυτά είναι γονίδια. Ο πατέρας μου ήταν τσαμπουνιστής και καλός. Ένας από τους καλύτερους της καλή μου. Η μάνα μου από τα μικρά της χρόνια, σαν κοριτσάκι, σκάβανε όλα τα βουνά που βλέπετε γύρω γύρω, τα σκάβανε με τα χέρια. Αλλά σκάβοντας και θερίζοντας, όλες οι κοπέλες τότε, εκείνα τα χρόνια, τραγουδούσαν. Ο πατέρας μου άκουγε τα τραγούδια, αρχίζει με τη τσαμπούνα να τα παίζει, και έτσι έγινε, και από εκεί μας κόλλησε το μικρόβιο, όπως μας κόλλησε και το μικρόβιο, το να είμαστε βοσκοί σήμερα.

0: Ενώ υπάρχουν τόσα άλλα μέσα να ζήσουμε.
1: Για τη χαρά δεν τραγουδάτε?
2: Βέβαια. Εννοείται.
1: Για έρωτες?
2: Εγώ αφού ξέρεις είμαι καψούρης.
1: Σε κατάλαβα.

0: έτσι είναι η ζωή μου. Γιατί είναι τα πιο σεβάσμια λουλούδια. Εγώ είχα μια γυναίκα, ένα μάλαμα, την έχασα. Είχα 3 παιδιά, τώρα έχω 10 εγγόνια. Ο Θεός να μου τα έχει όλα καλά. Με αυτά ζω και με αυτά θα πεθάνω.
1: Νάτσα, Νάτσα, γιατί σας λένε?
0: Ας σου πω, το τραγούδι που έβγαλα...
1: Τι είναι το Νάτσα, Νάτσα?
0: Έτσι και έτσι.
1: Έτσι το λέτε εδώ στην Καλλιμνό?
0: Ναι.
1: Γιάννη, εσύ ο μικρός της παρέας?
2: Ο μικρός της παρέας. Από μωρό μ' άρεσε, τους άκουγα. Και γνωριστήκαμε και ξεκίνησε και έπαιζα μαζί μου.
1: Μα θα είσαι από αυτούς?
2: Ναι. Είμαι, εντάξει, από τα παιδάκια που θα πιάσει και εμένα μια λολάγρα εκείνη τη στιγμή. Θα ξεκινήσω να κάνω και εγώ τα δικά μου.
1: Λολάγρα?
2: Μια τρέλα.
1: Το Λόλα.
0: Λόλα.
1: Κάπου εδώ, άλλο ένα ταξίδι χωρίς χάρτη μόλις τελείωσε. Το διπορικό μας όμως συνεχίζεται. Γι' αυτό να μπείτε στο κανάλι του Action 24 στο YouTube και να κάνετε εγγραφή. Να περνάτε τέλεια και σκεφτόμαστε πάντα θετικά. Τα λέμε.

0: αμέσως μετά Αθλέτικο FC.
1: Στη διαφθορά δεν υπάρχουν πολιτικά. Υπάρχουν καταδίκες ή απαλλαγές.
2: Πάλαμε πάνω απ' όλα τη χώρα και όχι το κομματικό συμφέρον.
3: Είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης τετραετές.
4: Ισχύουν ή δεν ισχύουν.
5: Όχι βεβαίως, γιατί ο κύριος Γεωργιά μα το βγήκε και το είπε.
6: Θα φορολογήσουν την γονική παροχή.
7: Και μόνο μέτωπο του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία.
8: Η πατριωτική εισφορά είναι ο φόρος καθαρής περιουσίας.
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν μας το πει.
0: Όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του Athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρεμβαίνουν.

0: λάβνουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
2: Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet.

0: πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Ό,τι να είναι τώρα.
3: Ό,τι να είναι.
2: Super Social.
1: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Later.

0: πέρασε η φάση.
1: Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Αθλέτικο FC. Σήμερα το βράδυ θα περάσουμε τη νύχτα μας αγωνιώντας για την εθνική. Ελπίζουμε να παραμείνει αυτό το 0-0. Να πάρουμε τέλος πάντων την ισοπαλία απέναντι στη Γερμανία, που είναι πολύ καλύτερη από εμάς το πρώτο ημίχρονο. Έχει δημιουργήσει πολλές φάσεις. Να πάρουμε την ισοπαλία για να μπορέσουμε με συνδυασμό, έχοντας σαν συνδυασμό τη νίκη απέναντι στη Σερβία σε λίγες εβδομάδες από τώρα, να κατακτήσουμε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Τι έγινε, φιλαράκι μου, πώς είσαι?
2: Όπα, τι γίνεται?
1: Στεφάνε, καλά.
2: Καλώς ήρθατε. Ελπίζουμε να περάσετε καλά, παιδιά. Τι γίνεται?
1: Καλά, Ιταλία, ε.
3: Ναι. Ιταλία, ναι, Ιταλία.
1: Έχει σαρώσει τις μεγάλες οργανώσεις τελευταία χρονιά.
2: Η Ιταλία όμως. Υπάρχει σημειολογία κρυμμένη από
1: πίσω. Για πες, ακούω.
2: Οι καλύτεροι πελάτες των Ιταλών ποιοι είναι?
1: Οι Γερμανοί.
2: Μακράν.
1: Έτσι το σκέφτηκες? Ναι. Δεν το ήξερα, έτσι το είπα, γιατί φαντάστηκα ότι το συνδυάζει με αυτό. Γεια Σωτήρη, πώς είσαι?
4: Γεια σας, Βασίλη.
1: Μιλάς γερμανικά, εσύ, έτσι?
4: Γεια, ich kann Deutsch sprechen.
1: I know. I remember. Λοιπόν, κάπως δεν είναι όλα αυτά μεταξύ τους.
4: Ναι, δεν το σκέφτηκε αυτό, μην τον ακούς. Αποκλείεται το σκέφτηκε.
1: Έψαχνα να βρει
4: μια μπλούζα, την βρήκε, φόρεσε, λοιπόν, θα δικαιολογήσω ότι φοράω τη μέρα που παίζει εθνική μπλούζα Ιταλίας και σκέφτηκε αυτό.
2: Από το 70, από τον ημιτελικό, το μάτς του αιώνα τότε. Προκρίνονται οι ατζούροι. Πάμε μετά στο 2006, το Μουντιάλ το γερμανικό, που τους κερδίζουν στον ημιτελικό. Και έχουν και άλλες πελατειακές σχέσεις. Αν θυμάμαι καλά, και στο Euro που παίξανε με τους Ισπανούς, τελικό τους Γερμανούς κέρδισαν στο Euro.
4: Τέλος πάντων, το σκέφτηκε στη τελευταία στιγμή, έσωσε.
1: Όταν φοράω ένα κακόγουστο μπλουζάκι, συνήθως λέω ότι είχε σκοτάδι στο σπίτι. Δεν λέω κάτι σε δικαιολογίες. Αυτός τώρα έχει μεγαλύτερη φαντασία από μένα και μπορεί να το δικαιολογήσει, αδερφέ μου.
2: Υπονοείς ότι είναι κακόγουστο το μπλουζάκι?
4: Δεν το υπονοείς. Το είπε ξεκάθαρα. Εγώ δεν άκουσα κανένα υπονοούμενο.
1: Ναι, ήταν ξεκάθαρα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, Σωτήρη? Το πρώτο ημίχρονο ήταν 16-1 οι τελικές.
4: Ναι.
1: Αδιανόητο.
4: Ναι.
1: Από την άποψη ότι όποτε είχαμε μπάλα για λίγο, μας την έπαιρναν πίσω. Δώστε μας και εμάς λίγο να παίξουμε, ήταν το παιχνίδι. Στο δεύτερο όμως η εικόνα δεν είναι ακριβώς ίδια. Και αυτό έγινε με δύο αλλαγές. Σωστά.
4: Ισχύει. Αδιανόητο δεν θα το έλεγα με ποια έννοια. Με την έννοια ότι έτσι κι αλλιώς συζητούσαμε και τις προηγούμενες αγωνιστικές ότι η εθνική πολλές φορές χρειάζεται ένα τρίτο χαφ. Και εδώ ήταν ξεκάθαρο στο πρώτο ημίχρονο ότι η εθνική χρειάζεται ενίσχυση στον άξονα. Και ήταν το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι μια εικόνα ομάδας που είναι εγκατεστημένη πάρα πολύ χαμηλά στον αγωνιστικό χώρο, μια ομάδα που δεν μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, μια ομάδα που δεν μπορεί ακόμα και όταν κλέβει μπάλα να την κρατήσει και να γίνει επικίνδυνη.
1: Σωστό.
4: Κυριάρχησαν οι Γερμανοί, είναι ξεκάθαρο αυτό. Το 0-0 του πρώτου μηχρόνου είναι ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα από ό,τι έδειχνε η εικόνα της εθνικής. Και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ουσιαστικά η παρουσία του Ανδρούτσου στα χαφ, ως ένας επιπλέον κεντρικός χαφ δηλαδή, και η παρουσία του Καρέτσα, ο οποίος χρησιμοποιείται στο δεύτερο μέρος, αντί του Κιζεδρίδη και του Παυλίδη, έχουν κάνει την εθνική μας να είναι πιο συμπαγή στη μεσαία γραμμή, να μην αφήνει τους Γερμανούς να βρίσκουν διαδρόμους από τον άξονα, γιατί συνέβαινε το εξής παράδοξο. Ενώ δίναμε το βάρος στον άξονα, οι Γερμανοί επιχειρούσαν από εκεί προκειμένου να διασπάσουν την ελληνική άμυνα και τα κατάφεραν σε πολλές περιπτώσεις. Mm-hmm. Και το γεγονός ότι δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο δεν μέτρησε για καλή μας τύχη, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία για μένα να βγάλουμε το ημίχρονο με το 0-0. Και τώρα, έτσι όπως είναι η εικόνα, μας δίνεται η ευκαιρία ακόμα και να πάρουμε το παιχνίδι. Αυτή η εικόνα είναι στο πρώτο 15 λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ο Μπίσοφ και ο Παύλοβιτς, με αυτούς ξεκίνησε ανασταλτικούς μέσους, ήταν εξαιρετικοί στο πρώτο ημιχρόνο, δηλαδή συνέβαλαν πολύ σε αυτό που λες. Συν ο Βίρτς με τον τρόπο του εκεί ακριβώς μπροστά τους που έκανε τα δικά του.
4: Ο Βίρτς ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο πιο κομβικός παίκτης στο πρώτο ημίχρονο της Γερμανίας. Το λέω γιατί έπαιρνε συνεχώς την μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και μας δημιουργούσε προβλήματα. Δεν είναι μόνο να κάνεις κίνηση και να πας να τοποθετηθείς ανάμεσα στις γραμμές, είναι και ο τρόπος που θα υποδεχτείς την μπάλα, ακόμα και με πλάτη στην εστία, και πόσο γρήγορα θα γυρίσεις μέτωπο σε αυτήν. Και το έκανε πάρα πολύ καλά.
2: Ο οποίος Βίρτς με τη φανέλα της Εθνικής Γερμανίας δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που παρουσιάζει με τη Λίβερπουλ. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι προφανές ότι ταιριάζει πολύ περισσότερο το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της χώρας του. Κάτι που σκεφτόμουν βλέποντας τα όσα συνέβαιναν και από πλευράς μας δεν συνέβαιναν στο πρώτο ημίχρονο, ήταν το εξής. Γιατί δημιουργήθηκε όλο αυτό το hype, η προοπτική, η αισιοδοξία, όλος ο ξεσηκωμός για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την εθνική ομάδα τον τελευταίο καιρό? Γιατί έχουμε πάρα πολύ ταλέντο μεσοεπιθετικά, γιατί είχαμε φρέσκα πόδια, είχαμε νιάτα και είχαμε ποδοσφαιριστές με στοιχεία στα οποία δεν είχαμε συνηθίσει. Ποιοι ήταν οι τρεις ίσως που προσωποποιούσαν όλον αυτό τον ξεσηκωμό? Κωνσταντέλιας. Τζόλης, mm-hmm. Καρέτσας. Κανένας από τους τρεις δεν ήταν στο χορτάρι.
4: Εδώ
2: στο
4: κολλάει αυτό που είπα και δεν το εξήγησα, επειδή είχα απορροφηθεί από την μπλούζα σου, για το αδιανόητο που είπαμε.
2: Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις
4: ρωτάω, ναι.
2: Σε σχέση με τη μόδα θα ρωτάς.
4: Θα σε ρωτάω, ναι.
2: Θα ρωτάς, μην ξεχνάς.
4: Ναι.
2: Έχεις βάλει αυτό το ζυπουνάκι τέλος πάντων, okay, το καταλαβαίνεις και μια ηλικία. Αλλά ό,τι θέλεις ρωτάω.
4: Ο Κιζηρίδης δεν είναι σε καμία περίπτωση Τζόλης. Είναι ξεκάθαρο.
1: Σωστό.
4: Ο Μασούρας δεν είναι σε καμία περίπτωση Καρέτσας. Θέλω να πω, χάνουμε δύο παιδιά τα οποία μπορούν να κρατήσουν και την μπάλα στα πόδια του. Ο Μασούρας είναι καλός να φύγει στην πλάτη, να παίξει χωρίς την μπάλα, αλλά δεν είναι αυτός ο οποίος θα την κρατήσει, θα την κυκλοφορήσει, θα πάει στο ένα εναντίον ενός. Άρα λοιπόν η απουσία αυτών των δύο μας ξεδοντιάζει, να το πω έτσι επιθετικά, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και μας κάνει να χάνουμε και μέτρα στο γήπεδο. Πέρα από το πρόβλημα το γνωστό στον άξονα της μεσαίας γραμμής.
1: Άρα δεν παίρνουμε και ανάσες έχοντας την μπάλα στην κατοχή μας.
2: Άρα η δεύτερη μήχρονο, παιδιά, δεν έχει σχέση και τώρα εμείς να βγάλουμε και φάση. Δεν την βγάλαμε.
1: Εδώ ο Ιωαννίδης έχει κάνει φάουλ και όχι ο αντίπαλός του. Παρ' όλα αυτά το άφησε ο Τουρπέν. Τώρα σφυρίζει. Γιατί πράγμα?
2: Νομίζω ότι για φάουλ του Ιωαννίδη. Για το τράβηγμα της φανέλας.
1: Πήγαν μαζί, έβαλε το κορμί του ο Γερμανός και τον τράβηξε μετά ο Ιωαννίδης. Ναι, από πίσω βλέπεις. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες, ότι χάσαμε πολλά χωρίς να έχουμε αυτούς. Απ' την άλλη, όμως, δεν ήταν και επιλογή μας. Ο Τζόλης από τη μία είναι εκτός, έχει πάει στην Αγγλία ήδη. Απ' την άλλη, ο Καρέτσας, έλλειμμα ενέργειας θα πρέπει να υπάρχει λογικά, θα το έχει εντοπίσει ο προπονητής. Γι' αυτό το λόγο, προφανώς, μένει και εκτός.
4: Ο Καρέτσας και στα προηγούμενα παιχνίδια, από την ώρα και μετά, από το 60 και μετά, εμφάνιζε σημάδια κόπωσης, είναι αλήθεια. Βέβαια, ξέρετε, εδώ τώρα υπάρχει μια ολόκληρη παραφιλολογία σε σχέση και με αυτά που δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην ένδειξη τύπου για το αν η Ντόρτμουντ ζήτησε από την ελληνική.
1: Υπερβολές, λέει. Εντάξει.
4: Ναι, ναι. Να αφήσει τον Καρέτσα εκτός, εν πάση περιπτώσει, να μην τον ταλαιπωρήσει πάρα πολύ. Ξέρετε, μένει και εκτός αυτό το παιχνίδι, αλλά πρέπει να αναλογιστούμε ότι έχουμε απέναντί μας και μια ομάδα που είναι πάρα πολύ φρέσκια, έτσι. Θυμίζω ότι ο Κλόπ είχε ουσιαστικά δημιουργήσει δύο διαφορετικές ομάδες για αυτή τη σειρά των αγώνων στο Nations League.
1: Μπακό λέει μία 13 ήταν τελικές. Εμπιστεύομαι πριν Τεζή, μία 16 είπε στον Αλφα. Άρα τον στηρίζω, είναι αδερφός μας.
2: Το δεύτερο. Σιδωρό.
1: Στηρίζω. Ναι, ναι. Στηρίζω, τον ξέρω χρόνια. Επίσης ήταν και η φάση του γκολ που πετυχαίνουν και για καλή μας τύχη ακυρώνεται για κάτι όχι που συνέβη εκεί κοντά στην περιοχή, αλλά πολύ νωρίτερα στη διεκδίκηση της μπάλας.
2: Ο λόγος για τον οποίο ακυρώνεται, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ότι μιλάμε για τη στιγμή που κλέβουν την μπάλα οι Γερμανοί για να φτιάξουν την επίθεση. Σωστά. Που οδηγεί εν τέλει στον γκολ που πετυχαίνουν. Είναι όντως μεγάλη απόσταση που χωρίζει τον γκολ από το ότι συνέβη και θεωρήθηκε αντικανονικό, αλλά είναι ξεκάθαρη νομίζω η παράβαση. Είναι ένα κοντρόλ με το χέρι, κατεβάζει την μπάλα ο παίκτης των Γερμανών και κάπως έτσι αρχίζει η επίθεσή τους για να φτάσουν στον γκολ. Δεν νομίζω ότι είναι μία φάση 100% άσπρο μαύρο.
4: Όχι.
2: Δηλαδή δεν θα μου έκανε εντύπωση αν βρισκόταν διαιτητής που θα μπορούσε να πει, παιδιά, είναι πολύ μακριά τον γκολ από αυτό που μου δείχνετε. Okay, βλέπω ότι υπάρχει παράβαση, αλλά έχει μεσολαβήσει ένα ολόκληρο χτίσιμο επίθεσης.
4: Μπαλά, αλλάζει πόδια, δεν αλλάζει. Αλλάζει πολλά πόδια. Εγώ, αν θέλετε την άποψή μου.
1: Αλλάζει πόδια ίδια ομάδα πόδια.
4: Ναι, ίδια ομάδα. Ναι. Θέλω να πω, δεν πάει από αυτόν στο σκόρερ. Αυτό θέλω να πω. Ναι, έχει αλλάξει πόδια μπάλα. Αν θέλετε την προσωπική μου άποψη, επειδή η ιστορία με τα χέρια είναι μια πολύ περίεργη ιστορία. Εδώ πηγαίνει η μπάλα στο χέρι. Δεν πηγαίνει το χέρι στην μπάλα. Δηλαδή είναι και πολύ λίγο ο χρόνο αντίδραση. Δεν νομίζω ότι έχει πολλά περιθώρια για να αποφύγει την επαφή με την μπάλα ο ποδοσφαιριστής. Ξέρω ότι τις περισσότερες φορές τέτοιου είδους περιπτώσεις δίνονται πέναλτι. Πέναλτι, λέω. Ναι, και πέναλτι. Δίνονται και φάουλ παρά
1: μέσα στην περιοχή. Δίνονται πέναλτι.
4: Δίνονται πέναλτι, ναι. Το καταλαβαίνω ότι δίνονται, αλλά για μένα θα έπρεπε να είναι πιο ξεκάθαρος ο κανονισμός για να μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα για το τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Νομίζω πάντως ότι τη στιγμή που γίνεται δεν το έχει δει ο Τουρπέν. Το βλέπει ο Βαρίστας, έχει αντίθετη άποψη.
4: Δεν το έχει δει.
1: Και μόλις τον καλεί, το βλέπει και λέει: OK, συμφωνώ μαζί σου, είναι φάουλ.
4: Είναι μια ολόκληρη κουβέντα για το τι είναι φυσιολογική θέση του χεριού. Για μένα είναι πολύ φυσιολογική η θέση του χεριού. Δεν κάνει κάτι περίεργο, δεν απλώνει τα χέρια.
2: Κινδυνεύουμε έξω.
4: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια χαρά μας έκατσε που δεν μέτρησε το γκολ. Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι διαιτητές αυτό θα έδιναν. Αυτό που αποφάσισε ο Τουρπέν με τη βοήθεια του VAR. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που κάνω εγώ και λέω ότι τέτοια χέρια δεν θα έπρεπε να δίνουν τα χέρια. Όταν δεν πηγαίνει το χέρι στην μπάλα. Αλλά πηγαίνει η μπάλα κατέβηκε και χτύπησε στο χέρι και του στρώθηκε μπροστά.
1: Μπακόπουλο, σε σοβαρή συζήτηση που πάντα προσπαθούσε. Άντε να έρθουν τα ρεμάλια. Δεν έχετε αξιολογήσει σωστά τον κύριο Κωνσταντάρα και τον κύριο Αβραμίδη. Αυτό έχω μόνο να πω και το αφήνω εδώ στο τραπέζι. Σε σοβαρή συζήτηση που πάντα ήθελε ο Μπακόπουλος.
2: Εντάξει, για μένα θα
1: βρήκα, λέει εσάς και.
4: Σοβαρή κουβέντα.
1: Okay. Μην το δένετε αυτό.
2: Δεν μπορεί να λέει για το Σωτήρι από πριν.
1: Σιγά σιγά τα παιδιά θα λυθούν. Είναι λίγες εβδομάδες μόνο μαζί μας. Έχουν ήδη ψιλοπάρει χαμπάρι τι γίνεται. Λοιπόν, με την ευκαιρία θέλω να αναφέρω ότι η Superbet είναι η χορηγός εταιρεία. Βρισκόμαστε στο 65ο λεπτό η Ελλάδα με τη Γερμανία στο 0-0. Θα μιλάμε γι' αυτό μέχρι αργά σήμερα. Οπότε έχουμε πολύ χρόνο. Θα κάνουμε και συνδέσεις. Η Superbet θα είναι μαζί μας όλη τη διάρκεια αυτή τη βραδιά και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χορηγός εταιρεία του Αθλέτικο FC κάθε Κυριακή βράδυ.
2: Ξύπνα Γιοβάνοβιτς και βάλε Κοστούλα στη θέση του Ζαφίρη. Ναι, ένα ψύχρεμο μήνυμα.
1: Ναι. Και μάλιστα το είπε με πολύ ωραίο τρόπο κιόλας. Δηλαδή και να ήθελε άλλος να το πει όχι, δεν μπορείς.
2: Μα δεν μπορείς να πεις όχι, να αρνηθείς.
1: Κοστούλα στη θέση του Ζαφίρη, Άρα λέει ο φίλος εδώ για να γίνει. Ο Δημήτρης το στέλνει. Για να γίνει φαντάζομαι, πώς να πω, μεγαλύτερη ενέργεια της Εθνικής, στο να πιέζει πιο ψηλά, στο να κερδίσει μπάλες, δεν ξέρω. Ο Ζαφίρης πάντως, στο πρώτο ημίχρονο, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ στον άξονα.
4: Όλοι ταλαιπωρήθηκαν.
1: Όλοι
4: τα λέγανε.
2: Φώναζε, παιδιά, το μάτς φώναζε για τρίτο χαφτό.
4: Το κακό, το κακό δεν είναι να δώσει την μπάλα στη Γερμανία ή να την πάρει μόνη της την μπάλα η Γερμανία. Το κακό είναι ότι όταν την ανακτάς την κατοχή, να τη δίνεις ξανά πίσω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο
2: πρόβλημα. Μα δεν είχαμε πατήματα, δηλαδή, ακόμα και στα κλεψίματά μας, αν πρόσεξες, δεν είχε αυτός που έκλεβε ένα πάτημα, μια πάσα κοντά, μια γωνία πάσας, ώστε να μπορέσει να ανακουφιστεί λίγο το παιχνίδι της Εθνικής. Με αποτέλεσμα να τη δίνει μία, τη στέλνει όπου να είναι, να την ξαναπαίρνουν οι Γερμανοί και πάλι από την αρχή.
4: Και εδώ προφανώς έχει να κάνει αυτό με την απουσία και του Τζόλ και του Κάρετσα.
2: Κάτσε να βάλουμε τον γκολ τώρα και θα σου πω.
4: Γιατί δεν είναι. Δεν το βάλε.
1: Ξανά, δεν τελείωσε.
2: Δεν έχει τελειώσει. Κάρετσα. Μια καλή σέντρα θέλουμε. Έγινε καλή σέντρα.
4: Καλό γκολ. Έλεγα ότι ο Τζόλ και ο Κάρετσα βοηθούν σε αυτό. Δηλαδή μπορούν να πάρουν την μπάλα στο δικό μας μισό και να την προωθήσουν 30-40 μέτρα, να οδηγήσουν την μπάλα. Δεν έχουμε πολλούς άλλους που μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και μας λείπουν πάρα πολύ. Γι' αυτό και χάνουμε πολύ συχνά την μπάλα με το που την κερδίζουμε.
1: Μια σκύπα για Καρέτσα τώρα το στέλνει το μήνυμα αυτό ο Μπάμπης εδώ νωρίτερα και λέει: θα μας χαλούσαν αν έπαιζε δεκάρο Καρέτσας, γιατί εντοπίζει ότι δεν έχει την ταχύτητα που θα έπρεπε. Που και ο Τζόλης, για παράδειγμα, για να φέρει την μπάλα γρήγορα μπροστά, όπως είπες, να την οδηγήσει. Θα σου άρεσε να δεις έναν Καρέτσα και λόγω συνθήκων τώρα και λόγω έλλειψης ενός δεκαριού άλλου εκεί πίσω από τον φορ?
4: Το θέμα δεν είναι τι θα μου άρεσε εμένα. Το θέμα είναι αν μπορεί ο Καρέτσας να παίξει, να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ρόλο.
1: Υπάρχουν τους χορούς.
4: Ναι, είναι διαφορετικό να παίζει στην άκρη, όπου εκεί ξέρει ότι από τη μία πλευρά είναι η γραμμή και έχει να αντιμετωπίσει μόνο παίχτες που έρχονται από αριστερά, από τη μία πλευρά σου δηλαδή, και διαφορετικό να παίζει στον άξονα που έχει παίχτες γύρω-γύρω. Δεν είναι εύκολο να αλλάζει θέση ένας ποδοσφαιριστής. Δηλαδή, το να λέμε πολύ συχνά με μεγάλη ευκολία, κοίτα, αυτός έχει πολύ καλά επιθετικά χαρακτηριστικά ο πλάγιος μπακ και δεν τον βάζουμε χαφ. Μπορεί να τον βάλει χαφ και να μην φάνει ποτέ στο μάτς.
1: Αλήθεια αυτό.
4: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
1: Και ψάχνουμε πάντα χώρους γενικά. Και θυμάμαι και μόλις έπαιζα μπάλα και εγώ, έψαχνα να με βάλουν λίγο πιο άκρη για να έχω το χώρο, ρε παιδί.
2: Εντάξει, ο άξονας Βασίλη είναι για λίγους.
1: Τώρα τι να του πεις, τίποτα. Μουζακί της μπαίνει, λοιπόν. Ας αλλάξω θέμα. Ο Γιωβάνοβιτς κάνει αλλαγή χαφ. Έναν χαφ που, παιδιά, δεν είχε χρόνο συμμετοχής μέχρι τώρα. Και αυτό συμβαίνει τώρα βγάζοντας τον Κουρμπέλι, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Συνεχίζει λοιπόν με τα τρία χαφ. Είναι καλύτερη όντως η εικόνα μας. Είναι πολύ πιο ισορροπημένη η εικόνα του παιχνιδιού γενικότερα στο δεύτερο ημίχρονο που παίζουμε με τρία χαφ σε σχέση με το πρώτο. Και φέρνει τώρα το Μουζακίτη, προφανώς ένας από τους σκασμένους και ο Κουρμπέλης. Και πάμε με τριάδα πλέον: Μουζακίτη, Ζαφίρ και Ανδρούτσου. Ο Ανδρούτσος μοιάζει, ρίχνοντας έτσι κλεφτές ματιές στο παιχνίδι, να είναι μερικά μέτρα πιο μπροστά. Να είναι αυτός, ας πούμε, που έχει έρθει να παίξει το ρόλο του δεύτερου επιθετικού ως τρίτο χαφ, να είναι ο πλησιέστερος στο center for μας. Ο οποίος Ανδρούτσος είναι ένας παίκτης που τον κερδίζει η Εθνική, να σου πω την αλήθεια, σε αυτά τα παιχνίδια. Εγώ.
1: Σωστό.
2: Αυτή την άποψη.
1: Και σε θέση που πονάει, ναι. Στεφάν. Σκέφτομαι τώρα εδώ. Καλά, πολλά μηνύματα. Τι ήθελα να πω. Α, για τον Κουρμπέλι. Και αυτός έχει παίξει πάρα πολλά λεπτά σε αυτά τα παιχνίδια, στα 4 μάτς σε 11 μέρες. Συνθήκη πολύ δύσκολη, πολύ πρωτόγνωρη, θα πω εγώ, για εμάς.
2: Ο Κουρμπέλης ήταν βασικός με τους Σέρβους, μπήκε αλλαγή και έβαλε και τον γκολ κόντρα στους Γερμανούς και ήταν βασικός και με την Ολλανδία. Οπότε ήταν 3 στα 4.
1: Και επειδή έχουμε και μάτς με τον Ατρόμητο εμείς την επόμενη εβδομάδα.
2: Σίγουρα αυτό σκέφτηκε.
1: Θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρχει και ένα όριο σε αυτά. Άλλωστε δεν έχει δεχτεί και ένα πάτημα νωρίτερα που αποβλήθηκε ο Ρωσίδης. Το έχει δει το πάτημα αυτό? Τι σου, πώς σου φάνηκε? Δεν το έχω δει σε replay, το είδα μόνο εκεί που.
2: Γεμάτο. Ήταν μπαμπάτσικο. Μπαμπάτσικο, ναι, δυνατό.
1: Ναι.
2: Είχε επιστημονικά μιλώντας, μπαμπάτσικο.
1: Είχε δίκιο, ναι, το ανέλησες. Είχε δίκιο το Ρωσίδης, δηλαδή, που έλεγε για κόκκινη.
2: Εντάξει, για κόκκινη όχι, δεν ήταν. Για κόκκινη δεν ήταν.
1: Ίσως και δεν το είδε και ο Ρωσίδης καλά.
2: Ανδρούτσος, κάτσε, γιατί εδώ είμαστε καλά.
1: Στο πάρισμα.
4: Όσο παραμένει το 0-0, τόσο περισσότερο μας βολεύει το μάτς. Γιατί οι Γερμανοί θα αρχίσουν να πιέζουν ακόμα περισσότερο και θα υπάρχουν χώροι για να βγούμε στην κόντρα.
2: Γιατί και οι Γερμανοί εδώ καταλαβαίνουν ότι με το Χ 90% είναι έξω. Γιατί εμείς μετά, όπως είπες στην αρχή της εκπομπής, με ένα Χ απόψε, τι θέλουμε, ένα τρίποντο κόντρα στους Σέρβους και τελειώσαμε. Τους Γερμανούς τους πετάξαμε εκτός.
1: Σωστό. Πιστεύεις ότι έχουμε σίγουρους τους 3 πόντους κόντρα Σερβία?
2: Όχι, αλλά είμαστε καλύτερη ομάδα. Είμαστε πολύ καλύτερη ομάδα από τη Σερβία. Mm-hmm. Σίγουρα δεν έχει τίποτα.
1: Η Ολλανδία είναι 2-1 τώρα, λέει.
2: Ναι.
1: Το έχει δει?
2: Δεν
1: μπορεί να βάλει τώρα γκολ, λογικά, για να μου το στέλνουν. 2-1.
2: Λοιπόν. Ανοιχτή την εκπομπή. Κάτσε να μπω λίγο.
1: Ξέρεις, λένε ότι, εντάξει, ότι δεν θα κόψει από κανέναν η Σερβία. Κόψει από κάπου, θα κάνει μια ζημιά, ρε φίλε. Ελπίζω να μείνει σε εμάς όμως αυτή. Γιατί δεν είναι μια ομάδα.
2: Μωρέ, παίκτες έχει, ομάδα δεν έχει.
1: Αυτό. ποιότητα υπάρχει σε κάποιους παίκτες.
2: Εννοείται ότι υπάρχει ποιότητα.
1: Λοιπόν, δεύτερη κίτρινη είναι του Άντωνσον Ιωαννίδη στο 50 και, λέει ο φίλος.
2: Εντάξει. Το μάτς της Ολλανδίας με τη Σερβία, όπως το βλέπω τώρα, με βάση τη στατιστική. Εξ γκολς είναι στο 2.60 οι Ολλανδοί, στο 1.40, ψηλά είναι και οι Σέρβοι. Ψηλά. Από τρεις μεγάλες ευκαιρίες κάθε ομάδα. Τελικές προσπάθειες, 20 οι Ολλανδοί, 8 οι Σέρβοι. Σχετικά ανταγωνιστικοί για παιχνίδι μέσα στην Ολλανδία, με βάση τα όσα δεν έχουν δείξει μέχρι σήμερα οι Σέρβοι.
1: Ναι. Τόσο ο Βολτεμάντε, πώς τον βλέπεις? Όρθιο χιλιόμετρο,
2: Δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Όχι,
2: καθόλου.
1: Ούτε εμένα.
2: Καθόλου όμως.
1: Σ' αρέσει.
2: Ποιος είναι παιχτάρα. Αλήθεια. Όχι, για τον Βολτεμάντε λέμε, Σωτήρη. Εξήγησε το τι λέμε για τον Βολτεμάντε.
1: Από ποια άποψη το λες, παιχτάρα? Δηλαδή...
4: Καταρχάς για το ύψος του έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση. Άμα τον προσέξει, έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση. Ορίστε.
2: Να του πάρουμε μια πάστα.
4: Δεν παίρνουμε πάστες σε αυτούς που έχουν
2: κάνει τεχνική κατάρτιση. Τι είναι για το ύψος του έχει τρομερή τεχνική κατάρτιση?
4: Πάστες παίρνουμε σε κάποιους που έρχονται τα παιχνίδια απλώς για να συμπληρώνουμε δεκάδα και μετά του παίρνουμε μια πάστα.
2: Καταρχάς, για το ύψος του δεν έχει κανένα από τα προτερήματα που έχει ένας ποδοσφαιριστής αυτού του ύψους.
1: Δεν βάζει το κορμί καλά, μωρέ.
2: Δηλαδή δεν παίζει με το κορμί του. Δεν είναι καλός στον αέρα. Δεν είναι δυνατός.
4: Ναι, και είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα
2: πόδια. Μα τι να το κάνω που είναι ψηλός? Δεν τον κρίνω ως ψηλό παίκτη, λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει κανένα από τα χαρακτηριστικά του ψηλού ποδοσφαιριστή.
4: Προφανώς για να
2: μην πει ότι είναι ο Κόλλερ και έχει καλή τεχνική, να το καταλάβω.
1: Κάτσε λίγο, μην βάλει κανένα γκολ τώρα. Και αρχίζει
2: και λέει τα δικά του. Εγώ
1: θα φύγω. Θα μείνει μόνο σου. Εντάξει,
2: εγώ θα φύγω.
4: Παιδιά, για το ύψο του είναι εξαιρετικό. Και για να παίζει την εθνική ομάδα τη Γερμανία, κάτι κάνει καλά προφανώ, έτσι. Δεν μπορεί να είναι. Ένα τυχαίο και άνθρωπο.
2: Καλά,
4: τώρα
2: μην πιάσουμε αυτή την εθνική ομάδα τη Γερμανία στην εθνική ομάδα τη Γερμανία των τελευταίων ετών. Έχει κάτι παίκτε μέσα.
1: Ναι, τον πήρε και ο Κλόπ όμως, σου λέει. Δηλαδή κάτι θα είδε.
2: Αλλά εμένα δεν μου αρέσει, παιδιά, ο Βολτεμάντε. Και εξήγησα το γιατί. Είναι ψηλό, χωρί να έχει καμία από τι αρετέ ενό τόσο ψηλού ποδοσφαιριστή. Έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά, αλλά θα τον κρίνω συγκρίνοντά τον με έναν κανονικού αναστήματος ποδοσφαιριστή. Δεν είναι λοιπόν κάτι το ιδιαίτερο. Okay, είναι ψηλός και έχει μια τεχνική κατάρτιση που δεν τη βρίσκεις τόσο εύκολα σε ψηλό ποδοσφαιριστή. Αν και μπορώ να φέρω κάποιον στο μυαλό μου τώρα.
1: Ναι, ποιον?
2: Δεν θέλω να περί αυτολογώ και συνεχίζω. Και λέω λοιπόν.
1: Κίτρινη Γιωβάνοβιτς. Το εξηγούσε το Τουρπέν πόση ώρα. Κατάφερε. Πήγε να τσακωθεί μαζί του Τουρπέν. Δεν τα κατάφερε. Ο Γιωβάνοβιτς τσακώνεται με κανέναν, εντάξει. Τέλος πάντων.
4: Αυτό που μπορεί να κάνει καλά ο Βολτεμάντε, πράγματι αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ο Στέφανος, που συνήθως τα έχουν οι ψηλοί ποδοσφαιριστές, δεν τα έχει. Και δεν τα έχει διότι έχει άλλα χαρακτηριστικά. Είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, μπορεί να γυρίσει πίσω και να συμμετέχει στην οργάνωση του παιχνιδιού. Δηλαδή λειτουργεί πολλές φορές και ως δεκάρι. Πολλές φορές παίζει και πίσω από το φορ ο Βολτεμάντε παρά το ύψος του. Μπορεί να συνδέσει τις γραμμές, τέτοια πράγματα κάνει.
2: Για να μην το κάνουμε και λύσα προφανώς τώρα πέρα από την πλάκα. Για να είναι στην εθνική Γερμανία, ναι, δεν είναι.
1: Θα παίζει πρωτάθλημα τύπου αλλιώς.
2: Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής της σειράς. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι και ένας top class ποδοσφαιριστής. Είναι απλά ένας καλός παίκτης. Okay, μπορεί να σου δώσει κάποια πράγματα. Μέχρι εκεί. Δεν μου φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Βλέπω σάλιακα σήμερα και θέλω το σχόλιο σας. Θα πω ότι είναι ξεψάρωτος πλέον. Έχει μπει στο ρόλο 100-0. Τώρα είδες, αν είδες νωρίτερα πώς αφήνει την μπάλα για να περάσει
2: ναι, out. Την προσπίση που έκανε.
1: Και γενικώς, ρε παιδί μου, αυτό είναι ένα πράγμα που με ικανοποιεί εμένα. Βάζει καινούργια πράγματα μέσα στην ομάδα, καινούργια εργαλεία, αν θέλεις, παίκτες, ο Γιωβάνοβιτς, και βλέπεις ότι απευθείας μπαίνουν στο κλίμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι κάτι που είναι πολύ δύσκολο να εντάξει σε ένα ποδοσφαιριστή εκεί. Δεν ξέρω αν το βλέπετε και σε αυτό.
2: Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Άντρουτσος. Δεν είναι εύκολο για ένα ποδοσφαιριστή που είναι σε μια ομάδα όπως ο Όφη, που okay, είναι σε καλή κατάσταση τον τελευταίο καιρό, πήρε το κύπελο, βγήκε Ευρώπη, παίζει καλά στην Ευρώπη, φέρνει αποτελέσματα, αλλά είναι Όφη. Όλοι μας καταλαβαίνουμε τη διαφορά του να παίζεις στον Όφη σε σχέση με το να παίζεις σε μία από τις μεγάλες ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Έτσι, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Και τον βλέπεις ότι μπαίνει και είναι σαν να τον καλούν στην εθνική 10 χρόνια σερί, να μην έχει λείψει ποτέ ακριβώς το ρόλο. Και αυτός ξεψάρωτος, χωρίς να έχει κανένα κράτημα στο παιχνίδι του. Εμένα μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Περίμενα ότι τουλάχιστον στα πρώτα του λεπτά, στα πρώτα του παιχνίδια, επιστρέφοντας, γιατί ήταν και παλιότερα στην εθνική ο Άντρουτσος.
1: Σωστό, πριν από 5 χρόνια.
2: Θα είχε τέλος πάντων ένα σχετικό τρακάρισμα. Δεν το είδα. Μπήκε κούμποσε, έπαιξε. Κύριος.
4: Εν τω μεταξύ, ο ρόλος που έχει ο Άντρουτσος τώρα την ώρα που μπήκε είναι ρόλος δεκαριού.
2: Αυτό είπα. Είναι από τους τρεις χάφ, είναι αυτός που είναι πιο μπροστά.
1: Κάτσε να το βρω το μήνυμα γιατί είχε ένα πολύ ωραίο. Και το εξέφραζε και εξαιρετικά. Βολτεμάντι είναι ένα όρθιο στυλιάρι.
2: Σαν...
1: Σωστά.
2: Αυτές τις απόψεις.
1: Λέει όμως κάτι που δεν ισχύει όμως τώρα. Σαν το Γιάνκερ, λέει. Το Γιάνκερ, θυμάστε. Κάρστεν Γιάνκερ. Ο οποίος προκάλεσε τρόμο, ρε.
2: Ήταν οδοστρωτήρας, δηλαδή. Έπαιρνε
0: και τους 11 αντιπάλους μαζί του.
1: Εγώ λέω απλώς δεν υπάρχει κάτι με το Βολτεμάρ.
0: Να τον αφήσω.
1: Βάλτο ρε Μασούρα. Βάλτο ρε Μασούρα, αγόρι μου. Αυτό το σκάσιμο είναι δύσκολο εκεί να την ελέγξεις, αλλά.
4: Δεν ξέρω αν προλάβαινε να την πάρει πριν σκάσει. Δεν νομίζω ότι προλάβαινε.
0: Όχι, όχι, δεν προλάβαινε.
1: Με το σκάσιμο. Και αυτό πρέπει να λέει κιόλας τώρα. Κοίτα, δεν είναι offside. Κοίτα πόσο ωραία καλύπτει.
4: Είναι.
1: Όριο.
0: Δεν είναι. Τέλος πάντων.
4: Κοίτα, προλάβαινε να την πάρει. Αν έκανε διαγώνια κίνηση μέσα, προλάβαινε. Αλλά ήταν offside.
0: Ναι, αλλά κινήθηκε προς τα έξω, δεν μπήκε μέσα.
4: Αυτό λέω. Αν έκανε διαγώνια κίνηση προς τα μέσα, την προλάβαινε.
1: Κοίτα, η μπάλα που σκάει.
4: Κοίτα, βλέπει πηγαίνει παράλληλα. Η μπάλα δεν μπαίνει προς τα μέσα.
1: Η μπάλα πρέπει να σκάει ασβέστη. Δεν είμαι βέβαιος.
0: Νομίζω ότι γύρισε και ο Μασούρας και έδειξε
1: και
0: κάτι.
1: Κάτι, κοντά, κάτι,
0: ότι κάτι τον Γκέλ σαν να τον ευνηδίασε δηλαδή. Η πορεία της μπάλας μετά τον Γκέλ.
1: Μαυροπάνος τι έπαθε εδώ, τον χτύπησε κάποιος.
2: Παιδιά, ο Μαυροπάνος είναι έτοιμος για ομάδα πρωταθλητισμού σε ένα από τα 5 top πρωταθλήματα. Άνετα. Απόψη μου.
1: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Και σήμερα κάνει καλό παιχνίδι, πολύ καλό παιχνίδι. Και σήμερα εδώ το μαρκάρισμα. Και σήμερα έχει αντιμετωπίσει πιο πολλές δυσκολίες από ότι σε πολλά άλλα παιχνίδια. Δηλαδή, χρειάστηκε πολλές φορές να κάνει πράγματα. Και δεν ξέρω, με τον Κουλιαράκη δεν είναι με το Ρέτσο σήμερα, ας πούμε. Πώς το βλέπεις αυτό, Σωτήρη, σαν δίδυμο? Εντάξει, έχουν παίξει πολλές φορές τα παιδιά στο παρελθόν.
4: Εννοείται. Εμένα ο Κουλιαράκης μου αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι όταν έφυγε από την Ελλάδα ήταν top επίπεδο κεντρικός αμυντικός. Το γεγονός ότι δεν παίζει τώρα φαίνεται. Δηλαδή δεν είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν τώρα, αλλά έχει να κάνει με την έλλειψη αγώνων. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός παίκτης ή όχι.
1: Εδώ αυτό είναι καλό ο Καρέτσας, για να πω, βλέπεις ότι πώς συγκλίνει με την μπάλα στα πόδια και έψαξε την πάσα. Δεν είναι καλή πάσα, αλλά εντάξει, σε διέκοψα εδώ, Σωτήρη.
4: Όχι, έλεγα ότι...
0: Παιδιά, είμαστε πολύ καλύτεροι πάντως στο δεύτερο σύστημα.
4: Είμαστε πολύ... Μα ξέρεις τι το ζητούμενο, δεν ήταν να φορτώσουμε την επίθεσή μας, δεν ήταν να βάλουμε έναν άλλον επιθετικό, δεν ήταν αυτό το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας ήταν να σπάσουμε το pressing των Γερμανών. Δηλαδή να βάλουμε παίχτες εκεί, περισσότερους που θα μπορούσαν να συνδυαστούν και να σπάσουν το πρώτο pressing των Γερμανών. Για να βρούμε την ευκαιρία να βγαίνουμε όπως βγαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Να ο Κούλια τώρα το που λένε σου βγήκε από αριστερά, έκανε σέντρα, πήρε κόρνερ.
1: Ποιος
0: με πολύ καλή κίνηση, ο Κουλιαράκης.
1: Κουλιαράκης. Εντάξει, μόλις βρει ρυθμό εννοείται θα είναι.
4: Παιδιά, είναι
1: για πολύ βασικό.
4: Πολύ ψηλής κλάσης ποδοσφαιριστής. Όπως και ο Μαυροπάνος αδικείται στα σχόλια μετά από τα παιχνίδια. Γιατί είναι στη σκιά του Ρέτσου, να το πω έτσι. Πολλές φορές που λέγαμε ότι ο Ρέτσος ήταν κορυφαίος, ισχυρίζονταν αρκετοί ότι ο Ρέτσος ήταν κορυφαίος, ο Μαυροπάνος είχε καλύτερα νούμερα στο παιχνίδι από τον Ρέτσο. Περισσότερα κοψίματα, περισσότερες σωστές μεταβιβάσεις.
0: Τι παιδιά, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Βγαίνει ο Μαυροπάνος και μπαίνει ο Ρέτσος. Και ο Μαυροπάνος απορεί γιατί με βγάζεις.
1: Γιατί τον βγάζει.
4: Μήπως έγινε κάποια παρεξήγηση με τον τραυματισμό του, αν μπορούσε να συνεχίσει ή όχι, όμως κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Έτσι καταλαβαίνω.
0: Γιατί
4: τώρα
0: πήγαινε προς την πλάγια γραμμή και έλεγε: παιδιά, γιατί με βγάζετε.
4: Πάντως, μάλλον γι' αυτό.
1: Ναι. Δεν είναι, δεν χωράει τώρα παρεξηγήσεις.
0: Όχι. Γκολορέτσο. Θα γίνει χαμός.
4: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μαυροπάνος εκνευρίστηκε που βγήκε. Κάτι πρέπει να γίνει. Κάποια παρεξήγηση.
0: Μα απορούσε. Λέει: γιατί με βγάζετε.
1: Δεν βρίσκει λογική που βγαίνει.
0: Και
1: εμείς δεν βρίσκουμε λογική, να σου πω την αλήθεια. Αφού δεν τραυματίστηκε δηλαδή, γιατί αν είχε τραυματιστεί, να το καταλάβω. Σε προηγούμενο μαρκάρισμα πάντως δεν είχε πρόβλημα. Δεν είχε πρόβλημα το μαρκάρισμα που μας έδειξαν. Τέλος πάντων, προχωράμε. Κάτι ένα ωραίο που μου στείλε μήνυμα ένας φίλος εδώ και ρώτησε κάτι. Τι ήταν όμως, ρε φίλε. Για τη Σερβία λέει ένας ότι κάνει καλή εμφάνιση στο Άμστερνταμ. Δεν έχω εικόνα να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να βλέπω και τα δύο. Σκληρά φάουλ η Γερμανία. Εντάξει, δεν το πιστεύω τόσο πολύ. Στέκονται αρκετοί στα τρία half που παίζουμε πλέον και ότι είναι καλύτερη εικόνα.
4: Εννοείται.
1: Προφανώς. Μαγικός ο Μαυροπάνος, γράφει ένας φίλος. Εμφανίσει παγκόσμια κλάση, συμφωνώ. Όχι πως. Εδώ το μαρκάρισμα είναι λίγο δυνατό του Σάλιακα, από πίσω, πώς φαίνεται.
0: Εδώ είναι.
1: Εδώ είναι. Και συνεχίζει να έχει το πόδι το δεξί επάνω. Δηλαδή.
0: Εντάξει, Μανώλη, φλερτάρει. Δεν ευτυχώς είναι διαιτητής που δύσκολα.
1: Θα δώσει κάτι τέτοιο κόκκινο.
0: Δύσκολα θα σε βγάλει από το μάτς για να
4: δεν είναι για κόκκινη κάρτα.
0: Έχουν δει πολλά τα μάτια μας, Σωτήρη. Έχουν δει πολλά τα μάτια.
1: Αυτό που είδαμε δεν είναι για κόκκινη. Αλλά θα μπορούσε με το πόδι να μένει εκεί, να βρει για λίγο έτσι πίσω τον Αχίλιο και να του πει ευχαριστώ κύριε
0: Γαλλίδη. Για μένα ο Τουρπέν είναι ίσως ο καλύτερος διαιτητής αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη.
1: Στον κόσμο.
0: Αλλά με στην Ευρώπη ουσιαστικά λέμε
4: τα παιχνίδια χωρίς να τρέχει.
0: Παιδιά, ο άνθρωπος δεν πρέπει να
4: είναι
0: τρόπο.
4: Προφανώς και τρέχει. Εμάς δεν μας φαίνεται ότι τρέχει. Είναι πάντα δίπλα στις φάσεις, χωρίς να προσπαθεί ιδιαίτερα.
1: Ας έρχεται και στην Ελλάδα.
4: Τρομερές τοποθετήσεις.
1: Ας έρχεται στην Ελλάδα πιο συχνά.
0: Έχει έρθει μια-δύο φορές.
1: Ναι, νομίζω και εγώ δύο. Αλλά ας έρχεται πιο συχνά. Κορυφαίος διαιτητής. Δεν θα πει κανένα τίποτα για τον Λανουά που είναι πατριώτης του.
0: Όχι.
1: Δεν θα πει κανένα τίποτα. Μια χαρά.
0: Μιλάμε για διαιτητάρα, δεν υπάρχει.
4: Η επιλογή του Κιζηρίδη πώς σας φάνηκε?
0: Εντάξει, εγώ την εξήγησα λόγω κόπωσης και μόνο
2: σε σχέση με τον Καρέτσα. Δηλαδή ότι ήθελε να δώσει ένα 45λεπτό στον Κιζηρίδη για να έχει τον Καρέτσα φρέσκο να τον βάλει στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Και γιατί τον Κιζηρίδη
2: αυτό, ναι.
1: Και όχι τον Κοστούλα ή τον Τετέι.
2: Γιατί ο Κιζηρίδης είναι πιο ακραίος, να το πω έτσι, ναι. Από τον Κοστούλα και τον Τετέι. Τον Τετέι τον άφησε και εκτός αποστολής.
1: Ναι, ναι.
2: Τον Κοστούλα προφανώς τον έχει στο μυαλό του ως δεύτερο επιθετικό ή ως center for και όχι ως ακραίο.
1: Που όμως, πιο πολλές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό πριν πάρει τη μεταγραφή, ναι. Ήταν κυρίως αριστερά, έτσι.
4: Ναι.
1: Από εκεί ξεκινούσε τις προσπάθειές ναι. Του και έδινε πολύ ενέργεια στον Ολυμπιακό, έτσι δηλαδή έχτισε το όνομά του για να φύγει. Δεν το έδωσε αυτά που ήθελε ο Κιζηρίδης.
2: Όχι,
1: στο
2: ναι.
1: Πρώτο ημίχρονο, μια-δύο φάσεις προσπάθησε να
2: μπορούσε.
4: Τώρα είναι και η σύγκριση που γίνεται με τον Τζόλι.
2: Μα ήμασταν
4: δεν
2: και
4: είναι...
2: πολύ χαμηλά στο πρώτο ημίχρονο, παιδιά. Μας είχαν στριμώξει και τους 11 μέσα στη μεγάλη μας περιοχή.
1: Όχι γενικώς... μόνο με δική του ευθύνη, δηλαδή. Έχεις ναι. Δίκιο σε αυτό που λες. Ναι.
4: Γενικώς δεν είχαμε επιθετικά όπλα στα άκρα στο πρώτο ημίχρονο. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό που προσπαθούσαμε να κάνουμε είναι να μένουμε χαμηλά και να προσπαθούμε με μεγάλες πάσεις να βγούμε στην αντεπίθεση. Αυτό χωρίς να κρατάμε καθόλου την μπάλα στα πόδια.
1: Δυνατό το πάνελ σήμερα μου στέλνει άλλο. Βέβαια δυνατό. Κάθε φορά είναι δυνατό. Το πάνελ. Τώρα με Αβραμίδη και Κωνσταβάρα δεν θα είναι. Θέλω να πω πάντως ότι η Εθνική αποκτά όλο και περισσότερες λύσεις, παιδιά. Δηλαδή, λίγο αυτό που έλεγες νωρίτερα που κουβεντιάζαμε, με Ανδρούτσο που βάζει σιγά-σιγά σάλιακα τις περιπτώσεις. Ο Τσάπρας δεν έχει παίξει ακόμα, είναι μέλος όμως Εθνικής και θα παίξει.
2: Έχουμε τώρα δεξιά Βαγιανίδη, Ρότα, σάλιακα. Τσάπρα. Τέσσερις παίκτες
1: πολύ,
2: πολύ καλού επίπεδου για τη θέση του δεξιού μπακ, έτσι.
1: Ο Σάλιακας πάλι έκοψε τώρα, διώξε τα γόρι μου, εντάξει, μια χαρά. Οι άλλες περιπτώσεις στην αριστερή πλευρά είναι ακόμα πιο δυνατές, έτσι. Και Κυριακόπουλος.
2: Και Τσιμίκας και Γιαννούλης.
1: Και Τσιμίκας και Γιαννούλης που είναι τραυματίας. Και ο Αθανασίου, θα πω εγώ.
2: 100%. 100%.
1: Τέσσερις περιπτώσεις.
2: Και τον ξεχάσαμε και καλά κάνεις και.
4: Τώρα μιλάμε για ένα μάτς το οποίο θα μπορούσε να έχει πάρει διαφορετική τροπή αν είχαμε σκοράρει στην ευκαιρία του Μασούρα.
1: Του Μασούρα,
4: γιατί ήταν ημίχρονο κακό για την Εθνική. Παρ' όλα αυτά θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει προβάδισμα στο σκορ. Εν τω μεταξύ, το άλμα του Μασούρα, ποιο άλμα σου θυμίζει.
1: Σκέφτομαι πού πρέπει να πάω.
4: Το άλμα. Πήγαινε. Τι να σου πω τώρα, στην Ιβηρική Χερσόνησο.
1: Α! Ρονάλντο.
4: Ναι. Ξεκάθαρα.
1: Είδες το 7 ξεκάθαρα. Από πίσω,
4: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το 7, είναι πατάει με τα δύο πόδια που σηκώνεται και κάνει αυτή την κίνηση με το κεφάλι. Είναι ίδιο.
2: Πώς θα πατήσεις ότι ίδια... με το 1.
4: Με το 1, γιατί δεν πατήσεις με το 1.
2: Δεν έχεις την ίδια δύναμη στο πάτημα με
1: Οπα,
2: το 1.
1: Σου λέει όχι. Με τα βήματα 1-2 και πηδάς.
4: Όχι, όχι. Άμα πηδήξεις με το 1, πηδάς πιο ψηλά από όταν πηδήξεις με τα 2.
2: Ποτέ.
4: Άμα ήταν οι άλτες του ύψους, θα πηδούσαν με τα δύο πόδια.
2: Ποτέ.
1: Σωστό και αυτό που λέει.
2: Όχι, δεν είναι σωστό, παιδιά. Είναι ο κανονισμός του αθλήματος. Τι πάει να πει, άμα ήταν, θα πηδούσαν με τα δύο πόδια.
1: Στο βόλι πηδάνε με δύο, βέβαια.
2: Με τι πηδάνε.
4: Εσύ, με το ένα πηδάς, δεν πηδάς με τα δύο.
2: Καλά, εντάξει.
1: Παιδιά, όπως
2: θα λέγει... το ξέρω ότι πηδάς με το ένα στο ύψος. Λέω ότι αυτό προβλέπουν οι κανονισμοί του αθλήματος.
1: Όπως θα έλεγα και στον.
4: Τι κανονισμοί στο ύψος.
2: Τι, γιατί μπορείς να πατήσεις με τα δύο πόδια.
4: Επιτρέπεται. Βέβαια.
1: Η κουβέντα σας έχει πολύ μεγάλο.
4: Παίρνει φορά να πηδήξει τον πύχη. Να περάσει τον πύχη από πάνω. Πώς θες τον περνά τον πύχη από πάνω. Με Φρόσμπερι, με Στράντλ. Όπως θες.
2: Να περάσει δεν βρίζω, αλλά.
4: Άλλο ρίσκο, συγγνώμη.
2: Φρόσμπερι, με Στράντλ, μα βρήκε.
1: Και στην μπάλα. Εντάξει.
2: Με τα δύο πόδια έχει πιο γυροπάτημα. Προφανώς με το ένα.
4: Με τα δύο πόδια έχει ισορροπία καλύτερη.
2: Με το ένα σε βολεύει καλύτερα όταν είσαι σε κίνηση. Όταν τρέχει να πατήσει με το ένα και να σηκωθεί. Αυτό ναι, σε βολεύει περισσότερο.
4: Αυτό που λέω είναι ξεκάθαρο. Με το ένα πόδι πηδάξει πιο ψηλά. Με τα δύο πόδια έχει καλύτερη ισορροπία στον αέρα. Γι' αυτό και εγώ που φοβάμαι στην μπάλα στα άλματα, ποτέ δεν πηδάω με το ένα πόδι για κεφαλιά. Ποτέ. Γιατί κάποιο να σε ακουμπήσει, χάνει τελείως. Με τα δύο πόδια έχει καλύτερη ισορροπία.
2: Πάντως και με τα δύο πόδια να ξέρει, αν έχει διδαχθεί σωστά το πάτημα και το βήμα, μπορείς να σηκωθείς πολύ ψηλά και ίσως και ψηλότερα από ότι με το ένα. Γιατί έχεις περισσότερη δύναμη να βάλεις στο έδαφος για να σε σηκώσει. Δηλαδή είναι νομίζω απλά θέματα φυσικής. Τα δύο σου πόδια όχι, είναι πιο δυνατά.
4: Γιατί το ένα πόδι, όχι, γιατί το ένα πόδι το σηκώνεις στο γόνατο πάνω και σου δίνει όθηση προς τα πάνω. Στα δύο πόδια τι θα σηκώσεις προς τα πάνω.
2: Κατά την άποψή σου. Τι λέει ο admin, γιατί δεν έχω μαζεμένο. Σε ποιον δίνει. Καλά, εντάξει.
1: Στέφανε, δίκιο έχει ο Σωτήρης.
2: Ναι, ναι, έχει δίκιο ο Σωτήρης. Και στο βόλι θα μας πει και πώς πηδά στο βόλι ο admin. Δεν ξέρουμε εμείς.
4: Τον αντίμετρο το κατεξοχή είναι άθλημα για να πας πιο ψηλά. Πηδά με τον πόδι. Μην μας τρελάνε.
2: Σε παρακαλώ πολύ.
1: Παιδιά, όντω είναι αστείο. Θα μας πει τώρα ο admin πώς πηδά.
2: Δεν ξέρουμε εμείς.
4: Δεν ακούγεται καλά. Και δεν είναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα πω το εξής σας σχόλιο δικό μου. Πολύ πραγματικά, πολύ αυθεντικό σχόλιο. Καλό παιδί να είναι και ό,τι να είναι. Λοιπόν, φτάσαμε στο 85. Συμπληρωμένα 85 λεπτά σε λίγο, στο 0-0. Υπάρχει μεγαλύτερη άνεση στο να κρατήσουμε αυτό. Με κάποιες στατικές φάσεις απείλησαν λίγο οι Γερμανοί, έμεινε λίγο ζωντανή μπάλα μέσα στην περιοχή. Τελικά δεν ήταν και τίποτα σπουδαίο. Να το θηρίο εδώ που λέγαμε. Τον αντιμετώπισε ο Τσιμίκας πάρα πολύ καλά. Πήρε το πλάγι ο Βολντεμάντε.
0: Έχει ένα άθιμο στυλ εντωμεταξύ. Δεν μπορώ, δηλαδή πραγματικά.
1: Σε ενοχλεί.
0: Ναι, με ενοχλεί.
4: Δεν το ξέραμε. Όταν τον καλούσαμε στην Εθνική Γερμανία, δεν ξέραμε ότι σε ενοχλεί.
0: Ενημέρωσε εδώ να το ξέρει. Το στυλ του με ενοχλεί.
1: Και Μουζακίτης σε βοηθάει, εγώ έχω να πω. Ο Μουζακίτης, ο οποίος δεν έχει κι αυτός ρυθμό, όπως κουβεντιάζαμε για άλλες περιπτώσεις, όμως σιγά σιγά θα αποκτήσει. Και είναι μια περίπτωση ακόμα που θα στηριχθούμε.
0: Είναι, το έχουμε συζητήσει και με τον Σωτήρη πολλές φορές. Είναι σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και σε μια πολύ κρίσιμη ηλικία. Και δύσκολη ηλικία ο Μουζακίτης, γιατί αναπτύσσεται το σώμα του και θα πρέπει και ο ίδιος να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα του κορμιού του. Ουσιαστικά. Καταλαβαίνεις. Εγώ έτσι το βλέπω, γιατί είναι ακόμα πολύ πιτσιρικάς. Όντως είναι ακόμα στην ανάπτυξη και δεν είναι εύκολο να προσαρμόζεσαι όντας ένας αθλητής τόσο υψηλού επίπεδου. Ουσιαστικά κάνει πρωταθλητισμό όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα έχει πάει και παίζει στο καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Δεν είναι εύκολο να προσαρμοστείς. Χρειάζεσαι χρόνο.
1: Και
0: θα πρέπει να τον δώσουμε τον χρόνο.
1: Και άλλο το σώμα του, το κορμί του εκεί που πήγε τώρα.
0: Και έχει ήδη δουλέψει και πάνω σε αυτό το κορμί που αναπτύσσεται και έχει προσθέσει μυϊκή μάζα.
1: Σωστό. Ανδρούτσος πολύ καλός, λέει ο φίλος εδώ. Δουβίκα Κοστούλο τους εξαφάνισε. Όχι μωρέ, εντάξει, δεν τους εξαφάνισε. Απλώς αυτές ήταν οι επιλογές του για σήμερα. Αφήστε τον Κοστούλα, λέει ο Γιάννης, δεν παίζει εξτρέμ το παιδί. Θα μπορούσε να παίξει αυτό που λέμε εμείς. Όχι εξτρέμ, δεν είναι εξτρέμ ο Κοστούλας, αλλά είναι κάτι άλλο.
4: Εξτρέμ ξέρεις ποιος θα μπορούσε να παίξει. Ποιος? Και λείπει και είναι εκτός αποστολής, ο Τετέι.
1: Ο Τετέι, ναι. Yeah. Ο Τετέι επιλέγει να παίζει εκεί. Του αρέσει κιόλας. Τραβιέται πολλές φορές.
4: Εμένα στα δικά μου μάτια μπορεί να γίνει πολύ πιο επικίνδυνος ο Τετέι παίζοντας εκεί. Όχι σε όλα τα παιχνίδια, σε κάποια παιχνίδια. Σε κάποια άλλα μπορεί να βοηθήσει περισσότερο ο center for. Αλλά να, τώρα μας λείπει.
0: Μισό, να πέρασει.
1: Ποιος μπήκε ο Ρέτσος μπροστά, ε.
0: Αυτά κάνει ο Βίρτς.
1: Αυτά κάνει ο Βίρτς,
0: νομίζω, έτσι όπως πήρε την μπάλα, πρέπει να ήταν ο Βίρτς.
1: Φύγαμε τώρα.
4: Αφού μας λείπει ο Τζόλης, μας έλειπε και ο Καρέτσας που έμεινε στον πάγκο, τότε ήταν μια καλή λύση για να παίξει τα άκρα, κατά τη γνώμη.
1: Συμφωνώ. Φαίνεται ότι ξέρουμε μπάλα οι δυο μας. Την Παρασκευή, άλλωστε το είπα στον
0: Ρέτσο. Δεν θα ξανάρθω. Σας το λέω. Αρχίσατε με την μπλούζα μου και συνεχίζετε. Κάπου δηλαδή να σταματήσει.
1: Λοιπόν, άκου φίλο Ιταλέ, τι εννοούμε με το Σωτήρι. Την Παρασκευή του είπα του Μιρότσου. Γιατί θα έλειπαν από ό,τι φαινόταν και οι δύο ακραίοι μας. Ναι. Και οι δύο περιπτώσεις που είναι εξαιρετικές και μας κάνουν να κάνουμε τη διαφορά. Γιατί χειροκροτούν όλοι, ποιος βγαίνει.
4: Θα δούμε τώρα, δεν έχω δει ποιος βγαίνει.
1: Θα δούμε τώρα.
0: Ξέρεις τι,
1: Ιωαννίδης. Καλό μάτς έχει κάνει. Και μπήκε ο Κοστούλας. Δεν εξαφανίστηκε λοιπόν ο Κοστούλας. Παίζει.
0: Εμφανίστηκε.
1: Ο Τετέι, λέω, ας μπει στη μια πλευρά, δεξιά ή αριστερά, ας επιλέξει. Οπα. Και καλά Και καλά ξεμπερδέματα.
0: Ναι, ναι. Γι' αυτό δηλαδή, εσείς θεωρείτε ότι ξέρετε μπάλα οι δυο σας που λέγατε ναι. να παίξει ο Τετέι πλάι και ο προπονητής τον άφησε εκτός αποστολής.
1: Ναι.
4: Δεν ξέρω
0: σας εξέδεσε. Σας εξέδεσε.
1: Δεν ξέρω κι εγώ γιατί. Δεν ξέρω.
4: Δεν έχω
0: για λόγους δηλαδή. Τακτικής.
1: Ακόμα και βασικός να μην ήταν, εγώ τον είχα στο μυαλό μου για να μπει κάποια στιγμή στον αγώνα.
0: Και εγώ τον είχα.
4: Έχουμε Παυλίδη, Κοστούλα, Δουβίκα.
1: Σωστά. Ιωαννίδη.
4: Τέσσερις center forward. Μπορεί να σου πει πέμπτος δεν χωράει, αλλά εδώ. Κάνω εγώ αυτή τη σκέψη. Κράτησε τον για τα άκρα. Δεν χρειάζεται να τον έχει στο μυαλό σου ο center forward, τον Τετέι, μόνο.
1: Όπου έχει 1,5 πρόβλημα. Ένα που έχει φύγει ο Τζόλης και μισό ακόμα που ο Καρέτσας δεν μπορεί να παίξει Ισχύει. Θεωρητικά ένα Ισχύει. Ολόκληρο παιχνίδι όπως θα ήθελε να παίξει.
4: Ισχύει. Πάντως, ξέρεις, εδώ το πρώτο ημίχρονο έδειχνε ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε ένα επιπλέον χαφ. Μπαίνει ο επιπλέον χαφ μέσα στο γήπεδο και αλλάζει τελείως η εικόνα της εθνικής. Δεν μπορεί να είναι τυχαίο.
1: Όχι.
4: Και δεν είναι τυχαίο.
1: Όχι.
4: Και τώρα η αλλαγή του Μουζακίτη είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Βάζει ένα παιδί. Ξέρεις, πάντα λέω, εξαρτάται τι περιμένουμε από κάποιον ποδοσφαιριστή ανάλογα με τα ατομικά του χαρακτηριστικά. Δεν θα περιμένεις από τον Μουζακίτη να κάνει τρίπλες, να πάρει υπεραριθμία και να δημιουργήσει τρομερές καταστάσεις στην αντίπαλη περιοχή. Αλλά ένα παιδί το οποίο αντιμετωπίζει με πολύ ψυχραιμία την πρώτη πάσα, μπορεί να σπάσει το pressing των αντιπάλων και μας αυτό ήταν το πρόβλημά μας απέναντι στη Γερμανία.
1: Και φάουλ. Διώχνεις. Στον Κοστούλα. Φάουλ.
4: Σε μένα επιφύγει.
1: Όχι.
0: Θα μπορούσα.
4: Γι' αυτό αναρωτιέμαι.
0: Αλλά δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή. Ο οποίο προφέρεται τσάο.
1: Αυτός.
0: Δεν το ήξερα κι εγώ.
4: Τσάω.
1: Κοίτα πώς ανοίγει ώρα την μπάλα.
0: Σταμάτα ρε εσύ δηλαδή. Σταμάτα να μου κάνεις επίθεση.
1: Αυτός δεν είχε κίτρινη κάρτα, όχι. Τώρα πήρε την πρώτη.
0: Τώρα πήρε, ναι.
1: Έχει μανουριάσει για τρεις φορές.
0: Ναι, ναι, Μάλικ τσάω. Ο Κοστούλας του την πήρε την κάρτα.
1: Να σου πω.
4: Το τσιάω από πού προκύπτει.
0: Δεν ξέρω από πού προκύπτει. Και εγώ τσιάω τον έλεγα και το έχω τσεκάρει και έχω ακούσει και τον ίδιο και έχω ακούσει και Γερμανούς speaker που τον λένε όλοι τσάω. Δεν ξέρω.
1: Μπίσοφ και Παύλοβιτς. Αυτοί παίζουν ρε φίλε στην Bayern όταν δεν παίζει ο Κίμιχ.
4: Ναι.
3: Τι δύο, ε.
4: Ναι, ναι.
0: Ο Παύλοβιτς παίζει πολύ περισσότερο.
4: Ο Παύλοβιτς έχει ένα τρομερό παιχνίδι σήμερα.
0: Και πολύ καλύτερο παίκτη.
4: Καλύτερο παίκτη τη Γερμανία.
3: Ο Παύλοβιτς είναι πάντα βασικό από ό,τι καταλαβαίνω και ο Κίμιχ με τον Μπίσοφ.
0: Έχει...
4: Είναι αυτό που ελέγχει όλο το ρυθμό.
0: Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα στη Γερμανία για τον Κίμιχ.
3: Για το αν μπορεί να παίζει πλέον βασικό.
0: Ναι.
3: Δεν διαφωνώ.
0: Για το αν μπορεί να παίζει βασικό, για το αν δικαιούται να είναι αυτό ο αρχηγό τη εθνική ομάδα, για το αν είναι ένα παίκτη στον οποίο πρέπει να στηρίζεται πλέον η εθνική και από αυτόν αρχίζει η ενδεκάδα. Για μένα έχουν παρέλθει τα καλύτερα χρόνια του Κίμιχ. Είναι προφανώ ένα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι ένα ποδοσφαιριστή του επίπεδου που θα πρέπει να είναι ο ποδοσφαιριστή από τον οποίο θα αρχίζει η ενδεκάδα των Γερμανών. Αυτή τη εθνική ομάδα, α πούμε, με την ιστορία που έχει και του τίτλου που έχει.
3: Κίτρινη αυτό το κρέας ο Τσάο, λέει ο φίλος. Πολλοί άργησαν να τη δώσει. Ναι, συμφωνώ, άργησαν να τη δώσει. Έχει εμπλακεί σε τέτοιες κουβέντες αρκετές φορές σήμερα στο παιχνίδι. Ναι, θα μπορούσε να το αναλύσει αυτό ο Βερβέλας, να το κάνει αργότερα. Αφού ρωτάτε, θα είναι αργότερα μαζί μας και ο Διονύσης, θα είναι αργότερα μαζί μας και ο Κυρκύρ, έτσι. Για τον Κυριάκο, δεν ξέρω γιατί το γράφετε και ότι έχει εξαφανιστεί και τέτοια. Έχει ανατεθεί από το Αθλέτικο κάτι πολύ συγκεκριμένο που κάνει ο Κυριάκος και το οποίο προχωρά. Θα το ρωτήσω αν μπορεί να μας κάνει και ένα spoiler, να μας πει τι γίνεται από αυτά που ετοιμάζει. Διώξε την μπάλα, ρε φίλε. Διώξε την μπάλα τώρα, μην μπλέξουμε.
4: Ωραία, φεύγει από εκεί. Φεύγει από εκεί.
3: Κωστούλα, μην τριπλάρεις, αγόρι μου.
0: Έχει δώσει φάουλ πέρ μας.
3: Ποιο το πήρε το φάουλ. Κουλιαράκης, ναι.
0: Και όχι επιθετικό φάουλ που δεν υπάρχει.
3: Δεν είναι ο Κουλιαράκης. Είναι ο Κουλιαράκης. Είναι ο Κουλιαράκης. Ωραία. Και έπεσε ωραία εκεί, το πήρε, το απέτησε.
0: Έλα, εντάξει, ένα λεπτό έμεινε, παιδιά. Ένα λεπτό έμεινε.
3: Δεν έβλεπα. Ωραία, το βάλε το κορμί του και προσεκτικά. Δεν έβλεπα, Σωτήρη, ναι. Πώς μπορούσε να μείνει ναι. Στο 0 πίσω μάτς. Η εθνική ομάδα. Ναι.
4: Με βάση την εικόνα του πρώτου μηχρόνου, ούτε εγώ το έβλεπα.
3: Δεν το έβλεπα.
4: Ναι. Αλλά ήμουν βέβαιος ότι θα γίνει μια διορθωτική κίνηση στο δεύτερο μηχρόνο. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί έτσι. Εγώ περίμενα να γίνει πιο γρήγορα. Γιατί ήταν ξεκάθαρο το πρόβλημα τη εθνική. Και εκεί που δεχτήκαμε τον γκολ, μα ρε, εσύ, πάμε τώρα σε αυτό που λέμε για τον Γιωβάνοβιτς, που λένε κάποιοι για τον Γιωβάνοβιτς ότι. Πολλές φορές βλέπει τι γίνεται και αργεί να αντιδράσει ή δεν αντιδράει καθόλου. Ενώ θα έπρεπε να προβλέψει τι μπορεί να γίνει και να το κάνει. Τώρα ήθελε δραστική αλλαγή η εθνική. Έβλεπε σε ένα 20 λεπτό ότι είχαμε τρομερή πίεση.
3: Σε ρωτάω, θα το κάνει στο πρώτο μήχρονο. Έχει σηκώσει
0: για να βγει αυτή η άμυνα, να βγει αυτή η άμυνα και θα τα πούμε μετά.
4: Με βάση την εικόνα του πρώτου μήχρονου, θα το έκανα το πρώτο μήχρονο.
0: Να βγει αυτή η άμυνα, σα λέω. Γιατί με του Γερμανού δεν μπορεί να ησυχάσει ποτέ.
3: Πρέπει να. Όπα. Εντάξει. Πήγε να πάρει ο Αλιτάμπουρα στην μπάλα και να πάει μέσα.
0: Να περάσει πέντε παίκτε.
3: Λοιπόν, εντάξει.
4: Εντάξει, είμαστε στο 2:40 και είναι 3 λεπτά καθυστερήσεις. Δευτερόλεπτα που μένουν.
0: Ναι, μα γι' αυτό σου λέω να βγει αυτή η άμυνα. Γιατί
4: αν μας ρωτούσες πριν από το match, αν ήμασταν ικανοποιημένοι με το χ, νομίζω ότι όλοι θα ήμασταν ικανοποιημένοι.
0: Εσύ θα ανοίγαμε σαμπάνιες. Όχι τώρα, βγαίνει ζολάκι τελείως. Έλα, τελείωσε, παιδιά, τελείωσε. Το σφυρίζει με ένα τρίποντο κόντρα στους Σέρβους. Είμαστε σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις. Και πετάμε έξω του Γερμανού.
4: Εγώ λέω ότι μπορεί να παίζουν και δύο. Ο Παύλοβιτς είναι περισσότερο εξάρι από ότι ο Κίμιχ.
0: Τέλος.
3: Τέλος.
4: Ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά.
3: Καλά το πήγαμε. Καλό το γούρι, ε!
4: Για μένα είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι που είχαμε να παίξουμε. Αυτό. Όπως είχαν εξελιχθεί τα πράγματα. Με νίκη στη Γερμανία που μας έχουν πλέον στο μυαλό τους, ότι ξέρουν τι να περιμένουν. Must παιχνίδι για μας. Καταφέραμε να πάρουμε την ισοπαλία. Ό,τι θέλαμε δηλαδή πριν από το match. Τεράστια επιτυχία.
3: Λοιπόν, κάτσε να βάλω τώρα να κάνουμε και τα.
4: Με τύχη, αν θες το πρώτο ημίχρονο.
3: Και τα μαγικά μας.
4: Και εδώ. Το τύχη είναι. Κουβέντα μπορεί να κάνουμε γι' αυτό. Θέλω να πω ότι οι Γερμανοί, ναι, είχαν την μπάλα, μας πίεσαν.
0: Χωρίς τύχη, δηλαδή, πώς θα τα βγάλεις πέρα.
4: Άλλο λέω. Λέω ότι οι Γερμανοί είχαν περισσότερες προοπτικές να κάνουν περισσότερα πράγματα με αυτό που βλέπαμε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν έκαναν τόσα όσα θα περίμενε κανείς με βάση την κυριαρχική του εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό λέω.
3: Είπες για το πιο δύσκολο παιχνίδι που είχαμε να παίξουμε. Το πιο δύσκολο και για μας εδώ, μπαίνοντας εδώ στο στούντιο, σκεφτόμουν πολύ σοβαρά, λέω, μην έχει κανένα γλάρο τώρα που λέει και ο Βερβελές, αλλά ευτυχώς τελικά άλλαξε τελείως η εικόνα. Φίλε, με την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο λες, OK, μια χαρά, το 0-0, δεν είναι και παράλογο κιόλας να συμβεί αυτό το 0-0. Με βάση την εικόνα μας στο δεύτερο ημίχρονο, ξαναλέω. Με βάση αυτά που είδαμε στο πρώτο.
4: Το κατάλαβα αλλιώς όπως το είπες. Είπες ότι ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι να παίξουμε κι εμείς εδώ. Το καταλάβαινα με την Νίνο Αντένη στο στούντιο και. Από τους τρεις υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος.
0: Ο άνθρωπος έχει συμπλέγματα. Το έχω πει. Ο άνθρωπος αυτός έχει συμπλέγματα.
3: Συμφωνώ
0: σοβαρά.
3: Μαζί σου, αλλά έχει δίκιο.
0: 0-72, 0-72 εμείς 6 goals. Γιατί, οκ, okay, ναι, στο πρώτο ημίχρονο πιεστήκαμε πάρα πολύ, δυσκολευτήκαμε, μας τρίμωξαν, μας έβαλαν μέσα στην περιοχή 20 λεπτά, μας βομβάρδιζαν. Αλλά 6 goals, 0-72 εμείς 1-0-5 οι Γερμανοί. Δεν είναι ότι είχαν και 3-4-5-12.
4: Αυτό 68. Δεν έλεγα τώρα. Ότι είχαν
0: δύο μεγάλες ευκαιρίες εμείς.
4: Δεν δημιουργούσαν κλασικές
0: ευκαιρίες. Ναι, λέω και με, τη, και με τους αριθμούς. Δύο μεγάλες ευκαιρίες εμείς. Μία οι Γερμανοί. 5 τέτοιες προσπάθειες εμείς.
4: Πόσες?
0: 21 οι Γερμανοί.
3: Πόσες είχαμε τελικά?
0: 5.
3: 5.
0: 5-21 ήταν.
3: Άρα πενταπλάσεις από το πρώτο ημίχρονο.
0: Ναι.
3: Μπορεί να ξεκινήσει και έτσι. Πες μου κάτι. Πόσο
0: 5 φορές τελικές του πρώτου ημίχρονου.
3: Η Ολλανδή 2-1 έληξε.
0: Η Ολλανδή 2-1 έληξε. Ναι. Από 8 βαθμούς Ολλανδία και Ελλάδα. Στο goal average.
3: Ναι. Ναι, γιατί πήραμε
0: στο goal average είναι πρώτοι οι Ολλανδοί, δεύτεροι εμείς. Γιατί έχουν 7-5 εκείνοι, 5-3 εμείς. Έχουν καλύτερη επίθεση. Η Γερμανία είναι τρίτη με 5 και η Σέρβοι είναι στο 0. Ένα το κρατούμενο. Τελειώσαμε ουσιαστικά με τους Σέρβους. Τελειώσαμε. Είμαστε στους 8, είναι στο 0. Η Σέρβοι είναι τέταρτη. Αυτό το ξέρουμε.
3: Είναι ο στόχος που ναι. είχαμε.
0: Βάλαμε λοιπόν τους Σέρβους
3: ναι,
0: από κάτω.
3: Τελειώσαμε.
0: Δύο αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση των αγώνων του ομίλου. Mm-hmm. Έχουμε δεδομένα τους Σέρβους από κάτω. Πάει αυτό.
3: Σωστό.
0: Δεύτερο κρατούμενο. Χάνουμε 5-0. Που δεν θα χάσουμε 5-0. Λέω εγώ τώρα. Χάνουμε 5-0 στην Ολλανδία.
3: Ναι.
0: Λέμε τώρα. Με τρίποντο κόντρα στους Σέρβους, mm-hmm. είμαστε μέσα στις δύο πρώτες θέσεις. Και πάμε προεπιτελικά. Ναι. Και αφήνουμε εκτός συνέχεια στους Γερμανούς. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι τρίποντο κόντρα στους Σέρβους. Αν πάρουμε κάτι και κόντρα στους Ολλανδούς, ευπρόσδεκτο.
3: Κάναμε κανένα like, αδέρφια, γιατί ήρθαμε τώρα, μαζευτήκαμε κοντά 3.000. Πάμε να κάνουμε like. Εγώ δεν είχα κάνει, να είμαι ειλικρινής.
0: Α, κάτσε να κάνω κι εγώ, δεν έκανα.
3: Λοιπόν, μαζευόμαστε σιγά-σιγά και θέλω να πω το εξής, ότι σε λίγο.
0: Ανακαλείς έχουμε... αυτά που είπες για να κάνω like.
4: Σε καμία περίπτωση.
3: Σε καμία περίπτωση. Κάνε like.
0: Δεν κάνω.
4: Ωραία, δεν πειράζει, θα κάνω εγώ.
3: Σκέψτε το λίγο. Βλέπουμε τα παιδιά
0: θα κάνω
3: εδώ.
0: Κάνε για σένα.
3: Κάνε για μένα. Τα παιδιά πηγαίνουν στον κόσμο και χειροκροτούν και χειροκροτούνται. Πολλοί πιτσιρικάδες ζητούν τη φανέλα τους. Από Παυλίδη, από Καρέτσα βλέπω. Τζολάκης χαμογελαστός. Ο Πέλκας χαμογελαστός, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική ομάδα για να καλύψει κενά που υπήρχαν στη θέση αυτή. Κοστούλα βλέπω, Ανδρούτσο. Παιδιά τα οποία θα τους δούμε για πολύ, πολύ καιρό στην εθνική ομάδα. Οι Γερμανοί και αυτοί χειροκροτούν και χειροκροτούνται τον κόσμο τους. Ωραία. Η εικόνα και αυτή. Θέλω να πω ότι όσο μαζευόμαστε παιδιά, σιγά σιγά θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι η χορηγός εταιρεία σήμερα είναι η Superbet στο Αθλέτικο FC. Μια ομάδα η οποία δεν είναι μόνο οι τρεις μας. Ξεκινήσαμε να κουβεντιάζουμε οι τρεις μας. Σε λίγο θα έχουμε Κυριάκο Κυριάκο από Θεσσαλονίκη. Εννοείται θα έχουμε από το γήπεδο Μυρότσος, θα είναι εκεί. Τόπας, θα είναι εκεί. Χαστάς, θα είναι εκεί. Ξεχνάω κανέναν? Όχι. Και από Αθήνα πάλι θα είναι Βερβελές και Γουλίσα είναι. Και Γουλίσε.
0: Με 608.
3: Χωρίς 608 αυτή τη φορά θα μείνει σπίτι του και θα βγει από εκεί.
0: Okay.
3: Οπότε να μην έχουμε τα πέρα δόθε. Αλλά έχουν δει το μάτς όλοι και ετοιμάζονται για τα δικά τους σχόλια. Με Κωσταβάρα Βραμίδη παραμένουμε εδώ μέχρι τέλους. Μέχρι τι ώρα πάμε, όσο γουστάρετε. Δεν λέω για σένα, σου γουστάρει, Σωτήρη.
4: Το κατάλαβα, γι' αυτό και δεν απάντησε.
3: Μιλάει για τον κόσμο.
0: Είναι και μεγάλος άνθρωπος τώρα, Σωτήρη.
3: Δεν είναι μεγάλος.
0: Θα θέλει να πάει νωρίς να κοιμηθεί.
3: Πώς το λέγει, μακάρι στην ηλικία του και εμείς.
4: Ποιος ήταν ο άλλος που το έλεγε?
3: Προχωράω. Δεν έχει καμία σημασία. Ένα αποτέλεσμα το οποίο σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα σου έχει την εθνική ομάδα σε ένα παράθυρο με 4 παιχνίδια αίτητη. Εσύ πες αλήθεια τώρα, το περίμενες?
4: Τι θες να το
0: περίμενα? Και με δύο από τους τρεις αντιπάλους να είναι η Γερμανία και η Ολλανδία, ε? Όχι η Λετωνία και η Λευκορωσία.
4: Δεν το περίμενα σε καμία περίπτωση. Και η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα και την εικόνα, άσε το αποτέλεσμα. Η εικόνα της εθνικής στα περισσότερα παιχνίδια ήταν πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, νομίζω ότι ξεκαθάρισε στο μυαλό μας ότι έχουμε μια ομάδα η οποία έχει τρομερό ταλέντο από τη μέση και μπροστά. Είναι ξεκάθαρο στο μυαλό μας ότι είναι δύσκολο να πορευτούμε σε παιχνίδια άκρως ανταγωνιστικά με δύο χαφ στο κέντρο. Είναι πολύ δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Χάνουμε τελείως τον έλεγχο του παιχνιδιού. Και μας συνέβη και με την Ολλανδία, μας συνέβη και με τη Γερμανία απόψε, μας είχε συμβεί και με τη Γερμανία τότε. Και επίσης και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και επίσης φαίνεται ότι έχουμε μία τετράδα στην άμυνα, όποιοι και αν την απαρτίζουν αυτή την τετράδα, που είναι πάρα πολύ αξιόπιστη. Και το πιο βασικό για μένα, όλα ξεκινούν σε μεγάλες ομάδες από ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Και ο Τζολάκης, όποτε χρειάστηκε σε αυτή τη σειρά των αγώνων, το έκανε και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχαμε πάρει αποτέλεσμα στη Γερμανία, για παράδειγμα. Χωρίς αυτόν πιθανώς δεν θα είχαμε πάρει αποτέλεσμα και σήμερα απέναντι στη Γερμανία.
3: Και πρόσεξε τώρα, μιλάμε για έναν τερματοφύλακα που παίρνει την θέση του βασικού, γιατί έχει κάνει απίστευτες εμφανίσεις με την Χαλ. Okay. Mm-hmm. Όμως δεν είναι ότι πίσω του έχει κάποιους μέτριους τερματοφύλακες. Δηλαδή και ο Βλαχοδήμος και ο Μανδάς είναι τερματοφύλακες πολύ ψηλού επίπεδου και παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Όμως εδώ ο Γιωβάνοβιτς βλέπει κάτι. βλέπει έναν άνθρωπο που είναι στα καλύτερά του, ότι η αυτοπεποίθηση του μεγαλώνει.
4: Αυτό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λες.
3: Και του δίνει όλα τα παιχνίδια για να αγωνιστεί, γιατί λέει ότι εσύ είσαι ο άνθρωπός μας για αυτό την αποστολή που έχουμε τώρα εδώ. Προχώρα, δείξε μου τι αξίζεις.
4: Ισχύει. Η αυτοπεποίθηση είναι το πιο σημαντικό. Παίζει σαν ένας θερματοφύλακας υψηλού επίπεδου. Έχει τέτοια αυτοπεποίθηση στο παιχνίδι του. Και εδώ θα σε πάω και στους Γερμανούς. Η διαφορά εκτός από το ταλέντο των παλιών εθνικών ομάδων της Γερμανίας σε σχέση με τη σημερινή έχει να κάνει και με την αυτοπεποίθηση. Δεν έχουν το ίδιο μέταλλο όπως οι παλιές εθνικές ομάδες Γερμανίας. Οι παλιές εθνικές ομάδες Γερμανίας τέτοιου είδους παιχνίδι θα τα είχαν πάρει. Είτε στην αρχή, από την αρχή, στο καλό τους πρώτο ημίχρονο, είτε στο τέλος. Θα είχαν καταφέρει να τα πάρουν. Ναι. Δεν έχει αυτό το μέταλλο αυτή η εθνική ομάδα.
0: Μα το έχει πει και ο Κλοπ ουσιαστικά. Γιατί και αυτή είναι επίσης μια κουβέντα που την έχουν ανοίξει πάρα πολύ τα μέσα στη Γερμανία. Ότι έχει χαθεί η ταυτότητα της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ο χαρακτήρας της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Πέρα από την ποιότητα που μπορούμε να κάνουμε συγκρίσεις με το παρελθόν. Ότι έχει χαθεί αυτό το δέος. Γιατί δέος ήταν που ένιωθε τις περισσότερες φορές ο αντίπαλος όταν έπαιζε με την εθνική ομάδα της Γερμανίας.
3: Ότι παίζουν 22
0: παίκτες. Που ήξερε ότι με κάποιο τρόπο θα χάσει, θα το βάλουν από κάτω οι Γερμανοί.
3: Ναι. Τώρα δεν είναι
0: αυτό, έχει χαθεί. Τελείωσε. Πάει, πέταξε.
3: Λοιπόν, παραγγελιά. Γρηγόρης Πόζιος είναι αρχισυντάκτης μας. Έχει πρώτη δουλειά πολύ βασική, το Μιρότσα να μας φέρει από το γήπεδο. Οπότε να έχουμε σύντομα το δικό του σχόλιο από εκεί. Και 2-3 πράγματα ακόμα. Όταν το έχεις έτοιμο, μου το δίνεις. Το δεύτερο, λίγο τη βαθμολογία και με το σκεπτικό του τι απομένει, να δούμε τι μπορεί να συμβεί στον όμιλο για όλες τις ομάδες.
0: Ναι, γιατί ρωτάει πολλοί κόσμος και για το ενδεχόμενο τριπλής ισοβαθμίας.
3: Διαβάζω τα κριτήρια λίγο της ισοβαθμίας εγώ. Σας λέω μόνο αυτό. Και στη συνέχεια σχολιάζουμε το τι μπορεί να συμβεί με βάση το που μπορεί να φτάσει.
4: Έχουμε εξασφαλίσει σίγουρα, αυτό μπορώ να σας πω αμέσως, την τρίτη θέση.
3: Ναι, αυτό έχασε.
0: Ναι, αυτό τελειώσανε. Δεν με προσέχει.
3: Το είπε η αλήθεια, είναι να το δικαιώσουμε μια φορά. Το είπε. Είπε κάτι σωστό.
0: Και δεν το αρνήθηκε. Δεν το αρνήθηκε ότι δεν με προσέχει. Δεν είχε κανένα πρόβλημα.
4: Εννοείται ότι δεν σε προσέχω, αλλά.
3: Μην μπερδεύεσαι. Φυσικά δεν σε προσέχει.
4: Ναι, δεν σε προσέχω. Ναι, έχει δίκιο το
0: ίδιο. Γιατί αν μου έλεγε ότι με προσέχει, θα είχα παρεξηγηθεί.
3: Ένα. Βαθμίστα μεταξύ του παιχνίδια. Εσεί τώρα σκέφτεστε και τριπλή ισοβαθμία ότι μπορεί, αν υπάρξει, τι μπορεί να σημαίνει με αυτά που σα λέω τώρα. Βαθμίστα μεταξύ του παιχνίδια. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ του παιχνίδια. Γκολ που πέτυχαν στα μεταξύ του παιχνίδια. Συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα μάτς του ομίλου. Διαφορά τερμάτων, παιδιά, προσέξτε. Και μετά συνολικά γκολ σε όλα τα μάτς, συνολικά εκτός έδρας γκολ και συνολικές νίκες κλπ. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τόσο μακριά, όμως αυτά είναι τα κριτήρια. Και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε σε κάποια ισοβαθμία με πολλές ομάδες και όχι μόνο με δύο, αλλά θα φανεί και αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Προφανώς, αν έχεις δεχθεί πολλά γκολ από μια ομάδα, ναι, δεν θες να ισοβαθμίσεις. Ναι. Αν έχεις όμως περισσότερους βαθμούς απέναντι σε κάποια ομάδα, όπως εμείς έχουμε απέναντι στη Γερμανία.
0: Ακριβώς. Με το Χ πλέον έχουμε 4 βαθμούς κοντρα στους Γερμανούς και αυτοί έχουν έναν. Mm-hmm. Άρα σε περίπτωση ισοβαθμίας τους έχουμε από κάτω.
3: Αθλέτικο GR. Σε καλεί το Αθλέτικο FC. Για δείξε μου λίγο τη βαθμολογία που έχουμε ανεβάσει. Να δούμε, να τζεκάρουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αποτελέσματα αγωνιστικής. Βλέπεις το 0-0 και το 2-1 που λέγαμε προηγουμένως. Βαθμολογία. 8 Ολλανδία είναι από πάνω μας. Mm. Πληρώντας κάποια κριτήρια από αυτά που αναφέραμε.
0: 7-5 γκολ. Οι Ολλανδοί 5-3 εμείς.
3: Γιατί σε βαθμούς και γκολ και λοιπά μεταξύ μας έχουμε την ισοπαλία, άρα δεν υπάρχει κάποια διαφορά.
0: Οπότε με καλύτερη επίθεση με τα 7 γκολ που έχουν βάλει οι Ολλανδοί είναι από πάνω.
3: Και η Γερμανία στους 5. Πρόσεξε τώρα. Ολλανδία-Ελλάδα εδώ. Αν έρθει η ισοπαλία και μετά πάρουμε εμείς την Σερβία, θεωρώ ότι δεν θα ξεμπλέξουν πολύ εύκολα οι Ολλανδοί από τους Γερμανούς, άρα μπορούμε να πάρουμε και την πρώτη θέση.
0: Ακόμα και πρώτη, ναι, αν δεν χάσουμε, λες, την Ολλανδία.
3: Σωστά. Μπορούμε να βγούμε λοιπόν πρώτη, δεύτερη ή τρίτη. Mm-hmm. Αν δεν νικήσουμε τους Σέρβους, υπάρχει το πρόβλημα αυτό ότι μπορεί να τερματίσουμε στην τρίτη θέση.
0: Αν δεν πάρουμε τουλάχιστον 3 βαθμούς στα 2 εναπομείναν τα παιχνίδια.
3: Σωστά. Αλλά οι πιθανότητες πλέον είναι με το μέρος μας. Κάτι που δεν συνέβαινε μόλις ξεκινούσε αυτή η διαδικασία. Δεν συνέβαινε. Ήμασταν προφανώς η ομάδα που θα πάλευε με τους Σέρβους για την τέταρτη θέση ή για την τρίτη. Πιστεύω πως και μόνο που φτάσαμε στο σημείο, όχι σήμερα, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη αγωνιστική, να στενοχωριόμαστε με την ισοπαλία, είναι ένα τεράστιο βήμα, το έχουμε κουβεντιάσει. Γιατί ήταν 2-0 το μάτς και παρότι υπήρχε ομοιρία στο τέλος από τους Ολλανδούς.
4: Εννοείται.
3: Δεν νικήσαμε. Τα τελευταία λεπτά κατάφερε να μας πάρει την νίκη η Ολλανδία. Αυτό είναι ένα βήμα, νομίζω, έτσι. Ένα τεράστιο βήμα.
4: Όπως τεράστιο βήμα είναι ότι παίζουμε 2 παιχνίδια με την εθνική ομάδα της Γερμανίας και μένουμε αίτητοι. Έχουμε μία νίκη και μία ισοπαλία. Δεν είναι ότι έχεις πάει μια φορά, έχεις καταφέρει, κοιμήθηκε ο Θεός που λέμε και νίκησες. το κάνεις, παίρνεις αποτέλεσμα και στο αμέσως επόμενο παιχνίδι μερικές μέρες μετά απέναντι στη Γερμανία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά πολύ σημαντικό για την ψυχολογία αυτής της ομάδας στα επόμενα παιχνίδια, έτσι.
2: Και πλέον με σημαντικότατες πιθανότητες να είμαστε σε μία από τις δύο πρώτες θέσεις, να πούμε ότι τα προημιτελικά της πρώτης κατηγορίας του Nations League είναι 25-27 Μαρτίου τα πρώτα παιχνίδια, μιλάμε για διπλά παιχνίδια, και 28-30 Μαρτίου η revanche. 25-27-28-30. Τέλη Μαρτίου δηλαδή, είναι πολύ πιθανό να είμαστε στη διαδικασία των 8 της διοργάνωσης.
3: Και είναι πολύ πιθανό να είμαστε εδώ με τον Κώστα Βάρα και τον Αβραμίδη τότε για να συζητάμε για την εθνική ομάδα που θα παίζει. Και θα πω το εξής. Donation. Ο Μυρότσος έφερε σε όλο 8 βαθμούς, κύριοι, και η Γερμανία από κάτω με την νίκη έξω. Μυρότσος, ακόμα και όταν εθνική, πάει τουαλέτα από εδώ και πέρα. Έτσι κι αλλιώς γινόταν αυτό. Αποφάσιζε και εκτελούσε μόνος του, πήγαινε τα ταξίδια του. Βεβαίως τώρα άρχισε να φέρει και αποτελέσματα. Πιστέψαμε στο παιδί.
2: Εντάξει, στον τουρισμό ήταν πάντα δυνατός.
3: Ήταν δυνατός, αλλά πιστέψαμε στο παιδί. Αυτό μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα. Δηλαδή, όχι μόνο ρε παιδί μου το να περάσει καλά λίγες μέρες κάπου.
4: Κοίτα, με δεδομένο ότι αρχίζει και το πρωτάθλημα τύπου, έτσι κι αλλιώς θα τον στέλναμε ταξίδια.
3: Για να μην παίζει.
4: Εννοείται.
2: Αλήθεια θα κατεβείτε στο πρωτάθλημα τύπου.
4: Ναι, άμα θέλουμε να σε ρωτήσουμε, θα σε ρωτήσουμε.
3: Εσείς ποιοι είστε, γιατί εμείς, για να δούμε ποιοι είμαστε εμείς από εδώ.
4: Εσύ με ποιους είμαι, εμάς με τους άλλους.
3: Εγώ είμαι πάντα με τον Κωσταβάρα, γιατί ξέρω τι κερδίζει.
2: Εγώ ήμουν team Κωσταβάρα πάρα πολλά χρόνια. Και την περασμένη σεζόν, την αμέσως προηγούμενη, αλλά κρέμασα τα παπούτσια μου το καλοκαίρι.
3: Τέλος εσύ δηλαδή.
2: Τέλος.
3: Δεν ξανασχολούμαστε
2: με σένα. Πλέον θα γίνω επαγγελματίας.
3: Άρα μπορώ να κάνω τη μεγάλη επιστροφή. Ποιον έχεις, Μυρότσο?
4: Τα έχει κρεμάσει.
3: Για φέρε Μυρότσο λίγο. Εγώ είμαι team Μυρότσος πάντως.
4: Απλώς τα έχει κρεμάσει πάνω από το κρεβάτι του γιού του και τον ενοχλεί το γιο του λίγο η φούντα.
3: Στο τσαρούχι. Μπίλι, πώς είσαι?
2: Έχω φορέσει και τσαρούχες. Έχετε φορέσει, ναι?
5: Χαίρετε.
3: Λαμβάνεις πολύ αγάπη και ωραία μηνύματα, να ξέρεις, από τον κόσμο. Θεωρούν ότι για κάποιο λόγο είσαι γουρλής, αλλά εκτός των άλλων ότι την πας στην εθνική τρένο. Νομίζω όμως ότι η εθνική αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ομάδα που μας εκπλήσει πολύ ευχάριστα με το να είναι αίτητη εδώ και 4 αγωνιστικές.
5: Ναι, μη με ρίχνεις, σε παρακαλώ. Πολύ καλά τα λέει ο κόσμος. Εγώ την πάω τρένο.
3: Εντάξει.
5: Γιατί εντάξει, φέρνω τη θετική μου αύρα εκεί, ξενοδοχεία, αυτά, γήπεδα. Καταλαβαίνεις.
3: Πιστεύαμε ότι μπορείς να κάνεις τη διαφορά σε πολλά επίπεδα. Όχι μόνο στον τουρισμό, λέγαμε προηγουμένως πριν ανοίξει η σύνδεση. Μπορείς να την κάνεις και όσον αφορά αυτά που κάνεις εκεί στην Θεσσαλονίκη και νωρίτερα στα ταξίδια του Γκιούλιβερ που έκανες. Συνέχισε.
5: Λοιπόν. Ναι, η εθνική είναι... κλείνει ένα μαγικό δεκαήμερο, θα έλεγα. Χωρίς ήττα, με 2 νίκες εκτός έδρας, 2 ισοπαλίες μέσα στην έδρα της. Πολύ δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο δεκαήμερο, ειδικά οι τελευταίες μέρες για την εθνική ήταν πολύ επίπονες. Από την Πέμπτη το βράδυ και έπειτα η κούραση ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το μαθαίναμε, το καταλαβαίναμε και νομίζω ότι το είδαμε και στο σημερινό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όταν η εθνική έπαιξε αυτό το 4-4-2. Οι Γερμανοί ήταν πιο φρέσκοι και μας κέρδισαν στα τρεξίματα στη μεσαία γραμμή. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Γιωβάνοβιτς στο δεύτερο το άλλαξε όλο αυτό και πρόσθεσε ένα τρίτο χαφ και εκεί διόρθωσε και την εικόνα του. Αλλά επειδή λαμβάνουμε όλο το κλίμα όλες αυτές τις μέρες, είμαστε πολύ κοντά στην ομάδα, στους προπονητές, στους ποδοσφαιριστές. Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο συσσωρευμένη κούραση υπήρχε, όχι μόνο σωματική, και ψυχολογική και ψυχική, γιατί ήταν μια διαδικασία πρωτόγνωρη αυτή που βλέπαμε, που είδαμε σε αυτό το παράθυρο.
4: Τι λένε εσύ, Βασίλη, για όλη αυτή την ιστορία με τα συνεχόμενα μάτς στο εσωτερικό της ομάδας? Εμείς θα το συζητήσουμε αργότερα, γιατί έχει ενδιαφέρον, αλλά στο εσωτερικό τι λένε για αυτά τα διαδοχικά παιχνίδια της εθνικής ομάδας, γιατί το βλέπουμε, όπως είπες και εσύ, για πρώτη φορά.

0: Από την απάντηση του προπονητή καταλαβαίνω ότι δεν τους πολύ αρέσει όλο αυτό, δηλαδή ένα τόσο μεγάλο παράθυρο εθνικών ομάδων. Από την άλλη βέβαια θα πω ότι το να έχεις μια ομάδα για 6-7 μέρες μαζεμένη και μάλιστα δύο παιχνίδια σε 7 μέρες δεν σε βοηθάει πολύ στη συνοχή. Ενώ αυτό που είδαμε αυτές τις μέρες μπορεί να σε βοηθήσει αργότερα στο να έχεις καλύτερη συνοχή και οι παίκτες να μαθαίνουν καλύτερα όλα αυτά που ζητάει ο προπονητής από αυτούς.
1: Όχι, ο άλλος δεν είναι μπράβος, είναι ο Γιώργος Λίγκρης. Κοιτάζει κάτι σκυθροπός, μπορεί να το ρωτήσεις τι είναι αυτό.
0: Όπα.
1: Δεν πειράζει, ρώτησε τον άνθρωπο. Ναι,
0: μηνύματα στέλνει. Μηνύματα.
1: Εντάξει, φιλιά πολλά πέσα από το σκυθροπός.
2: Γεια Γιώργο, γεια σας.
1: Πάλι συμπαίκτες, αντίπαλοι πες του κλπ.
0: Ναι. Κάτσε σε μένα, λες.
3: Σκέψου ότι αυτό το δίδυμο τώρα όπως το βλέπεις, εμείς το βλέπουμε στο κέντρο της άμυνας. Είναι τρομακτικό. Δεν μπορεί να το βλέπεις τηλεόραση.
1: Για τον αντίπαλο.
2: Για τον αντίπαλο. Για τον αντίπαλο. Για τον αντίπαλο είναι πολύ ευχάριστο. Για τους συμπαίκτες.
1: Γεια σου, Γιώργα, ρε. Λοιπόν, ρεαλίτες μέχρι και άνθρωπο βάλετε πίσω ένα φιλέτο, Βασίλη, μην το χάσουμε. Πίσω είναι ο Βλαδίμηρος από το παντρεμένο, έχουν ψυχή. Έχω πολλά μηνύματα και θέλω τη γνώμη σας για ένα συγκεκριμένο πράγμα. Πολλοί λένε ότι οι παίκτες που αγωνίστηκαν στα μάτσα αυτά αναβαθμίστηκαν όσον αφορά την χρηματιστική τους αξία. Λένε κάποιοι όσον αφορά το αν θα παίρνουν ευκαιρίες στην ομάδα τους. Για παράδειγμα, ένα πράγμα που λένε είναι ο Τσιμίκας. Μήπως πρέπει σιγά σιγά να παίρνει ευκαιρίες και αυτός στη Λίβερπουλ, λέει τώρα κάποιος. Δεν ξέρω τι λες.
3: Ο Τσιμίκας η εικόνα του ήταν πάρα πολύ καλή. Με προβλήματα κατά καιρού στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά σίγουρα θα μείνει από αυτή τη σειρά των αγώνων η σέντρα που βγάζει στην κεφαλιά του Βίκα στη Σερβία, στο Βελιγράδι. Mm-hmm. Και σίγουρα θα μείνει και μια ίδια φάση που ήταν η σημερινή στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Είναι πάνω κάτω η ίδια φάση. Πάλι κάνει σπριντ ο Τσιμίκας, πάλι προλαβαίνει την μπάλα λίγο πριν βγει έξω και πάλι βγάζει μια σέντρα ακριβίας στο κεφάλι του Μασούρα. Δεν ξέρω αν θα πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής, αλλά το παιδί έδειξε τι μπορεί να κάνει.
1: Βασίλη, τι λες, έχεις άλλο στο μυαλό σου?
0: Ο Τσιμίκας ήταν αυτός που είχα και εγώ στο μυαλό μου. Άλλους που μπορεί να πάρουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους.
1: Να σου πω έναν εγώ που αναβαθμίστηκε στα δικά μου μάτια, ναι, και ολόκληρο του φιλαθλού κόσμου. Ο Κουρμπέλης. Άλλοι άποψη είχαν πριν από τα 4 μάτια τον Κουρμπέλη, άλλοι έχουν πλέον οι Έλληνες, λέω τώρα. Άσε τι κάνουν οι ξένοι. Να σου πω έναν ακόμα. Ο Σάλιακας. Ναι. Κανείς δεν τον υπολόγιζε για βασικό σε μάτς εθνικής. Τα έφερε έτσι η ζωή. Ο Τσάπρας ήταν εκτός για πολύ καιρό. Ο Βαγιανίδης και ο Ρώτα, οι δύο βασικοί μας, τραυματίστηκαν και έπαιξε ο Σάλιακας. Και αναβαθμίστηκε προφανώς. Τον υπολογίζει πλέον ο Γιωβάνοβιτς. Και έχω κι άλλους στο μυαλό μου που αγωνίστηκαν λίγο περισσότερο ή λίγο λιγότερο.
3: Ναι. Γιατί ο Ιωαννίδης δεν θα μπορούσε να κερδίσει περισσότερο χρόνο συμμετοχής με βάση την εικόνα που έδειξε και στο σημερινό μάτς, που ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Σωστά. Να πω κιόλας ότι επειδή το κοίταζα λίγο πριν το τέλος του αγώνα με την αλλαγή του Μαυροπάνου, που εκεί δεν έχουμε, πρέπει να ρωτήσουμε για να δούμε τι έχει γίνει. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα σοβαρό λάθος σε αυτή την αλλαγή.
1: Αυτό σχολιάσαμε, ρε φίλε, πες μας.
2: Ναι, γιατί τον βλέπαμε, έβγαινε και απορούσε και τους ρώταγε γιατί με βγάζετε.
1: Νόμιζαν χτύπησε.
0: Δεν είναι. Όχι, δεν είναι μόνο ότι απορούσε. Είναι ότι έγινε έξαλλος και ο Γιωβάνοβιτς όταν το είδε. Νομίζω ότι έχει δοθεί εντολή να βγει ο Κουλιεράκης και γίνεται λάθος στην αλλαγή. Και είναι, αν έχει γίνει αυτό, πρέπει να ρωτήσω όμως, το λέω με κάθε επιφύλαξη και βλέποντας τις αντιδράσεις και του Μαυροπάνου και του Γιωβάνοβιτς και των ανθρώπων του πάγκου που ψάχνονταν να δουν τι έχει γίνει. Ο Κουλιεράκης λίγο νωρίτερα έχει χτυπήσει Χολένη Κουτσένη.
1: Μισό, Μπιλί.
0: Και νομίζω. Και έχει
1: Γρηγόρη, δες λίγο Μαυροπάνο τώρα που κάνει δηλώσεις στον Αλφα, σε παρακαλώ, και μας μεταφέρει τι μεταφέρουμε εμείς στον κόσμο. Δώσ' μας λίγο αυτό. Είναι λίγο άκοψο το κάνω τώρα, αλλά βλέπω ότι μιλάει τώρα ο Μαυροπάνος και μια και κουβεντιάζει γι' αυτόν ο Βασίλης, θα μάθουμε και από πρώτο χέρι. Μπιλί, συνέχισε. Έλεγες λοιπόν ότι πήγαινε για το ίδιο αμυντικό δίδυμο που είχε σε προηγούμενα μάτς να βάλει. Αλλά δεν συνέβη.
0: Ναι, γιατί ο Κουλιεράκης έχει αρχίσει και κουτσένει, είχε δεχτεί ένα χτύπημα και κούτσενε και εκεί σηκώθηκε ο Ρέτσος και έκανε ζέσταμα. Η αλλαγή γίνεται αμέσως μετά τον τραυματισμό του Μαυροπάνου και ο Γιωβάνοβιτς γίνεται έξαλλος. Φεύγει από τον πάγκο, πάει προς τη γωνία και τον βλέπω ότι είναι έξαλλος. Και από ό,τι έχω καταλάβει από τις αντιδράσεις, μάλλον έχει δώσει εντολή να βγει ο Κουλιεράκης και βγαίνει ο Μαυροπάνος. Αν έχει δοθεί εντολή από τον προπονητή να βγει ένας παίκτης και γίνεται λάθος στην αλλαγή, καταλαβαίνετε ότι το λάθος είναι πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Και αυτός που είναι μπίλι μου δίπλα και κάνει την αλλαγή ουσιαστικά, δεν ξέρω, συγγνώμη κιόλας, δεν γνωρίζω ποιος είναι, τον καθησυχάζει το Μαυροπάνο και του λέει εντάξει, ηρέμησε, του λέει και αυτά. Δεν ξέρω αν έχει καταλάβει κι αυτός ότι έχει γίνει λάθος εκεί. Άνθρωπος εθνικής μιλάω τώρα.
0: Δεν έχω δικαιοσύνη.

0: Ναι, αν είναι ο Φάνης Κατεριανάκης ή κάποιος άλλος.
1: Όχι, ο Φάνης δεν είναι, δεν το ήξερα.
0: Από εκεί που ήμουν. Okay, από εκεί που ήμουν δεν έχω δει ποιος είναι. Αλλά αν έχει, ξαναλέω, το λέω με κάθε επιφύλαξη και βλέποντας τις αντιδράσεις κυρίως και του Μαυροπάνου, ο οποίος δεν έχει πει βγάλτε με, δεν έχει πει πονάω, γι' αυτό και λέει γιατί με βγάζετε, αλλά και του Γιωβάνοβιτς πολύ περισσότερο, βγάζω αυτό το συμπέρασμα. Όμως θα το ρωτήσουμε και σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα αν θα προλάβουμε σήμερα ή αν αύριο στις εκπομπές μας θα σας έχω το τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά θα το ρωτήσουμε. Ωραία. Για να το ξεκαθαρίσουμε και για να το.
2: Πάντως είχε χτυπήσει και ο Μαυροπάνος νωρίτερα.
1: Ναι, και ο Μαυροπάνος. Γιατί έδειξε ότι η Κούτσα είναι ίσως εκεί, σκεφτήκαμε εμείς ότι μπορεί να τον κάνει αλλαγή τώρα, θεωρώντας ότι πονά. Μπιλί, για λίγο σε αποδεσμεύω να κάνει μια συνεννόηση με τον Ποζιό, τον αρχισυντάκτη μας, και σε λίγο σε έχω και πάλι, εντάξει. Σου δίνω λίγο χρόνο γιατί θέλει να σε συνεννοηθείτε για λίγο ο Γρηγόρης. Λοιπόν, πάρτε Βασίλη, μένουμε εμείς στο στούντιο όταν έχουμε σε λίγο Κυριάκο, να τον έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε. Και όποια από τα παιδιά γενικώ είναι έτοιμο, μπαίνει στην παρέα μας και συζητάμε για αυτά που συμβαίνουν εκεί. Θα έχουμε και δηλώσεις, θα έχουμε και ωραία πράγματα σήμερα. Οπότε μείνετε εδώ, δεν έχετε απολύτως πουθενά να πάτε. MVP, το έβαλε ο Σπολ. Να σου πω ποιο έχει βάλει εδώ.
3: Για πες.
1: Ο admin. Τζολάκι.
3: Αν και με τον admin δεν τα πάω πολύ. Ναι, καλά, το ξέρεις.
1: Τζολάκι Μαυροπάνο, Τσιμίκα Παυλίδη. Και γίνεται ένα αδιανόητο ντέρμπι, φίλε μου καλέ. Με Τζολάκι 42%, 43% τώρα, 44% Μαυροπάνος. Οι άλλοι είναι πιο χαμηλά. Ένα, θα βάζετε κάποιον άλλον και δύο, θα μου απαντήσετε σε λίγο. Μαυροπάνος που είναι. Μιλάει τώρα, πάμε.
4: Και με ομάδες όπως η Γερμανία και στο προηγούμενο παιχνίδι η Ολλανδία δείξαμε ότι μπορούμε να τους ανταγωνιστούμε, να παλέψουμε και καταφέραμε και πήραμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα.
5: Στο τέλος, διαφορετικό ήταν το μάτι τώρα στην Ολλανδία και με τη Σερβία. Τα δύο τελευταία παιχνίδια που έρχονται πηγαίνοντας πια ως πρώτη να παίξετε αυτά τα δύο μάτια.
4: Δεν νομίζω να αλλάξουμε πολλά. Θα είναι ίδια. Θα ακολουθήσουμε το ίδιο πλάνο που είχαμε και σε αυτά τα παιχνίδια. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο προπονητής μας θα μας δώσει τις ανάλογες οδηγίες. Αλλά σίγουρα είναι δύο παιχνίδια που μπορούμε να κοιτάμε τους αντίπαλους στα ίσια, γιατί δείξαμε ότι και με αυτούς μπορούμε να ανταγωνιστούμε.
6: Όταν έγινε η αλλαγή σου, ήταν σαν να μην το περίμενε, σαν να είπες κάτι στον coach ότι δεν ήθελες να σε αλλάξει.
4: Ναι, νομίζω έγινε μια συνεννοησία, αλλά εντάξει, περασμένα ξεχασμένα. Μπήκε ο Ρέτσος, έκανε τρομερή δουλειά κι αυτός. Όλα τα παιδιά που αγωνίζονται πραγματικά δίνουν τα πάντα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
6: Πονούσες.
4: Λίγο, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό, δεν τραυματίστηκα, όλα καλά.
5: Η εμπειρία από την Τούμπα και από τη Βόρεια Ελλάδα, τα δύο αυτά τα παιχνίδια, ποια είναι?
4: Τρομερή εμπειρία. Πραγματικά οι φίλαθλοι, όλοι που ήρθαν εδώ, μας υποδέχτηκαν εξαιρετικά. Η ατμόσφαιρα ήταν τρομερή. Πραγματικά έχω να πω μόνο τα καλύτερα για τους ανθρώπους, τον κόσμο και όλους τους γύρω από το ΠΑΟ και που μας βοήθησαν εδώ να έρθουμε στην Τούμπα.
5: Ευχαριστώ πολύ. Ας καλά.
1: Μάλιστα. Ωραία, το διαλευκάναμε γι' αυτό. Δεν υπήρχε θέμα τραυματισμού. Ασυνεννοησία, περασμένα, ξεχασμένα.
2: Εντάξει, καλά έκανε και δεν έδωσε ιδιαίτερη
1: εμφάνιση
2: και το έσβησε. Έτσι έπρεπε να κάνει.
3: Εντάξει, βέβαια, αν δεν είχαμε πάρει το αποτέλεσμα που θέλαμε, μπορεί να ήταν διαφορετικό το κλίμα και η ατμόσφαιρα της συζήτησης.
2: Αυτό το λάθος και συνεννοησία συνέβη σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Ξεκάθαρο.
3: Επειδή ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, το συζητούσαμε και νωρίτερα, το έθεσες Βασίλη, το θέμα για την τριπλή ισοβαθμία. Προφανώς και το πρώτο κριτήριο παραμένει τα αποτελέσματα στα μεταξύ των ομάδων που ισοβαθμούν παιχνίδια. Μέχρι στιγμής εμείς στα παιχνίδια κόντρα σε Ολλανδούς και Γερμανούς έχουμε 5 βαθμούς.
1: Συγγνώμη, έχεις βγάλει κομπιουτεράκι τώρα και βγάζεις εκεί διάφορα, βλέπω, και γκολ και τέτοια. Πρόσεξε, γιατί εδώ το Αθλέτικο φημιζόμαστε για τα μαθηματικά μας. Μην μας χαλάσεις το όνομα.
2: Οπα. Δεν πετυχαίνει
3: να το πει αυτό.
1: Δεν έχει δει τον Καπετανάκο, α πούμε, παράδειγμα, και κάτι άλλα ρελάκια. Εντάξει. Είναι καινούριο το παιδί, θα καταλάβει τι εννοώ. Συνέχισε, φίλε μου, καλέ. Σε παρακολουθώ.
3: Οι Ολλανδοί έχουν 2 και οι Γερμανοί έχουν επίσης 2. Για να φτάσουμε σε τριπλή ισοβαθμία. Γιατί με κοιτάς έτσι, Σωτήνη?
2: Περίμενα εδώ, θα πει.
3: Για να φτάσουμε σε τριπλή ισοβαθμία.
1: Ναι.
3: Στην επιμέρους βαθμολογία τώρα των αγώνων μεταξύ αυτών των τριών ομάδων. Για να φτάσουμε λοιπόν στην τριπλή ισοβαθμία.
1: Φέρε και Μιρότσα να ακούει αυτά, να τα τσεκάρει.
3: Θα πρέπει να πάρουν ένα τρίποντο οι Ολλανδοί, το οποίο θα το πάρουν κόντρα σε εμάς.
1: Ας πούμε, ναι.
3: Θα πάνε και αυτοί στους 5, γιατί είναι στους 2.
1: Ναι, στα μεταξύ μας.
3: Και θα πρέπει να πάρουν και ένα τρίποντο οι Γερμανοί κόντρα στους Ολλανδούς.
1: Ναι.
3: Οι οποίοι επίσης είναι στους 2 και θα πάνε και αυτοί στους 5. Οπότε και στην επιμέρους βαθμολογία.
1: 5-5-5.
3: Μεταξύ των τριών ομάδων θα είναι 5-5-5. Και μετά που πάμε στα γκολ. Οπότε εδώ παίζει ρόλο ακόμα και σε περίπτωση ήττας μας στην Ολλανδία ποιο θα είναι το σκορ. Παίζει ρόλο σε περίπτωση νίκης των Γερμανών επί των Ολλανδών ποιο θα είναι το σκορ. Παίζουν όλα ρόλο.
1: Ναι, ναι. Αυτό βεβαίως αν νικήσει η Γερμανία την Ολλανδία.
3: Μα δεν γίνεται αλλιώς τριπλή ισοβαθμία.
1: Σωστά. Που παίζουν πού?
3: Αφού είναι στους 5.
1: Που παίζουν πού?
3: Στην Ολλανδία.
7: Δεν είναι απλό.
1: Δεν είναι απλό.
3: Όχι, αυτό δεν παίζουν στην Ολλανδία. Ρε, αφού παίξανε στην Ολλανδία.
1: Α, 1-1.
3: Ολλανδία-Γερμανία 1-1.
1: Στη Γερμανία.
3: Γερμανία παίζουν.
1: Παραμένει δύσκολο.
2: MVP.
3: Το γυρίζω.
2: Γυρίζω πίσω.
1: Ναι, πες.
2: Ανδρούτσος θα πω εγώ.
1: Περίμενε τη σημερινή.
2: Ναι, ναι.
1: Α.
2: Μπαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ναι. Είναι αυτό που χρειάζεται η εθνική. Ένα τρίτο χαφ και αλλάζει όλη η εικόνα τη ομάδα. Εγώ αυτόν θα έβγαζα.
1: Δεν έχω καταλάβει όμως εδώ ότι ο admin τι είχε βάλει ως ερώτημα. Έχει βάλει,
2: MVP, δεν είχε βάλει
1: για το σημερινό match ή γενικότερα στην τετράδα των αγώνων.
2: Α, εντάξει,
3: το admin είναι. Δεν καταλαβαίνω.
1: Νομίζω στην τετράδα των αγώνων είναι αυτό.
2: Στην τετράδα είναι. Αν νομίζω ναι. Για το σημερινό match.
1: Για το σημερινό δίνει Ανδρούτσο.
2: Ανδρούτσο, ναι.
1: Ωραία. Για το σημερινό εγώ δίνω πάλι Μαυροπάνο, να ξέρει.
2: Okay.
1: Και φαντάζομαι και πολλοί κόσμο.
3: Μαυροπάνο
1: κι εσύ. Δεν ξέρω, Βασίλη, για σήμερα τι λε.
0: Μαυροπάνω.
1: Ωραία. Για όλη όμως την τετράδα των αγώνων δίνεις Τζολάκη, γιατί εγώ δίνω Τζολάκη.
0: Για όλη την τετράδα των αγώνων, ναι.
2: Και εγώ Τζολάκη.
0: Κοίτα, ο πιο σταθερός ποδοσφαιριστής της Εθνικής ήταν ο Τσιμίκας σε όλη την τετράδα των αγώνων. Δεν ξέρω αν ήταν ο MVP, αλλά ήταν σίγουρα ο πιο σταθερός. MVP θα δώσω Τζολάκη.
3: Για μένα ο πιο σταθερός ήταν πάλι ο Μαυροπάνος.
1: Μείνεις Μαυροπάνο. Άρα εγώ, Βασίλης και Σωτήρης δίνουμε Τζολάκη, εσύ Μαυροπάνο. Για την τετράβα των αγώνων.
2: Και όλοι σας Μαυροπάνο για MVP του σημερινού μάτς και εγώ Ανδρούτσο.
1: Και εσύ Ανδρούτσο, ναι. Κοίτα, οι διαφορές μεταξύ Μαυροπάνου και Τζολάκη για μένα είναι πολύ μικρές σε αυτήν την τετράβα των αγώνων.
2: Είναι, ναι. Είναι,
1: είναι πολύ κοντά αυτοί οι δύο.
2: Αλλά δεν μπορώ να βρω κάποιο ψεγάδι στις εμφανίσεις του Τζολάκη για να τον αφήσω εκτός mm-hmm. και να πω ότι δεν είναι αυτός ο MVP.
1: Το chat κάνει συγκλονιστική δουλειά, παιδιά. Έχουμε πάνω από 1.100 like και 7.500 κόσμο μέχρι πριν από λίγο. Οπότε νομίζω πως μπορούμε να πάμε ακόμα πιο ψηλά και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που είναι σήμερα μαζί μας και εδώ, αλλά υπενθυμίζω και στο Action 24. Το ξεχνάω κάποιες φορές. Είναι μεγάλο λάθος. Το Action 24 έχει πάρα πολύ κόσμο που μας παρακολουθεί και τους ευχαριστούμε επίσης. Μπιλί, ακούσαμε και τη δήλωση νωρίτερα του Μαυροπάνου. Προς επίρρωση είναι αυτό που έλεγε.
0: Τι είπε ακριβώς, γιατί δεν άκουσα για την αλλαγή.
1: Αυτό που είπε και εσύ. Μια συνεννοησία λέει, προχωράμε παρακάτω. Τα αφήνουμε πίσω με λίγα λόγια. Το σβήνει το θέμα, αλλά επιβεβαιώνει αυτό που όχι υποπτεύθηκε, μας μετέφερε εσύ ως ρεπορτάζ.
0: Ναι. Ναι, ωραία, ωραία. Εντάξει. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Είπαμε. Το βασικό δεν είναι τώρα αυτό. Το βασικό είναι ότι πώς δεν έγινε κανένα λάθος μετά από κάποιον άλλον και δεν μπήκε το γκολ να είχαμε άλλα. Και κατάφερε να κρατήσει, το 0 η εθνική ομάδα.
1: Λέει ένας φίλος εδώ, ο Γιώργος, ότι αποκαλεί αυτό που γίνεται με Καρέτσα και Τζόλι νταβατζιλίκια της ομάδας. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί ο Ιβάν έβαλε σε όλα τα μάτς να παίξει ο Τζόλις μέχρι που τραυματίστηκε. Άρα πώς μπορείς να χαρακτηρίζεις αυτό το πράγμα, ότι το κάνουν οι ομάδες απέναντι στην εθνική μας.
0: Παιδιά, δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει αυτό, ρε.
0: Δεν υπάρχει. Το είπε και ο Γιωβάνοβιτς χθες ότι δεν υπήρξε κάποιο
1: έτοιμο από τον
0: Ντόρτμουντ. Θα το αναλύσουμε και μες την εβδομάδα. Ναι, ναι. Απλά έτσι είναι τα πράγματα. Υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των συλλόγων και των εθνικών ομάδων και όταν οι παίκτες είναι στην εθνική ομάδα και όταν οι παίκτες είναι στους συλλόγους. Δηλαδή υπάρχει πολύ μεγάλη επικοινωνία και από την ίδια την εθνική για τους, προς τους συλλόγους, για τους ποδοσφαιριστές λίγο πριν τις κλήσεις ή κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Δεν είναι κάτι τόσο σοβαρό όσο το παρουσίασαν οι Γερμανοί, οι οποίοι από ό,τι έχω μάθει ούτε μετά τη δήλωση του Γιωβάνοβιτς κατάλαβαν πολλά πράγματα. Δηλαδή και εκεί ακόμα έφεραν αντιρρήσεις και στη Γερμανία λένε πράγματα που σίγουρα δεν ισχύουν. Αλλά άμα υπήρχε έτοιμα από την Ντόρτμουντ δεν θα μπαινε καθόλου ο Καρέτσας. Ο Καρέτσας ήταν στο όριο από κούραση, πραγματικά ήταν πάρα πολύ κουρασμένος. Φαινόταν και από τις μετρήσεις του, με αποτέλεσμα να μην ξεκινήσει στο σημερινό παιχνίδι. Και τελικά να μπει στο ημίχρονο, γιατί το απαιτούσαν οι συνθήκες του αγώνα, αλλά δεν υπήρχε κάποιο θέμα να μην μπει επειδή μας έκανε die Dortmund, για να το πω λαϊκά.
1: Θέλω τη γνώμη και του Σωτήρη και του Στεφάνου, αφού πω πρώτα απ' όλα ότι τα παιδιά αυτά είναι περιουσιακά στοιχεία και πολύ ακριβά, μάλιστα των ομάδων. Άρα, εγώ εδώ που έχει φτάσει το ποδόσφαιρο, ναι, θεωρώ απολύτως λογικό να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ εθνικών ομάδων και συλλόγων, προκειμένου να γνωστοποιούν, ρε παιδί μου, το πιο απλό. Τις μετρήσεις που λέμε. Το αν είναι στο κόκκινο κάποιος παίκτης. Το αν έχει καταπονηθεί από προηγούμενες εβδομάδες στην ομάδα
3: από
1: του.
3: Από την άλλη όμως, εσύ Βασίλη, δεν είναι και λίγο υποτιμητικό σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο ή είναι τέτοιου είδους η αντιμετώπιση από μια ομάδα προς μια εθνική με παρενέσεις, με συμβουλές, με ενοχλήσεις, δεν είναι και λίγο υποτιμητικό για τους επαγγελματίες αυτής ακριβώς της εθνικής? Προφανώς και θα πρέπει όλοι μας να θεωρούμε δεδομένο ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το επιτελείο του, όπως και το επιτελείο της κάθε εθνικής ομάδας, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη και τις μετρήσεις και προσέχει τους ποδοσφαιριστές και δεν τους πιέζει παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε, γιατί όσο τους χρειάζεται ο σύλλογός τους, αλλά τόσο τους χρειάζεται και η εθνική τους. Δεν είναι δηλαδή ότι θα τους κάψουν τους ποδοσφαιριστές στην εθνική ομάδα χωρίς να σκεφτούν τι θα γίνει αύριο μεθαύριο σε ένα σύλλογο.
1: Μισό λεπτό. Okay. Θα απαντήσει και ο Σωτήρη. Μπιλί, όταν κρίνεις ότι πρέπει να πας σε παίκτη για να φέρεις, πηγαίνεις.
0: Ναι, ναι, νομίζω ότι τώρα μιλάει και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας,
1: ναι,
0: ο κύριος Γκαγκάτς. Δεν ξέρω αν ο Θοδωρής είναι εκεί για να μας μεταφέρει τις δηλώσεις.
1: Αν γίνει συνεννόηση τώρα από τον Γρηγόρη με τον Θοδωρή και οτιδήποτε έχει, να το φέρει σε σένα. Είναι καλύτερα εκεί που βρίσκεσαι εσύ. Το σήμα μας είναι μια χαρά. Δεν μας έχει πουλήσει. Για να δούμε. Για πάμε να δούμε,
0: ναι,
1: τώρα ποιος μιλάει.
0: Απλά...
1: Α, μιλάει τώρα, Μπίλη, ας τον ακούσουμε.
7: Που εκείνη η μέρα εκτός έδρας με την Ολλανδία και εντός έδρας με τη Σερβία στο Βόλο, είμαστε σίγουροι ότι θα εμφανιστούμε όπως πρέπει και θα διεκδικήσουμε την είσοδό μας από πρέπει τελικά.
8: Κάνατε μια κίνηση πριν το παιχνίδι για τα 27 χρόνια για τα παιδιά που χάθηκαν και στα τέμπη και ακόμη.
7: Ναι, από κοινού με τη Γερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Σήμερα έτσι συμπληρώνονται 27 χρόνια από το δυστύχημα στα Τέμπη. Πραγματικά συλληπιτήρια, είναι μια μέρα την οποία πρέπει όλοι να θυμόμαστε και να θυμάμαι εκείνα τα παιδιά που έφυγαν από τη ζωή, όπως φυσικά και τα παιδιά τα οποία σκοτώθηκαν στον δρόμο το περασμένο Γενάρη. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε ως ένα φόρο τιμής σε αυτά τα παιδιά.
8: Το μήνυμα
7: του Προέδρου
8: της ΕΠΟ
7: και στον
8: κόσμο που ήρθε,
7: ευχαριστούμε πολύ πραγματικά τον κόσμο, την αγκάλεσε πραγματικά, αισθανθήκαμε ότι είναι έδρα η εθνική ομάδα, βοήθησε τα μέγιστα να πετύχουμε αυτά τα θετικά.
1: Ωραία, το μήνυμα του Προέδρου, του κυρίου Γκαγκάτσι, πάμε στο Βασίλη Μυρότσο.
0: Έχουμε τον Κώστα Τσιμίτκα εδώ ζωντανά στο Αθλέτικο. Προηγουμένως ρώτησαν από το στούντιο ποιος ήταν ο MVP των τεσσάρων αγώνων και ο πιο σταθερός παίκτης. Κάποιοι ψήφισαν εσένα, γιατί έχεις κάνει 4 μάτς. Είσαι ο μοναδικός μαζί με τον Τζολάκη, αν δεν το ξέρεις, που παίξατε και τα 4-90 λεπτά. Ένα σχόλιο για την προσωπική σου απόδοση και ένα για την εθνική ομάδα, φυσικά, η οποία κλείνει αίτη αυτά τα 4 μάτς.
9: Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που μετά από πολύ καιρό έπαιξα 4 μάτς συνεχόμενα. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό για να ποδοσφαιριστεί ο ποδοσφαιρικός ρυθμός. Νομίζω ότι είχα πάρα πολύ καιρό να παίξω συνεχόμενα μάτς. Είμαι πολύ χαρούμενος που και με αυτό το αποτελέσμα, με αυτά τα αποτελέσματα που κάναμε, είμαστε σε μια πολύ καλή θέση. Οπότε με πολύ καλούς αντιπάλους παγκοσμίας κλάσης. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά από μένα δώσαν τον καλύτερο σε αυτό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που παίζω μαζί τους και παλεύω για αυτούς. Νομίζω το δείξαμε και μέσα στο γήπεδο. Πολλά συγχαρητήρια και ναι, δεν ξέρω ποιος είναι MVP και δεν με νοιάζει κιόλας. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να παίρνει η ομάδα τους βαθμούς.
10: Διαφορές και βρίσκεσαι σε κουκλού.
9: Ναι, σίγουρα και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Κοίτα, νομίζω ότι όπως είπα και πριν και σε αυτόν βασικά, ότι μου λείψε όλο αυτό το pressing που κάνει και όλη αυτή η δουλειά, όπως είδα και στο γήπεδο. Έχω άριστες σχέσεις. Νομίζω ότι κερδίσαμε πάρα πολλά μαζί. Ήταν ο άνθρωπος που με έφερε στη Λίβερπουλ και πάντα θα είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Οπότε κρατάω μόνο τη χαρά που τον βλέπω, που χαμογελάει, που προσπαθεί και βλέπω αυτά που έκανα εγώ παλιά, που τα βλέπω τώρα σε μια καινούργια ομάδα και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρει.
0: Τι του είπες κάτι, σου είπε κάτι μετά το μάτς?
9: Όχι, του είπα ότι μου έχει λείψει αυτό το pressing που έκανε και ότι θα ήθελα να το ξανακάνω χαριτολογώντας. Εντάξει, σίγουρα θα ήθελα να νικήσει, όπως και εμείς. Νομίζω ότι η ισοπαλία ήταν ένα δίκαιο αποτέλεσμα.
0: Κώστα, κάτι τελευταίο, ήταν αυτά τα μάτς, τα 4, η καλύτερη απάντηση η δική σας, όχι προς άλλους, προς τους εαυτούς σας, για όσα συνέβησαν στα προκριματικά του Μουντιάλ?
9: Σίγουρα, προσπαθήσαμε πάρα πολύ και στα προκριματικά. Νομίζω ότι κάναμε δύο μάτς, αυτό μας έδωσε το έξτρα κίνητρο και τον νεύρο, θα έλεγα εγώ, ότι το να δεχτείς γκολ είναι κάτι πολύ μεγάλο. Όπως είδατε, όλοι οι παίχτες αμυνθήκαμε για 90 λεπτά σε όλα τα παιχνίδια, δεν θέλαμε να δεχτούμε γκολ. Νομίζω ότι τα παιδιά έχουν καταβάλει με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συγχαρητήρια, πολλά συγχαρητήρια, αλλά δεν έχει τελειώσει κάτι. Έχουμε άλλα δύο παιχνίδια σε ένα μήνα από τώρα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που ήταν σήμερα εδώ να είναι υγιείς και να τα ξαναπούμε σύντομα σε ένα μήνα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
11: Για τα μικρά παιδιά που ήρθαν να σας δουν από τη Θεσσαλονίκη, εδώ από την Μακεδονία, από τη Θράκη, από τις Σέρες, ένα μήνυμα για αυτά τα παιδιά που αύριο θα πάνε στο σχολείο και θα συζητάνε για εσάς.
9: Κοίτα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που ήρθαν στο γήπεδο και τα μικρά παιδιά. Νομίζω ότι όπως όταν ήμασταν και εμείς μικροί που πηγαίναμε στο γήπεδο, πηγαίναμε και εμείς στο σχολείο την επόμενη μέρα και συζητούσαμε συνέχεια για το μάτς το χθεσινό. Σίγουρα είναι παραστάσεις και για αυτά. Νομίζω ότι τους διδάξαμε αυτά τα 4 μάτς που κάναμε τη δύναμη και τα πιστεύω μας. Και ότι άμα θέλουν κάτι να πετύχουν, το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να σκύβουν το κεφάλι και να δουλεύουν σκληρά.
0: Καλή επιστροφή. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πολύ ωραία, Μπίλη.
0: Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν αυτός.
1: Ναι. Είχαμε συνέντευξη από τον άνθρωπο που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Καλά του μετέφερες και την κουβέντα που κάναμε εδώ. Εσύ βασικά του είπες ότι είναι ο πιο σταθερός παίκτης από την τετράδα των αγώνων και αυτός που
0: εντάξει,
1: έχει...
0: Εντάξει, μην του έλεγα ότι το παγώ. Θα το πω μετά στο αεροδρόμιο.
1: Εντάξει.
0: Όχι στον αέρα, θα το πω στο αεροδρόμιο.
1: Ωραία το χειρίζεσαι. Λοιπόν, προχωράμε.
3: Κάτι ακόμα, παιδιά, που βλέπω εδώ και θα πρέπει να το έχουμε κατά νου, είναι το πώς θα είναι τα πράγματα για την εθνική σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει να μπει στις δύο πρώτες θέσεις και είναι τρίτη. Και το λέω αυτό γιατί οι δύο καλύτερες ομάδες που θα βρεθούν στην τρίτη θέση των ομίλων αποφεύγουν τη διαδικασία των play-off για τον υποβιβασμό. Με λίγα λόγια, εξασφαλίζουν παραμονή στην κορυφαία κατηγορία του Nations League και για την επόμενη διοργάνωση. Και αυτό σημαντικό επίσης.
1: Δηλαδή πήγαινε στους 11.
3: Ναι, πήγαινε στους 11.
1: Και ας σε περάσει κάποιος αν μπορεί. Για την τρίτη
3: γιατί
1: θέση.
3: Γιατί βλέπω ότι οι υπόλοιποι είναι χαμηλά, ας πούμε, και με παιχνίδια λιγότερο βέβαια. Οι Ιταλοί, που είναι τρίτη αυτή τη στιγμή, είναι στους 4 βαθμούς, αλλά έχουν να δώσουν 3 μάτς. Οκ, ο δικός μας όμιλος. Οι Κροάτες και αυτοί είναι στους 3 βαθμούς, αλλά έχουν να δώσουν 3 μάτς. Και οι Νορβηγοί, που έχουν 4 παιχνίδια, και αυτοί όπως και εμείς, είναι επίσης στους 3 βαθμούς.
1: Με Τζόλι θα είχαν πάρει κόκκινη Γερμανία σίγουρα. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Είναι πιθανό, ειδικά από την πλευρά αυτή, άμα έκανε τα δικά του. Θέλω να απαντήσω λίγο στον συνάδελφο εδώ. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι. Συνάδελφος.
2: Ναι.
1: Διαφωνείς?
2: Δεν διαφώνησα.
0: Ποιος συνάδελφος?
1: Για τον Αβραμίδη λέει.
3: Εντάξει, Βασίλη, και εσύ μην πετάγεσαι. Εσύ τι πετάγεσαι δηλαδή τώρα? Εδώ έχουμε μια κουβέντα.
1: Καστά, έλα μαζί μας.
0: Δεν υπάρχει τίποτα, ρε φίλε. Εντάξει.
1: Γεια σου, Θοδωρή.
0: Θέλετε να σας κάνω ένα κόλπο, Βασίλη?
1: Ναι.
0: Βασίλη, θέλετε να σας κάνω ένα κόλπο?
1: Εξαφανιστείς.
0: Δείτε.
1: Τακ.
2: Τέλεια.
1: Ο Χουντίνη μαζί μας. Ο Βασίλης Χουντίνη. Αυτά τα κάνει το Αθλέτικο και πριν από πολλά χρόνια ο Κόπερφιλντ. Πολλά χρόνια όμως. Ή ο Μάικ Λαμάρ, ακόμα περισσότερα χρόνια.
3: Το θυμήθηκε, Ζεφύρι.
1: Καλό, ε.
3: Μάικ Λαμάρ και ξανθός μάγος.
1: Θοδωρή, περίμενε να απαντήσω. Επιμένω στον συνάδελφο. Λέω, όχι πως πρέπει να παρεμβαίνει οποιοδήποτε στο έργο του Γιωβάνοβιτς, αλλά, ξαναλέω, τον να γνωστοποιήσει και να του, όχι να του υποδείξει, να του πει. Προτείνω ο Καρέτσας, ο οποίος είχε λιποθυμικά επεισόδια, οτιδήποτε και αν συνέβαινε και τελικά δεν ήταν κάτι σημαντικό, δόξα τω Θεώ. Και έχει μείνει λίγο πίσω σε ορισμένα πραγματάκια. Εγώ θα έκανα μια διαχείριση τέτοια. Σας βοηθάω μόνο για να μην έχει κανένα πρόβλημα το παιδί. Κάντε ό,τι θέλετε. Ναι. Αυτό δεν είναι κακό.
3: Εντάξει, είναι
1: μια συνεργασία.
2: Αν γίνει με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κακό, αλλά συνηθίζεται.
1: Επιβάλλεται
3: κιόλας. Όχι, παιδιά, εγώ αναφέρθηκα στο ότι έχει γραφτεί και έχει κυκλοφορήσει στη Γερμανία σε σχέση ακριβώς με έναν άκομψο τρόπο που η Dortmund σχεδόν, σύμφωνα με κάποιους στη Γερμανία, απαιτούσε να.
1: Αυτά τα γράφει η Bild.
3: Ναι, να μην παίξει.
1: Η οποία Bild μας είπε και ποδοσφαιρικούς νάνες.
3: Όχι μόνο η Bild.
2: Από τη στιγμή που ένας ποδοσφαιριστής βρίσκεται στην αποστολή μιας εθνικής ομάδας, όταν θα παίξει, αν θα μείνει στον πάγκο, αν θα παίξει 30 λεπτά, αν θα παίξει 60, αν θα παίξει 90, ουσιαστικά η απόφαση αυτή ανήκει στην εθνική ομάδα και τον προπονητή της. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί και πέρα, ο σύλλογος, η ομάδα, μπορεί να ζητήσει μια διαφορετική διαχείριση ενός ποδοσφαιριστή της. Διότι μπορεί να προέρχεται από τραυματισμό και να πούνε, ξέρω εγώ, στην Ομοσπονδία.
3: Κοίτα να δεις,
2: μην το χρησιμοποιήσετε παραπάνω από 45 λεπτά, γιατί αυτό είναι το πλάνο επιστροφής μετά τον τραυματισμό. Αυτό γίνεται. Έρχονται σε συνεννόηση οι δύο πλευρές. Όταν δεν υπάρχει και ιατρικός λόγος, δηλαδή έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, εκεί συνεννοούνται και τα ιατρικά επιτελεία της εθνικής ομάδας με το σύλλογο.
1: Θέλω τον Θοδωρή να κάνει το δικό του σχόλιο, αφού επισημάνω ότι όντως το έχει κάνει πολλές φορές στην Ολλανδία αυτό το πράγμα με τον Γιαννούτσο, ο Χαστάς, το να εμφανίζει και να εμφανίζονται σε διαφορετικά πλάνα και να χαιρετάει ένας τον άλλον, έχοντας απόσταση αρκετών δεκάδων χιλιόμετρων. Αλλά αυτό σήμερα ήταν πολύ πιο απλό.
2: Έχει σοου τέτοιου είδους, δηλαδή.
1: Έχει. Κάνουμε πολλά εδώ. Κάνουμε πολλά. Το μεροκάματο να βγαίνει, ό,τι δεν μου ξέρει τώρα. Θοδωρή, θέλω μόνο να μου πεις, ξεκινώντας και μετά κάνεις και ποδοσφαιρικό σχόλιο, γι' αυτό που ανέφερε νωρίτερα, το περάσαμε λίγο έτσι και ο κύριος Γκαγκάτσης, ότι νιώσαμε ότι είχαμε την έδρα σήμερα. Νιώσαμε ότι ο κόσμος μας έσπρωχνε προς κάτι σημαντικό. Και αυτό το χρειάστηκε πάρα πολύ και στο πρώτο ημίχρονο, γιατί και ο τρόπος που αγωνιζόταν η εθνική δεν ήταν ο καλύτερος στο πρώτο μέρος. Με την υποσημείωση, τον αστερίσκο που βάζω εγώ, γιατί αυτή είναι η ποδοσφαιρική μου κουλτούρα, αυτή είναι η αθλητική μου κουλτούρα εμένα. Το να αποδοκιμάζεις τον εθνικό ύμνο, για μένα δεν είναι αυτό που πρέπει να συμβαίνει σε οποιαδήποτε έδρα. Δεν είναι, έτσι δεν είναι, κύριε.
3: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Ούτε εγώ
3: δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχω
1: εξηγήσει. Δεν βοηθάει, ρε φίλε.
3: Τι μπορεί να έχει κάποιο στο μυαλό του.
1: Λίγη.
3: Όταν επιλέγει να αποδοκιμάσει τον εθνικό.
1: 50, 100, 1000. Ναι. Ρε φίλε, δεν υπάρχει. Δεν βοηθάει αυτό. Τους κοίταζαν με ανοιχτό το στόμα ακόμα και οι Έλληνες.
3: Είναι αυτό που λένε οι επιστήμονες, σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ναι. Ναι.
1: Θοδωρή, συνεχίζεις όμως.
12: Κοίταξε. Για απόψε μόνο μπορώ να το δικαιολογήσω. Να βρω μάλλον λόγους.
1: Να καταλάβεις.
12: Για να γίνει αυτό. Κόντρα σε Γερμανία. Ναι, τη Γερμανία κάτι μπορώ να καταλάβω. Ότι έχεις κάποιους λόγους για να την.
3: Τι λόγους έχεις, ρε Θοδωρή. Τι λόγους έχεις να γιουχάρεις τον
2: εθνικό. Τώρα ιστορικά φαντάζομαι.
3: Εντάξει τώρα, δηλαδή, ρε παιδιά.
12: Ιστορικά μιλάμε.
3: Εντάξει τώρα. Είναι ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Έχουν έρθει.
12: Λέω ότι
3: να παίξουν μπάλα, δηλαδή.
12: Μπορώ να βρω λόγους. Δεν χρειάζεται να το σοβαρέψουμε πάρα πολύ το θέμα.
3: Okay, πάμε παρακάτω.
12: Μπορώ να βρω λόγους για να γιουχάρεις τον εθνικό ύμνο της Γερμανίας ιστορικά. Της Ολλανδίας δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν νομίζω ότι ήμασταν πουθενά αντιμέτωποι με τους Ολλανδούς ιστορικά. Μέχρι εκεί μπορώ να σχολιάσω. Δεν μπορώ να πω στο μυαλό των 1000 ή των 500 ή των δεν ξέρω πόσων τους ήρθε στο μυαλό ότι πρέπει να γιουχάρουν ένα εθνικό ύμνο. Πάμε παρακάτω, νομίζω. Δεν μπορώ
1: ναι,
12: να,
1: πάμε παρακάτω, όπως το λες.
12: Να πω κάτι παραπάνω επ' αυτού. Ναι, λοιπόν, όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, το πρώτο ημίχρονο ένιωθα ότι ήμασταν κάτω από το νερό και βγαίναμε κάθε τόσο, παίρναμε μια ανάσα, ξαναμπαίναμε. Ήτανε το repress των Γερμανών εκπληκτικό, δεν άφηναν μπάλα. Με το που την έχαναν, την ξανακέρδιζαν στα 2 δευτερόλεπτα.
2: Είναι αυτό το γνωστό gegenpressing του Jürgen Klopp, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό για το οποίο μιλούσε και ο Τσιμίκας νωρίτερα, σε αυτά που έλεγε στον Βασίλη Μυρότσο. Και είναι κάτι που δεν το βλέπαμε τα τελευταία χρόνια στην εθνική ομάδα της Γερμανίας και το είδαμε απόψε. Πιθανώς να έχει κάνει και το καλύτερό της ημίχρονο τα τελευταία χρόνια η Γερμανία απέναντι στην Ελλάδα αυτό το πρώτο ημίχρονο. Με ένταση, επιθετικότητα και αυτό
12: ναι,
2: την πίεση
12: ότι
2: στην μπάλα.
12: Σαν να έβλεπες ακριβώς τις οδηγίες του Κλοπ που χάνατε την μπάλα μέσα στην επανακτάτη.
2: Σωστά.
12: Δηλαδή το βλέπαμε σε κάθε φάση αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι έχασαν φοβερές ευκαιρίες, ότι ανησύχησε τρομερά η εθνική ομάδα, αλλά υπέφερε βλέποντας τον αντίπαλο να έχει συνέχεια την μπάλα στα πόδια του και να μείνεται στο 1/3 της. Αυτό δεν φάνηκε καλό, ειδικά όταν έβλεπες την τελευταία γραμμή, μάλλον την πρώτη γραμμή άμυνας της Εθνικής σε κάποια σημεία να είναι πάνω στην νοητή γραμμή της μεγάλης περιοχής. Πολύ πίσω, θέλω να πω, πολλά μέτρα πίσω.
1: Ναι.
12: Πέρασε το πρώτο ημίχρονο, ακυρώθηκε το γκολ, έβαλα και εκεί λίγο τα μαγικά μου, έλεγα στον Βασίλη κάτι πρέπει να βρουν, ένα offside, ένα τόπε, χέρι, τόπε. Τόπες, εντάξει, ωραία. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν,
1: γιατί η επιστημονική προσέγγιση που κάνει ως αθλητικός σε τέτοιες φάσεις είναι πολύ ιδιαίτερη. Και καλά κάνεις και το τονίζεις. Συνέχισε, Θοδωρή μου, για λίγο ακόμα 10 δεύτερα σου δίνω γιατί έχω κόσμο. Έλα.
12: Ναι, αγόρι μου, ναι. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πιο ορθολογικό το σχήμα, οι αλλαγές σωστές. Δεν ανησυχήσαμε τόσο όσο στο πρώτο. Όλα καλά πήγαν. Είμαστε γουρλίδες όλοι. Ζήτω η Ελλάς.
1: Όντως σε 10 δεύτερα ολοκλήρωσες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Περίμενε. Δεν τελειώσαμε σένα. Μην είναι εκεί που είσαι. Πάμε. Κώστα
2: Αέρα.
1: Αέρα, όχι, δεν είπε.
3: Να, τόπα, έλεγε ο Μυρότσος. Νάτος.
1: Τόπα και βγήκε ο τόπας. Κωστή, με το χέρι στην τσέπη, μου είπαν ότι μοιάζει με το Βέρτι λίγο. Κάποιοι τον είδαν από κοντά χθες το βράδυ, δεν θα μιλήσω.
13: Άλλος πήγε στο Βέρτι, ναι.
1: Ναι, αυτό λέω, δεν θα μιλήσω.
13: Άλλος πήγε στο Βέρτι, δεν ήμουν εγώ.
0: Προχθές το βράδυ.
13: Τι κάνετε, πώς είστε.
1: Βασίλη, 1000 συγγνώμη.
14: Είχε αγώνα σήμερα, δεν μπορούσε να ξεκινήσει.
1: Είμαστε καλά και τα παλικάρια που έχεις δίπλα σου έχουν άποψη για αυτά που είδαν σήμερα. Πάμε να τους ακούσουμε λίγο.
15: Σωστά, μια ακόμη πολύ ωραία ατμόσφαιρα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Έχουμε κοντά μας δύο φίλους γαλανόλευκης. Αρχικά να μου πείτε τα ονόματά σας και έπειτα πώς ζήσατε αυτή την υπέροχη βραδιά.
16: Καλησπέρα στο στούντιο. Είμαι ο Πάρης από Βόλο.
1: Γεια σου, παλικάρι.
15: Έχεις έρθει από το Βόλο?
16: Έχω έρθει από το Βόλο, ναι, και στα δύο ματς. Το έκανα εκδρομή έτσι πενταήμερη.
1: Τι πενταήμερη?
16: Τι να πω, εντάξει. Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Ούτε σε γήπεδο με σύλλογο, τίποτα. Είναι κάτι ξεχωριστό πραγματικά.
15: Για πες μου κι εσύ.
17: Εγώ ονομάζομαι Γιάννης. Μένω εδώ, σπουδάζω. Ήρθαμε και στα δύο παιχνίδια. Τρομερή ατμόσφαιρα. Σήμερα στο πρώτο μήχρονο είναι αλήθεια ότι αγχωθήκαμε λίγο. Αλλά τελικά καταφέραμε, πήραμε το χ, πολύ θετικό αποτέλεσμα. Να πούμε και ένα γεια σε όλη την παρέα, τους παρακολουθούν φανατικά.
1: Ευχαριστούμε, αδερφέ μου. Ευχαριστούμε. Μοιάζει λίγο με το Ρώτα, λένε εδώ πέρα στο chat.
17: Όλοι.
15: Μοιάζεις, λένε ο Βασίλης Πακόπουλος με τον Λάζαρο το Ρώτα.
17: Μοιάζω, παίζω λίγο πιο μπροστά εγώ.
14: Εμένα τον Τέλεια μου θυμίζει.
1: Κωνσταντέλια λέει.
14: Εμένα Κωνσταντέλεια μου θυμίζει.
15: Λίγο απ' όλα.
17: Κωνσταντέλια, είμαι και στην ίδια θέση.
15: Α, είσαι στην ίδια θέση.
17: Εντάξει,
15: μένουμε σε αυτό.
17: Απλά λίγο χαμηλότερη κατηγορία.
1: Σε σχέση, Κωστά. Σίγουρα. Τα παιδιά σε σχέση με αυτά που έβλεπαν σε προηγούμενα ματς, πλέον τους πείθει πιο πολύ αυτό που βλέπουν, τους αρέσει, το απολαμβάνουν, ρε παιδί μου, και σαν θέαμα η εθνική ομάδα.
15: Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια της εθνικής, αυτά τα δύο φιλικά, πώς έχετε δει αυτή την εικόνα σε αυτά τα φιλικά που έχει δώσει μέχρι στιγμής?
16: Σίγουρα στα πρώτα δύο παιχνίδια παίξαμε υπερβολικά καλά. Τι μπορεί και να
1: πάμε λίγο στραβά. Περίμενε, σα διακόπτω. Έχουμε πρωταγωνιστή. Έλα, Μυρότσο πάλι.
18: Ειδικά όταν ανέβαινα.
1: Δεν βλέπω και ποιον έχει κιόλα. Πάμε. Στο Μυρότσο.
18: Γεμάτη τούπα.
0: Κουλιεράκη.
18: Ήταν πολύ ωραίο το συνέστημα. Ο κόσμο ήταν πολύ θερμό. Μα έδωσε πολύ όθηση. Πολύ χαρούμενο.
19: Κωνσταντίνε, θα μείνω λίγο σε σένα πριν πάω στα τη Εθνική. Εκτό αποστολή στη Γερμανία, αλλά. Τα ups and downs τα ξέρεις, τα διαχειρίζεσαι άψογα. Μπήκε σήμερα στην Τούμπα ξανά και πήρε ένα αποτέλεσμα η εθνική που την κρατά πολύ πολύ ψηλά και την κάνει να ονειρεύεται.
18: Είναι όπως το είπα, γιατί το πιο σημαντικό στην τελική είναι η εθνική μας ομάδα. Ναι, μπορεί να από τα 21 παιχνίδια που είχαμε παίξει το προηγούμενο φορά με το coach, τα 17 να είχα ξεκινήσει βασικός. Αλλά τώρα είναι μια νέα σεζόν. Όλα τα παιδιά έχουν ρυθμό. Κάποια παιδιά μπορεί να είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Φάνηκε αυτό μέσα στο γήπεδο, η εθνική πήγε πολύ καλά. Περίμενα κι εγώ να ξανάρθει τη σειρά μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που ξεκίνησα στο βασικό σχήμα και μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το γενικότερο σύνολο.
19: Σε μια μέρα που σίγουρα η άμυνα θα είχε πάρα πολύ δουλειά εξ αρχής, έτσι το είχατε στο μυαλό σας, απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική Γερμανία, εν μέρει άγνωστη.
18: Εντάξει, όχι άγνωστη, γιατί τα παιδιά τα έχω παίξει πολλές φορές αντιπάλους. Ήξερα από πριν ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά ξέρω τις ικανότητές μου. Μπορώ να διαχειριστώ πλέον πολλές καταστάσεις, γιατί έμαθα να ζω στην πίεση από μικρός, οπότε θεωρώ ότι όλα τα παιδιά ήταν πολύ έτοιμα σήμερα και δείξαμε μια τρομερή μαχητικότητα μέσα στο γήπεδο. Οπότε πήραμε πολύ θετικό.
0: Σε κάποιο σημείο σε είδαμε να κουτσένεις, μετά σήκωσε το ρέτσο ο προπονητής, τελικά βγήκε ο Μαυροπάνος. Τι έγινε ακριβώς εκεί πέρα, ένα, και δεύτερον, σε είδαμε να κουτσένεις καλά και μετά σε είδαμε να συνεχίζεις καλά το μάτς και να το κλείνεις καλά.
18: Εντάξει, δεν είχαμε άλλη επιλογή. Είχε πολλές μονομαχίες στο παιχνίδι, πολλή επαφή. Εντάξει, είναι αυτά μες στο ποδόσφαιρο, να υπάρχουν έτσι μικροτραυματισμοί κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Άμα δεν συνεχίσουμε, καταστραφήκαμε. Οπότε, κοιτάξαμε το επόμενο λεπτό και πρέπει να συνεχίσουμε, οπότε όλα καλά.
20: Προπονητές όπως ο Κλοπ και ο Τσάβη σας λένε χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εσείς πώς είναι να τα ακούτε από αυτό, από τέτοια ονόματα?
18: Εντάξει, είναι ωραίο να τα ακούσει, αλλά στην τελική πρέπει να πετύχει κάτι. Θεωρώ ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο και βαδίζουμε προς την επιτυχία. Αλλά θέλει ταπεινότητα, γιατί έχουμε δύο μάτς ακόμα. Πρέπει να τα δούμε εξίσου σοβαρά, να δείξουμε ακόμα περισσότερη μαχητικότητα και καλύτερη αγωνιστική συμπεριφορά, ώστε να εξασφαλίσουμε και την πρώτη διάδα για να βρεθούμε στους 8 του Nations League και να έχουμε και βέβαια την καλύτερη κλήρωση για το επόμενο Euro.
19: Κωνσταντίνε, μια τελευταία ερώτηση. Βάλε μας λίγο στα αποδυτήρια μετά το τέλος του παιχνιδιού.
18: Δώσε μας λίγο κράτη χαρά, γιατί ήταν ένα πολύ επιτυχημένο δεκαπενθήμερο με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες ανάμεσα σε κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Οπότε πολύ χαρά και είμαστε πολύ αισιοδόξοι την επόμενη μέρα.
0: Και κάτι τελευταίο για αυτό το μεγάλο παράθυρο. Πώς το βιώσατε εσείς για πρώτη φορά σε 10 μέρες, 4 παιχνίδια? Βοηθάει στη συνοχή της ομάδας ή κουράζει? Τι επικράτει περισσότερο?
18: Ήταν πρώτη φορά τόσα πολλά παιχνίδια. Δεν ήταν κάτι σύνηθες για μας. Σίγουρα ήταν κουραστικό. από την άποψη της ρουτίνας, αλλά ήταν πολύ είμαστε πολύ χαρούμενοι λόγω των αποτελεσμάτων. Ήταν πολύ επιτυχημένο όλο αυτό το 15ήμερο και είμαστε ποδοσφαιριστές. Πρέπει να κάνουμε adapt σε οποιαδήποτε συνθήκη προκύπτει μπροστά μας. Οπότε το κάναμε και φεύγουμε με το κεφάλι ψηλά.
19: Νέα σεζόν, νέα αρχή για σένα, νέο κεφάλαιο. Πώς βρίσκουμε τον Κωνσταντίνο της Ρώμα?
18: Πολύ χαρούμενο. Και εκεί, σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, top επίπεδο ομάδα. Έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά όπως έδειξα και σήμερα, βρίσκομαι σε πολύ καλή κατάσταση και προσπαθώ να δίνω το 100% κάθε μέρα για να διεκδικήσω και εκεί τη θέση μου, γιατί προφανώς θέλω και εγώ να αγωνιστώ εκεί πέρα.
6: Πάω κλέψει καθόλου, παρακολουθείς?
18: Ναι, παρακολουθώ γενικά ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν το έχω αφήσει ποτέ.
6: Και η τούμπα και
18: έτσι όπως είδα την ατμόσφαιρα, θυμήθηκα πολλές αναμνήσεις από τα παλιά που ήταν ωραίο.
6: Ευχαριστούμε.
18: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραίος Κουλιεράκης, Μπιλί. Ένα παιδί το οποίο θα έπρεπε να μας πει και πώς το αίσθησε να βγει ο Μαυροπάνος και να μείνει μέσα αυτός. Συμφωνείς? Μ' άκουσες?
0: Δεν κατάλαβα γιατί. Όχι, πες μου πάλι.
1: Κάτσε γιατί γίνεται μάχη. Να μας πει, λέω, θα πει τελευταία ερώτηση, πώς το αίσθησε να μείνει αυτό στο παιχνίδι και να βγει ο Μαυροπάνος στο τέλος.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως,
0: ωραίο θα ήταν.
1: Πάντως, ρε φίλε, το χαμόγελό του και το ότι αγωνίστηκε και σιγά σιγά βλέπεις επανέρχεται. Γιατί είπαμε, δεν είχε ρυθμό από τα παιχνίδια στην φετινή σεζόν.
6: Έχει παίξει ένα 30 λεπτό.
1: Ένα 30 λεπτό, ναι, με την Ρώμα. Είναι κάτι που μας αρέσει και εμάς να το βλέπουμε να χαμογελά επιτέλους.
0: Είναι φοβερό παιδί, είναι φοβερό παιδί. Ο Κούλια, μισό λεπτό να δούμε αν θα. Δίνω.
18: Όχι.
1: Κάνε δουλειά σου, ψάξε, αφήνουμε λίγο, πάμε στον τόπα πάλι. Αφού του πενθυμίσω ότι τα παιχνίδια μπορεί γι' αυτό να είναι φιλικά, για μας είναι επίσημα, τα Nations League, μπορεί να συνεχίσει την κουβέντα με τα παιδιά.
18: Ναι, ναι, σωστά.
2: Όπως τον κόβει τον τόπα,
18: λοιπόν,
2: Στέφανε, πού είναι?
18: Είμαι εδώ με ένα μικρό φίλο. Πες μας λίγο το όνομά σου και σας έχει και μία έκπληξη.
1: Πες μας.
18: Δείξε λίγο στην κάμερα.
1: Τι έχει?
18: Ποιανού είναι αυτά τα παπούτσια?
1: Οπα.
21: Του Τσιμίκα.
18: Του Κώστα Τσιμίκα. Πώς τα πήρες?
21: Του τα
18: δείξε λίγο στην κάμερα. Δείξε τα λίγο στην κάμερα.
21: Τον είδα, τα ζήτησε και μου τα έδωσε.
18: Είσαι θαυμαστής μεγάλος του Κώστα Τσιμίκα?
21: Ναι, έχω και την μπλούζα του.
18: Έχεις και μπλούζα Τσιμίκα? Γύρνα και να δούμε από πίσω τι φοράς. Στην κάμερα δείξε. Πέλκας. Ωραίος.
1: Πολύ ωραίο.
18: Τα πήρε και τα.
1: Άμα δεν ζητήσει, θα λάβει αυτή τη ζωή, έτσι είναι. Πρέπει να ζητήσει για να λάβει, έτσι.
2: Λέγε Αβραμίδης, όπως το βλέπεις, από πού είναι?
1: Από πού
2: νομίζω ότι είναι?
1: Από πού είναι?
2: Η καταγωγή του, από πού είναι?
6: Η καταγωγή του.
2: Ναι.
6: Καρδίτσα.
1: Πατριώτη σου, ναι.
2: Καρδίτσα, ναι.
1: Σωστά.
6: Πώς καρδιτσιώτης.
1: Θα πρέπει να μεγαλώσει λίγο για να βάλει τα παπούτσια του Τσιμίκα, εντάξει, ναι. Αλλά σίγουρα, Κώστα μου, είναι έμπνευση για αυτό το πιτσιρίκι τώρα. Τα παπούτσια του Τσιμίκα. Μετά από μια τετράδα αγώνων που ήταν βασικό σε όλα. Ωραία. Κάτι άλλο θέλει να πει ο Ρώτα, ο Κουλιεράκης, εκεί ο Κωνσταντέλιας και οι υπόλοιποι?
18: Θέλετε να στείλετε ένα τελευταίο μήνυμα στον κόσμο?
22: Στήριξη στην ομάδα και πιστεύουμε στη δεύτερη θέση σίγουρα. Ακόμα και στην πρώτη. Και καλή συνέχεια στα παιδιά, θα συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε.
18: Κάτι άκουσα ότι θέλατε εκδρομή στο Βόλο. Επειδή είμαι από Βόλο, σας καλώ επισήμως να έρθετε. Εσάς στο στούντιο για τσιπουράκια πρώτα και μετά γήπεδο.
1: Τέλεια.
18: Παρ' όλα αυτά, να νικήσουμε τη Σερβία και να πάμε προμητελικά και όπου πάμε στο Nations League.
1: Ευχαριστούμε. Θες να στείλεις και εσένα μήνυμα στην κάμερα? Κοίταξε την κάμερα προς τα εκεί.
21: Να νικήσουμε τη Σερβία για να περάσουμε και μια μέρα θα φοράω τα παπούτσια του Τσιμίκα στην Εθνική.
1: Ωραίο, ωραίο. Μπράβο, ρε μαγκά. Εγώ θα πω, Κώστα μου, αφήνοντάς σε να κοιτάξεις αν έχεις και άλλο κόσμο να μιλήσεις σε εμάς, ότι οι νίκες είναι υπερτιμημένες καμιά φορά, τα τσιπουράκια στο Βόλο δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε σε λιγάκι. Χαστάς, σε διέκοψα προηγουμένως.
23: Δεν με διέκοψες, με έβαλες να τα πω όλα σε 10 δευτερόλεπτα.
1: Και φώναζες, ζήτω το έθνος.
6: Ελέφαντας, Καμίλα, δεν ξεχνάει.
23: Κάπως έπρεπε να κάνω ένα φινάλε, ρε, Βασίλη.
1: Grand finale, ναι.
6: Μια κορύφωση, κάτι.
1: Έλα.
23: Ναι, μια κορύφωση. Αφού τελείωσα.
1: Σημαντικό. Για λέγε. Κάτι άλλο, όχι έτσι? Ποιος μιλάει δίπλα?
23: Θες και άλλα. Θες και άλλα. Θες και άλλα.
1: Ποιος μιλάει, έχεις κάποιον δίπλα? Και είναι κανένας με το σακό?
23: Έχω διάφορους δίπλα. Το Βασίλη λίγο δίπλα. Θέλω να πάω στο Βασίλη, να κάνω το αντίστροφο μαγικό.
1: Όχι μωρέ, εντάξει, εντάξει.
23: Όχι, εντάξει. Λοιπόν, είχα μείνει στο δεύτερο ημίχρονο, εντάξει, είπα στο πρώτο ότι υποφέραμε με την πίεση των Γερμανών και το repress. Ναι. Στο δεύτερο ήταν πιο ορθολογικό το σχήμα με τα τρία half. Νομίζω το διάβασε καλά εκεί ο Γιοβάνοβιτς. Δεν ασκήσαν τόση πίεση οι Γερμανοί. Είχαμε και τον Καρέτσα, ο οποίος έδινε κάποιες ανάσες χρόνου με τις κούρσες του με την μπάλα. Νομίζω ότι ψηλό ξεκούραστα πήραμε το 0-0 στο δεύτερο ημίχρονο και είμαστε μια χαρά εμείς εδώ οι γουρλίδες της Εθνικής Ελλάδος.
1: Με σχεδόν 4.000 ψήφους, ακούει και ο Βασίλης αυτό που λέω, MVP στους 4 αγώνες βγάλατε εσείς, 44% ο Μαυροπάνος, 42% ο Τζολάκης.
3: Πρόσεξε όμως με το Μαυροπάνο να μην έχει, αν δεν κάνω λάθος, βγει MVP σε κανένα από τα 4. Ξεχωριστά, ναι, αλλά στο σύνολο ίσως εκτιμήθηκε η σταθερότητά του.
1: Ο Τζολάκης σίγουρα έχει βγει σε δύο ίσως.
3: Το Ρέτσο θυμάμαι, τον Τζολάκη θυμάμαι, τον Ιωαννίδη θυμάμαι.
1: Βασίλη, θυμάσαι?
3: Μαυροπάνο δεν νομίζω.
0: Τι, δεν άκουσα παιδιά, γιατί διάβαζα μια έξτρα δήλωση του Γκαγκάτς.
1: Τι έχει?
23: Ο Μαυροπάνος.
0: Υπάρχει μια έξτρα δήλωση του Γκαγκάτσι.
1: Να την ακούσουμε.
0: Που έκανε μόνο στο Flash. Που λέει, επειδή στην Ελλάδα τίποτα δεν είναι αυτονόητο, θέλω να ευχαριστήσω την ΠΑΕ ΠΑΟΚ και προσωπικά τον κύριο Σαββίδη για τη φιλοξενία στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Μάλιστα. Στην οποία αναφέρθηκε και προηγουμένως.
0: Και πείτε μου τώρα τι λέγατε.
2: Για το αν είχε βγει ο Μαυροπάνος σε ένα
23: λέω
2: από τα τέσσερα μάτς MVP.
23: Ότι ο Μαυροπάνος σήμερα ήταν ο απόλυτος MVP της Εθνικής για μένα.
3: Και εγώ και συμφωνώ, αλλαγή, Θοδωρή, αυτό
23: έλεγα. Εκείνο το δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο που έμενε, το φοβήθηκα πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν είχε. Ήτανε μέχρι σήμερα, ήταν οι τρεις παίκτες μέχρι τη στιγμή που ο Μαυροπάνος αποχώρησε. Ήταν οι τρεις οι παίκτες που δεν είχαν βγει λεπτό από το γήπεδο. Ο Τζολάκης, ο Τσιμίκας και ο Μαυροπάνος. Τελικά, λόγω της αλλαγής του Μαυροπάνου, αυτή την τετράδα αγώνων με 90 λεπτά μόνο την κλείνουν ο Τζολάκης και ο Τσιμίκας. Αν δεν κάνω κάποιο φοβερό λάθος, που νομίζω ότι δεν κάνω, είναι ο τερματοφύλακας μας και ο αριστερός μας μπακ. Δεν έχασαν ούτε λεπτό αυτές τις 10 μέρες στα 4 μάτς που έδωσε η Εθνική.
2: Πάντως είναι τρομερό να παίζεις 4 παιχνίδια.
0: Μπακόπουλε,
1: έλα.
0: Και για μένα.
1: Ξαναπες το αυτό, έλα. Γιατί μίλησε ο Κωνσταβάρας.
0: Στο δεκαήμερο το κουραστικό και για την Εθνική και για μένα που θα γυρίσω κομμάτια αύριο.
2: Ναι. Πάντως είναι τρομερό να παίζεις 4 παιχνίδια σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, έτσι.
1: Ναι. 11 μέρες.
3: Βασίλη, πτώμα.
2: Ναι.
1: 11 μέρες.
2: Ναι. Αλλά ξέρετε, εμένα μου αρέσει αυτό το.
0: Πτώμα, δεν βλέπετε εδώ.
2: Ναι.
0: Πτώμα.
2: Εμένα μου αρέσει αυτό το νέο φορμά, να σας πω.
1: Σ' αρέσει.
2: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει γιατί καταρχάς δίνει τη δυνατότητα στον προπονητή της εθνικής ομάδας να δουλέψει στο τακτικό κομμάτι. Και για μας, που είμαστε μια ομάδα που τώρα φτιάχνεται με νέα παιδιά, με φρέσκο αίμα, νομίζω ότι κάνει καλό το να μένουν μαζί από το να ξεσπάνε για ένα παιχνίδι, να γυρίσουν μετά τρεις εβδομάδες στους συλλόγους τους, ξανά άλλο παιχνίδι για την Εθνική. Τώρα έχουν μείνει μαζί, δουλεύουν σε τακτικά πράγματα και νομίζω ότι
0: Μανώλη,
2: φαίνεται και στο γήπεδο.
0: Μανώλη.
4: Όλοι.
0: Μαζί.
4: Πάμε μαζί.
1: Α, και ο Σαλιάκας.
0: Μισό λεπτό.
4: Μανώλη, συγχαρητήρια καταρχάς.
0: Λοιπόν, Μανώλη Σαλιάκας.
4: Μισό λεπτό, Σοφία. Μισό λεπτό, να προλέγει η κάμερα.
0: Ένα λεπτό.
4: Κάνε λίγο δεξιά, φίλε.
5: Είμαι οκ, έτσι.
1: Εννοεί αν το προφίλ είναι καλό, κυρία. Βασίλη, μια χαρά είσαι εκεί. Πήγαινε μίλα της που λέει. Λοιπόν, πάμε.
7: Μαλούς, συγχαρητήρια καταρχάς και για τις 4 εμφανίσεις. Ένα σχόλιο γενικότερα για την εικόνα της εθνικής ομάδας με αυτό το διάστημα.
8: Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο, πολύ δυνατοί αγώνες. Ανταπεξέλθαν πάρα πολύ καλά. Φεύγουμε αίτητοι. Πρωτοπόροι, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ένα γκρουπ παιχτών που έχει δίψα, διαδιάκριση και όπως είδατε δεν μας αρέσει καθόλου να χάνουμε, γι' αυτό αμυνθήκαμε και έτσι σήμερα.
0: Πες μας πώς το έζησες εσύ αυτές τις δύο εβδομάδες με όλο το γκρουπ. Σε είδαμε και πολλές φορές να συγκινήσει και στη Γερμανία και με την Ολλανδία εδώ στον Εθνικό Ύμνο. Είναι μια δικαίωση για σένα?
8: Εντάξει, σίγουρα δικαίωση χρόνων από παιδάκι τον ονειρευόμουν αυτό, να παίξω με την Εθνική στο υψηλό επίπεδο. Από εκεί και πέρα το γκρουπ είναι φανταστικό, όλοι οι παίχτες είμαστε μια οικογένεια και είναι το πιο σημαντικό, γιατί δεν θέλει κάποιος να διακριθεί μόνος του, να κάνουμε κάτι ομαδικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μανώλη. Ευχαριστούμε.
1: Ένα παιδί, ρε φίλε. Λοιπόν. Τον προηγούμενο καιρό, θυμάσαι με τις δηλώσεις, ρε Βασίλη, που ήταν συγκινημένος μετά το αποτέλεσμα που κάναμε στην Γερμανία, που για πρώτη φορά νικήσαμε τους Γερμανούς. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι ότι το έχει ζήσει και από κοντά το έργο. Και πώς τα έφερε η ζωή να παίζει τώρα στην εθνική ομάδα αυτή και σε δύο μάτς, σε όμιλο με τους Γερμανούς, να μην χάνει σε κανένα τα δύο μάτς.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραίο. Μια όμορφη ιστορία αυτή με το Σάλιακα. Ένας παίκτης που πήγε στον Ολυμπιακό ως δεύτερος δεξιός οπισθοφύλακας και είναι πρώτος ήδη.
5: Και εγώ από αυτό που βλέπω μπορώ να μιλήσω και άνετα για έναν από τους πιο ταπεινούς ποδοσφαιριστές που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Ο τρόπος, ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο στείνεται μπροστά στην κάμερα, πίσω από το μικρόφωνο. Ο τρόπος που μιλάει, το πώς χαμηλώνει το βλέμμα, το πόσο σεμνός φαίνεται και όχι μόνο φαίνεται και είναι, έως και εντυπωσιακό για το σύγχρονο ποδόσφαιρο και το σύγχρονο ποδοσφαιριστή, όπως τον έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, και πραγματικά το έχει χαρεί πάρα πολύ που είναι εδώ. Έτσι είναι. Σε κάθε εκδήλωση εθνικής, σε κάθε προπόνηση, όπου τον πετυχαίναμε στο ξενοδοχείο που είχα πάει και είδα μερικά παιδιά τη μέρα της συνέντευξης του Μάκη Γκαγκάτση, ο Μανώλης είναι ένα παιδί που πραγματικά νιώθει ευγνώμων που βρίσκεται εδώ πέρα και το χαίρεται πάρα πολύ. Είναι πολύ χαμηλών τόνων, παιδί, ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε Γιοβάνοβιτς, τώρα μιλάει, οπότε γι' αυτό σε διακόπτω. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας.
0: Πάμε.
9: Από το χώρο του κέντρου και τα στόπερ μου είχαν να αντιμετωπίζουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά κάθετες επιτέσεις. Η προσθήκη άλλος ενός κλασικού μέσου στο δεύτερο ημίχρονο μας βοήθησε όσον αφορά το παιχνίδι μας, για να ουσιαστικά στο ανασταλτικό κομμάτι να αναγκαστεί αντίπαλος να πάει περισσότερα από τα πλάια, που ήταν λίγο πιο εύκολο να το διαχειριστούμε και στη φάση άμυνας.
0: Άλλη ερώτηση, παρακαλώ. Κατερίνα Σωσοπούλου.
10: Κότς, καλησπέρα. Εντός εισαγωγικών, η φράση που θα πω, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, πάβει να είναι σύμπτωση για την Ελλάδα που κράτησε για μία ακόμη φορά τη Γερμανία στο 0. Πριν από λίγο, ο Γιούργεν Κλοπ δήλωσε ότι είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία και ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στις μικρές ποδοσφαιρικά χώρες. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε εσείς σήμερα, μετά από τέσσερις πολύ καλές εμφανίσεις?
9: Σίγουρα είναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια. Δώσαμε εκεί που ουσιαστικά μας δόθηκε ευκαιρία να παίξουμε, παίξαμε και παίξαμε μάλιστα πολύ καλά στους χρόνους που μας δίνεται ευκαιρία. Στους χρόνους που οι αντίπαλοι μας, που είναι εξαιρετικές ομάδες, πράγματι, και η Γερμανία σήμερα ήταν εξαιρετική στο παιχνίδι της, εξαιρετική. Λειτουργούσαμε και ανασταλτικά με πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν αφήσαμε τουλάχιστον σήμερα πάρα πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο ή δυνατότητα να έχουμε άμεσες απειλές. Και για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό, γιατί μπορούσαμε να προσαρμοστούμε σε, θα έλεγα, διαφορετικού είδους παιχνίδια. Είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εθνική ομάδα, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται σήμερα, στην πρώτη κατηγορία που έχει να αντιμετωπίζει ομάδες που είναι εξαιρετικές ομάδες, πολύ καλές ομάδες, ίσως και πιο έμπειρες, σίγουρα πιο έμπειρες από εμάς, από όλη την άποψη. Η δικιά μας είναι η πρώτη συμμετοχή και νομίζω τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια, όσο δύσκολα ήτανε, δημιουργούν μία νότα αισιοδοξίας για την συνέχεια αυτής της ομάδος.
0: Παρακαλώ.
11: Κόουτς, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Και στα δύο αυτά παιχνίδια, και με την Γερμανία και με το προηγούμενο παιχνίδι, ήρθαν για να σας δούνε πολλά μικρά παιδιά, όχι μόνο από εδώ από τη Θεσσαλονίκη και από τη Μακεδονία, αλλά και από τη Θράκη, από περιοχές, η Αλεξανδρούπολη, Κομωτινή, Ξάνθη, που δεν έχουν την ευκαιρία να δουν συχνά την εθνική από κοντά. Και αύριο θα πάνε στο σχολείο τους αυτά τα παιδιά και θα μιλάνε για τον Καρέτσα, για τον Παυλίδη, για όλα τα παιδιά. Είναι κέρδος αυτό για την εθνική, το να γεμίζει νέα παιδιά, νέους φιλάθλους, νέους υποστηρικτές?
9: Κοιτάξτε, καλή ερώτησή σας και ευχαριστώ που μου την κάνετε, για να μπορώ, επειδή μιλάμε για το ποδόσφαιρο όλες αυτές τις μέρες, θέλω να πω αυτό που είναι η πραγματικότητα, ότι οι 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη ήταν καταπληκτικές. Θα πρέπει να ευχαριστήσω και τους ανθρώπους, θα έλεγα, του ξενοδοχείου που μέναμε, τη Μακεδονία Palace, για όλη την άνεση που μας προσέφεραν αυτές τις 7 μέρες, την ΠΑΕΠΑΟΚ για τις εγκαταστάσεις, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, ερχόμενοι εδώ. Και αυτό που είναι πραγματικά απίστευτο είναι η συμπεριφορά του κόσμου όλες αυτές τις μέρες. Δεν είναι μόνο τα παιχνίδια, είναι και η καθημερινότητά μας, η καθημερινότητα των παιχτών. Αυτό που πηγάζει από τον ενδιαφέρον τους για την εθνική ομάδα. Καταλαβαίνω, είχαμε καλά αποτελέσματα πριν έρθουμε εδώ, αλλά η Θεσσαλονίκη, και δεν είχα καμία εμφιβολία, Βόρεια Ελλάδα, Τράκη, Ξάντη, όλοι αυτοί που ήρθαν σήμερα, πραγματικά πιστεύω ότι άξιζε το κόπο και περάσαμε πραγματικά πολύ όμορφες μέρες, αλλά αισθανόμαστε καλά γιατί και αυτοί είμαι σίγουρος ότι αισθανόνται καλύτερα σήμερα ή αύριο και ότι όλο αυτό το διάστημα 7 ημερών να είναι σε αναμνήσεις όλων πάρα πολύ ευχάριστο.
12: Παρακαλώ. Κότς, καλησπέρα και συγχαρητήρια. Ανεξάρτητα από την συγκομιδή βαθμών που ομολογουμένως είναι πολύ υψηλή, νομίζω συμφωνείτε και το έχετε πει και εσείς, οι 8 βαθμοί δηλαδή, ποια είναι τα θετικά στοιχεία, κατά κύριο λόγο, που κρατάτε από τους παίκτες σας? Η αγωνιστικότητα, η ανταπόκριση συντακτική που εσείς ζητήσατε από τους παίκτες να εφαρμόσουν, κάποια άλλα δεδομένα τα οποία δεν τα έχουμε υπόψη μας και αν θέλετε μπορείτε να μας τα αναφέρετε. Γιατί θα ακολουθήσουν και άλλοι πολύ κρίσιμοι αγώνες στην πορεία. Ευχαριστώ.
9: Καταλαβαίνω την πλήρως την ερώτησή σας. Σίγουρα αυτό που είχατε πει, η πρώτη λέξη αγωνιστικότητα, αυτή κυρίως είναι αυτή που εκφράζει τους παίκτες, θα έλεγα, αν μιλάμε για το σημερινό παιχνίδι, το νούμερο ένα, θα έλεγα. Γιατί επειδή ήταν τέταρτο παιχνίδι στην συνέχεια και τα προηγούνταν τρία πάρα πολύ έντονα παιχνίδια για μας, γιατί καταλαβαίνετε, στη Σερβία κυνηγούσαμε το αποτέλεσμα μέχρι το 90 μέχρι τις καθυστερήσεις. Στη Γερμανία ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Με Ολλανδία ήταν πάρα πολύ απαιτητικό και πολύ δύσκολο παιχνίδι που χάσαμε το πλεονέκτημα που είχαμε στο 90. Άρα και συναισθηματικά όταν το δείτε μεταξύ των παιχνιδιών δεν υπήρχε πάρα πολύ χρόνος ότι οι ποδοσφαιριστές να μπορούν τα συναισθήματα που έχουν από ένα παιχνίδι πιένοντας το άλλο να αδειάζουν και ξανά να προετοιμάζονται. Άρα αυτό που μας χρειαζόταν και ιδιαίτερα όταν παίζουμε με καλύτερες ομάδες να είμαστε τουλάχιστον να αγωνιστούμε με την πειθαρχία και αφοσίωση σε ένα πλάνο. Σήμερα σίγουρα υπήρχαν και θέματα τακτικά που ενδεχομένως και λόγω του αντιπάλου, φυσικό είναι, και από κόλου, όπως και σε όλα τα παιχνίδια, αλλά και εμείς από μόνοι μας μπορεί να μην το κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλές αλλαγές στην ομάδα λόγω διάφορων καταστάσεων των αυτών των δύο εβδομάδων. Είχαμε χάσει κάποιους ποδοσφαιριστές που ήταν μαζί μας.
1: Λοιπόν,
9: να
1: διακόψουμε για λίγο τον κύριο Γιωβάνοβιτς και να πάμε στον Βασίλη να τον αποχαιρετήσουμε, γιατί πρέπει τώρα να κλείσει και έχει και το ταξίδι κιόλας να κάνει. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες τις συνεντεύξεις, αδερφέ μου.
0: Να είστε καλά, πρέπει να κλείσω και να φύγουμε, παιδιά. Σε λίγο θα, για να σας δώσω και αυτό πριν κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Σε λίγο θα στείλουμε και στο Αθλέτικο ένα ωραίο βιντεάκι. Ο Κλόπ πέρναγε ακριβώς εδώ από πίσω για να μπει στο Πούλμαν. Απέφυγε όλα τα μίντια. Έλεγε να ευχαριστώ και απέφυγε όλα τα μίντια. Αλλά στάθηκε εκεί πιο πέρα για να χαιρετήσει, να υπογράψει και να βγάλει φωτογραφία με το μικρό Γιαννάκη που καθόταν εκεί με τον μπαμπά του.
1: Μας το έδειξες και σε εικόνα. Το καταλάβαμε παρότι δεν είσαι στον αέρα ως λόγος. Ως εικόνα ήσουν και σε είδαμε. Πραγματικά πολύ ωραία κίνηση από τον Κλοπ.
0: Ωραία, ωραία. Γιατί δεν είχα δει αν ήμασταν. Μπίλαρε, Σωτήρη, Στέφανε, πρέπει να φύγω. Πρέπει να πούμε στο πουλμανάκι για να μας πάει στο αεροδρόμιο.
1: Στο αεροδρόμιο.
13: Δείξω πως δουλεύουν επιτέλους.
0: Δουλεύουν επιτέλους, εντάξει.
1: Μπίλη, σε περιμένουμε με ανυπομονησία. Όχι για τη δουλειά. Όχι για τη δουλειά. Για την παρέα, φίλε, και μόνο, τίποτα άλλο. Θέλω να πάω να φάω τώρα ένα γλυκό.
0: Καφέδες δική μου αύριο. Καφέδες δική μου. Οι καφέδες δική μου αύριο. Φιλιά.
1: Οι καφέδες δική σου. Φιλιά, Μπιλάρα μου, καλή επιστροφή. Λοιπόν, εξαιρετικός Βασίλης Μυρότσος. Ένα δεκαήμερο και κάτι με πολλή ώρα συνεντεύξεις και πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν. Πάμε ξανά, Γιωβάνοβιτς, να ακούσουμε λίγο ακόμα και μετά θέλω να ακούσω το σχόλιο για αυτά που είπε ο Γιωβάνοβιτς, του Σωτήρη και του Στέφανου. Χαιρετάω και το χαστά. Θοδωρή. Σε αφήνω, φίλε μου, καλέ.
23: Σα στέλνω το μυρότσο πίσω. Φτάνει.
1: Φιλιά, τα λέμε αύριο εμεί. Στο back to back, γεια.
23: Φιλάκια, bye. Όχι. Νάτο.
0: Γεια, παιδιά, και από εδώ.
1: Μαϊντανό, γεια. Πάμε, Γιωβάνοβιτ.
3: Πήγε και στο γείτονα.
9: Πρέπει να κάνουμε για να βελτιωνόμαστε εμεί πρωτίστω στην συνέχεια. Και μία πολύ μεγάλη επιβεβαίωση ότι έχουμε παιδιά στην ομάδα που πραγματικά θυσιάζονται για την εθνική του ομάδα και με χαρά έρχονται και παλεύουν, πραγματικά παλεύουν για την χώρα τους στο μέγιστο βαθμό που είτε σωματικά είτε ψυχολογικά μπορεί να φτάσουν. Ακουμπάνε τα όρια τους και αυτό είναι κάτι που είμαι σίγουρος ότι μελλοντικά θα τους βοηθήσει.
14: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Παύλο, διευκολύνε με λίγο με τον κύριο, το επειδή σημειώνες. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Είδαμε λοιπόν και τη συνέντευξη τύπου μεγάλο μέρος της του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Στέκομαι κυρίως σε αυτό που ακούσαμε στην προηγούμενη δόση, στη συναισθηματική διαχείριση και ανέφερε και 2-3 περιστατικά, όπως για παράδειγμα ότι σοφαριζόμαστε στα τελευταία λεπτά με την Ολλανδία. Τι διακρίνεις εσύ, Σωτήρη, από αυτό που λέει ο Γιωβάνοβιτς, βελτιωνόμαστε αυτό το κομμάτι, εκεί που φέραμε πάρα πολλά χρόνια να διαχειριστούμε συναισθήματα.
2: Προφανώς, γι' αυτό νομίζω ότι αυτό που κάνει είναι να προσπαθήσει να φρενάρει συνειδητά τον ενθουσιασμό, γιατί υπάρχει ενθουσιασμός. Υπάρχει ενθουσιασμός και στον κόσμο, υπάρχει ενθουσιασμός και στο εσωτερικό της ομάδας. Mm-hmm. Θυμίζω ότι μετά το μάτς κόντρα στη Γερμανία και τη νίκη, είχε πει ότι μη βιαζόμαστε να πούμε ότι αλλάξαμε επίπεδο. Mm-hmm. Και οι δηλώσεις σημερινές είναι ως συνέχεια αυτών που είχε κάνει. Και η αλήθεια είναι ότι η φήμη αυτής της εθνικής ομάδας, το λέω με βάση και τα σχόλια του τύπου της Γερμανίας, τις δηλώσεις του Jürgen Klopp, προηγείται των αποτελεσμάτων της. Γιατί αποτελέσματα δεν έχει επί της ουσίας ακόμα. Θέλω να πω ότι δεν έχει πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, mm-hmm. δεν έχει κάνει πορεία σε μια μεγάλη διοργάνωση, mm-hmm. δεν έχει αποκτήσει ένα star status, να το πω έτσι. Αυτό που έχει αποκτήσει είναι η αναγνωρισιμότητα κάποιων μονάδων της. Δηλαδή, παιδιά όπως ο Καρέτσας, ο Τζόλης, ο Ιωαννίδης τώρα, ο Παυλίδης, ο Κωνσταντέλιας όσο έπαιζε, είναι πλέον αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Αλλά η εθνική θα αρχίσει να είναι υπολογίσιμη δύναμη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αν καταφέρει να κάνει πορεία σε μεγάλες διοργανώσεις. Πώς άλλαξε το στάτους του Μαρόκου, για παράδειγμα, μετά την πορεία στο παγκόσμιο κύπελο, είναι ένα χαρακτηριστικό, το πιο χαρακτηριστικό νομίζω παράδειγμα. Τέτοια χρειάζεται η εθνική για να αποκτήσει μια οντότητα σημαντική στη συνείδηση του κόσμου έξω από την Ελλάδα, έτσι δεν μιλάμε για το εσωτερικό.
3: Μοιάζει ο τρόπος που βλέπουν, σε συνέχεια αυτού που λέει ο Σωτήρης, μοιάζει ο τρόπος που βλέπουν την εθνική μας ομάδα έξω από την εθνική μας ομάδα, ο Κλοπ, ο Τσάβη, προπονητές μεγάλων δυνάμεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, πάρα πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων του αθλήματος που μιλάνε με τα καλύτερα λόγια, μοιάζει ο τρόπος που βλέπουν την εθνική μας ομάδα με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια να βλέπουν πολλές φορές συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη. Τι θέλω να πω. Το έχουμε συζητήσει και αυτό, όπως και όλα τα άλλα, με τον Σωτήρη πάρα πολλές φορές. Έχουμε μεταγραφές στις οποίες πάρα πολύ συχνά ευρωπαϊκές ομάδες έρχονται εδώ στη χώρα μας και στη χώρα μας και αγοράζουν αυτό που λέμε την προοπτική. Δηλαδή δίνουν 20 εκατομμύρια ευρώ να πάρουν τον 19 ετών Τάκι Ρέτσο. Mm-hmm, mm-hmm. Δίνουν 25 εκατομμύρια ευρώ να πάρουν το Μουζακίτη. Δίνει Μπράιτον 30 εκατομμύρια ευρώ να πάρει το Γκοστούλα. Ποδοσφαιριστές που δεν είναι έτοιμοι ακόμα, δεν είναι ολοκληρωμένοι, δεν έχουν πιάσει, δεν έχουν καν πλησιάσει καλά-καλά το ταβάνι τους, αλλά τι βλέπουν σε αυτούς. Βλέπουν την προοπτική, βλέπουν τα στοιχεία, βλέπουν τα χαρακτηριστικά. Κάπως έτσι καταλαβαίνω εγώ ότι μας βλέπουν και ως εθνική ομάδα πλέον. Δηλαδή βλέπουν ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Βλέπουν μια προοπτική που αφορά και πάλι το σύνολο, αλλά και την κάθε μονάδα ξεχωριστά και κάπως έτσι μας μετράνε. Και ξέρεις τι σκέφτομαι, Βασίλη, ότι για να μας μετράνε έτσι αυτοί που ξέρουν, πιθανότατα πολύ σύντομα θα δούμε και αποτελέσματα, θα πάμε και στις μεγάλες διοργανώσεις και θα τους δικαιώσουμε, γιατί σίγουρα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τους από μέσα που τις έχουμε φάει τις σάρκες.
2: Εδώ το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λες, εγώ είπα το Μαρόκο, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέει ο Στέφανος είναι η Κροατία. Mm-hmm. Η Κροατία πάντα έβγαζε ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Παίζανε σε μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους, αλλά ουσιαστικά άρχισε να αποκτά φήμη ως ομάδα με τις πορείες που έκανε μεγάλες διοργανώσεις. Έτσι απέκτησε τη φήμη της Κροατίας.
1: Και κλείνει και ένας κύκλος τώρα, με τα 7, λέω.
2: Νομίζω
3: παιδιά,
2: πως
3: το
2: ναι.
3: Έχετε δει το μάτς. Το έχετε δει το μάτς.
1: Όχι, δεν το έχω δει.
3: Έχω δει το μάτς. Ανοίγω την τηλεόραση στο 1-0 της Αγγλίας. Mm-hmm. Το 2-0, το 3-0, το 4-0, το 5-0, το 6-0 είναι ίδια γκολ. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πλαγιοκόπηση, παράλληλο γύρισμα και τελική προσπάθεια με μία επαφή.
15: μέσα από τη μικρή περιοχή. Πατήσανε στη μικρή περιοχή και δύο και τρεις Άγγλοι σε κάθε γκολ που πέτυχαν από το 2-0 μέχρι και το 6-0. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα σε αυτό το επίπεδο. Η Κροατία ήταν σαν να μην υπήρχε στην άμυνα, σαν να μην είχε ποδοσφαιριστές, σαν να μην είχε τερματοφύλακα.
1: Νομίζω ότι ανεξήγητο. Με το τέλος του Μόντριτς έρχεται και ένα τέλος πολύ μεγάλο για μια σχολή ποδοσφαίρου, να πούμε. Μια ομάδα η οποία έκανε πολύ ωραία πράγματα την προηγούμενη δεκαετία τουλάχιστον. Έτσι.
16: Δεν ξέρω αν θα ισοπεδωθεί η εθνική ομάδα της Κροατίας. Δεν πιστεύω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Το ότι κλείνει ένας κύκλος, κλείνει ένα κύκλος. Το ότι ο Μόντριτς είναι ένας και δύσκολα θα βρεθεί άλλος, επίσης είναι κάτι ξεκάθαρο.

0: Παιδί.
1: Μην αγχώνεστε για την Κροατία, γιατί έρχεται ο Γιάνκουσιτς.
0: Ευχαριστώ Κώστα, καλό βράδυ. Ήταν το σχόλιο σου to the point.
2: Είχε βγει απόψε ο
1: Χατρίκ με τις ελπίδες.
0: Έκανε. Τι έκανε και δεύτερο?
1: Όχι, έκανε.
0: Το ένα.
1: Εβδομάδα.
0: Εντάξει, το κουβεντιάσαμε, αυτό φτάνει.
1: Μετά χάσανε ένα 0 από τους Ουκρανούς μετά, αλλά έχουν προκριθεί στην τελική φάση οι Κροάτες. Εμείς θα δούμε αν θα τα καταφέρουμε.
0: Και όπως θα έλεγε κάποιος, τι έγινε, Γουλή, πονάς που χάσανε από τους Ουκρανούς. Καθόλου, νιώθω μια χαρά. Αδερφέ μου, πάμε να πούμε λίγο για εθνική ομάδα και θα το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο το σχόλιο. Αυτό που είδες, γιατί είπε νωρίτερα κάτι ο Στέφανος, οι γύρω-γύρω αυτοί που ξέρουν, λέει, βλέπουν ότι κάτι έρχεται εδώ. Εσύ, με βάση αυτά που λένε, αλλά και με βάση αυτά που είδες εσύ, σε 4 συνεχόμενους αγώνες, μια πρωτόγνωρη συνθήκη επαναλαμβάνω, με συνεχόμενα μάτς 11 μέρες, τι σου αφήνει ως γεύση αυτή η εθνική ομάδα?
1: Ακριβώς αυτό που είπες στο τέλος, ότι είναι πρωτόγνωρο αυτό η διαχείριση 4 τέτοιας δυναμικής και έντασης αγώνων και δεν το έχουμε αντιληφθεί ακόμα όλοι μας πόσο δύσκολο ήταν όλο αυτό που έχει γίνει μια ομάδα στα κυβικά της Εθνικής Ελλάδος να πετύχει ένα αίτητο 4 αγώνων. Αν θυμάστε μετά το μάτς με τους Σέρβους, όπου υπήρχε μια γκρίνια ότι να το βάλαμε στο τέλος και χάσαμε τις ευκαιρίες και η Ελλάδα που δεν κάνει και δεν δείχνει, δηλαδή είχαμε κερδίσει η Σερβία και υπήρχε ένα κλίμα γενικότερης γκρίνιας. Η κουβέντα που σας είπα στο πρώτο πράγμα στην εκπομπή το μεσημέρι είναι να δείξουμε όλοι μας, το λέω πρώτα να τα ακούσω εγώ, λίγο μεγαλύτερη υπομονή και λίγο μεγαλύτερο σεβασμό σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Εγώ είδα σε αυτά τα 4 μάτς λοιπόν μια εθνική η οποία μεγάλωσε σε εισαγωγικά σε σχέση με το πώς έκλεισε τα αποκριματικά στο Μουντιάλ και έγινε πολύ πολύ πολύ πιο σκληρή. Η εθνική των αποκριματικών του
3: η οποία ήρθε εδώ η Δανία και πέρασε από πάνω της. Μια ομάδα η οποία μόλις δέχτηκε την ισοφάρηση στη Σκωτία από κάτι παίχτες οι οποίοι συγγνώμη για τους Σκοτσέζους αλλά ούτε για πρωτάθλημα τίποτα κάνουν κάτι από αυτούς που χάσαμε εκεί πάνω. Δεν έχει άλλα δύο. Δηλαδή, Κωνσταβάρα δεν έχουν οι Σκοτσέζοι. Συγγνώμη δηλαδή κιόλα. Τα καλά του Κωνσταβάρα.
0: Η αλήθεια είναι πω Κωνσταβάρα δεν έχουν. Για πε.
3: Ήταν όμω μια ομάδα η δική μα πάρα πολύ έθαυστη. Δηλαδή, το έβλεπε ότι ναι, υπάρχει potential, υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν τα παιδιά, οι πιτσιρικάτες που έρχονται. Ήταν λίγο soft. Τώρα εδώ το soft μπήκε στην άκρη. Προσαρμόστηκε σε 4 διαφορετικά παιχνίδια. Εμένα αυτό μου άρεσε περισσότερο από όλα. Γιατί όταν θα μπούμε στα προβληματικά για το Euro, θα συναντήσουμε διαφορετικές συνθήκες. Θα συναντήσουμε μια καλή δεύτερη ομάδα, ας το πούμε, η οποία μπορεί να είναι, λέω εγώ, Ιταλία. Λέω εγώ, μακάρι να μην είναι, έτσι είναι κάποια άλλη. Αλλά έναν σοβαρό κυβικό, μια αντεπίπαλο σοβαρών κυβικών, που θα πρέπει να προσαρμοστούμε διαφορετικά. Θα συναντήσουμε πιο αδύναμες ομάδες, τις οποίες θα πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε διαφορετικά. Και εμένα μου έδειξαν αυτά τα 4 μάτσα ότι μπορούμε να παίξουμε και τα 2 μοντέλα. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κέρδος επίσης.
0: Ωραία. Δίνω λίγο χρόνο στο κοντρόλ να φτιάξουμε την εικόνα, γιατί ακούω πολύ καλά τον ήχο, αλλά θέλω και εικόνα να έχουμε τον Κώστα μας. Οπότε άκουσα το πρώτο του σχόλιο και με βάση αυτό θα πορευθούμε. Λιγότερη γκρίνια, λέει ο Κώστας. Λέγαμε νωρίτερα για κάποιους παίκτες που κάποιοι τους είχαν αποδομήσει εντελώς. Βεβαίως. Άλλαξαν γνώμη όταν, για παράδειγμα, ο Μασούρας δίνει μία assist και βάζει και ένα γκολ σε ένα κρίσιμο μάτσο όπως με την Ολλανδία, που μπαίνει στην ενδεκάδα κάποια στιγμή κλπ. Εντάξει, δεν είναι Καρέτσας, δεν είναι Τζόλης, το ξέρουμε όλοι αυτό. Αλλά είναι μια χρήσιμη λύση ο Μασούρας, με ό,τι συνεπάγεται ότι φέρνει και στα αποδυτήρια. Επίσης, ο Κουρμπέλης είναι ένας παίκτης τον οποίο δεν έχουμε τέτοια χαρακτηριστικά στο κέντρο και
2: τον
0: γι' αυτό
2: έχουμε
0: λόγο...
2: αδικήσει, νομίζω. Αναφέρθηκες και νωρίτερα και ναι. Πολύ καλά έκανες τον Κουρμπέλη. Τον έχουμε αδικήσει σε αυτό το παράθυρο, σε αυτό το σετ των 4 αγώνων, σε σχέση με το πόσο χρόνο έχουμε αφιερώσει στα όσα προσέφερε στην εθνική.
0: Θα μπορούσε να μπει στην κουβέντα για τον MVP. Δεν λέω θα ήταν καλύτερο.
2: Έχει κάνει παιχνιδάρες, παιδιά, ο Κουρμπέλη.
0: Σωστό.
2: Έχει κάνει παιχνιδάρες, έχει καταθέσει ψυχή, έχει ξοδέψει ό,τι δύναμη είχε και δεν είχε. Και ναι, μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά έχει δώσει και απαντήσεις με το ποδόσφαιρό του, με το παιχνίδι του, σε πάρα πολύ κόσμο που τον έχει ξεσκίσει. Για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι, να μην τα ωρεοποιούμε.
0: Έτσι είναι. Και δεν είναι σίγουρα καλύτερος του Μαυροπάνου ή του Τζολάκη στην κουβέντα για MVP στην τετράδα αγώνων, αλλά νομίζω ότι κάπου εκεί κοντά τέταρτος, πέμπτος, έκτος, είναι μέσα.

0: Ναι, απλώς εδώ να πω το εξής, ότι η κριτική εδώ στην Ελλάδα και όχι μόνο στην Ελλάδα, μπορώ να σας πω παγκόσμιο φαινόμενο είναι αυτό, γίνεται με βάση το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή το αποτέλεσμα είναι καλό, όλοι αυτοί που παίζουν είναι εξαιρετικοί. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό, τους παίρνει μπάλα όλους. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό σε όλα τα μέρη της γης. Επειδή έρχεται μια ματιά στα σχόλια του γερμανικού τύπου για αυτό το αποτέλεσμα, την ισοπαλία της Γερμανίας με την Ελλάδα, ναι, υπήρχε κριτική και για συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Υπήρχε κριτική και για την εικόνα της Γερμανίας στο δεύτερο ημίχρονο, που δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα κάθετα και διάφορα πράγματα. Αλλά απ' την άλλη, υπήρχε και μια αναγνώριση του κάτι καινούριου που φαίνεται, ναι, ότι φέρνει ο Κλοπ στην ομάδα. Έχοντας την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, το πολύ γρήγορο παιχνίδι, το gegenpressing, αυτό που είναι χαρακτηριστικό του Κλοπ. Mm-hmm. Δηλαδή, ναι, γκρίνιαζαν, ασκούσαν κριτική, αλλά την άλλη έλεγαν ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο στον άνθρωπο, γιατί φαίνεται ότι αρχίζει και χτίζει κάτι καλό. Θέλω να πω ότι πρέπει να βλέπουμε λίγο το ποδόσφαιρο αποστασιοποιημένο από το αποτέλεσμα. Γιατί δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να χάνεις παιχνίδια και να είσαι καλύτερος από τον αντίπαλο. Δεν συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, αλλά συμβαίνει. Και δεν συμβαίνει μία φορά σε 100 περιπτώσεις, συμβαίνει περισσότερο, ειδικά στο ποδόσφαιρο.
1: Σωστό.
0: Άρα πρέπει να βλέπουμε λίγο μακρύτερα. Το αν ο Κουρμπέλης είναι καλός ποδοσφαιριστής ή όχι, νομίζω ότι το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται. Δεν περιμέναμε αυτά τα παιχνίδια για να το δούμε. Απλώς συνδύασε την παρουσία του Κουρμπέλης με μία εθνική ομάδα που πήρε αποτελέσματα στη Γερμανία, που πήρε αποτέλεσμα με την Ολλανδία, με τη Γερμανία πάλι εδώ, νίκη στο Βελιγράδι. Οπότε αυτομάτως η μπάλα εντός αγωγικών τον πήρε και αυτό προς τα πάνω τώρα, όχι προς τα κάτω.
1: Και έγινε πιο πιστικό αυτό που ξέρουμε τόσα χρόνια που λέει για τον Κουρμπέλη με βάση τα αποτελέσματα. Δηλαδή τα αποτελέσματα συμπαρασύρουν και αυτό που λέμε, το ότι είναι ένας καλός παίκτης και φαίνεται και πολύ πιο ξεκάθαρα σε μια ομάδα που είναι καλή.
0: Ναι, θα πάμε πάλι στην κουβέντα με το Ρόδρυ, αν είναι γρήγορος, αν είναι αργός και αν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζονται μόνο γρήγοροι. Δεν χρειάζονται μόνο γρήγοροι στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Μπορεί να χρειάζονται και γρήγοροι στη σκέψη.
2: Πέσταρε Σωτήρη.
1: Εκφράζει αυτό,
2: 100%.
0: Ναι, γιατί δεν είναι γρήγορος, αλλά τα υπόλοιπα στοιχεία δεν καταλαβαίνω που είναι αυτά που θα πρέπει εγώ να.
1: Που τον αγγίζουν.
2: Ναι. Να ξέρω εγώ αν υπάρχουν τα υπόλοιπα στοιχεία ή όχι.
0: Ναι, αλλά θα πρέπει ο άλλος που επιλέγει την δεκάδα να ξέρει. Εσύ μπορεί να ξέρει. Εγώ.
2: Αποσύρθηκα.
1: Και πρέπει να μην εκνευρίζει το συμπαίκτη σου. Γι' αυτό το ένισε τόσο. Σε μια καλή ομάδα φαίνεται ένα παίκτη στη μεσαία γραμμή. Τι συνέβη στην διακοπή τη Εθνική. Διακοπάρε ο Μιρότσο, 56% βγήκε αυτό. Όμως θέλω να συνεχίσω, ναι, γιατί με διέκοψε τώρα μια διαφήμιση που ήταν πολύ εκνευριστική. Κουβάλης ο Μπακό, 11%. Δεν δώσατε πολύ βάση σε αυτό. Μπήκαν Κωνσταβάρα Σαβραμίδη, 9%. Τους αυτό δώσατε πολύ, ναι, βάση. Στα Κάγκελα, Βέρβε, Γουλ, Καπετανάκο, 25%.
2: Τώρα, γιατί στα Κάγκελα όμως.
1: Τι συνέβη στη διακοπή της Εθνικής. Τι συνέβη. Διακοπάρε ο Μιρότσο.
0: Ναι. Αυτό okay, είναι. Εντάξει, ναι. Λογικό.
1: Δεν νομίζω ότι ισχύει πάντως. Παίρνω τη θέση, πώς το λένε, το μέρος του Μιρότσου.
2: Κάποιος έστειλε μήνυμα ότι θα είναι, ναι, ο επόμενος πρωταγωνιστής στη γνωστή διαφήμιση. Έχω πάει.
1: Έχω πάει. Καλά.
2: Έχω πάει.
1: Έχει πάει ήδη.
2: Έχω πάει.
1: Παντού, εννοείται. Ένας φίλος έθεσε νωρίτερα ερώτημα. Θα το σχολιάσετε φαντάζομαι και αύριο εσείς αυτό.
0: Τι.
1: Δεν φαντάζομαι να μην γίνει το σχόλιο αυτό.
2: Αύριο στο One vs One στις 12
1: η ώρα. 12 το μεσημέρι, μέχρι 2 θα πάτε.
2: Εύκολα.
1: Γιατί καμιά φορά είναι λίγο έκπληξη αυτό.
2: Εύκολα μέχρι 2.
1: Θα πάτε. Γιατί αύριο έχει και πολύ content.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ρωτούν λοιπόν εδώ, αν το πω πολύ, πώς να το πω, εύσχημα, θα το φτιάξω λιγάκι, αν χωράει σε αυτήν την εθνική ομάδα ο Μπακασέτας.
0: Σε συγκεκριμένα παιχνίδια ο Μπακασέτας μπορεί να φανεί χρήσιμος, ναι.
2: Mm-hmm. Σε διαφορετικό ρόλο από αυτόν που τον έχουμε συνηθίσει.
1: Τι εννοείς?
2: Εννοώ ότι ο Μπακασέτας μπορεί να δώσει σε αυτή την ομάδα ό,τι της λείπει όταν δέχεται πίεση από τον αντίπαλο σε σχέση με το πώς θα μπορέσει να κρατήσει και να κυκλοφορήσει καλύτερα την μπάλα στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Εκεί μπορεί να είναι πάρα πολύ βοηθητικός, γιατί έχει τα στοιχεία για να προσφέρει. Δεν έχει τα στοιχεία για να βγει γρήγορα στο χώρο, δεν έχει τα στοιχεία για να έχει έκρηξη στο πρώτο βήμα, για να πάει εύκολα στο ένας με έναν, δεν έχει αυτά τα στοιχεία. Έχει τα στοιχεία να απειλήσει από μακριά, που λείπει από αυτή την εκδοχή, από αυτή
1: πολύ
2: την
1: σωστά
2: έκδοση της εθνικής μας ομάδας.
0: Μόνο και μόνο
2: δεν
0: το σούτ που έχει ο
2: Μπακασέτας, τον
0: καθιστά σε ορισμένα παιχνίδια, ναι, πολύ σημαντικό.
2: Δεν έχουμε παίκτες να δοκιμάζουν συχνά από μακριά και να είναι και επικίνδυνοι από μακριά, και έχει επίσης και τα στοιχεία του να ηρεμήσει το παιχνίδι και να βοηθήσει την ομάδα να ελέγξει το ρυθμό. Γιατί και εκεί δυσκολεύεται η εθνική μας ομάδα, να ελέγξει το ρυθμό των αγώνων, ακριβώς επειδή στα χαβ δεν έχει αυτού του τύπου τα χαρακτηριστικά.
1: Πέτρο, δεν κάνουμε πλάκα. Είσαι ικανός να λες πάλι για τον Μπακασέτα και μόλις έρθει ο Μπακασέτα να βάλει γκολ για αυτός. Όπως έβαλε ο Κουρμπέλης, όπως έβαλε ο Μασούρας.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βγάλαμε μια τετράδα πάρα πολύ απαιτητικών αγώνων χωρίς τον Μπακασέτα.
1: Ισχύει.
0: Αυτό είναι κάτι που μπαίνει στην κουβέντα.
1: Γι' αυτό γίνεται η κουβέντα.
2: Με την ίδια λογική τη βγάλαμε και χωρίς τον Κωνσταντέλια. Δεν τον θέλουμε τον Κωνσταντέλια στην εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ο κόσμος όμως εδώ βάζει τον Κωνσταντέλια σε μια άλλη κατηγορία. Στο νέο αίμα που έρχεται για να δημιουργήσει μια
2: καλώς
1: ακόμα καλύτερη εθνική.
2: Καλώς να έρθει. Δεν είπαμε να έρθει ο Μπακασέτας πίσω στις κλήσεις και να είναι βασικός και να αντικατάσταται.
0: Δεν θα είναι αυτονόητη η συμμετοχή του στην αρχική ενδεκάδα. Ο Μπακασέτας χρειάζεται όμως στην εθνική να μπαίνει και να δίνει 20-25-30 λεπτά ποιοτικά.
2: Του Μάνταλου στην ΑΕΚ τα τελευταία
0: ανάλογα με τις συνθήκες του παιχνιδιού.
1: Εγώ είμαι 100% με εσάς. Δεν θεωρώ ότι περισσεύει κανένας, ειδικά όταν έχει την εμπειρία αυτού του παίκτη και κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν όλοι. Το σούτ για παράδειγμα. Κάποια στιγμή είχα καλέσει τον Μπακασέτα και το λέω και στο chat εδώ και το κουβεντιάζαμε με τον ίδιο. Σε μια αθλητική Κυριακή, πριν από μια δεκαετία και, όταν ο Μπακασέτας ήταν στα αρκετά καλά του. Και είχε, ήταν νομίζω η χρονιά που έχει τραυματιστεί ο Μάνταλος και παίρνει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ με βασικό Μπακασέτα για ένα εξάμηνο.
2: 17-18. Mm-hmm.
1: Μπράβο. Τότε λοιπόν έγινε η κουβέντα και λέμε: εκεί δεν πέτυχες. Εκεί δεν έπαιρνες χρόνο για τον Αστέρα, λέγαμε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έγινε? Κοίταξε, δεν είμαι κανένας Γρηγόρος. Δεν είμαι ένας παίκτης, λέει, που μπορώ να πάω στη γραμμή επάνω και να αρχίσω να τρέχω να περνάω κάποιον στο ένας με έναν και οτιδήποτε. Έχω κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Και αυτά, όταν μπορώ και μου δίνει και την ευκαιρία ένας προπονητής μου, τα εκμεταλλεύομαι και φαίνομαι καλύτερο στο γήπεδο. Τι πιο ειλικρινές από κάτι τέτοιο. Να λέει ένας παίκτης ο ίδιος, έτσι.
0: Ναι. Κοίτα, τι βλέπει κανείς στον Μπακασέτα σε σχέση με αυτή την εθνική ομάδα? Βλέπει πολύ μεγάλη εμπειρία με πάρα πολλές συμμετοχές. Βλέπει προσωπικότητα, βλέπει σουτ, βλέπει στατικές φάσεις. Και θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να δει και εμπειρία διαχείρισης σημαντικών αγώνων, αλλά εδώ με αυτήν την τετράδα πολύ κρίσιμων αγώνων και απέναντι σε δύσκολους αντιπάλους, αυτό μάλλον έχει πάει λίγο στην άκρη. Αλλά θέλουμε και άλλα στοιχεία εκτός από το ταλέντο και την ταχύτητα. Και ο Μπακασέτας, ξαναλέω, δεν επιστρέφει στην εθνική και είναι αυτονόητη θέση του στην ενδεκάδα. Κάθε άλλο, δεν είναι παίχτης για να γυρίσει και να μπει στην ενδεκάδα, αλλά για να είναι στο περιβάλλον της εθνικής, με την παρουσία του, τις παραστάσεις του, να είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην παλιά γενιά και τη νέα γενιά και να βοηθάει ανάλογα με τον αντίπαλο όταν χρειαστεί, μπαίνοντας σε αλλαγή από τον πάγκο, νομίζω ότι έχει θέση. Αυτό λέω.
2: Και επειδή οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί, κάτι που το ξεχνάμε σχεδόν όλοι, σίγουρα οι περισσότεροι από τους φιλάθλους και πολλές φορές πολλοί και από εμάς τους δημοσιογράφους, είναι ότι σε μια ομάδα παίζουν ρόλο ακόμα και πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με το αγωνιστικό. Σε μια ομάδα παίζει ρόλο ακόμα και το πώς μπορεί ένας ποδοσφαιριστής, ένας αθλητής να κρατήσει τον γκρουπ ενωμένο, να δείξει στους νεότερους τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς χρειάζεται αυτό το γκρουπ και πώς θα πρέπει να διαχειρίζονται οι καταστάσεις, να βοηθήσει με την εμπειρία του, να καθοδηγήσει. Και αυτά ναι, και αυτά παίζουν ρόλο. Όχι μόνο αυτά, προφανώς. Αλλά και αυτά είναι που παίζουν ρόλο σε ομάδες. Και το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Και το αμελούμε τις περισσότερες.
1: Περιγράφεις τα ηγετικά χαρακτηριστικά που λέμε, το leadership σε μια ομάδα. Και αυτό ακριβώς είναι ένα στοιχείο το οποίο νομίζω το έχει ο Μπακασέτα σε πολύ ψηλό βαθμό. Μπορεί να το υπηρετήσει. Ενός ηγέτη που μπορεί να μην είναι βασικός ίσως.
2: Μπορεί να παίξει και ποτέ που λέει ο λόγος.
1: Αλλά θα είναι στα αποδυτήρια μέσα και κοντά σε παίκτες με τις δικές του εμπειρίες για να τους θωρακίσει.
2: Μην πας μακριά. Η ΑΕΚ γιατί στην ουσία γιατί η ΑΕΚ πληρώνει έναν ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Παίρνω παράδειγμα τώρα από σύλλογο. Στο Βίντα. Για να έχει ένα τέτοιο ρόλο. Στην πραγματικότητα αυτό το ρόλο του έχει αναθέσει. Και οκ, και σε κάποια παιχνίδια θα τον δούμε να χρησιμοποιεί.
1: Νομίζω ο Μπακασέτας θα είναι και πιο μπροστά καλύτερα.
2: Όχι, το πάω ακραίο το παράδειγμα, παιδί μου. Κατάλαβε.
0: Αυτή που λέγανε για τον Μπακασέτα, αυτά είναι πιθανότατα αυτοί που λέγανε και άλλα πράγματα για τον Γκουρμπέλη. Πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και επίσης εγώ να θυμίζω ότι ο Μπακασέτας, αν θυμάμαι καλά, ήταν βασικός στην ιστορική νίκη της Εθνικής στο Γουέμπλεϊ. Σωστά, και μάλιστα ήταν από τους πολύ καλούς εκείνη τη βραδιά ο Μπακασέτας. Δεν ήταν ο καλύτερος, ο Παυλίδης πριν να βγει και MVP, αλλά ήταν από τους καλύτερους. Άρα λοιπόν αυτό και μόνο.
2: Θυμάμαι και μια ευκαιρία που έχει που εκτελεί από μακριά ενώ έχει βγει ο Πίκφορντ και το βγάζει πάνω στη γραμμή. Ποιος το είχε βγάλει? Ο Κόνσα, τέλος πάντων, κάποιος το είχε βγάλει.
1: Ακόμα μια ιστορική βραδιά. Φέρε μας το γουλί, διαβάζω ένα donation. Θεωρώ πως ο Μπουχαλάκης.
0: Κόλουιλ την έβγαλε.
2: Μπορεί, ναι, δεν θυμάμαι.
1: Θεωρώ πως ο Μπουχαλάκης λέει είναι ένας ακόμα που μπορεί να ταιριάξει σε παιχνίδια που μας πιέζουν.
0: Επίσης. Συμφωνώ απόλυτα, ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά αυτό το μάτσο του Γκέμπλε το ανέφερα γιατί αυτό δείχνει και πόσο σημαντικός μπορεί να είναι σε κάποιες περιπτώσεις ο Μπακασέτας ακόμα για την εθνική.
1: Ναι, λέει τώρα δεν αντέχει αλλαγή. Αντέχει, εντάξει, γιατί παίζει μπαλ άνθρωπος. Απλώς τώρα δεν είχε ρυθμό γιατί άργησε να βρει η ομάδα. Και δεν θα χαλάσει η μαγιά, παιδιά, με τον Μπακασέτα αν βρίσκεται στην ομάδα. Ίσα-ίσα, σας λέω και πάλι, το έχει το στοιχείο αυτό, το να δώσει πράγματα στους συμπαίκτες τους. Κωστάρα, τι λες για αυτή την κουβέντα που έχουμε ξεκινήσει?
3: Μια καλή κουβέντα είπα για τον Κωνσταβάρα και προσέβαλα τους Σκοτσέζους και μου στείλανε τέτοιο. Μου στείλανε ιό και πήγε να πέσει όλο το σύστημα.
2: Να προσέξεις τι λες άλλη φορά, Κωστά, να προσέξεις τι λες.
0: Είσαι Σκοτσέζος,
3: Κωνσταβάρα είμαι.
0: Έχει καταγωγή από τη Σκωτία ο Βραμίδης, να ξέρεις.
3: Είμαι σίγουρος. Είναι δικό του δάκτυλο. Ένα κουμπί πάτησε. Δεν βιάστηκε.
2: Κάτσε, μην πατήσω και κανένα άλλο. Πρόσεχε.
3: Είμαι 100% με Κωνσταβάρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Για την εύκολη και ανέξοδη κριτική που πάντα πρέπει να μας στέει ένας και στην προκειμένη περίπτωση για ένα διάστημα μας έφταιγε ο Μπακασέτας, μέχρι πριν από 15 μέρες μας έφταιγε ο Κουρμπέλης ή κάποια άλλα παιδιά, πάντα θα επιστοχοποιείται κάποιον. Υπενθυμίζω αυτό που είπε και ο Σωτήρης, ότι όντως, και αυτό σκεφτόμουν το πρωί, κάναμε μια κουβέντα με ένα φίλο, ο Μπακασέτας ήταν στο διπλό και ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης εθνικής μετά το, στο Wembley, μετά τον Παυλίδη. Ο Μπακασέτας έχει θέση σε αυτή την εθνική και δικαιωματικά έχει θέση όταν θα βρει το δρόμο του στον ΑΠΟΕΛ, το ρυθμό του, τα παιχνίδια του, τέλος πάντων, τι χρειάζεται. Και δεν είναι απαραίτητο να είναι και βασικός. Αλλά ότι είναι σημαντικός και μπορεί να δώσει πράγματα στην εθνική, μπορεί να τα δώσει. Ό,τι και αν λέει καθένας, βλέπω και στο chat εδώ, γίνεται, ο καθένας λέει διάφορα. Σεβαστές κάθε όλες οι απόψεις. Εμένα δεν μου την αλλάζει κανείς για τον Μπακασέτα, όπου και αν πήγε.
1: Γι' αυτό σε ρωτήσαμε. Διχασμένος ο κόσμος πάντως, και είναι ένα ερώτημα το οποίο απασχολεί πολύ τον κόσμο της εθνικής ομάδας και βλέποντας εμφανίσεις αυτές και το κουβεντιάζει. Εντάξει, γι' αυτό το θέτουμε κι εμείς. Γιατί κάποιοι λένε, δεν θα το σχολιάσετε αυτό, δεν λέτε κουβέντα.
2: Ναι, ναι, δεν μιλάτε.
1: Από αυτούς είμαστε εμείς. Γρηγόρη, όταν μπορέσεις με ενημερώνεις για το αν είμαστε OK μέχρι 1:30, αν πηγαίνουμε μέχρι 1:30 και είμαστε εντάξει για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. 1:30 έτσι, ωραία. Ωραία, ωραία. Εντάξει, αυτό θέλω να ξέρω. Σε λίγο θα έχουμε και Διονύση Βερβελέ, πληροφορούμε, να κάνει ένα δικό του σχόλιο για την εθνική. Ναι, είπαμε και για
3: ναι, δεν είναι για χόρταση, Βασίλη, συμφωνώ.
1: Ναι.
3: Έχει παρέλθει η υπόσχερική του Νιώτη, στα 33 πάει πλέον ο Τάσος. Αλλά θέση στο rotation ως αλλαγή, ως τέλος πάντων παρουσίαση στα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ σημαντική για μένα. Mm-hmm. Και για το πώς ζυμώνεται αυτή η εθνική, με όλη την πιτσιρικαρία που είναι μέσα.
1: Πολύ ωραία. Δεν διαφωνούμε καθόλου σε αυτά που λες. Θέλετε να πούμε λίγο ένα άλλο ερώτημα που έχει θέσει ένας φίλος πριν από λίγη ώρα. Τα θυμάμαι όσο μπορώ τουλάχιστον.
2: Γίνεται και χαμός, Ρησί, Βασίλη.
1: Πολλά μηνύματα. Ναι. Ένα όμως που είχε γιατί ζήτησα ποδοσφαιρικά σχόλια, γιατί κάποια στιγμή ξεκινήσαμε και λέγαμε για το 1940 και όλα τα υπόλοιπα και για τους Γερμανούς τότε. Είπε ένας φίλος, πώς θα μπορούσαμε να πάμε με την Ολλανδία να παίξουμε όταν έρθει αυτή η ώρα και να μην υποστούμε αυτό που ζήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στην Τούμπα με την Ολλανδία.
2: Την πήραμε την απάντηση νομίζω στο δεύτερο ημίχρονο
1: με τρεις χαφ.
0: Ναι. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να εννοούσε και ο Γιωβάνοβιτς στις δηλώσεις του. Είπε κάποια στιγμή ότι εμείς δεν κάναμε αυτό που έπρεπε.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι εννοεί αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι είχε αυτό το
2: είπε
0: πράγμα.
2: Σίγουρα, ακούσαμε ότι είπε σίγουρα πως με το τρίτο χαφ που βάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο καταφέραμε να συγκρατήσουμε περισσότερο τους Γερμανούς και να μην πέφτει όλη η πίεση πάνω στα στόπερ.
0: Ναι, είπε ότι και εμείς από την πλευρά μας δεν κάναμε κάποια πράγματα που έπρεπε να κάνουμε. Πιθανώς να είχε και αυτό στο μυαλό του.
1: Κύριε Βερβελέ, τι κάνετε?
4: Καλησπέρα σε όλους. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Γεια σου, Διονύση.
3: Καλώς ήρθατε. Γεια σου, Διονύση.
1: Θα ήθελα να ακούσω και το δικό σου σχόλιο για αυτά που είδαμε σήμερα από την εθνική ομάδα και για το πρώτο ημίχρονο που ήταν εντελώς διαφορετικό, αλλά και στο δεύτερο με τα τρία χαφ που ακολούθησε αυτή την τακτική ο Γιωβάνοβιτς και τη συνέχισε ακόμα και όταν έκανε αλλαγή τον Κουρμπέλη και έβαλε τον Μουζακίτη μέσα.
4: Στάπε, μεγάλο Αναστόπουλο προχθέ. Τρία χαφ είναι λύση.
1: Τάπε. Αλήθεια είναι.
4: Λοιπόν. Εντάξει, νομίζω ότι σε τέτοιες ομάδες, ναι, την εικόνα που είχε το πρώτο ημίχρονο, το σχήμα με τους τρεις χάφτων βοήθησε πάρα πολύ. Εντάξει, νομίζω ότι η σούμα από όλη αυτή τη διαδικασία μόνο θετική μπορεί να είναι για την εθνική ομάδα, μόνο θετικό πρέσμα μπορεί να έχει. Δεν είναι ότι εξάρταν η εικόνα στα δύο μάτς, στο παιχνίδι με την Ολλανδία, έδειξε κάπως προβληματική. Είχε και την τύχη και με το μέρος της, εννοώ ότι σε ό,τι φάση πήγε ουσιαστικά με το VAR, είτε στο πρώτο παιχνίδι με την Ολλανδία, είτε στο σημερινό με τη Γερμανία, πήρε τα σφυρίγματα. Δικαιώθηκε δηλαδή στο VAR, με ξέρεις και τον Τζόλι βέβαια, που ήταν offside ο Παυλίδης. Αλλά από εκεί πέρα θυμώ ότι θα πρέπει να κρατήσουμε χαμηλά τους τόνους, όπως πολύ σωστά κάνουν νομίζω και οι πρωταγωνιστές, γιατί είναι η αρχή και πως δεν ξέρεις να ψήνει, Βασίλη. Νομίζω ότι η εθνική αυτή πρέπει να δώσει στον κόσμο μια επιτυχία, να την ξαναγαπήσει και σε μεγάλη διοργάνωση. Δεν υποτιμώ την προσπάθεια στο Nations League, κάθε άλλο. Η εθνική χρειαζόταν αυτοπεποίθηση μετά την δοκιμασία που και υπάρξει για να ανοίξει πολλά θέματα. Μέσα σε αυτό θα πω εγώ και του Γιωβάνοβιτς. Θεωρώ δεδομένο ότι αν η εθνική είχε μαζέψει, δηλαδή εδώ τώρα 4 τριάρες από Ολλανδία, Γερμανία ή δεν είχε κερδίσει η Σερβία, θα κάναμε άλλη κουβέντα για τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος έδειξε ότι και μπορεί να εκμεταλλευτεί τους καλούς παίκτες αυτή τη φουρνιά που έχει η εθνική ομάδα. Τώρα τα άλλα νομίζω ότι είναι πινελιές. Δηλαδή, αν θα μπορούσε να παίξει κάπως περισσότερο ο Κοστούλας, ενδεχομένως, ξέρεις που είναι ένας επιθετικός, μπορεί να δώσει και περισσότερες μονομαχίες. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα που μπήκε να παίξει στα 5 λεπτά και με τις καθυστερήσεις, είχε δύο κερδισμένες μονομαχίες, ένα φάουλ. Δηλαδή, σε γενικές γραμμές όμως νομίζω είμαι ικανοποιημένος από αυτό που είδα. Και μακάρι η εθνική να τα καταφέρει και να επιστρέψει και στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι ο στόχος.
1: Η Γερμανία, πάντως να τα λέμε όλα, δεν έχει καμία σχέση με τη Γερμανία που αντιμετωπίσαμε στο πρώτο μάτς και δεν θα έχει, φαντάζομαι, σε λίγο καιρό από τώρα με τον Κλοπ στον πάγκο της. Αυτό που είδαμε τώρα με αυτό που θα δούμε.
0: Νομίζω ότι αυτά τα παιχνίδια ο Κλοπ τα χρησιμοποίησε ως ένα τρόπο για να μπορέσει να κάνει μια αξιολόγηση του έμψυχου δυναμικού και να καταλήξει σε μια ομάδα. Ουσιαστικά είχε δύο διαφορετικές ομάδες για αυτά τα τέσσερα παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Είχε μια αποστολή για τα δύο πρώτα παιχνίδια, μια διαφορετική αποστολή για τα άλλα δύο παιχνίδια. Νομίζω ότι μετά από αυτή τη διαδικασία, μετά από αυτή τη διαδικασία θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα σε σχέση με το ποιους θέλει να έχει τελικά στην εθνική και ποιους όχι.
1: Για το Φορτούνι που στέλνουν αρκετοί φίλοι, φυσικά θα χωρούσε και αυτός ίσως σε μια τέτοια εθνική ομάδα για να δώσει συγκεκριμένα πράγματα που μπορεί να δώσει, αλλά δεν θέλει. Το κουβεντιάσαμε.
4: Αλλά εγώ χαλέψω.
1: Πες μου, ποια είναι η άποψή σου. Και για Φορτούνι και για Μπακασέτα.
4: Ότι σε αυτή την εθνική ομάδα δεν χωράει ούτε ο Μπακασέτα ούτε ο Φορτούνι.
1: Γιατί?
4: Γιατί νομίζω ότι έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο του. Έτσι πιστεύω. Πρέπει να βλέπει μπροστά στη ζωή.
1: Ο Μασούρα χωράει και ο Κουρμπέλη.
4: Ο Μασούρα είναι άλλη ιστορία. Ο Μασούρα έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Άμα κάνει πέντε μάτσα να το βάλει και ο Βάνοβιτ, δεν θα γκρινιάξει. Εκεί είναι άλλο και ο Μπακασέτα και ο Φορτούνη. Είναι παίκτε οι οποίοι έχουν μάθει στη ζωή του να είναι πρωταγωνιστέ, να παίζουν. Ξέρουν καντάρκια μπάλα και οι δύο, δεν το αμφισβητώ αυτό. Αλλά στο θέμα του Μπακασέτα, μου επιτρέψετε να έχω την άποψη, δεν την αλλάζω δηλαδή. Ακόμα και για τον Παναθηναϊκό, εγώ πέρυσι θυμάσαι ότι έλεγα ότι όταν βγει ο Μπακασέτας στον Παναθηναϊκό θα είναι ένας καλύτερος Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Μπορεί να φαίνεται κάπως για το παιδί, δεν έχω τίποτα με το παιδί, να είναι καλά για καιρός και δυνατός, αλλά αυτό πιστεύω ποδοσφαιρικά. Όπως για τον Κώστα, σου έχω πει κατά επανάληψη εδώ ότι δεν έχω δει κανένα Φορτούνι να έχει επιστρέψει από την Σαουδική Αραβία.
1: Άρα, Διονύση, εσύ θεωρείς τώρα ότι δεν θα δεχθεί ένα τέτοιο ρόλο λιγότερων λεπτών και όχι δεδομένη παρουσία στην εθνική ομάδα. Όχι ότι αμφισβητείς αν είναι καλός παίκτης ή ο ένας ή ο άλλος. Αυτό λες.
4: Μα δεν έχει. Όχι, έχω και άλλη άποψη. Γιατί να στερήσουμε από δύο παιδιά νέα με γυρίσματα. Δηλαδή, ο Κώστας είχε κάνει μια δήλωση συγκεκριμένη.
1: Ο Κώστας είπε όχι, τέλος.
2: Ο Φορτούνης το έχει κλείσει μόνος του, ρε, Διονύση, το θέμα ουσιαστικά.
4: Εντάξει, ναι, και ο Κωνσταντέλιας είπε όχι μέχρι νωρίτερας και βλέπεις ότι το ρεπορτάζ προκύπτει από τις δηλώσεις του Μάτι Γκαγκάτση εδώ στο Αθλέτικο ότι έχει γίνει άλλη προεργασία και πολύ γρήγορα σχετικά με την πρώτη απόφαση, ανεξάρτητα αν ήρθε ο τραυματισμός του. Απλά εγώ με τις άποψεις ότι πρέπει να προχωράμε, να κοιτάζουμε μπροστά και στην τελική ας έρθουν δύο άλλα παιδιά που να μπορούν να δείξουν. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή πρέπει να πάρει το μάξιμο. Είναι μια καλή γενιά ποδοσφαιριστών. Είναι παιδιά τα οποία δείχνουν ότι μπορούν να σταθούν σε πολύ ψηλό επίπεδο στο εξωτερικό. Ο τρανό παράδειγμα και τον Τζόλι και τον Καρέτσα στην παρούσα φάση. Και όχι μόνο. Δηλαδή είναι και ο Μαυροπάνος νομίζω είναι αποδεικημένο υπόθεση με τον υποκυβασμό τη West Ham. Είναι παιδί το οποίο παίζει τη Champions φέτος. Έχει βάλει βέβαια 4-5 γκολ που έχει βάλει. Δηλαδή πατάει στην αντίπαλη άμυνα και τον νιώθουν στι στημένε φάσει. Τον θεωρώ τον καλύτερο Έλληνα στόπερ αυτή τη στιγμή.
2: Μακράν.
4: Γενικά νομίζω όμως ότι πρέπει να δούμε μπροστά. Αυτή είναι η άποψή μου. Βλέπεις ότι ο προπονητής αλλάζει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αν έλεγες πριν λίγο καιρό ότι ο Βλαχοδήμος θα χάσει τη θέση του Λουτζολάκη, ίσως φαινόσουν και αιρετικός. Παρ' όλα αυτά, το λέω γιατί έγινε και σε ένα διάστημα που ο Τζολάκης περσινή του χρονιά με τον Ολυμπιακό δεν ήταν και καλύτερη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είχε τις τραγικές βραδιές. Τον παρέσυρε όλη η εικόνα του Ολυμπιακού, αλλά το πήγε στη χάλη. Όταν ξεκινάς και δεν δέχεσαι γκολ, δηλαδή, σαν να του λες στον προπονητή, βάλε με και εγώ θα είμαι εδώ. Και τον δικαίωσε. Δεν είναι απλές δηλαδή και αλλαγές αυτές. Για έναν προπονητή που ξέρεις, εύκολα θα σου πει κάποιος: Α, βάζει τον Βλαχοδήμο, γιατί ξέρω εγώ, μπορεί να έχει μια αγάπη μεγαλύτερη εκεί, είναι πιο έμπειρος. Νομίζω ότι έδειξε πολύ κοινικό σε κάποιες αποφάσεις και αυτό το δίνω εγώ. Mm-hmm.
1: Ακούω και τη δική σου άποψη, αδερφέ μου.
3: Επίσης για τα τρία χαφ που λέει για την Ολλανδία, σωστά έστειλε ένα φίλο στο μήνυμα. Χωρίς Ζαφίρ, ποιος θα είναι ο τρίτος χαφ, το θέμα. Στην κουλούρα. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε σε 38 μέρες.
2: Μπορείς να πας με Κουρμπέλη, Ανδρούτσο, Μουζακίτη.
3: Α, και Μούζα, λες. Okay.
1: Όσο έπαιξε σήμερα, πάντως θετικός.
3: Ναι, οκ. Okay.
1: Ποιους άλλους σκέφτεστε δηλαδή που δεν έχουν κληθεί και θα μπορούσαν να είναι στην
3: εθνική? Όχι, εγώ ήθελα ένα παίχτη με σκληρά χαρακτηριστικά, γιατί είναι μάτς για ξύλο.
2: Ναι, δεν έχει άδικο.
3: Ποδοσφαιρικό ξύλο.
4: Μόνο τον Ντόι θα μπορούσε να βάλει, δεν τον έχει βάλει λεπτό.
2: Έχει και τον Ντόι, δεν τον έχει, που τον χρησιμοποιεί και στο 6.
4: Να πει τώρα.
3: Στην κλίση αυτή τον είχε, ναι. Αλλά δεν έπαιξε το παιδί καθόλου. Και δεν είναι γενικά το κεντρικό άξονα τη μεσαία γραμμή η κουλούρα. Έχουμε ένα θέμα ως ρόστερ γενικότερα και ως ποδόσφαιρα, αλλά εντάξει, θα τη βρει τη λύση με τη 13η του Νοέμβρη.
2: 13-16 Νοέμβρη είναι τα μάτς.
4: Εμένα δεν μου κάνει έκπληξη να φωνάξει τον Μπουχαλάκη, να ξέρει.
1: Μπουχαλάκη λες, ε?
4: Δεν μου κάνει έκπληξη να το φωνάξει.
1: Άλλον παίκτη από όφη, θα σου κάνει έκπληξη?
3: Μια χαρά παίζει.
4: Θα μπορούσε. Εγώ από τη του Πέλκα θα φώναζα το Φούντα, αλλά εντάξει, δεν υπήρχε λόγος τώρα να το κάνεις. Δηλαδή, μέχρι να πάει στη Θεσσαλονίκη το παιδί τώρα, νομίζω αυτό είναι το κριτήριο δηλαδή, της αλλαγής. Δεν θα είχε και καμία σημασία να κάνει προπόνηση και πλάνα γύρω.
1: Όποιος έχει θέμα με το stream, παιδιά, κάντε ένα refresh αν θέλετε. Νομίζω πως είναι πολύ απλό να το λύσουμε, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα θεματάκι εδώ, όπως λέει και ο admin. Ήδη έχει ενημερώσει ο admin, όλα καλά, οπότε εντάξει, προχωράμε.
2: Εντάξει, λογικά είναι λάθος του admin, να το πούμε κι αυτό.
1: Ο admin συνήθως κάνει μεγάλα λάθη, ένα από αυτά που ήρθε σε ρίξη με σένα. Το ξεκίνημα της εκπομπής. Για τον συγκεκριμένο το Φούντα, Διονύση, έλεγα κι εγώ, είχα στο μυαλό μου, και όχι για τον Αθανασίου που νομίζουν κάποιοι. Ο Φούντας θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτή την εθνική ίσως. Νομίζω.
4: Θα μπορούσε, ναι, αλλά νομίζω ότι και όταν αν έλεγε ότι θα φωνάξει ένα παίκτη από τον Όφη ο Γιωβάνοβιτς, περισσότερο πιστεύω θα ψηφίζαμε το Φούντα, θα φωνάζει τον Αθανασίου. Δηλαδή νομίζω ότι δεν θα βάζαμε σε προτεραιότητα τον Ανδρούτσο πολύ, αλλά και η εικόνα του Ανδρούτσου και ειδικά στο σημερινό παιχνίδι και στο σημερινό παιχνίδι, για να είμαστε δηλαδή ειλικρινείς, νομίζω ότι δικαίωσε τον προπονητή και δικαιώνει το παιδί αυτό γιατί. Δουλειά που κάνει, έτσι. Δεν είναι καθόλου. Εντάξει, τώρα θα τα πούμε και μέσα στη βδομάδα, γιατί πολλοί εντάσσουν το συλλογικό κομμάτι. Αν θα μπορούσε ο Ανδρούτσος να είναι στον Ολυμπιακό, αν θα μπορούσε να ξαναρθεί μετάφραση στον Ολυμπιακό. Όλα καλά και όλα ωραία είναι αυτά που λέμε, παιδιά, αλλά όταν οι ομάδες είναι αποφασισμένες να παίρνουν τον Φρόιλερ στα 34, έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Να επενδύουν και να δίνουν κοντά στα 20 εκατομμύρια ευρώ με τις προμήθειες για να πάρουν το Μπουέρτα από την Ισπανία. Και όταν έχουν τον Έσε, να πεις δηλαδή να αφήσει ποιον στον πάγκο για να παίξει ο Ανδρούτσος. Δηλαδή δεν το βλέπω το πιο εύκολο σενάριο. Τώρα, σε βάθος χρόνου, αν θα μπορούσε ο Ολυμπιακός να δουλεύει με έναν άξονα, ξέρεις, να έχει 6-7 Έλληνες μονίμως. Αλλά σχεδόν ότι είναι και τα παιδιά τι θέλουν. Δηλαδή και εγώ ήμουν της άποψης, θα θυμάσαι, Βασίλη, ότι ο Μασούρας είχε θέσει το ρόστο του Ολυμπιακού, ειδικά με αυτό το κομμάτι που έχει γίνει. Με το ρόστερ, αλλά και με το συμβόλαιο, με την πρόταση που είχε από την νέο μου Γιώργος και με το γεγονός ότι όταν ένας ποδοσφαιριστής πηγαίνει, εντάξει, δεν τελειώνει τώρα η καριέρα του αύριο, αλλά ξέρω ότι όλοι οι παίκτες όταν πηγαίνουν προς το τέλος της καριέρας, δεν ξέρω κανένα που να θέλει να αράζει το πράγμα, να παίρνει ένα παχυλό συμβόλαιο και απλά να βάζει κάλτσες και καλαμίδες να τις έχει στο χέρι και αν χρειαστεί να μπει. Όλοι θέλουν να το απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο και γι' αυτό ίσως όταν και στα τελευταία τους ποδοσφαιρικά βγάζουν και μεγαλύτερη γκρίνια για προπονητές, δημοσιογράφους, διοικήσεις και όλα τα σχετικά.
1: Ναι. Ο Μασούρας έχει κάνει καλή χρονιά πέρσι στην Σαουδική Αραβία και φέτος πήγε στη ΝΕΟΜ με πολύ περισσότερα χρήματα για μια διετία. Το κουβεντιάζαμε, Διονύση, προχθές. Εσύ μου τα έλεγες τα δεδομένα.
4: Έχει πολύ, πολύ περισσότερα χρήματα. Να φάνε και τα παιδάκια του, να είναι καλά το παιδί. Εντάξει, δεν ήταν και εύκολη απόφαση. Ναι. Αλλά είναι ένα παιδί, το λέω για τον Γιώργο, με την έννοια αυτή δεν έχει κάνει τα μεγάλα συμβόλαια. Δεν έχει πάρει δηλαδή, τον Ολυμπιακό 1,5-2 εκατομμύρια. Δεν έχει κάνει δηλαδή, τα συμβόλαια του Φορτούνη, για παράδειγμα, που επίσης ήταν στην ίδια ομάδα και πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω και όλο αυτό μετράει. Όταν σου δίνεται ευκαιρία, δεν μπορεί να είσαι αχάριστος σε μια τέτοια πρόταση. Παρότι και το σκέφτηκε πολύ και το επεξεργάστηκε. Δεν ήταν δηλαδή μια ώρα υπόθεση. Πάμε, μπήκαμε στο αεροπλάνο και φύγαμε.
1: Μια και λέμε για τη θέση αυτή, νωρίτερα με τον Σωτήρη το κουβεντιάσαμε και με τον Στέφανο. Για τον Τετέι, αν χωρούσε στο μάτς αυτό, αν θα μπορούσε να είναι μέσα σε επιλογές για να χρησιμοποιηθεί. Η δική σας γνώμη, πρώτα απ' όλα του Κώστα.
3: Ο περίμενα θα είναι σε αυτό το παιχνίδι.
0: Νομίζω όλοι περιμέναμε.
3: Δηλαδή, κάτι τη στιγμή που θα έβγαινε ο Φώτης, γιατί όλοι περιμέναμε, θα ξεκινήσει ο Φώτης, του τέριαζε το ξύλο που θα έπαιζε πίσω με τους Γερμανούς και έχει φάει και έχει δώσει πάρα πολύ.
2: Έχει δώσει φοβερές μάχες ο Φώτης.
3: Τρομερές μάχες. Από όλο δεν έχει βρεθεί σε θέση βολής. Στα κατεβάσματα, στο να υποδεχτεί, στο να αποφορτήσει λίγο την πίεση όσο μπορούσε από την πλευρά του, νομίζω το έχει καταφέρει.
0: Και όχι μόνο Κώστα σε ρόλο σεντερφόρ, το συζητήσαμε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει παίζοντας στην άκρο τετέ. Για μένα εκεί μπορεί να βοηθήσει και περισσότερο, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα. Θέλω να πω ότι επελέγει ο Κιζερίδης από τη μία πλευρά και ο Μασούρας από την άλλη. Κάλλιστα, ναι, θα μπορούσε ο τετέ να έχει το ρόλο ενός ακραίου. Είτε στην αρχική ενδεκάδα, είτε ερχόμενος στον πάγκο.
3: Για τα άκρα είχε στο μυαλό του ότι ξεκινά τον Κιζερίδη και θα ρίξω τον Κιζερίδη και θα ρίξω στο δεύτερο τον Κορέτσα, όπως και έκανε. Εγώ θα τον έλεγα για τη θέση του Φώτη μετά το 70, δηλαδή να τελειώσει το μάτσο του Τετέ. Έκανε αυτή την επιλογή. Νομίζω ότι στην Ολλανδία καλά να είναι όλα τα παιδιά μέχρι τότε. Η δική μου άποψη είναι 4-3-3 με τον Κοστούλα κορυφή.
0: Πάντως, επειδή αναφερθήκαμε και στο όνομα του Μπουχαλάκη και για το κατά πόσο μπορεί να είναι σε αυτήν την εθνική, εγώ να πω το εξής, ότι σε μια τέτοια περίσταση, δηλαδή σε αυτό το παράθυρο των τεσσάρων αγώνων, θα μπορούσε ο Μπουχαλάκης να έρθει ως μια έξτρα επιλογή. Αλλά γενικώς η κατεύθυνση που έχει πάρει αυτή η μεσαία γραμμή της εθνικής και γενικώς ο τρόπος παιχνιδιού της εθνικής ομάδας βασίζεται πλέον στην ένταση, στην ταχύτητα και στη γρήγορη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση. Ο Μπουχαλάκης είναι καλός στο να παίζει σε ένα χαμηλότερο τέμπο. Πιθανώς θα μπορούν.
3: Και σκληράδα, Σωτήρη.
0: Ναι, και σκληράδα, εννοείται. Δεν έχει τέτοιου είδους χαρακτηριστικά ο Μπουχαλάκης. Γι' αυτό λέω ότι θα είναι δύσκολο να βρει θέση σε αυτή την εθνική με την ταυτότητα που έχει αποκτήσει μέχρι τώρα επί Γιωβάνοβιτς. Σύντομα ότι είναι 33 ο Μπουχαλάκης.
1: Νομίζω η γενιά αυτή πρέπει να είναι, ναι. Η ίδια γενιά πρέπει να είναι. Ναι.
0: Σαν μια έξτρα λύση σε μια απαιτητική σειρά τεσσάρων αγώνων, ναι, θα μπορούσα να τον δω. Αλλά δύσκολο με τα χαρακτηριστικά που έχει να χωρέσει σε αυτή την εθνική.
4: Εντάξει, ο Αντρέας σε μεγάλα μάτια 30 τα έχει κάνει στον Ολυμπιακό, έτσι.
1: Ναι.
4: Δηλαδή εκείνο το Μπουχαλάκη, Γιγέρ με Καμαρά, η Πέτρο Μαρτίνς έκανε διαφορά στον Ολυμπιακό και πολλοί πίστευαν ότι. Όχι, δεν ήταν ψέμα, ότι ο Αντρέας ήταν ο πιο αργός από τους τρεις χαφ. Αλλά του είχε κουμπώσει πολύ καλά σαν σχηματισμό. Δεν διαφωνώ πρώτα με αυτό που λέω. Απλά σε συμπληρωματική λύση, στη λογική είναι ότι έχει τον ένα κορυμμένο. Και εγώ έτσι το έθεσα.
2: Εγώ να σας πω δηλαδή, την αλήθεια, ακριβώς επειδή. Sorry τώρα σε διακόπτω, Διονύση, αλλά όχι. Πάνω σε αυτό που λες, ακριβώς επειδή έχουμε παίκτες με τα χαρακτηριστικά που περιγράφει ο Σωτήρης, θα έβλεπα ακόμα πιο ισχυρή την προοπτική να κληθεί κάποια στιγμή ο Μπουχαλάκης. Γιατί μπορεί με τέτοιου είδους παίκτες να κουμπώσει και να μασκάρει, να καμουφλάρει κάπως τα ελλείμματα που έχει στην ταχύτητα, στη δύναμη και σε όλα τα υπόλοιπα και να σου δώσει αυτή τη γλύκα στο παιχνίδι που μπορεί να σου δώσει με τους άλλους, ας πούμε, να βγάζουν πιο πολύ ένταση και ενέργεια.
0: Ναι, απλώς πρέπει να έχει χώρο. Δηλαδή, στο σημερινό παιχνίδι με αυτό το pressing των Γερμανών θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Μπουχαλάκη να τα παίξει.
2: Ναι, okay, δεν είναι, μάτια, ξέρεις, τα για όλα τα μάτς και για όλες τις περιστάσεις.
1: Τι λες, Γιάννη?
4: Όχι, συμφωνώ σε αυτό, σας είπα και εγώ. Νομίζω σε συμπληρωματική λύση δίνω. Αυτό είναι και ένα παιδί που δεν είναι ύψος στη μεσαία γραμμή, γιατί δεν είμαστε και εδώ. Τα τέρατα, ξέρεις, στο κέντρο, δηλαδή στις μονομαχίες, τα βλέπουν και κάποιες φορές αυτά οι προπονητές, αλλά και εγώ πιστεύω σε αυτή τη λογική. Δεν είναι δηλαδή μια κρίση που θα γίνει για να πεις ότι θα παίξει τα επόμενα 20 παιχνίδια της εθνικής, αν και εφόσον γίνει, και αν έχει κάποια άλλη έκπληξη στο μυαλό του προπονητής.
0: Εγώ εκτιμώ πολύ τα ποδοσφαιρικά χαρακτηριστικά του Μπουχαλάκη. Απλώς δεν τον βλέπω σε αυτό το στυλ αυτής της εθνικής ομάδας. Σε κάποια άλλη ομάδα, να το συζητάγαμε, μπορώ να είχα διαφορετική.
1: Αμένα με εντυπωσιάζει πάντως που μπήκαμε στην κουβέντα πλέον για παίκτες του Όφη και δεν το λέμε μόνο ως συμπλήρωμα ή έναν παίκτη που μπορεί να παίξει λίγα λεπτά σε κάποιο παιχνίδι. Ο Ανδρούτσος, για παράδειγμα. Ο Ανδρούτσος ήταν βασικός σε παιχνίδια. Ο Ανδρούτσος δείχνει ότι έχει κάνει το επόμενο βήμα για να καλείται διαρκώς από τον Γιωβάνο.
2: Την κλείδωσε όσο μπορεί κάποιος να την κλείσει. Την κλείδωσε τη θέση του στις αποστολές της εθνικής ομάδας και την κλείδωσε δικαίως. Με την εικόνα που είχε στο γήπεδο.
1: Και κάνουμε κουβέντα τώρα, είδατε, για Μπουχαλάκη. Με την κουβέντα να γίνεται για το αν χωράει ή δεν χωράει, αλλά πάντως γίνεται κουβέντα, σοβαρή. Για τον Αθανασίου προφανώς γίνεται κουβέντα, παρά τα τρία φοβερά αριστερά μπακ που διαθέτουμε. Και φυσικά για τον ταξιάρχη.
2: Εγώ τον Τζιμίκα δεν τον περίμενα, παιδιά, το ξαναλέω. Δεν τον περίμενα, ναι, να έχει αυτή την απόδοση σε καμία περίπτωση. Στο πρώτο μάτς είχε μεγάλες δυσκολίες κόντρα στους Σέρβους, αλλά βγάζει τη σέντρα με την οποία ουσιαστικά. Παίρνουμε την νίκη με την κεφαλιά του Δουβίκα, αλλά στα τρία που ακολούθησαν ήταν σε κάθε μάτς και καλύτερος και πιο σοβαρός και πιο σταθερός. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί δεν είχε καθόλου ρυθμό, γι' αυτό όχι επειδή δεν έχει ποιότητα.
3: Όπως είπε και ο Μιλότσος, θα τους γυρίσουμε στη Λίβερπουλ το Τζιμίκα και θα μας στείλουν και δώρο. Έτοιμο να τους το γυρίσουμε.
1: Πλάκα, έχει κάνει δήλωση ο τύπος με τα τέσσερα μάτς αυτά. Αλλά
3: βέβαια,
1: θέλω να πω ότι όλοι οι προπονητές, ρε Διονύση, αυτό που κοιτάζουν, τι είναι τώρα, χαρακτηριστικά παιχτών. Και προσπαθώντας να φτιάξει μια καλή συνταγή, να φτιάξει ένα ωραίο γλυκό, αφού και με ρώταγε φίλος.
2: Έχεις εισάξει με το γλυκό.
1: Το έλεγε ο φίλος, θα φάμε γλυκό μετά. προσπαθεί να πάρει τα καλύτερα υλικά. Και κάποιοι παίκτες διαθέτουν τέτοια πράγματα και γι' αυτό τους επιλέγουν. Και καμιά φορά στα μάτια μας είναι και λίγο παράλογο. Κάποιοι, ας πούμε, λένε τώρα, δεν έπαιξε ρε παιδιά όσο έπρεπε ο Δουβίκας. Είναι παιχταράς. Δεν έπαιξε ο Κοστούλας όσο θα έπρεπε με το μάτι του να γυαλίζει στην Αγγλία φέτος. Εκ του αποτελέσματος όμως, τι συμβαίνει, κύριε Βερβέλε?
3: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι στο θέμα του ΟΦΠ, παιδιά, το κάνουμε και ανάλυση, γιατί είναι η μοναδική ομάδα με τόσους Έλληνες, έτσι. Να ξέρουμε και τι λέμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, κάλλιστα.
2: Και έρχεται και ο μικρός ο Κοστούλας, παιδιά. Και έρχεται και ο μικρός ο Κοστούλας.
3: Αυτό ήθελα να σου πω. Και όχι μόνο αυτό. Και ο Χριστογιώργος μπορεί να είναι κεφάλαιο για την Εθνική.
5: Πάρα πολύ καλά.
2: Και ο Χριστογιώργος. Σωστά.
3: Mm-hmm. Όλα. Δηλαδή, είναι γιατί παίζουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, όπως. Δηλαδή, είναι κάθε ομάδα τι βλέπει. Νομίζω ότι. Στον Ολυμπιακό μπορεί να υπάρχει μια ικανοποίηση, ας πούμε, από που αρκετά παιδιά, ξέρεις, από τις ακαδημίες πέρασαν από την ομάδα, είχαν τη δική τους παρουσία. Αλλά αυτό από την άλλη φέρνει και μια δεύτερη σκέψη, γιατί πολλά από αυτά τα παιδιά να μένουν εδώ και να μπορούν να βοηθούν ακόμη και να βοηθούν και σε άλλα θέματα, όπως με την πίστα. Όλο αυτό το οποίο προκύπτει όταν έρχεται να δηλώσει και χάνει και επέκταση, ξέρεις, μετράει και αν είναι γηγενής, όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος θα είναι χέρια τώρα. Στον Ολυμπιακό. Αλλά σα ξαναλέω ότι πρέπει να μετράμε, το είχα πει, το συζητάγαμε όλο το καλοκαίρι, με αφορμή του Αθανασίου, πρέπει να μετράμε και το τι θέλουν οι παίχτες. Για παράδειγμα, είχα πει ότι αν έρθει ο Αθανασίου στον Ολυμπιακό για να είναι αναπληρωματικό του Μπρούνο ή του Τικνιζάν και να μην πάρει χρόνο, είναι προτιμότερο να μείνει στον Όφη και να παίξει τα 8 μάτς στο Europa, αν καταφέρει και τα βγάλει χωρίς κάρτες τραυματισμού, το παιδί καλά να είναι. Πολλαπλά κερδισμένο θα είναι και αυτό και ο Ολυμπιακό στο τέλος. Δηλαδή δεν θα μου ξενήσει να έρθει πρόταση περιπόλησης του κάποια στιγμή. Εντάξει, θα πάμε πολύ μακριά τη κουβέντα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια γενικότερη εμπιστοσύνη στους Έλληνες. Τώρα πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Εδώ που κρινιάζουμε για τους δύο πιτσιρικάδες που λέμε στο κύπελο. Και
2: τώρα
3: το
2: που είπες πιτσιρικάδες, με διορθώνουν στο τσάτ και καλά κάνουν. Ναι, εγώ εκ παραδρομής. Ο μεγάλος Κοστούλας. Ο μεγάλος Κοστούλας είναι του Όφη, ναι, 21, λέω, και ο Μπάμπης είναι 19.
1: Ο μεγάλος λόγω αξίας, έλεγε εσύ. Για λέγε, Διονύση,
2: ολοκληρώσε.
3: Είναι και δύο παιδιά, ρε φίλε, τα οποία δεν έχουν, νομίζω, όποιος τους ζει, νομίζω ότι δεν είναι αδέρφια πραγματικά, δηλαδή. Είναι η μέρα με τη νύχτα.
1: Άλλωστε.
3: Ένας είναι πολύ χαμηλών τόνων. Ο άλλος νομίζει θα σε βγάλει και θα σε πάει βόντα, να σε γυρίσει και θα σε πάει και το πρωί στο σπίτι να πάει.
1: Ο χαμηλών τόνων είναι του Όφη.
3: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Γιατί ο άλλος εγώ σας. Που έλεγε και.
0: Ο ένας στόπερ, ο άλλος σεντερφόρ.
2: Αυτό πάλι εγώ σας. Με την Arsenal. Τι λες τώρα.
0: Επειδή αναφέρθηκε και το όνομα του Βίκα, επειδή. Ξέρεις, όλα έχουν μία εξήγηση. Σε ποια παιχνίδια από αυτά τη σειρά είχαμε εμείς το μεγαλύτερο ποσοστό κατοχής μπάλας? Στο μάτς με τη Σερβία.
1: Σωστό.
0: Σε όλα τα υπόλοιπα είχαμε πολύ μικρό ποσοστό κατοχής μπάλας. Ο Δουβίκας είναι ένας φορ περιοχής, μπορεί να βοηθήσει όταν η ομάδα του έχει την μπάλα στα πόδια της και τη φέρνει πολλές φορές μέσα στην περιοχή. Δεν θα βγει έξω από την περιοχή να παίξει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να αποδεχθεί την μπάλα τόσο καλά όσο ο Ιωαννίδης, όσο ο Παυλίδης με πλάτη στην εστία. Κάνει άλλες δουλειές. Μέσα στην περιοχή είναι killer. Η ομάδα του Ικόμο έχει από τα υψηλότερα ποσοστά κατοχής μπάλας στην Ιταλία. Έχει ένα μέσο όρο 62%. Και είναι και βασικός. Και σκοράρει κιόλας. Αλλά είναι τέτοια τα χαρακτηριστικά της ομάδας που τον κάνουν να είναι πολύ χρήσιμος. Σε μια ομάδα που δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, είναι πιο χρήσιμα άλλα χαρακτηριστικά στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό δεν τον επιλέγει για βασικό στα δικά μου μάτια ο Γιωβάνοβιτς.
1: Η εξήγηση
0: δεν είχε να κάνει με την αξία του. Έτσι.
1: Θα μπορούσε να σε απαντήσει κάποιος βέβαια τώρα εδώ, ίσως θα μπορούσε αυτός ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και ο Κοστούλας, εννοείται που είναι χαρακτηριστικό το αυτό που θα πω, να πιέσει παραπάνω τον αντίπαλο, ψηλά ίσως. Δεν ξέρω, το βλέπεις αυτό στην Κόμο, το κάνει ο Δουβίκας?
0: Δεν το κάνει, αλλά να πιέσει στη φάση άμυνας εννοείς?
1: Ναι.
0: Okay, νομίζω ότι και αυτοί που έχουμε το κάνουν. Και ο Παυλίδης τρέχει σαν τρελός για να πιέσει, και ο Ιωαννίδης τρέχει σαν τρελός για να πιέσει. Γενικώς έχουμε παίχτες
2: που πιέζουν. Και ο
0: Κοστούλας πιέζει πάρα πολύ.
1: Κοστούλας, ναι.
0: Άρα λοιπόν, αν πρέπει να επιλέξεις, επιλέγεις παιδιά τα οποία μπορούν να παίξουν καλά και έξω από την περιοχή. Αυτό το πλεονέκτημα το έχουν οι υπόλοιποι σε σχέση με τον Δουβίκα. Στο μάτς με τη Σερβία που χρειάστηκε ο Δουβίκας, γιατί εμείς είχαμε την μπάλα και πιέζαμε και τη φέραμε πολλές φορές με στην περιοχή, χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα πέτυχε και τον γκολ της νίκης.
3: Νομίζω πάντως ότι στο ταμείο των γενικών επιθετικών, ο πιο κερδισμένος πιστεύω όλη τη διαδικασία είναι ο Ιωαννίδης στα δικά μου μάτια. Το λέω στη λογική, γιατί ο Παυλίδης στην Μπενφίκα έχει πάρει τη φανέλα σπίτι, πάρει τα πέναλτι, κάνει τα πάντα. Δηλαδή είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τη Μπενφίκα και με νέο προπονητή από τον Σίλβα. Στο θέμα του Ιωαννίδη, επειδή έχει χάσει και τη θέση του Sporting, αν τώρα δεν έπαιζε και με την Εθνική, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον ίδιο για τη συνέχεια. Νομίζω δηλαδή από τις κλήσεις των επιθετικών,
4: και στην Κόμο ξέρουν αν μπορεί να βάλει γκολ ο Δουβίκας και δεν θα χάσει θέση στην 11η. Δηλαδή, πιο κερδισμένο από αυτέ τι κλήσει θεωρώ ότι είναι ο Ιωαννίδης. Δηλαδή, να γυρίσει το μάτι και να πει: εδώ αξίζω κάτι περισσότερο. Α πούμε, εδώ στον χρόνο πάμε κάπως διαφορετικά.
1: Ο τρόπος που βάζει το κορμί ο Ιωαννίδης, παιδιά, γιατί το σχολιάζει ένας φίλος, θα πρέπει να έχει αντικατασταθεί, λέει, νωρίτερα ο Φώτης από τον Δουβίκα. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Κωνσταβάρας, ότι δεν έχει τέρι στο ελληνικό ποδόσφαιρο ολόκληρο ο Ιωαννίδης, ο καλός Ιωαννίδης, το πώς βάζει το κορμί και το χρησιμοποιεί. Είναι κάτι αδιανόητο και μπορεί να βγει και εκτός περιοχής και να πιέσει. Και μια εξήγηση για ποιο λόγο σήμερα αντικαταστάθηκε ο Παυλίδης, που ο Παυλίδης ξέρουμε πολύ καλά τι είναι για την εθνική ομάδα πλέον. Και με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που είπατε, γι' αυτό το λόγο έμεινε σήμερα ο Ιωαννίδης μέσα.
0: Εννοείται.
2: Μα ήθελε το φόρτου να παίξει ξύλο. Είναι
1: να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς.
2: Γιατί θα πρέπει να είσαι σημείο αναφοράς, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα από τη στιγμή που προσθέτει και χαφ και ουσιαστικά.
0: Θυσιάστηκε μόνο ουσιαστικά
2: του
0: για να μπει ένα χαφ.
2: Ουσιαστικά αφήνει μόνο του το φόρ. Οπότε σου λέει να μπορώ να ακουμπήσω στο φόρ και μέσα στη μονομαχία, στο κορμί με κορμί, σώμα με σώμα, να βάλει πλάτη, να γυρίσει, να κρατήσει. Να με αφήσει λίγο να αναπνεύσω, γιατί μας πίεζαν πάρα πολύ. Και του βγήκε και καλά έκανε.
3: Να κρατήσω απασχολημένους ψηλά.
2: Βέβαια.
3: Να μην ανεβαίνουν τα στόπερ στο
2: φόρο. Ο Παυλίδης είναι άλλου τύπου παίκτης.
3: Ναι.
1: Θέλω να σας κρατήσω, κύριε, ακόμα 6-7 λεπτάκια. Όχι παραπάνω, θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Αφού πάμε σε ένα μικρό break, για να υπενθυμίσουμε ότι η Διονύση, μη μιλάς. Η Superbet λοιπόν είναι η χορηγός εταιρεία της εκπομπής στο Αθλέτικο FC και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε Κυριακή είναι εδώ μαζί μας. Θα συνεχίσω με Κωνσταβάρα, με Αβραμίδη, με Γουλή και εννοείται με Διονύση Βερβελέ. Μετά το διάλειμμα για 7-8 λεπτάκια ακόμα και ολοκληρώνουμε για σήμερα.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet. Τώρα μαζί βλέπουμε, προβλέπουμε, στηρίζουμε. Τα καταφέρνουμε. Μαζί αλλάζουμε, ξανααλλάζουμε. Διαφέρουμε. Μαζί φωνάζουμε. Ξεσηκώνουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
6: Μια διαφορετική ματιά στον αθλητισμό. Ναι, εδώ μιλούν οι πρωταγωνιστές. Όχι μόνο αυτοί. Πολλές εικόνες, πρόσωπα και παρασκήνια. Από τις προσπάθειες των αθλητών, αλλά και από τη ζωή τους. Γιατί η ζωή είναι μέσα και έξω από τα γήπεδα.

0: Alabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Alabet, έλα όπως είσαι.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Ό,τι να είναι τώρα.
6: Ό,τι να είναι.
5: Super Social.
4: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε, γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
0: Είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
7: Η κουβέντα λοιπόν γίνεται για τον Αλμίρα και αν κάποια στιγμή θα μπορούσε να βοηθήσει την εθνική ομάδα, όπως και ο Κοντούρης. Ο Κοντούρης το θεωρούμε δεδομένο, έχει πολλά στοιχεία και αποκτά και περισσότερες εμπειρίες. Αλλά δεν είχε πολλές εμπειρίες. Μια χρονιά έχει παίξει και αυτό ουσιαστικά έχει κάνει φοβερά play out ο συγκεκριμένος παίκτης, πρώην παίκτης του Αστέρα. Ο Αλμίρας βάζει και τον γκολ σιγά σιγά. Έβαλε 2 με την εθνική. Έχει σκοράρει και με την Τζουγκάρντεν. Έχει παίξει κάποια παιχνίδια τα οποία νομίζω τον βελτιώνουν εκεί που βρίσκεται τώρα. Που μπορεί να είχε στον Αστέρα, μπορεί και να μην τα είχε. Κάποιοι λένε έπρεπε να μείνει μια χρονιά ακόμα. Τι λες εσύ γι' αυτόν?
8: Λέω ότι έχει τα ίδια χαρακτηριστικά που έχουν αυτοί οι χαφ που έχει τώρα η εθνική μας. Και είναι αυτά που χρειάζονται. Αυτό που λέγαμε σε σχέση με τον Μπουχαλάκη νωρίτερα. Δηλαδή τι έχει,
9: χρειάζονται, έχει αλλά φτάνουν εσύ, Σωτήρη. Εγώ αισθάνομαι ότι μας λείπουν χαρακτηριστικά.
8: Όχι, κοίτα, έχει ένταση, έχει τρεξίματα. Πηγαίνει σε μονομαχίες. Είναι ψηλό παιδί. Δυνατό παιδί επίσης.
7: Πιο πολύ είναι κοντά στον Κουρμπέλη.
8: Ακριβώς. Είναι στην ταυτότητα, στην αγωνιστική ταυτότητα αυτής της ομάδας κοντά.
7: Αν έχουμε θεματάκι, παιδιά, κάντε refresh όσοι βλέπετε από Άξιον ή όσοι βλέπετε από εδώ. Μπορείτε
9: και να ξέρετε ότι φταίει ο admin.
7: Ναι, κάποια τροχτικά τρώνε τα καλώδια, λέει ο admin. Άλλη μια επιστημονική εξήγηση. Πάμε refresh, αν δεν έχει εικόνα. Ωραία. Διονύση, πήγες κάτι να πεις τώρα που μιλούσαμε για τον Αλμίρα?
10: Όχι, θα σου έλεγα ότι την εξήγηση για τα γκολ που βάζει. Αλλά εντάξει, η Τζουγκάρντεν έχει πάει και εκεί κρύο έχει.
7: Ποια εξήγηση?
10: Έλα ρε, με πλάκα για την Τρίπολη, σε πειράζω ρε, πάμε.
7: Ρε, τα γκολ τα βάλε τώρα με την εθνική.
10: Πρέπει να ζεστάνεις τα πόδια για να σκοράρεις. Αυτό λέω. Με το Αστέρα τι περιμένεις να βγάλεις?
7: Τα έχεις βάλει με την Τρίπολη. Ωραία είναι εκεί, μια χαρά. Έχει φοβερό κρύο, έχει ωραία μέρη γύρω-γύρω. Έχει προβατίνα και τέτοια. Έχετε φάει.
10: Τα υπηρετήσαμε και κόμμα που την οποία με το ψαρίδι κάθε πρωί.
9: Σένα περιμέναμε.
7: Δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Εσύ σίγουρα θα έχεις φάει.
9: Έλα, σε παρακαλώ.
8: Έχω παίξει και μπάλα στην Τρίπολη, να θυμάσαι. Τότε που είχε έρθει ο μπαμπάς του Γκαλέτη. Με τον Γκαλέτη.
7: Θυμάσαι τι ώρα είχαμε περάσει.
8: Πολύ ωραία.
9: Γιατί θα είχε έρθει μόνο του, θα είχε έρθει χωρίς τον Γκαλέτη.
7: Δεν ήσουν εσύ, ε.
9: Δεν είχα έρθει.
7: Γενικά από μπάλα δεν σε θυμάμαι πάρα
9: πολύ. Δεν με θυμάσαι, Βασίλη μου, γιατί δεν θες να με θυμάσαι. Τώρα να τα πούμε.
8: Πάντω και η μπάλα δεν σε θυμάμαι.
9: Γιατί με έβλεπες και την άφηνες την μπάλα και πήγαινε.
7: Φόβος και τρόμος. Ό,τι και να πω λίγο. Λοιπόν, κύριοι, κάποιο τελευταίο σχόλιο θέλω από όλους για να ολοκληρώσουμε σήμερα και αύριο να τα πούμε στο back to back το μεσημεράκι. Πρώτα απ' όλα. Και στο versus, έτσι.
9: One versus one. One versus one, 12 με 2.
8: Δευτέρα Παρασκευή.
7: Κωνσταβάρας απέναντι στον Αβραμίδη. Και εκεί έχετε να μας πείτε τι θα κουβεντιάσουμε, σαν έχετε σκεφτεί, σαν κύριο.
8: Θα έχουμε το πρόσωπο της ημέρας. Άλλο εγώ, άλλο Στέφανος. Ναι. Θα έχουμε το θέμα της ημέρας. Άλλο εγώ, άλλο Στέφανος.
9: Θα έχουμε το VAR. Άλλο εγώ, άλλο Σωτήρης.
7: Δεν θα μας δώσετε δηλαδή κάποιο.
9: Όχι τώρα, σε παρακαλώ. Μόνο τη ζεράκια. Μόνο τη ζεράκια, μέχρι εκεί.
7: Και το κλικ της ημέρας λέει.
10: Βάλτε ένα.
8: Το κλικ της ημέρας.
9: Για πες, Διονύση.
10: Βάλτε ένα για το Βινίσιους, αν είναι ο κανονικός ή ο αυτός που λέω εγώ.
9: Το συζητούσαμε εσύ πριν στην αίθουσα σύνταξης. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να απεχθάνεται περισσότερο από μένα και να γελάει με αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Ίσως είναι η πρώτη θεωρία συνωμοσίας στη ζωή μου που τίνω να πιστέψω. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο Βινίσιους, παιδιά. Δεν γίνεται, αποκλείεται. Ποδοσφαιρικά, άμα τον δείτε, τι εικόνα παρουσιάζει. μετά από το Μουντιάλ, δεν μπορεί να είναι αυτός ο Βινίσιος.
7: Πήγα να περάσω ένα διήμερο με την οικογένειά μου. Με έχουν τρυπήσει, να ξέρεις. Μου έχουν στείλει 100 μηνύματα. Ο Βερβελές είναι καλός τώρα. Και μου στέλνει ο ένας τους Κυλιακούς. Ο άλλος τον που κάνει. Παρεπτόντως, φίλε.
9: Εσύ έπαιξε η Βραζιλία με την Ινδία και δεν είχε μία πετυχημένη τρίπλα. Με την Ινδία.
7: Τι να πω, ρε φίλε.
11: Είχαν και δηλώσει μετά.
12: Κάτσε, την Ινδία παίζει και ο Πελίστρες.
7: Τι είπες, Γιώργη?
11: Έχει κάνει δηλώσεις μετά το μάτς με την Ινδία, λέει, και έχουν κάνει συγκριτικό της φωνής του πώς ήταν πριν από λίγους μήνες και πώς είναι τώρα. Το είχε αλλάξει μέχρι και φωνή.
7: Το έχουν πάει σε άλλο επίπεδο. Σε άλλο επίπεδο. Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινη, Γρηγόρη, πώς. Για να το λύσουμε αύριο στο back-to-back, νομίζω είναι μια
11: με την ΑΕΚ θα το δεις αυτό, σου λέω εγώ, ρε φίλε. Αν δεν περάσει, δεν λέω καλό μπακορότα, αλλά αν δεν τον περάσει μια φορά είναι ξεκάθαρα μου φάω παίκτης.
7: Και έτσι πήγε και το κριτήριο.
11: Ρε φίλε, το Ροντινέι που ήταν και φίλος του, τον παίρναγε από τα αυτιά, τον παίρναγε από μέσα από τα πνευμόνια του και περάσει. Να κάμε. Δεν το σταμάταγε με τίποτα. Υποτίθεται ότι λέγαμε να του πει μια κουβέντα Ροντινέι, ρε, εσύ πες με ένα συμβόλαιο εδώ.
9: Ο παλιός ο Βινίσιος, ο original.
11: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέμε τώρα. Δεν υπάρχει το αυτό πράγμα.
12: Ορθόδοξος.
11: Δηλαδή έκανε πλαστική στο πηγούνι και τον χτύπησε τίποτα, δηλαδή και δεν τριπλάρι, ρε φίλε. Δηλαδή εδώ ήταν το νεύρο τη τρίπλα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό πράγμα.
13: Αν θυμάμαι καλά, σε αυτό το μάτς με την Ινδία, τις μισές φορές που πήρε την μπάλα την έχασε. Δηλαδή πρέπει να ήταν και στατιστικό τέτοιου είδους. Είχε 13.
9: Εντάξει, τώρα με την Ινδία δεν παίζει. Ναι.
7: Πάντως για το Ροντινέι που λέει ο Διονύσης, εμείς αναρωτιόμασταν τη χρονιά εκείνη αν ο Ροντινέι είναι ο κανονικός. Και όχι από τον Βινίσιος. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.
13: Γι' αυτό ξέρεις, υπάρχουν τέτοιου είδους διλήμματα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τα πράγματα είναι ξεκάθαρα.
9: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, να είσαι καλά.
13: Ξέρεις ότι είναι αυτός πάντα.
9: Αυτός είναι.
13: Αυτός είναι τελείως. Δεν χρειάζεται.
7: Δεν το χάνουμε τίποτα. Όπως και να έρθει και εμάς καρεμένος με μπουτσούνα να έρθει.
12: Θα καταλάβουμε. Θα κουμπίσει την παλά. Θα κουμπίσει. Θα καταλάβουμε.
7: Λοιπόν, τίποτα άλλο. Κύριε Γουλή, κύριε Βερβελέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Τα λέμε αύριο το μεσημεράκι. Να είστε καλά.
11: Είμαστε καλά.
7: Και ευχαριστώ και εσένα, αγαπητέ Στέφανε.
11: Και εσένα, πρόσεχε. Και εσένα.
9: Εγώ πάλι δεν σε ευχαριστώ και πολύ.
7: Μιλήσαμε για μπάλα. Έκανε πολύτιμε προσπάθειε να συμμετάσχει. Ήσουν αρκετά καλό μπορώ από σήμερα. Σωτήρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον άντεξε ακόμα μια φορά. Αύριο το μεσημεράκι 12 με 2 έχετε την εκπομπή.
9: Μαζεύω και φεύγω.
7: Και αύριο 3 με 5 θα έχουμε και εμεί τη δική μα. Έλατε, αν θέλετε και μια βόλτα από εκεί. Λέει να ξεκουράσουμε. Ναι. Δεν ξέρω αν χρειάζεται. Έτσι το είπα γιατί έλεγε ένα νωρίτερα να ξεκουράσουμε λίγο τον Μυρότσο.
9: Ενέρεση, εντάξει.
7: Θα είναι πτώμα το παιδί. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ το chat, παιδιά. Έχουμε φτάσει στα 2.000 like. Κλείνουμε με 5.000 κόσμο μέσα, με πόνο ψυχή. Άξιον 24, ευχαριστώ και εσένα πάρα πολύ για όλη τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ μέχρι αύριο που ξεκινάει η νέα εβδομάδα και έχουμε πολύ ωραίες εκπλήξεις για όλους σας. Καλή συνέχεια.

0: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα τον έχουμε. Γιατί τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Ό,τι να είναι τώρα.
2: Ό,τι να είναι.
3: Όχι, όχι, όχι. Super Social.
0: Μαζί συζητάμε, ανταλλάσσουμε, αναλύουμε, αναγνωρίζουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί κλαίμε. Γελάμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
4: If you'd been here, chances are you would have seen things differently.
5: Αμέσως μετά, ο Άντωνι Μπουρτέν σε άγνωστα μέρη. Η μαγεία του πρωταθλήματος Αργεντινής επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Κάθε εβδομάδα τα σημαντικότερα παιχνίδια της Κλαουζούρα 2026 και η πορεία προς την κατάκτηση του πολυπόθητου τίτλου. Ιστορικές ομάδες δίνουν μάχη για να ανέβουν στο θρόνο του πρωταθλητή. Μεγάλα αστέρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου παρελάβουν στις οθόνες σας. Ζωντανά και αποκλειστικά στο Action 24 και στο YouTube του athletico.gr. Ακολουθεί επεξήγηση σημάτων καταλληλότητας προγράμματος. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για όλους. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Κατάλληλο για άνω των 16 ετών. Κατάλληλο για άνω των 18 ετών. Επιπλέον ειδική επιμέρους σήμανση προσδιορίζει το είδος ακαταλληλότητας του προγράμματος. Βία. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές βίας. Σεξ. Το πρόγραμμα περιέχει σεξουαλικές σκηνές. Χρήση ουσιών. Το πρόγραμμα περιέχει σκηνές χρήσης ναρκωτικών ή άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών. Ακατάλληλη φρασιολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
6: Έχει ήδη συλληφθεί μια γυναίκα 21 ετών.
7: Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά.
8: Παρακολουθούμε ένα θρίλερ το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη.
9: Και έχουν και άλλα πολλά ακίνητα.
10: Από τα πρώτα ευρήματα της Διεύθυνσης Κλιματολογικών Ερευνών έχει παραδοθεί στον ανακριτή.
11: Η σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του κ. Σαμαρά θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα.
12: Μια δημοκρατία τρεις καρδιές έχει.
13: Ο κύριος Σαμαράς έχει αλλάξει παρέες.
14: Η κυβέρνηση πρέπει να πάρει άμεσα συγκεκριμένα μέτρα.

Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.
1: Serge is Armenian. Like most Armenians around the world, he wasn't born in Armenia. Armenia remains a dream, a subject of stories, yet still, against all odds, a place.

0: Elabet. Η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet. Έλα όπως είσαι.
1: Μπορεί ένα κουτί πίτσας να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την πορεία του πληθωρισμού σε όλο τον κόσμο.
2: Economics and history and politics all influence the evolution of pizza.
1: Μπορεί ένας αλγόριθμος να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε σεξ.
3: Capitalism can inform how we have sex.
1: Υπάρχουν ταξικές διαφορές ανάμεσα στους αρουραίους του Βόρειου και του Νότιου Μανχάταν.
4: It becomes more capitalistic.
1: Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη με ορισμένες περίεργες ερωτήσεις και νομίζουμε ότι οι απαντήσεις σας αφορούν άμεσα.
5: Infowar. Ιστορίες από το Gotham City. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ στο Action 24.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.

0: δεύτερη σεζόν με νέο σχήμα.
1: Καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Θα είμαστε εδώ κάθε Παρασκευή, θα σχολιάζουμε ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο κυρίως.
1: Τώρα, άμα ξεκινήσουμε τέτοιες ιστορίες, μα δεν το πει.
0: Όχι, όχι, φτάνει.
1: Δεν είμαστε και για χόρταση.
2: Σε μια εποχή που τα fake news μας απειλούν, εμείς εδώ προτάσουμε τις πραγματικές ειδήσεις. Κάθε μεσημέρι θέλουμε να δείχνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Τη στιγμή που συμβαίνει. Στην Ελλάδα, στον κόσμο. Άμεσα, γρήγορα, με άποψη. Η αλήθεια είναι σε πρώτο πλάνο εδώ στο Action 24.

Elabet, η νέα πλατφόρμα που τα έχει όλα και είναι για όλους. Με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις και γρήγορο cash out. Elabet, έλα όπως είσαι.

Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για άνω των 12 ετών. Ακατάλληλη φρασεολογία. Το πρόγραμμα περιέχει απρεπή εκφορά λόγου.